0: Era Sport 101,8.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Era Sport.

Έφυγες, αγάπη μου.

0: Era Sport 101,8.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
5: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Μπορεί να έλειπα στην άδεια, αλλά δεν ήταν αδύνατο να
2: μπαίνω. Δεν έλειψες ποτέ από κοντά μας. Κάθε μέρα σε μνημονεύαμε, να το ξέρεις.
1: Εντάξει, καλό.
2: Όλοι και κάποιος βρισκόταν και λέει: Εγώ είμαι ο Μητσάκος και τα λοιπά. Λέει, τον στέλνουμε. Όσο,
1: ωραία, είναι
2: όσο
1: ωραία.
2: Όσο μακριά γίνεται.
1: Είναι ωραία σε άδεια στην άδεια. Και άμα ειδικά όμως γυρνάς στεναχωρημένος και κουρασμένος, βέβαια. Εγώ πάντα γυρνάω από τις άδειες κουρασμένος, αλλά αυτή τη φορά γύρισα και περισσότερο στεναχωρημένος από τις άλλες φορές που λες: Αχ, ρε, παιδιά, πάμε για δουλειά πάλι. Γιατί, άμα ξέρεις ότι από το Φεβρουάριο, δηλαδή κάποιους μήνες πριν, έχεις κατοχυρώσει τη σύνταξη και θα δουλεύεις την άδεια, είναι λίγο περίεργο. Α δούμε του χρόνου. Πρώτα ο Θεός θα γίνει. Έλεγα λοιπόν ότι παρακολουθούσα και έβλεπα εκεί στα νέα της Αρτέμιδος, από εδώ, από εκεί που είμαι σε κάτι για τις παιδικές χαρές, κάτι που αφήνουν σκουπίδια, που χαλάνε και τα λοιπά. Και θυμήθηκα ότι για να δείτε πόσο διαφορετική είναι όλοι οι άλλοι στον κόσμο, διότι ναι μεν εμείς μπορεί να έχουμε τον ήλιο που δεν έχουν οι Φιλανδοί, οι Νορβηγοί και τα λοιπά, αλλά βγαίνεις έξω και μέρεις 5 η ώρα το χειμώνα που είναι η μέρα και πεις να κάνω ένα περίπατο, είσαι μέσα στο πράσινο. Τα έχεις δει πως είναι εκεί. Σας το λέω τώρα γιατί έχω πάει 2 φορές βόρειο ακροτήρι. Ανεβαίνω από Νορβηγία, κατεβαίνω από Φιλανδία τη μία φορά. Την πρώτη ανέβηκα από Φιλανδία, κατέβηκα από Νορβηγία. Με στάσεις, με έτσι. Κάνεις δεξιά, όπως πας με τη μηχανή, άμα δεν πάρεις μεγάλους δρόμους. Καλά, την πρώτη φορά που πήγα μπήκα 18 φορές σε φεριμπότ. Τώρα έχουν κάνει γέφυρες, ήταν το 1990 τότε. Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ. Σταματάς, έχεις τη σκηνή, γιατί ξέρεις από αυτά τα μέρη, είσαι ψαγμένος, τη βάζεις, αράζεις. Είναι φύση, είναι παντού. Ακούστε λοιπόν στη Φιλανδία τι κάνανε στις παιδικές χαρές. Έφεραν ξανά τη φύση μέσα στους χώρους που παίζουν τα παιδιά. Αντί για πλαστικά και καουτσούκ, δάπεδα, επέλεξαν χώμα, φυτά, φυσικά υλικά. Με λίγα λόγια τι κάνουνε, Χρήστο? Αφήνουν τα παιδιά να λερωθούν στις παιδικές χαρές.
2: Τι θα κάνουν, χαζίνα.
1: Λοιπόν, και ο στόχος, όπως βλέπω εδώ το ρεπορτάζ, δεν ήταν απλώς αισθητικός. Οι ειδικοί, λέει, ήθελαν να αυξήσουν την επαφή των παιδιών με την μικροβιακή ζωή που υπάρχει στη φύση, όπως βακτήρια και μύκητες, από την επαφή. Αυτή, όσο περίεργο σας ακούγεται, φίλες και φίλοι, φαίνεται να παίζει ρόλο και η ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Έτσι δεν είναι? Σε πολλούς παιδικούς σταθμούς δημιουργήθηκαν μικροί φυσικοί κήποι όπου τα παιδιά παίζουν καθημερινά. Τι κάνουν τα παιδιά τώρα? Φυτεύουν λαχανικά. Όπως ο φίλος, ο κουμπάρος μου εδώ. Πάει εκεί στο εξοχικό που έχει στο πατρικό του στην Εύβοια. Μα δείτε κάτι.
2: Άλλη δουλειά δεν κάνω. Κάνω πολύ. Μέρα
1: κάτι,
2: και βάζω.
1: Κάτι μαρούλια να.
2: Κάτι βλήτα.
1: Όπως λένε κάτω και στον πύργο, θερία. Κάτι πιπεριές ωραίες, καυτερές κτλ. Ας αποφάσεις και αυτό το μικρό το κέρατο, οπότε άμα φας ένα, σε στέλνει κατευθείαν.
2: Τα έχω έτοιμα.
1: Λοιπόν, μικροί φυσικοί και λαχανικά σκαλίζουν το χώμα, ανακαλύπτουν έντομα, μαθαίνουν τι σημαίνει γενικώς φύση. Και τα αποτελέσματα, για να κλείσουμε αυτή τη αλλαγή, ήταν εντυπωσιακά, γιατί εξετάστηκαν πολλά παιδιά και μέσα σε εβδομάδες παρατηρήθηκε βελτίωση στο νοσοποιητικό σύστημα των παιδιών. Και μακροπρόθεσμα, παιδιά που έπαιζαν, τα πήγαιναν οι μανάδες, δηλαδή συνέχεια, και οι πατεράδες βέβαια, σε παιδικές χαρές, εμφάνισαν καλύτερη άμυνα απέναντι στις ασθένειες. Δηλαδή, πέρα από το γνωριμία με τη φύση και να δουλέψει και λίγο το μυαλουδάκι σου να δεις τι γίνεται, να σκαλίσει το χώμα και το ένα και το άλλο, είναι και το νοσοποιητικό. Όχι, είναι για να μην λέτε ότι όλα ξεκίνησαν από εδώ ή συνεχίζουμε εμείς να είμαστε IT. Οι ΑΙΤΙ είμαστε σαν αυτό που είχε πει ο οδηγός στο Ζήκο, εισαϊτός ρε παιδάκι μου, και λέει ο Ζήκος, θα τέλει σε φεράτζα, για από εδώ, λοιπόν.
2: Ήρθε και φάτος, κορίτσι μας, ήρθε και φάτος. Εδώ σου κάνω μια παρένθεση. Φύγανε κάτι φίλοι μας ζευγάρι με ένα παιδί που τότε πήγαινε 5η Δημοτικού και πήγανε Μάστριχτ για 3 χρόνια, δουλειά. Και όταν ήρθαν εδώ πέρα πρώτο διάστημα, ξέρεις, πρώτες εντυπώσεις και τα σχετικά, τι τους έκανε εντύπωση? Ότι το παιδί που τότε πήγαινε 5η Δημοτικού, δεν υπάρχει, δεν πάει να ρίχνει έξω του λούμι, του λούμι. Δεν πάει να σου λέει ότι έχω 39 πυρετό. Όλα τα παιδιά κατευθείαν στο διάλειμμα έξω. Έξω, μέσα στη βροχή. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση σε Ολλανδικό σχολείο να βρει μαθητής που στο διάλειμμα είναι μέσα.
1: Ναι,
2: ό,τι
1: κύριε, δεν το ξέρω.
2: Υποχρεωτικό.
1: Ορίστε, είδατε τι μαθαίνετε, φίλες και φίλοι.
2: Γιατί έτσι τα παιδιά εξοικειώνονται και με τη φύση και αποκτούν αυτό που λες εσύ, την αντοχή, τα αντισώματα κτλ. Όχι σαν και εμάς που τα έχουμε τα παιδιά, μη βρε και μη μου άπτω. Βγαίνει η μαμά στην παιδική χαρακτηριά, α, και μη λερωθείς, αυτό είναι εκείνο.
1: Εσύ ξέρεις, δεν έχεις δει τι έχουν κάνει. Στις παιδικές έχω σχέσεις μικρές. Εγώ στα 150 μέτρα από το σπίτι μου έχω παιδική χαρά. Που πήγαινα από την κόρη μου μικρή μέχρι και τον Παύλο και τον Λουκά του αδερφού μου. Έχουν σταματήσει να μπαίνουν σκυλιά στις παιδικές χαρές. Παγορεύεται, το ξέρεις.
2: Ναι. Μην πάθουν τίποτα.
1: Ναι.
2: Τα καενάρια μας. Εντάξει, είμαστε πολύ υπερπροστατευτικοί εμείς στην Ελλάδα και αυτό κάπου το χάνουμε λιγάκι. Το βλέπουμε αυτό και σε επίπεδο συμπεριφοράς, νοοτροπίας των παιδιών. Δεν μου είχε κάνει εντύπωση. Μια φορά στην Άξο που είχες πάει καλή ώρα. Εκεί στην.
1: Στην Αγία Άννας, ναι.
2: Ήταν μια γιαγιά σαν τη χοντρή του Θησαυρού. Και τον κόνη και τον πρόσεγε. Εντάξει, τώρα 10-12 χρόνια.
1: Νομίζω θα βολείς κολυμπούσε μαζί με το Ζαχαρία.
2: Όχι, όχι. Κολυμπούσε τώρα 15-20 μέτρα μέσα σε ήπια θάλασσα. Έβγαινε αυτή, Γιαννάκη, βγες έξω. Γιαννάκη, βγες έξω. Ο Κλάιν Μάινο Γιαννάκη δεν ασχολείται. Κάποια στιγμή τη φωνάζει το μυθικό δόξα. Έπεσε κάτω το Γιαννάκη, άμα πνιγείς θα σε σκοτώσω. Και έπεσα κάτω, έκλαιγα δύο ώρες.
1: Εκεί στην Αγία Άννα έμεινα.
2: Ναι, δεν μπορεί να πα στην Άξο και να περάσει από Γιάννα.
1: Όχι, έμεινε και έμενα.
2: Α, και έμενε.
1: Ναι, τι όσοι, πού να μείνει. 30 χιλιόμετρα στα χωριά, στη μέση του πουθενά, πάνω στα βουνά, όπως ήταν παλιά, ξέρεις. Ναι. Παλιά, όλες οι πρωτεύουσες, ο κόσμος, τα λοιπά, πάνω στα βουνά.
2: Και πήραν τους εκεί τώρα.
1: Ναι, και όχι, σε όλα τα νησιά και παντού.
2: Και ναι, μετά, να μείνουν με τους πειρατές, ναι.
1: Ναι, και μετά ήρθανε κάτω, γι' αυτό δίνανε τα. Όπως και οι σπατανέ, εδώ οι δικοί μας. Όλοι στα σπάτα ήταν, δεν υπήρχε λούτσα. Η λούτσα ήταν τα εξωγικά τους. Και λέει, δώσανε λοιπόν στους γιους στα βουνά επάνω τα χωράφια για να φτιάξουν τις ελιές, τα μπέλια, τα
2: νατάκια. Και γαμπρούς
1: θα στέλνουν την παραλία και οι γαμπροί γίνανε πλούσιοι.
2: Τι να κάνουν, ναι. Αυτό ισχύει.
1: Τι ισχύει. Παντού. Από τα σπάτα εδώ μέχρι όπου ήταν. Μύκονο, θυμάμαι εγώ που πήγαινα. Σε συγχωρεμένο το φίλο μου το Φρέντο Δαχτυλίδη εκεί στο Παραντάις, παντού, όλα έτσι. Στη Ρόδα που πήγα πάνω, στην Κέρκυρα. Δεν υπήρχε. Πρώτα, νοικοκάβουρα, όλοι επάνω και κάτω να πούμε.
2: Πήγες και Κέρκυρα τώρα, πήγες και Κέρκυρα.
1: Όχι.
2: Έχω
1: πάει 5-6 φορές. Κέρκυρα έχω πάει, έχω παίξει και μπάλα. Λοιπόν, το θέμα δεν σου λέω τι γινόταν και παλιά.
2: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα παιδιά. Να παρουσιάσουμε το κορίτσι μας, το φιλοθεάμον κοινό, Παναγιώτα Χρονοπούλου, πάντα γελαστή. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Να το, είδες πώς γίνει η ρήμα. Έχουμε εδώ το αγόρι μας που γύρισε μετά από 15 μέρες που μας είχε παρατήσει. Μόνος και έρμος εδώ πέρα, μέσα στη ζέστη της Αθήνας. Γύρισε ορεξάτο, παρά μπορεί να γκρινιάζει ότι είναι εν δυνάμει συνταξιούχος και κάθεται και δουλεύει και εκεί που παίρνει και βασιλικά και μπέκα. Τώρα αναγκάζει να ξυπνάει πρωί, πρέπει να μου ζάλει τα αυτιά. Ακόμα δεν καλά, αλλά αν το κόψει αυτό θα πεθάνει. Α, το λέω από τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα του κρατήσουμε κανένα 2 χρόνια ακόμα. Τι λες, Παναγιώτα, 2-3 χρόνια.
1: Τουλάχιστον.
2: Του βάλω εγώ. Σε φτιάξω εδώ πέρα. Ξεκινάμε breakfast με σπορ. Η ώρα είναι 6 και 12 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Δημήτρης Λουκάκης, έχω δώσει τα μικρόφωνα της ΕΡΑΣ που είπαμε Παναγιώτα Χρονοπούλου στην κονσόλα των ήχων. Παίξτε μπαλίτσα μαζί μας, στείλτε μηνυματάκια. Έχετε αρκετές επιλογές. Η πρώτη είναι η κονσόλα της News Phone, το μεταψήφιο της ΕΡΑΣ, πρώτο 54160, σπορ κενό, μηνυματάκι 54160. Η δεύτερη είναι το mail μας, erasporer.gr, το ERASPOR μία λέξη χωρίς τα στο τέλος. Messengers, η σελίδα μας στο Facebook, Breakfast με σπόρο με ελληνικούς, λατινικούς, εγκρίλους χαρακτήρες μας βρίσκεται, δεν χανόμαστε. Και η πιο αγαπημένη σας εφαρμογή, η επιλογή που είναι για τους περισσότερους, γιατί εκεί βλέπουμε ότι έρχεται ο κύριος όγκος των μηνυμάτων, το Viber. Μια απλή εφαρμογή, την έχετε σχεδόν όλοι στο κινητά σας και αν δεν την έχετε, πάρα πολύ εύκολα την κατεβάζετε μέσα από το Viber. Λοιπόν, βλέπω ότι περισσότεροι επιλέγετε να επικοινωνείτε μαζί μας, οπότε και από εκεί καλοδεχόμενα τα μηνύματά σας, βάλτε μας παρατηρήσεις, κάντε τα σχολιάκια σας, κάντε ερωτήσεις, κάντε αποκαλύψεις. Τα πάντα όλα δεχόμαστε εδώ και σε πολύ καλή τιμή.
1: Είχαμε, δεν πρόλαβα βέβαια να γυρίσω, είχαμε και δυσάρεστες ειδήσεις, πέρα από τα αθλητικά. Πρώτον, πέθανε η θεία μου, να πω έτσι και συλληπιτήρια δημοσίως. Η μεγάλη αδερφή από τις 5 που είχε η μάνα μου, 92.
2: Η μεγάλη, τα ήταν, να πάρεις, φίλε.
1: Ναι, η μεγάλη ήταν η Μαρούλα, 90 είναι η μάνα μου, δεύτερη. Τρίτη η Μπέκα, το παρατσούμιτς, ναι, ναι. Η Βάσο. τέταρτη Γιαννίτσα και πέμπτη Τούλα. Λοιπόν,
2: πέντε κόρες ο παππούς.
1: Ναι, πέντε κόρες ο παππούς. Εκεί στο...
2: Εγώ δύο και δεν τις πάλευω, ρε φίλε. Πέντε. Ήρωας, θα τον κάνω πόστερ πάνω.
1: Ο παππούς από το είναι μάνα, ξέρεις. Ναι, ναι, στο στρέφει και αρχές Ολυμπίας. Και δεύτερον πέθανε και ο Νίκος Καλογερόπουλος. Εγώ, όπως ξέρετε, από το 2011 που ξεκινήσαν τα μηχανήματα, η ρακέτα κτλ. Ήμουνα στην Αίγινα παίχτης και από την Αίγινα βέβαια. Πήγα και για προπονητής γιατί έπρεπε να έχεις διακρίσεις και τέτοια. Το 2014-2013-2014 θυμάμαι τώρα πήγα με, πώς λέμε, μεταγραφή με υποσχετική, ο δανεικός όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, στην Κυπαρισία. Καθόμαστε εκεί, βγαίναμε, ερχόταν ο Νίκος στην παραλία, βλέπε τη ρακέτα. Στην παλιά πόλη επάνω σύχναζε συνέχεια, μιλάγαμε. Ένας, για τη δικιά μας τη γενιά, εμένα και του Χρήστου, τρία χρόνια μεγαλύτερους, τρία χρόνια μικρότερους, δύο χρόνια μικρότερους, δεν μπορώ να πω για τα πιο νέα τα παιδιά, νομίζω ότι ήταν ένας ηθοποιός σταθμός, τόσο σε υποκριτική, σε δραματικούς ρόλους, κωμικούς κτλ. Άλλωστε δύο κωμικοί ρόλοι, τρεις, εγώ θα βάλω και τον τρίτο, γιατί όλοι λένε να πούμε για το μάθε παιδί μου γράμματα εκεί και για το Λούφα και παραλλαγή, όλοι βγάζαν αυτό. Εγώ θα βάλω και για την, για τη Λάρισα. Εκεί που οι Λαρισαίες είχαν την
2: θηλυκεδρία.
1: Εκεί που οι Λαρισαίες είχαν την καρσονιέρα, αν θυμάστε, και τις έπαιρνε μάτι. Ναι, ναι. Αυτός με τα μικρόφωνα που είχε βάλει, να το βάλω και εγώ μέσα και αυτό. Δηλαδή, άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα ο Νικόλας στον ελληνικό πολιτισμό. Έκανε ντεμπούτο. Και μάλιστα όταν μου το είχε πει, εγώ δεν το ήξερα, στη μεταφορά του 75 του Νίκου Τσιφόρου, και πώς να το ξέρω, ήμουν και μικρός τότε, στο Χριστός Χανσταυρώνεται. Και μόλις μου το είπε αυτό, του λέω, έλα ρε φίλε, μαζί με τον Γκουσγκούνι, το φίλο μου το, και πνευματικό μου πατέρα, και εκεί τρελάθηκε. Ξέρεις, ο Γκουσγκούνις έπαιξε στο Χριστός Χανσταυρώνεται, έκανε το Σεΐζι που σκότωσε και τον Ιουσουφάκη. Το Σεΐζι, ναι, που σκότωσε και τον Ιουσουφάκη. Βέβαια έκανε και τηλεοπτικές φορές σειρές, στις άλλες τότε που έβλεπα, γιατί δεν βλέπω τώρα, έχουν να δω σειρές πάρα πολλά χρόνια. Το Μεθυσμένη Πολιτεία θυμάμαι, σταθμός το Μάθε Παιδί Μου Γράμματα και το Ρεμπέτικο, εμβληματικός ο ρόλος του στο Λούφα και Παραλλαγή.
2: Το Πάρκινγκ που είχε μεγάλη επιτυχία, ένα σύριαλ.
1: Μπράβο, σωστά. Δεν ήταν μόνο ηθοποιός, έγραφε ποίηση, προσωπικά εμένα μου έχει διαβάσει ποίηση αρκετές φορές. Τραγούδια, στίχους, κυκλοφορούσε δικούς τους δίσκους, βιβλία. Έκανε το η πίστη Σπύλου, το θυμάσαι, που έπαιξε και ο ίδιος.
2: Δεν το έχω δει αυτό.
1: Ναι, ήταν η πρώτη, ήταν εκεί, ξέρεις, προς τα μέρη του, από κάτω. Εξάλλου και στο νοσοκομείο εκεί στην Κυπαρισία ήταν, με χρόνιο πρόβλημα υγείας. Λοιπόν, όταν και έφυγε, εκεί τους υπήστης φίλου, που ήταν η πρώτη του σκηνοθετική δουλειά, και δημιούργησε εκεί κοντά στο που μένω εγώ, στο φίλο μου το Μένη το Βρετό, στο ξενοδοχείο ή στον Μπάκουλα, από την άλλη μεριά, το Τρενοτέχνιο. Όταν σταμάτησαν πλέον να πηγαίνουν τα τρένα εκεί στην Πελοπόννησο, όπως έγιναν κουφάρια εκεί προς το μέρος το δικό μου. Βέβαια το τρενάκι πύργος αρχαία Ολυμπία υπάρχει, αλλά όλη αυτή η γραμμή που πήγαινε για Κυπαρισία δεν υπάρχει. Εκεί λοιπόν στο σταθμό έκανε το τρένο τέχνο, ένα χώρο τέχνης, συνεργάτες, φίλου εκεί στον τόπο καταγωγής τους, στην Κυπαρισία.
2: Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι σε ένα εύρος μηνυμάτων, αρτήσεων, συλληπιτηρίων που διάβασα, πολλά από αυτά ήταν περιγραμμένα από επώνυμους συναδέλφους του. Πολλοί από τους συναδέλφους του τον χαρακτηρίζανε, άμα διαβάσετε, ως τον κορυφαίο ηθοποιό της γενιάς του, σε ποιότητα. Πάντα κόντρα ρόλους, δύσκολους ρόλους, όχι εύκολους και εμπορικούς. Και ήταν, πολλοί πιστεύουν ότι σε επίπεδο ταλέντου ήταν ίσως ο κορυφαίος της γενιάς αυτής, μετά τη μεταπολίτευση μέχρι τώρα. Εντάξει, εμπορικά δεν στάθηκε τόσο ψηλά όσο τα περίμενε κανείς.
1: Δεν ήταν εμπορικός, είχε μια διαφορετική
2: κουλτούρα.
1: Δεν ήταν,
2: ούτε το χρήμα, ούτε την αναγνώριση, ούτε την προβολή.
1: Άμα διαβάσεις τα βιβλία του και την ποιήση, θα καταλάβεις. Ήταν μια διαφορετική κουλτούρα. Με
2: ιδιαίτερη προσωπικότητα. Χαίρεσαι να του γνωρίσετε του ανθρώπου, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω τον ήξερε εσύ, είναι πολύ ωραίο να.
1: Όχι, από την Κυπαρισία και από τον τέτοιο. Δεν ήταν από του ηθοποιού, σαν τη Ροδά, α πούμε, που είμαστε πολύ κολλητοί, ή σαν τη Χρονοπούλου. Καλή ώρα μια και είναι. Απ' έξω, που την ήξερα από μικρό παιδί λόγω του γάμου της με το Δήμο. τον Μπότσαρη και είχα πάει πάνω από 100 φορές σπίτι της. Τέλος πάντων, ήταν από τους τοπιούς, οποίους και επώνυμους που ξέρεις, γνωρίζεις έτσι, αλλά έχεις μέσα ένα στροφή μαζί τους. Τι άλλο, τι να πούμε. Α, ναι. Λέγαμε για τους Έλληνες που βάλαν όλοι γκολ.
2: Ναι.
1: Γκολάρα
2: ήταν Σαββατοκύριακο, Παναγία βοήθα αυτό για μας. Τραβήξαμε την προσοχή γενικά. Καταρχάς είχαμε το πρώτο γκολ της σεζόν στην Πορτογαλία, το πέτυχε ο Κούτσιας στο παιχνίδι της Φαμαλικάου με την Εστορίλ. Το πρώτο γκολ χρονικά έτσι ήταν το πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης και πέτυχε το πρώτο γκολ στη νέα του ομάδα. Μετά είχαμε το γκολ του Ιωαννίδη, πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό από τον περασμένο Δεκέμβρη, πρώτη φορά έπαιξε επίσημο παιχνίδι.
1: Και βασικός.
2: Ξεκίνησε βασικός, έχασε η αλήθεια, είναι κάμποσες ευκαιρίες, πέτυχε ένα γκολ. Δεν ήταν αρκετό για να νικήσει η ομάδα του, ένα προσδόκητο 2-2 εκτός έδρας, όπως ακριβώς 2-2 έφερε και η Μπενφίκα με γκολ του Παυλίδη να γίνει το 1-0. Ο Παυλίδης είχε και δοκάρι στη συνέχεια, αλλά ούτε η Μπενφίκα.
1: Είχε ευκαιρίες όμως η Μπενφίκα.
2: Και είχαν και δύο είχαν πολλές ευκαιρίες, τις σπαταλές όμως και φάγανε δύο γκολ. Δηλαδή, βάζει δύο γκολ απέναντι στις ομάδες κατώτερες, δεν τις κερδίζω. Αλλά όταν τρως δύο γκολ από τέτοιες ομάδες που είναι πολύ πιο χαμηλές, μία είναι το φώτιστη. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις πρόβλημα. Η Μπενφίκα έπαιξε χωρίς θεατές στον Ταλούς και ήταν πραγματικά εντυπωσιακό ότι είχε χιλιάδες κόσμο απ' έξω. Μπορεί και περισσότερο από όσο χωράει το γήπεδο, διάβαζα σε κάποια στιγμή, σου ήταν υπερβολικό αυτό. Αλλά ήταν χιλιάδες θεατές που ήταν απ' έξω σε ένδειξη παράσταση και διαμαρτυρία για την απόφαση να τιμωρηθεί η ομάδα για κάποια γεγονότα πέρυσι, δεν ξέρω ακριβώς τι.
1: Και είδες τι έγινε.
2: Που πήγαν οι παίχτες και
1: επειδή μάθανε, μπράβο.
2: Υποκληθήκαν
1: στις άδειες εξέδρας, γιατί μάθανε ότι απ' έξω γύρω-γύρω περιμετρικά του γηπέδου ήταν γεμάτο κόσμο.
2: Ναι. Από τις τρεις μεγάλες της Πορτογαλίας, μόνο η Πόρτο κέρδισε. Sporting και Μπενφίκα 2-2. Και την προηγούμενη, στο μεταξύ του φιλικό, Arsenal με Dortmund στην Αγγλία, είχαμε δύο δικά μας παιδιά να καταπλήσουν τα πλήθη. Απ' τη μία ο Καρέτσας βάζει μια γκολάρα με την γνωστή του κίνηση, τα περισσότερα γκολ που βάζει, έτσι τα βάζει, δηλαδή σπάσιμο της μέσα από το δεξί στα αριστερό, πλασέ στην ανάποδη γωνία, το έχουμε δει αυτό να το κάνει και με την εθνική ομάδα και με την Γκένκ παλιότερα πάρα πολλές φορές.
1: Είναι αυτό που του έλεγα για τον Χρήστο. Ο Ρόμπεν είχε βάλει μια φορά η κόρη μου όταν ήταν 9 χρονών σε μια εφαρμογή εκεί που παίζει τα ντουντούνια, γιατί έπαιζε από μικρή τα ντουντούνια. Τι ποδοσφαιριστής, ποιος ποδοσφαιριστής είσαι. Και βάζει ότι κλωτσάω με τα αριστερό, γιατί ο περίεργος με τα αριστερό κλωτσάει στο πόδι το ένα το άλλο. Βάζει κάποια πράγματα και το ένα και το άλλο και τις λέει είσαι ο Ρόμπεν.
2: Τι θα ήταν.
1: Λοιπόν, και της είπα τότε ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής που σου έβγαλε, δεν ήξερα ας πούμε, είναι πάντα με τα αριστερό πόδι, κάνει μια στάνταρ κίνηση, φέρνει την μπάλα, την κόβει από τα αριστερά και σουτάρει. Είναι η κίνηση που κάνει 95% στο παιχνίδι. Βάζει γκολ, τριπλάρει με άνεση και δεν μπορεί να τον κόψει κανείς. Ενώ όλοι οι αμυντικοί ξέρουν ότι κάνει αυτή την κίνηση, έτσι και ο Καρέτσας. Είναι αυτή η ταχυδυναμική κίνηση που γίνεται, γιατί λέει τώρα αμυντικός, επειδή ο επιθετικός έχει πάντα. Επειδή έπαιζε επιθετικός, σας το λέω. Επιθετικός έχει πάντα την πρώτη σκέψη. Έχει ένα πλεονέκτημα. Λέει ο αμυντικός, το κάνει αυτό ο Ρόμπεν, το κάνει αυτό ο Καρέτσας, αλλά θα το κάνει τώρα. Και το κάνει με την ίδια ταχυδύναμη. Και ο Ρόμπεν το έκανε. Και ο Καρέτσας που δεν μπορεί να τον προλάβει. Καταλαβες.
2: Ναι. Λοιπόν, ο Καρέτσας καταπληκτικό την κολάρα. Απ' την άλλη, ο Τζιόλης πέτυχε πάλι την εμπλοκή του σε ένα γκολ. Είναι 18ο συνεχόμενο παιχνίδι που ξεκινάει από τις ημέρες της Μπρις. Μέχρι τώρα σε 18 σερί παιχνίδι έχει εμπλοκή σε γκολ. Το βάζει ή το δίνει. Έδωσε λοιπόν assist και κέρδισε και το πέναλτι.
1: Ο Γιόκερες το βάλει το πέναλτι.
2: Ναι, είχε συμμετοχή και στα δύο γκολ της Arsenal σε αυτή την από το 2-3. Από την Dortmund με 2-3. Παίξανε φιλικό παιχνίδι Brighton Ρώμα.
1: Α, δεν το είδα αυτό, για πες.
2: Είχαμε 3-0 η Brighton. Είχαμε την πρώτη εμφάνιση του Κουγεράκη, αλλά έπαιξε και ο Κοστούλας στο παιχνίδι ως αλλαγή. Μπήκε κάποια στιγμή στην Brighton. Βλέπουμε ότι τα δικά μας παιδιά αρχίζουν και κερδίζουν. Όχι απλά μόνο χρόνο και εμπιστοσύνη, αλλά γίνονται και πρωταγωνιστές. Και αυτό που λέμε, έχουμε διαμορφώσει μια λανθασμένη εντύπωση σε έναν βαθμό. Δηλαδή, αν ρωτήσει το μέσο φιλαθό, θα σου πει: αλλά μωρέ, εμείς τι εξάγουμε σε ντερμπακ και αμυντικά χαφ. Άμα δείτε όμως ποιοι παίκτες έχουν παίξει στο εξωτερικό και σε καλά πρωταθλήματα και σε καλές ομάδες, έχουμε πάρα πολύ καλούς επιθετικούς που έχουν παίξει υψηλό επίπεδο. Βλέπετε τώρα ότι όλη αυτή η γενιά, που μιλάμε η νέα γενιά, με Τζόλι, με Καρέτσα, με τον Παυλίδη, τον Ιωαννίδη κτλ. Κτλ. Είναι παιδιά επιθετικοί. Είναι striker, είναι γκολτζίδες, είναι άνθρωποι που έχουν επαφή με τον γκολ. Δεν είναι μόνο άμυνα, που νομίζουμε ότι εξάγουμε μόνο αμυντικούς. Γενικά έχουμε μια πολύ καλή φουρνιά. Διάβαζα, δεν ξέρω για τη φετινή σεζόν, για την περσινή είχαμε παραπάνω από 100 επαγγελματίες Έλληνες που παίζαν μόνο σε ομάδες πρώτης κατηγορίας στην Ευρώπη. Αν βάλουμε και αυτούς που παίζαν δεύτερη και τρίτη εθνική, μιλάμε για πολύ μεγάλα νούμερα. Ο κόσμος δεν το έχει αντιληφθεί αυτό, ότι πέρα από τους προβεβλημένους παίχτες, αυτούς που βλέπουμε δηλαδή να κεντάνε σε μεγάλες ομάδες όπως τώρα η Μπενφίκα, η Άρσεναλ, η Ντόρτμουντ κτλ. Κτλ. Υπάρχει ένα σωρό δικά μας παιδιά, είτε ομογενείς είτε δικά μας παιδιά, που παίζουν στη Σλοβακία, στην Ουγγαρία, στην Σλοβενία και κάνουν καριέρα εκεί πέρα. Βγάζουν τα μεροκαματάκια τους. Και καλά μεροκαματάκια. Εντάξει, δεν είναι πλούσιοι και διμάσιμοι, αλλά βγάζουν λεφτά, ρε παιδί μου, συντηρούνται. Και μετά λένε δεν έχουμε παίξει το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Εγώ έχω αυτός που ήταν η αλλαγή μας στη Δόξα Δράμας, παίζει στο εξωτερικό εδώ και χρόνια. Ο Δούμτσιος. Και γενικά.
2: Μα ξέρεις πόσοι τέτοιοι είναι που
1: δεν ξέρουν. Ναι, και παιδιά τα οποία δεν τα.
2: Ο Κιζηρίδης τώρα που τον μνημονεύσαμε πέρσι πολλές φορές, γιατί έκανε μια χρονιά έκπληξη με την Χάρτς, παραλίγο να βγουν πρωταθλητές. Δηλαδή το φάγαν τον γκολ που χάσαν το πρωτάθλημα από τη Σέλτικ στο 89, στο 90, θυμάσαι. Λίγο με τις καθυστερήσεις. Πήρε μεταγραφή και πήγε σε αυτή την Ούμρουκ, πώς λέγεται αυτή την νεοφώτιστη που ήθελε και το Λιβάη Γκαρσία. 2,5 εκατομμυριάκια, φίλε.
1: Ναι.
2: Και για τον ίδιο πολύ καλό συμβόλαιο. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, μια και λέμε για συμβόλαιο. Πήλιος, πόσο έχουμε. Έχουμε 3 λεπτάκια. Πήλιος, επέκταση μέχρι το 2030 για την ΑΕΚ, όπως καταλαβαίνετε. Μασούρας. Ανανέωσε στη Σαουδική Αραβία έπειτα από 7 χρόνια, είπε ολοκληρωτικό αντίο στον Ολυμπιακό.
2: Αν δεν πήγε πια ο δανεικός, πήγε ως ελεύθερος.
1: Όχι, όχι, ναι, έτσι λέει. Ανακοίνωσε την απόκτηση είναι από τη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, τι άλλο. Έχουμε και τις ρεβάνς, θα τα πούμε με τις ομάδες μας πώς προετοιμάζονται και τα λοιπά, που τα, δεν είμαι εδώ την προηγούμενη εβδομάδα, μας κάνανε τα μούτρα ακραίας, είχα τσαντιστεί εκεί σε όλα, ειδικά στον Παναθηναϊκό που είδα το παιχνίδι με το τζιπλάκι και κάτι άλλο. Δεν είμαι εδώ την προηγούμενη εβδομάδα, μας κάνανε τα μούτρα ακραίας, είχα τσαντιστεί εκεί σε όλα, ειδικά στον Παναθηναϊκό που είδα το παιχνίδι με το τζιπλάκι και κάτι άλλο.

0: Γιάννα, ένα σπίτσο πουθενά. Και ξαφνικά η γυναίκα μου και μου λέει: είναι δύο τύποι, λέει, κάτω από ένα δέντρο. Του είδα, λέει, και το πρωί. Και κοιτάνε συνέχεια το σπίτι. Κοιτάω και εγώ από το παράθυρο. Μα λέω: τίποτα εδώ θα είναι τη περιοχή. Μετά από μια ώρα πάλι απ' έξω. Κατεβαίνουν κάποια στιγμή πάνω και με πλησιάζουν: κύριε Χρήστο, σας γνωρίσαμε. Θέλουμε να πούμε για την Πανάθα. Και περιμένανε, παιδιά, πόση ώρα να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Και μου λέει ότι είμαστε πολύ λίγοι στο νησί και είμαστε πολύ δυνατοί και τα λοιπά. Και φεύγουμε και κάνουμε δρομές και... Χαμούν!
1: Για τον Παναθηναϊκό θα σα τα πει ο Χρήστο σε λίγο, μετά το τραγούδι που θα βάλουμε. Τετέι επιστρέφει στροπονής από ό,τι έβλεπα χτες. Δεν ξέρουμε ακόμη τι θα γίνει. Αν θα το βάλει ο προπονητής με τη Τζέσκα. Αυτοί έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20, Εύελιν Μητροπούλου στο μήκος δεύτερη θέση, Ιουλιάνα Ρούσου ασημένια μετέλους στα 800 μέτρα με 2-0-3-0-8, απίθανη Ελένη Ακοβάκη, χάλκινο στα 400 μέτρα εμπόδια 55-99. Ναι, βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας. Έγινε μόλις η τρίτη Ελληνίδα στην ιστορία του αθλήματος που κατεβαίνει τα 56 δευτερόλεπτα.
0: Η κόρη του Περικλή Γιακουβάκη, ναι, έτσι.
1: Και τι ώρα είναι? Πάμε. Brian Adams, σαν σήμερα, να μην το χαλάσουμε κιόλας και το τραγούδι, το επέλεξε γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε και θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε από τα τραγούδια τα οποία έβγαλε και το δίσκο του σήμερα και ήταν κατά την άποψή μου το καλύτερο του δίσκου. Ευτυχώς το βρήκαμε, το είχαμε στην μπάγκα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση Red Coat, σήμερα η Αττική και άλλες 6 περιφέρειες για εκδήλωση πυρκαγιάς σε επιφυλακή αρχές. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους, απίφθηνο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη χθεσινή δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Δύο συλλήψεις σε Μαρούσι και Χίο για

0: πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, πάνω από 270 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια από τις αρχές Αυγούστου. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου, το Brent ξεπέρασε τα 84 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν κυρίως με οικονομικά μέτρα, προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Κλειστό το beach bar όπου πνίγηκε ο τετράχρονος. Ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα. 26 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους». Ακούτε Era Sport.
4: Γυρίσατε.
5: Γυρίσαμε. Να κάνω μια διόρθωση πρώτα, πριν, γιατί είχαμε μείνει στον Τετέι. Ότι ο Μπράιαν Άνταμς γεννήθηκε στο Kingston του Οντάριο 5 Νοεμβρίου του 59. Έκανα λάθος εγώ. Το τραγούδι όμως το επέλεξα, τον επέλεξα.
6: Σημειώσε την αυτή τη στιγμή. Κάτι ένα τρέιλερ. Έκανα λάθος εγώ. Κάτι ένα τρέιλερ. Να διακοπεί το πρόγραμμα, να παίζει που και που. Έλα, γράφω το πρόγραμμα. Σημείωσε τι ώρα ακριβώς το είπε. Θα την έχουμε επέτειο κάθε μέρα.
5: Σαν σήμερα βρίσκεται στην κορφή του Billboard 200 αυτός ο Καναδός τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Γιατί το 1985 έκανε το πιο εμπορικό του άλμπουμ. Ένα τραγούδι που το ακούσετε και το είστε στο Run to You. Το καλύτερο για μένα, αλλά και το Heaven είναι καλό, και το Somebody και Summer of 69. Έχει καλά τραγούδια ο δίσκος, γιατί τον είχα αγοράσει. Έφτιαξε αυτό το δίσκο. Εντάξει ρε εσύ, και οι θεοί κάνουν λάθη. Τώρα σε πέθανα. Λοιπόν, άστα το Τετέι τα είπαμε, τα μετάλλια τα είπαμε. Α,
6: κομπιλασία. Οι μόνοι θεοί που κάνουν λάθη ποιοι είναι? Τώρα πάνε ανοίξεις κουβέντα.
5: Ξέρω.
6: Και βάλε το μυαλό σου να δουλέψει λίγο έτσι.
5: Εγώ σε ένα θεό πιστεύω τώρα. Να μου το πας με ανέκδοτα και με τέτοια.
6: Όχι, δεν είναι ανέκδοτα, όχι. Οι μόνοι θεοί που κάναν λάθη, γιατί ήταν σαν τον άνθρωπο πραγματικά.
5: Οι Ολύμπιοι.
6: Γλετζέδες με απιστίες, με αυτό, με είχαν δηλαδή όλα τα καλά και τα τροτά της ανθρώπινης φύσης. Όλοι οι άλλοι θεοί όπως παρουσιάζονται, παρουσιάζονται στις διάφορες θρησκείες σαν πάνσοφοι, πανάγαθοι, άμμομοι κτλ. Οι μόνοι γήινοι θεοί.
5: Πατέρας Παντοκράτορας.
6: Οι μόνοι γήινοι θεοί ήταν οι 12 αρχαίοι. Και παραπάνω, γιατί δεν ήταν μόνο.
5: Εντάξει, όταν λένε τη θρησκεία όμως λένε 12 θεϊστές.
6: Ναι, ρε παιδί μου, ήταν οι πιο γνωστοί. Αλλά υπήρχαν και πάρα πολλοί άλλοι θεοί στην αρχαία Ελλάδα, ας πούμε έτσι, σε πιο δεύτερο φόντο. Και ήταν οι μόνοι που ήταν γήινοι. Κάναν και λάθη.
5: Λοιπόν, δύο μετάλλια έχουμε: κοπηλασία εφήβων νεανίδων εκεί στο Πλότβι της Βουλγαρίας. Ο Ιάσονας Μουσελίμης, χρυσό μετάλλιο στο σκιφ εφήβων 6.50-57. Και η Λίλα Μουρατίδου, χάλκινο στο σκιφ νεανίδων 7.42-53. Αυτά έτσι τα βασικά και για αυτά τα παιδιά. Γιατί πρέπει να λέμε και αυτές τις διακρίσεις. Εκεί που πήγα επάνω, βρήκα ένα φίλο. Το γνώρισα εκεί. Από ένα συνάλφο, ήταν συνάλφος εκεί τεχνικός στο Master της R3. Είχε εκεί που καθόμαστε στην παραλία, ήρθε ένας φίλος και αυτός ο φίλος έχει δύο κορίτσια τα οποία πήραν χρυσό και ασημένιο μετάλλιο τώρα σε ένα παγκόσμιο ή ευρωπαϊκό, τώρα δεν θυμάμαι που έγινε, και δεν γράψανε τα site του Τεβούλα στην τεχνική κολύμβηση. Δηλαδή Πρέπει κάπως.
6: Πρέπει όμως και η Ομοσπονδία να το διαφημίζει, ναι, αυτό. Αν δεν στέλνει το αναδελτίο η Ομοσπονδία.
5: Εντάξει, η Ομοσπονδία έχει.
6: Δεν μπορεί, να στείλει αναδελτίο και να μην το βάλανε στο σανίδι σε ένα ευρωπαϊκό μετάλλιο.
5: Όταν λέω ούτε βούλα, δεν ασχολήθηκαν κανάλια, ραδιόφωνα και τέτοια.
6: Καλά, αυτό είναι η αλήθεια. Όχι,
5: όχι για. Ναι. Δεν ξέρω αν είπα site. Για ραδιόφωνα και αυτά. Τα site, ό,τι του στείλει, βάζουν. Εντάξει,
6: εγώ
5: site.
6: Αυτό που είδε, που λες, δεν το είδα δει πουθενά.
5: Ναι.
6: Ότι πήραμε μετάλλια στην τεχνική βελτίωση.
5: Αυτό.
6: Δεν το έχει πάρει το μετά. Αν πει, δεν τα βλέπω κιόλα, αλλά θα σου πω κάτι θα πει το μαδάκι μου.
5: Λοιπόν, και τι άλλο. Βλέπω εδώ τώρα που έκανα το Viber, που το έφτιαξα λίγο. Πού είναι ρε παιδιά το μήνυμα? Είδα ένα μήνυμα για το Ρόμπεν. Κοίταξε να δεις τώρα τι έγινε. Έλεγε ότι ο Ρόμπεν έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να το βρω. Τέλος πάντων, έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο και είναι μαραθωνοδρόμος. Ο Ρόμπεν και από ποδοσφαιριστής. Επειδή κάποιες φορές γράφαμε και διεθνή στην εφημερίδα, εκεί που κάναμε όλες τις δουλειές, και είχε έρθει ένα τηλεγράφημα και το έγραφα αυτό, τότε που ήταν στην Bayern, ότι είχε εκδηλώσει, μάλιστα και ήταν και πριν πολλά χρόνια, τότε που είχα γράψει εγώ εκείνη την εβδομάδα διεθνή, θυμάσαι, που λέει ότι ήθελε να τρέξει στο μαραθώνιο της, εκεί στο Ρότερνταμ, και δεν τον είχε αφήσει η Bayern και τα λοιπά. Από τότε πήγαινε. Έχει κάνει στο μαραθώνιο του Ρότερνταμ κάνα 4 χρόνια, 5 τώρα δεν θυμάμαι πριν. Ήταν ο πρώτος αγώνας που έτρεξε. Αν είναι το 22, πόσο χρόνο να ήταν ρε Χρήστο? Τώρα εσένα που τρέχει το κομπιούτερ, για κοίτα πότε γεννήθηκε. Να δούμε.
6: Θα σου πω εγώ μια από τις αγαπημένες μου ιστορίες. Γιατί την έχω, μου είχε κάνει πολύ εντύπωση. Λοιπόν, έχουμε πάει, με έχουν στείλει και να κάνω ένα παιχνίδι της ΑΕΚ. Champions League με την Eindhoven. Λοιπόν, και πάμε στο Eindhoven.
5: Πότε γεννήθηκε?
6: Έτσι πρώτα αμέσως. Το 84.
5: Το 84, δηλαδή το 22.
6: Ήταν 38 χρονών.
5: 39 έκανε και το έσπασε και το φράγμα την άλλη χρονιά που τρέξει στο Ρότερνταμ των τριών ωρών. Φαντάσου, έκανε κάπου εκεί, μου φαίνεται 2.58. Ξήσε να κάνεις 2.58 στο μαραθώνιο.
6: Ναι, είσαι καλά ρε.
5: Έσπασε το φράγμα.
6: Λοιπόν, θα δω πότε ήταν αυτό το παιχνίδι. Εκεί ήταν αρχές δεκαετίας του 2000.
5: Μιλάμε τώρα για το Ρόμπεν σε Μπάγερν, σε Ρεάλ Μαδρίτης, ναι. Ιστορίες.
6: Θα το βρω τώρα πότε ήταν, πρέπει να το ψάξω λιγάκι.
5: Eindhoven τι?
6: ΑΕΚ. Champions League. Λοιπόν, έχουμε πάει και με το που πάμε το κλασικό ελληνικό δαιμόνιο. Να πάμε να βρούμε τον Έλληνα. Να βρούμε τον Ζορμπά, την Ακρόπολη, ρε παιδιά.
5: Ναι, ναι.
6: Δηλαδή, έλεος. Πάμε κάπου στο εξωτερικό, θα πάμε, φάμε ελληνικά. Δηλαδή, ξενισμένη φέτα από την Ελλάδα που το έχουν φέρει πριν από ένα μήνα και κάτι τη που το παίζουν και τέτοια. Πάμε σε κανένα Ολλανδικό, όχι, λέει, θα πάμε και πάμε σε ένα. Να θυμάμαι κανένα από τα Ζορμπά. Παίρνουμε μέσα, όντω το χανέλε ιδιοκτήτη, καθόμαστε και θέλουμε. Γνωριζόμαστε και λέει, τότε τη λέει ένα παιδάκι, λέει, που φεύγε από εδώ με μια κοπελίτσα, την ώρα που ερχόσασταν. Εγώ όχι, δεν πρόσεξα. Είναι ένας πιτσιρικάς, λέει, λέγεται Ρόμπεν. Είναι τώρα παίζει, λέει, έχει αρχίσει και παίζει στην Eindhoven με την κοπελίτσα του. Πήραν το χανδιάλι όμως. Πήρε το δικάβαλο ποδήλατο, ανεβήκανε πάνω και φύγανε με το ποδήλατο. Και μας λέει αυτός, το παιδί αυτό λέει συμβόλαιο, ξέρω εγώ, τότε παίζει να ήταν και δράχμες, πολλά λεφτά. Και έρχεται πάντα εδώ και τρώει με το ποδηλατάκι του, με την κοπελίτσα του κτλ. Άλλη λέει, η δική μας αγάπη με τη Φεράρι. Λέει,
5: ναι.
6: Με τη Φεράρι θα είχα παρκάρει εδώ πέρα, σε αυτήν την ηλικία με τόσα λεφτά.
5: Πότε ήταν στη. Ήταν μικρός, για κοίτα από τη Φέγγα.
6: Μικρός.
5: Γύρνα πίσω εκεί που είχες κάνει, βάλει για το Ρόμπεν. Αν πα πίσω.
6: Πότε, για το βιογραφικό του λες.
5: Ναι, πότε έπαιξε. Να δούμε έτσι από περίεργα πόσο χρονό ήταν. Ήτανε
6: μικρός, 20. 19-20 χρονών ήταν τότε.
5: Ναι, 20 πρέπει να ήταν. Για πάτα εκεί.
6: Κάτσε να σου πω, περίμενα. Eindhoven από το 2002 μέχρι το 2004, ήταν το 2003, αν δεν κάνω λάθος.
5: Οπότε ήταν το, ναι.
6: Τότε ήταν 19 χρονών σου.
5: Ναι, 19 χρονών.
6: 19-20 χρονών το πολύ. Λοιπόν, 56 συμμετοχές με το Eindhoven, 17.
5: Έγραψε ο φίλος, έγραψε, ανάτο, τον βρήκα, Γιώργος Παπανικολάου το έγραψε. Κάτσε να το ανοίξω κιόλας, Γιώργο. Ο Ρόμπεν λέει συνεχίζει να αθλείται καθώς είναι παραδρομός με καλές επιδόσεις και χρόνο κάτω από 3 ώρες, δεν το θυμάμαι αυτό. Και το ξανά στείλε το μήνυμα. Μπράβο Γιώργο που το ξανά στείλες, γιατί το είχα χάσει. Το είδα που τα καθάριζα. Καθάριζα τα προχτεσινά και τα χτεσινά και είδα καλημέρα παιδιά, ο Ρόμπεν παρότι έχει σταματήσει το ποδ. Αυτό είδα μόνο, δεν το άνοιξα και κατάλαβα ότι θα μιλάς για το μαραθώνιο. Με το που λες το ποδ. Λέω θα πει για το μαραθώνιο και το θυμήθηκα γιατί ήθελε να τρέξει κάποια στιγμή που ήταν στην Μπάγκερ, το θυμάμαι σαν τώρα. Δεν το είχα γράψει βέβαια σαν είδηση. Γιατί είχε άλλο το ρεπορτάζ της Μπάγκερ, πιο σημαντικό, κάτι με το Σβάινστάικερ και τέτοια. Πάντα θυμάμαι τώρα, έχουν περάσει και χρόνια. Αλλά το είχε εκεί στην ουρά του ρεπορτάζ γερμανικής ομάδας.
6: PSV AEK 2-0.
5: Το 23.
6: Το 2003-2004 εκείνη τη σεζόν.
5: Αν νόμιζα το 23 πως είδες για το ρεκόρ
6: όχι,
5: του Ρόμπεν.
6: Όχι, έβαλε γκολ ο Μπόμα στο 51 και ο Ρόμπεν στο 63. Εκείνο και το παιχνίδι.
5: Αυτό το μικρό το παιδάκι είναι το ποδήλατο, έβαλε γκολ.
6: Το ποδήλατο. Το 19χρονο.
5: Χρήστος Πλεξίδας, Μπάμπης Ράγκος, ο Βαζέλας, ο φίλος μου. Ο Μπάμπης Σοφλού, που τον λέμε. Ο Βασίλης, όλα τα παιδιά μας έρχονται. Τι είναι αυτό ρε Βασίλη όλο. 10 Αυγούστου λέει γενέθλια αθληνικών αρχηγών. Ελληνικά ορόσημα και η γέννηση του Champions League.
6: Ο Βασίλης μας στέλνει κάθε μέρα το τελευταίο διάστημα, το σαν σήμερα το αθλητικό. Και εντωμεταξύ ήταν πολύ ενημερωμένος και μας έκανε ένα πλήρες ρεπορτάζ για τις μεταγραφές, κυρίως στην Ιταλία αλλά και σε όλες τις άλλες. Αυτές τις μεταγραφές που δεν τις κάνει η Τσέλσι και η Ρεάλ. Σε πιο δεύτερο επίπεδο που είναι όμως πολύ χρήσιμες να τις ακούσουν.
5: Γεννιέται, τα διαβάζω τώρα. Γεννιέται ο Δημήτρης Αλπικίδης το 81. Ο Σανέτη. Θυμάστε, το 73, εμβληματικός Αργεντίνος αρχηγός της Ίντερ, ποιος δεν θυμάται τον Σανέτ. Ρόι Κιν, το 71, ο μακροβιότερος αρχηγός της Manchester United στην Premier League, αν και εγώ δεν τον γουστάρω με τίποτα, γιατί ήταν ψιλομάγκας και κάτι τέτοιους εκεί στα κόρνερ τους έριχνα καμιά μυτιά στον αστράγαλο. Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση. Λοιπόν, εμείς οι κοντοί πηγαίναμε πρώτο δοκάρι. Σαλπικίδης, το είπαμε, τι άλλο. Ονομασία έμβλημα του Παναθηναϊκού το 22. Πανελλήνιος ποδοσφαιρικός αγωνιστικός όμιλος ΠΠΑΟ, με έμβλημα το τριφύλι, έπειτα από πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου
6: και μακρινός θείος του Μπάμπη Παζογλου.
5: Μπράβο.
6: Πρόγονος
5: του δικού μας.
6: Προφανώς κανένας παππούς.
5: Και το 2000.
6: Θα του βρω γορίζα Παναθηναϊκή του Μπάμπη. Είναι σοβαρό παιδί, δεν μπορεί να είναι Ολυμπιακός.
5: Και Παπάζογλου ήταν αυτός που γνώρισα με τις δύο κοπέλες. Που
6: είδες, όλα κλείνουν.
5: Όλοι οι Παπάζογλου μαντεμένοι. Αν δεν πούμε και μια καλημέρα του Φωτάρα του Παπάζογλου που τον γνώρισα προχτές. Λοιπόν, και πρώτος αγώνας στο Έντιχαν Μάντσεστερ Σίτι το 2003. Μας το στέλνει ο Βασίλης ο Καλαμβόκας, μάλλον εκεί τονίζεται. Ο Χριστάρας, ο Φρανκ, ωρε τι ωραία. Πού είναι αυτό ρε Φρανκ? Δύο πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Έτσι γυρίσαμε από άδεια, μας στέλνει και αυτές τις φωτογραφίες. Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι Βόνιτσα από τα προηγούμενα μηνύματα. Ρε Χριστά, ρε Φρανκ, μας έστειλες τις φωτογραφίες να μας αποτελειώσεις.
6: Εγώ να μην δω δηλαδή. Εγώ δεν έχω ψυχή δηλαδή. Μόνο εσύ τα βλέπεις.
5: Τοπία ρε, κοίτα εδώ.
6: Α, τοπία, να έχεις πάρει μόνος.
5: Όχι, νόμιζες ότι είναι και σκέφους αλεβά.
6: Πιο εργαλιστικό λέω κάτι. Μας ξυπνήσει πρωί.
5: Όπως έλεγα στο Λύκειο όταν βλέπανε τίποτα τέτοια, έλεγα παιδιά τι είναι αυτό και σκέφους αλεβά. Δικές μου εκφράσεις, έτσι βλακίες. Λοιπόν, Χριστάρα καλημέρα από το όμορφο Ρέθυμνο. Δημήτρη καλώς ήρθες, γέμιζες μπαταρίες. Νίκο Πολιτάκη πάντα γεμίζεις μπαταρίες. Αλλά κουράζεσαι από την άδεια. Λάρνακα, τι λέει Σωτηρία Κωνσταντέλου. Καλημέρα από την όμορφη Λάρνακα. Καλώστηνα.
6: Κουμπαρούλα, μας ακούνε από την Κύπρο, κουμπάρι.
5: Ναι. Αντώνης Καμπανός.
6: Καλώς τα αγόρι.
5: Πρώτον και διαφημιστικών, μην αρχίσει τις ιστορίες με τον κοντό περί συντάξεως. Ναι. Θα μείνετε εκεί, εσαΐ. Ο Χρήστος, γιατί έλεγες για σύνταξη και εσύ.
6: Είπα, μέχρι να πάρουμε ένα μικρό πρωτάθλημα, δεν μπορεί να βγω. Αλλά δεν το πάρει, έχω θέμα. Πώς θα γίνει.
5: Ο Χρήστος δεν καλλιεργεί μαρούλια, αλλά καρότα. Και το καρότο, τώρα που το λες χαριτολογώντας, είναι καλύτερο από το μαρούλι. Περισσότερο θρεπτικό είναι το μαρούλι, αλλά είναι λίγο δύσκολο να βγει το καρότο. Το ενδιαφέρον θέμα προλόγησης Μιτσέα έκανε να ξαναεχίσουν τα αυτιά μου τα λόγια παππούδων των παλαιτέρων που στα μικράτα μου είχες παιδί αρρωστιάρικο, άσο στο χώμα να παίξει, να φάει σκόνη, θα γίνει καλά. Εντάξει. Και συμπληρώνω εγώ στον Αντώνη τον Καμπανό. Όταν εκεί με βάλανε 13 χρονών για πρώτη φορά να κάνω μπάνιο στο χειμώνα που πήγαινα στη Λούτσα και έπαιζα ρακέτα, μικρός, με το λεωφορείο, ήταν αυτό, ξέρεις τι μου είπανε εκεί γέροι της εποχής. Μπαίνε εδώ στη θάλασσα και δεν θα αρρωστήσεις ποτέ. Από τότε. Συμπληρώνω τον Αντώνη. Καλημέρα, γνώσεις της περιοχής. Ποιος το λέει, η Σωτηρία Κωνσταντέλου. Α, από Σπηλιάκη Παρισίας. Λοιπόν, Σωτηρία, εντάξει, τη γνώση της περιοχής, αφού τα έχω φάει με το κουτάλι εκεί τα μέρη. Τι να λέμε τώρα. Και όχι ότι τα έχω φάει εκεί τα μέρη με το κουτάλι. Πολλές φορές δεν κοιμάμαι και εκεί. Και έχουμε κάτσει, μας έχει βγάλει το 3-3,5 ώρα στην παλιά πόλη, μια στο πάνω βόλτα, μια απέναντι, μια από εδώ από εκεί. Και το φίλο μου το Σωτήρι τον πάνω βόλτα. Και να φεύγω 3,5 ώρα να κάνω αυτά τα άτιμα, τα 59 χιλιόμετρα, άνω πόλη Κυπαρισίας, στρέφει αρχαίας Ολυμπίας. Και με το δρόμο, ξέρεις τώρα, Σωτηρία, τον ξέρεις το δρόμο τον πύργου Κυπαρισίας, αλλά εγώ από την Κρέστε να κάνω δεξιά και μπαίνω μέσα εκεί για να περάσω το και το φράγμα του Αλφιού. Μόνο λύκοι και αρκούδες δεν μου έχουν βγει και δεν έχω σκοτωθεί. Τζόρνταν από πύργο, καλημέρα παιδιά, να ο κοντοπατριώτης. Εδώ παρόν ο Γιάννης, τι λέει ο Ντεμέλο. Όλα τα παιδιά τώρα έχω ξεκινήσει με το Viper, με αφορμή το μήνυμα που έστειλε ο φίλος. Τι λέει, καλώς όρισες παγκόσμιο πρωταθλητή στο MotoGP.
6: Λοιπόν, εγώ είμαι αυτός. Βάλουμε λίγο τους Τζέφρα Τάλ που έχεις διαλέξει.
5: Α, ναι, Τζέφρα Τάλ.
6: Προλάβουμε να πούμε και τα πρωτοσέλιδα. Ναι,
5: το έχω διαλέξει σήμερα. Γεννήθηκε ο Ιαν Άντερσον, αυτός ο Βρετανός τραγουδιστής, πολυοργανίστας, ιδρυτικό μέλος των Τζέθρο Τάλ.
6: Με το φλάουτο και τα λοιπά. Και τα
5: με το φλάουτο. 10 Αυγούστου του 47. Ένα τραγούδι το οποίο σταθμός δεν θυμάμαι τώρα. Από πού το πιάσα, γάμο το. Για πάμε.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Πάμε, ξεκινάμε να τρέξουμε να τα προλάβουμε όλα. Live Sport, πρώτο αθλητικό πρωτοσέλιδο. Δύο κεντρικά θέματα. Αριστερά, πέντε διλήμματα για Νίστρουπ. Τα ερωτηματικά για το δανό προπονητή πριν τη ρεβάνση του Παναθηναϊκού. Στη Βουλγαρία, η θέση του βασικού με ΤΣΕΣΚΑ 1948 Λιβάη. Το σύστημα, ο αμυντικός μέσος, ο δεξιός εξτρέμ και διαχείριση από την αρχή. Τα απαιτούμενα και αναζητούνται λύσεις που θα φέρουν την πρόκληση. Ατομικό Τετέι ελπίζει για Σοφία. Δίπλα, η κομάντος του Μάρκο. Η ομάδα κρούζει στην Νίκολιτς για να κατακτήσει η ΑΕΚ του Super Cup και να προκριθεί στη League Phase του Champions League Πίλιος 2030. Ανακοινώθηκε η επέκταση συμβολίου του Διεθνούς Μπακ. Στην κορυφή, στην σελίδα, Γιανακόπουλος on fire. Ο λαός υποδιοκτήτης Παναθηναϊκού στο μπασκετικό κανάλι Euro Insiders. Η τοποθέτηση για Γιώργιο Μπράντοβιτς Ολυμπιακό, αλλά και για το δικό του μέλλον στην πράσινη ΚΑΕ. Αγγελόπουλοι έχουν σύνδρομο στο Χόλμς μαζί μου. Το 2020 είχα ένα πολλαπλό έφραγμα, πήγα και γύρισα τέσσερις φορές. Στο επίκεντρο Καντιού και Κάσερες, για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό αυτή η αναφορά, ο ΠΑΟΚ έχει μιλήσει με τον Τένκστεντ, σύμφωνα με Ολλανδικά ΜΜΕ. Ο Άρης βλέπει τον Ζερεμί Πατρίς, γκολάρα Καρέτσα Σουρτζόλι, στο φιλικό της Άρσεναλ με την Ντόρτμουντ. Super League 2, πονοκέφαλο το γηπεδικό για τρεις ομάδες. Κοπηλασία Χρυσός, ο Μουσελίμης στο παγκόσμιο K19, Χάλκινη Μουρατίδου. Στίβος, δεύτερη Ρούσου στον κόσμο, στα 800 μέτρα K20. Νομίζω τα πάμε όλα, δεν έχω αφήσει κάτι.
2: Sport Day της Δευτέρας, πάθος για πρόκριση, πίστη στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο για νίκη στο Νάιμέγγεν και ειστήριο στα play-off του Champions League. Ντου για δύο κεντρικούς χαφ. Τι έγινε, εγώ έφυγα τόσες μέρες ακόμα, Ολυμπιακός παίρνει παίχτες. Λοιπόν, από εκεί και μετά μπάσκετ, κύμαρος ο Γιανακόπουλος μίλησε στους Euro Insiders για όλα. Επάνω, Παναθηναϊκός και εδώ, με Λιβάη βασικό σχήμα με δύο φόρ και τον Γκαρσία στην εντεκάδα. Έχει στο μυαλό τον Νίστρουπ για τον επαναληπτικό με την Τζέσκα. Από το Λιβάη πρέπει να τον βάζει στα φτερά. Με αυτή είναι η άποψή μου. ΑΕΚ με Πίλιο στο 2030, χαμόγελα για Βιτάλης. ΠΑΟΚ βρήκε φόρ ψάχνει δύο. Άρης κλείνει πύργους. Όφη συναντά Παλιόφουλο. Ο Ντίκμαν βρίσκει στο Ηράκλειο τον Νικολάου. Ο Πανιόνιος μετράει δυνάμεις.
1: Πάμε φως στο σπορ της Δευτέρας. Καντιού σε πρώτο πλάνο. Ο Γάλλος κάνει σαν τρελός να πιάσει λιμάνι επαφές και με τον Κάσερες της Τουλούζ. Σε ανοιχτή γραμμή και με Πουέρτα. Οι Πορτογάλοι στέλνουν Μπραγκάνσα. Στόχος να φέρουν το χαφ εντός εβδομάδας. Φουλάρι για την Κνιζάν. Πότε θα ξαναμπεί στο κάδρο Μόβρα. Παίζει ο Κωνσταρικανός φορ Ουγκάδε. Εντείνεται η φημολογία για σοβαρές ματιές σε δεξί μπακ. Παιδιά, φοβερό, έχει πει 10 ονόματα.
2: Έτσι γίνεται, ρε παιδιά, με το Ολυμπιακό. Έτσι γίνεται κάθε χρόνο τρομερό, ναι. Δηλαδή.
1: Στις 10 το πρωί αναχωρεί η αποστολή για Ολλανδία. Κάμπος αλλαγής ετοιμάζομαι τη Λίμπαρ για την αυριανή ρεβάνς με Νάιμέγγεν. Ανακοινώθηκε από τη Νέο ο Μασούρας. Πάνω, Ασημένια Ρούσου, δευτεραθλήτρια κόσμου στο παγκόσμιο στίβο K20 του Όρεγκον στα 800 μέτρα 2:03:08. Έδωσε μάχη για την πρωτιά, χάνοντάς την για περίπου 5 δέκατα δευτερολέπτο και δίπλα. Πρώτος στον κόσμο, μεγάλη φωτογραφία του Ιάσονα Μουσελίμη, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκίφ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κοπηλασίας Ερήμων Νεανίδων που γίνεται στο Πλόβντιβ. Και από κάτω, η Λίλα Μουρατίδου νωρίτερα κρέμα στο λαιμό της στο χάλκινο μετάλλιο στο σκίφ Νεανίδων. Νίκη και Σλοβενία, εθνική πρέμα καθάρισε εύκολα τη Γεωργία 86-63. Πήρε την πρώτη νίκη στο Ευρωμπάσκετ και πλέον προετοιμάζεται για τον αυριανό νοκάουτ. Την έκτη θέση είναι άνετη στο Ευρωμπάσκετ κάτω 18 μετά την ήττα 78-77 από την Ισλανδία. Απόψε στις 7.30 κορασίδες κόντρα στην Νορβηγία. Σε 5 χρόνια θα είμαι οπαδός. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Δημήτρης Γιανακόπουλος μίλησε σε ευρωπαϊκό podcast για την περσινή σεζόν του Παναθηναϊκού. Η σχέση με τον Αταμάν, τα βέλη προς Ολυμπιακό. Σκληρή στάση, απολύτως καμία βάση δεν έχουν τα χθεσινά δημοσιεύματα που θέλουν τον Ολυμπιακό να ρίχνει τις απαιτήσεις του στην υπόθεση WOCAP. Σύστημα ντροπή, πώς οι κύριοι Τάμας Μόλναρ και Γκάμπορ Καρπάτη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Υδατοσφαίρησης δημιούργησαν το πιο άδικο σύστημα βαθμολόγησης όλων των εποχών. Πώς λειτουργεί η αλλίωση και αδικία στα αποτελέσματα. Η οργή των εθνικών ομοσπονδιών.
2: Κόκκινος αλτής το 9 του αύριο. Γέλασα πριν εκεί στο Sky. Ένας είναι στα... ήταν ο άλλος που όρμαγε στους επιβάτες στα πλοία. Έχει πάρει άδεια και έχει πάει ένας άλλος και τους κρατάει από το χέρι. Κόκκινος αλτής το 9 του αύριο. Ολυμπιακός παλεύει για τον Ουγκάλντε. Τι είναι αυτός? Τον είπε στον Ουγγάλ, δεν ξέρω πώ.
1: Άνοιξε και καινούριο τευτέρι δίπλα.
2: Λοιπόν, στο κυνήγι δύο μέσα ο Ολυμπιακό ετοιμάζει διπλό χτύπημα. Βασικό στόχο Κάσερε, στο προσκήνιο ξανά ο Καντιού. Κύριο πρόεδρο, το μεγαλείο είναι να βλέπει το θαύμα όταν όλοι βλέπουν την καταστροφή. Επιμένουν οι Ισπανοί για Μπονίνι, πιο πάνω από τον Μπέρεθ, αποθέωση εθνού περιοδικού Φορφορτού. Φορτού για τον ηγέτη του θρύλου, για τον Μαρινάκη, είναι 403ο να το πούμε. Εκεί, 400ο είναι ο Πέρεθ, μια και το λέει. Επιμένουν...
1: Δεν είναι ιδιοκτήτη όμω ο Πέρεθ, πρόεδρος.
2: Ναι, είναι πρόεδρο. Να η Μέγεν, κάναμε άθλιο μάτς να μαζέψουμε τα κομμάτια μας. Οχ, κακό αυτό η δήλωση.
1: Αθλητική ώρα τη Δευτέρα, το άξιζε 2030 με το σπαθί του για το Σταυροπύλιο. Κάποιοι αμφισβήτησαν αλλά εσύ το κέρδισε, του είπε ο ιδιοκτήτης ΠΑΕΑΕΚ. Η ΑΕΚ και ο Μάρσιο Λιόπλος τον επιβράβησαν για τη σκληρή δουλειά και την αγωνιστική του πρόοδο. Έχω να δώσω περισσότερα, η δέσμευση του Σταύρου. Πάνω, σαφές προβάδισμα για Καλοσκάμη και Αλεξίου στο Super Cup, με την νέα εμφάνιση Τετάρτη στο Παγκρίτιο. Δύο πολωνικές ομάδες για Πιερό. Σαν σήμερα το 1994, η μεγάλη αστεράτη βραδιά κόντρα στη Ρέιτζερς, βέβαια συμπληρώνω εγώ με υπογραφή Δημήτρη Σαραβάκου.
2: Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα, τα πρωτοσέλιδα. Ναυτεμπορική, αρνητικό ρεκόρ χρεών προς τα ταμεία και ΑΟ, εκτείναξη του χρέους στα 52,42 δις το δεύτερο τρίμηνο φέτος.
1: One Voice Business and Politics, τα εμβάσματα που ανακάλυψε η Κοβέση, φάκελος Τεξάν, γι' αυτό τον έκανε πέρα ο Βαγγέλης.
2: Απογευματινή αναδρομικά έως 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους.
1: Μισό λεπτάκι γιατί δεν μου ανοίγει. Δημοκρατία. Δίνουν εκατομμύρια στην οικογενειακή εταιρεία του Δελφίνου του Πασόκ Χριστοδουλάκη. Μείζον πολιτικό και ηθικό θέμα για τη Χαριλάου Τρικούπη. Βόμβα μεγατόνων από τη Δημοκρατία.
2: Εθνικό κήρυξ. Το Ιράν θέτει όρους για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ακυρώθηκε πτήση της Δέλτα για Αθήνα. Καταγγελία ομογενούς για πολύωρη ταλαιπωρία, λέει.
1: Ελεύθερη ώρα, άλλο ένα ανατριαστικό πρωτοσέλιδο. Προφητικό ημερολόγιο Αγιορείτη Μοναχού, ανησυχητικά σημεία των καιρών. Ολόκληρη συγκλονιστική διάλεξη που έγινε στην πόλη της Καβάλας το 1987.
2: Ελεύθερος τύπος, αυξήσει έως και 50% σε συντάξεις ενστόλων, αναλυτική πίνακες.
1: Εστία, ιδού οι αποδείξεις για το δείπνο, εμφύλιος για συμφέροντα και χορηγούμενους.
2: Εφημερίδα των συντακτών, παχές υποσχέσεις, επταετία κοροϊδία, στα σχέδια ανασυγκρότησης έμειναν στα χαρτιά.
1: Τα νέα, 7 στις 10 νέες αιτήσεις γίνονται από γυναίκες, είναι θέμα για τις συντάξεις. Και για το 2026 παραμένει σε ισχύ το ευνοϊκό καθεστώς συνταξιοδότησης για μητέρες ανηλίκων, επιτρέποντας την έξοδό τους πριν από τα 62.
2: Διάβασε και για το Αλτσχάιμερ που ενδιαφέρει τον κόσμο κάτω.
1: Αλτσχάιμερ, κλειδί ζάχαρη.
2: Όπα, κλειδί ζάχαρη, μπράβο.
1: Πώς προδιαθέτει τον οργανισμό μας για την εκδήλωση ασθένειας.
2: Εσπρέσο. Ξένοι στο ίδιο νησί. Χωριστές διακοπές στην Πάρο για Καλιφόρνη και Μάστορα. Αποκλειστικό.
1: Παρανόλα όλα τα κλάματα, συγκινήθηκα. Κόντρα, η Πάτριο χτυπάνε δένδια και γεραπετρίτη, το ναυάγιο στα εθνικά προκαλεί τριγμού στην κυβέρνηση.
2: Star Beach Bar, υγρό νεκροταφείο, το Viva Punda, είναι το ξαουστό μαγαζί στην Πάρο που πνίγει το τετράχρονο αγοράκι.
1: Μανιφέστο, χέρι-χέρι τοξική αντιπολίτευση και μέσω μαζικής ενημέρωσης Μαρινάκη. Έπεσαν οι μάσκες της όσμωσης μεταξύ των ακραίων κομμάτων και της μηντιακής ελίτ.
2: Τσίπρα δεν έχει φωτογραφία.
1: Όχι ακόμα. Α, έχει, ναι. Να το, έχει. Αριστερά. Τώρα το είδα.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Eraspor 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Eraspor.

0: Γυρίσαμε. Δεύτερη ώρα, 7 και 5 πρώτα λεπτά. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Αυτό το πρωινό Δευτέρας, 10 Αυγούστου του 2026. Βλέπουμε εδώ στα πλάνα πολλοί κόσμος. Φύσκα λέει τα καράβια στα ρεπορτάζ που έχει έρθει και ο Sky και το Open που έχω ανοίξει εκεί από πίσω. Κάναν όλα συνδέσεις με τα λιμάνια. Χαμός γίνεται. Πάντως η Πατρίτσα Καλευράμα μας στέλνει ένα μήνυμα που το είδα τώρα κατά τύχη, γιατί μου άνοιξε πάνω, δεν είχα προγραμματίσει, και λέει στη Θεσσαλονίκη είχε κίνηση ο δρόμος, δεν έχουν φύγει πολλοί.
1: Και στην Αθήνα δεν έχει κίνηση.
0: Ναι, δυσκολεύτηκε να βρει και πάρκινγκ εκεί στη δουλειά.
1: Έχει, δηλαδή σε σχέση κάθε χρόνο που περνάει, βλέπουμε ότι η Αθήνα Αύγουστο μήνα είναι όλο και πιο μποτιλιαρισμένη. Δηλαδή, παλιά εγώ θυμάμαι, έπαιρνε Ευεσκυψιά, πήγαινε 20 λεπτά Πειραιά. Τώρα δεν προλαβαίνει να βγει από τη Ευεσκυψιά 20 λεπτά.
0: Έτσι ακριβώς. Καταρχήν, ένας λόγος που δεν έπαιρνα εγώ τον Αύγουστο άδεια είναι αυτός. Γιατί πήγαινε ο ερχός, έτσι κι αλλιώς στη Λούτσα είμαι, κατάλαβες. 19 χιλιόμετρα είναι από το σπίτι στη Λούτσα μέχρι την είσοδο της ΕΡΤ, μετρημένο. Δίπλα είμαι και άμα είχες πήγε, θέλεις να πας και κάπου στην Αθήνα, δεν υπήρχε και ψυχή.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι όμως τόσο πολύ ο κόσμος που έχει μαζευτεί στην Αττική γενικότερα, σας λέω. Γιατί ο άλλος δουλεύει, είναι στη Βουλιαγμένη, είναι στη Βάρκιζα, είναι στον Άγιο Στέφανο, είναι στην Άνοιξη, είναι στο Καπανδρίτη, να πιάσω έτσι δεξιά και αριστερά, είναι στον Ασπρόπυργο από την άλλη μεριά, στο Σχιστό και τέτοια και δουλεύουν όλοι στην Αθήνα. Τι θα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Πάνε στη δουλειά. Δεν είναι μόνο οι Αθηναίοι και τα προάστια που λέγαμε παλιά για Γιαννάργυρη, Περιστέρι, Γάλεο, ξέρω εγώ, Χαλάνδρη, Νέα Ιωνία και τέτοια, Φιλαδέλφια. Είναι πλέον και οι άλλες περιοχές που είναι στα πιο μακριά, πιο εξοχικά που λέω εγώ, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν. Να, ο Χρήστος έρχεται από την Άνοιξη, ο άλλος έρχεται από τον Άγιο Στέφανο. Δηλαδή, άλλος έρχεται από το Αστρόπυργο, άλλος από εκεί από το Σχιστό.
1: Ο Καμπουρόπουλος από Σαραμίνα.
0: Ο Καμπουρόπουλος και πολύ, το καράβι. Άμα σου πει ο Καμπουρόπουλος, το καράβι είναι γεμάτο. Ρε παιδιά, είμαστε στο 2026. Αυτή την άτιμη τη γέφυρα από τη Σαλαμίνα να πούμε να περάσει απέναντι στο πέραμα, την ακούω. Την ακούω. Έκανα ρεπορτάζ στην απογευματινή. Και ποιος το είχε γράψει.
1: Τώρα θα γίνει τούνελ, λέει, όχι γέφυρα.
0: Ναι.
1: Μάνα.
0: Δεν θυμάμαι ποιος το είχε γράψει, ο Ντινόπουλος που έγινε μετά και βουλευτής, ο Αργύρης. Εκεί στο Ελεύθερο ήμουν ο Ντινόπουλος, ο Χαλάτσης, ο Δημητριάρης, εγώ, ο Τριήρης, η Σύση. Τους θυμάμαι και όλους. Μου φαίνεται ο Ντινόπουλος το είχε γράψει. Έγινε μετά βουλευτής, αν θυμάστε, της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αποκλειστικό το είχε.
0: Για την γέφυρα.
1: Ναι, είδες πώς έγινε. 5 γέφυρες έχουν γίνει.
0: Δεν ξέρω αν ήταν αυτός, τέλος πάντων. Κάποιος το είχε γράψει. Να μην λέμε τώρα και ιστορίες. Που να θυμάμαι τώρα, το 1990. Λοιπόν, τι έγινε παιδιά αυτή η γέφυρα. Α, και χτες το TikTok που χάζευα ήταν ένας Ρίο Αντίριο, το καράβι γεμάτο, να περάσει απέναντι.
1: Ναι.
0: Όταν σου λέω Χρήστο γεμάτο, και φίλες και φίλοι, καλά δεν πάει κανείς από τη γέφυρα.
1: Έλα, ναι, δεν την προτιμάνε, είναι λίγο ακριβή.
0: Ναι. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Έχουμε διαβάσει μερικά στο Viber. Εύκολα το βρίσκετε το Viber. Εφαρμογή στο κινητό. Ανοίγετε, γράφετε. Πατάτε σε αναζήτηση με κινητικό φακό του Sherlock Holmes, που λέω εγώ. Γράφετε Ερασπόρ στα αγγλικά. Μπαμ, μας βρίσκετε. Με το που θα στείλετε μια καλημέρα, μπαίνετε στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων. Είσαστε στάνταρ εκεί. Από την άλλη, είναι το email. erasport.papakir.gr είναι η ελογραφία της Erasport αυτή, είναι η κονσόλα της News Phone. Εντάξει, στη δικιά μας εκπομπή δεν έρχονται πολλά μηνύματα στην κονσόλα, γιατί επιλέγετε είτε τη σελίδα είτε τα άλλα που έχουμε. Είναι το WhatsApp το δικό μου, ο Πάνος ο Βοιατζής, ο φίλος του Ηρακλή, ο Λεωνίδας ο Τσιαντής. Εδώ καλημέρα από Φιλανδία. Ελλάς Ευρώπη Παναθηναϊκός, λέει ο Άλεξ. Να το ο Άλεξ. Ωραία, 00358. Την κόρη μου θύμισες. Αυτό έβαζα μπροστά για να την πάρω.
1: Λέει ένας φιλαράκος εδώ πέρα, ο Αντώνης.
0: Πρώτο μήνυμα που στέλνει ο Άλεξ. Κοίτα με το τριφυλάκι εδώ.
1: Ωραίος, δικός μου άνθρωπος. Ο Αντώνης από τα Φάρσα λέει: καλά, κάνατε και είπατε και φέρεσατε χρόνο στην εκπομπή στον Νίκο Καλογερό. Απλά δεν έχει τυπική κουβέντα για τον Τόν Νέλσον. Πράγματι είναι μια πολύ μεγάλη ψυχονομία.
0: Τι πέθανε κι αυτό.
1: Ναι, χθες. Στα 86 του. Σπουδαίος αθλητής, σπουδαίος προπονητής, 5 πρωταθλήματα.
0: Στο Ιβοστόνι, δηλαδή, με τους Celtics.
1: Ακριβώς. Η φανέλα του έχει αποσυρθεί εδώ και χρόνια, κρέμεται στην οροφή του Tea Garden, το νούμερο 19. Έκανε μεγάλη καριέρα και ως προπονητής. σε πολύ καλές ομάδες, New York Knicks, Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Milwaukee Bucks κτλ. Αλλά δεν πήρε ποτέ πρωτάθλημα ως προπονητής. Πήρε 5 δαχτυλίδια ως παίχτης, δεν κατέκτησε ποτέ πρωτάθλημα ως προπονητής, παρότι μέχρι το 2022 που τον πέρασε ο Πόποβιτς ήταν ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες στο NBA, 1333. Τον πέρασε ο Πόποβιτς το 2022. 31 χρόνια σε πάγκους ομάδων του NBA χωρίς να πάρει ποτέ πρωτάθλημα.
0: Δεν είναι δύσκολο να πει.
1: Αλλά μεγάλη φυσιογνωμία, έτσι. Τρεις φορές coach of the year. Τα έχω εδώ μπροστά μου, γι' αυτό θυμάμαι. 83-85-92 που ήταν από μόνο μου. Και δυσέγγωνα πρόλαβε να ζήσει. Μια χαρά. Έφυγε. Με πολύ αγάπη και πολύ μεγάλο σεβασμό.
0: Δεν το είδα αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Να έκανε στη Βοστόνη. Τον είχαν σαν Θεό στη Βοστόνη. Τότε. Ξέρετε που το NBA ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό. Πέφτανε κάτι ψηλές, κάτι μπουνίδια και κάτι τέτοια μέσα. Τα θυμάσαι.
1: Ναι, εντάξει, ήταν αλλιώς το NBA. Ναι.
0: Λοιπόν, καλώς ήρθες Δημήτρη, αλλά και με τον Χρήστο ωραία περνάμε. Λέει ο Άγγελος ο Καραφλιάς. Παναγιώτης Άγγελε.
1: Δικός μου άνθρωπος θα είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Βάλε τα δικά μου εδώ να.
0: Καλώς όρισες Μίτσο, χόρτας ανακαλύψεις. Λέει, δώσε μας. Εντάξει, δεν είδα και πολλά πράγματα σε αυτά το 15η ημέρο. Στην Άξο πήγα για πρώτη φορά, ας πούμε, και τα λοιπά. Τώρα πάνω είχα πάει πολλές φορές που έφτασα μέχρι.
1: Βασίλης από Ηλιούπολη. Να πούμε κάτι παραπάνω για αυτή τη λίστα. Λέει με τους πλουσιότερους ανθρώπους του
0: ποδοσφαίρου. Ναι, πες.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον το Φοφορτού. Έφτιαξε μια λίστα βασιζόμενη σε οτιδήποτε στοιχείο είναι διαθέσιμο δημόσια. Δεν ξέρει κανείς τη φορολογική δηλαδή. Είναι και πολύ πλόκο αυτό το πράγμα. Με βάση δημόσιες αναφορές, έφτιαξε μια λίστα με τους 50 πλουσιότερους ανθρώπους που έχουν άμεση ή έμεση σχέση
0: Forbes
1: με το ποδόσφαιρο.
0: Είμαι σίγουρος ότι κοίταξε το Forbes και έβγαλε.
1: Δεν ξέρω αν είναι μόνο το Forbes.
0: Έβγαλε το Forbes ποιοι είναι, ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Εντάξει.
1: Λοιπόν, στη νούμερο ένα θέση, μακράν.
0: Newcastle.
1: Καταρχάς να πούμε ότι για να μπει κάποιος στη λίστα θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 25% μιας ομάδας και να έχει ενεργό ρόλο σε αυτήν. Μπορεί να μην έχει το 25% αλλά να είναι πρόεδρος, επειδή όπως είναι ο Πέρεθ, που δεν είναι ιδιοκτήτης ούτε μεγαλομέτωχος, η ομάδα ανήκει στον κόσμο, αλλά αυτός εκλέγεται με διαδικασίες συγκεκριμένες και βγαίνει πρόεδρος. Λοιπόν, τα ποσά προέκυψαν από διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία, τονίζεται. Λοιπόν, στην κορυφή είναι ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και η βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας, 1,38 τρισεκατομμύρια ευρώ η περιουσία τους, η άμεση εμπλοκή της είναι στο Νιούκαστλ. Έχει και άλλες ομάδες στην Αραβία, κυρίως Αλ Χιλάλ, Αλ Νάσρ, η ομάδα δηλαδή του
0: Αλαχλή.
1: Αλαχλή, Αλ Ιτιχάντ.
0: Να σου πω, να πω μια διευκρίνηση ότι η μοναδική οικογένεια του ποδοσφαίρου που είναι και στην πρώτη θέση με τρεις είναι αυτή. Όλοι οι άλλοι έχουν δεις.
1: Ναι. Με πάνω από ένα τρεις.
0: Ναι.
1: Στη δεύτερη θέση η οικογένεια Αλτάνη που συνδέεται με την Paris Saint-Germain μέσω της Qatar Sports Investment. Η περιουσία της υπολογίζεται στα 291 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρέπει δηλαδή το δικό μας χρέος σαν χώρα.
0: Αλλά ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση τώρα αυτό που θα πεις, το νούμερο 3. Ενώ ήταν δεύτερη η Paris Saint-Germain, γιατί Newcastle το ξέραμε. Τρίτη είναι η Paris.
1: Ναι, θα σου το πω και αυτό.
0: Δηλαδή μου έκανε εντύπωση πραγματικά.
1: Αυτοί πήραν την Παρή το 2011.
0: Ποιοι?
1: Η οικογένεια Αλτάνη. Και κατάφεραν μέχρι τώρα να πάρουν δύο διδικά Champions League και έχουν κυριαρχήσει απόλυτα τα τελευταία 15 χρόνια στη Ligue 1. Έχουν εξαφανίσει τον ανταγωνισμό. Τρίτη είναι η οικογένεια Αρνό με περιουσία περίπου 164,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Αυτή είναι,
1: έχει επενδύσει
0: Αρνό
1: στη δεύτερη ομάδα των Παρισιών.
0: Ναι, είναι τρίτη Παρή. Στον κόσμο.
1: Προσέξτε να δείτε τώρα πόσο περίεργα είναι τα πράγματα. Οι πιο πλούσιες ομάδες, δηλαδή η Newcastle, δεν κάνει τίποτα. Την έχουν οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο και κάνει μια τρύπα στο νερό. Μηδέν, αποτυχία. Ούτε Ευρώπη δεν βγαίνει. Η Παρί που είναι στη νούμερο θέση, στη θέση νούμερο 3, εξαφανισμένη. Μια ομάδα.
0: Αυτό μου έκανε εντύπωση.
1: Στα πολύ χαμηλά. Η τέταρτη ανήκει στην οικογένεια Χαρτόνο, η οποία είναι ιδιοκτήτρια της Κόμο. Η τέταρτη θέση λοιπόν σε αυτή την οικογένεια.
0: Φαντάζομαι και η Κόμο.
1: Η Κόμο, η οποία ξεκίνησε από την τέταρτη κατηγορία και απλά μπήκε τώρα στο καμπιονάτο και βγήκε και Champions League. Εδώ παίζει ο Δουβίκας. Η περιουσία της συγκεκριμένης οικογένειας είναι περίπου 44 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια συγγνώμη, ευρώ. Στην πέμπτη θέση, πάλι να δεις ομάδες που δεν είναι ψηλά, ρε παιδί μου. Είναι η Μάτεσιτς και Τσαλέμ Γιουβίντια. Βασική μέτοχη της Red Bull, η περιουσία τους είναι 38 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουν πολλές ομάδες, πιο γνωστές η Λειψία και η Σάλτσμπουργκ. Και αυτές επίσης καλές ομάδες, αλλά δεν είναι και ομάδες που κάνουν μπαμ. Στην πέμπτη θέση, στην έβδομη θέση, ο ιδιοκτήτης Φαμαλικάο. Μιλούσαμε νωρίτερα για τον κόλπο που πέτυχε ο Κούτσιας. Έχει και κάποιες μετοχές στην Ατλέτικο Μαδρίτης. 28,8 δισεκατομμύρια ευρώ λέγεται ήταν offer. Ακολουθεί βέβαια ο πετυχημένος Σέιχης Μανσούρ με τη Manchester City, περιουσία 26,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει περίπου 18 χρόνια, έχει αλλάξει την ιστορία της κτλ. Στην ένατη θέση είναι ο ιδιοκτήτης Σάρλοτ David Tepper με 20,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ την δεκάδα συμπληρώνει ο Αμίν Νάσερ, είναι ιδιοκτήτης Αλκαντισίγια, η περιουσία του προλογίζεται περίπου στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Από ό,τι βλέπετε λοιπόν, από όλο αυτό το συναπάντημα των 10 κορυφαίων σε τσέπη ανθρώπων του ποδοσφαίρου, μόνο ένα δυο έχουν επιτυχίες. Παρίσι, Ζερμέν, Ματσίτη. Οι υπόλοιποι είναι, ναι, μεν βάζουν, είναι εκεί, αλλά οι ομάδες τους είναι άφαντες. Δηλαδή, δεν δικαιολογείται η θέση τους και η επιρροή τους στο άθλημα σε σχέση με την οικονομική ισχύ των ιδιοκτητών τους. Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι το ποδόσφαιρο είναι λίγο αποκομμένο από τα μαθηματικά. Έτσι. Όχι, δεν είναι τόσο πολύ συνδεδεμένο με τα μαθηματικά όσο νομίζουμε, παρά περισσότερο με την χημεία. Από εκεί και πέρα, στα δικά μας τα ενδιαφέροντα, ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, δεν είναι μόνο του Ολυμπιακού, είναι και της Νότιγχαμ Φόρεστ και της Ρίο Αβε, είναι στη θέση νούμερο 43. Η περιουσία του υπολογίζεται σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι μία θέση παραπάνω από τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο οποίος είπαμε δεν είναι ιδιοκτήτης της Ρεάλ, αλλά ο πρόεδρός της, ψηφισμένος, εκλεγμένος, η προσωπική περιουσία του οποίου αγγίζει τα 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αν δείτε και όλη τη λίστα, πάλι στις πολύ με ψηλές θέσεις, 11-12, είναι ιδιοκτήτες ομάδων που δεν τις πιάνε το μάτσο, παιδί μου, δεν κάνουν κάτι ιδιαίτερο. Νομίζεις δηλαδή θα έρθει να σε πάρει εδώ πέρα ο Μπιλ Γκέιτς και ξαφνικά θα απογειωθείς. Δεν είναι τσάπη.
0: Ρε εσύ, μήπως αυτή η τεχνική, δηλαδή αυτή η παρατρεχάμενη τρώνε τα λεφτά των αγαπών και δεν γίνεται.
1: Μην γελάς καθόλου.
0: Ζωροκώστας, Παρών, Γιώργος Νάκος, Χρήστος Κριαρόπουλος, καλημέρα Μιτσάρα και Χρήστο. Μας έλεγε, αν και η ζέστη είναι στους 30 βαθμούς, μέση σώματος 31, τα ΔΕΦΗ ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Καλή εβδομάδα, έχει πει κανείς τέτοιο.
1: Ξαναπες το γιατί το χάσα.
0: Λέει η ζέστη είναι στους 30 βαθμούς με αίσθηση σώματος 31. Και λέει τα ΔΕΦΗ ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Μπας και είπε τίποτα, Γιώργος.
1: Γιωργάκη, ζω θα ήταν σίγουρα. Πάντα εντυπωσιάζει, πάντα πρωτοτυπεί. Και πρωτοπορεί, μπορώ να πω.
0: Κάτω από τρεις ώρες στο μαραθώνιο του Ρότερνταμ, μας στέλνει ο Ντένις ο Τσιπλάκης την είδηση. Κάτσε να δω αν θυμάμαι αν ήταν το 23 που.
1: Αντε ρε γατάκι, εγώ το έχω κάνει κάτω από 2,5 ώρες.
0: Περίμενε. Ναι, 17 Απριλίου 23 είναι.
1: Εγώ το έχω κάνει κάτω από 2,5 ώρες. Με παπάκι. Πέφτασα κάτω από τις 2,5 ώρες.
0: Εμίλιος Γεωργουδιός, συνεφιασμένη Κυριακή για τις ομάδες μας στα προκριματικά. Καλημέρα, άσε τώρα, μην αρχίσω γιατί. Βασίλης Αραντόπουλος, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Ιδιοκτής λέει αυτοκινήτου, ζει σε εποχές Πασόκ και ρίχνει το διαδίκτυο με επικό σημείωμα. Τι λέει? Αν ενοχλεί, φέρτε πίσω τον Αντρέα και το κυκλοφορώ. Σημείωμα πάνω στο τζάμι. Λοιπόν, WhatsApp τι έχει? Ο Δημήτρης Γεωργιάδης μας στέλνει την καλημέρα
1: του. Από τα Σέρας.
0: Από τα Σέρας, Άγγελος ως Αρακαδά.
1: Άκου να δεις, επειδή εσύ έχεις και αγάπη στα πουλιά. Με παίρνει χθες ο Βασίλης Αναστασιάδης. Ο αγαπημένος μας ο Σέρας. Είχε ακούσει που είχα βγει λίγο στο ραδιόφωνο, μιλάγα για τον Παναθηναϊκό και έλεγα για την εκδρομή που ετοιμάζουν να κάνουν οι Παναθηναϊκοί στη Σόφια και είπα ότι και από τις Σέρες τι είναι, μια μισή ώρα δρόμος, δύο ώρες κτλ. Μ' άκουγε, με παίρνει τηλέφωνο. Λέγαμε διάφορα πολλά. Και μου λέει το εξής, άκου να δεις, μου λέει ρε φίλε, πόσο περίεργο είναι το ραδιόφωνο, πόση είναι η δύναμη του ραδιοφώνου. Στο λέω και πραγματικά εγώ σοκαρίστηκα. Και δεν είναι παιδί που τα φουσκώνει. Λοιπόν, ήταν ένας παππούς, λέει εδώ πέρα, ο οποίος ήταν, πώς να σου πω, παιδί μου, προσωπικός μου θαυμαστής.
0: Προσωπικός?
1: Θαυμαστής του Βασίλη. Όπου πήγε να μαγκάιζε, με φύλαγε και μου έλεγε ότι δεν έχει χάσει ούτε μία εκπομπή, μου έχει μία τοπική εκπομπή.
0: Ναι, ξέρω.
1: 8 το πρωί με 10 πόσο είναι. Ποτέ δεν έχανε καμία εκπομπή. Και ξαφνικά μαθαίνω ότι αυτός ο παππούς πέθανε. Ο παππούς είχε ένα καναρίνι σε κλουβί. Το πήραν συγγενείς το καναρίνι, θα το κάνουν. Το οποίο ήταν άλαλο. Δεν μιλάγε ποτέ, δεν λάλαγε ποτέ. Δεν...
0: Μπορεί να ήταν θηλυκό, ρε.
1: Πάντα
0: ούτε
1: όταν,
0: τσίου.
1: Όταν ήταν ο παππούς στη ζωή,
0: ήταν
1: λαλίστατο.
0: Α, θα σε νικό
1: λοιπόν, ήταν. Όταν, λόγω τώρα, και λένε όλοι, ρε παιδί μου, η θλίψη από το θάνατο, με κάποιο τρόπο, ξέρεις, το ζωντανό, αντιλήφθηκε την απώλεια κτλ. Και πραγματικά δεν μιλάγε. Και κάποια στιγμή, όπως ανοίγει αυτό το ραδιόφωνο, 8 η ώρα, 8 και κάτι, και ακούει την εκπομπή του Βασίλη. Άρχισε και λέμε.
0: Ακούει το αϊδόνι, το καναρίνι, άρχισε το αϊδόνι των Σερών.
1: Ναι, άρχισε και από τότε το δοκιμάσανε να δούνε. Και όποτε του βάζουν, γιατί είχε μάθει το καναρίνι, άκουγε το πρωί.
0: Ναι, κάτι, και άκουγε, ναι, ναι.
1: Και άκουσε κάτι γνώριμο, ρε παιδί.
0: Πρώτη μου ήταν είχα τον Πιλάρα εδώ ξαδρά μα, να ξέρει. Ναι,
1: άρχοντα.
0: Άκουσε, έτσι τον έλεγα, το αϊδόνι των Σερών. Άκουσε λοιπόν το καναρίνι, το αϊδόνι. Λοιπόν, καλημέρα στα κουμπαράκια και σε όλη την πα. Επιτέλου σα ακούω μαζί. Εύχομαι να περάσουν οι ομάδε μα εκτό έδρα, βρίσκουν πιο άνετα χώρου για γκολ, αρκεί να είναι αποτελεσματικέ. Δημήτρη Εφόρη.
1: Μη γίνατε καθόλου, αυτή είναι πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Που λέει ο Άγγελο Μίχο.
1: Αν δείτε τα αποτελέσματα λοιπόν ομάδων, μη σας πω ότι είναι περισσότερα, τα περισσότερα είναι καλά εκτός έδρας παρά τα εντός έδρας. Με κλειστές άμυνες και πίεση από τον κόσμο κτλ.
0: Δημήτρη, εγώ είμαι Ποσίδη ακόμη. Καλά να περνάς, φιλαράκο. Εντάξει. Εγώ δεύτερο πόδι πήγαινα με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Τζιάρα και μόνος μετά με την κόρη μου. Οπότε δεν πήγαινε ο Μιτσάρας, πήγαινα εγώ καμιά εβδομάδα με την Άτζη. Γιατί η γυναίκα μου βαριέται μέχρι πάνω στη Σάρτη. Στο δεύτερο πόδι που είχε ο Μιτσάρας στο δημοτικό κάμπινγκ είχε το τροχόσπιτό του, καλά έκλεισε το κάμι, έκλεισε το τροχόσπιτό και τα λοιπά.
1: Κωνσταντίνος και... από την Αταλάντη, πείτε κάτι ρε παιδιά για την κολάρα του Καρέτσα. Τα πάμε ρε Κωνσταντίνε μου, απλά δίνω σημασία ανοιχτός για την ώρα.
0: Ξαναπέσαι, δεν πειράζει.
1: Να πούμε, εντάξει, τρομερό γκολ, αποθεώθηκε και ο Καρέτσας, αποθεώθηκε όμως και ο Τζόλης. Γιατί και δύο ήταν παιδιά που ξεχώρισαν σε αυτό το πολύ ωραίο φιλικό ανάμεσα στην Arsenal και την Dortmund, έλεξε 2-3 στο Emirates. Ο Καρέτσας έβαλε μια καταπληκτική κολάρα από αυτές που συνηθίζει με το αριστερό. Ο Δε Τζόλης για 18ο συνεχόμενο παιχνίδι είχε ή γκολ ή ασίστ. Χθες έδωσε δύο ασίστ. Κέρδισε το πέναλτι και έδωσε την ασίστ το πρώτο γκολ της Άρσεν. Είναι πραγματικά μια εντυπωσιακή επίδοση αυτή. 18 συνεχόμενα παιχνίδια από τις ημέρες της βέβαια. Τις ημέρες της Μπρίζη ξεκίνησε αυτό το ρεκόρ.
0: Το Βέλγιο.
1: Μέχρι τώρα.
0: Ο Φάνης Πετρανάκο Ζάνης και αυτός εδώ μαζί. Α, ο Βυσαρίωνας. Κάτσε γιατί δεν τα είχα δει από κάτω. Καλημέρα από Τζαμάικα. Άστα Μιτσάρα με έχει. Μαύρη χελώνα.
1: Ναι, αίμα,
0: σήμερα τρέχω για δόση. Όχι, ρε φίλε. Ναι.
1: Ναι, ναι, θα σου πω. Ταλαιπωρείται το αγόρι μας. Αλλά δεν πειράζει. Πανά θα κάνει ένα μεγάλο διπλό. Το αφιερώσουμε αύριο.
0: Όταν είμαστε μικροί, με τις χελώνες, αυτές όμως τις έξω, τις θαλάσσιες, μην μπερδεύεστε φίλες και φίλοι. Και είμαστε μικροί. Εγώ έκανα ιστορίες πολλές. Όρμαγα στις κότες. Είχε ένα γάιδαρο η γιαγιά μου εκεί στο στρέφι, ο οποίος δεν μπορούσε να πλησιάσει. Σε δάγκωνε. Εγώ ήμουνα 12 χρονών, φανταστείτε, και του ρίχνα μπουνιές. Και ο μοναδικός που πήγαινε κοντά είτε καβάλαγα, γιατί άμα καβάλαγε κάποιος άλλος, γιατί η γιαγιά μου δεν τον καβάλαγε, τον φόρτωνε, ας πούμε, του δάγκωνε τα πόδια. Αν καβάλαγε ο πατέρας μου, Φερρυπίν, να τη λέει ελάχιστε όσο μου έχει πάει εκεί κάτω ο πατέρας μου, έκανα έτσι πίσω να το δάγκωνε στο πόδι. Στο σαμάρι, ξέρεις, κτλ. Εγώ του ρίχνα κάτι μπουνιές και τέτοια. Μιλάμε το πρώτο πράγμα.
1: Μπουνιές με χτυπάσαι ζωντανό.
0: Δεν σε δάγκωνε, 12 χρονών ήμουνα. Το πρώτο πράγμα που πούνε τότε που έκανα με τα ζώα και αυτά ψαχνόμουνα ήταν όταν έπιανα τη χελώνα, γιατί έχω και μία χελώνα στη Λούτσα, όταν έπιανα τη χελώνα να μην σε κατουρίσει. Γιατί λέει, άμα σε κατουρίσει η χελώνα.
1: Δεν φύγει βρώμα καταρχάς.
0: Όχι.
1: Είναι και κατεμιά.
0: Βγάζεις, λέει, καρναβίτσες. Λέγανε. Οι καρναβίτσες είναι δύο μικρά πραγματάκια κάτω από το σαγόνι έβγαζες.
1: Ναι. Αλλά δεν ξέρω τώρα. Μυρίζει πολύ όμως. Τα ούρα της ναι, το ξέρω. Πάρα πολύ.
0: Η Ελένη Ροδάμια και την ανέφερα πριν. Στο περίμενα να σου πω. Η Ελένη Ροδά έχει δύο χελώνες. Η μία είναι 50 με 52 και η άλλη 40 χρονών. Άμα δείτε την έχει, τις έχει στην αυλή. Εκεί στην Άνω Γλυφάδα που μένει. Άμα δείτε πόσο μεγάλες είναι, είναι σαν θαλάσσιες χελώνες έχουν γίνει.
1: Όταν είχαμε πρωτοπάει στο σπίτι στην Άνοιξη, είχε πάρει ο γείτονας και είχε βάλει στον κήπο από πίσω βέβαια δύο-τρεις χελώνες. Έχεις ακούσει χελώνα ζευγαρώνει?
0: Όχι.
1: Εμείς στην αρχή νομίζαμε ότι κάτι γίνεται, κάποιον σφάζουν. Τι γίνεται. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Και τελικά ήταν στο ζευγάρο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να φανταστεί. Πολύ, πολύ έντονο ήχο. Ένα αυτό. Δεύτερο.
0: Λέει δεν είναι πρικισμένο ο αρσενικό.
1: Δεν ξέρω. Τι να σου πω τώρα. Τι γίνεται εκεί πέρα. Δεύτερο, τώρα πώ δίνει το ένα θέμα με το άλλο. Που πες για Βυσαρίωνα και λες για χελώνες. Λοιπόν, να δεις πώς αντιμετωπίζουν μερικοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, τη φύση για τους ψαρά. Λέμε εμείς οι οικολόγοι, οι φώκια, να την προσέξουμε εδώ κτλ. Ωραία, ναι, οκ. Okay. Για τους ψαράδες ξέρεις τι καταστροφή είναι η φώκια. Άμα πέσει η φώκια στα δίχτυα τους, όχι απλά τους τρώει όλη την ψαριά, γιατί είναι εύκολο κρέας. Εύκολο κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να κυνηγήσει, το έχει μπροστά. Τακ, τακ, τακ, κάνει μια βολτίτσα και τα ξεπαστρεύει όλα. τους κάνουν και τεράστιες ζημίες στα δίχτυα, πέφτουν με φορά πάνω, τους κάνουν τρύπες δηλαδή. Δεν είναι ότι χάνουν όλη την ψαριά, πηγαίνει στράφει όλος ο κόπος δύο μέρες, μία να τα ρίξει, μία να τα μαζέψεις. Είναι ότι μπορεί να τους καταστρέψουν δίχτυα που κάνουν 1.000 ευρώ, 2.000 ευρώ, να τα κάνουν κομμάτια, έτσι. Και βλέπεις ο Βυσσάριο, ας πούμε, άνθρωπος της θάλασσας, με πόσο στοϊκό τρόπο θα αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα. Σου λέει, έτσι είναι η θάλασσα. Εγώ είχα τρελαθεί, δηλαδή, βλέπα τις τρύπες και είχα πάθει. Και μου λέει, έτσι είναι η θάλασσα. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τα αποδεχθούμε. Άκουγα κάποιους άλλους που το συζητάγαμε. Λέω, εγώ θα έπαιρνα, λέει, του Φεκλή, ο τρελός, να πειράξει. Λέει, να σεβαστείς, λέει, τη θάλασσα. Έτσι είναι ο νόμος της θάλασσας. Τι να κάνουμε.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω όμως. Διάβαζα κάτι πριν από 3-4 χρόνια επαγγέλματα που θα εκλείψουν και ένα από αυτά ήταν το ψαρά. Θα ξέρεις.
1: Λες, και τώρα πρόσεξε, μια και είπες για τη Ροδά, θέλει εδώ πέρα ο αγαπημένος ο Στέφανος από την Καλαμαριά μήνυμα, να τη βγάλει στον αέρα, της κάνεις μια συνέντευξη. Λέει.
0: Τι συνέντευξη, εγώ δώσεις φορές έχω.
1: Έτσι, να
0: σπάω, έτσι είχε σπαγωθεί.
1: Είχε
0: παγωθεί όλος να βγάλω τη Χρονοπούλου τότε που ήμουν με τον Λουκά. Εν τω μεταξύ η Χρονοπούλου η Μερούλα έκανε κάτι γιατί ήταν στο Καροτσάκι, ήταν σε ένα φυσικοθεραπευτή εδώ. Στην Παιανία, ο οποίος την έκανε και καλά και περπάτησε επί από πολλά χρόνια, να τα λέμε. Γιατί ήταν στο Καροτσάκι, ήταν σε ένα φυσικοθεραπευτή εδώ. Στην Παιανία, ο οποίος την έκανε και καλά και περπάτησε επί από πολλά χρόνια, να τα λέμε.

0: Ήρθες ο Γιάννης με το πετάγκα. Λέει καλημέρα σε όλοι. Φοβερός σε διπλό ρόλο στο κάμπινγκ. Γράφει ο Γιώργος ο Τσέλιγκας. Εδώ είναι και αυτός.
1: Για τον καλογερό Πλουτονίκο ήταν.
0: Ο Σκαντζούρης, ναι.
1: Μήνυμα για το κάμπινγκ, για να καταλάβει και ο κόσμος.
0: Ναι, ναι. Και τι άλλο, ο Χρήστος Κρυαλόπουλος, ο άλλος λέει το είπε τρεις φορές. Άνοιξαν τα διαρκείας του ΠΑΟΚ.
1: Α. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
0: Όχι, λέει ένα συνάδελφο που είπε ότι άνοιξαν τα διαρκείας του ΠΑΟΚ. Καλημέρα, μετά από καιρό θα μπορούσαμε στην Εθνική να έχουμε μπροστά Καρέτσα, Τζόλι, Ντέλια με Παυλίδη μπροστά τους.
1: Έχουμε, παιδιά, αυτή η φουρνιά έχει πολύ επιθετικό ταλέντο. Ακόμα και ο Μασούρας που πολλοί από εσάς τον έχετε στο ψηλό, ότι έλα μωρέ τώρα. Άμα δείτε τι κάνει ο Μασούρας στον Ολυμπιακό, είναι πολύ από τους κορυφαίους παίκτες στη θέση, έτσι.
0: Τα λέμε σε λίγο. Πάμε να προλάβουμε τις ειδήσεις και το τραγουδάκι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισχυρή άνεμη έως 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες θέτουν σε κατάσταση red coat την Αττική και άλλες 6 περιφέρειες για εκδήλωση πυρκαγιάς σε επιφυλακή αρχές. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους, απίφθινο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη χθεσινή δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. 2 συλλήψεις σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Πάνω από 270 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια από τις αρχές Αυγούστου. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου, το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Την ίδια ώρα ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν, κυρίως με οικονομικά μέτρα, προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγός.

0: Σώστης. 26 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδέ. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Ακούτε, Ερασπορ.
5: Γυρίσατε.
6: Γυρίσαμε και λέω κάτι, μια και έστειλε και ο άλλος ο φίλος για τον Καρέτσα, που ξέχασα να το πω και το είδα τώρα που έχει έρθει στις συνδέσεις τα αθλητικά. Γιατί το είδα όλα, όχι τον αγώνα, είδα όλα τα στιγμιότυπα και τα γκολ και τις κυριότερες φάσεις που λέμε. Έβαλε τον γκολ ο Καρέτσας. Ο σκηνοθέτης επιχείρησε 4 φορές τώρα να τον κάνει ένα κοντινό και πάντα κάποιος ήταν μπροστά.
7: Να σου πω κάτι. Γκρινιάζουμε και αποθεώνουμε τους ξένους και αδικούμε. Δηλαδή, αν δεις τους Έλληνες σκηνοθέτες στα παιχνίδια Super League ή όποτε έχουν την ευθύνη των εντός έδρας αγώνων σε διεθνές επίπεδο, η σκηνοθεσία τους είναι 10 φορές καλύτερη από τον ξένο. Δηλαδή, στο Μουντιάλ. Περιμέναμε πόση ώρα να δούμε σε επανάληψη ένα γκολ, μας έβγαινε η πίστη. Και το δίνει από μια φάση. Και εμάς την ξεψαχνίζουν τη φάση δική μας. Την έχουν από 30 κάμερες. Από μπρος, από πίσω, από πάνω, από κάτω, από δεξιά, παριστά. Τους έχουν έτσι.
6: Και στο Μουντιάλ
7: πέρα. Τα προσφέρουν συνέχεια.
6: Στο Μουντιάλ, τα λέω και εγώ Μουντιάλ. Στον παγκόσμιο κύπελο που περιγράφαμε αγώνες, γινόταν ένα μαρκάρισμα, έδειχνε το διαιτητή, τον κόσμο και αυτά. Και ασθενός ήξερε αν έφαγε κίτρινη κάρτα αυτός.
7: Τίποτα. Χάραν συνέχεια τις φάσεις. Η δική μας είναι πολύ γατόνια σε σχέση με αυτούς.
6: Ναι.
7: Γιατί γκρινιάζουμε για τους δικούς μας και στην πραγματικότητα σε πολλά επίπεδα είμαστε πολύ καλύτεροι από τους άλλους.
6: Θα σου κάνει μήνυση για ένα φιλοζωικό σωματείο που χτύπησε στο γάιδαρο, λέει ο Γιώργος Ζαβάνης.
7: 12χρονών παιδάκι ήταν. Αλλά μπορεί να φταίει, αυτά που έχει πάθει, μπορεί να έχει φάει καμιά κλωτσιά γαϊδάρου όταν ήταν μικρός.
6: Εσείς.
7: Υπάρχει, καλά. Κάποια στιγμή θα τη βρούμε την άκρη. Έτσι από ότι το πάθε.
6: Έτσι όπως έχει γίνει τώρα η υπόθεση, μπήκε του αλουνού η οχιά μέσα στο σπίτι. Και πήγε να βρει και τον πελάτο ο άνθρωπος.
7: Όχι, εγώ είδα, έκανε μια έξυπνη ανάρτηση. Μια, δηλαδή μου τράβηξε ενδιαφέρον. Είχε φωτογραφίσει ένα φίδι μέσα στο σπίτι και λέει: Παιδιά, τι είναι αυτό, πέστε μου, μπορώ. Και τη είπαν όλη την διαδρογαλιά να μην τη φοβηθεί και να τη βγάλει. Και τη βάλανε σε ένα κουβά και τη βγάλανε έξω από το σπίτι και την αφήσανε.
6: Καλημέρα, παιδιά. Καλώς στο Λουγέι. Καλή εβδομάδα. Θανάση Μακριχώρη Καρδίτσας. Είδα και τη συνεντεύξη του Λιμπερόπουλου. Χειρότερη δίκηση του Παναθηναϊκού, χειρότερη και από την πρίζα Αλαφούζου. Και επειδή έζησα τα γεγονότα, η Ριζούπολη μας έχει μείνει πέτρα στο στομάχι. Άφησαν τον Ολυμπιακό να κυριαρχήσει.
7: Ναι, ποιος το λέει αυτό?
6: Αυτό το λέει ο Θανάσης Σονότ, Παναθηναϊκός.
7: Ναι, να πας στα νασάκι μου να πιεις κανένα τσάι, να ξεκουλώσει λίγο το αυτί και το μάτι. Γιατί και εγώ την είδα τη συνέντευξη του Λιμπερόπουλου και επειδή ήμουν εκεί και έχω γνώσει κάποιων πραγμάτων, η γνωστή παπαρολογία που πετάνε. Πήγε, λέει, η ομάδα με το Σαβραδινό. Ο Ζάιτς δεν ήταν τίποτα. Ο μετέπειτα πρόεδρος Μίτσου δεν ήταν τίποτα. Ο Φιλιππίδης δεν μπορούσε να πάει, ήταν γνωστό και δεν είχε πάει ούτε καν στο κρίσιμο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα ένα μήνα νωρίτερα, λόγω της τιμωρίας του για την υπόθεση Φθημιάδη, είχε απαγόρευση εισόδου. Ο Δε Τζίγκερ που ήταν, ας πούμε, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ποτέ δεν πήγαινε στα. Δηλαδή, θα μου δείξεις πότε πήγε ο Ολυμπιακός με τον Κόκαλη στην Τούμπα. Στη Φιλαδέλφια, στη Λεωφόρο. Στη Λεωφόρο, εγώ τόσα χρόνια τον Κόκαλη, μία φορά τον θυμάμαι. Που είχε κάτσει με τη θύρα 7. εκεί ήταν η οπαδή του Ολυμπιακού, στην 7 και κάτσε απέναντι. Ποτέ δεν είχε έρθει ο Κόκαλης στην Λεωφόρο, δεν πήγαινε στη Φιλαδέλφεια, δεν πήγαινε παντού. Ετέθη ένα ζήτημα εκείνη την ημέρα. Αν θα φύγει η ομάδα ή δεν θα φύγει, με όλα αυτά που είχαν προηγηθεί. Και φυσικά και το βάλανε κάτω σοβαρά και το. Και ήταν η σκύλα και χάριδι. Αν μένανε, ξέραν τι θα γίνει. Αν φεύγανε, θα καταστρεφόντουσαν σαν ομάδα. Γιατί ο Ολυμπιακός έλεγχε τα πάντα. Τα πάντα σε επίπεδο θεσμικών οργάνων κτλ. Πάντω και πάντα με τιμωρία τέτοια που θα έκαναν ξανασηκώσει κεφάλι 3 χρόνια. Απλά πράγματα είναι αυτά. Και 2 φορές, μία με Παύλο Γιαννακόπουλο, εγώ τον έχω ακούσει με τα αυτιά μου, και 2 σε συνέντευξη που εγώ την έχω πάρει από τον τότε πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον Κίτσο, και οι 2 είχαν πει ότι το μεγάλο τους λάθος ήταν που ακούσαν το θυμικό της στιγμής και δεν κατεβάσαν την ομάδα σε παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο Κίτσος τότε που διαμαρτυρήθηκε για την ιστορία με τον Κωνσταντίνο και τον Συνετόπουλο, τον μηδενισμό του Παναθηναϊκού κτλ. Που αν την κατέβασε την ομάδα θα έπαιρνα πρωτάθλημα και ουσιαστικά το χάρισε στον Ολυμπιακό με το μηδενισμό κτλ. Και ο Γιαννακόπουλος όταν δεν κατέβασε την ομάδα σε μέτρο τελικό διαμαρτυρόμενος για τη διαιτησία και είχε βγει τότε ο Τσουκαλάς και ο Λιάλ και έκανανε με τις καμπαρετζούδες στο Safety Fiesta. Και οι 2 μετανιώσανε που πήραν την ομάδα και δεν την κατέβασαν. Και θεωρήσαν ότι ήταν πολύ μεγάλο, τους πήγε πολύ πίσω αυτό το πράγμα. Στην αρχή ικανοποιήθηκε ο κόσμος, λέει, αουαουαουα, και στην πραγματικότητα μια τρύπα στο νερό κάνανε.
6: Ωραία.
7: Δεν είναι έτσι εύκολο να παίρνετε τις αποφάσεις.
6: Χαρίλαο, Σελένη Λα, Κορνίλιος Μάσα, όλοι μας στέλνουν τις καλημέρες. Καλή εβδομάδα, καλή Παναγιά. Ξέχασες να πεις για τον Καλογερόπουλο σειρά κάμπινγκ, ο Νίκος από Καλαμάτα. Όχι, το είπαμε με μήνυμα του.
7: Όχι, το είπαμε και την ώρα που το έλεγες.
6: Α, ναι. Ο Ιωνικός έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές με πέρυσι, λέει ο Κυριάκος Τσαλατσάνης. Πιστεύω, είμαστε υποψήφοι για έναν προπονητή, τον Γιώργο Καβάση. Κοίτα, ο Καβάσης είναι καλός προπονητής, έχει πείρα στους ελληνικούς πάγκους, φωστήρα. Νομίζω ότι αυτό το παιδί, επειδή έχω ακούσει και από άλλους, έχει μια σύγχρονη φιλοσοφία και αγωνιστική πειθαρχία. Τώρα να δούμε τι θα κάνει. Ήταν φαβορή να αναλάβει τον Ιωνικό, τον ανέλαβε Φιλαράκη, όπως πολύ σωστά γράφεις, Κυριάκο. Να δούμε τι θα κάνει ο Ιωνικός, γιατί είναι και άλλοι παράμετροι, δεν είναι μόνο έχει καλή ομάδα. Καλημέρα, ευχαριστώ στις ευχές ο Γρηγόρης ο Θοδωρίδης, ευχαριστώ για τις ευχές ο Δημήτρη και δημοσίως.
7: Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος μας στέλνει όπως κάθε πρωί, σχεδόν κάθε πρωί, μια φωτογραφία από το διπορικό του, την ώρα που ξεκινάει να πάει για τις εργασίες του εκεί στη Μεσσηνία. Φωτογραφίες με ωραίες αντολές, δέντρα, φύση κτλ. Αυτά που δεν λέτε είναι τα καλά, λέει ο Γιδοβοσκός. Και εγώ νομίζω τα αργία που δεν φτιάχνεις είναι τα καλύτερα.
6: Ποια?
7: Αυτά, λέει, που δεν λέτε είναι τα καλά. Εμείς δεν λέμε τα καλά, λέμε τα άλλα. Είναι λίγο περίεργος ο Γιδοβοσκός και το είπα προχθές να έρθουμε να αλλάξουμε. Να κάνω εγώ τον Γιδοβοσκό, θα πω εγώ να βοσκήσω τα πρόβατά του και αρθεί αυτός να κάνει εκπομπή. Θα πετύχουμε και δυο
6: πολλά πράγματα. Είναι ένας Γιδοβοσκός στο X που μου βγαίνει συνέχεια όταν γράφει μήνυμα. Ενώ δεν τον ακολουθώ, απερίεργο πράγμα. Μου βγάζει Γιδοβοσκός στο κινητό εκεί που έχουμε στις ειδοποιήσεις και τα λοιπά. Εσύ είσαι Γιδοβοσκέ, είναι κανένας άλλος.
7: Όχι, τι γίνεται. Μ' αρέσει που ο καθένας θέλει να κάνει κουμάντο στη δουλειά του άλλου. Να έρθω και εγώ να σου πω λοιπόν πώς θα κάνεις τη δουλειά σου. Έλα, και λέει, να κάνω τη δική μου.
6: Ο Τάσος ο Βασιλείου λέει τώρα. Το πόσο κοινό μπορεί να έχει κάνει σε ιδιωτικό και ακόμη χειρότερα σε δημόσιο λόγο, μας το έχει δείξει ο Γιαννακόπουλος. Το να παράγεται ως είδηση από τα ΜΜΕ και από εσάς δεν το καταλαβαίνω. Θα μπορούσα να ΜΜΕ απλώς να επισημάνω τα θέματα της συνέντευξης του Γιαννακόπουλου και σε αυτά είναι και σκέψη για τους Αγγελόπουλους. Η αναπαραγή ως είδηση περί συνδρόμου Στοκχόλμης είναι και καλυμμένη χειδαιότητα και δεν κατανοώ ποιο ψυχισμό και ποιον αρρώστο εξυπηρετεί. Ευχαριστώ.
7: Την έχει διαβάσει όλη τη συνέντευξη ή έχει διαβάσει αποσπασμάτα? Γιατί αν την έχει ακούσει και την έχει διαβάσει, ανεξάρτητα από το αν είσαι οπαδός του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Απόλλωνα Πάτρας, είναι μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Είναι αρκετά ανοιχτή, δεν σου λέω ότι τα λέει σωστά. Ο καθένας λέει αυτά που πιστεύει. Τώρα, συμφωνείς, δεν συμφωνείς. Εσύ που θυμάσαι και άλλα 5 περιστατικά γύρω-γύρω, δεξιά-αριστερά, μπορεί να φτιάξει ένα διαφορετικό προφίλ από αυτό που θέλει να περάσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, γιατί μ' αρέσει να μιλάνε οι άνθρωποι και το λέω από καθαρά επαγγελματική πλευρά και να λένε ανοιχτά αυτό που πιστεύουν. Όχι με πολιτική, το political correct, μην πούμε αυτό και θίξουμε τον ένα, θίξουμε τον άλλο. Είναι αδιάφορες αυτές οι συνεντεύξεις που προσπαθούμε όλοι να τα στρογγυλοποιήσουμε και να μην βρεθούμε στο γάστρο κάποιου. Βγες και πες ό,τι πιστεύεις, παιδί μου. Σωστός, λάθος, δεν έχει σημασία. Πάω ότι είναι θέσφατο αυτό που είπε ο Γιανακόπουλος, ότι έχει δίκιο. Σε πολλά πράγματα μπορεί να έχει άδικο, μπορεί να είναι τραβηγμένο, μπορεί. Εγώ τι κρατάω από όλα αυτά? Ότι πήγε 4 φορές και ήρθε. Ότι τα πολλά χρήματα, όπως είδατε και με τον πατέρα του Μέση, σε ηλικία 68 χρονών έφυγε από τη ζωή. Πολύ, πολύ νεαρός, παρότι θα μπορούσε. Πιστεύει κανείς ότι με τα πολλά χρήματα που είχε να αγοράσει τόσο εγώ και παραπάνω χρόνο για τη ζωή του. Είναι μήνυμα για όλους μας αυτά τα κομματάκια από τη ζωή των άλλων. Ότι θέλει να σεβόμαστε την ίδια τη ζωή και να την απολαμβάνουμε χωρίς να σπαταλάμε ανούσια το χρόνο μας.
6: Εγώ πάντως, φίλε μου, στο δελτίο ειδήσεων που θα πω, γιατί θα πω δελτία μέρη τις 10, θα βάλω. Δεν μπορεί να μην βάλει 3 ατάκες για την αντιπαλότητα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Που πριν 10 χρόνια σε φώναζαν offside, οπωσδήποτε θα το βάλω αυτό. Τι είπε για την κόντρα, μια ατάκα για τους Αγγελόπουλους, για το Μαρινάκι, ότι υπάρχει, κάτσε να σας πω, τι θα βάλω, του λέω. Υπάρχει έλλειψη σεβασμού και τα λοιπά. Τα
7: έχω μέσα. Όχι, έλλειψη σεβασμού, υπάρχει
6: σχέση αλληλοσεβασμού.
7: Ναι, ναι. Γιατί ήταν γνωρίζεται πολλά χρόνια.
6: Και δυστυχώς είναι σε λάθος ομάδα. Και ότι το 2020 είχα πολλαπλά εμφράγματα, πήγα και γύρα 4 φορές. Αυτά θα βάλω. Τα έχω ήδη στο μυαλό μου για να τα βάλω. Δηλαδή θα τα πω από τον αέρα, όπως τα είπα τώρα. Δεν θα βάλω τίποτα.
7: Για τους Αγγελόπουλους λέει ότι πολλές φορές προσπάθησε να φτιάξει ανθρώπινη σχέση μαζί τους. Ξέρεις, δεν λέει λουλούδια, δώρα στις γιορτές τους, όταν κοινώνησαν τα παιδιά τους. Και δεν είχε ποτέ την αντίστοιχη αντιμετώπιση από την άλλη πλευρά.
6: Α,
7: έστελνε αυτός λουλούδια και δώρα και του κάνουν αυτοί καταγγελίες και μηνύσεις.
6: Επίσης και μια ατάκα ακόμη θα πω, ότι θα είμαι στον Παναθηναϊκό για πάντα. Σε 5 χρόνια θα
7: πρέπει να είμαι για πάντα.
6: Δεν θα είμαι για πάντα και σε 5 χρόνια θα βλέπω αγώνες ανωπάδος. Εντάξει.
7: Και αυτό 5 χρόνια μου το βάλεις και πολύ.
6: Λες, να φύγει νωρί. Λοιπόν, από νέα.
7: Εντάξει, είπε και κάτι υπερβολικό. Παρότι ακούω διάφορες πληροφορίες για φάουλ που θέλουν να πάρουν και που αποτιμάται 200 εκατομμύρια, το 40% ή το 30% της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο ίδιος μίλησε ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει φτιάσει μια χρηματιστηριακή αξία που ξεπερνάει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ το βρίσκω υπερβολικό, δεν καταλάβαινε δηλαδή. Ποιος θα δώσει 500 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει τι? Να αγοράσει δόξα και εγώ ή τρώνε, ναι, οκ. Okay. Αλλά να αγοράσει κέρδος ένα ξένο φώτη θέλει λεφτά.
6: Ρε φίλε, η Βλεφάνη είδες πως απολύθηκε. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αξίζουν μισό δις.
7: Ρε φίλε, είναι η αγορά η ελληνική τέτοια που να μπορεί να δικαιολογήσει? Εγώ το καλοπρόεδρα το λέω. Μπορεί να δικαιολογήσει το μπάσκετ τέτοιες επενδύσεις? Δηλαδή, εγώ αυτό που ξέρω χρόνια και από τον πατέρα του και από όλους τους άλλους και τους Αγγελόπουλους, ότι κάθε χρόνο ματώνουν, βάζουν λεφτά από την τσέπη τους. Χοντρά λεφτά για να συντηρήσουν τις ομάδες ψηλά. Και μιλάμε χοντρά λεφτά σε επίπεδο 20-30 εκατομμύριων το χρόνο, που στο ποδόσφαιρο είναι μια μεταγραφή αριστερού μπακ στην Αγγλία. Τα 30 εκατομμύρια με τα οποία πάει να πάρεις μια Ευρωλίγκα. Αλλά 30 εκατομμύρια επί 20 χρόνια, στο τέλος ημέρας, χαμένα δηλαδή, θέλω να σου πω, ή 10-20 κάθε χρόνο, σε 20 χρόνια έχει χάσει 300-400 εκατομμύρια.
6: Δεν πολλά λεφτά.
7: Αλλά πολλά. Δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο τρόπο μπορεί να βγάλει κάποιος πολλά λεφτά τέτοια έτσι ώστε
6: πολλά λεφτά δεν
7: να δώσει 500 εκατομμύρια για να τα εισπράξει πίσω και να βγάλει και κέρδος. Αλλιώς για ποιο λόγο να μπει να φάουν, αν δεν βγάλει κέρδος?
6: Εγώ νομίζω.
7: Λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου, δεν ξέρω.
6: Εγώ νομίζω ότι. Και όπως είδα και τα μεγέθη με την. Πώς αποτιμούνται έτσι, και νομίζω ότι στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό. Όχι με τα ανοίγματα που έκανε τώρα ο Παναθηναϊκός, να πω για τον Ολυμπιακό που κινήθηκε σε πιο χαμηλά νερά και με όλα αυτά, με δικό του γήπεδο, με το ένα, με το άλλο και τέτοια, μπορεί να φτάσει 500.000 και να βγάλει και το χρόνο περίπου 20 εκατομμύρια.
7: Σοδύσλες. Κοίταξε τώρα με τα νέα γήπεδα ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 2 χρόνια και κέρδος. Πραγματικά, ναι. Αλλά όμως απέχει πάρα πολύ αυτό το κέρδος των 10-15 εκατομμυρίων ευρώ ή των 5. Με την επένδυση των 500 εκατομμυρίων για να
6: βγάλει. Εντάξει, αλλά εγώ νομίζω μπορεί να βγάλει 10 με 20 εκατομμύρια από αυτές τις ομάδες ένας επενδυτής. Τώρα τα λεφτά που θα δώσει μπορεί να του περισσεύουν.
7: Ήρθε ο καπελάτος.
6: Ναι. Α, καλώς
7: του. Ήρθε το αγόρι.
6: Λοιπόν, ο Μιχάλης Ζαχαρίας από τη Νέα Μάκρη, ο Ρήνος, ο Γιώργος τι λέει. Καλημέρα, παιδες. Πού να πάει ο άλλος? Με τι λεφτά? Χτες έτρινε ρεπορτάζ για 5 μέρες να νοικιάζει 60 τετραγωνικά μέτρα 560 ευρώ στο Γήθιο και έλεγε γενικά στην Κορινθία. Η Ελλάδα ανήκει στους τουρίστες, οι ντύπιοι μόνο συντηρούν τον κουμπαρά.
7: Παιδιά, φιλοξενούμενοι στη χώρα μας θα γίνουμε σε λίγα χρόνια. Ήδη έχουμε αρχίσει και γινόμαστε. Εγώ το βλέπω από μένα. Δεν είναι εύκολο για μας να πάμε. Παλιά κάναμε 20-25 μέρες διακοπές. Τώρα κάθε χρόνο μειώνεται. Επειδή όλοι να στέλνουν να περνάνε και καλά, δηλαδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν έχει τη λογική να φάω μόνο μια φορά τη μέρα, να κόψω το ένα, να κόψω το άλλο για να κάνω αντί για 5 μέρες 10 διακοπές. Μπορεί να σου λέει: θα πάω 5 μέρες, θα περάσω καλά, ρε παιδί μου. Μπέικα, θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω στην ταβέρνα δίπλα στο κύμα, θα πιω και τα μπυρόνια μου, θα φάω και τα ψάρια μου, θα πάρω και την ξαπλώστρα μου. Σου λέει πάρα πολλοί κόσμος. Και έτσι αναγκαστικά έχει φτάσει στο σημείο σε 5 μέρες τελειώνουν τα λεφτά του. Δεν θα κάνει παραπάνω. Και μετά ξαναγυρνάει τι άλλε 20 μέρες στην άδεια. Τι άδειε τρώει στην Αθήνα ή στη μεγάλη πόλη και γυρνάει γύρω-γύρω. Βλέπετε ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο λιγοστεύει ο χρόνος διακοπών των Ελλήνων.
6: Εδώ είχαν 70 με 90 ευρώ στην Άξο, 30 χιλιόμετρα από την παραλία, καταλήματα τα οποία είχαν 20 ευρώ πέρυσι. Ο άλλος πούλησε, ο κολλητός μου, το 4 δωμάτια και αυτό που έμενε 5 πάνω και τα νίκιαζε 30 και 40 ευρώ και πήγε σε αυτόν που τα πούλησε για να έρθει η κόρη του και του ζήτησε 120. Τι λέτε ρε παιδιά τώρα, την επόμενη χρονιά.
7: Έχει ξεφύγει το πράγμα, παιδιά.
6: Το πράγμα έχει ξεφύγει.
7: Ο άλλος σου λέει όμως έχει μια απλή λογική. Σου λέει: φίλε, οι ξένοι τα δίνουνε.
6: Ναι.
7: Τα δίνουνε, γιατί δεν θα δώσω.
6: Εντάξει, γιατί τα δίνει, ρε φίλε, αλλά δεν μπορεί να δουλεύω εγώ 12 μήνες το 11, γιατί ο ένας είναι άδεια. Και εσύ να δουλεύει 1,5 μήνα και θες να βγάλει τα ίδια λεφτά με μένα. Πώς θα γίνει τώρα. Καλημέρα από Ψαρδόπουλο. Ναι, καλή εβδομάδα με υγεία και καλή εκπομπή, ο Στέφανος Αργυρόπουλος. Δεν έχω δει από τη σελίδα. Γιατί νόμιζα θα την ανοίξει εσύ. Αθανασία Κοζομπόλη, καλημέρα, καλώς ήρθες Δημήτρη. Δεν το έχει το κινητό. Άστο. Γιάννη Παπακυριαζή. Άστο τώρα. Δεν είναι πολλά. Έτοιμη μου φάνηκε η ΑΕΚ για να πάρει τον πρώτο τίτλο στην Κρήτη. Πάντως εγώ τον Πινέδα με το κέντρο που έχει πλέον η ομάδα. Έγινε και ένα φιλικό το Σάββατο, Σαρακινός Νίκη Βόλου 0-2. Να δούμε τι θα κάνει και η Νίκη Βόλου. Η δικιά σου Μαρίνα και Νίκος από την Κίμη. Χορτάσαμε Χρήστο και την Πανάθα μας, λέει. Δημητράκη μας έλειψες. Χρήστος Μίχλος, τώρα εντάξει, αύριο μετά θα πάει με την Πανάδο. Χρήστος θα χορτάσετε εμένα. Λοιπόν, θα τον ακούτε στις εκπομπές. Καλημέρα.
7: Όχι, όχι, ρεποδάκι.
6: Α, ρεπο έχεις. Αλλά θα πας στον αγώνα.
7: Θα πάω.
6: Λοιπόν, καλημέρα. Γιώργος Μίχαλος, Δημήτρης Γεωργιάδης. Γιατί λέει ο Λαφούζος ερχόταν στο Καραϊσκάκι.
7: Βεβαίως και έχει έρθει στο Καραϊσκάκι. Και τον έχουν κλείξει σαν σέρ μέσα. Δεν το ξέρετε αυτό. Το κλείσαν σαν στις ρεπίτιδες και πηγαίναν από πάνω και το διάβαζαν καβάφι.
6: Όχι, εγώ δεν τα ξέρω.
7: Α, θα τα πω εγώ.
6: Λοιπόν, ο Bill by Taxi που είναι, συνταξιούχος, είναι βγαίνει.
7: Bill by Συντάξη λέει η παιδιά.
6: Sky μητούσα σε κάποιες εκπομπές και τα λοιπά. Αυτά δεν είχε πολλά η σελίδα σήμερα. Για να δω Χρήστος Πρίτσας, να δω τι λέει ο διευθυντής της Πολυεθνικής και καθηγητής. Τι λέει? Καλημέρα Μιτσάρα, γύρισες, φαντάζομαι θα ξαναφύγεις. Αν με καλύψει πρώτη 2 του μηνός ο Χρήστος, Δευτέρα Τρίτη 29-30 Αυγούστου, πότε είναι Σαββατοκύριακο?
7: Έφυγες.
6: Γιατί έχει τουρνουά 29-30, έχει τουρνουά στα Χανιά, το δεύτερο μέρος
7: του Πρωταθλήματος.
6: Και Σαββατοκύριακο είναι τα τουρνουά.
7: Και
6: εντάξει, αλλά δεν. Φύγω μετά την εκπομπή Παρασκευή, να κάτσω μετά Δευτέρα, Τρίτη, 30-31.
7: Βεβαίως, σε καλύπτω, φύγε.
6: Να πάρω 2 ρεπό Δευτέρα, Τρίτη και να φύγω. Θα φύγω δηλαδή άλλη μια φορά.
7: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος από τη Λιβαδιά λέει: κάντε μια αναφορά, λέει, στα αυτά που είπε ο Λιμπερόλος, ότι κόψανε, λέει, από τον Παναθηναϊκό τη μεταγραφή στη Ρεάλ. Καταρχήν, παιδιά, να μην τα ξεχυλώνουν τα πράγματα. Είπε ο Λιμπερόπουλος ότι κάποια στιγμή μετά τον τελικό των Ελπίδων.
6: Μίλασε, γιατί εγώ αυτά δεν τα άκουσα, δεν τα είπα.
7: Ναι, το 98, εκεί που καθόταν στο ξενοδοχείο, τον πλησίαζε ένας μάτσερ και του δίνει, λέει, μια κάρτα. Και του είπε ότι είναι, λέει, σκάουτ της Ρεάλ. Και επειδή αυτός δεν ήξερε αγγλικά, φώναξε τον Λαμπριάκο, αν θυμάμαι καλά, και τον Δέλα, που μιλάγανε τη γλώσσα και κάτσανε. Και μιλήσαν, λέει, με τον άνθρωπο και του είπε πράγματι ότι η Ρεάλ με παρακολουθεί κτλ. Και, μετά, λέει, από πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, λέει, μετά, όταν είχε φύγει ήδη από τον Παναθηναϊκό, κάποιος, λέει, από τη διοίκηση του εκμυστηρεύτηκε ότι ήρθε φάξ, λέει, από τη Ρεάλ που ενδιαφερόταν για την περίπτωση του, και ο Παναθηναϊκός το τσαλάκωσε και το πέταξε στα σκουπίδια χωρίς καν να το συζητήσει. Και άφησε αιχμές ότι με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός το έκοψε τον δρόμο και δεν τον άφησε να πάει σε μια μεγάλη ομάδα κτλ. Και εγώ λέω ότι αν πραγματικά τον ήθελε τόσο πολύ η Ρεάλ, επειδή έστειλε ένα φάξ και δεν του απάντησε ο Παναθηναϊκός, θα μείνει εκεί. Εγώ, άμα θέλω μια κοπέλα, δεν τη στέλνω ένα SMS να βγούμε και μου λέει όχι ή δεν με απαντάει Επιμένω.
6: Ρε,
7: την πολιορκώ.
6: Το παραδέκα είναι, ρε. Από τις 7.30 ακούει κουμπάρα. Μην αρχίσεις και
7: να λέει. Δεν πειράζει. Την πολιορκείς κανείς.
6: Μην αρχίσεις.
7: Παντόφλα. Γράψω για παντόφλα. Το μεσημέρι. Λοιπόν, δεν την παράταση. Δεν θέλω να πω ότι δεν μπορούσε, αλλά αν πραγματικά έχει ενδιαφέρον η κάθε Ρεάλ για τον οποιοδήποτε Έλληνα παίκτη, δεν στο πρώτο πέταγμα δεν απαντάς. Επιμένει, έρχεται, σου πάει την πόρτα. Έτσι γίνονται διαπραγματεύσεις. Σε δελεάζει, σε κάνει, σε δίνει. Δεν μου ήρθε κάποιος, μου είπε, πήραν το φάξ και το πετάξανε. Ξέρεις, φτιάχνει μια πολύ ωραία ιστορία ο καθένας για τον εαυτό του. Και τέλος πάντων, δεν θέλω. Ο καθένας έχει τα δικά του, ρε παιδί μου. Καλός παίκτης και τα λοιπά. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν πίστεψα ότι είναι Παναθηναϊκός, Λιμπερόπουλος. Ό,τι και να μου πείτε, από τη βίο, το βίο και την πολιτεία του, εγώ προσωπικά ποτέ δεν τον έχω στο μυαλό μου άνθρωπο αφιερωμένο στην ομάδα. Ποτέ.
6: Δεν ήταν καλός παίκτης.
7: Καλός παίκτης. Δεν είπα εγώ ότι δεν ήταν. Δεν σου είπα ότι δεν ήταν καλός παίκτης. Είπα ποτέ δεν πίστεψε ότι ο συγκεκριμένος παίκτης είχε συναισθηματικό δέξιμο
6: με τον Παναθηναϊκό. Α, με τον Παναθηναϊκό.
7: Στην φανέλα του. Καλά, η κλασική μπούρδα που λένε όλοι, ότι ο Παναθηναϊκός λέει δεν. Ναι, ο Νικοπολίδης 16 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ο Μπασινάς 16. Ο Καραγκούνης 10 φεύγα. Αυτός 7. Ο Γκούμας μια ζωή. Δηλαδή πρέπει να τους βαλσαμώσουμε στον Παναθηναϊκό.
6: Κυριάκος.
7: Άμα φύγε. Ο Κυριάκος λέει φύγε ελεύθερος, είπε ο Λιμπερόπουλος. Πουλήθηκε κανονικά στη Rangers.
6: Α, είπε και για τον Κυριάκο.
7: Βέβαια.
6: Δεν έχω δει. Άφησε,
7: λέει να φύγουν ελεύθεροι.
6: Ήμουν στην άδεια.
7: Είχε πρόταση ο Καραγκούνης από την Ίντερ και από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός του δίνει μυθικό συμβόλαιο για τα δεδομένα της εποχής. Και ο άνθρωπος πήγε στην Ίντερ. Και άφησε να εννοηθεί ο Λιμπερόπουλος ότι τον ξεπέταξε, λέει ο Παναθηναϊκός στο σκουπίδι. Θυμηθείτε τι πρόταση του είχε κάνει του Καραγκούνη ο Παναθηναϊκός. Με χιαστό παρακαλώ. Έτσι, με κομμένο χιαστό από εγχείρηση. Και επέλεξε ο άνθρωπος και πήγε στην Ίντερ. Και εγώ, αν είχα πρόταση από την Ίντερ, θα πήγα στην Ίντερ. Παιδιά, με συγχωρείτε, να το ζήσω και αυτό το όνειρο. Καλλιεργείται λοιπόν μια εικόνα του Παναθηναϊκού που τρώει τα παιδιά του. Δεν Παναθηναϊκός, αν βάλετε κάτω, και προκαλώ ποιον θέλει να μου το πει, να δείτε πόσοι πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν αναλάβει πρώτοι προπονητές στον Παναθηναϊκό και πόσοι του Ολυμπιακού. Πόσοι πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν αναλάβει πόσα στην ομάδα. Από βοηθός, προπονητή, σκάουτ, τμήματα υποδομής. Οτιδήποτε.
6: Έχουν αναλάβει, ρε.
7: Δεκάδες. Βάλτε του Ολυμπιακού δίπλα, είναι στο 1/10 του Ολυμπιακού. Αλλά στον κόσμο έχει περάσει ότι ο Ολυμπιακός που γύρισε στον Παρόδο έχει σβήσει από
6: όχι,
7: τα αποδυτήρια
6: εσύ,
7: του Καραϊσκάκη, τις φιγούρες του Γεωργάτου και του Τζόρτζεβιτς.
6: Το Τζόρτζεβιτς τον είχε όμως σε τμήματα υποδομής. Το Βαλμπουενά είχε προπονητή στην
7: Οστρία. Ναι, έχει. Δεν είπα ότι δεν είχε κανένα. Αλλά σε αναλογία είναι ένα στου 10. Μπορώ να σου κάνω εγώ μια λίστα τεράστια. Άλλο μύθο. Ο Παναθηναϊκό λέει ξύλωσε τη χρονιά. Τη...
6: Και η ΑΕΚ έχει πάρει παίκτε. Έχουν απαλέμαχου παίκτε, έχουν οι ομάδε.
7: Ποιο.
6: Και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκό.
7: Τόσοι σου σαν τον Παναθηναϊκό. Πε με εσύ, ποιο προπονητή τη ΑΕΚ με τον Μπάγκερ τη παλιό παίκτη έχει αναλάβει πρώτο προπονητή τη. Σου πω 10 του Παναθηναϊκού.
6: Κωνσταντινόπλου.
7: Δεύτερο.
6: Κάτσε, μου είπε πε μου. Γιατί τον πήρα τον Κωνσταντινόπλου και εσύ στο δράμα.
7: Βάλει μάλλον τρίτο.
6: Μα δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι για να πάρουν ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.
7: Θες να σου πω 10 πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού που ήταν πρώτος
6: προπονητής. Ναι, αλλά δεν αξίζουν. Όλοι
7: δεν αξίζουν.
6: Όχι, όλοι δεν αξίζουν.
7: Τι είπα να πει δεν αξίζει όλοι. Τους εμπιστεύτηκε η ομάδα, τους έδωσε δηλαδή, της ομάδας. Και ο Παναθηναϊκός τρώνε τα παιδιά
6: του. Ο Αναστόπουλος που με τον Μπας Γιάννη, ας πούμε, κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Πες μου,
7: ρε παιδάκι μου,
6: είχε τον Μπάγεβιτς. Κάτσε, κάτσε, περίμενε. Ο Αναστόπουλος κέρδισε τον Μπάγεβιτς με τον ΠΑΟΚ. Πήγε στον Ολυμπιακό.
7: Πες μου πόσοι πρώην παίκτες του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ έχουν αναλάβει πρώτοι προπονητές στην ομάδα τους.
6: Ο Κωστένογλου είναι ένας, τώρα δεν βαριέμαι τώρα να
7: θυμηθώ. Θες να σου πω 15 του Παναθηναϊκού.
6: Έλα, πάει παρατέσσε.
7: Άμα μου δεν θες. Αλλά στον κόσμο έχει περάσει ότι ο Παναθηναϊκός τρώει τα παιδιά του, οι άλλοι τα αναδεικνύουν. Τα έχουν στο όπα-όπα.
6: Δεν τα αναδεικνύουν, αλλά τα βοηθάνε και οι άλλοι. Τώρα...
7: Ενώ ο Παναθηναϊκός τα τρώει τα παιδιά του. Σε δηλαδή, κάνει πρώτος προπονητής στην ομάδα.
6: Δηλαδή, είδα τώρα, επειδή το Φανούρι το Γουνδουλάκι τον είχα και στη Δόξα Δράμα ποδοσφαιριστή, τον είδα κατά τύχη εδώ έξω στο Φανάρι στην Αγία Παρασκευή πέρυσι. Δούλευε στην ΑΕΚ ο άνθρωπος.
7: Τι σχέση έχει αυτό, ρε.
6: Δηλαδή,
7: για άλλο πράγμα μιλάω.
6: Παίρνουν στα προπονητικά και στα έτσι και στα αυτά.
7: Άλλο πράγμα μιλάω. Εγώ σου λέω πόσους.
6: Για πρώτο προπονητή χρήσης αυτές τις ομάδες είναι λίγο δύσκολο.
7: Πόσοι όμως ο Παναθηναϊκός έχει βάλει. Γιατί είναι για τους άλλους δύσκολο, για τον Παναθηναϊκό δεν είναι. Τι να σου πω, δηλαδή, ποιον θες να σου πω. Το Ρότσα, το Ζάιτς, το Νιόμπλια, τον Κυράστα, τον Αστασιάδη, τον Αποστολάκη.
6: Ναι, αυτοί κάνουν
7: σου βάλω
6: οι άλλοι που μου πες κάνανε καριέρα προπονητή. Πρέπει να και να το έχεις και σαν προπονητή.
7: Ρε φίλε, ο Παναθηναϊκός τους πήρε το Ρότσα και τον Κυράστα από την προοδευτική και τον Ηλυσιακό. Τι μου λες, τι καριέρα είχαν κάνει. Τη Ρεάλ Μαδρίτη τους πήρε.
6: Κάτι βλέπεις όμως τον προοδευτική και στον Ηλυσιακό.
7: Τι είδε, είχε το Ζάιτς. Πώς του έδωσε την ομάδα. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω.
6: Κάποιος θα πει και γιατί τον Κωστέλο τον πήρε η ΑΕΚ, από πού τον πήρε. Δεν είναι έτσι.
7: Μα ένας είναι στην ΑΕΚ. Στον Παναθηναϊκό είναι 10.
6: Εντάξει, είναι και ο Μπάγεβιτς, τον είπες, βέβαια.
7: Είναι δύο δηλαδή. Σε 40 χρόνια είναι δύο πρώην.
6: Αλλά βοηθοί και τέτοια έχουν περάσει πολύ.
7: Να μην αρχίσω να σου λέω πώς ήταν.
6: Εγώ που έκανα το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ και τότε με το Φερέρ που θυμάμαι και με την Ίνικ και με το Σιρχάους και όλους αυτούς, αρκετοί παίκτες παλέμαχοι και τη ΣΑΕΚ ήταν στα σκάουτινγκ, στα έτσι, στα λιώσεις.
7: Δεν συγκρίνεται κανείς με αυτούς του Παναθηναϊκού. Οι υπεύθυνοι στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού για χρόνια ολόκληρα, Κόβης, Σαμαράς, Βονόρτας, Βαζέχα.
6: Στην ΑΕΚ ήταν, Χρήστο. Όταν έκανα το ρεπορτάζ ήταν όλοι.
7: Ρε φίλε, καμία σχέση σου λέω. Σου επαναλαμβάνω. Έχει περάσει τον κόσμο από όλους αυτούς τους μύριδες στον Παναθηναϊκό που βγάζουν μεροκάματα από αυτό το πράγμα να πουλάνε μύρλα και σωστρέφεια. Έχει περάσει τον κόσμο ότι ο Παναθηναϊκός τρώει τα παιδιά του και σου αποδεικνύω. Να σταβάνω, σου κάνω μια λίστα. Είναι πάνω από 40 άτομα, 50 που έχουν εμπλακεί σε θέση τεχνικού συμβούλου. Ποιον δεν έχει
6: πάρει?
7: Τον Ζιμπέδο Σίλβα, τον Καραγκούνη, λοιπόν, τον Λιμπερόπουλο, τον Βόκολο, τον Φίσα, τον Σεϊταρίδη.
6: Πάμε, φωνάζει ο τεχνικός. Με αυτό το μήνυμα, λοιπόν, δεν προλάβαινα να πω μετά άλλα τα μηνύματα. Να κλείσω με το μήνυμα του Χρήστου που έχει στείλει ένα ωραίο. Μαμά, λέει, σήμερα ήμουν ο μόνος στην τάξη που απάντησε στην ερώτηση. Και του λέει η μαμά, μπράβο παιδί μου, τι σε ρώτησε η κυρία, ποιο έσπασε τον τζάμι. Καλημέρα.
7: Άντε, φιλιά, γεια.
5: Όχι τόσο για μένα, για την φουκαριάρα τη μάνα μου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Λάμψη Ελλάδος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Γιώργος Κούτσιας άνοιξε λογαριασμό στην πρεμιέρα του στο πορτογαλικό πρωτάθλημα με την Famalicão και αναδείχθηκε MVP στο 1-1 με την Εστορίλ. Ο Φώτης Ιωαννίδης έχασε αρκετές ευκαιρίες, όμως κατάφερε να σκοράρει στο πρώτο αγώνα της Sporting Λισαβόνας με την Εστρέλα Αμαδόρα. Στο φινάλε ούτε αυτός χάρηκε το τέρμα του, καθώς το τελικό σκορ ήταν 2-2 και μάλιστα από 0-2. Τρίτος, ο Βαγγέλης Παυλίδης βρήκε δίκτυα κόντρα στην Ακαδέμικο Ντεβισέου να γράψει το 1-0 και να επιβεβαιώσει την ελληνική ρέντα στην Πορτογαλία. Λάμψε Ελλάδος και στο τελικό του Emirates Cup ανάμεσα στην Arsenal και την Μπορούσια. Εντυπωσιακό ντεμπούτο έκανε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας για την ομάδα του Ντόρτμουντ με ένα εκπληκτικό γκολ. Η Ντόρτμουντ πήρε την νίκη με 3-2 με το πρώτο γκολ της Άρσενα να προέρχεται από ασίστ του Χρήστου Γκουτσόλη, ενώ ο ίδιος κέρδισε το πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Γιόκερες και το τελικό αποτέλεσμα. Την επέκταση συμβολαίου του μέχρι το 2030 του Σταύρου Πύλιου ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο αμυντικός ευχαρίστησε για την στήριξη λέγοντας πως ότι έχει να δώσει πολλά στην Ένωση. Ο Κάσερες, ο Πουέρτα, ο Καντιού αλλά και ο Μπραγκάνσα βρίσκονται στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού. Η ΝΕΟΜ από τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Μασούρα με τον 32χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό να λέει αντίο σε ερυθρόλευκους έπειτα από 7 χρόνια. Ανεβάζει ρυθμούς ο Δημήτρης Γιαννούλης ενώ ψηρεύαν στο ΠΑΟΚ με την Άντρεχτ της Βρυξέλλες, ενώ ο Κιλ Ντεσπότοφ συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης. Επέστρεψε προπονήσεις του Παναθηναϊκού με ατομικό πρόγραμμα ο Ανδρέας Τετέι μετά την περιπέτεια της υγείας. Σήμερα θα αποφασιστεί αν θα περιληφθεί στην αποστολή των Πρασίνων για τον Μάτς Ρεβάν στη Σόφια με την Τσέσκα 1948. Συνέντευξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο κανάλι των Euro Insider στο YouTube. Πριν 10 χρόνια στο ΣΕΦ φώναζαν offside. Υπάρχει σχέση αλληλοσεβασμού, αλλά δυστυχώς είναι στη λάθος ομάδα οι απόψεις του για τον κύριο Μαρινάκη. Το 2020 είχα πολλαπλά εμφράγματα και πήγα και γύρισα 4 φορές και έκλεισε με μια αποκάλυψη. Ποτέ δεν είπα ότι θα είμαι στον Παναθηναϊκό για πάντα. Σε 5 χρόνια θα βλέπω τους αγώνες ως οπαδός. Η Ελλάδα πανηγυρίζει το δεύτερο μεταλλείο της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών στο Όρεγκον, μετά τη δεύτερη θέση της Εύελιν Μητροπούλου στο μήκος, και ο Άννα Ρούσου κατέξει το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα με χρόνο 2:03.08. Η απίθανη Ελένη Ακοβάκη κατέξει το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα εμπόδια με 55:99 και βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας. Ακόμη 2 μετάλλια πανηγύρισε η ελληνική αποστολή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Εφήβων Νεανίδων που ολοκληρώθηκε χθες στο Πλόντιβ της Βουλγαρίας. Ο Ιάσονας Μουσελίμης κατέθεσε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ Εφήβων με επίδοση 6:50-57 και η Λίλα Μουρατίδου το χάλκινο στο σκιφ Νεανίδων με επίδοση 7:42-53. Η Εθνική Παίδων καθάρισε εύκολα τη Γεωργία στο μπάσκετ με 86-83, πήρε την πρώτη νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 16 ετών και πλέον προετοιμάζεται για τον αυριανό αγώνα νοκάουτ. Την έκτη θέση κατέλαβαν οι Νιανίδες στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 ετών μετά τη χθεσινή ήττα με 78-77 από την Ισλανδία. Απόψε στις 7:30 οι Κορασίδες κόντρα στην Νορβηγία. Ο κόσμος του NBA θρυνεί την απώλεια του θρυλικού Don Nelson, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Τέλος, το τελευταίο αντίο στον πατέρα του Χόρχε, είπε χθες ο Λιονέλ Μέση σε στενό οικογενειακό κύκλο κοντά στη γενέτειρά του το Ροσάριο. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση στις 9.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Ακούτε Ερασπορ

0: Είναι πραγματικά πολύ νέος για να πεθάνει ο Ιαν Άντερσον στα 79 του. Και συνεχίζει να παίζει φλάουτο, κιθάρα, βιολί, μπαλαλάικα, μπουζούκι, φυσαρμόνικα, ξέχασα το κρουστά, όλα. Ο τρελός φλαουτίστας, όπως τον βάφτισαν. Και ο οποίος λέει ότι η προσφορά του ανθρώπου, Μιχάλη μου, είναι που καθορίζει το μέγεθός του. Αλλά, είπε και κάτι ακόμα, μπορώ να σας κάνω να σκέφτεστε, αλλά μέχρι ενός σημείου τα υπόλοιπα είναι δικά σας, είναι δική σας υποχρέωση.
1: Να σας κάνω να σκέφτεστε.
0: Μπορώ λέει, να σας κάνω να νιώθετε.
1: Α.
0: Ξεκινάω να σας βοηθάω και να σκέφτεστε καλύτερα. Αλλά από εκεί και πέρα, από ένα σημείο και μετά, είναι δική σας υπόθεση αυτό. Πού θα φτάσετε.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι εκεί λέει μπορώ εγώ. Καλή σας μέρα. Εδώ, Διδυμάκη. Επιστρέψαμε. Πόπο Αυγουστιάτικο, 15 Αυγουστιάτικο, Διδυμάκη. Εδώ σε αυτή τη σύνθετη εκπομπή που είναι 2 ώρες διάρκειας, είναι και γκολ από τα αποδυτήρια και 3-5-2. Θα το προσαρμόσουμε το Μιχάλη Λαδόπουλο. Τώρα που γύρισε από τα ξένα.
1: Από τα ξένα.
0: Από τα ξένα, ναι. Πήγες σε ωραίο τόπο και εσύ πάλι.
1: Εντάξει.
0: Εμένα μου λείπει τώρα αυτός. Εγώ από το 19 να πάω. Πρέπει να ενημερωθώ για το τι συμβαίνει.
1: Εγώ πλέον.
0: Εσύ είσαι στανταράκι πλέον.
1: Όπως φαίνεται.
0: Εσύ και ο Σαντορινέος. Είστε στάνταρ επισκέπτες.
1: Καλά, ο Σαντορινέος είναι τουριστικά. Εγώ πάω και γονεϊκά. Δεν είναι δηλαδή το μόνο τουρισμός.
0: Γιατί ήρθατε, λέει, για business or pleasure. Family and pleasure.
1: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι.
0: Παναγιώτα Χρονοπούλου στην κονσόλα των ήχων, Μιχάλης Λαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο, Ηλίας Δημόνας στο άλλο. Τιμούμε την παρουσία του Ιαν Άντερσον που είπαμε σήμερα κλείνεται 79 του και μας ξεσήκωσε όλους δεκαετία του 70 με τους Jethro Tull. Πραγματικός ηγέτης ενός συγκροτήματος. Ούτε που θυμόμαστε ένα άλλο όνομα από τους Jethro Tull. Κανέναν.
1: Κανέναν.
0: Δηλαδή και να μας τους πούνε τώρα αυτή τη στιγμή και να μας αναφέρουν τους συνεργάτες του, δεν καταλάβουμε για ποιους μιλάνε. Αν μας δώσουν δηλαδή 10 ονόματα, 10 επώνυμα, αποκλείεται να βρούμε, εγώ πιστεύω, ένα που να ήταν συνεργάτης του Άντερσον στο Jethro Tull.
1: Τώρα που το λες, ρε φίλε, έχεις δίκιο.
0: Κανέναν.
1: Ναι.
0: Και να μου τους πεις μέσα σε μια εξάδα, να μου τους πεις μέσα, πάλι δεν τους βρω.
1: Και είναι καλή μουσική, δεν είναι.
0: Δεν αμφιβάλλω.
1: Είναι πολύ καλή μουσική.
0: Μα δεν αμφιβάλλω.
1: Απλώς ο άλλος είναι τεράστια προσωπικότητα, παιδιά.
0: Και τιμούμε και τη μνήμη του ανθρώπου που το διάβασα σήμερα το πρωί και γέλασα, γιατί ήταν μια τάκα που έμεινε στην ιστορία του Νίκου Καλογερόπουλου, την καλλιτεχνική. Μας βαρέθηκε και εμάς και το πουλί μας. Ήταν η παραλλαγή που διάβαζα σήμερα από το φίλο και ηθοποιό Βασίλη Πουλάκο για αυτή την σπουδαία προσωπικότητα, την οποία η ελληνική κοινωνία από τη μία την αναγνώριζε και από την άλλη την παραμέριζε, έτσι, ναι. Γιατί παρά ήταν ωραίος τρελός για να τον αντέξει η σημερινή ελληνική κοινωνία. Καθόμουν χθες, μου έκατσε η είδηση, Μιχάλη, την ώρα που τελείωνε την εκπομπή, 8:05. Ήταν ο Αλέξανδρος Αποστόλπλος, δέχτηκε ειδοποίηση στο κινητό του από ένα site, την εφημερίδα των συντακτών. Και αμέσως και εγώ προσπάθησα να κάνω τη διασταύρωση. Τέλος πάντων, πρόλαβα και έκλεισα την εκπομπή. Δεν ήξερα τι να πω εκείνη τη στιγμή. Ήταν ο χρόνος πάρα πολύ περιορισμένος. Είχα 3 λεπτά όλα και όλα στη διάθεσή μου. Και στην ουσία έκανα μόνο μια σύντομη αναδρομή στον ρόλο του ως καλλιτέχνη και ως άνθρωπο, αλλά έφτασα στο σημείο μετά να αισθάνομαι πολύ λίγος για να γράψω κάτι στο Facebook για τον Νίκο Καλογερόπουλο και περίμενα μία συνάδελφό μου, την Ναταλή Χατζιαντωνίου, να με βοηθήσει, να δανειστώ δηλαδή το δικό της κατεβόδιο, και μετά βέβαια άρχισαν να εμφανίζονται πολύ σημαντικοί άνθρωποι και συνάδελφοί του. Γιατί ο κόσμος έχει μείνει μόνο νομίζω σε μία διάσταση του Καλογερόπουλου, την ηθοποιία δηλαδή, τους ρόλους που του έδωσαν βραβεία. Θυμάσαι το Μάθε Παιδί Μου Γράμματα.
1: Εκεί είχε πάρει το δεύτερο νομίζω.
0: Του δεύτερου ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Μετά η Λούφα και η Παραλλαγή, η οποία ήταν ταινιάρα. Θυμάσαι για
1: τα πρώτη.
0: Για τα δεδομένα της εποχής,
1: ναι,
0: μας.
1: Γιατί... Και το Μάθε και Παιδί Μου Γράμματα ήταν ταινιάρα,
0: ναι,
1: για τα δεδομένα.
0: Απλώς επειδή ήμασταν 10 χρόνια μετά τη Χούντα, θα την πω την ατάκα, δεν ντρέπομαι να την πω και στον ραδιοφωνικό αέρα, δεν θα μου κάνει κανείς τίποτα, αλλά εκείνη η ταινία, το Λούφα και Παραλλαγή, έβαλε κάθε κουράδι στη θέση του. Να μου το επιτρέψετε να πω.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι είχαμε σχολιάσει η παρέα το φινάλε της ταινίας. Όλοι μαζί συμφωνήσαμε ότι αυτό ακριβώς είχε συμβεί με εκείνη την ταινία. Του Περάκη ήταν, έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Και η οποία καλό είναι να τη βλέπετε. Ακόμα και τώρα, και σε έχουν περάσει 42 χρόνια. Καλό είναι. Τα πράγματα είναι ακόμα στη θέση τους.
1: Γενικά αυτές οι ταινίες είναι καλό να τις βλέπουμε ακόμα και αν έχουν περάσει
0: δεκαετίες.
1: Γιατί το Μάθε Παιδί Μου Γράμματα δεν είναι καλό να το βλέπεις.
0: Αλίμονο. Και για να καταλάβετε τι συνέβαινε με αυτή την ταινία, προτείνω Παναγιώτα να παίξουμε ένα απόσπασμα. Είναι σκάρτο 1,5 λεπτό, αλλά έχει μείνει στη μνήμη όλων μας. Παρουσιάζονται οι τρεις φαντάροι στον διοικητή τους. Τα γυρίσματα είναι στην ΕΡΤ της Μεσογείων, ναι. Στο παλιό κτίριο δηλαδή.
1: Στην Κατεχάκη.
0: Είναι η ΕΝΕΔ τότε.
1: Στην Κατεχάκη, λες.
0: Στην Κατεχάκη, ναι. Αν είναι σωστά, εγώ Μεσογείο, είμαστε και εμείς, ναι, σωστά. Στην Κατεχάκη. Και δίνει το κλίμα της εποχής εκείνης αυτή η τριπλή παρουσίαση που θα ακούσουμε τώρα.
2: Πάνω τη τιμή να σας αναφέρω. 35 παρόντες. 5 δικαιολογημένοι. Εις την αναφορά 3. Πλην των αναφερομένων. Η μη ανάβαυση! Στρατιώτης Καραμάνος Μιχαήλ, σχεδιαστής Καμπανέσικο 20 ΕΣΟ. Λαμβάνω τη τιμή να αναφέρω ότι βγαίνω παραπονούμενος, διότι... γιατί με ταράξανε στην Αγκαρία και τη Σκοπιά, κύριε Λοχαγέ.
3: Καλώς.
2: Στρατιώτης Παπαδόπουλος Ιωάννης, νηφεκιοφόρος πεζικού 820 ΕΣΟ. Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω ότι αιτούμε 48 ώρες αδείας για οικογενειακούς λόγους.
3: Ακόμα δεν ήρθες και θες άδεια, Παπαδόπουλε.
2: Έχω να δω τη γυναίκα μου 3 μήνες, κύριε Λοχαγή.
3: Βιάστηκες να παντρευτείς, Παπαδόπουλε.
2: Στρατιώτης Μπαλούρδος Παναγιώτης, οδηγός μηχανικού 76 ΕΣΟ. Λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω, κύριε Λοχαγή, ότι αιτούμε πενθαήμερος αγροτική άδεια.
3: Και από πότε έγινες αγρότης, Μπαλούρδο?
2: Ο πατέρας μου έχει ζώα, κύριε Λοχαγέ.
3: Το βλέπω.
2: Κασμός!
3: Και τι θες την άδεια?
2: Για να ξεγεννήσουμε τις γίδες, κύριε Λοχαγέ.
3: Λοχιά, έχει εκτίσει την τελευταία του ποινή?
2: Όχι, κύριε Λοχαγέ.
3: 2 μέρες φυλάκιση για την εμφάνισή του και 10 μέρες κράτηση για ανάρμοστη συμπεριφορά.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το απόσπασμα από το Λούφα και Παραλλαγή. Ο Ιωάννης Παπαδόπουλος ήταν ο ρόλος του Καλογερόπουλου και συνεχώς με στην ταινία τον ρώταγαν οι ανώτεροι του τον Παπαδόπουλου, έχει καμία σχέση. Ο οποίος Νίκος Καλογερόπουλος, να μου επιτρέψετε για να τιμήσω τη μνήμη του, να διαβάσω κάτι που ο ίδιος είχε φανερώσει μια συνέντευξή του με αφορμή το σίριαλ «Στο κάμπινγκ». Το οποίο δεν το έχω δει εγώ παρεπιπτόντως. Το έχεις δει αυτό, Σύρια?
1: Πολύ λίγο.
0: Πολύ λίγο.
1: Έπαιζε Μάιμο.
0: Ο Μάιμος, λοιπόν. Και λέει ο Καλογερόπουλος, στο σίριαλ «Στο κάμπινγκ», ο ρόλος του Μάιμου δεν υπήρχε στο αρχικό σενάριο. Εκείνη την εποχή, ένας Σουηδός σκηνοθέτης ζήτησε να δει δουλειά μου. Ήθελα να βρω υλικό και άρχισα να μαζεύω σκηνές. 10 χρόνια πριν, είχα κάνει έναν άλλο παρόμοιο ρόλο, τον Μπέ. Στο σίριαλ «Μεθυσμένη πολιτεία». Αυτό το έχουμε δει όλοι. Πήγα λοιπόν στην ΕΡΤ, μας αφορά κιόλας, να ζητήσω τις κασέτες και μου είπαν ότι είχαν σβήσει τη σειρά. Το οποίο δεν ίσχυε, αλλά εγώ το έφαγα το παραμύθι. Είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Τότε κάναμε προεργασία για το σίριαλ «Στο κάμπινγκ». Και ο φίλος μου, ο σκηνοθέτης του σίριαλ, ο Ανδρέας Τομόπουλος, μου λέει: Νίκο, συγκεντρώσου. Τώρα ξεκινάμε άλλη δουλειά. Εγώ το βιολί μου. Μα να σβήσουν τη «Μεθυσμένη πολιτεία»? Και μου λέει: Αν είναι να ηρεμήσεις, κάνε έναν ίδιο ρόλο εδώ, στο σίριαλ το τωρινό. Κάνω μια παύση 20 δευτερολέπτων, λέει ο Νίκος Καλογερόπουλος, που οι σκέψεις πέφτουν βροχή και το ρωτάω. Και τον Μίτσο ποιος θα τον κάνει, γιατί αυτός είναι ο δικός μου ρόλος. Κάνει τότε παύση ο Θωμόπουλος, το επεξεργάζεται και μου λέει: Αντέχουν τα κότσια σου να κάνεις 2 ρόλους? Και για μένα είναι πρόκληση και για σένα. Το πάμε? Και δώσαμε, λέει, τα χέρια αμέσως. Και για μένα ήταν μαγιά που έπαιζα 2 ρόλους. Και για τον Αντρέα που με σκηνοθετούσε επίσης. Παίρνω τα μάξι, κατεβαίνω στο χωριό, πάω στο ποτάμι που πήγαινα πιτσιρικάς και αρχίζω να σκέφτομαι. Αρχίζω να σκαλίζω όσες εμπειρίες έχω από ανθρώπους με ειδικές ανάγκες που είχα δει μέχρι τότε. Έχω ένα ντοσιέ και ένα μολύβι και κάθε φορά που βρίσκω μια ιδέα κάθομαι και τη γράφω. Αυτή η ρόλη, να ξέρετε, είναι επικίνδυνη. Ένα λίγο παρακάτω, ένα λίγο παραπάνω, ή έχεις ξεφτυλιστεί εσύ, ή έχεις ξεφτυλίσει αυτόν που κάνεις. Για μένα λοιπόν ήταν μεγάλη πρόκληση. Κάνω πρόβες στο σπίτι, χτυπάει το κουδούνι, ήταν ο ηθοποιός ο Ανδρέας Βαρούχας που έκανε το μάγειρα στο κάμπινγκ. Έχει φύγει και αυτός από τη ζωή. Είχε γύρισμα σε ένα θέατρο και ήρθε να δανειστεί κάτι βιβλία για μια σκηνή και με πετυχαίνει στο πώς είχα ντυθεί μάιμος. Του ανοίγω. Πώς είσαι έτσι, με ρωτάει. Κάνω πρόβα γιατί θέλω να κατέβω στο δρόμο για να δω αν θα με αναγνωρίσουν. Πάμε στο γύρισμα, του λέω. Ανεβαίνω στο μηχανάκι του και με αφήνει παραδίπλα από το θέατρο. Περνάω από το φουαγέ, ο σκηνοθέτης λέει: Τι θέλει αυτός εδώ, διώξε τον, διώξε τον. Του κάνω: Έλα, δω ένα πενηντάκι το μάιμο. Φύγε αγόρι μου, σε παρακαλώ, μου λέει ο σκηνοθέτης. Δεν λέω τίποτα. Αργότερα, όταν βγήκε ο ρόλος στην τηλεόραση, τους είπε ότι εκείνη τη μέρα ήμουν εγώ ντυμένος έτσι. Για τα γυρίσματα ήμασταν 3 μήνες στο κάμπινγκ. Γουστάραμε όλοι. Δεν είχαμε πάει μόνο για το μεροκάματο. Θυμάμαι μια σκηνή που είμαι στο μνήμα και κλαίω τη μάνα μου. Το κάναμε 3 φορές, κάθε φορά μονοπλάνο, και μετά με έπαιρναν τηλέφωνο από το μοντάζ να πάω να διαλέξω. Mm. Δεν ξέραν ποιο να διαλέξουν. Ήταν όλα τόσο ωραία.
1: Ναι.
0: Η έγνοια μας ήταν μία. Πώς θα βγει το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλοι μιλάνε ακόμα για το κάμπινγκ. Εγώ θα τα τεινάξω κάποια στιγμή και ο μάιμος ακόμα θα τραγουδάει. Αυτό ήταν ο Νίκος Χαρογερόπουλος, τον οποίο δεν τον γνωρίσαμε καλά ως τραγουδιστή, γιατί και τραγουδιστής ήταν και ποιητής ήταν.
1: Και σενάρι είχε γράψει και σκηνοθεσίες είχε γράψει και κάνει.
0: Και μπράβο, μπράβο. Οπότε θα μας βοηθήσει Παναγιώτα να ακούσουμε αυτή τη στιγμή από τον δίσκο του «Η πίστη Σπύλου» το τραγούδι «Ο Κανένας». Πάμε, Παναγιώτα.

0: Αυτός λοιπόν είναι ο τραγουδιστής Νίκος Καλογερόπουλος, τον οποίο χθες τον κατεβοδώσαμε τη βοήθεια της Ναταλή Χατζηαντωνίου ως τον κατεξοχήν εκπρόσωπο του δικαιώματος να βγάζεις τη γλώσσα στον υποκριτικό καθώς πρεπισμό, να είσαι γνήσια λαϊκός, να είσαι ορκισμένος αντιεξουσιαστής, απίθαρχος, βρωμόστομος, αγύριστο κεφάλι, όχι από βίτσιο ή από πόζα, αλλά από θέση, από όραμα, από ταλέντο και από ανάγκη για ελευθερία. Γι' αυτό και πήγε και έφτιαξε το περίφημο τρενοτεχνείο στην Κυπαρισία. 38 φορτηγά σκουπίδια πέταξαν από εκείνο το χώρο τον εγκατελειμμένο για να μπορέσει μετά να το μεταβάλει σε πολιτιστικό κέντρο ο Νίκος Καλογερόπουλος
1: και να το μακελέψουν.
0: Και να το μακελέψουν το 2024. Και νομίζω αξίζει να σας μεταφέρω και τον αποχαιρετισμό, συγγνώμη, της Ελένης Ράντου. Καλό ταξίδι, Νικόλα. Ξεκλειδίζεται σιγά σιγά όχι μια γενιά, αλλά ένα είδος ανθρώπου και τον αποχαιρετισμό, συγγνώμη, της Ελένης Ράντου. Καλό ταξίδι, Νικόλα. Ξεκλειδίζεται σιγά σιγά όχι μια γενιά, αλλά ένα

0: ένα Λούφα. Μήνυμα για, ναι, για τους αποχωρήσαντες.
1: Από τη Λούφα και Παραλλαγή, ναι, αυτοί που έχουν φύγει από τη ζωή. Ναι. Όντως, ο Νίκος Καλογερόπουλος έφυγε σε ηλικία 74 ετών και λίγο ξαφνικά εδώ που τα λέμε, γιατί δεν φάνηκε να γνωρίζει κανείς μας ότι είχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.
0: Προφανώς ο ίδιος δεν ήθελε να,
1: ναι,
0: να βγει προς τα έξω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, όπως το λες.

0: Και επειδή ήταν και ποιητής, νομίζω αξίζει να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Αλογόμηγα, το οποίο το θεωρούσε ως τίτλο τιμής για τους κοινικούς κάθε εποχής. Είχε γράψει λοιπόν με τίτλο «Ήθος ανθρώπου δαίμων» ότι με την αλληγορία των αλόγων και με τη λογική των παραλόγων λέω εκείνα που ήθελε να πει ο καθένας και υπογράφω εγώ για όλους ο κανένας. Εγώ είμαι εγώ, εγώ είμαι και ο άλλος, εγώ ο μικρός, εγώ και ο μεγάλος. Βαρώ τα όργανα και τραγουδάω στους δρόμους με τους ελεύθερους και με τους παρανόμους. Εγώ αετός, εγώ και προμηθέας. Εγώ τρελός της διπλανής παρέας. Λέω αυτά που δεν τολμάτε εσείς να πείτε και χαρμοκλαίω που στο βάθος συμφωνείτε. Τα όνειρα εκδίκηση γυρεύουν. Πετούμενο στον ουρανό χορεύουν. Τα χρόνια τρέχουνε ρε μάγκες, σηκωθείτε. Η ενανάκη τώρα όλοι τρελαθείτε. Με την αλληγορία των αλόγων και με τη λογική των παραλόγων κρούω τον κόδωνα προς εαυτούς και αλλήλους, κρούω τον κόδωνα σ' αφεντικά και σκύλους.
1: Εντελώς αυτό, όχι αυτοβιογραφικό,
0: ναι, βέβαια.
1: Αυτοπροσδιοριστικό.
0: Σωστό, ναι. Είναι η παρουσίαση του.
1: Ναι.
0: Μέσα από αυτούς τους λίγους τους στίχους.
1: Το βιογραφικό του.
0: Για όλους σας εγώ, εγώ κανένας.
1: Ναι.
0: Στο τέλος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά Αττικής, ήχησε το 112, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ισχυρή άνεμη ως 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες θέτουν σε κατάσταση red code την Αττική και άλλες 6 περιφέρειες για εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου, το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Την ίδια ώρα ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν κυρίως με οικονομικά μέτρα προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος. Διαδικασίες εξπρές για την εξέταση των ενστάσεων των ανασφάλιστων οχημάτων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Τον σχηματισμό προκαταρκτικής κατεπήγουσας δικογραφίας διέταξε ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου για την προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωσός της. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: το διαβάσει αυτό το μήνυμα, γιατί έχω και έναν τρόπον τεινά αντίλογο. Διάβασε το.
1: Φίλε μας η Βάσο, δεν υπάρχουν λόγια, λέει, να περιγράψεις το βάθος της ερμηνείας του Καλογερόπουλου στο ρόλο του Μάιμου οσκαρικών διαστάσεων.
0: Είχαν πει λοιπόν κάμποση τη δεκαετία του 90, όταν είχε καταλαγιάσει, αν θέλεις, ο θόρυβος για το Λούφα και Παραλλαγή, ότι θα έπρεπε αυτή η ταινία να τη στείλουμε στο Hollywood να διεκδικήσει Όσκα, το Λούφα και Παραλλαγή, αν οι συνθήκες ήταν διαφορετικές εκείνα τα χρόνια, δεκαετία του 80 δηλαδή. Ότι δηλαδή έχει αφήσει τέτοιο αποτύπωμα στην κοινωνία, κατάλαβες, λέω, την ελληνική κοινωνία, που θα έπρεπε να το διεκδικήσουμε τότε. Θα έπρεπε, την είχαμε σπρώξει προς την Αμερικανική Ακαδημία να την εξετάσει, τέλος πάντων, ως υποψήφια. Τόσο μεγάλη επιρροή θεωρούσαν ότι είχε το Λούφα και Παραλλαγή ως ταινία. Όχι ως ρόλος, όπως λέει εδώ η Φίλιππα.
1: Εμένα μου είχε κάνει, τώρα που μιλάμε για ρόλους, ο Μπέ.
0: Ο Μπέ,
1: τρομερή, ναι, εντύπωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εντάξει, αυτό πρέπει να είναι.
0: Είδες πως το είπε πάντως. Λίγο παρακάτω, λίγο παραπάνω, ναι, μπορεί να ξεφθυλιστείς ή εσύ,
1: ναι,
0: ή το θέμα σου.
1: Ναι, ναι. Mm. Πρέπει να είναι τέλη δεκαετίας 70, δεν ήταν η Μεθυσμένη Πολιτεία. Κάπου εκεί δεν ήταν.
0: Δεν θυμάμαι. Πρέπει να είναι δεκαετία του 80. Να είχαμε πατήσει δεκαετία του 80. Επειδή ως ελεύθερος ρεπόρτερ είχα κάνει κάποτε ένα θέμα τότε στην Ελευθεροτυπία, είδες που έλεγε ότι του είπαν ότι έχουν σβήσει τις κασέτες. Mm. Λοιπόν, αυτό συνέβαινε πράγματι στην ΕΡΤ. Λείπουν σπουδαία σύριαλ γιατί δεν υπήρχε το απαραίτητο υλικό και γράφανε κάτι καινούργιο στη θέση ενός παλιού. Μεταγράφα δηλαδή, σβήναν το ένα, γράφαν το άλλο. Είναι αλήθεια, αλλά απλώς μαρτυρά ότι δεν είχε συμβεί αυτό με τη Μεθυσμένη Πολιτεία. Θέλεις να το ξεφορτωθούν απλά για να μην κάτσουν να ψάξουν.
1: Υπάρχει ακόμα αυτή η σειρά εδώ δηλαδή? Μπορεί να υπάρχει κάπου.
0: Κατά τον Καλογερόπουλο πρέπει να υπάρχει, ναι.
1: Όχι κατά τον Καλογερόπουλο. Κατά τον Καλογερόπουλο, αυτά που του είπανε μετά από την αρχική.
0: Ναι, ότι έμαθε ότι, ναι, ναι, ότι το παραμύθι δεν ίσχυε το συγκεκριμένο. Ότι το είχε φάει απλά το παραμύθι, όπως το διαβάσαμε προηγουμένως. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε και εβδομάδα πολύ αθλητική, διότι σήμερα στις 10 πετάει ο Ολυμπιακός για την Ολλανδία. Στις 4 και 4 πετάει ο Παναθηναϊκός για τη Βουλγαρία.
1: Πιο κοντά αυτός.
0: Το άσχημο είναι ότι αύριο θα παίξουν και οι δύο ακριβώς την ίδια ώρα.
1: Ναι.
0: Δεν είχαμε χρόνια να το δούμε αυτό το πράγμα, θα μας βασανίσει. Όσους θέλουμε να δούμε και τα δύο παιχνίδια, όσους δεν θα επιλέξουμε, δεν μπορώ να επιλέξω και εγώ να σου πω την αλήθεια.
1: Βάλε.
0: Δηλαδή θα παίξουμε το.
1: Περίμενε.
0: Εικόνα στην εικόνα θα παίξουμε, όπως έλεγα.
1: Δεν είναι συνδρομητικά.
0: Όχι, είναι ελεύθερα. Το ένα θα παίζει τηλεόραση, τον άλλο στο υπολογιστή.
1: Στο υπολογιστή, ναι, οπότε τα έχεις, ναι.
0: Θα ζαλιστούμε λιγάκι.
1: Έχεις και ναι, τα δύο.
0: Γιατί έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ οι συνθήκες και για τους δύο, αφού θέλουμε πλέον νίκες, αφού δεν κάναμε νίκη στην πρώτη παρτίδα, θέλουμε νίκες στη δεύτερη παρτίδα πλέον. Και δεν ξέρω, να σου πω και εγώ την αλήθεια τώρα, ποιος είναι πιο κοντά, ποιος δεν είναι. Απλώς αυτή η ΤΣΣΚΑ 1948 εμένα δεν μου γέμισε καθόλου το μάτι.
1: Γιατί
0: στο ό,τι έκανε, το έκανε επειδή του το επέτρεψε ο Παναθηναϊκός. Ενώ είναι η Μέχεν, για παράδειγμα, μου γέμισε το μάτι. Σαν ομάδα.
1: Εντάξει.
0: Η Άντερλεχτ, που είναι την πέμπτη σειρά του ΠΑΟΚ, δεν είναι κάτι φοβερό. Μα δεν είναι και ο ΠΑΟΚ σε αυτή την περίοδο κάτι φοβερό. Ξέρω εγώ. Έχουμε έρθει σε πολύ ζωική θέση.
1: Γενικά κανείς δεν είναι αυτή την περίοδο κάτι το φοβερό.
0: Ναι, κανείς. Ποτέ δεν ήταν κάποιος. Και βεβαίως να ξέρετε ότι από σήμερα ξεκινούν δύο μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα οποία θα τα παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ, ευτυχώς το ένα μετά το άλλο. Εδώ δεν πατάει. Δεν πατάνε οι μεταδόσεις. Δηλαδή, 10.30 ξεκινάει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Πρώτη μέρα, πρωινό πρόγραμμα στις 10.30 από την ΕΡΤ 2 Sport. Και στις 12.30 μας βοηθάει η διαφορά ώρας που έχει το Παρίσι με τον Μπέρμιχαμ. Έχουν μία ώρα διαφορά. Βοηθάει πολύ αυτό.
1: Α, μπράβο, ναι, είναι, ναι, είναι δύο ώρες πίσω η Αγγλία. Ναι.
0: Δύο ώρες πίσω, ναι, η Αγγλία, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, και έχουμε λοιπόν στις 12.30 πρεμιέρα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιχαμ, όπως είπαμε, με 59 τελικά αθλητές και αθλήτριες, διότι τελευταία στιγμή λόγω τραυματισμού έμεινε έξω η Κορένεβα. Άρα έχουμε 33 άντρες και 26 πλέον κυρίες. Και
1: Γιατί άντρες δεν είναι, κύριοι.
0: Είναι, βρε παιδί μου. Απλώς θέλεις.
1: Μπλόκαρε, παιδιά.
0: Στην Αντωνιάδη. Καταρχάς, μάλλον καλό στην Κωνσταντινούπολη. Τα βλέπεις τι περνάω. Κάθε φορά θα βρει κάτι να με στριμώξει εκεί πέρα. Βέβαια.
1: Παιδιά, μπλόκαρε.
0: Έμα.
1: Μένει στην αρχή.
0: Μα με σένα τι να κάνω.
1: Μένει στην αρχή λίγο και μετά. Μα.
0: Λοιπόν, δύο μεγάλες διοργανώσεις, τις οποίες θα τις χαρείτε από την ΕΡΤ2 Sport, και να σας το πω και καλύτερο το πρόγραμμα, γιατί αυτά, σας είπα, είναι τα πρωινά προγράμματα. Έχουμε και τα απογευματινά. Δηλαδή, 7:30 θα επανέλθετε στους δέκτες σας για να δείτε το απογευματινό πρόγραμμα της κολύμβησης, και στις 9 το βράδυ, το βραδινό καλύτερα να λέμε, και όχι απογευματινό που λένε οι Άγγλοι. Αυτές οι δύο ώρες μας τα αλλάζουν τελώς το σκηνικό. Το βραδινό λοιπόν πρόγραμμα του Στίβου αρχίζει στις 9 η ώρα το βράδυ. Θα φτάνουμε μεσάνυχτα πλάκα-πλάκα με το Στίβο.
1: Φίλε, στην Αγγλία 10 παρά έχει φως ακόμα. Ναι.
0: Άρτια αφιχθείς, τα γνωρίζει πολύ καλά όλα, ναι, αυτά. Έχουμε τη μεγαλύτερη αποστολή που είχαμε ποτέ σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, αυτά τα 59 άτομα, συν τους τρεις απεσταλμένους της έργειας της μεταδόσης. Χθες μιλήσαμε με τον Χρήστο Σαράντο και μας μιλούσε για το αποτύπωμα το Pinky Blinders στο Birmingham, γιατί υπάρχει και το σπίτι της οικογενείας που είναι, λειτουργεί ως μνημείο. Τι, γιατί κουνάς το κεφάλι.
1: Τι να κάνω.
0: Ούτε οι Pinky Blinders ο Άλισσα.
1: Δεν είπε ότι αντί να μας μιλήσει για το αποτύπωμα το Black Sabbath.
0: Άσε τον Black Sabbath. Είναι παλιά ιστορία. Τώρα εδώ είναι οι Pinky Blinders που μετράνε. Αυτό είναι το φρέσκο.
1: Υπάρχει υλικό. Ολόκληρο παγκάκι πάνω σε μια γέφυρα του Μπέρμιγχαμ που είναι αποτυπωμένες οι μορφές των Σάμπαθ να κάθονται πάνω στο συγκεκριμένο παγκάκι. Έτσι.
0: Ναι, αλλά το λεωφορείο που πέρασε πίσω από το Σαράτο και με τη φωτογραφία είχε τους Pinky Blinders. Δηλαδή τον Κίλιαν Μέρφυ στην πραγματικότητα.
1: Το λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Το οποίο μπορεί την άλλη Δευτέρα να το βάψουν στους. Σε άλλο πράγμα. Τι τραβάμε εδώ πέρα, ρε παιδιά.
0: Τι λένε οι ακροατές μας.
1: Λοιπόν, οι ακροατές μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Παναγιώτη από την Νέα Σμύρνη, ο οποίος είπε για τις.
0: Ο οποίος είναι έκτακτος συνεργάτης εξ αποστάσεως για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, γιατί είναι πολύ μελετημένος, τα έχει όλα έτοιμα.
1: Μάλιστα.
0: Από ranking μέχρι πιθανότητες για το καθένα, ναι.
1: Την καλημέρα μας στην Αθανασία την Κοζομπόλη. Την καλημέρα μας στο Σπύρο. Δεν ξέρω, λέει, οι ορολογίες του στρατού. Αυτό που λέγαμε πριν, που λέγες πριν μάλλον, για ναι, το Αμερικανική Ακαδημία για Όσκαρ. Δεν ξέρω οι ορολογίες του στρατού και γενικά πώς θα μπορούσε να βγει το αποτέλεσμα σε αγγλική μετάφραση. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωτικό να βγει. Μπορεί να βγει. Να πάει για ξενόγλωση ταινία. Δεν είναι υποχρεωτικό να πάει.
0: Πανεύκολο είναι, ναι, ναι. Και έτσι, σαν ξενόγλωση ακριβώς. Αλλά πανεύκολο είναι. Πιστέψτε με, πλέον η μετάφραση είναι πολύ.
1: Ο φίλος ο Δημήτρης. Λούφα και παραλλαγή. Βαλαβανίδης. Ποιος είναι αυτός ο Ρασκόλικας. Καραμάνος έκπληκτος. Ο ήρωας του Ντοστογεύσκη. Λοχαγείται.
0: Η πλάκα είναι που δείχνει ο Ξενίδης στον Καλογερόπουλο τη φωτογραφία του, λένε, τον ξέρεις αυτόν. Όχι, Άννα, δεν τον ξέρεις. Όχι, λέει. Μετά δείχνει στο διπλανό φαντάρο την σημαία της Σοβιετικής Ένωσης. Εσύ, λέει, ξέρεις τι είναι αυτό εδώ. Και μην πεις τώρα καμία χαζομάρα, δεν ξέρεις. Τρέχα να βγάλεις, λέει, φωτοαντίγραφα με διάμετρο 80 εκατοστά.
1: Ο Τζαμαϊκανός από Μήλο. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Ο πρέσβης είναι ένας και θα περάσει αέρα από Βουλγαρία.
0: Για και αυτά τα αέρα, ναι, να ξεχάσετε. Εντάξει. Νομίζω ότι είδατε τι συνέβη στα πρώτα παιχνίδια. Κρατήστε. Βέβαια τα δεύτερα θα είναι διαφορετικά, το ξέρουμε, αλλά μην είστε.
1: Είναι αυτή η παραπάνω εβδομάδα. Είναι το γεγονός ότι οι αντίπαλοι δεν είναι, ρε παιδί μου, και υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού.
0: Δεν θα μπορούσαν να είναι στα προκριματικά υπερδυνάμεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι θα ήταν.
1: Okay.
0: Άμα ήταν υπερδυνάμεις, θα ήταν κατευθείαν στις League Face.
1: Και η Άντερλεχτ ακόμα, που κάποτε έλεγε Άντερλεχτ και γέμιζε το στόμα σου.
0: Ναι, αλήθεια. Ναι.
1: Έτσι. Πλέον δεν γεμίζει το στόμα, ούτε το μάτι, ούτε τα αυτή. Τίποτα δεν γεμίζει. Καλημέρα, παιδιά. Τελείωσε σχεδόν το καλοκαίρι. Έχετε ελληνικό πρωτάθλημα και ακόμα δεν κατάλαβα από τι ήρθε και από τι έφυγε, λέει ο Νίκος Παπ.
0: Πλησιάζουμε στην έναρξη. Θυμίζουμε 23 και 24 του μήνα. Ξεκινάει η δική μας Super League. Η οποία.
1: Δύο εβδομάδες, έτσι.
0: Ναι, πλέον. Ούτε δύο εβδομάδες, ναι, για να μπουν οι ομάδες στο χορό. Με λίγο μπερδεμένη πλέον την ιστορία με το τηλεοπτικό χάρτη, γιατί έχει μπει και ο Αλαφούζος στο παιχνίδι, όπως ξέρετε. Υπάρχουν και μετακινήσεις συναδέλφων από τα συνδρομητικά. Βλέπω να φεύγει κόσμο σιγά σιγά. Αυτή την εβδομάδα πάντως, να ξέρετε, τα κανάλια των Προέδρων δείχνουν τα μάτς. Τα κανάλια,
1: ναι,
0: των Προέδρων.
1: Ναι, και τα τρία, ναι, ναι.
0: Ναι, και τα τρία. Δηλαδή το ΜΠΑΟΚ, το Open, τον Παναθηναϊκό Sky, τον Ολυμπιακό το Mega και το AEK Coffee, που είναι το Super Cup, ο Sky. Την Τετάρτη. Λοιπόν, και υπάρχει διπλή μετάδοση για το Ευρωπαϊκό Super Cup. Το μεταδίδει
1: ο Sky λόγω κυπέλου, φαντάζομαι. Όχι λόγω κυπέλου. Τι έχει πάρει ο Sky? Έχει πάρει τον μπάσκετ, νομίζω.
0: Καλά, τον μπάσκετ το ξέρουμε όλοι. Το πήγα από την ΕΡΤ, ναι.
1: Και τι άλλο έχει πάρει?
0: Δεν τα θυμάμαι τώρα, να σου πω την αλήθεια απ' έξω. Εγώ θυμάμαι αυτό που πόνεσε περισσότερο. Ναι. Και εμάς και, και το. Κοινό, τέλος πάντων.
1: Ο φίλος ο Τζαμαϊκός.
0: Για να βλέπει πάση θα πρέπει να πληρώνει πλέον μια συνδρομή.
1: Εντάξει.
0: Πες.
1: Τα αφήνω να πέσει χαμό. Ο φίλος ο Τζαμαϊκανός από τη Μήλο επανέρχεται. Έχουμε Γκαρσία και Ντέσσερς πλέον, λέει. Και έχουμε Πάγκο τώρα.
0: Ο ποιος θα στείλει το μήνυμα?
1: Ο Τζαμαϊκανός από τη Μήλο.
0: Δηλαδή ο Κώστας.
1: Δηλαδή
0: γιατί όπως είπε και χθες, στη Μήλο γνωρίζονται όλοι με τα παράτσοκλιά τους.
1: Άρα.
0: Είναι ορισμένα, λέει, επώνυμα, πολύ διαδεδομένα και για να μην μπερδεύονται, κατάλαβες.
1: Mm-hmm.
0: Αφού έχουν πολύ το ίδιο επώνυμο, αρχίζουν και μιλάνε μεταξύ τους με τα παράτσοκλιά τους.
1: Άρα αυτός είναι ο Τζαμαϊκανός.
0: Αυτός είναι ο Τζαμαϊκανός. Κολοφορεί ο Τζαμαϊκανός.
1: Μάλιστα. Τώρα για την Τσεσκά. Τσεσκά δεν είναι 1948.
0: Ναι, ναι. Τσεσκά.
1: Τσεσκά. Ναι, να χρειάζεσαι Πάγκο.
0: Όλα θα τα χρειαστείς.
1: Εντάξει, όχι. Αυτό το λίγο που προσπάθησα να δω μέσω κινητού τηλεφώνου, γιατί εκεί που ήμουνα δεν μπορούσα, δεν είχα πρόσβαση σε ελληνικά κανάλια.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Το λίγο που προσπάθησα να βρω, δεν μου φάνηκε τίποτα το φοβερό και τρομερό αυτή η ομάδα. Ούτε να είμαι έχει. Διαφωνώ που λες ότι απλώς είναι μια Ολλανδική ομάδα, έτσι.
0: Ωρεξάτη. Ολλανδική ομάδα. Λοιπόν, έχει και Πανιόνιο ποδόσφαιρο η τηλεόραση σήμερα. Πανιόνιο Ολυμπιακός Β, 6.30 ώρα από την Κοσμοτέ Sport 2.
1: Έχει τουρνουά φιλανθρωπικό στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό.
0: Έχουμε και το μας, δηλαδή, Βόλου Καλαμάτα, ναι, στις 9 η ώρα το βράδυ από την Κοσμοτέ Sport 2. Με ρώταγαν χθες για τον Πανιόνιο. Ήμουν στη Νέα Σμύρνη. Τι θα κάνει, τι να απαντήσω εγώ?
1: Τίποτα.
0: Δεν ήξερα.
1: Γιατί ξέρει κανείς, θα κάνει.
0: Εσύ τι, έχεις καμία εικόνα?
1: Τι εικόνα?
0: Θα διεκδικήσει άνοδο ή όχι?
1: Υποχρεωτικά θα διεκδικήσει άνοδο.
0: Υποχρεωτικά.
1: Τώρα το αν θα τη διεκδικήσει και αγωνιστικά, τι να σου πω. Είναι στο μεσοτελείωμα της προετοιμασίας. Ούτως ή άλλως.
0: Το τσουριάσα. Μεσοτελείωμα.
1: Ναι, έχει περάσει τη μέση και πάει προς το τέλος της προετοιμασίας. Πού να ξέρεις. Εντάξει, υπάρχουν καλές ομάδες.
0: Πότε αρχίζει αυτό το πρωτάθλημα, ξέρουμε?
1: Όχι.
0: Βγήκε πρόγραμμα?
1: Όχι, δεν έχει βγει, νομίζω, πρόγραμμα ακόμα.
0: Είπα και εγώ.
1: Δεν ξέρω αν. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει κανονικά. Έχουν σταματήσει αυτά που λέγαμε πότε και αν και πόσοι θα παίξουν κτλ. Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει κανονικά.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Αλλά έχει ομάδες, έχει 3-4 ομάδες οι οποίες έχει την Νίκη Βόλου, έχει προφανώς τον Πανσεραϊκό. Έχει τον Πανιόνιο προφανώς. Η Μαρκό είναι καλή ομάδα και έχει και κάνει και κάποιες κινήσεις.
0: Μαρινάκια.
1: Εντάξει, ναι.
0: Η Μαρινάκια Μαρκό, όπως, ναι, τη λένε. Χρόνια τώρα τη λένε. Είχα πάει κάποτε στην περιοχή για μια δουλειά και μου μιλάγανε για το Μαρινάκι. Λοιπόν, ο Δημήτρης μας έστειλε ωραίο μήνυμα, γιατί θυμάται την απάντηση στον Ξενίδη που έδωσε ο Καλογερόπλος βλέποντας το, λένε, ο Βενιζέλος. Μήπως. Ο Δε Φαντάρος που είχε μπροστά τη φωτογραφία της σημαίας της Ειδικής Ένωσης είπε, Μάλλον του λέει ο Ξενίδης, γιατί έχει διστάσει ο άλλος να απαντήσει, μη μου πεις ότι είναι το σήμα της Mercedes. Το θυμάσαι καλά, Δημήτρη, με τους διαλόγους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθεια.
1: Ο Βενιζέλος.
0: Εύκολα καθόμουν να την ξαναδώ τώρα.
1: Ε, καλά.
0: Εύκολα.
1: Και ο φίλος ο Νιάρχος, ο Βενιζέλος, μας έστειλε γι' αυτό στην απάντηση στην ερώτηση. Η φίλη μας η Ειρήνη, έλα, καλή εβδομάδα από Κύπρο, η Ειρήνη Νομικού. Τι κάνεις στην Κύπρο, Ειρηνούλα? Α, εδώ και 2 μήνες είμαι στην Κύπρο, μάλιστα. Mm.
0: Ξενιτεύτηκε.
1: Πήγε και αυτή, είναι γονεϊκή μετανάστης και αυτή. Μάλιστα. Πήγε στη Θυγατέρα.
0: Ο Στέφανος ζητάει, θα το ψάξουμε, αν έχουμε το τραγούδι της Βιτάλη, που η σύνθεση και η στίχη είναι του Νίκου Καλογερόπουλου, το «Είναι γιατρός ο έρωτας». Θα το ψάξουμε, Στέφανε. Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό το τραγούδι, να σου πω την αλήθεια.
1: Ο Χρήστος, καλημέρα, λέει, αν τα κάνουν όλα τα κανάλια συνδρομητικά. Ο Έλληνας έχει χρήματα, παίρνουμε μισθό και σύνταξη 800 ευρώ, είμαστε οι πιο πλούσιοι στην Ευρώπη. Γιατί όχι? Σωστό και αυτό.
0: Τώρα που πες για 800 ευρώ, περίμενε. Βγήκε η κυρία Ηλιοπούλου, που είναι γνωστή πολιτικός μηχανικός και πολεοδόμος, γιατί έχει δουλέψει αρκετά χρόνια για την πολεοδομία στη χώρα μας. Βγήκε σε μια τηλεοπτική της συνέντευξη στο Μιλιτέρ και είπε ότι ασχέτως της μεταναστευτικής πολιτικής που ισχύει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο υπογράφεται μια κοινή υπουργική απόφαση για να έρχονται ξένοι εργάτες να δουλέψουν στην περιοχή διελληνικών.
1: Ναι.
0: Πέρσι λοιπόν υπογράφηκε μια οικία για 85.000 ξένους εργάτες, φέτος για 94.000 ξένους εργάτες, και έλεγε ότι αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που έταζαν στον κόσμο στους Έλληνες, τις παίρνουν οι ξένοι, οι οποίοι ξένοι εργάτες αμείβονται με αυτό που είχε προβλεφθεί, τα 850 ευρώ το μήνα για τη δουλειά τους, αλλά επιδοτούνται και με 70 ευρώ ανά ημέρα από το ελληνικό κράτος. Μία επιδότηση που κανείς μας, Μιχάλη, Έλληνας, δεν την παίρνει την επιδότηση αυτή. Και μάλιστα έκανε και έναν υπολογισμό η κυρία Ηλιοπούλου, ότι αποκλείεται τα έξοδά τους να είναι 70 ευρώ την ημέρα, τα έξοδα διαβίωσής τους, διότι τους έχουν σε καταλήμματα, ξέρεις,
1: ναι,
0: πέμπτης διαλογής, με φαγητό τέταρτης διαλογής κτλ. Άρα υπέθεσε ότι οι εταιρείες που τους φέρνουν βγάζουν και κέρδος από τα 70. Κατάλαβες, δεν ξοδεύουν 70 για τον καθένα την ημέρα. Επαναλαμβάνω, αυτές είναι καταγγελίες που υπόθηκαν από την κυρία Λιουπούλου σχετικά με την περιοχή διελληνικών, στην οποία προβλέπεται, σύμφωνα με τις δικές της έρευνες, να μείνουν, αν ποτέ ολοκληρωθεί, λέει, όλο αυτό το έργο, 250.000 άνθρωποι, 250.000, μαζί με τους εργαζόμενους στο χώρο αυτό, τη στιγμή που η παραλιακή ζώνη Γλυφάδας, Βάρης, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας έχει 140.000, άρα τι γίνεται, λέει, θα χτίζεται μία πόλη μέσα στην πόλη και τα προβλήματα θα είναι τρομερά και περιβαλλοντικά και για την υπόλοιπη κοινωνία.
1: Δεν
0: την
1: ανησυχώ, τα έχουν προβλέψει αυτά.
0: Καλά, εγώ απλώς θα μεταφέρω.
1: Εγώ δεν ανησυχώ, είναι όλα έχουν προβλεφθεί,
0: ναι,
1: να μην υπάρχει καμία επιβάρυνση. Είμαι ήσυχος εγώ.
0: Εσύ, εντάξει, okay. Εγώ μετέφερα τις ανησυχίες στις συγκεκριμένες κυρίες που είναι πάρα πολύ ειδικοί σε αυτά τα θέματα και έλεγε ότι εκεί που θα γίνει μεγάλη φασαρία θα μαθευτεί πού ακριβώς, γιατί δεν προβλέπεται εντός του χώρου του ελληνικού, να φτιαχτούν οι σχετικές μονάδες αφαλάτωσης, αποβλήτων κτλ. Για να λειτουργήσει αυτή η νέα κοινωνία. Και επειδή φοβούνται όλοι ότι στους όμορους δήμους θα πάνε τοποθετήσεων, θα γίνει, λέει, θα υπάρξει πολύ μεγάλη εκδήλωση από κατοίκους και δημάρχους των περιοχών αυτών. Την κλείνω αυτή την παρένθεση.
1: Και ανοίγω καινούργια. Ο Βασίλης από Αγρίνιο λέει: θέλω σχόλιο, λέει, για τις δύο μεταγραφές του Πανετολικού, το Marvelous και το Μούσα.
0: Για κάνε εσύ, γιατί εγώ.
1: Τι άποψη έχετε, λέει, γιατί εγώ τώρα τους έμαθα. Εγώ είμαι σίγουρος για τον έναν. Ο Marvelous θα είναι Marvelous, δεν υπάρχει περίπτωση
0: Marvelous
1: να μην είναι Marvelous.
0: Υπέροχος, ναι.
1: Για το Μούσα, Και να το σοβαρέψουμε λίγο, εσύ αδερφέ Βασίλη, πιστεύεις ότι εμείς το Μάρπελος και το Μούσα τους παρακολουθούσαμε κάθε Σαββατοκύριακο και μεσοβδόμαδα?
0: Μαθαίνουμε και εμείς, και εμείς μέρα μαθαίνουμε, με τη μέρα.
1: Ειδικά,
0: μέρα
1: με τη μέρα. Ειδικά αγώνα αυτούς, έτσι, ειδικά ομάδες από την πέμπτη θέση και κάτω που φέρουν διάφορους τέτοιους ποδοσφαιριστές, τώρα τους μαθαίνουμε και εμείς.
0: Όπως δεν έχουμε μάθει ακόμα, κάτι το οποίο αναρωτιέμαι φώναχτα είτε με αναρτήσεις μου είτε με εκπομπές εδώ στην Ερασπόρα από τις 4 Ιουνίου, ποιοι, σε ποια χέρια θα καταλήξει ή έχει ήδη καταλήξει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Είναι μια, θυμάστε, ανησυχία που είχαμε μοιραστεί και με τον Γιάννη Τεντόπουλο, την παραμονή της παρουσίας του στους Ζέλικο Μπράδους, γιατί την είχαμε συνδυάσει υποχρεωτικά με την αλλαγή καθεστώτος στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν απαντήθηκε τότε. Τουλάχιστον βγήκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χθες, δίνοντας μια συνέντευξη σε ένα site, με ένα podcast, να επιβεβαιώσει ότι διανύει πλέον την τελευταία του περίοδο στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο ίδιος είπε ότι σε 5 χρόνια θα έχει οπωσδήποτε τελειώσει, αλλά δεν το διευκρινίζει. Δηλαδή δεν είπε ότι υποχρεωτικά σε 5 χρόνια, μπορεί να είναι και σε 3. Μπορεί να είναι και σε 4, αν προσέξετε καλύτερα τις δηλώσεις του. Δεν διευκρινίζει από ποιους η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποτιμάται πλέον 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ όταν την παρέλαβε εκείνος το 2012, όπως έλεγε, άξιζε μερικές δεκάδες εκατομμύρια. Για να υπάρχει αποτίμηση, όπως καταλαβαίνεις, έχουν υπάρξει αγοραστές. Είναι πασιφανές. Απλά δεν μας τους έχουν ακόμα κατονομάσει. Λέγεται ότι είναι ξένοι στην πλειοψηφία του, υπάρχουν και κανένα δύο Έλληνες μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, ότι οι άνθρωποι αυτοί συνέβαλαν πάρα πολύ με τα χρήματά τους στην ανακατασκευή του ΆΚΑ, ένα στολίδι πραγματικό για όλη την Ευρώπη. Θέλω να πω, μπήκαν επιτέλους μετά από 2 μήνες και τα πράγματα σε μία ροή, αλλά στην ουσία ακόμα δεν ξέρουμε τις ειδήσεις όλες που πρέπει να ξέρει και ο κόσμος του Παναθηναϊκού, γιατί επενδύει πάρα πολλά χρήματα από πέρυσι με την ανακατασκευή του γηπέδου στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, γιατί αγαπάει το μπάσκετ, αγαπάει την ομάδα. Πρέπει σιγά σιγά να μάθει και προς τα που έχει μεταφερθεί. Δεν επαρκούν οι χθεσινές αποκαλύψεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, που
1: δύσκολο,
0: λίγο πολύ τις ξέραμε να γνωρίζετε. Τι? Θα πρέπει
1: να μάθει. Άλλο το τι θα πρέπει,
0: δηλαδή,
1: και άλλο το τι θα
0: κάτι,
1: γίνει.
0: Πώς η ΚΑΕ κατέθεσε και μάθαμε μέσω από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τους νέους Ιταλούς συμμέτοχους στην ΚΑΕ, συνεργάτες δηλαδή.
1: Κατέθεσε στην Επιτροπή Επαγγελματικού
0: Αθλητισμού. Ναι, δεν θα πρέπει να το κάνει και ο Παναθηναϊκός?
1: Υπάρχουνε. Ναι. Ή είναι απλώς χρηματοδότες που ακόμα δεν έχουν γίνει.
0: Για το μετοχολόγιο, λέω. Για το μετοχολόγιο. Πρέπει να.
1: Πού το ξέρεις ότι έχει αλλάξει το μετοχολόγιο?
0: Μάθαμε για την ΑΕΚ ότι το 10% το πήρε η μία Ιταλική εταιρεία, το άλλο 10% η άλλη.
1: Μπορεί να μην έχει γίνει κάτι τέτοιο στο Παναθηναϊκό.
0: Λέγεται εδώ και καιρό ότι έχει συμβεί, αλλά δεν έχει δημοσιοποιηθεί.
1: Λέγεται, με το τι γίνεται, απέχει μερικές φορές.
0: Δεν απέχει. Πίστεψέ με, δεν απέχει. Γι' αυτό και είχαμε τη χθεσινή συνέντευξη, εν μέρη, επαναλαμβάνω, αποκαλυπτική, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος είπε τι ωραία λόγια που είπε για τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τι άσχημες κουβέντες για τους αδελφούς Αγγελόπουλους. Τυχαίο? Όχι. Εντάξει. Καθόλου τυχαίο, γιατί ξέρετε ότι ανάμεσα στους δύο Ολυμπιακούς υπάρχει μία διαφορά, έτσι δεν είναι?
1: Και υπάρχει ανάμεσα στον ένα Παναθηναϊκό και τον έναν Ολυμπιακό μια πολύ καλή σχέση.
0: Ναι.
1: Να έχεις ένα σκασμό λεφτά να αγοράζεις διαμέρισμα σε αυτό το έκτρωμα του ελληνικού, άβυσο στη ψυχή των ανθρώπων, λέει ο φίλος ο Γιώργης. Και ο φίλος ο Νιάρχος βάζει και μια άλλη παράμετρο για τον εργασιακό καθεστώς, για το εργασιακό καθεστώς των ανθρώπων εκεί σε αυτές τις περιοχές. Γαλέρα, και ότι υπάρχουν ακόμα και νεκροί σε...
0: Έγινε πρόσφατα, λέει η κυρία Λεπούλου, ένα δυστύχημα με 4 νεκρούς στον χώρο αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως εμείς να
1: πολύ
0: ακούσουμε.
1: Πολύ καλό, Χρυσά. Ναι. Χρυσούλα, πολύ καλό αυτό που έκανες.
0: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
1: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Έτσι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Toulouse για τη μεταγραφή του Christian Cáceres. Ο Γιώργος Μασούρας είναι και επίσημα παίκτης της ΝΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας. Ιντερνασιονάλ φέρεται να ζήτησε δανεικό από την ΑΕΚ τον Νίκλας Ελίασον, σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Βραζιλίας. Την επέκταση συμβολίου του μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η Ένωση στο Σταύρο Πύλιο. Ανεβάζει ρυθμούς ο Δημήτρης Γιαννούλης εν ώψη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, ενώ ο Κύριλ Ντεσπότοφ συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης. Ο Ανδρέας Τέτε ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε και επέστρεψε χθες στο Κοροπή, κάνοντας ατομικό πρόγραμμα. Το πιθανότερο σενάριο είναι να ακολουθήσει την αποστολή του Τρεφιλιού στη Σόφια. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε για όλα σε μεγάλη συνέντευξη στο Euro Insiders. Δεν υπάρχει αντιπαλότητα με τον Ολυμπιακό. Είμαι με το 1,5 πόδι μέσα και το μισό έξω. Το 2020 είχα πολλαπλά εφράγματα, έφυγα και ήρθα 4 φορές. Άλλαξα ως άνθρωπος και χαρακτήρας, ανέφερε μεταξύ άλλων. Τρίπλη άβηξη για τον ΠΑΟΚ. Χάτζης, Μητρουλόγκ και Αλεξάνδερ πάτησαν χθες Θεσσαλονίκη. Νίκη με 86-63 πανηγύρισε Εθνική Παίδων κόντρα στη Γεωργία για το Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 ετών. Αύριο θα αντιμετωπίσει στη Σλοβενία για την φάση των 16. Η Εθνική Νεανίδων ιτήθηκε 78-77 από την Ισλανδία και βγήκε έκτη στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 ετών β' κατηγορίας στην Τουλτσέα της Ρουμανίας. Η Εθνική Κορασίδων τώρα αντιμετωπίζει σήμερα σε 7.30 την Νορβηγία για τα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 ετών β' κατηγορίας. Στο Στίβο η απίθανη Ελένη Ακουβάκη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα εμπόδια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20 με 55-99 και βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας. Ο Ιάσονος Μουσελίμης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκι εφήβων και η Λίλα Μουρατίδου το χάλκινο στο σκι νεανίδων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας εφήβων νεανίδων που διεξήχθη στο Πλόντιβ της Βουλγαρίας. Γιώργος Κούτσιας, Φώτης Ιωαννίδης και Βαγγέλης Παυλίδης κατά σειρά σκόραραν στην πρεμιέρα τους στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να κάνει ντεμπούτο και να πετυχαίνει φοβερό γκολ, νίκησε 3-2 την Arsenal και κατέξε το Emirates Cup 2026. Ο Χρήστος Τζόλης αγωνίστηκε για 77 λεπτά και ήταν ο MVP των Κανονιέριων, καθώς είχε την assist για το 1-2 στο 54ο λεπτό και κέρδισε το πέναλτι για το 2-3 στο 69ο. Νέες καταγγελίες και νέες παρεσκηνιακές κινήσεις του Τζιάννη Φαντίνο έρχονται στη δημοσιότητα. Με την UEFA να διεξάγει έρευνα για όλα όσα έκανε επί 16 χρόνια στην Ομοσπονδία, ο νυν πρόεδρος της FIFA. Πένθος στην οικογένεια του NBA για το θάνατο του Ντον Έλσον, ο άλλοτε forward 5 φορές πρωταθλητής με τους Boston Celtics και μετέπειτα προπονητής, απεβίωσε την χθες σε ηλικία 86 ετών. Τέλος, το τελευταίο αντίο στον πατέρα του Χόρχε, είπε χθες ο Λιονέλ Μέση σε στενό οικογενειακό κύκλο, κοντά στη γενέτειρά του το Ροσάριο. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 10.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλάσοντ.gr.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα.
4: Έτσι, μπράβο.
6: Ακούτε Ερασπορ.

0: Εδώ είμαστε και τη δεύτερη ώρα. Αλλάζει ύφος η εκπομπή. Γίνεται από γκολ από τα ποδητήρια, γίνεται 3-5-2 και πάμε γρήγορα στο αεροδρόμιο. Εκεί βρίσκεται ο Γιάννης Ράνιος για να πετάξει λιγότερο από μία ώρα μαζί με τον Ολυμπιακό προς Ολλανδία. Γιάννη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα, παιδιά, και καλή εβδομάδα, Γιώλα.
0: Βεβαίως. Να είναι καλή εβδομάδα, το χρειαζόμαστε. Το χρειάζονται οι ομάδες μας να είναι καλή εβδομάδα. Γιατί ήρθα σε πολύ δύσκολη θέση μετά τα πρώτα μάτς.
2: Είναι λογικό, παιδιά, γιατί δεν ξεχνάμε σε ποια περίοδο βρισκόμαστε. Οι περισσότερες ομάδες είναι στην 5η-6η εβδομάδα προετοιμασίας. Όταν οι προπονητές ορίζουν την 7η ή την 8η, όπου αρχίζει και δείχνει δείγματα από αυτό που έχει δουλέψει και θέλει να αποδώσει. Δεν είναι και το πλέον εύκολο. Το λέω συνολικά, όχι μόνο
0: ναι,
2: για την περίοδο του Ολυμπιακού, έτσι.
0: Και εμένα μου γέμισε και το μάτι να είμαι έχινος ομάδα, να σου πω την αλήθεια. Σε σχέση με αυτές που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μου φάνηκε η καλύτερη ομάδα ή, αν θες, η πιο έτοιμη ομάδα από τους αντιπάλους μας στην Ευρώπη.
2: Πάντως, όπως την είδα στο παιχνίδι της πρεμιέρας στην Ολλανδία, εκεί που ιτήθηκε με 2-1, έδειξε ότι είναι πολύ κάτω στα στάνταρ της από πέρυσι. Και νομίζω ότι οι δύο σημαντικές απώλειες που είχε, χάνοντας τους δύο καλύτερους εξτρέμ, δεν καλύπτεται εύκολα. Θα μου πεις, έχει πάρει τον Τάντιτς, ο οποίος έπαιξε και βασικός, καμία σχέση με τον Τάντιτς που ξέραμε κυρίως από τον Άγιαξ. Είναι αλήθεια ότι δύο χρόνια Σαουδική Αραβία δεν ξέρω πώς πήγε, ενώ δεν έχω εικόνα. Έχω τον Τάντιτς του Άγιαξ περισσότερο.
0: Αποσυντονίστηκε δηλαδή.
2: Ναι. Θα μου πεις, βέβαια, και αυτό στο ξεκίνημα της προετοιμασίας είναι να δει κάποια πράγματα. Οπότε είναι ένα στοιχείο πάνω στο οποίο μπορεί να επενδύσει ο Ολυμπιακός βαθμό ετοιμότητας της Νάιμέγεν. Εννοείται ότι δεν τον υποτιμά στον αντίπαλο. Αλλά και από την άλλη πλευρά, αν θέλεις να πεις ότι έχεις δικαίωμα στο όνειρο της συμμετοχής League Face Champions League, πρέπει να κερδίσεις ομάδες όπως είναι η Μέγεν ή αργότερα Bodo Glimt ή Union Saint-Gilloise, ανάλογα ποια θα έρθει στο δρόμο του Ολυμπιακού.
1: Η Union, εντάξει, την Bodo την ξέρει ο Ολυμπιακός, έτσι. Το δεις εξ Αμαρτίνου Κανδροσοφού σε περίπτωση που περάσει αυτή.
2: Είναι άλλη Bodo. Παρά το γεγονός ότι είναι στην πρώτη θέση στην Νορβηγία, είναι με άλλο προπονητή και με αλλαγές και στην άμυνα και στην επίθεση σε σχέση με την Bodo που είχε αντιμετωπίσει πριν από περίπου 2 χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε στην πορεία.
1: Η Union είναι καλή ομάδα, πάντως.
2: Ναι. Κοίταξε, αν δεν ήμασταν σε αυτή την περίοδο που οι νορβηγικές ομάδες, γενικά σκανδιναβικές, είναι σε full φόρμα, γιατί είναι και τα πρωταθλήματά τους, εγώ θα σου έλεγα η Union. Και παρά το γεγονός ότι ήρθε ισόπαλο 3-3 το πρώτο παιχνίδι, θα δούμε πώς θα πάει και αυτό το match. Το ζήτημα είναι τι θα κάνει ο Ολυμπιακός αύριο.
0: Θυμίζουμε.
2: Πετάει 10 η ώρα με πτήση charter, θα προσγειωθεί στο Βέζεν της Γερμανίας, στην Ιρενβέργη συγκεκριμένα. Άλλωστε η Νάιμέγεν είναι πολύ κοντά στα γερμανικά σύνορα. Συνέντευξη τύπου της Νάιμέγεν είναι 1:15 ώρα Ελλάδος. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός θα έχει συνέντευξη τύπου στις 6 με Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Αγιούμ Ελκαμπή. Και 7 η ώρα είναι η προπόνηση εκεί όπου θα γίνει το αυριανό παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Αγωνιστικά.
2: Αγωνιστικά ισχύει αυτό που είπαμε, εκτός αν μάθουμε ή δείξει κάτι στη σημερινή προπόνηση. Περιμένουμε τουλάχιστον 3 αλλαγές, μην πω και περισσότερες. Δηλαδή, προσωπικά περιμένω και τη χρησιμοποίηση του Ζέλσον και του Πιρόλα και του Ζώτα σε σχέση με το αρχικό σχήμα του πρώτου αγώνα με την Νάιμέγεν. Και να δούμε κατά πόσο κάποιες δοκιμές που έκανε ο Μεντιλίμπαρ, γιατί καμιά φορά οι δοκιμές που κάνει δεν είναι απαραίτητα για το αρχικό σχήμα, αλλά για την εξέλιξη του αγώνα, τι μπορεί να χρειαστεί αν βλέπει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Ενδεχομένως να δούμε και το Ρόντι Νέι να παίρνει ρόλο δεξιού πισωφύλακα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την απόδοση και τον βαθμό ετοιμότητας και του Μαφαίο, αλλά και του Σάλιακα.
1: Να ξαναγυρίσει τα παλιά, δηλαδή.
2: Τα συνθήκη, ναι. Ενδεχομένως. Βέβαια, ο Ρόντι Νέι, επειδή είναι ένα παίκτης κλειδί, να κρατήσουμε ότι σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα με τον Μπρούνο, γιατί ο Ολυμπιακός έχει μείνει μόνο με έναν αριστερό μπακ, αν χρειαστεί για κάποιο λόγο να παίξει κάποιο αντί του Μπρούνο, θα παίξει ή ο Ρόντι Νέι ή ο Πιρόλα που είναι αριστερό στόπερ. Το κρατάμε και αυτό έτσι για κάποια από τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ για τον αυριανό αγώνα.
1: Με μεταγραφικά ασχολούμαστε καθόλου.
0: Βγήκε το όνομα του Κάσερες.
1: Ναι, γιατί βγήκε ο Κάσερες, αυτό θα έλεγα και εγώ.
0: Ο αρχηγός Βενεζουέλας δηλαδή.
2: Είναι ένα όνομα το οποίο το έχουμε δει στο ρεπορτάζ από την Παρασκευή το απόγευμα όταν το αναφέραμε. Το θέμα είναι ποιος παίζει τόσο ψηλά σε σχέση με τα τόσα ονόματα τα οποία κυκλοφορούν. Αυτή τη στιγμή να ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός θα πάει από ό,τι φαίνεται σίγουρα για ένα κεντρικό χαφ, μη σας πω και για δύο. Θα πάει για αριστερό μπακ, θα πάει για εξτρέμ, θα πάει για επιθετικό και βλέπουμε. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα έχει τουλάχιστον 4-5 προσθήκες από εδώ και πέρα. Και μέσα σε όλα αυτά τα ονόματα μην βγάλουμε εκτός την περίπτωση του Καντιού. Ένας Γάλλος χαφ της Λοριάν, ο οποίος έχει παίξει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από αρχές Ιουνίου. Όπως και η περίπτωση του Στάνιτς της Λουντογκόρετς,
0: Ακόμα
3: αυτό θα έλεγα και εγώ.
2: Κάτι ακριβώς αρχίζει δείχνει, και το λέγαμε από προχθές, κάτι αρχίζει δείχνει και κινείται και από αυτή την περίπτωση. Οπότε θα δούμε. Ταυτόχρονα δεν μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός θα έκλεινε τα μάτια για την περίπτωση του Μπραγκάντσα, που την παρακολουθεί πάρα πολύ ζεστά. Και μάλιστα υπάρχουν και δηλώσεις του τεχνικού της Sporting, του Ρουί Μπόρζες, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι ο 27χρονος μέσος δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή. Οπότε κρατάμε και αυτό το όνομα από τα τόσα πολλά τα οποία υπάρχουν.
0: Ο Κάσερες πρέπει... της Τουλούζ είναι τόσο ακριβώς, δηλαδή, των 10 εκατομμυρίων παίκτης.
2: Και η περίπτωση του Μπραγκάντσα τόσο πάει. Εν δυνάμει και η περίπτωση του Καντιού τόσο μπορεί να φτάσει. Λίγο λιγότερο βέβαια. Γενικά μιλάμε για αλμυρές περιπτώσεις. Όμως η κεντρική οδηγία, αυτή που υπάρχει πλέον, είναι για το από εδώ και πέρα του Ολυμπιακού να πάει σε παίκτες οι οποίοι θα βοηθήσουν άμεσα. Δεν έχει σημασία εάν θα είναι νέοι, αν θα είναι παίκτες που δεν θα έχουν μεταπολιτική αξία, να πάνε στον Ολυμπιακό να βοηθήσουν άμεσα στις θέσεις που χρειάζεται. Γιατί είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει πείσει μέχρι στιγμής, δεν έχει δείξει στοιχεία τα οποία σε πείθουν για κάτι καλό, ούτε στα φιλικά, αλλά ούτε και στο πρώτο παιχνίδι.
0: Αλήθεια. Σωστό. Και ο κόσμος έχει εστιάσει πάρα πολύ, Γιάννη, στον τρόπο με τον οποίο κινείται επιθετικά ο Ολυμπιακός. Θεωρούν πολλοί ότι βλέπουν τώρα στο ξεκίνημα της σεζόν το ίδιο έργο το χθεσινό. Το περσινό δηλαδή.
2: Γιατί να έχουν άδικο όταν έχεις τον ίδιο προπονητή σε μια φιλοσοφία στάνταρ που δεν μεταβάλλεται, δεν αλλάζει, που είτε θα δεις μια ομάδα να παίζει με τις σέντρες, είτε θα παίζει με βαθιές μπαλιές από τον τερματοφύλακα ή από τον κεντρικό αμυντικό που είδαμε στο πρώτο παιχνίδι με τον Κάρμο ή ακόμα και με τον Πόποβιτς. Ένα Ολυμπιακό ο οποίος θα θέλει λογικό να πιέζει από το αμυντικό τρίτο του αντιπάλου, να έχει την μπάλα κυρίως στο μισό του αντιπάλου, και ένας Ολυμπιακός ο οποίος μπορεί να μην δέχτηκε γκολ με την Αϊμέγεν. Κατά την άποψή μου διαθέτει την καλύτερη τετράδα στόπερ που είχε τα τελευταία χρόνια, αλλά παρόλα αυτά έδειξε ότι υπάρχουν αδυναμίες στον τρόπο συνδυασμού, συντονισμού, και έχοντας χάσει ένα πολύτιμο εργαλείο από την άμυνα όπως είναι ο Τζολάκης. Οπότε πρέπει να δούμε και εκεί πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Με την ευκαιρία μιας και Παντζολάκης να πούμε ότι έκανε τον ντεμπούτο του Μεριχάλ σε ένα φιλικό παιχνίδι με την Άιντρα. Και επίσης χθες ο Καλογερόπουλος ήταν από τους βασικούς συντελεστές της Νιρεμβέργης, όπου κέρδισε 3-0. Και μάλιστα είχε παίξει και ο Γιάννης ο Μασούρας, που είχε περάσει τα φεγγάρια από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Για να δούμε λίγο και τα Ελληνόπουλα τι ακριβώς κάνουν.
0: Παρεπτόντως, ο Στάνιτς ήταν βασικός χθες στη νίκη της Λουντογκόρετς, αλλά έπαιξε μόνο στο πρώτο ημίχρονο. Έγινε αλλαγή μετά.
2: Σωστά.
0: Έγινε αλλαγή, ενώ έχανε δηλαδή η ομάδα του με 1-0 από την Τσερνομόρια. Μάλιστα. Λοιπόν, καλό ταξίδι. Ευχόμαστε 8.30 ώρα το παιχνίδι αύριο σε δική σου μετάδοση, αλλά και από το Μέγκα τηλεοπτική.
2: Βεβαίως.
0: Καλό ταξίδι, Γιάννη, να έχετε.
2: Γεια χαρά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σου, Γιάννη.

0: Συγγνώμη, 10 από εδώ, 10 από εκεί, συν μεταγραφή από εδώ, συν μεταγραφή από εκεί, γιατί 4-5 ο Γιάννης. Πολλά λεφτά.
1: Εντάξει, δεν
0: χρωστάει ο Ολυμπιακός στην αγορά.
1: Δεν νομίζω να πάρει και τα δύο δεκάρια. Ενώ...
0: Κατάλαβες όμως, ναι. Λέω, κινείται όντως σε βαθιά νερά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απλές προσθήκες αυτές που του λείπουν αυτή τη στιγμή.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή ο Κάσερες, εντάξει, ως αρχηγός εθνικής Βενεζουέλας, ναι, όντως λογικό είναι. Και σε γαλλική ομάδα να κοστίζει.
1: Τίποτα δεν είναι παράλογο έτσι όπως έχουν πάει οι τιμές.
0: Όχι ότι είναι τελικά ποσά αυτά. Έτσι. Ήταν, ναι. Λοιπόν, να καλημερίσω εγώ τον Σταύρο, φίλο του Όφη, πασίγνωστο. Τώρα λέει που πήραμε κύπελλο, βγήκαμε Ευρώπη. Ήρθε η ώρα, όχι ακόμα, Σταύρο μου. Προηγείται το Super Cup με την ΑΕΚ την Τετάρτη.
1: Να καλημερίσουμε όμως και τον έτερο ταξιδιώτη. Αυτός θα φύγει λίγο αργότερα, αρκετά αργότερα.
0: Αλλά θα μεταδώσει δηλαδή την ίδια ώρα με τον Ράνιο.
1: Θα μεταδώσει την ίδια ώρα.
0: Όπου παράλληλη μετάδοση, εσύ. Γάτας, Ράνιος.
1: Θα παίζουν μπουνιές στον αέρα. Δώσε μου, πάρε.
0: Άρη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Άρη.
2: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Τι άσχημο ήταν τώρα αυτό που μας έτυχε να κάνουμε ταυτόχρονη μετάδοση Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Πολύ στραβό ήταν αυτό. Τέλος
2: πάντων. Γιατί έχει αλλάξει η μέρα εξ αγωγή στο μάτς. Κανονικά το μάτς για το conference έπρεπε να γίνει την Πέμπτη, αλλά επειδή χρησιμοποιούν την ίδια έδρα το Βασίλη Λεύσκη στη Σόφια και η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 και η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας,
0: Το φέρανε μπροστά
2: το παιχνίδι, λόγω του ότι προηγείται η ομάδα που παίζει σε μεγαλύτερη τάξη διοργάνωση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να παραδώσουν το γήπεδο ή της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 το βράδυ, για να, το βράδυ της Τρίτης, όταν θα τελειώσει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, για να γίνει μετά το άλλο μάτσο. Οπότε συνέπεσαν τα δύο παιχνίδια. Κοιτάξτε τώρα, παιδιά, είναι μια από αυτές που χαρακτηρίζονται κομβικές στιγμές στη χρονιά για τον Παναθηναϊκό, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν το πράγμα δεν εξελιχθεί όπως πρέπει, τότε με το ξεκίνημα θα υπάρξει μία ανορθογραφία η οποία δεν ξέρω πώς το τέλος της ημέρας μπορεί να διορθωθεί. Γιατί η χρονιά για τον Παναθηναϊκό ξεκίνησε με ένα πολύ μεγάλο μεταγραφικό άνοιγμα, έτσι που το περιμέναμε, η αλήθεια, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό τουλάχιστον που πάει να ολοκληρωθεί. Και το λέω γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός θα κάνει σίγουρα μία με δύο μεταγραφές ακόμη.
0: Έχει οπότε ήδη 11 κάνει, θυμίζω.
2: Θα ξεπεράσει τις 10 μεταγραφές, πολύ περισσότερες. Και αυτό συνεπάγεται για ένα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο βγήκε από τα ταμεία αυτή τη χρονική στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτό δεν συνοδευτεί με μία τουλάχιστον είσοδο league phase του conference league της τρίτης στη τάξη ευρωπαϊκής διοργάνωσης, θα είναι μια καταστροφή για τον Παναθηναϊκό. Με κάτι πάρα πολύ άσχημο. Δηλαδή, είναι από τις στιγμές που λες ότι αν πάρεις την πρόκληση, προχωράς, πας παρακάτω. Αν δεν την πάρεις, καταστρέφεσαι.
1: Και όχι μόνο αγωνιστικά και οικονομικά, όπως
2: το έτσι. Είναι το πιο σημαντικό που λες, Μιχάλη.
1: Είναι εσωστρέφεια, ξεκινάει όλη αυτή η γκρίνια πριν ξεκινήσει η χρονιά, έτσι.
2: Ναι, το λέω καταστρέφεσαι, εντάξει, το καμία ομάδα δεν διαλύεται επειδή έχει μια τέτοια που είναι μεγάλη.
1: Σωστό το ρήμα που χρησιμοποιεί.
0: Γι' αυτό και εγώ πήγα να βάλω μια άλλη παράμετρο. Αλλά... Ναι, δεν διαλύεται όντως, αλλά τραυματίζεται πολύ σοβαρά.
2: Πολύ,
0: μένει και στην ιστορία αρνητικά αυτός ο αποκλεισμός, γιατί είναι η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, δηλαδή μια άγραφη ομάδα.
2: Ναι, μέχρι να φτάσουμε και έχουμε δρόμο, και έχουμε δρόμο 90 λεπτά σίγουρα. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να το καθαρίσει το παιχνίδι στα 90 λεπτά, να μην πάει να το παίξει ούτε στην παράτηση ούτε στα πέναλτι, γιατί εκεί μετά έχει να ανέβει ένα βουνό. Και λέω να το καθαρίσει, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα του ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Είναι καλύτερη ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά θα πρέπει να βρει τρόπο ώστε να ξεκλειδώσει αυτή την αμυντική λειτουργία των Βουλγαρών, που είμαι βέβαιος ότι θα παίξουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που παίξαν και στο Ολυμπιακό Στάδιο. Γιατί οι Βούλγαροι παίζουν το παιχνίδι στις Ζάργες. Δηλαδή, μένουν όλοι πίσω και επιχειρούν να φύγουν στην κόντρα.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού, η μετάβαση των αντιπάλων. Μέχρι τώρα και στα τρία παιχνίδια που έχει παίξει τα ευρωπαϊκά, εκεί
2: είναι. Δεν είναι η μετάβαση των αντιπάλων, Ηλία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι πώς θα ξεκλειδώσει την αντίπαλη άμυνα για να βάλει γκολ. Γιατί αν ξεκλειδώσει την αντίπαλη άμυνα για να βάλει γκολ, μετά όποια μετάβαση για να κάνουν οι αντίπαλοι, είναι καθαρισμένο το παιχνίδι. Παναθηναϊκού το μεγάλο ζήτημα το έχει στο πώς θα βρει τη λύση. Να μπορέσει αυτή τη διπλή αμυντική ζώνη που είναι στα 15 μέτρα και όχι παραπάνω, όπως το Ολυμπιακό Στάδιο που είδαμε το ΜΑΤ, να μπορέσει να βρει τρόπο να σκοράρει με ευκολία και να καθαρίσει το ΜΑΤ. Γιατί
0: στο Ολυμπιακό Στάδιο,
2: εξαιρετικό παιχνίδι.
0: Αν ήταν δίκαιο το ποδόσφαιρο ως άθλημα, θα έπρεπε να χάσει ο Παναθηναϊκός τελικά. Γιατί η ομάδα που άξιζε να βάλει δεύτερο γκολ ήταν η ΤΣΣΚΑ. Άμα ξαναδεί το δεύτερο ημίχρονο.
2: Εγώ το είδα πολύ καλά γιατί το περιέγραψε το ΜΑΤ.
0: Δεν το ξέρω.
2: Αλλά είναι σχετικό αυτό υπό ποια έννοια, άκουσα. Το ότι το αποτέλεσμα στο τέλος της ωραριάς αδικεί τους Βουλγαρούς δεν σημαίνει ότι η εικόνα του αγώνα συνάδει με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να είναι αποτελεσματικός. Στα πρώτα 30 λεπτά στο Ολυμπιακό Στάδιο ήταν καταιγιστικός. Έβαλε ένα γκολ. Μετά κατέβασε τους διακόπτες γιατί δεν μπόρεσε να βρει τρόπους με τους οποίους θα φτάσει τα αντίπαλη άμυνα. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν σημαίνει ότι δεν ήταν κυριαρχικό σε ένα παιχνίδι στο οποίο είχε 70% κατοχή στην μπάλα, αλλά από την άλλη πλευρά, με τον τρόπο που έπαιξαν οι Βουλγάροι, κινδύνευσε στο τέλος της ραγιάς να φύγει κοιτημένος. Στη γενική όμως εικόνα του παιχνιδιού και των δύο ομάδων, ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα. Είναι πιο ποιοτική ομάδα και έχει κυριαρχικό ρόλο στο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ 1948.
0: Για άρα, μένα, η προσωπική μου άποψη θα πω, Άρη, ο Παναθηναϊκός πρέπει να πετύχει το 0 στην άμυνα. Αν το καταδώσει αυτό, θα προκριθεί.
2: Δεν θα το δώσει αυτό.
0: Κατάλαβες.
2: Θα σου πω γιατί.
0: Εγώ έτσι πιστεύω, γιατί και μένω και στις δηλώσεις του Νίστρουπ μετά το πρώτο
2: παιχνίδι. Αν θα πάει με το 0 ο Παναθηναϊκός στην άμυνα και το 0 στην επίθεση, ο Παναθηναϊκός και δεν θα αποκλειστεί από την ΤΣΣΚΑ.
0: Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό το 0 στην επίθεση. Είπα ότι αν μπορέσει να λειτουργήσει αμυντικά σωστά, θα προκριθεί, αυτό λέω.
2: Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό για αυτά τα παιχνίδια. Σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να είσαι επιθετικά σωστά. Δεν παίζεις με μια ομάδα η οποία είναι κυριαρχική απέναντί σου και μπορεί να σου κάνει τις πολλές φάσεις για να έχεις το 0 της φάσης. Ο Παναθηναϊκός τις δέχτηκε γιατί ο ίδιος δεν ήταν καλός στην επιθετική του λειτουργία και στα χαφ του που δεν κατάφεραν να μαρκάρουν τις όποιες 2-3 φορές που έφυγαν οι Βούλγαροι στην κόντρα. Σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να είσαι καλός επιθετικά να καθαρίζεις τα μάτς. Δεν έχει καμιά σημασία η αμυντική σου λειτουργία γιατί εκ των πραγμάτων είσαι καλύτερος. Αμυντική λειτουργία παίζεις όταν παίζεις με την Πέτης. Αμυντική λειτουργία παίζει όταν παίζει με τη Γιαρεάλ, όταν παίζει με τον Άγιαξ, όταν παίζει με τη Μαρσέλ. Εδώ είναι άλλα μάτσα αυτά. Εδώ παίζει με μια ομάδα, την οποία εκ των πραγμάτων όταν αρχίζει είσαι κυριαρχικό, είσαι καλύτερο. Αυτή την κυριαρχία σου πρέπει να τη μετουσιώσει σε αποτέλεσμα με στο γήπεδο. Αν βάλει 2 και 3 γκολ και είσαι αποτελεσματικό, μετά θα έχει θέμα. Αν όμω προσέξει την αμυντική σου λειτουργία και δεν κοιτάξει πώ να φορτώσει την επίθεση για να σκοράρει. Το μάτς παίζει στα μέτρα του αντιπάλου.
0: Μην μείνουμε σε αυτό. Εγώ επιμένω ότι επειδή έκανε 19 τελικές προσπάθειες η ΤΣΣΚΑ στο ΆΚΑ, αλλά ας μην μείνουμε σε όλο αυτό.
2: 19 τελικές αποκλείεται να έκανε στο ΆΚΑ η ΤΣΣΚΑ.
0: Τόσες καταγράφηκαν. Τόσες καταγράφηκαν. Τι να κάνω, επίσης.
2: 19 αποκλείεται να έχει κάνει τελικές. 19.
0: Λοιπόν, 14 για τον Παναθηναϊκό μετρήθηκαν και 19 για τους Βούλγαρους. Πάμε τώρα στο τι ομάδα θα παρουσιάσει ο Νίστρουπ.
2: Έχει... Το θέμα είναι το εξής εδώ. Ότι αυτό θα περάσει, επαναλαμβάνω, το πόσο Παναθηναϊκός θα προσεγγίσει το μάτς. Παναθηναϊκός λοιπόν πάει να προσεγγίσει το μάτς, έχοντας και νέα πρόσωπα, έχοντας μια φιλοσοφία η οποία τουλάχιστον μέσα στο γήπεδο αυτή τη στιγμή θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να ξεδιπλώνεται. Σε αυτό το κομμάτι ευελπιστεί πάρα πολύ να μπορέσει να δώσει το κάτι παραπάνω του Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έρχεται αυτή τη στιγμή ως μάνα εξ ουρανού για τον Παναθηναϊκό με τα προβλήματα τα οποία έχει στην επίθεση. Κυρίως με τον τραυματισμό του Τετέ και του Ντέσσερ. Και με το ότι ο Ραστοντάρ είναι ένας παίκτης που ακόμα σιγά σιγά αρχίζει να μπαίνει στην εξίσωση και είναι πάρα πολύ λογικό όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Θέλω να πω κάτι. Παραλογισμός, ο οποίος επικρατεί πολλές φορές το καλοκαίρι, έρχεται και πηγαίνει περίπατο μετά από 2-3 μήνες. Είναι πάρα πολύ λογικό, πολύ ποδοσφαιρικό αλογικό, μια ομάδα που έχει 15 νέους παίκτες, τον οποίο από αυτούς που όταν λέω νέους βάζουν στην εξίσωση και τους πιτσιρικάδες που δεν έπαιζαν πέρσι, και ένα νέο προπονητή. Να ψάχνει για αυτή τη χρονική στιγμή. Δεν έχει καμία σημασία η εικόνα, έχει μεγάλη σημασία όμως το αποτέλεσμα τώρα. Επειδή η εικόνα διαφοροποιείται πάρα πολλές φορές από Τετάρτη σε Τετάρτη τα καλοκαίρια, Επειδή η εικόνα διαφοροποιείται πάρα πολλές φορές από

0: περιορίσει την κατάσταση μπορεί να είναι στο παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ΤΕΙ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει χρόνο συμμετοχής με τη λιμώδη μονοπυρήνωση που έχει. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός πάει να παίξει ένα παιχνίδι σε ένα γήπεδο στο οποίο είναι 40.000 θέσεων και ουσιαστικά αυτή είναι η δική του έδρα, γιατί περίπου 2.000 φίλοι του Παναθηναϊκού θα είναι εκεί. Η ΤΣΣΚΑ δεν έχει πολύ κόσμο. Δεν φημίζεται από τις βουλγαρικές ομάδες που παραδοσιακά έχουν κόσμο που μπορεί να δημιουργήσουν μια έδρα. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να παίξει κανένα σημαντικό ρόλο, όπως έδρα δεν ήταν και το Ολυμπιακό Στάδιο στο πρώτο μάτς, με την έννοια ότι σπρώχνει μια ομάδα και αυτή την εποχή έτσι δεν θα πάει να παίξει σε ένα περιβάλλον ο Παναθηναϊκός. Θα είναι εντελώς ουδέτερο. Άρα λοιπόν όλη η ιστορία του παιχνιδιού θα περάσει από την αποτελεσματικότητα, επαναλαμβάνω, του Παναθηναϊκού μέσα στο γήπεδο. Αν καταφέρει να είναι αποτελεσματικός, δεν θα έχει πρόβλημα. Κακά τα ψέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα του ποδοσφαίρου. Αν οι Βούλγαροι πάνε το παιχνίδι εκεί που το πήγαν και με την Σπάρτα Τρνάβα στο προηγούμενο, το σκοτώσουν δηλαδή το μάτς, το παν σιγά σιγά να το φτάσουν στην παράταση για να το διεκδικήσουν στα πέναλτι ή στην παράταση ακόμα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία την οποία πρέπει ο Παναθηναϊκός.
1: Τι ώρα πετάει ο Παναθηναϊκός, Άρη, τι ώρα πετάτε δηλαδή?
0: Φεύγουμε στις 4.
1: Ωραία.
0: Δεν θα γίνει προπόνηση στη Βουλγαρία, παρότι του Παναθηναϊκού ζήτησε το γήπεδο, γιατί θα γίνει ένα σχετικό, έτσι, μια σχετική αναγνώριση του χώρου. Ο Παναθηναϊκός θα προπονηθεί σε λίγη ώρα στο Κοροπή στις 10.30. Προστολή φεύγει στις 4 ώρα για τη Σόφια. Συνέντευξη τύπου στις 6. Το παιχνίδι αύριο στις 8.30.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλη απόφαση του φίλου του Παναθηναϊκού, παιδιά, από τη Βόρεια Ελλάδα. Πολύ μεγάλη απόφαση. Που με κάθε τρόπο, κυρίως ο φίλος του Παναθηναϊκού από όλη στη Βόρεια Ελλάδα, από τη Γαβάλα, από τις Σέρες, από την Αλεξανδρούπολη.
1: Να σας ευχηθούμε λοιπόν, Άρη, καλό ταξίδι. Και ξαναμιλάμε βεβαίως.
0: Βεβαίως,
1: βεβαίως. Και να θυμίσουμε ότι στη Σόφια, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα πάει και ο Όφη να παίξει 20 του μήνα με τη ΤΣΣΚΑ.
0: Με τη ΤΣΣΚΑ.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Καλό ταξίδι να έχετε. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Κουβαρά Αττικής, νέο μήνυμα του 112 για εκένωση του Αγίου Στυλιανού. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Έκλεισε τμήμα της λεωφόρου Λαβρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο. Ισχυρή άνεμη ως 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες θέτουν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού την Αττική και άλλες 6 περιφέρειες για εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου, το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Την ίδια ώρα ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν κυρίως με οικονομικά μέτρα προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τον σχηματισμό προκαταρκτικής κατεπήγουσας δικογραφίας διέταξε ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου για την προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκίνηση.

0: Κινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Ακούτε Air Sport.

0: Πρέπει να αποφασίσουμε ποιο είναι εδώ ο συνέδριο στην εκπομπή αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει.
1: Εγώ είδα φως και μπήκα. Είμαι εδώ και κερνάτε καφέ, αλλά απογοητεύτηκα.
0: Δεν πάω να ταξιδέψει καλύτερα στη Σόφια.
1: Δεν πάω να φέρει το παιδί κανένα καφέ.
0: Να σου πω, δεν μένει καμία εβδομάδα να υποδεχτεί και τον Όφη μετά.
1: Δύο εβδομάδες.
0: Τι εννοεί.
1: Να ετηθώ δύο εβδομάδες. Αν γίνεται. Εγώ είμαι μέσα, δεν αφήνω.
0: Αυτό που ακούσατε ήταν ο Χρήστος Κοντός. Αν δεν το καταλάβατε, φυσικά, που είναι λιγάκι δύσκολο. Ρωτάει ο φίλος ο Κώστας τελικά, λέει, τι χρειάζεται το Παναθηναϊκό, εξάρι ή οχτάρι.
2: Έλατε.
0: Έλατε. Εγώ λέω και τα δύο. Τι.
2: Λοιπόν, πάμε. Γιάννης Βοητσίδης.
0: Μάλιστα.
2: Καλημέρα σας, κύριε πάω. Γιάννη μας. Καλή εβδομάδα.
0: Δηλαδή, η ώρα δεν είναι ακριβώς κοντινή η ώρα. Την Πέμπτη θα είναι, αλλά. Έχουμε ζωρίσει. Ναι, είναι εβδομάδα πάω. Ναι. Και αυτή η εβδομάδα ναι. Δηλαδή.
3: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, επίσης.
3: Άκουσα το ερώτημα πριν, ας πάρει ένα εξαροχτάρι.
2: Σωστό και αυτό.
3: Ναι, παίζει και 6 και 8. Δηλαδή πλέον όλοι οι χαπ λίγο πολύ μπορούν να παίξουν.
0: Οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
3: Ο Κόφτης και ξέρω εγώ το Δεκάρι και λοιπά. Πλέον εδώ πήρε ο Πάοκ το Λουσέ που λέει παίζει χαπ, λέει παίζει δεξιμπάκ.
0: Και στο κινηματογράφο μπορεί να παίζει. Όχι, κοίταξε. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού, να σου το εξηγήσω, έχουν σταθεί στο γεγονός ότι τους φαίνεται πολύ αργός ο Παναθηναϊκός σαν ομάδα και αναρωτιούνται, κατάλαβες τώρα, ποιος θα δώσει ταχύτητα. Ένα εξάρι, ένα οχτάρι. Εντάξει, είναι διαφορετικές οι συνθήκες.
3: Εντάξει, κάθε ομάδα αστειεύομαι. Εγώ κάθε ομάδα ξέρει τα δεδομένα της, τι χρειάζεται. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται, οπότε αν μη τι άλλο, ο Παναθηναϊκός, όπως δείχνει και στις μεταγραφές φέτος, λεφτά υπάρχουν, έτσι, οπότε μπορεί να πάρει και άλλους παίκτες. Τώρα για τον ΠΑΟΚ, ναι, είναι εβδομάδα και για τον ΠΑΟΚ έτσι σημαντική, με ευρωπαϊκό αγώνα, περιμένει τον αγώνα της Πέμπτης στο Βέλγιο, 9:30 το βράδυ, η Λεβάν στο 0-1 της Τούμπας. Σίγουρα δύσκολη αποστολή, όταν πηγαίνεις εκτός έδρας έχοντας μια ήττα από το παιχνίδι στο γήπεδό σου, όλα είναι δύσκολα. Από την άλλη θα έλεγα όμως ότι με βάση την εικόνα του πρώτου αγώνα δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει π.χ. στις Βρυξέλλες για ένα θαύμα και όλα τα σχετικά. Έτσι, η πρόκριση είναι ένας δύσκολος, αλλά είναι σίγουρα ρεαλιστικός στόχος. Έτσι, αν μη τι άλλο, ο ΠΑΟΚ έδειξε καλύτερος από την Άντερλεχτ. Όχι ότι έβγαλε μάτια με την απόδοσή του, ότι έθελξε και όλα τα σχετικά, αλλά αν μη τι άλλο, ήταν καλύτερος. Έτσι, έχασε πέναλτι, είχε ευκαιρίες, μέχρι και στις καθυστερήσεις έχασε ευκαιρία. Έκανε το λάθος ή, εν πάση περιπτώσει, δεν έδειξε την απαιτούμενη συγκέντρωση στο ξεκίνημα. Δέχτηκε γκολ στα πρώτα 16 δευτερόλεπτα.
0: Φοβερό. Λέγαμε και εκείνο που είχε δεχτεί στο τρίτο λεπτό. Και τώρα
2: τι συγκέντρωση να προλάβεις να δείξεις, ρε Σιγιάννη, σε 15 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, δεν προλαβαίνεις να δείξεις συγκέντρωση. Είναι αυτό που λένε.
0: Ένα τσάφ έγινε στην ουσία από τον Ζήφκοβιτς. Αυτό ήταν.
3: Ναι.
0: Γιάννη, δεν ήταν εσύ. Ναι, ένα τσάφ έγινε. Αυτό.
3: Και ίσως, ναι, μπορεί να πει κανείς, η μπάλα είχε πάει στον τερματοφύλακα, έγινε ένα βολέ. Αυτό ακριβώς, ναι, αυτό όντως δίκιο έχετε. Ουσιαστικά του Ζήφκοβιτς η λανθασμένη απομάκρυνση ήταν. Εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν αυτά, έστω και αν αυτό ήταν κάτι σπάνιο. Έτσι, προφανώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει δεχτεί ποτέ ξανά γκολ στην ιστορία του στα 16 δευτερόλεπτα. Άρα θα πρέπει να πάει για την ανατροπή στην Ρεβάνς. Με τουλάχιστον μία αλλαγή στη σύνθεσή του, γιατί ο Χατζηδιάκος είναι τιμωρημένος. Θα έλεγα ότι έτσι, μεταξύ σοβαρού και αστείου, το ότι είδε τρεις κίτρινες σε τρεις αγώνες είναι κατόρθωμα. Έτσι, δηλαδή πήγε σε ρητ, έπαιξε τρία μάτς και είδε τρεις κίτρινες κάρτες και τιμωρήθηκε. Θα πρέπει προφανώς και αυτός να είναι πιο προσεκτικός στη συνέχεια, γιατί αν πάει έτσι θα παίζει ένα-δυο παιχνίδια και μετά δεν θα παίζει. Θα μπει ο Ελουστόντος στη θέση του, αυτό είναι προφανές. Άλλωστε ο ΠΑΟΚ έχει και μια έλλειψη εκεί στα στόπερ, γιατί έφυγαν τρεις, ήρθαν δύο μέχρι στιγμής, προφανώς θα πρέπει να πάρει κάποιον ακόμη. Την Πέμπτη, πέρα από το δίδυμο Ελουστόντο Μιχαηλίδη, από πίσω θα είναι μόνο ο Μπαταούλας, ένα νέο παιδί, βέβαια πολύ αξιόλογο παιδί, αλλά χωρίς εμπειρία, και ο Θημιάνης που είναι στην ομάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν φαίνεται να υπολογίζεται ιδιαίτερα ούτε από τον Λουτσέσκου ούτε από τον Λύση ως μια έτσι εναλλακτική λύση. Περισσότερο μπορούμε να πούμε ότι αν χρειαστεί θα πάρει και κάποιο χρόνο ο Θημιάνης. Είναι διαθέσιμοι πλέον, βέβαια έχουν δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα ο Λουσέ και ο Γιαννούλης. Δεν ξέρω αν ενδεχομένως θα μπορούσαμε να δούμε κάποιον, δεν νομίζω να παίξει κάποιος από την αρχή, δηλαδή να παίξει ο Λουσέ στα χαφ. Το πιο πιθανό σενάριο είναι το δίδυμο, το σύνηθες από το ξεκίνημα της σεζόν, ο Ζαφίρης και ο Σανταμάρια. Ούτε για το Γιαννούλη πιστεύω ότι είναι απλό το να μπει στην αρχική ενδεκάδα, γιατί μην ξεχνάμε ότι πλέον στους αριστερούς μπακ στον ΠΑΟΚ, πέρα από τον Γκόμες που παίζει, υπάρχει και ο Μπάμπα, ο οποίος είναι ξεκάθαρα ο βασικός αριστερός μπακ της ομάδας τα τελευταία χρόνια. Ενδεχομένως όμως και ο Λουσέ και ο Γιαννούλης να πάρουν κάποιο χρόνο συμμετοχής, να μπουν ως αλλαγή, θα τα δούμε. Βέβαια ακόμα είμαστε στη Δευτέρα, μέχρι την Πέμπτη έχουμε πολύ χρόνο. Φυσικά δεν υπολογίζονται ο Τάχα Άλλη και ο Ντεσπότοφ είναι τραυματίες, και ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος υποβλήθηκε την περασμένη Παρασκευή σε μια επέμβαση, θα χρειαστεί κάποιους μήνες. Να πούμε για την Άντερλεχτ ότι χθες στην πρεμιέρα της στο βελγικό πρωτάθλημα νίκησε 2-1 τη Λαλουβιέρ με 4 αλλαγές στη σύνθεσή της σε σύγκριση με την ενδεκάδα της Τούμπας, σε ένα παιχνίδι όπου είχε τελείως διαφορετική εικόνα από τη Τούμπας, από την άποψη ότι έκανε 33 τελικές. Στην Τούμπα είχε όλες και όλες δύο τελικές στην εστία. Τώρα χθες είχε με τη Λαλουβιέρ 33 τελικές.
2: Άλλο πάω, κάλο Λαλουβιέρ.
3: Προφανώς.
0: Που έμεινε και με 10 παίκτες.
3: Έμεινε και με 10, όντως. Έκανε ανατροπή Άντερλεχτ με τα γκολ του Κάνα και του Μπερτατσίνη που μπήκε ως αλλαγή και πέτυχε γκολ στις καθυστερήσεις. Από εκεί και πέρα να πω ότι από σήμερα θα διατίθενται από τις 12 η ώρα τα εισιτήρια για τον αγώνα του Βελγίου, για τους φίλους που θέλουν να ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες, ενώ από σήμερα διατίθενται και τα εισιτήρια διαρκείας, τα οποία δεν ανανεώθηκαν και ελευθερώθηκαν οι θέσεις. Άρα λοιπόν από σήμερα όσοι μάλιστα δεν ανανέωσαν μπορούν να πάρουν εισιτήριο. Τώρα για τα μεταγραφικά να πω απλώς
0: εντάχει για να προλάβουμε ένα, γιατί είμαστε στην ενημέρωση.
3: Να πω ότι στα Ολλανδικά μέσα ενημέρωσης υπάρχουν κάποιες αναφορές για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Κάσπερ Τένκστεντ της Φέγενορτ, 26χρονο Δανό σεντερφόρ, ότι ο ΠΑΟΚ και η Τραμπζονσπορ ενδιαφέρονται για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, τον οποίο η Φέγενορτ έχει αγοράσει από την Μπενφίκα πέρσι με 6 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει αυτή η αναφορά, το κρατάμε το όνομα και θα δούμε αν μπορεί να προχωρήσει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση τις επόμενες μέρες.
0: Ωραία. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Και φεύγουμε από το δικέφαλο του Φορά και πάμε στον νότιο δικέφαλο, στον παραδοσιακό της ΑΕΚ δηλαδή, και με δεδομένο ότι κατά τον Μάρκο Νίκολης μεταγραφή δεν θα δούμε τις επόμενες μέρες, και με αυτή την ομάδα θα παίξει η ΑΕΚ, αυτή που ξέρουμε δηλαδή, θα παίξει και στο Super Cup Τετάρτη στο Παγκρίτιο με τον Όφη.
2: Καλά,
0: και στα play-off.
2: Δεν προλαβαίνει να παίξει με κάποια άλλη ομάδα στο Super Cup. Αν
0: με κάποιον άλλο παίκτη, ναι.
2: Ναι, αλλά με κάποια άλλη ομάδα εννοώ. Είπες με αυτή την ομάδα θα παίξει.
0: Ούτε όμως και για τα play-off προβλέπει κάποια
2: και πάλι
0: αλλαγή.
2: Πάλι δεν προλαβαίνει και εκεί δεν προλαβαίνει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Καραγιάννη να δούμε αν έχει υπάρξει κάτι καινούργιο λοιπόν για την Ένωση, η οποία είναι έτοιμη για το match της Τετάρτης. Νίκο, καλή σου μέρα. Καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, Ηλία. Ναι, αυτό το οποίο λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι, στην ουσία αυτό έλεγες.
4: Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διασύνηση στα μεταγραφικά. Η Ένωση έχει κλείσει τον βασικό της μεταγραφικό της σχεδιασμό και έπειτα θα προχωρήσει σε 3-4 ακόμα προσθήκες, όπως είπε και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις, αλλά αυτές θα γίνουν μετά τα προκριματικά των play-off του Champions League. Να πούμε μια είδηση η οποία υπάρχει και είναι αυτή τη στιγμή σχετικά με κάποιες δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει ο κύριος Νεσίμ Ντρίμπι, ο οποίος δηλώνει ως το μάνατζερ του ποδοσφαιριστή Ακράμ Μπουράς, ο οποίος αγωνίζεται στην Λεύσκη Σόφιας. Ο εν λόγω κύριος δηλώνει ότι είναι σε διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ για τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή, ενώ τα μέσα από την Βουλγαρία βάζουν και στο κόλπο τον Ολυμπιακό, με δίνοντας όμως την pole position στην Ένωση. Από την ΑΕΚ αυτό το οποίο αναφέρουν είναι ότι δεν γνωρίζουν τον άνθρωπο ο οποίος κάνει τις δηλώσεις. Δεν γνωρίζουν ποιος είναι αυτός ο οποίος μιλάει ως μάνατζερ ποδοσφαιριστή.
2: Τον παίχτη το γνωρίζουν, εκείνη το θέμα, όχι τον άνθρωπο, το μάνατζερ.
4: Κοιτάξτε,
2: μπορεί να μιλάνε με άλλο μάνατζερ.
4: Είναι ένα όνομα το οποίο δεν ακούγεται για πρώτη φορά στην Ένωση το καλοκαίρι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος και σύμφωνα και με Γάλλο δημοσιογράφο έχει ξαναπασχολήσει την Ένωση. Ήταν ουσιαστικά ο παίχτης ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής της Λεύσκης Σόφιας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος πέρυσι. Υπάρχει στα ραντάρ, δεν γνωρίζουμε αν είναι κάτι τόσο μάλιστα προχωρημένο ουσιαστικά. Και να πούμε και
0: 24 μέσα ετών μέσος είναι, πολλά παιχνίδια στα πόδια του την προηγούμενη σεζόν, 37 συνολικά.
4: Ναι, είναι αριστεροπόδαρος, σχετικά ψηλός ποδοσφαιριστής, το 1,84. Είναι ένα όνομα το οποίο έχει προταθεί και έχει ακουστεί και για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό. Να δούμε αν θα μπορέσει να προχωρήσει πάντως η περίπτωσή του. Η ΑΕΚ σίγουρα εκεί στην θέση των μέσων θα προχωρήσει και ακόμα μία μεταγραφή. Αυτό το γνωρίζουμε, και διαστόματος Μάρκο Νίκολης. Έτσι. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι υπάρχουν εξελίξεις και σχετικά με τις αποχωρήσεις στην Ένωση. Καθώς,
0: για τον Ελία Σόφια που μας πεις.
4: Ναι.
0: Πάει ιδανικός τελικά.
4: Είναι αυτή τη στιγμή η Ιντερνασιονάλ η οποία φαίνεται να βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα προχωρήσει σε πρόταση στην ΑΕΚ με δανεισμό και οψιόν αγοράς. Από την Βραζιλία αναφέρουν ότι αυτή η οψιόν θα είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι η πρώτη φορά που ενδιαφέρονται ομάδες από την Βραζιλία για τον Νίκλας Ελίασον. Θυμίζω άλλωστε ότι ο Σουηδός έχει και ρίζες από την Βραζιλία. Πριν από 2 χρόνια περίπου είχε έρθει πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ τότε στα γραφεία της Ένωσης για τον Ελίασον από την Σάντος. Ωστόσο τότε δεν είχε προχωρήσει η μεταγραφή του γιατί είχε γίνει και παράλληλα η πώληση του Λιβάη Γκαρσία στην Σπαρτάκ Μόσχας. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στο να μετακομίσει στην Βραζιλία ο εξτρέμ της Ένωσης, ο οποίος όπως έχουμε πει και από την αρχή του καλοκαιριού βρίσκεται γενικότερα στη λίστα υποπαραχώρηση των ποδοσφαιριστών, αυτός μαζί με τον Λιούμπισιτς. Το είπε άλλωστε και αυτό ο Μάρκο Νίκολης στις δηλώσεις του σχετικά με τον Νίκλα Στελίασον, όταν είχε πει ότι αυτή τη στιγμή τον υπολογίζω, δεν ξέρω μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου τι θα συμβεί. Και άλλωστε ήταν και ένας παίκτης ο οποίος είχε χάσει αρκετά τον ρόλο του στην ιεραρχία στην Ένωση και δεν θα ήταν αρνητική η κυτρινόμαυρη σε μια ενδεχόμενη πώληση. Να πούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι ότι υπάρχουν και δηλώσεις του προπονητή των Raiders για τον James Penrice, σε ερώτηση η οποία του έγινε από δημοσιογράφο της Daily Mail σχετικά με το αν είναι πιθανό να προχωρήσουν οι Σκοτσέζοι στη μεταγραφή του Penrice. Αυτό το οποίο ανέφερε είναι ότι υπάρχει το ενδιαφέρον. Δεν διέψευσε αυτό το οποίο γνωρίζουμε και όλες τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει τίποτα επίσημο, δεν υπάρχει τίποτα ουσιαστικά σε πρόταση και αυτό αναφέρει και το ρεπορτάζ. Είναι πάρα πολλές οι ομάδες συνολικά από την Βρετανία οι οποίες ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Ντέβις Πενράις, από ομάδες οι οποίες αγωνίζονται τόσο στο σκοτσέζικο πρωτάθλημα όσο και στην Championship. Ωστόσο ακόμα καμία ομάδα δεν έχει χτυπήσει με επίσημο τρόπο την πόρτα της Ένωσης για να καταθέσει μια πρόταση στην οποία θα μπορεί να υπάρξει μια συζήτηση ουσιαστικά για την ενδεχόμενη πώληση του σκοτσέζου αριστερού μπακ. Θυμίζουμε άλλωστε ότι έχει και ένα πάρα πολύ καλό όνομα ο Penrice συνολικά στη Βρετανία και στο νησί, καθώς η Ένωση όταν τον έχει αποκτήσει από την Χαρτ τον έχει αποκτήσει πως και τον καλύτερο αριστερό μπακ του πρωταθλήματος. Αυτά με τα μεταγραφικά, και έχουμε και σήμερα φυσικά, περιμένουμε την εμφάνιση της νέας φανέλα της Ένωσης. Θες η Τρινό Μαύρη ΠΑΕ με ένα post στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε ουσιαστικά το προανήγγειλε την τα αποκαλυπτήρια της νέας εμφάνισης, η οποία αναμένεται να είναι και πάλι με ρίγες.
2: Μάλιστα.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Νίκο. Μένουμε με την εντύπωση ότι ο Νίκολης είναι ικανοποιημένος από την εικόνα της ΑΕΚ, γι' αυτό και δεν βιάζονται να κλείσουν τον κύκλο των μεταγραφών. Άλλωστε, ένα-δύο πρόσωπα από ό,τι καταλάβει, maximum, να προσθεθούν σε αυτό το ρόστερ.

0: Πάμε και στον Άρη.
1: Πάμε και στον Άρη.
0: Γιατί τον αφήσαμε λίγο πίσω.
1: Από δικέφαλο πήγαμε σε δικέφαλο και τώρα από κίτρινο πάμε σε κίτρινο.
0: Α, έτσι πας.
1: Υπάρχει μια έτσι αλληλουχία.
0: Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται στον Άρη.
1: Καλημέρα,
0: με τη βοήθεια του
1: Βασίλη
0: Βλαχόπουλου. Καλώς τον, ναι.
2: Καλημέρα, τι κάνετε,
0: Καλά είμαστε.
1: Ζεσθενόμαστε.
0: Σιγά μου, μια χαρά είναι.
1: Σιγά μου, ρε.
0: Έλα,
1: σιγά,
0: Βασίλη, τώρα
1: εδώ
0: ο Ευαισθητούλης που έχει περάσει 44 και τον ενοχλεί το 34.
1: Είπα εγώ ότι είμαι Ευαισθητούλης. Δεν ζεσθενόμαστε όμως.
0: Καλοκαίρι είναι, Αύγουστος.
1: Βασίλη,
0: να σε ρωτήσω, Βασίλη, έχει κόσμο η Θεσσαλονίκη τώρα?
1: Να βγάζω παράπονο με το ζεσθενόμαστε. Έλεος πια με αυτόν που έχω μπλέξει.
2: Αν έχει κόσμο πολύ.
0: Ναι, δηλαδή
2: στο δρόμο που ήμουνα είχε αυτοκίνητα. Όχι τόσο στη Στρατού που είναι κεντρική οδός. Στον περιφερειακό είχε, αλλά ο περιφερειακός δεν είναι και... δεν μπορείς, ας πούμε, να καταλάβεις από εκεί, γιατί πολλοί κόσμος πήγαινε έχει τη Χαλκιδική και χρησιμοποιεί την περιφερειακή οδό. Οπότε από εκεί δεν μπορείς να καταλάβεις. Στο κέντρο δεν κατέβηκα, για να πω την αλήθεια, για να μπορέσω να
0: σου πω. Τόσο
2: πάντως εχθές που, που γυρνούσα από Χαλκιδική, γύρισα εύκολα, γύρισα άνετα. Εν αντιθέσει με άλλες φορές που είχε χρειαζόταν τουλάχιστον 2 ώρες, ας πούμε, περίπου 2 ώρες μάλλον από Χαλκιδική για Θεσσαλονίκη.
0: Εκείνο το δράμα με τα έργα συνεχίζεται που έζησα πέρυσι στην περιοχή.
2: Για την περιφερειακή, λέει.
0: Ναι,
2: συνεχίζεται. Εντάξει, όμως να σου πω κάτι, ήταν για μένα αναγκαίο τώρα. Η Θεσσαλονίκη είχε μένει περιφερειακή οδό, αλλά ήταν πολύ άσχημα φτιαγμένη η περιφερειακή οδός.
0: Κορέστηκε γρήγορα. Κορέστηκε πραγματικά η χρήση.
2: Ναι. Καρμανιόλα σε πάρα πολλά σημεία. Και επίσης πολύ μικρή για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες, ειδικά τα καλοκαίρια, γιατί η Χαλκιδική βασίζεται περισσότερο στον οδικό τουρισμό, ασχέτως που φέτος είχε πολύ λιγότερο αριθμό τουριστών από τη Βουλγαρία, γιατί πολύ απλά ανακαινήθηκε το αεροδρόμιο της Σόφιας και έχουν προσθεθεί 27 πτήσεις προς άλλους προορισμούς και πολλοί Βούλγαροι επέλεξαν να πάνε είτε στην Καβάλα που έχουν κάνει εξοχικά, είτε να πάνε σε άλλες χώρες. Αλλά παραμένει περιφερειακή μια οδός, ένας δρόμος ο οποίος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εξυπηρετήσει τις ανάγκες και το χειμώνα, βέβαια, εντάξει. Συν της άλλης, αν υπάρξει ένα ατύχημα, τότε όλη η περιφερειακή κοκκινίζει. Δηλαδή δεν μπορείς να την περάσεις.
0: Ο Άρης σε ποια κατάσταση είναι, στο κοκκινίζει ή πρασινίζει?
2: Είπατε νωρίτερα ότι εντάξει, λέγατε για την ΑΕΚ ότι εντάξει, ένα 2 παίκτες μένουν για να κλείσει το ρόστερ. Ναι, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ας πούμε και για τον Άρη μπορώ να σου πω το ίδιο, ότι εντάξει μωρέ, 3 παίκτες είναι, 3-4 παίκτες είναι πολύ.
0: Όχι, εγώ είπα...
2: αυτό το λέμε εδώ και 20 μέρες. 20 μέρες λέμε για 3-4 παίκτες, δηλαδή...
0: Και δεν έρχονται.
2: Και δεν έρχονται. Τώρα είναι στο προσκήνιο η περίπτωση του Ζερεμί Πετρής, του Γάλλου δεξιού πιστοφύλακα, ο οποίος ανήκει στη Watford, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029, είναι μία από τις βασικές επιλογές. Δεν είναι μια περίπτωση η οποία προέκυψε το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει εδώ και καιρό, όπως υπήρξαν και άλλες οι οποίες δεν προχώρησαν. Ο Άρης, ο οποίος έδειξε ξεκάθαρα και στο φιλικό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό το Σάββατο, ότι δεν έχει βάθος.
0: Αυτό γιατί... υπόθηκε και γράφτηκε κατά κόρο. Ναι, δεν έχει βάθος η ομάδα.
2: Ναι, το διαχειρίστηκε το παιχνίδι διαφορετικά ο Μιχάλης του Γρηγορίου, γιατί έβαλε στο πρώτο ημίχρονο κυρίως τα παιδιά από την ΚΑΠΑ 19, έβαλε τον Κάμψη, τον Βοριαζίδη, τον έβαλε επίσης στόπερ με τον Χαρούπα και τον Αντωνιάδη στα πλάγια μπακ. Θέλω να πω ότι έκανε διαφορετική διαχείριση σε σχέση με τους φιλικούς αγώνες στην Ιταλία. Και όταν μπήκαν οι βασικοί από το 66 και μετά, ήταν σαν να βλέπεις μια άλλη ομάδα στο γήπεδο. Προφανώς τα παιδιά αυτά θα χρειαστούν χρόνο και εγώ είμαι υπέρ των νέων παιδιών και υπέρ του να μπορέσεις να βγάλεις παιδιά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει τα παιδιά να βουτήξουν κατευθείαν στα μπλε νερά, ας πούμε. Δηλαδή, μπορεί, επειδή είναι και καλοκαίρι, μπορεί να ξεκινήσεις πατώντας λίγο τα πόδια σου και κολυμπώντας σιγά-σιγά. Και όχι να τους πετάξεις στα μπλε νερά. Ο Άρης χρειάζεται τουλάχιστον ένα στόπερ. Για μένα 2 χρειάζεται. Σε διαφορετική περίπτωση θα συνεχίζουμε να βλέπουμε το Γένσεν κεντρικό αμυντικό. Χρειάζεται τουλάχιστον 2 παίκτες στα πλάγια, στα άκρα. Δηλαδή έναν ο οποίος θα παίζει αριστερά και έναν που θα παίζει και αριστερά και δεξιά. Κανονικά 3 θέλει, αλλά επειδή 3 αποκλείεται να έρθουν, εγώ λέω για 2. Μία περίπτωση είναι του Ζερεμί Πετρής, ο οποίος απασχολεί. Εδώ και καιρό είναι στο προσκήνιο η περίπτωση του Γιούμπο Μιρσάτκα, του 30χρονου Σλοβάκου διεθνή στόπερ, με τον οποίο ο Άρης κάποια στιγμή τον είχε συμφωνήσει, από ό,τι ξέρω, για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μετά θέλησε να δει άλλες περιπτώσεις, σαν αυτή του Σισε, η οποία βέβαια χάθηκε οριστικά, καθώς έκλεισε σε άλλη ομάδα. Πλέον ο Άρης έχει την πίεση του χρόνου. Σε μια εβδομάδα από σήμερα είναι ο αγώνας με την αναγέννηση Καρδίτσας για το κύπελλο Ελλάδος και σε 10 μέρες από σήμερα, 11, είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Πότε να έρθουν, πότε να εγκληματιστούν.
0: Ποιος είναι ο πρώτος αντίπαλος, δεν θυμάμαι.
2: Ο Άρης ξεκινάει με την Καλαμάτα εκτός έδρας και μετά με τον Όφη στο Κλειάδης Βικελίδης. Δεν είναι μόνο αυτό, ξέρεις, είναι και αν έχει κάνει προετοιμασία ο παίκτης. Γιατί άλλο να πάρει έναν.
1: Να προλάβει να μπει στο κλίμα, να γνωριστεί με τους συμπαίκτες του, ρε παιδί μου.
2: Άντε, αυτό γνωρίζετε. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι ο τύπος είναι πολύ social, είναι πάρα πολύ κοινωνικός. εγκληματίζεται στο δευτερόλεπτο. τη δεύτερη μέρα κάνει
0: τσακμάκι,
2: πλάκα με τους παίκτες από διτήρια. Τσακμάκι, ναι. Λέει, είναι τσακμάκι. Αν ο παίκτης δεν έχει κάνει προετοιμασία, τι γίνεται.
0: Έλατε.
1: Σωστό.
2: Αν περιμένει ένα μήνα.
1: Έλατε.
2: Ο Άρης έχει και, ξέρεις, υπάρχει ο κίνδυνος μετά. Γιατί βιάζεις αν τον βάλεις στο πρόγραμμα, βιάζεις αν τον βάλεις στην ίδια γραμμή με τους υπόλοιπους παίκτες και ελοχεύει κίνδυνος τραυματισμού. Ο Άρης έχει να διαχειριστεί ήδη δύο τραυματισμούς, του Κοαμέ, ο οποίος υπέστη θλάση και θα μείνει ένα μήνα εκτός, και του Νίγκ, ο οποίος θα μείνει 1,5 μήνα εκτός. Εντάξει, του Νίγκ δεν μπορώ να το βάλω στην ίδια γραμμή, γιατί πολύ απλά ο Νίγκ έχει πραγματικά δευτερεύοντα ρόλο στην ομάδα και δεν μπορώ να πω ότι είναι μια απώλεια που θα παίξει ρόλο στον Άρη. Υπέστη μερική ρήξη ισοπλάγιου συνδέσμου ο Νίγκ και θα μείνει 1,5 μήνα έξω. Πάντως, για να το κλείσω, πιέζεται μάλλον θα πρέπει να πιέζεται ο Άρης για μεταγραφές, γιατί η άμυνά του είναι προβληματική.
1: Μάλιστα. Okay. Ωραία, Βασίλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σου μέρα.
0: Έχει δρόμο ο Άρης. Αυτό κατάλαβα. Ναι. Και ελπίζω να μην είναι περιφερειακός. Να μην είναι αυτή η εικόνα.
1: Έλατε.
0: Είδα πρόσφατα βίντεο. Οργισμένοι ήταν αυτοί που το ανεβάσανε το βιντεάκι για τον περιφερειακό, που είχε μείνει μία λωρίδα, όπως καταλαβαίνεις, και γινόταν της μουλής. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή.
1: Καλά.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί πάλι στις 8.
1: Για ώρα. Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για την Ολλανδία για τη δεύτερη αναμέτρηση με την Αϊμέγγεν αύριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Στο αεροπλάνο βρίσκονται ο Σαντιάγκο Έσε και ο Κωνσταντίνος Κουτσίδης, επίσης για πρώτη φορά στην αποστολή, και ο τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Στα μεταγραφικά, οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Τουλούζ για τη μεταγραφή του Κρίστιαν Κάσερες. Ο Γιώργος Μασούρας είναι και επίσημα παίκτης της ΝΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας. Η Ιντερνασιονάλ φαίνεται να ζήτησε δανεικό από την ΑΕΚ τον Νίκλας Ελίασον, σύμφωνα με μέσα μαζικής ενημέρωσης Βραζιλίας. Την επέκταση συμβολαίου μέχρι το 2030 του Σταύρου Πύλιου ανακοίνωσε η Ένωση. Ανεβάζει ρυθμούς ο Δημήτρης Γιαννούλης εν ώψη της ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, ενώ ο Κύριλ Ντεσπότοφ συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης. Ο Ανδρέας Τέτε ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε και επέστρεψε χθες στο Κοροπή κάνοντας ατομικό πρόγραμμα. Το πιθανότερο σενάριο είναι να ακολουθήσει στην αποστολή του Τριφυλιού στη Σόφια. Τουρνά ποδοσφαίρου με σκοπό την ενίσχυση του ορφανοτροφείου Βόλου διοργανώνεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Σήμερα θα παίξουν Ολυμπιακός Β' Πανιώνιος 6,5 και Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βόλος Καλαμάτα 9. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 5 ευρώ. Δήμητρης Γιαννακόπουλος μίλησε για όλα σε μεγάλη συνέντευξή του στο Euro Insiders. Δεν υπάρχει αντιπαλότητα με τον Ολυμπιακό. Είμαι με το 1,5 πόδι μέσα και το μισό έξω. Το 2020 είχα πολλαπλά εμφράγματα, έφυγα και ήρθα 4 φορές, άλλαξα ως άνθρωπος και χαρακτήρας, ανέφερε μεταξύ άλλων. Τριπλή άφηξη για τον ΠΑΟΚ χθες, Χάτζης Μήτρου Λόγκ και Αλεξάνδερ πάτησαν Θεσσαλονίκη. Νίκη με 86-63 πανηγύρισε Εθνική Παίδων κόντρα στη Γεωργία για το Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 ετών. Αύριο θα αντιμετωπίσει τη Σλοβενία για την φάση των 16. Η Εθνική αναδιοντήθηκε με 78-77 από την Ισλανδία και βγήκε έκτη στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 ετών, β' κατηγορία, στην Τουλτσέα της Ρουμανίας. Η Εθνική Κορασίδα αντιμετωπίζει σήμερα στις 7.30 την Νορβηγία για τα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 ετών β' κατηγορίας. Αυλαία σήμερα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τύπου στο Μπέρμιγχαμ. Στο πρόγραμμα της ημέρας ξεχωρίζει η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου στον προκριματικό του μήκου στη 1.30. Η προσπάθειά του θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το R2 Sport. Η Ελλάδα συμμετάσχει στην οργάνωση με μια αποστολή 60 αθλητών και αθλητριών, 33 άνδρες και 27 γυναίκες, που είναι η μεγαλύτερη της χώρας μας στην ιστορία της διοργάνωσης. Στο Όρεγκον τώρα, η 17χρονη Ελένη Κοκοβάκη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα εμπόδια στο παγκόσμιο τάθλημα κάτω των 20 ετών με χρόνο 55-99 και βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας. Τρίτο μετάλλιο για την Ελλάδα μετά τα σημαίνια από την Μητροπούλου στο Μήκος και τη Ρούσου στα 800 μέτρα. Ο Ιάσονας Μουσελίμης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκύφ εφήβων και η Λίλα Μουρατίδου το χάλκινο στο σκύφ νεανίδων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Εφήβων Νεανίδων που διεξήχθη στο Πλότι της Βουλγαρίας. Γιώργος Κούτσιας, Φώτης Ιωαννίδης και Βαγγέλης Παυλίδης κατά σειρά σκόραν στην πρεμιέρα του στο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να κάνει ντεμπούτο και να πετυχαίνει φοβερό γκολ, νίκησε 3-2 την Άρσεναλ και κατέκτηκε στο Emirates Cup 2026. Ο Χρήστο Τζόλης αγωνίστηκε για 77 λεπτά και ήταν ο MVP των Καρονιέριδων, καθώς είχε την assist για το 1-2 στο 54ο λεπτό και κέρδισε το πέναλτι για το 2-3 στο 69ο. Νέες καταγγελίες και νέες παρασκηνιακές κινήσεις του Τζιάνι Φαντίνο έρχονται στη δημοσιότητα, με την UEFA να διεξάγει έρευνα για όλα όσα έκανε επί 16 χρόνια στην Ομοσπονδία ο νυν πρόεδρος της FIFA. Φαίνεται στην οικογένεια του NBA για τον θάνατο του Ντον Νέλσον. Ο άλλοτε forward, 5 φορές πρωταθλητής με τους Boston Celtics και μετέπειτα προπονητής, απεβίωσε χθες σε ηλικία 86 ετών. Το τελευταίο αντίο στον πατέρα του, Χόρχε, είπε χθες ο Νιολέν Μέση σε στενό οικογενειακό κύκλο, κοντά στη γεννητηρά του Ροσάρι. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 11.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Ακούτε, Era Sport.

0: εσύ θα αναργά.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα αγαπημένα μας παιδιά.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα.
2: Δευτερούλα ζάχαρη, δευτερούλα μέλι.
1: Καλό 15 Αύγουστο.
2: Πού ρε, 10 έχουμε.
1: Πλησιάζει. Πλησιάζει.
2: Πού θα πας?
1: Τι?
2: Πού θα πας?
1: Πού θα πάω?
2: Πες μας, πού θα είσαι 15 Αύγουστο?
1: Ξέρω εγώ. Εκεί που είμαι.
2: Κάθε χρονό.
1: Εκεί που ήσου ήμουνα.
2: Εκεί και εκεί που θα έρθεις.
1: Εκεί θα πάω. Ή αλλιώς ένας φίλος έλεγε στα μπαλκονίσια. Ας το τέτοιο.
2: Δεν έκανα κάτι.
1: Σε βλέπω, έτοιμος. Έτσι. Στα μπαλκονονίσια.
2: Πού είναι αυτό?
1: Δεν ξέρεις?
2: Όχι.
1: Παντού είναι. Για σκέψου το λίγο.
2: Μπαλκονονίσια. Κέρκυρα.
1: Είσαι ωραίος ρε Νεότητα. Είσαι ωραίος ρε αγόρι μου. Είσαι ωραίος. Να είχα λίγο από τη χάρη σου, λίγο από την ομορφιά σου. Άρε Λεωνίδα.
2: Τα έχεις όλα αυτά. Τα έχεις όλα αυτά. Τώρα είσαι.
1: Λοιπόν. Ποιο είναι.
2: Εγώ, ε.
1: Εγώ τι να ισχυώσω, τι μητρόφωνο να ισχυώσω, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, κάνω οτιδήποτε, ό,τι καλύτερο και ό,τι ξέρω. Δηλαδή, η καρδούλα από το μικρόφωνο να είναι εδώ. Η καρδούλα είναι εδώ. Τι να κάνω εδώ? Δηλαδή, απλώς γυρνάω για να μιλήσω, ξέρεις, οι άνθρωποι.
2: Μάθεις, μικρός.
1: Οι άνθρωποι πρέπει όταν μιλάνε στον άλλον να κοιτάζουν και τον άλλον. Δηλαδή, εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι, ρε παιδί μου, μιλάνε και κοιτάζουν το κινητό. Ή κοιτάζουν, ξέρω εγώ, πέρα, ξέρω το διάστημα ή οτιδήποτε, ή τηλεόραση ή οτιδήποτε, ξέρω.
2: Είμαι φευγάτος.
1: Δεν ξέρεις αν σου μιλάνε, αν δεν σου μιλάνε, αν σε έχουν γραμμένο.
2: Τα μπαλκονονίσια είναι το μπαλκόνι.
1: Ναι.
2: Με βοήθησε η μητέρα μου.
1: Ποιος σε βοήθησε? Αλήθεια δες τώρα. Τι να ξέρετε εσείς, τι να ξέρετε, καθόμουν τώρα και διάβαζα ένα μεγάλο άρθρο για το... βασικό θέμα, τέλος πάντων, για το πώς οι Έλληνες μπορούν να πάνε πια διακοπές. Είναι τραγικό, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό που λέγανε τα μπάνια του λαού, αυτή τη στιγμή είμαστε, λέει αριθμητικά, η χώρα μετά τη Ρουμανία που δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπές. Δηλαδή, ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει διακοπές. Έτσι. Και εντάξει, δεν χρειαζόμαστε, πολλές φορές δεν χρειαζόμαστε αριθμούς και τα λοιπά για να διαπιστώσουμε αυτό που βλέπουν τα μάτια μας, γιατί μερικές φορές βλέπουμε ό,τι βλέπουμε αλλά περιμένουμε και επιβεβαίωση, ξέρεις, από κάποιον άλλον, κάποια έρευνα, κάποια έτσι και τα λοιπά. Γιατί άνθρωποι είμαστε, λέμε, θες να έχω κάνει λάθος, θες να μην ισχύει αυτό το πράγμα το οποίο βλέπω. Τι έπαθες τώρα? Άστο, μια χαρά είναι.
2: Πνίγηκα εγώ.
1: Άστο, γιατί νόμιζα ότι κοιτάς τον πύλο. Μια χαρά είναι, ήσυχος, μια χαρά. Ακούει τη φωνή σου, μια χαρά.
2: Ήσυχος σαν το αφεντικό του.
1: Λοιπόν, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω, είναι πάντως να, μια ιδέα, μια αίσθηση που είχα, ότι έχει φέτος στην Αθήνα πολύ περισσότερο κόσμο σε σχέση με άλλα χρόνια. Το είδα, ευτυχώς το είδα και γραμμένο, ξέρω εγώ, από άλλους, γιατί ξέρεις, με τον Πέτρο που ανέβαινα καμιά φορά και με τη μηχανή του Πέτρου και όλα αυτά τέτοια. Εκεί κάτω τον Ιούλιο, πριν φύγει ο Πέτρος.
2: Εγώ το κατάλαβα που πήγα στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Καλυθέα, στο φιλικό που είχε η ΑΕΚ.
1: Ναι, τι είδες εκεί?
2: Ότι είχε κόσμο το γήπεδο πολύ για 8 Αυγούστου.
1: Ναι. Στους δρόμους, έλα στον Πέτρο όταν ήρθε από την Αμερική, τέλος πάντων, και πριν φύγει για διακοπές. Εσύ του λέω, τέλος Ιουλίου δεν έχει πολύ κόσμο, δηλαδή η Αθήνα για τέτοια εποχή? Μου λέει και του λέω τι. Εγώ του λέω, δεν έχω ξαναδεί τόσο κόσμο στην Αθήνα. Δεν έχω ξαναδεί. Ναι, μεν έχουν φύγει και ειδικά έτσι και από το κέντρο της Αθήνας και τα λοιπά, δηλαδή περιοχές, αλλά βλέπεις ακόμη κίνηση, κάποια κίνηση στον δρόμο. Σήμερα δεν είχε. Σήμερα δηλαδή.
2: Αρχίζει και σπάει δηλαδή.
1: Σήμερα είχε ελάχιστη. Έτσι για να λέμε τα πράγματα. Είμαστε και 10 Αυγούστου. Πια ο περισσότερος κόσμος, από το μικρό κόσμο το δικό μου, το περιβάλλον το δικό μου, δεν ξέρω τώρα αν αυτό ισχύει γενικότερα, φεύγει για λίγες μέρες και φιλοξενούμενος. Φιλοξενούμενος. Πια οι διακοπές στο Αιγαίο.
2: Στα χωριά δεν πάνε.
1: Στα χωριά πάνε οι φιλοξενούμενοι σε κάποιο σπίτι, κάποιος να έχει κάτι, να ξέρω, σε ένα δωμάτιο, να βολευτούν, κάτι τέτοιο. Πια εκείνο που λέγαμε κάποτε, παιδί μου, διακοπές, πας 10-15 μέρες διακοπές, ξέρω, δεν υπάρχει πια. Και ειδικά όταν μιλάμε για Αιγαίο, έτσι. Γιατί για μένα που είμαι από Δυτική Ελλάδα, διακοπές νοούνταν μόνο στο Αιγαίο. Δηλαδή αν μου έλεγε σε μένα, ξέρω εγώ, πάμε Κέρκυρα ή πάμε, ξέρω εγώ, την Ασπολευκάδα ή πάμε τέτοιο, δεν τις θεωρούσα διακοπές. Πρώτον γιατί ναι, είναι και αν δεν μπει σε πλοίο, δηλαδή έτσι το θα
2: να το αισθανθείς έτσι.
1: Να αισθανθείς το πλοίο, ρε παιδί μου, να κάνεις 4-5-10 ώρες, ξέρω να φτάσεις κάπου, ότι φεύγω, να κάνεις 10 ώρες, ξέρω να βλέπεις θάλασσα. Αυτό το πράγμα, να νιώσεις λίγο αυτή την άβρα την καλοκαιρινή κτλ. Να πας Αιγαίο, δεν το καταλαβαίνω ως διακοπές. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Οι άνθρωποι πάνε σε υπηρωτικούς προορισμούς και δεν αντέχουν πολλές φορές τις ξεσταπλία, όλο αυτό. Τι να πω, δεν ξέρω. Τι να πω.
2: Είναι δεν μπορείς να κάνεις 14 ημέρες στο Αιγαίο. Διακοπές. Δεν μπορείς να κάνεις 14 ημέρες.
1: Δεν μπορείς να κάνεις μια εβδομάδα, δεν μπορείς να κάνεις 4 μέρες.
2: Αυτό.
1: Γιατί πια. Πώς θα το κάνουμε τώρα, εντάξει, είναι, λέμε από τη μία ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Το λέμε. Έρχονται από εκεί πάρα πολλές. Όμως η βαριά βιομηχανία φαίνεται ότι αφορά κάθε χρόνο όλο και λιγότερους από εμάς. Όλο και λιγότερο. Δηλαδή αφορά κυρίως τους ξένους. Έτσι που μπορούν να ανταπεξέλθουν. Που μπορούν να πληρώσουν.
2: Έτσι όπως εξελίσσεται, έτσι είναι.
1: Και
2: εδώ στο Σαρακίνικο της Μήλου προσγειώθηκε ελικόπτερο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή ντροπή.
1: Γιατί δεν έχει ελικοδρόμιο, τι προσγειώθηκε δηλαδή.
2: Καλά.
1: Όχι αναγκαστική προσγείωση.
2: Όχι. Άμα είναι αναγκαστική, τώρα δεν το παίρνω πίσω, αλλά δεν είναι νομίζω αναγκαστική προσγείωση. Λέει γιατί προκάλεσε αυτοθύελλα αντιδράσεων. Φαντάζομαι κατέβηκαν εκεί και βγάλαν φωτογραφίες, έτσι.
1: Α.
2: Στο Σαρακίνικο της Μήλου, τώρα ένα που δεν θα έπρεπε να αγγίζεται. Πήγανε να χτίσουν και ξενοδοχείο εκεί, το έχεις μάθει.
1: Α, εκεί που είχε γίνει φασάρια και τελικά.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
2: Πάμε να τα λιώσουμε όλα.
1: Δεν ξέρω. Εντάξει, ναι, από ότι. Εντάξει, τώρα αυτοί θα είναι Έλληνες με το υλικό.
2: Έλα, δεν νομίζω.
1: Ξένοι, ξέρω εγώ τι. Ό,τι και να είναι όμως, από κάπου δεν παίρνουν άδεια αυτοί για να προσγειωθούν. Παίρνουν. Εκτός άμα είδαν εκεί πέρα ίσιομα και λένε προσγειωνόμαστε εδώ πέρα, βγάλουμε καμιά φωτογραφία και φεύγουν. Να πάμε να προσγειωθούμε μετά στη Σαντορίνη πάνω. Να βγάλουμε εκεί φωτογραφίες, να πάρουμε και κανένα νεράκι και να γυρίσουμε από εκεί που είμαστε. Τέλος πάντων.
2: Φίλε, τώρα είναι σαν να πας στην Ακρόπολη για να προσγειώνεις το ελικόπτερό σου και να βγάζεις φωτογραφίες.
1: Δεν έχει χώρο η Ακρόπολη, ρωτήσω το προσγειώνω.
2: Ντροπή, είδα.
1: Λοιπόν, εντάξει. Τι να πούμε, καλά είναι και τα χωριά, παιδιά. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά να παίρνουμε τα βουνά και στα. Όχι, εγώ είμαι του βουνού, έτσι κι αλλιώς. Αλλά θα αρχίσετε όλοι εσείς που είστε της θάλασσας να μας έρχεστε προς τα βουνά. Εκεί που έχει κάτι σκιές, εκεί που έχει κάτι πλατάνια, εκεί που έχει κάτι ποταμάκια, όπου τρέχει ακόμα γάργαρο, θα αρχίσετε να έρχεστε και εσείς προς τα εκεί. Δηλαδή θα μας το χαλάσετε και εκεί. Καλοκαίρι χωρίς θάλασσα δεν γίνεται. Ναι, εντάξει. Δεν γίνεται. Εντάξει, όπως και να έχει τώρα. Όπως και να έχει, λέμε τώρα αυτά τα πράγματα τα οποία υπάρχουν γύρω πριν πούμε στα υπόλοιπα. Έλα, λέω. Μου ήρθες από τη Σέριφο εκεί πέρα, είσαι μια χαρά και αρχίζεις και όλα αυτά που λες τώρα τα λες για τους άλλους.
2: Με έχουν περάσει 5 μέρες. 6 μέρες από τότε. Δουλεύω.
1: Πολύ δεν είναι. 6 μέρες. Εξανεμίζουν τις διακοπές.
2: Φεύγω ξανά, μ' αφήσει.
1: Εγώ θέλω. Αλλά άμα μπορείς, φύγε εσύ.
2: Δεν μπορώ.
1: Εγώ σου δίνω, δηλαδή, ξέρεις.
2: Και 10 μέρες άδεια να μου δίνεις τώρα, δεν μπορώ.
1: Αν με θεωρείς σημαία, πες. Πήρα άδεια από τη σημαία. Κάτι είναι και αυτό.
2: Δεν μπορώ να το σηκώσω αυτό το πακέτο τώρα.
1: Το πακέτο. Δηλαδή. Α. Πόσα χάλασες. Να σου πω κάτι. Πόσα χάλασες. Μια εβδομάδα πήγες. Πες, πόσα χάλασες. Πες ρε φίλε, πες πώς.
2: Ένα ποσό.
1: Ναι, ένα ποσό. Τι, δύο ποσά. Ένα ποσό. Πόσα χάλασες. Είσαι. Πρόσεξε. Μόνος. Έτσι, δεν είχες οικογένεια μαζί. Όλα αυτά. Ούτε το σκύλο καν δεν πληρώνει. Ο σκύλος πληρώνει στο πλοίο.
2: Όχι.
1: Δεν πληρώνει.
2: Άφησα τους γονείς μου.
1: Δεν πληρώνει. Όχι, λέω άμα πήρες και τον πύρλο, μήπως πήρες και ήσασταν δύο άτομα τέλος πάντων. Άρα πήγες μόνος. Πήγες με παρέα.
2: Πήγαμε
1: δεν πήγες...
2: 5 άτομα σε ένα σπίτι.
1: Ωραία, μπορείς να μας πεις πόσο σου βγήκε μια εβδομάδα για ένα εργένη. Πόσο σου βγήκε ρε, ντρέπεσαι.
2: Ήταν πάνω από 6 εκατοστάρικα.
1: Πάνω από 6 εκατοστάρικα,
2: ναι.
1: Για μια εβδομάδα.
2: 5 βράδια.
1: Όχι ρε, το συνολικό πακέτο σου πόσο σου βγήκε.
2: 6-7 εκατοστάρικα σου λέω.
1: πλάκα μας κάνει. Άσε μας, ρε, 6-7 κατοστάρικα. Δηλαδή παίρνεις εδώ, ξέρω εγώ, 3 χιλιάρικα, πόσα παίρνεις, 4, πόσα
2: παίρνεις. Ναι, ναι.
1: Και εδώ σε γελάει Παναγιώτα. Τι γελάς Παναγιώτα. Κοίταξε, 6 κατοστάρικα, τα ακούει ένας τώρα που είναι οικογενειάρχης, ας πούμε, και λέει τώρα, τι μας λέει τώρα.
2: 6 κατοστάρικα. Ναι, ο άλλος είναι, άμα είναι
1: 6 κατοστάρικα πληρώνει ο άλλος για να πάει μέχρι την Κρήτη και να γυρίσει. 6 κατοστάρικα πληρώνει ο άλλος που έχει, ξέρω εγώ, 2 παιδιά. Για να πάει με το αυτοκίνητο μέχρι την Κρήτη και να γυρίσει. Μπορεί να μην είναι 6, μπορεί να μην είναι. Πόσα? 3 κατοστάρικα πληρώνει Κέρκυρα, βενζίνη, γιώδια κτλ. Και εσύ πλήρωσε 6 κατοστάρικα για μια εβδομάδα. Άσε, θα ρωτήσω άλλον. Άρα εδώ είναι. Όχι, δεν θα ρωτήσω άλλον, γιατί εδώ είναι η ζωντανή απόδειξη ότι μερικές φορές αυτό που πιστεύουμε δεν ισχύει. 6 κατοστάρικα πλήρωσε.
2: Όχι,
1: για μια εβδομάδα
2: και. Πιο πολλά, 7. Κάτσε να κάνω με το τέτοιο.
1: Κοιτάζει το τραπεζικό.
2: Τρία κάτι το, το ξενοδοχείο, το σπίτι. Βάλε 120.
1: Άστα, άστα, άστα. Άστα, άστα, σιγά σιγά.
2: Είναι 700 ευρώ. 7 και. Όχι, όχι.
1: Όχι, και τα έξω και τα γούστα. Και τα γούστα του και τα όλα. 7 κατοστάρικα. Ευθυνός είναι αυτός εσύ. Εσύ είναι φθηνός αυτός, δεν είναι τέτοιο. Καθόμαστε και εγκρινιάζουμε. Ορίστε. Ορίστε, θα βγει η άλλη πλευρά και θα πει τι είναι αυτά που λέτε. Ορίστε.
2: Χαλάσου, θα σηκώνει τσέπη σου. Δεν μπορώ να χαλάσω περισσότερα.
1: Όχι, μπράβο σου που ξεκινάς, ρε φίλε, και λες ότι. Και το καταφέρνεις αυτό. Δηλαδή που λες, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα θα πάω μια εβδομάδα. Χαλάσου και 6-7 κατοστάρικα. Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται αυτό το πράγμα, πώς το πω. Από άλλο κόσμο, τέλος πάντων. Μου φαίνονται πάρα πολύ λίγα. Μπράβο, αν υπάρχουν τέτοιο και έμεινε μαζί με τους φίλους και σε σπίτι και τα λοιπά. Δηλαδή πληρωμένο όλα αυτά, όχι φιλοξενούμενος. Μπράβο. Οκ. Οικογένεια θα κάνεις κάποτε? Μην κάνεις.
2: Πάρε τη μαμά μου τηλέφωνο. Πάρε τη μαμά μου τηλέφωνο κάτω.
1: Θα πάρεις τη μαμά σου να σου δούμε τι θα πει.
2: Μάλλον αυτή θα σε πάρει. Πες τα, Βασίλη. Εγώ δεν τα λέω όλη μέρα.
1: Λοιπόν, τι έχουμε? Ολυμπιακός έφυγε για Ολλανδία. Το απόγευμα είναι προπόνηση. Μετά το βραδάκι η συνέντευξη του με τη Λίμπαρ. Ο Γιαννακόπουλος βγήκε και ξέρω εγώ στο. Και έκανε ένα podcast, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Εντάξει, ξέρεις, εκεί που ήμασταν, ξέρω εγώ, μέσα σε καλοκαιρινή θερινή ραστόνη, άρχισαν να λέει πράγματα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Πάλι, από το πουθενά δηλαδή. Και οκ. Okay. Εντάξει, εξομολόγησε πες αυτό, γιατί ο άνθρωπος είπε και προσωπικά βιώματα ότι έπαθε εμφράγματα, ξέρω εγώ, οπότε το 2020. Τι είχε γίνει? Είχε γίνει κάτι το 2020 ή απλώς έτυχε?
2: Δεν θυμάμαι αν είχε συμβεί κάτι συνταρακτικό. Ναι. Αλλά ο άνθρωπος είπε ότι πέρασε δύσκολα.
1: Ναι, πήγα και ήρθα.
2: Ευτυχώς είναι καλά.
1: Είπε για τους, για τους Ολυμπιακούς ότι δεν ξέρανε, φωνάζαν offside, λέει στο τέτοιο.
2: Εντάξει, είναι της υπερβολής μου, ρε.
1: Δεν ήξεραν τι χρώμα είναι η μπάλα και όλα αυτά. Δηλαδή,
2: αυτά δεν τα λένε όλοι μεταξύ τους και για καφέ που πάνε.
1: Ναι, ναι, πώς έλεγε ο Νίκος ο Μαμακούλας, ξέρω εγώ, άμα δει η μπάλα αυτός, το νομίζει χειρομβοβίδα.
2: Ναι, να την πάει στο τμήμα.
1: Στο τμήμα, ξέρω εγώ και τα λοιπά και τέτοια. Οκ, okay, δεν νομίζω, δηλαδή και αυτό που είπε ότι εγώ έχω κάνει τις προσπάθειες αυτά και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι είναι τέτοιου είδους οι προσπάθειες ώστε να φύγουν.
2: Να γεβηρωθεί όλο αυτό,
1: ναι, ναι, ναι. Είπε επίσης ότι έχει στείλει δώρα στους Αγγελόπουλους, ξέρω, στη γιορτή τους, ξέρω, κάτι τέτοια.
2: Αυτό νομίζω το έχει πει πολλές φορές. Που του στέλνει καλά,
1: αλλά θέλει. Αλλά δεν είδα
2: τα. Δεν υπάρχει ανταπόκριση.
1: Δεν μου στείλαν πίσω. Εμένα δεν μου πήραν πίσω στη γιορτή μου τίποτα και τα λοιπά. Okay. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εντάξει, δεν είναι αυτά τα πράγματα κατά τη γνώμη μου. Αυτά που θα γεφυρώσουν και θα. Πώς το πω. Γεφυρώσουν δεν γίνεται. Γεφυρώσουν πάντα θα είναι στις δύο όχθες του ποταμού. Γέφυρα δεν πρόκειται να πέσει εκεί πέρα. Α, τουλάχιστον θα εξομαλύνουν λίγο τα πράγματα, μην ξαναζήσουμε σαν τα περσινά και όλα αυτά. Εντάξει. Οκ. Okay. Κατά τα άλλα.
2: Μέσα η αποστολή του Ολυμπιακού, μια και την είπε πριν.
1: Τι?
2: Μέσα η αποστολή του Ολυμπιακού και φαντάζομαι θα είναι και βασικό.
1: Ναι. Μέσα. Θα δούμε. Άμα είναι έτοιμο στο
2: 100%. Θεωρώ ότι θα είναι βασικό 100%.
1: 100% θα είναι. Ναι. Στο, γιατί στη μεσαία γραμμή υπήρχε πρόβλημα στο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ήταν φανερό αυτό.
2: Και ο Ολλανδία είχε σκοράρει πέρσι με τον Άγιαξ, ναι. Στο τρίποντο του Ολυμπιακού 1-2. Ναι.
1: Εντάξει, μια χαρά τα είχε πάει πέρσι με τις Ολλανδικές ομάδες Ολυμπιακός. Και η αλήθεια είναι ότι αφού δεν έχασε πάει, και ναι. Αυτό το παιχνίδι με την Αϊμέγγεν, θα έλεγε κανείς ότι συνεχίζεται αυτό το καλό με την Αϊτχόβεν, δηλαδή το 2-2, θυμόμαστε όλοι πως διαμορφώθηκε, πάρα το έχει πάρει αυτό το Ολυμπιακό στο μάτς εδώ πέρα στο Καραϊσκάκι, νίκησε εκτός έδρας τον Άγιαξ.
2: Θυμάμαι ένα μάτς με την Αλκμαρ εγώ στο Καραϊσκάκι πιο παλιά τώρα.
1: Τι να σου πω τώρα. Πρέπει να έχει παίξει, να έχει συναντηθεί κάνα δύο φορές, μην πω και παραπάνω, με την Αλκμαρ παλιότερα ο Ολυμπιακός. Όπως και να έχει τώρα, ο Ολυμπιακός πρέπει να μην χάσει, όπως πρέπει να μην χάσει και ο Παναθηναϊκός. Επίσης παίζει αύριο, ο ΠΑΟΚ εντάξει παίζει την Πέμπτη. Τώρα για βάλαν τα δύο τα παιχνίδια 8.30 ώρα. Καταλαβαίνετε ότι θα γίνει μια μάχη στις καφετέρειες εκεί πέρα για το ποιο μάτς θα επιλέγει ο καταστηματάρχης.
2: Την ίδια ώρα.
1: Σκέψου τώρα να έχεις καφετέρια και η μισή
2: να χωρίσει. Τι
1: να χωρίσει.
2: Τι, η μισή από εδώ, η μισή από εκεί. Αδύο τηλεόραση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο που δεν έχει, θα πάει να πάρει τηλεόραση. Μου πήγε να πάρει τηλεόραση. Εντάξει, δεν υπάρχουν δεν είναι και όλα τα μαγαζιά τόσο μεγάλα ώστε να χωρίσουν. Περισσότερα είναι.
2: Α, πα την οθόνη σε
1: 40 τετραγωνικά, 50 τετραγωνικά. Πόσα χωρίζει 50 τετραγωνικά μαγαζί, ξέρω εγώ. Εκτός άμα έχει έξω. Ναι, και να βλέπει ποιοι είναι οι Ολυμπιακοί, ποιοι είναι οι Παναθηναϊκοί. Και αυτό δημιουργεί κερκίδες. Δεν είναι αυτά τα πράγματα να τα περνά έτσι.
2: Στον Ντούκο, ε.
1: Στον Ντούκο. Τι άλλο, ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη, γενικά δεν τα πήγαν καλά οι ελληνικές ομάδες στο πρώτο μάτς, στο πρώτο ραντεβού που είχαν, ειδικά δηλαδή ο ΠΑΟΚ που έχασε κιόλας, Παναθηναϊκός και αυτός τα πήγε καλά, αλλά όλοι τον θεωρούν φαβορία.

0: του κόσμου τα λεφτά φέτος για μεταγραφές. Καινούριους προπονητές, καινούρια όνειρα κτλ. Απά αποκλειστείς από μια Τσεσκά ήδη θα γελάνε. Γελάω εγώ. Δηλαδή, απά αποκλειστείς από μια Τσεσκά 1948, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Τι να πεις μετά, εντάξει, πάρ' το σοβαρά για να πεις εγώ, εντάξει. Ναι. Έχει ο... Γιατί τα έχουμε ξαναπεί τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή 25 παίχτες. 25 παίχτες που ήρθαν για να παίζουν. Ήρθαν 25 παίχτες, ξέρω εγώ, 10 από αυτούς για κάτω στον πάγκο. Εντάξει, όπως και να το κάνεις τώρα. Εγώ πιστεύω θα περάσει χωρίς.
1: Και εγώ πιστεύω θα περάσει.
0: Τι έδωσε ο Λεωνάρντο Ντικάπριο 200 εκατομμύρια για τη φύση.
1: Είναι ωραίος ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, ασχολείται με αυτά.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Έχει συμβάλει στην προστασία εκατοντάδων ειδών σε 360 περιοχές παγκοσμίως. Με το πρόγραμμα Phoenix.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους, πρώτους τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Η ώρα είναι 10.30 και ερχόμαστε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής. Νέο μήνυμα 112 για εκένωση του Αγίου Στυλιανού. Έκλεισε τμήμα της λεωφόρου Λαβρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για καμένα σπίτια παρά μόνο για μία αποθήκη, είπε στο News Radio 105,8 η Έφη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ισχυρή άνεμη έως 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες θέτουν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού την Αττική και άλλες 6 περιφέρειες για εκδήλωση πυρκαγιάς. Από σήμερα οι αιτήσεις στους Δήμους για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας για το επίδομα πρώτων αναγκών και την αποζημίωση για οικοσκευή. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου, το Brent ξεπέρασε τα 84 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν κυρίως με οικονομικά μέτρα προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τον σχηματισμό προκαταρκτικής κατεπήγουσας δικογραφίας διέταξε ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου για την προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ακούτε, Era Sport.

0: Λοιπόν, Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στην κονσόλα των ήχων, βλέπω και στην, και στην άκρη.
1: Η Ειρήνη δεν είναι. Ειρήνη Παπαζήση.
0: Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Λεωνίδας Καρθνέτσης, Βασίλης Παπανικολαίος στα μικρόφωνα. Εμείς είμαστε.

0: Εδώ το πρώτο δεκάημερο του Αυγούστου. Πάντως πολύ θέλετε για αυτό το πράγμα πολύ, πολλά μηνύματα για το θέμα των διακοπών και τα λοιπά. Στο μεταξύ ο καθένας βγάζει, να πες μου αυτό που μου λέγες πριν, δηλαδή
1: σου λέω εσένα παιδί μου, στις πόσες μέρες θεωρείς ότι είναι διακοπές για εσένα, πάνω από πόσες μέρες άμα κάτι σερί?
0: 15 μέρες. Δηλαδή άμα δεν κάτσεις 2 εβδομάδες από τη δουλειά.
1: Σερί.
0: Αλλά πρόσεξε να δεις, διακοπές για μένα, έτσι, πιστεύω για όλους, αλλά να μην το πω έτσι και σαν κανόνα, σε απόλυτο, είναι όταν υπάρχει και αλλαγή παραστάσεων, αλλαγή εικόνων. Δηλαδή διακοπές και να κάτσεις στην Αθήνα, πάρεις 15 μέρες και να φύγεις 4, 5, 3, ξέρω εγώ, και μετά τις υπόλοιπες μέρες να είσαι εκεί που μένεις, εκεί που ζεις, δεν είναι διακοπές. Όταν δεν αλλάζεις παραστάσεις, όταν δεν αλλάζεις εικόνες, όταν δεν λες, θα σου πούνε, ξέρω εγώ, θα έρθει ο χειμώνας, που πήγες το καλοκαίρι και δεν θυμάσαι. Γιατί το τριήμερο τι να θυμάσαι? Δηλαδή αν έχεις μείνει, ξέρω εγώ, στην περιοχή, γιατί δεν μπορείς να πας άλλο. Όταν έχεις μείνει εκεί στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ που είναι ο καθένας, στην Πάτρα, και δεν έχεις φύγει.
1: Γενικότερα είναι
0: τι
1: αυτό.
0: Τι να τις κάνεις, δεν είναι διακοπές αυτές. Απλώς δεν δουλεύω. Και αυτό κάτι είναι, αλλά.
1: Δεν είναι. Ξεφεύγει λίγο το μυαλό σου όταν βγαίνεις από το χώρο σου και βλέπεις νέες εικόνες. Ξεφεύγει λίγο το μυαλό σου, ξεκουράζεσαι. Βλέπεις κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, νιώθεις ότι κάτι έκανες.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Οι διακοπές είναι διακοπές. Οι διακοπές είναι... δεν είναι μόνο θάλασσα που λέει η Παναγιώτα, ξέρω.
1: Όχι, μπορεί, μπορεί να πας τον Οκτώβριο.
0: Και στη θάλασσα μπορεί να πάει, ξέρω, πάει στη Λούτσα, πάει στον Άλυμο, ξέρω, ανάλογα που είναι. Τι είναι διακοπές, θα θέλει να πει ότι πας διακοπές. Τέλος πάντων, εντάξει, η θάλασσα, καταλαβαίνω, πολλούς ανθρώπους τους ξεκουράζει. Έτσι, πας εκεί πάνω, εντάξει, ξεκουράζει. Εντάξει, οκ. Όπως και να έχει.
1: Ζούγκλα.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Στη ζούγκλα θέλω να πάω.
0: Δεν υπάρχουν λεφτά.
1: Για να πάω στη ζούγκλα.
0: Στη ζούγκλα είναι ένα τέτοιο περισσότερο.
1: Δεν τα κάνουν τα λεφτά.
0: Λοιπόν, ο Θέμης, θα διαβάσουμε κανένα μήνυμα τώρα, έτσι, γιατί μιλάμε για διακοπές και μετά ξέρω μπορεί να πέσουμε σε άλλα. Γιατί αρχίζει τώρα 10:30, άρχισαν και οι προσπάθειες, έχουμε το ευρωπαϊκό, έτσι. 1:30 το μεσημέρι είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Οπότε θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε και σε αυτό το. Σε αυτό τέλος πάντων, στο στίβο και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε διαβάσουμε κανένα μήνυμα, το πάμε λίγο διαφορετικά σήμερα. Ο Θέμης λέει: καλημέρα παιδιά, προσκαλώ στα Αυλονίσια, που είναι λίγο μεγαλύτερα από τα Μπαλκονονίσια. Ναι. Ο Κώστας στις Μπαλκονοίδες νήσους.
1: Ωραίος. Ναι.
0: Ο Χρήστος λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα παιδιά, ρε Μπιλ. Τι λέει, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνεις. Εσείς δηλαδή μιλάτε και δεν σε πειράζει αν ο άλλος, ξέρω εγώ, κοιτάζει, ξέρω εγώ, πέρα?
1: Δηλαδή, όχι, έχει δίκιο παππού, όταν μου μιλάει πρέπει να το κοιτάω στα μάτια, αλλά υπάρχουν και στιγμές που πρέπει να κοιτάω και το κινητό μου.
0: Όχι, εντάξει, δεν ξέρω. Γιατί πρέπει να κοιτάς το κινητό σου?
1: Πρέπει να το κοιτάω, υπάρχει διάδραση.
0: Τι διάδραση?
1: Στέλνει ο λαός μηνύματα.
0: Να σου πω κάτι. Όλη αυτή η φάση με τα μηνύματα τώρα εδώ πέρα και τα, η φάση που περνάς εσύ, τέλος πάντων, έτσι με το κινητό, είναι το, κάτσε σήμερα να το ανοίξω τώρα να μπω για να δω τι λέει ο κοσμός.
1: Για ποιο πράγμα τώρα? Για
0: την... Γενικά.
1: Όχι.
0: Όταν διαβάζεις κάτι, θες να δεις τι ακριβώς, πες μου.
1: Στα δικά μου μηνύματα. Τα δικά μου μηνύματα είναι άσχετα με το...
0: Οτιδήποτε, ρε παιδί μου, κοιτάς. Ο πραγματικός λόγος που κοιτάς, ξυπνάς, έτσι, ξυπνάς. Εσύ και αυτός, ναι, ξυπνάς. Βλέπεις, κοιτάς δίπλα σου πώς ξύπνησε και ο Πύρλο.
1: Ναι. Ναι.
0: Ωραία. Μετά, όλα τα υπόλοιπα είναι για να δεις τι κάνει ο κόσμος, τι λέει ο κόσμος, πώς αισθάνεται, τι λένε οι άλλοι.
1: Όχι.
0: Τι, γιατί τότε, γιατί?
1: Συνήθως εγώ προσωπικά θα μπω να ενημερωθώ, να δω.
0: Α,
1: λίγο.
0: Για τη δουλειά σου το κάνεις?
1: Όχι. Τι παίζει, θα αυτό το κάνω και ένα μήνυμα δημοσιογράφο.
0: Τι κάνει ο κόσμος?
1: Τι κάνει ο κόσμος, είναι, ας πούμε, ανοίξει η Ρεάλ Μαδρίτη το βράδυ?
0: Όχι, είπα εγώ για αθλητικά.
1: Σου λέω εγώ τι κάνω.
0: Εσύ ανοίξει για να δεις αν έχει παίξει η Ρεάλ.
1: Καλά, ξέρω αν έχει παίξει η Ρεάλ, αλλά κατάλαβε το λέω. Τι έγινε το βράδυ, που κοιμόμουν εγώ, ρε παιδί.
0: Την ουσία του πράγματος, προσπαθώ να διακρίνω, έτσι, να καταλάβω την ουσία του πράγματος όταν. Ξέρω εγώ, είναι καρφωμένοι κάποιοι, εδώ, κοντός παράδειγμα, καρφωμένος με τα μηνύματα.
1: Ναι.
0: θέλει. Δηλαδή, τι λένε οι άλλοι. Εσύ ξέρω εγώ με το κινητό. Εγώ ξέρω εγώ με τα αστέρια.
1: Πολλές φορές, τώρα δηλαδή, αφού για... το πας έτσι, όχι, θα σου πω, ακόμα και σε τραγούδια που μπορεί να ακούω στο YouTube, ναι, θα μπω να διαβάσω τα σχόλια.
0: Γιατί?
1: Να δω λίγο ο κόσμος πώς.
0: Μπράβο, αλλά ο κόσμος.
1: Σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, αλλά γενικότερα δεν με ενδιαφέρει.
0: Θέλω να πω ότι όλη στη ζωή μας αυτό δεν ισχύει μόνο για μας, για, για αυτούς που μας ακούνε τώρα ισχύει. Δηλαδή στην πραγματικότητα μας ενδιαφέρει ο κόσμος τι λέει. Τι λέει σήμερα ο κόσμος, δηλαδή βλέπεις τώρα ένα απαράδεκτο πράγμα εκεί με το ελικόπτερο, έτσι. Αλλά εάν το δούμε αυτό να το γράφουν σε σχόλια εκεί στην είδηση και άλλοι 10-15.
1: Από κάτω να είσαι στα σχόλια που θα γράψουν.
0: Ναι, στα σχόλια, αυτομάτως γίνεται κάτι παραπάνω μέσα μας.
1: Όχι, εγώ το κάνω πιο πολύ για διασκέδαση. Και καταλαβαίνω λίγο πώς. Γιατί εδώ από τα μηνύματα δεν καταλαβαίνεις λίγο τι επικρατεί εκεί έξω κάποιες φορές σε κάποια ζητήματα. Εγώ το έχω.
0: Όχι. Γιατί, γιατί δεν διαφέρει, γιατί το καταλαβαίνω χωρίς να διαβάσω τα μηνύματα. Α, τι επικρατεί, εσύ δεν το καταλαβαίνεις.
1: Καλά, ναι. Απλά αφουγκράζομαι και λίγο ότι.
0: Πρόσεξε να δεις. Γιατί πάντα εδώ υπάρχει και το εξής. Το άλλο που πρέπει και δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Υπάρχουν οι πολύ περισσότεροι είναι αυτοί που δεν γράφουν, όχι αυτοί που γράφουν.
1: Ναι, εγώ δάσουμε δεν γράφω ποτέ.
0: Δηλαδή οι πολύ περισσότεροι δεν
1: θυμάμαι να γράψει ποτέ ζωή μου.
0: Από τους ακροατές τώρα, δηλαδή 8 στους 10 ή 9 στους 10. Τι έχεις πάθει?
1: Τίποτα, γλύφει την πατούσα τους.
0: Και λοιπόν τι σε νοιάζει? Τι είναι, όχι είναι κάτι αυτό, δεν πρέπει,
1: όχι, πρέπει να έχει γρατζουνίσει την πατούσα του.
0: Εδώ μέσα?
1: Όχι, έξω που... με τα ποδαράκια του.
0: Ναι. Δεν ξέρει, έχει άλλα προβλήματα. Δεν μπορώ να σου μιλάω για άλλα. Να γυρίσω στα.
1: Πρόσεχε εδώ, θα τον κάνει σνίτσελ.
0: Τι να το
1: με την καρέκλα. Λέει ο φίλος 788, καλημέρα ρε παιδιά, για προσπαθήστε να κλείσετε στις Κυκλάδες από τέλη Ιουνίου έως μέσα Σεπτέμβρη, ούτε κρεβάτι ελεύθερο.
0: Ναι.
1: Εγώ πάντα πήγαινα διακοπές Ιούνιο αρχές, γιατί έπαιζα ποδόσφαιρο, σταματάγαμε Μάιο. Πήγαινα διακοπές Ιούνιο και μετά Ιούλιο, ξέρεις, προετοιμασία. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Ήταν άδεια τα νησιά.
0: Εγώ πήγαινα Ιούλιο, εκεί λίγο Αύγουστο, λίγο έτσι, ξέρω, και τα λοιπά. Δεν είχα κανένα λόγο να πάω Ιούνιο. Δεν έχει. Εντάξει. Δεν είχε, γιατί πολλές φορές παλιότερα ο Ιούνιος, δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να βάλω τώρα τα τελευταία καλοκαίρια, αλλά ο Ιούνιος ήταν λίγο άστατος. Έτσι, δεν ήξερες ποτέ άμα σε πιάσουν καλά οι ζέστες. Αν οτιδήποτε άλλο. Ήταν πιο σιγουράτζα, ας πούμε, ξέρω να πας Ιούλιο-Αύγουστο, δηλαδή ότι θα έχει ζέστες.
1: Ήθελες να έχει πολύ ζέστη.
0: Ναι, να αποφύγεις λίγο τη ζέστη, αυτό δεν είναι και το νόημα. Να αποφύγεις και λίγο τη ζέστη στην Αθήνα ή όπου μένει ο καθένας. Αυτό δεν πας και λίγο διακοπές. Να μην είσαι εδώ όταν έχει τους καύσωνες. Έχει ένα νόημα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εδώ. Καλημέρα. Τι λένε. Καλημέρα παιδιά, εγώ θέλω να ρωτήσω, λέει ο Ανδρέας, όταν λείπεις από πόσες μέρες και πάνω πιάνετε για διακοπές? Αν πάω κάπου δηλαδή 3 μέρες, πιάνετε τριήμερο ή διακοπές? Και οι 3 μέρες ας πούμε πιάνονται για διακοπές, τότε γιατί να μην πιάνετε διακοπές 2 μέρες ή 1 μέρα? Για τα τελευταία χρόνια το μόνο που πηγαίνω είναι διήμερα και τριήμερα, μέχρι εκεί φτάνει η τσέπη μου. Ανδρέας.
1: Και εγώ σε αυτή τη φάση είμαι με τον Ανδρέα.
0: Στην πραγματικότητα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι πιο λίγο πιο αυστηρός ακόμα από τον Ανδρέα. Εάν μου πεις, ρε παιδί μου, ότι για 2 διανυκτερεύσεις, για ένα τριήμερο, ότι θα πρέπει, ξέρω εγώ, να μου φύγει, ξέρω εγώ, 1 χιλιάρικο, δεν θα το δώσω ποτέ. Δεν θα το δώσω. Δηλαδή, ακόμα και ένα τάχο, δεν θα το δώσω. Από ξέρω εγώ, πρέπει να δουλεύω, παράδειγμα, 25 μέρες, 20-25 μέρες, ξέρω, για να το δώσω σε ένα τριήμερο. Δεν το δίνω.
1: Έτσι το πω.
0: Δηλαδή και να περίσευε που λέει ο λόγος, έτσι. Δεν περισσεύει για ένα τριήμερο. Σε πόσους ανθρώπους περισσεύει για ένα τριήμερο?
1: Πολύ δύσκολα.
0: Δηλαδή και να σου έρθουν τέτοια πράγματα. Οπότε ακόμη και για το τριήμερο που λέει ο Ανδρέας δηλαδή. Ο Βασίλης λέει, καλημέρα, από ό,τι διάβασα κατέβασαν το ελικόπτερο και κάνανε μπάνιο.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Καλά, τι φωτογραφία, τι μπάνιο.
0: Εισαγγελίας, έτσι. Δηλαδή, άμεση.
1: Δεν πρέπει να επέμβει. Να παρέμβει.
0: Βέβαια, πρέπει. Ο καθένας παίρνει ένα ελικόπτερο, επειδή μπορεί να έχει ένα ελικόπτερο, μπορεί να κατεβαίνει όπου θέλει και να κάνει μπάνιο όπου θέλει. Και...
1: βαρέθηκες, ε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μη λέτε για βουνά, πλατάνια, ριάκια κτλ. Θα τα κάψουν και αυτά, λέει ο Βασίλης. Δυστυχώς κάθε χρόνο βλέπουμε φωτιές. Τέλος πάντων. Καλημέρα αδέλφια, μπάνιο έκαναν και όλοι κολλητοί. Ναι.
0: Της εξουσίας. Μπάνιο έκαναν όλοι. Τέλος πάντων. Δεν το καταλαβαίνουμε. Διακοπές λέγονται κατά το δοκούν ημέρες παύσης της χρονιάς ενασχόλησης. Παύσης ενασχόλησης με την εργασία. Βουνό ή θάλασσα είναι θέμα επιλογής. Ο Λουκάκης ξέρει.
1: Καλά, ο Λουκάκης όλα τα ξέρει. Ναι. Λογικό είναι.
0: Ο Γιάννης λέει καλημέρα. Και τι έτρωγες, πατατάκια και έπαιρνες νερό από τη βρύση. Άκου 600 ευρώ, λέει ο Γιάννης 21 Κόρθος. Γιάννη, κοίτα να δεις. Αν το βάλεις κάτω, σκέψου, δεν ξέρω πόσο χρόνο είσαι. Εγώ όμως αυτό που λέει ο Λεωνίδας το καταλαβαίνω όταν ήμουνα μόνος, πιο νέος, εργένης και τέτοια. Όταν πήγαινες διακοπές και δεν χρειαζόταν και να κάτσεις στην ταβέρνα και να παραγγείλεις, ξέρω εγώ, να φας αυτό και
1: όχι,
0: να πιεις μπύρες.
1: Όχι, ταβέρνα, εμείς μια φορά πήγαμε ταβέρνα.
0: Ναι, τα ακούς,
1: τα δηλαδή, ωράρια που είχαμε.
0: Δηλαδή επειδή αυτό το πράγμα ναι μεν είναι σε μένα στο απότερο παρελθόν ας πούμε, αλλά το θυμάμαι, δηλαδή να τρως ένα σάντουιτς. Να, δηλαδή πώς θα την πάρουμε,
1: ξέρω και ένα σάντουιτς. Περίμενε. Θα πας να φας ένα σουβλάκι το βράδυ.
0: Δεν ολοκλήρωσα. Δηλαδή τρως ένα σάντουιτς, ας πούμε, ξέρω, το μεσημέρι, κάπου εκεί δηλαδή που σε πιάνει μια τέτοια, και μετά τρως, ξέρω εγώ, κάτι 6-7 το απόγευμα, ξέρω εγώ κάτι, και κοιτάς πρώτα τον κατάλογο, τον κοιτάς τρεις φορές, κοιτάς τι σε παίρνει, με τι θα χορτάσεις.
1: 7 ευρώ το τόστ είχε, ρε φίλε, καφετέρειες. Πολύ ακριβό. 7 ευρώ το τόστ. Είναι με. Άστο τώρα. Με 10-11 ευρώ πριν δύο πιτόγυρα.
0: Άρα δηλαδή, αν με ένα 20άρικο. Αλλά και πάλι δεν βγαίνουν, ρε Λεωνίδα. Όχι, βγαίνει με ένα 20άρικο τη μέρα. Δηλαδή, αν είναι για φαγητό,
1: σου είπα, ένα 20άρικο. Κάτι, 7 ένα, κάτι.
0: Όχι, τη μέρα λέω εγώ. Εσύ λες για ένα τέτοιο, για ένα τόστ. Εγώ σου λέω για ένα πιτόγυρο. Εγώ σου λέω, άμα δηλαδή μπορεί ένα άτομο από μόνο του και το έχει ένα 20άρι τη μέρα το φαγητό. Ένα κι άλλο ένα 20άρι, ας πούμε, ξέρω εγώ. 2-7.
1: Πες 25 μαζί με τον καφέ.
0: 140 είναι το φαγητό, αν πηγαίνει έτσι. Ξέρω ένα 20άρικο τη μέρα, ξέρω για φαγητό. Και ένα 20άρικο τη μέρα για ποτά, άλλα 140. 280. Βγαίνουνε μετά. Πάνω κάτω βγαίνουνε. Δηλαδή το 600-700 που λέω, λέω.
1: 700 ήταν. Μόνος μου έτσι. Αλλά ήταν πιο πολλά τα ποτά.
0: Ναι. Δηλαδή οπότε καταλαβαίνεις ότι εντάξει. Βγαίνουνε. Τι να σου πω. Όταν είσαι μόνος. Εμείς τον μπερδεύουμε τώρα. Επειδή μεγαλώσαμε λίγο, θεωρούμε ότι το φαγητό πρέπει να είναι οπωσδήποτε σε ταβέρνα. Πρέπει να είναι να πάρεις, ξέρω και να πεις το τέτοιο στο μαγαζάτορα ή στο σερβιτόρο. Για πες μου τι έχετε, ξέρω εγώ, σε μια. Για να σου πει, ξέρω εγώ, 5 τέτοια και αν διαλέξει εσύ. Όχι, αυτό δεν είναι έτσι. Όταν είσαι νεότερος, όταν είσαι, ξέρω εγώ, σε άλλη φάση. Δεν είναι έτσι. Έτσι είναι όταν έχεις οικογένεια, όταν έχεις, ξέρω εγώ, την καλή σου. Άμα δεν πας σε ταβέρνα, δεν είναι διακοπές. Ρε παιδιά, εντάξει. Παϊδάκια, προβατίνα, στάδια. Γιατί πρέπει να τα φας στις διακοπές αυτά.
1: Όλο τον χρόνο.
0: Γιατί δεν τα τρως, ξέρω εγώ, σπίτι σου, Παναγιώτα, γιατί. Γιατί δεν τα τρως όλο τον χρόνο. Γιατί θεωρούμε ότι στις διακοπές. Είναι, ρε παιδί μου, ότι μπορείς, ξέρω εγώ, να το ρίξεις και έξω, έτσι. Αυτό που λέμε, να το ρίξεις και έξω. Και εντάξει. Σου λέει όμως ο άλλος ότι δεν είναι έτσι οι δικές του διακοπές. Είσαι τα παιδιά που πάνε κάμπινγκ, ας πούμε, ξέρω, και τα λοιπά. Δεν κάνονται αυτοί, ξέρω εγώ.
1: Μπορεί να είναι έτσι με τη σύντροφό.
0: Να φάμε το τέτοιο το βράδυ 2 κιλά παϊδάκια. Δεν τους ενδιαφέρουν τα παϊδάκια. Εσύ, να σου πω κάτι. Όταν είσαι, λέω εγώ τώρα, εγώ όταν ήμουν πιο νέος, δεν με ενδιέφερε το φαΐ. Δεν με ενδιέφερε δηλαδή να πω, δεν ήταν απόλαυση το φαΐ όπως είναι στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το φαγητό αρχίζει να γίνεται απόλαυση σε μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι γιατί δεν μπορούν να απολαύσουν οι μεγαλύτερες ηλικίες άλλα πράγματα. Έχουν λιγότερα να απολαύσουν. Ένα από αυτά είναι το φαγητό. Όταν είσαι 18 χρονών τώρα, τι σε νοιάζει εσύ. Τι σε νοιάζει τι θα φας. Το θέμα είναι, ξέρω εγώ, πώς θα διασκεδάσεις, πώς θα χορέψεις, πώς θα πιεις, ξέρω εγώ, κάνα ποτάκι και αυτό τέτοιο. Και το ποτό, δηλαδή, ως συνοδευτικό για τη διασκέδαση που είναι αλλού η διασκέδαση. Έτσι είναι, παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Πώς το κάνουμε τώρα. Ο Άγγελος λέει 800 συν για 4 άτομα, 2 ενήλικες, 2 παιδιά. Πήγαινε, έλα από Θεσσαλονίκη τα αεροπορικά για Ηράκλειο. Έχω κλείσει για τέλος Αυγούστου.
1: 800 συν τα αεροπορικά μόνο.
0: Αυτό σου λέει.
1: Για 4 άτομα.
0: Να. 800 συν. Καλημέρα, παιδιά. Για 6 μέρες Λευκάδα που δεν θέλει και πλοίο. Για μένα, τη γυναίκα μου και τα 2 μου παιδιά. Χωρίς πολλά-πολλά με βενζίνες, διόδια κτλ. Χρειάζομαι το λιγότερο 1,5 χιλιάρικο. Και το ξενοδοχείο με εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού. Από Δράμα Γιώργος. Όλοι είμαστε. Σε αυτή τη φάση Τώρα βέβαια εγώ δεν είμαι, γιατί δηλαδή στα παιδιά, όταν μεγαλώσει τα παιδιά πια δεν είναι μαζί σου, απλώς τους δίνεις τα λεφτά για να πάρουν.
1: Κάνουν μόνοι τους.
0: Κάνουν μόνοι τους, αλλά τους δίνεις τα λεφτά, κάνουν και τους λες αυτά είναι.
1: Καλά
0: περάστε. Βόλεψε όπως είναι, καλά περάστε, έτσι. Εντάξει, αλλά για οικογένειες τώρα έτσι είναι όπως τα λέει. Γι' αυτό τα ακούνε πολύ αυτά τα χρήματα που λες και σου λέει τώρα.
1: Καλημέρα παιδιά, Νίκος από Κερατσίνη. Εγώ τα Χριστούγεννα για 5 διανυκτερεύσεις Αγιάννενα σε όχι πεντάστερο, τριάστερο προς τετράστερο ήταν το ξενοδοχείο, με 3 παιδιά, διαμονή και φαγητά και βενζίνης, πλήρωσα 2,5 χιλιάρικα. Ευχαριστώ, λέει ο Νίκος. Είναι πάρα πολλά.
0: Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Πολλά τα λεφτά. Δηλαδή 5 διανυκτερεύσεις μια εβδομάδα, έτσι.
1: Είσαι από αυτούς που λένε ότι αντί να δώσω 2,5 χιλιάρικα να πάω 5 νύχτες στα Γιάννενα, να πάρω παιδί μου να δώσω 2,5 και να κάτσω 10 μέρες στη Βαρκελόνη, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Αυτό το έχω κάνει. Το έχω κάνει. Δεν είναι ότι είμαι απλώς υπέρ. Το έχω κάνει. Δηλαδή, πού να πω τώρα. Πήρα τηλέφωνο κανονικά για να κλείσω 5 βραδιές, 4-5 βραδιές, όσες είχαν τέλος πάντων. Σε τρίκλινο ήθελα, γιατί ήμασταν τρεις. Οικογένεια στο τέτοιο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω τώρα. Στα κουφονίσια.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν, όταν άκουσα πόσο ήταν η τιμή. Εκείνη έκλεισα το τηλέφωνο. Εκείνη λοιπόν την ώρα έκλεισα 3 αεροπορικά για όπου βρήκα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια που ήταν Ελβετία.
1: Ελβετία.
0: Ελβετία. Και πήγαμε Ελβετία διακοπές, το άκουσαν οι άλλες μου, τρελάθηκαν δηλαδή από την τέτοια, δηλαδή πέσανε, όχι τρελάθηκαν από την καρά τους. Σου λέω παιδιά, έκλεισα τώρα. Ελβετία. Δεν ρώτησα κανέναν, δεν τα είχα πάρει. Πώς το πω. Και πήγα Ελβετία. Γιατί ήταν και τα ξενοδοχεία πολύ, πολύ φτηνότερα όλα. Τα αεροπορικά πολύ φτηνότερα. Το φαγητό όμως όταν πήγαμε εκεί πέρα, φαΐ από σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, έτσι. Από σούπερ μάρκετ.
1: Ήταν
0: φαΐ.
1: Ακριβά.
0: Βέβαια. Δηλαδή ναι. όταν.
1: Δεν είπαμε ότι είναι φθηνά.
0: Ποιο είναι φθηνά. Τα 700 ευρώ για μια εβδομάδα να περάσει διακοπές. Αυτό το είπα και εγώ.
1: Μαζί.
0: Είπα. Η Αντιγόνη η έξαλλη. Αντιγόνη η έξαλλη. Να σου πω κάτι. Για ένα άτομο, όταν είσαι εργένης, κοιτάζεις πόσο θα σου στοιχήσει εσένα.
1: Με ακτοπλοϊκά, με ξενοδοχείο.
0: Μα δεν θέλει να πάει ένα μήνα. Αντιγόνη, γιατί. Έλα μέσα, Αντιγόνη. Έλα μέσα. Γιατί έχουμε έξαλλη Αντιγόνη.
1: Είναι μητέρα.
0: Ναι, είναι μητέρα, αλλά για άλλο τώρα έχει τρελαθεί η Αντιγόνη.

0: αρέσει η Αντιγόνη, γιατί η Αντιγόνη συνήθως με το χαμόγελο, αλλά όταν τα παίρνει στο κρανίο, όταν τα παίρνει στο κρανίο, τα παίρνει.
1: Ελά, αυτό το ψωτρακάρι.
0: Περίμενε, μίλα καλά, φωνάζει μόνο η Παναγιώτα, φωνάζει μόνο σε μένα. Είναι ανάποδα το μικρόφωνο, γύρισε εδώ εκεί που είναι η καρδούλα. Ορίστε.

0: Λοιπόν, έλα, λοιπόν.
1: Τι θες, λέγε τώρα, έλα. Λοιπόν, 700 ευρώ για μία εβδομάδα και τα θεωρείς λίγα για ένα άτομο, δηλαδή 4-7.
0: Τι 4, γιατί πολύ παρουσιάζει 4.
1: Όχι, για να το δεις πώς πάει το έξοδο, αν είναι για ένα μήνα.
0: Μια στιγμή.
1: Δηλαδή, πόσο θέλει κάποιος το μήνα για να πάει διακοπές, ας πούμε.
0: Μια στιγμή.
1: Ναι.
0: Μια στιγμή. Ποιος μιλάει. Όταν μιλάμε, όταν μιλάμε για διακοπές, είναι ο άλλος και πάει με την παρέα του. Με την παρέα του θα πάνε μια εβδομάδα. Θα πάνε ένα μήνα διακοπές, ξέρω εγώ, πέντε τσουρουκλί
1: μια
0: και πέρα θα πάνε ένα μήνα.
1: 700 ευρώ, όταν ο βασικός μισθός, ξέρω εγώ, ας πούμε, είναι.
0: 700-800 ευρώ, ξέρω εγώ, για
1: να
0: λοιπά.
1: 900 ευρώ. Πρέπει να έχει πάει 900.
0: Ναι. Λες όμως ότι βάζεις λίγο στην άκρη, ξέρω εγώ, κάποια, κάνα 20, κάνα έτσι και τα λοιπά. Και όταν πάω καλοκαίρι διακοπές, έτσι κάνουν, ξέρω εγώ, οι νέοι. Ο Λεωνίδας είναι λίγο στο μετέχνη, δεν είναι και 18.
1: Δηλαδή θες το μισθό ενός μήνα για να πας για 5-6 μέρες.
0: Οι άλλοι ακούσεις σου λένε για να πάνε, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα με οικογένεια που θέλουν 2,5 χιλιάρικα.
1: Εμένα μου λες, εγώ δεν πάω.
0: Τότε γιατί αντιδράς. Γιατί σου να
1: γιατί του είπες ότι είναι. Α, μπράβο σου, καλή τιμή.
0: Μα δεν τα ακούμε αυτά τα λεφτά. Τα 6-7 κατοστάρικα δεν υπάρχουν πια για κάποιον για να το σκεφτεί. Πρέπει να είσαι εργένης μόνο.
1: Αυτό δηλαδή. Αυτό, ναι, να είσαι εργένης.
0: Μόνο άμα είσαι εργένης.
1: Α, εντάξει, άμα το πες έτσι, ναι.
0: Ξετρελάθηκες.
1: Έλα, Βασίλη μου. Εντάξει, είμαι τώρα. Έχω τον Πύρλο εδώ.
0: Όλοι
2: πες και εσύ,
0: Παναγιώτα. Πες ένα χιλιάρικο μισθό. Ναι. Δεν έχεις κανονίσει, ρε παιδί μου, όλο τον
2: χρόνο. Όλο
0: τον
2: χρόνο έχεις κάνει τα κουμάντα σου, ρε Παναγιώτα, και εσύ. Τι κάνεις όλο τον χρόνο.
0: Και λες, θέλω να πάω και 10 μέρες διακοπές. Βάλε, δεν ξέρω, ένα δεκάρικο στην άκρη. Βάλε ένα εικοσάρι στην άκρη. Βάλε ένα τέτοιο στην άκρη. Φτάνουν μετά, ξέρω, έρχεται Ιούνιος-Ιούλιος, έχεις ένα πεντακοσάρικο που έχεις οικονομήσει, ξέρω εγώ, με υδρότα και θυσίες, ξέρω και τα λοιπά, ένα χρόνο. Ρε παιδιά, έτσι κάναμε πάντα, έτσι. Μην κοιτάτε τώρα που λέμε για την ακρίβεια, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μιλάμε για ακρίβεια σε πιο μεγάλες ηλικίες, αυτοί που σου έχουν οικογένεια, πόσο έχουν τα ακτοπλοϊκά, πόσο έχει το αυτοκίνητο, πόσο έχει τούτο, τα αεροπορικά και τα δωμάτια, ξέρω, στις Κυκλάδες, όλα αυτά έχουν σημασία. Γιατί αυτή η τρέλα τώρα, γιατί τέτοια. Αφού συμφωνούμε ότι είναι πανάκριβα, γιατί γενικά. Αλλά λέμε πόσο τυχερός είναι κάποιος
2: που είναι εργένης. Καλημέρα, φίλοι. Εγώ πέρσι πήγα για ένα γάμο στα παράλια της Αρκαδίας. Φανταστικά μέρη που δεν πίστευα ότι θα δω. Προτείνω παράλιο Άστρος, Τύρο και Λεωνίδιο, λέει ο Νίκος 77.
0: Ο Χρήστος λέει 100 ευρώ θέλω εγώ για να φάω μόνος.
2: Ποιος Χρήστος, κοντός.
0: Εδώ ρε, ο Χρήστος τούτος που στέλνει μήνυμα. Ο Γιώργος λέει στις διακοπές αστακομακαρονάδες, παιδες.
2: Ναι.
0: Αστακομακαρονάδες, αστακομακαρονάδες. Άμα έχεις να φάσεις αστακομακαρονάδες, εντάξει. Πάντως, φίλε, ήμουνα τώρα, ξέρω εγώ.
2: Ήμουνα νιός και γέρασα.
0: Κάτω, ξέρω, εντάξει.
2: Ναι.
0: Μύκονο. Βλέπω μια κοπέλα. Και λέω Μύκονο τώρα, γιατί η γυναίκα μου από εκεί και πάντα. Εντάξει, ναι. Ξέρω ο κόσμος. Ότι πάω εγώ Μύκονο, γιατί αντέχω οικονομικά. Αλλά θέλω να σου πω, βλέπω κάποια στιγμή είχαμε κάτσει, ξέρω κάτι να φάμε. Έτσι, σεμνά και ταπεινά και τότε και βλέπω, ήταν μια τουριστρία μόνη της. Οι οποίοι είχαμε κοιτάξει προηγουμένως και λέω: κοίτα πόσο χρόνο είναι η αστακομακαρονάδα. Και τι έκανε, πήρε μόνη της μια αστακομακαρονάδα. Σε μαγαζί και τα λοιπά, ψηλό, καλό και όλα αυτά. Αστακομακαρονάδα, μισός αστακός. Μην φανταστείς κανένα τεράστιο αστακό τώρα. Ο μισός αστακός. Και η μακαρονάδα της και πήρε και ένα ποτήρι κρασί. Πλήρωσε 35 ευρώ.
2: Α.
0: Γιατί εγώ δεν είχα κοιτάξει πόσο κάνει η αστακομακαρονάδα στη Μύκονο, έτσι. Γιατί ήταν, είχε αφήσει το λογαριασμό εκεί πέρα, έπεσε κάτω, το σήκωσα λίγο να δω ξέρω όμως τον αστακό περίεργος και μαζί ένα ποτήρι κρασί και μια αστακομακαρονάδα για ένα άτομο μόνη της ήταν πλήρως 35 ευρώ και
2: ωραίο φίλε.
0: Ωραίο.
2: Δηλαδή και ούτε σαλάτες, ούτε τυροκαυτερές, ούτε πατάτες,
0: τίποτα τέτοιο. Τίποτα. Αυτό ήθελε. Αυτό πήρε και κυριλά το φαγητό, ας το πούμε έτσι, που λέει.
2: Και το κρασάκι πέρα, της και πήγε.
0: Και το κρασάκι της και έφυγε, μια χαρά. Έκατσε μισή ώρα. Ξέρω πώς έκατσε η κοπέλα.
2: Θα πω στη γυναίκα σου να μου στείλει φωτογραφία σου με μαγιό. Θέλω να δω το μαγιό σου στη Μύκονο. Φοράς μαγιό Μποράτ.
0: Δεν ξέρω τι
2: είναι αυτό. Αυτός ο φίλος που σου στέλνει τις φωτογραφίες αυτές τις ωραίες.
0: Ποιο?
2: Που σας κάνει εκεί με τον Κοντό, με τον Πέτρο, με τον Λουκάκι, κάτι περίεργες φωτο που βάζετε. Αν ακούει τώρα. Θέλω να σε κάνει σε παραλία της Μυκόνου με μαγιό Μπόρατ.
0: Ας κάνει ό,τι θέλει.
2: Με μαγιό Μπόρατ, φίλε μου, όπου είσαι.
0: Δεν με αφορούν. Ρε παπ, λέει, το δωμάτιο πάει δια 5. Βάλει μια οικογένεια, είναι επί 5. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Ποιος τα πληρώνει αυτά? Πληρώνουν τα παιδιά? Όχι. Πληρώνεις εσύ και η γυναίκα σου. Δεν πάει, ο λογαριασμός δεν πάει
2: δια 4.
0: Πώς το κάνουμε? Ο λογαριασμός είναι το θέμα. Δεν σου λέω, μου λες τώρα ότι ξέρω το διαιρούμε, άρα είναι πόσο πάει στο άτομο. Μα το άλλο άτομο δεν πληρώνει.
2: Εκτός και αν τον έχεις βάλει να δουλεύει τα 5, ξέρω.
0: Το θέμα είναι ποιος πληρώνει, ο λογαριασμός, εσύ, Σοκράτη.
2: Δύο άτομα πληρώνουν το λογαριασμό.
0: Δύο άτομα. Μη σου πω ένας, ένα, αλλά. Ναι. Το εγώ εξής ένας, αλλά τέλος πάντων δύο πες. Ο Κώστας Καλκίδας, ναι, όντως το 73-38 φωνάζαμε offside. Offside το 73. Λέει για το.
2: Για το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Για το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στον μπάσκετ του Γιαννακόπουλου. Καλή εβδομάδα, Βασίλη, θα πετάξει Ολλανδία για το μάτς με την Αϊμέγεν? Όχι, είναι η απάντηση στον Ηλία. Ο Άγγελος, α δούμε εδώ πέρα τι λέει.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα με ένα.
0: Και τα δω χρώματα.
2: Χρώματα, ναι. Ανατολή του ηλίου πρέπει να είναι αυτή.
0: Λέει για το, από αυτά που είπε ο Γιαννακόπουλος, ξέρω και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είναι το διαβάζετε, Άγγελε, αυτό το μήνυμα τώρα που στέλνεις.
2: Μιχάλης από Φάρσα, αλλά πριν 2 χρόνια πήγα στην Πάρο με τη γυναίκα μου και τα 2 παιδιά. Το είχα όνειρο να πάω εδώ και πολλά χρόνια. Είμαι 47 χρονών. Πήγα για αρκετές μέρες, μπορώ να πω. 9 διανυκτερεύσεις. Πλήρωσα 4.500 ευρώ για μένα. Ήταν 3 μήνες δουλειάς. Εντάξει, δεν το ξανακάνω σίγουρα, γιατί έκανε 1,5 χρόνο να συνελθώ οικονομικά. Ευχαριστώ για την παρέα σας, παιδιά, να είστε καλά. 4.500 ευρώ, φίλε. 9 διανυκτερεύσεις την Πάρο. Νομίζεις, Παπα-Νικολάου, ότι είμαστε όλοι για Μύκονο, Λεωνίδα, με κανόπηγες Σέριφο, ή στην τιμή δεν υπάρχει καράβι? Και φυσικά όχι εσένα. Όχι εκείνα τα γρήγορα. Φίλε μου, Αποστόλη, επειδή είσαι γενικότερα έτσι.
0: Είναι, ρε παιδί μου.
2: Γουστάρεις να τα σχολιάσεις αυτά. Πήγαμε το γρήγορο, 2 ώρες έκανα. Και δεν πήγαμε καν, όχι. Πήγαμε το γρήγορο από Πειραιά. 2 ρίτσες έκανα. Λέει. Και ο Βασίλης που πάει Μύκονο, εντάξει.
0: Πες το ολόκληρο, τι εντάξει.
2: Και μας λες ότι είναι ωραία στο βουνό. Αφού εκεί έχει σπίτι, ρε φίλε, πώς θα πάει στο βουνό? Στη Μύκονο έχει σπίτι.
0: Ρε φίλε, εμένα με κοροϊδεύαν. Καμιά φορά έλεγα ότι όταν έχουμε λεφτά, με τη γυναίκα μου, έτσι. Όταν έχουμε λεφτά, πάμε, ξέρω εγώ, καμιά αστυπάλεια, έτσι και τα λοιπά. Όταν δεν έχουμε, πάμε Μύκονο. Και με κοροδεύουν. Τι να κάνουμε όμως, αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Αφού εκεί έχει το σπίτι.
0: Αφού εκεί έχει το σπίτι. Έχει το σπίτι, δεν πληρώνουμε, τρώμε μέσα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Τι να κάνουμε, αφού είναι από εκεί. Δεν λέω ψέματα σε κάτι. Και μας βγαίνει τώρα ο άλλος και τα λοιπά. Προφανώς δεν ακούσει, ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε 11 η ώρα, τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport, στη ρύθμιση των ήχων η Παναγιώτα Χρονοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Για την Ολλανδία πετάει ο Ολυμπιακός εν όψη της αυριανής ρεβάνς με την Αϊμέχεν για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Στην αποστολή για πρώτη φορά ο Ορτέγκα, ενώ συμπεριλήφθηκαν και οι Έσε Κουτσίδης. Την ίδια στιγμή οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Τουλούζ για την απόκτηση του 26χρονου μέσου της Τουλούζ και αρχικού της Εθνικής Βενεζουέλας Κρίστιαν Κάσερες, ενώ ολοκληρώθηκε και η παραχώρηση του Μασούρα στην Σαουδαραβική Νέουμ. Τον ετήσιο δανεισμό του Ελίασον με οψιόν αγοράς 3 εκατομμυρίων ζήτησε σύμφωνα με μέσα της Βραζιλίας από την ΑΕΚ Ιντερνασιονάλ, ενώ οι κίτρινο-μαυροί ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολαίου του Πίλιου μέχρι το 2030. Το απόγευμα αναχωρεί για τη Σόφια ο Παναθηναϊκός εν όψη της αυριανής ρεβάνς με την Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό του Conference League, με 5 και 4 να συμπεριλαμβάνονται πιθανότατα στην αποστολή. Με τους δύο ημιτελικούς ξεκινάει σήμερα το τουρνουά που διοργανώνει στο Πανθεσσαλικό ο Βόλος για την ενίσχυση του ορφανοτροφείου της πόλης. Στις 18:30 θα παίξουν Ολυμπιακός Β' Πανιώνιος και στις 9 οι δύο οργανωτές με την Καλαμάτα, και τα δύο παιχνίδια μεταδίδονται από την Κοσμοτέ Sport 2. Για το Ευρωμπάσκετ παιδών που γίνεται στη Ρουμανία, η εθνική ομάδα επικράτησε με 86-63 της Γεωργίας και αύριο αντιμετωπίζει τη Σλοβενία για τη φάση των 16. Την εκθέση του Ευρωμπάσκετ Νανίδων Β' κατηγορίας κατέκτησε η εθνική ομάδα που έχασε με 78-77 από την Ισλανδία, ενώ για την αντίστοιχη διοργάνωση των Κορασίδων η εθνική παίζει στις 7:30 με την Νορβηγία για τα ημιτελικά. Με το Μίλτο Τεντόγλου να αγωνίζεται στη 1:30 στον προκριματικό του μήκους και μετάδοση από την Ερθιοσπορ, ξεκινάει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγκαμ. Το χάλκινο μετάλλιο στα 400 εμπόδια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Νεανίδων του Όρεγκον κατέκτησε Ελένη Ακοβάκη, συντρίβοντας με 55-99 το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας της. Νέες καταγγελίες για παρασκηνιακές κινήσεις του Τζαν Ινφαντίνο έρχονται στη δημοσιότητα, με την UEFA να ξεκινάει έρευνα για όλα όσα έκανε επί 16 χρόνια ο πρόεδρος της FIFA. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
4: Κάθε νησί έχει τη δική του ιστορία. Κάθε λιμάνι τη δική του ψυχή. Η Aegean Regatta 2026 ανοίγει πανιά στο Αιγαίο. Φέτος, η Χίος, η Φούρνη, το Αγαθονήσι και η Σάμος γίνονται οι σταθμοί ενός μοναδικού ταξιδιού που συνδιοργανώνουν η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
5: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
8: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε πάλι 11 και 10 η ώρα για να δούμε αν έχει βγει κάτι. Έχει βγει κάτι τέλος πάντων, κάτι καινούριο. Δεν υπολειτουργούν τα πράγματα γενικότερα. Ο Ουμπέρτο Έκο έλεγε τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Αλλά εντάξει, εδώ όλο κάτι βρίσκουμε. Το τραγικό, παιδιά, ήταν αυτό το οποίο έγινε με το παιδάκι στην Πάρο. Τώρα θα χάνεις τώρα το παιδί σου στην πισίνα. Στην πισίνα. Δεν σου πνίγεται το παιδί στην πισίνα. Τι να σου πω τώρα, κάθε χρόνο τα ακούμε αυτά. Αλλά τέτοια πράγματα, όσες φορές, όσα και να ακούσεις, ξέρω εγώ, για πράγματα τα οποία μπορεί να γίνονται σε διακοπές, σε πηγαίνει η καρδιά σου, φίλε. Τώρα, μικρό παιδί τώρα πνίγει και στην πισίνα και τα λοιπά. Εντάξει, τρέχει τώρα ο πατέρας, τι να λέει τώρα η δουλειά. Τρέχει τώρα ο πατέρας να βρει το δίκιο του για να βαγουσώστη ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είχε η πισίνα, δεν είναι τέτοιο. Και οι γονείς έχουν ευθύνη. Λέμε τώρα ό,τι να είναι. Δηλαδή το παιδί δεν τα αφήνει σαν τα μάτια τώρα. Και ειδικά ξέρω εγώ σε μέρη όπου έχει πισίνα και τέτοια. Όπως και να είναι. Το άκουσες αυτό, έτσι.
1: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, κάτι άλλο, κάτι να μας... Ο Εμπανιάμα θα ήθελα το Φουρνιέ συμπαίκτη του Σπέρς. Μπορώ να σκοράρω 100 πόντους σε ένα μάτς.
1: Αυτός θα το κάνει μάλλον.
0: Ποιος θα το κάνει?
1: Ο Εμπανιάμα.
0: Ο Ολυμπιακός μετά. Υπάρχει για τον Κάσερες κάτι? Ο Ολυμπιακός γύρω-γύρω το πάει. Πέρασε και το Σαββατοκύριακο. Παίχτης δεν. Για το Ρόντρι, ο προπονητής της Manchester City, ο Έντσο Μαρέσκα, είπε ότι θα βρίσκεται στο Μάντσεστερ την Παρασκευή και θα μείνει στο Μάντσεστερ. Τίποτα άλλο να έχει. Ο Μάρκους Φόρστερ έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ.
1: Έκανε και δηλώσεις, λέει, θέλουμε να φέρουμε τίτλους με αυτό το ρόστερ που έχουμε, όλα είναι πιθανά.
0: Ο Ηλίασον θέλει να συνεχίσει στην Ιντερνασιονάλ. Αλλά υπάρχει το OK, πρέπει να υπάρχει το OK από την ΑΕΚ, αλλιώς δεν γίνεται. Ενώ φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση για το χάφτη στον Μπλουζ τον Κριστιαν Κάσερες. Το θέμα είναι να αυτό το πράγμα κάτι να προχωρήσει, τέλος πάντων. Κάτι από όλα αυτά να προχωρήσει. Γιατί μία ο Πουέρτα, μία έτσι, μία κοντά, μία μακριά κτλ. Εντάξει, είναι αυτό το πράγμα. Έχει αρχίσει και κουράζει, ξέρω εγώ, όλο αυτό το πράγμα. Και όπως και να είναι, η ενίσχυση του Ολυμπιακού τουλάχιστον σε μερικές θέσεις είναι αναγκαία. Κάτι άλλο στο οποίο να βλέπεις εσύ και να ξεχωρίζεις αυτή τη στιγμή.
1: Ο Πίπεν έκανε δηλώσεις, λέει, είμαι πιο πετυχημένος από τον LeBron James. Έχω 6 δαχτυλίδια. Δεν χρειάστηκε, λέει, να πηδάω από ομάδα σε ομάδα για να κατακτώ προαθλήματα.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Okay. Δεν ήμασταν ποτέ καλοί φίλοι, λέει, με τον Τζόρνταν. Ήταν σπουδαίος συμπαίκτης. Ποτέ δεν παίξαμε γκολφ μαζί, ούτε πήγαμε για φαγητό.
0: Είχε βγει και ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του Σκότι Πίπεν και τα έλεγε αυτά, ή τα μισοέλεγε. Εντάξει. Όπως και να είναι. Άλλες εποχές τότε. Αλλά και ο Σκότι Πίπεν, δηλαδή, πήρε πάρα πολύ από τους Chicago Bulls λόγω Μάικλ Τζόρνταν. Μην λέμε τώρα ότι να είναι έτσι. Ο καθένας βέβαια για τον εαυτό του έχει μια
1: ιδέα.
0: Έχει μια ιδέα για τον εαυτό του. Έτσι και για τους υπόλοιπους. Ίσως κάποιοι να νομίζουν ότι. Να πιστεύουν, ρε παιδί μου, να το νομίζουν στο δικό του το μυαλό είναι ότι λόγω της μεγάλης σκιάς κάποιου συμπαίκτη, του μεγάλου ονόματος, όλα αυτά, γενικά οι ίδιοι δεν πήραν το κομμάτι της πίτας που τους αναλογούσε να πάει. Αλλά και ο Σκότι Πίπεν δεν έβαλε ούτε λίγα λεφτά και πάντα έμεινε. Μιλάς για Σκότι Πίπεν και πάντα τον έχεις στο μυαλό σου.
1: Εντάξει, αυτοί δεν πήραν από τα συμβόλαια του τότε και τόσο πολλά λεφτά όπως παίρνουν τώρα. Σε αυτό το κομμάτι μπορεί να του πει και αδικημένου, αλλά ήταν άλλη η ζωή τότε. Άλλα τα οικονομικά δεδομένα.
0: Σαλάξ την Τράπεζα του Σουόρ, πώς
1: τα πήρε όλα και έφυγε.
0: Τα πήρε όλα και έφυγε.
1: Φίλε, πολλά λεφτά.
0: 40 το χρόνο.
1: Πρέπει να έχει net, ξέρω εγώ, fix κανένα 20 εκατομμύρια. Βάλε κάτι σπίτια, κάτι γυμναστές, κάτι σχολεία για τα παιδιά, μισθό στη γυναίκα του.
0: Η Τράπεζα Σπορ στο μεταξύ έβγαλε και ένα βίντεο το οποίο λέει «Μω, καλώς ήρθες στο σπίτι σου».
1: Έτσι. Ήταν από μικρό παιδί.
0: Λοιπόν, γενικά δεν υπάρχουν παιδιά, δεν υπάρχουν πράγματα, είμαστε σε αναμονή.
1: Πριν ο Αποστόλης από το Αίγιο λέει ότι είσαι νέο παιδί, είσαι νέος άνθρωπος, έπαιζες και μπάλα. Δεν ξέρω που κολλάει αυτό το έπαιζες μπάλα. Μην τα παίρνεις όλα τόσο σοβαρά. Φίλε μου Αποστόλη, αν θυμάσαι πριν μήνες είχες κάνει ένα καυστικό σχόλιο για την οικογένειά μου. Οπότε δεν είναι όλα αστεία. Και ειδικά από τα μηνύματα, και δεν γνωριζόμαστε κιόλας και μπορώ να παρεξηγηθώ όντως. Οπότε και εσύ αυτά που γράφεις πρέπει να τα φιλτράρεις. Αυτό.
0: Ή καλά κάνεις και το λες. Πολύ καλά κάνεις. Λοιπόν, για να μην νομίζουν όλοι ότι με το τέτοιο, με τον τίτλο του ακροατή, μπορούν να στέλνουν ό,τι θέλουν και να γράφουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, το είπαμε και πάμε στον Κώστα εδώ πέρα. Α δούμε, παιδιά, στείλτε μηνύματα. Γενικά δεν υπάρχουν πολλά πράγματα σήμερα.
1: Ο Κώστας έχει βρει τα νέα νησιά, ταράτσα.
0: Τα νησιά, μα ποιος κάθεται στην ταράτσα για να κάτσεις, ρε φίλε? Πρέπει, δεν έχει σκιά, δεν έχει τέτοιο.
1: Βράδυ
0: στην ταράτσα.
1: Ναι, βλέπεις αστέρια.
0: Ναι.
1: Σου είπα ότι πριν ένα μήνα είδα για πρώτη φορά ζωή μου πέφτα αστέρι.
0: Πρώτη φορά είδες?
1: Ναι.
0: Πόσο χρόνο είσαι τελικά?
1: 34.
0: Και είδες πρώτη φορά πέφτα αστέρι?
1: Ναι. Έτσι θυμάμαι ότι ήταν η πρώτη μου φορά. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλο την άκουσα.
0: Αφού κοιτάς όλο το κινητό σου.
1: Έλα.
0: Στο κινητό δεν έχεις δει πέφτα αστέρια? Τι σε νοιάζει τα πραγματικά? Βλέπεις το κινητό.
1: Και μου άρεσε.
0: Σου άρεσε?
1: Ναι.
0: Αχ, εμείς ήμασταν μια τριάδα όταν πήγαινα σχολείο. Δηλαδή σχολείο εννοώ γυμνάσιο και λύκειο τώρα. Τι να κάνω, πόσο κοντά να μιλάω στο μικρό. Πρέπει να κοιτάω. Να σου πω κάτι. Αν θέλεις να μου πεις να σε κοιτάω, μπορείς να το πεις και ευθέως. Γιατί για να μιλάω στο μικρόφωνο και ακούγεται έτσι, πρέπει να κοιτάω εσένα. Όχι τον Λεωνίδα. Ωραία. Αν θέλεις να μου πεις να σε κοιτάζω περισσότερο, μπορείς να μου το πεις. Εντάξει. Μπορεί αυτό να είναι ο ευγενικός τρόπος, ο έμεσος, να θες να μου το πεις. Αλλά ακούω σε όλα τα παραγγέλματα. Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν γυμνάσιο Λύκειο, ήμασταν μια τριάδα δευτεροφάδου. Πηγαίναμε το καλοκαίρι και τέτοια, στο παλιό γεφύρι. Πέραμε εκεί πέρα και καμιά μπύρα και κάτι τέτοιο, και πηγαίναμε στο παλιό γεφύρι, στο γεφύρι της Άρτας που λένε, και τα λοιπά, στην ψηλή καμάρα. Από εκεί. Λοιπόν, από εκεί καθόμασταν, λέγαμε ιστορίες, λέγαμε όνειρα, αυτά, τούτο, τάλο και ό,τι λέγαμε τέλος πάντων εκεί πέρα, και πέφτανε, βλέπαμε πόσα πέφτα αστέρια. Πόσα. Και λέγαμε στα επόμενα που θα πέσουν κάποιος να κάνει μια ευχή, αυτό που λέγανε. Ξέρετε,
1: το λέμε μάτι.
0: Το μόνο που προλαβαίναμε να κάνουμε είναι να το. Ξέρεις, ευχή ποτέ. Δεν προλαβαίνει κανένα να κάνει ευχή. Όταν βλέπουν.
1: Καλά, κάτι μετά από 10 δευτερόλεπτα δεν γίνεται.
0: Ναι, όχι. Δεν γίνεται. Επίσης. Ορίστε. Ο Λεωνίδας. Πρώτη φορά λέει στα 34 είδε πεφτά αστέρι. Τι έχουν δει και σένα τα μάτια σου. Εσύ. Παναγιώτα, θα σου πω ένα άλλο πράγμα όμως που μου κάνει έτσι για τις διακοπές, γιατί είναι το αγαπημένο σήμερα και των ακροατών και όλο αυτό, έτσι. Το θέμα. Εγώ θυμάμαι κάποτε, μια φορά για έναν καιρό, αν πεις έχουν περάσει και είναι από την εποχή που λέω κοντό στο Γουέμπλεϊ, από κύριες εποχές, όπου οι άνθρωποι, εμένα παράδειγμα η οικογένειά μου, δεν είχε, ρε παιδί μου, δεν ήταν ούτε ξέρω, πλούσια, ούτε. Και μας έστελναν, ξέρω εγώ, ένα και δύο μήνες, τη λέγανε παραθέρηση τις διακοπές. Το θυμάστε?
1: Να παραθερήσουμε.
0: Ναι. Πολλοί ακροατές αυτό το πράγμα μπορεί να το θυμούνται, γιατί είναι και αρκετοί, είναι και κάποια ηλικία. Έτσι. Τι θυμάστε, ρε παιδιά, την παραθέρηση? Όπου ξέρω εγώ, οι οικογένειες πηγαίνανε ένα και δύο μήνες. Πόσα λεφτά άραγε αυτό? Εμάς, παιδιά ήμασταν και τα λοιπά, δεν μας απασχολούσαν τα λεφτά, έτσι. Αλλά πόσα λεφτά μπορεί να ήθελε κάποιος? Πού τα βρίσκανε? Δεν ήθελαν τίποτα. Γιατί κάπου μέναμε. Δεν μέναμε, δεν είχαμε δικό μας σπίτι, ας πούμε. Αυτά που λένε εξοχικά και τα λοιπά που ήρθαν μετά, τις δεκαετίες του 80 και όλα αυτά. Εξοχικά. Τι εξοχικά? Άγνωστη λέξη, εξοχικό. Τι αυτό. Αλλά πώς τα βρίσκαν τότε οι άνθρωποι και στέλνανε την οικογένεια, ας πούμε, ένα μήνα, δύο μήνες παραθέρηση?
1: Ήταν άλλα τα λεφτά. Άλλες εποχές.
0: Άλλες εποχές ήταν. Αλλά πού τα βρίσκαν τα λεφτά? Γιατί δεν χρειαζόταν λεφτά? Τι εξοχικά, ρε, εσύ, τη δεκαετία του 70 δεν έχεις μαντήλι να κλάψεις? Τα δεκαετία του 70. Ναι, δεν ζούσες, λέω τώρα. Αλλά οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο στέλναν τις οικογένειες παραθέρηση. Ας πω.
2: Μην φανταστείς τώρα, παραθέρεις όμως αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε εμείς τώρα, Κέρκυρα, Κρήτη, πήγαινε παραθέρεις. Όχι τέτοια πράγματα, δεν μιλάμε, αλλά στα κοντινά εκεί, κοντινές παραλίες. Ψαροχώρια, αυτό ή το άλλο, που είναι τα καλύτερα από εσύ. Θα να κουβεντιάζουμε αυτό.
0: Λοιπόν, ο Κώστας λέει, πήγα 5 μέρες Βόλο μαζί με ύπνο και βόλτες, καύσιμα, διόδια, 600 ευρώ. Μόνος πήγα βέβαια. Είναι σαν εσένα ο Κώστας. Έλα, για πες εκεί. Insta που λέει και ο φίλος.
1: Καλημέρα, προβλέψεις για Ολυμπιακό, λέει ο φίλος 660.
0: Για μένα χ2, δηλαδή τέτοιο.
1: Ένα-δύο ακριβές χορό.
0: Όλα τα μάτς των ελληνικών ομάδων είναι χ2. Όλα, για μένα. Έτσι. Και ο Ολυμπιακός είναι χ2. Ξεχάστε ότι είδαμε στο πρώτο. Και όχι επειδή είναι διαφορετικά το στυλ παιχνιδιού. Είναι τελείως διαφορετικά τα παιχνίδια. Και εγώ πιστεύω ότι και οι τρεις θα προκριθούν. Ακόμα και ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Ακόμα και ο ΠΑΟΚ, το λέω ακόμα και ο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχασε. Ενώ οι άλλοι δύο πήγαν ισοπαλία. Αλλά έτσι νομίζω. Ο Μιχάλης.
1: Καλημέρα, παρέα. Δύο άτομα με μηχανάκι. 890 ευρώ δώσαμε για σύρο. Μόνο στα ακτοπλοϊκά και στη διαμονή. Είχα πάει Ρώμη τον Ιανουάριο. Πάλι δύο άτομα με αεροπορικά. 240 και οι δύο μαζί. Με διαμονή μας βγήκε 430. Άρα σου λέει ότι με 890 ευρώ δύο άτομα με μηχανάκι δώσαν ακτοπλοϊκά και διαμονή σε σύρο. Από Κρήτη.
0: Από πού έφυγε?
1: Αυτός από Κρήτη.
0: Από Κρήτη είναι.
1: Με πλοίο, ναι. Ακτοπλοϊκά και διαμονή δύο άτομα με μηχανάκι 890.
0: Είναι αυτό, ρε παιδί μου. Πολλοί λένε ότι συμφέρει το εξωτερικό. Οικονομικά δηλαδή συμφέρει το εξωτερικό. Τι να κάνουμε όμως. Τι να κάνουμε. Ας τα αλλάξουμε. Μπορούμε να τα αλλάξουμε. Δεν μπορούμε.
1: Παιδιά από Θεσσαλονίκη, για Σάμο, καράβι, δύο άτομα και αμάξι, πήγαινε έλα, θέλει 600 ευρώ. Τι να συζητάμε όταν ξεκινάς με ένα 600 και τουλάχιστον άλλα τόσα για 5 μέρες διαμονή και άλλα τόσα δεν θα τα φας στο νησί. Μιλάμε για κοντά 2.000 για 6 μέρες. Δεν περισσεύουν αυτά τα λεφτά, παιδιά. Ο πολύς ο κόσμος ζορίζεται και πολύ.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Αθήνα Λευκάδα με διόδια και βενζίνη 200 ευρώ. Το ξέρω, Γιάννη. Δίκιο έχεις. Τόσο είναι. Ο Κώστας.
1: Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση. Ακούω την κρίνια ότι είναι ακριβά όλα. Έχεις επιλέξει Λευκάδα.
0: Αλλά
1: ρε φίλε.
0: Έχεις επιλέξει Λευκάδα, ρε φίλε, λέει. Okay, για να δούμε τι λέει παραπάνω.
1: Στα Γιάννα επίσης και στην Πάργα πήγα. Στην Πάργα βρήκαμε 70 ευρώ Ιούλιο. Όταν λοιπόν είχες κλείσει τόπο ξενοδοχείο, θες αυτοκίνητο κτλ. Μην διαμαρτύρεσαι. Αν σου φαίνεται ακριβό, κάνεις άλλη επιλογή.
0: Να σου πω κάτι. Δηλαδή η Λευκάδα είναι πολυτελείας πια να πάει κάποιος σε νησί. Στην Πάργα το καταλαβαίνω. Έτσι θα πας στην Πάργα, πάρα πολύ ωραία και τα λοιπά. Κάθε χρόνο θα πηγαίνεις στην Πάργα.
1: Να δεις και κάτι άλλο. Αλλά τώρα θεωρείται η Λευκάδα που είσαι και πρόσβαση με τα μάξι και δεν θα πάρεις και αυτοκίνητο, πώς θα πας, τα πόδια, πας διακόπες. Για πας με το κτέλ.
0: Με το κτέλ τα ίδια λεφτά σου γουνα. Μάλιστα και 4 άτομα. Εντάξει, υπάρχουν
1: ναι, ρε παιδί μου, και όταν είσαι εκεί, πώς θα φορτώσεις την οικογένεια.
0: Αυτό λέω, εντάξει, οκ. Λοιπόν, καλή εβδομάς, λέει ο Γιώργος. Πάνε 20 χρόνια. Πάνε 20 χρόνια, ήθελα να γράψει. Ανύπαντρη, έχω τη σημερινή μου σύζυγο και πάμε Σκόπελο. Λέω να φάμε μια άστακο μακαρονάδα. Πάμε σε μαγαζί που δουλεύει γνωστός μας, την τρώμε και έρχεται η ώρα του λογαριασμού. Μας φέρνει ένα λογαριασμό που έχουν 500 ευρώ. Εκεί που πάω να πάθω και εγώ 4 εμφράγματα, έρχεται γελώντας ο φίλος και μου λέει: χαλάρωσε, πλάκα σου έκανα, 110 ευρώ είναι. Κατευθείαν γίνομαι άπλας και απαντάω: γιατί τόσο φθηνός, δεν είναι ελληνικός ο αστακός? Ακόμη γελάω που το θυμάμαι, λέει ο Γιώργος. Ωραία.
1: Καλή πλάκα είναι αυτή. Έλα, καλημέρα προς Κατέλη Κιλίνης. Είμαι ναυαγωσώστης και τα δωμάτια εδώ έχουν από 500 ευρώ την ημέρα μέχρι βίλες που φτάνουν 2.000 ευρώ. Δημήτρη.
0: Έτσι είναι, για να το λέει, έτσι είναι. Απλώς δεν απευθύνονται σε μας αυτό το πράγμα. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω να μην απευθύνονται, δηλαδή και στην Αγγλία και στην Γαλλία και στην Ιταλία. Υπάρχουν ξενοδοχεία ή υπάρχουν περιοχές τα οποία δεν απευθύνονται, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, στο μέσο Ιταλό, ας πούμε, στην Ιταλία. Δηλαδή δεν μπορεί, ξέρω εγώ, να πάει κάποιος στο Αμάλφι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή θέλει ένας μέσος Ιταλός να πάει στο Αμάλφι, μπορεί?
1: Πήγα εγώ, πήγα. Δεν έμεινα. Έμενα Νάπολη.
2: Και εγώ πήγα και δεν έμεινα.
1: Και Κάπρι πήγα και Αμάλφη πήγα.
2: Και εγώ τα ίδια.
1: Όλα αυτά.
2: Ναι. Αλλά,
1: και Πίζα πήγα.
2: Άλλο, η Πίζα δεν έχει σχέση με τα προηγούμενα. Δηλαδή, θέλω να σου πω, δεν έχει σχέση με το Αμάλφη, το αναφέρω ως πολύ δαπανηρό προορισμό. Πώς είναι εδώ πέρα Μύκονος, έτσι, εκεί είναι το Αμάλφη. Η λίμνη στον Κόμο.
1: Πας μένεις Νάπολη και τα κάνεις αυτά, τα γυρίζεις μετά. Αυτό,
2: αυτό είναι, εντάξει, ρε παιδί μου, πήγαινα και μείνει έξω από ένα σπρώ στον Πειραιά τότε.
1: Τι είπα, Πίζα πήγα όταν έμενα Φλωρεντία, λάθος.
2: Δεν έχει σχέση. Το Αμάλφη είναι κάτω.
1: Αμάλφη, Κάπρι και άλλο ένα είναι. Το Σορέντο είναι. Ποιο είναι εκεί?
2: Δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι όπως και να το κάνω τώρα.
1: Αποζητάνω.
2: Τι?
1: Αποζητάνω.
2: Τι είναι αυτό? Καλημέρα, καλές διακοπές σε όσους κάνουν. Καλημέρα και καλές διακοπές σε όσους κάνουν. Λέει, εγώ με κοινωνικό τουρισμό 180 ευρώ διαμονή. Τρία άτομα. Αέριο 25 ευρώ, καραβάκι 27,5, δεν πήγα διόδια, λογικά τα έξοδα για επιστροφή τα ίδια, τώρα τα γούστα μου, είτε είμαι Αθήνα είτε εδώ τα ίδια είναι, λέει, καλές διακοπές, ελληνικά έβια.
1: Έχω πάει εκεί.
2: Στα ελληνικά, στην έβια.
1: Γυρίζω από προετοιμασία, ήμασταν στο Βέρμιο, πάνω ψηλά στη Βέρεια.
2: Ναι.
1: Γυρίζω από προετοιμασία 20 μέρες. Έρχομαι Αθήνα και μου λέει ένας φίλος μου: πάμε ελληνικά. Σε ένα φίλο μου να μείνουμε. Μπαμ, φορτώνουμε.
2: Εγώ ξέρεις που είχα πάει.
1: Τσικουετσέντο και πάμε ελληνικά έβιας. Ωραία ήταν. Πολύ στροφιλή και τα λοιπά.
2: Επίσης πολύ ήταν. Στροφιλή και εγώ θυμάμαι ένα χωριό στην Εύβοια. Το οποίο πάρα πολύ ωραίο χωριό. Όχι από τα πιο γνωστά, αλλά δηλαδή οι Πετριές.
1: Στην Εύβοια, ναι.
2: Είναι πέρα στην άκρη προ Αιγαίο μεριά.
1: Και ωραία είναι, ωραία.
2: Πετριές είχε κάποτε μια φορά και ένα καιρό, ρε φίλε, πολύ ωραίο ψάρι. Είχε και στόλο καϊκιών και τα λοιπά μεγάλο εκεί πέρα στις Πετριές. Δηλαδή έβγαζαν πολύ ψάρι. Κάποτε πολύ ωραίες Πετριές, αλλά και αυτό είχε πολύ στροφή. Είχε αρκετό δρόμο δηλαδή να πας. Έχει ωραία, έχει πολύ ωραία μέρη η Εύβοια. Ο Λεωνίδας, συνονόματός σου, καλημέρα. Λέει, υπάρχουν και φτηνοί προορισμοί. Άγιο Ευστράτιο, εγώ 70 ευρώ δωμάτιο, ακτοπλοϊκά δύο άτομα, πήγαινε έλα με αμάξι 210 ευρώ. Okay. Γιανακόπουλος λέει, είπατε πολλαπλά εμφράγματα πριν 6 χρόνια, γιατί καπνίζει σαν τζιμινιέρα. Γιατί δεν μασάει από ιατρικά παραμύθια, άσε που λένε ψέματα οι γιατροί, λέει, τρέλα, Βασίλης από Άρτα. Δεν ξέρω, έτσι αυτή είναι η τύπος του Γιανακόπουλου. Όντως λέει άλλος τώρα από την άλλη μεριά, όντως έχει δίκιο ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Στη δεκαετία του 90, ειδικά όταν ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ είχε 15.000 μέσω όρο εισιτήρια, με τον Παπάγου και με το Περιστέρι και με το Παγκράτη, ο Παναθηναϊκός είχε 300 εισιτήρια στον τάφο του Ινδού και στην Γλυφάδα που έπαιζε.
1: Εντάξει, Παπάγου Μαδάρα.
2: Αφήστε τώρα, εντάξει τώρα. Εντάξει, αφήστε τώρα, τι χρώμα έχει η μπάλα.
1: Ούτε τα μηνύματα καταλαβαίνει, σας λέει ο άνθρωπος, ότι όταν είσαι μόνος στο δωμάτιο είναι δια 5, πληρώνεις δηλαδή το 1/5. Όταν είσαι με μια οικογένεια είναι επί 5, δηλαδή το ένα άτομο πληρώνει για 5. Αυτό σας είπε ότι αν είναι οικογενειάρχης πληρώνεις περισσότερα από ό,τι όταν είσαι μόνος σου. Έτσι όπως το έγραψε.
2: Το είπαμε και εμείς. Δεν το έγραψε. Και το έγραψε έτσι. Να το καταλάβουμε έτσι. Το θέμα δεν είναι τι εννοείται μερικές φορές. Πρέπει αυτό που εννοείται να το καταλαβαίνουμε και εμείς. Δεν το έγραψε έτσι. Να το καταλάβουμε έτσι. Το θέμα δεν είναι τι εννοείται μερικές φορές. Πρέπει αυτό που εννοείται να το

0: το Σαββάτο πήγαμε με το Γκοντό μια εκδρομούλα και τα λοιπά. Εκεί δεν θέλω να πω τώρα.
1: Πού πήγατε?
0: Πού πήγαν. Πάντως
1: Μύκονο.
0: Εδώ ρε, στην Κόρινθο σου.
1: Ναι, σε πειράζω. Μπορεί να πήρατε ελικόπτερο να πήγατε Μύκονο.
0: Τέλος πάντων, καταλήξαμε το βράδυ στον Κώστα Χατζή στην Πίσια, στα Πίσια. Στο χωριό, ξέρω εγώ, είναι από το Λουτράκι, πιο πάνω, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Λίγο ψηλά το χωριό. Θέλω να σου πω λοιπόν το εξής. Τρεις μπύρες, μία καλαμαράκια και ένα χταποδάκι που ο Θεός να το έκανε. Όπως τα ακούτε ακριβώς, τίποτα άλλο, 57 ευρώ. Στην Κόρινθο, στην Ωραία ή στο τέτοιο κτλ. Λοιπόν, αφήστε το παιδιά, θα τα πούμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού Κουβαρά στο Δήμο Σαρονικού. Στην περιοχή μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στο σημείο ενισχύθηκαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμο Σαρονικού. Έκλεισε τμήμα της λεωφόρου Λαβρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο. Από σήμερα οι αιτήσεις στους Δήμους για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας για το επίδομα πρώτων αναγκών και την αποζημίωση για οικοσκευή. Ισχυρή άνεμη ως 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες θέτουν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού την Αττική και άλλες 6 περιφέρειες για εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου, το Brent ξεπέρασε τα 84 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν, κυρίως με οικονομικά μέτρα, προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τον σχηματισμό προκαταρκτικής κατεπίγουσας δικογραφίας διέταξε ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου για την προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
7: Ακούτε Ερασπορ.

0: Ωραίο τραγουδάκι, αλλά ας προχωρήσουμε λίγο. Η Νεϊμέγεν έχασε το Σάββατο από την Telstar 2-1. Η Άδελ κέρδισε 2-1. Και χθες έπαιζε η αντίπαλος του ΠΑΟΚ και η αντίπαλος του Παναθηναϊκού έπαιζε. Γιατί δεν είδα, δεν πρόλαβα να δω Βουλγαρία τι έκανε. Θα το κοιτάξουμε τώρα, τέλος πάντων, δεν είναι και μεγάλο.
1: 3-1 νίξε εκτός έδρας.
0: Νίξε εκτός
1: έδρας. Τη Λοκομοτίβ Σόφιας.
0: Okay. Λοιπόν, ωραία, αυτά λοιπόν έκαναν οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων. Πάντως γενικά δεν ξεκίνησαν καλά. Τι έγινε τώρα στην Πορτογαλία, τι έγινε εκεί πέρα, να παίξει.
1: Σκόραρε ο Κούτσια, σκόραρε ο Ιωαννίδης, σκόραρε ο Ιωαννίδης και ο Παυλίδης. Και δεν νικήσαν οι ομάδες τους. Φαμαλικά, ο Σπόρτινγκ Μπενφίκα δεν νικήσανε.
0: Αλλά αυτό της Μπενφίκα τώρα
1: κάζω. Με τη Αγαντόμικο Βυσσέου είναι κάζω, ρε φίλε. Γιατί για τη Sporting δεν είναι. Ναι, για τη Sporting δεν είναι. Που από 2-0 ήρθε 2-2 με την Εστρέλα. Νίκαγε 0-2 και έφαγε γκολ σε 72 και σε 84 και ήρθε 2-2. Και αυτό είναι γκέλα.
0: Αλλά τουλάχιστον εντάξει, η γκέλα. Κοιτάζει, επειδή κοιτάζει ο ένα τον άλλο, ξέρω εγώ. Γκέλα, η Πόρτο τι έκανε.
1: Η Πόρτο νίξε.
0: Νίξε.
1: Ναι, ναι. 2-0. Χαλαρά την Αλβέρκα, 2-0.
0: Λοιπόν, μήπως τα παιδιά δεν έγινε στα. Δεν έγινε στην τέτοια. Στα Πίσια. Τα καλαμαράκια με τον Κοντό και το οπλοκάμι, το οχταπόδι, δεν το φάγαμε στα Πίσια. Στα Πίσια μια χαρά ήταν οι τιμές. Πήγαμε εκεί πέρα κάπου, μια χαρά ήταν. Λέμε το μεσημέρι, πήγαμε προς τα εκεί λίγο πιο παραλιακά, ξέρω. Δεν ήταν και τόσο παραλία, τέλος πάντων, παραλιακά. Ας πούμε, τρεις μπύρες, μία καλαμαράκια και ένα πλοκάμι. Σου λέω όμως, δηλαδή να πεις ότι μόλις το έβγαλε από τη θάλασσα, ότι ήταν φρέσκο, ότι ήταν έτσι, αφού το είδα.
1: Βουνίσιο ήταν.
0: Βουνίσιο, ναι.
1: Καλημέρα σας, η Manchester United. Ποιους παίκτες έχει πάρει μέχρι τώρα, λέει ο Δημήτρης από τη Λάρισα. Δύο ξέρω, τον Τίλεμανς από την Άστον Βίλα, τον Βέλγο Χαφ, 41 εκατομμύρια. Και τον Αντρέι Σάντος, επίσης χαφ από την Τζέλσι με 56,3 εκατομμύρια. Δηλαδή έχει χαλάσει 97 και κάτι εκατομμύρια η United για δύο παίκτες μόνο.
0: Καλημέρα, καλή εκπομπή. Είμαι αχαίροντα στο δρόμο για τις πύλες του Άδη. Σίγουρα πάω καλά. Μια χαρά πας.
1: Μη στρίψεις πουθενά.
0: Είναι φοβερά. Εκείνη η περιοχή είναι φοβερά. Πας και στο ποτάμι. Πας στα πόδια μέσα στο ποτάμι. Στο κρύο το νερό. Πολύ ωραία είναι. Πολύ ωραία είναι. Είσαι πολύ καλά. Σε πολύ καλό δρόμο, Απόστολε. Ο Γιάννης. Καλημέρα από Άρτα. Γιάννης, κάθε χρόνο με τη γυναίκα μου αγοράζουμε πύλινο κουμπαρά, τον οποίο γεμίζουμε με διεύρα και μονόευρα. Κάθε μέρα βάζουμε από ένα καφέ, 4 ο καθένας, σύνολο 8 ευρώ και παραπάνω πολλές φορές. Στο τέλος του χρόνου ο κουμπαράς έχει πάνω από 3.000 ευρώ. Φέτος πήγαμε στο GP του Βελγίου, μείναμε 3 μέρες Άχεν, μία μέρα Βρυξέλλες, 3 μέρες Άμστερνταμ, σύνολο και οι δύο μαζί με εισιτήρια, Φόρμουλα 1, αεροπορικά, τρένα, ξενοδοχεία, 3.200.
1: Πολύ ωραίο ταξίδι.
0: 3.200.
1: Πολύ ωραίο ταξίδι.
0: Πολύ ωραίο ταξίδι.
1: Μπράβο ρε παιδιά. Πολύ ωραίο ταξιδάκι.
0: Πόσες μέρες πήγαν, 3 μέρες Άχεν και μία Βρυξέλλες, 4 και 7 μέρες.
1: Πολύ ωραίο ταξιδάκι, φίλε. Είδανε και φόρμουλα, είδανε και πόλεις.
0: Και όλα αυτά με.
1: Μπήκανε σε τρένα.
0: Και όλα αυτά κάνοντας οικονομία. Δηλαδή με τα διεύρα και τα μονοεύρα που λέει.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, μπορεί μια μέρα να βάλεις 10 ευρώ αντί να βάλεις 4 που λέει ο λόγος. Να βάλεις ένα 10 ευρώ.
0: Έχεις κάνει ποτέ οικονομία, έχεις κάνει.
1: Έχω κάνει πολλές φορές.
0: Ναι. Έχεις κάνει πολλές φορές.
1: Έχω κάνει, αλλά μετά τα έφαγα.
0: Ναι. Και εγώ στο δημοτικό μου είχε συμβεί αυτό.
1: Όχι στο δημοτικό.
0: Μια φορά είχα κάνει. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η λέξη.
1: Τελευταία μου καλή μπάζα ήταν. Πριν 4 χρόνια.
0: Τι εννοείς, η τελευταία μου καλή μπάζα. Ακούγεται σαν να έκανες ληστεία, ρε φίλε.
1: Όχι ληστεία, ρε φίλε.
0: Τι σημαίνει να έκανα η καλή μου μπάζα.
1: Η μία μου καλή ήταν το 18 που πήγα και Ήμπιζα και πήγα 15 μέρες στην Ισπανία.
0: Μπάζα, η μπάζα τι ήταν.
1: Λεφτά, ρε.
0: Ναι, πού τα βρήκες.
1: Τα μάζευα, ρε. Τίποτα.
0: Ναι, όταν μαζεύει κάποιος και κάνει οικονομία, του λένε μπάζα. Έκανα καλή μπάζα. Κάπου τα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Και πήγε Ήμπιζα με οικονομίες.
1: Πήγα Βαρκελόνη και Ήμπιζα.
0: Okay. Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο.
1: Καλά, επειδή μην φαντάζεσαι ότι πάρταρα. Έμενα σε ένα κρεβάτι που ήταν κούτσουρο. 100 ευρώ το βράδυ και το κρεβάτι ήταν σαν πέτρα. Το στρώμα.
0: Ο Γιώργος, άρε παπ, στα λένε αυτά όλοι οι οπαδοί του κοντού γιατί σε ζηλεύουν. Δεν λένε πόσο δυνατός το φλερτ ήσουν, γι' αυτό και χτύπησες με κονιάτισα. Καλό 15 Αύγουστο, υγεία και χαρά, Γιώργος από Γεράκη Λακωνία. Σούπερ εκπομπή. Όχι, παιδί, δεν έχει σχέση, αλλά πού να σου πω τώρα την ιστορία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από Μελέτη. Βασίλη, τώρα που έκανα συμπέθερο από το ΠΕΤΑ, τι προτείνεις να πάω. Τι προτείνεις να πάω.
1: Τι τρώνε εκεί.
0: Τι συνήθειες έχουν. Μελέτη.
1: Πού είναι αυτό το ΠΕΤΑ.
0: Έκανες στο ιστορικό ΠΕΤΑ, ρε. Δεν έχεις ακούσει τίποτα.
1: Και βες.
0: Το ιστορικό. Τι να σου πω τώρα.
1: Πού είναι, ρε.
0: Στην Άρτα.
1: Α, καλά, δε.
0: Μελέτη, έχεις κάνει. Τη σχέση της ζωής σου. Το ΠΕΤΑ εκπληκτικό χωριό. Λοιπόν, τι συνήθειες έχουν εκεί οι άνθρωποι. Να πας με καλή καρδιά, φίλε. Να πας με καλή καρδιά και να σε εξωστρεφείς και να σ' αρέσει το καφενείο. Δεν ξέρω, βέβαια, εντάξει, κάθε άνθρωπος είναι και διαφορετικός. Εγώ όμως, όσους ξέρω από το ΠΕΤΑ, είναι εκπληκτικά. Εκπληκτικά, πάρα πολύ ωραία. Να πάρεις πλάκα, αν δεν έχεις πάει ήδη. Τι να πάρεις, τι εννοείς, τι συνήθειες έχουν. Δεν υπάρχουν ξεχωριστές συνήθειες. Ό,τι έχετε και εκεί, έχουμε και στην Άρτα. Ο Χρήστος από Κόρινθο, η ΑΕΚΑΡΑ μας φαίνεται φέτος μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Κάτσε, Χρήστο. Κάτσε, ρε Χρήστο. Πάτα λίγο φρένο. Ακόμα δεν έπαιξε
1: επίσημο παιχνίδι. Φαίνεται, εγώ την είδα.
0: Εντάξει. Φαίνεται. Καλή ομάδα, έχει καλούς παίκτες, είναι στρωμένη, όλα αυτά. Εντάξει. Τι λέει.
1: Παρέλαβα μόλις τη φανέλα του Σιντελάρ. Δεν την έχω ανοίξει ακόμα, λέει. Καλημέρα σας.
0: Okay. Εντάξει.
1: Καλοφόρετη.
0: Είμαστε κατά τον GOAT.
1: GOAT, G-O-T.
0: Το Βασίλη δηλαδή από Πρέβεζα. Με άλλα λόγια, ο GOAT είναι ο Βασίλης από Πρέβεζα. Γιατί υπογράφει σε άλλο μήνυμα και φως Βασίλης από Πρέβεζα, εδώ υπογράφει GOAT. Η Πρέβεζα μας βρίσκει πολύ κουραστικούς.
1: Όχι μόνο. Όχι μόνο κουραστικούς.
0: Ναι, και άχρωμους.
1: Και άοσμους.
0: Και άοσμους, άχρωμους και άοσμους. Ο Σωτήρης λέει και εγώ, Βασίλη, ο Ρεσίβιος δεν κουράζεται το μάτι σου. Τώρα επειδή αναφέρεις κρυβό κάποιον.
1: Εντάξει, μην το πεις,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Δεν το λέω αυτό. Άμα είσαι 18 και 20, Βασίλη μου, κοιτάς πόσα θα φας, λέει, κανένα κορίτσι. Μετά παρακάτω, άλλο μήνυμα, οι Έλληνες δεν έχουν καταναλωτική συνείδηση. Και το τελευταίο του μήνυμα, γιατί έστειλε αρκετά ο Σωτήρης, δεν έχω αφήσει μποστάνι στον κάμπο των τρικάλων που να μην φορτώσω καρπούζι και πεπόνια. Αυτή ήταν η παραθέρησή μου μόλις έκλειναν τα σχολεία. Μάλιστα. Okay. Ο Θανάσης λέει παραθέρηση. Μας στέλναν οι δικοί μας σε παππού και γιαγιά στο χωριό ή σε κάποιους άλλους συγγενείς στην επαρχία με 0 δραχμές κόστος. Έτσι ήταν. Έτσι ήταν, ρε φίλε. Πασόκ, Βασίλη, Πασόκ, θα λέμε και θα κλαίμε.
1: Εκεί τα βρίσκαμε τα λεφτά, λέει.
0: Okay. Ο Ηρακλής νομίζω λέει ότι είστε εκτός τόπου και χρόνου τις δεκαετίες που προαναφέρατε. Ένας μισθωτός ή ένα ζευγάρι μισθωτός μισθωτή ζούσε πλουσιοπάροχα και αγόραζε και σπίτι. Όνειρο άπιαστο σήμερα, λέει ο Ηρακλής από Μυτιλήνη. Ρε εσύ Ηρακλή που είμαστε εκτός τόπου και χρόνου εμείς, τη δεκαετία του 70, ποιος αγόραζε σπίτι εξωτερικό. Ποιος αγόραζε τη δεκαετία του 70, δηλαδή εσείς στη Μυτιλήνη αγοράζατε σπίτι εξοχικό, για να καταλάβω τώρα τι μας λες. Γιατί πολλοί μετράγαν τα λεφτά πέρα με μια δραχμή ψωμί και μια δραχμή τυρί. Πού τα βρήκες τα λεφτά τη δεκαετία του 70? Οι άνθρωποι δεν είχαν τηλεόραση. Οι άνθρωποι όταν πέραν αυτοκίνητο μαζευόταν όλο το χωριό για να δει, ξέρω εγώ, και να καμαρώσει ο άλλος, ξέρω εγώ, και να κεράσει που πήρε αυτοκίνητο. Και είμαστε εμείς εκτός τόπου και χρόνου. Άκου τι λένε. Αν είτε... Τέλος πάντων, τι να πω τώρα. Τι να πω τώρα. Ο Αποστόλης, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν ξέρω τώρα αυτό, εντάξει, αυτό. Λοιπόν, πολύ θα επειδή λες Αποστόλη από Αίγιο, πολύ καλά θα κάνεις το τελευταίο που λες. Πάρα πολύ καλά θα κάνεις. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ και για σένα και για μας και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Πού κολλάει, δεν είμαι το παιδί που βγήκε στο κολέγιο.
0: Δεν ξέρω τι λέει. Γενικά δεν συντονιζόμαστε, αφού το βλέπεις ότι δεν συντονιζόμαστε. Υπάρχουν ένα σωρό ραδιόφωνα, υπάρχουν ένα σωρό τέτοιο, ένα σωρό εκπομπές. Μπορεί να ακούς μέχρι τις 10 και μετά τις 12. Δεν συντονιζόμαστε. Ούτε με τον Λεωνίδα συντονίζεσαι, ούτε με μένα. Τι κάθισε εδώ πέρα και βασάνιζεσαι. Και μα τέτοιο, εγώ θα φύγω, δεν τέτοιο και δεν θα ξανακούσω και τα λοιπά. Δεν συντονιζόμαστε, αγόρι μου, είναι τόσο απλό. Γεια σου.
1: Κάτσε να απαντήσω εδώ στον πάνω το φίλο, τον 660 που στέλνει το μηνυματάκι του. Καλημέρα. Λεωνίδα, σε ποιες ομάδες έπαιξες και τι θέση? Ήμουν εξάρι, φίλε Βαρβάτο. Εξάρι, Βαρβάτο. Έπαιξα. Ξεκίνησε Εθνικό Αστέρα επαγγελματικά εδώ στο Γησεριανή. Πήγα Γλυφάδα, πήγα Πανηλιακό, έπαιξα Δόξα Βίρονος, Γάμα Εθνική. Έπαιξα Αστέρα Μαλλιάδας, Γάμα Εθνική. Έπαιξα Πανελευσυνιακό, Β' Εθνική. Έπαιξα Διαγόρα Ρόδου. Έπαιξα Εγάλεο. Έπαιξα Φωστήρα. Αυτά. Β' Γάμα Εθνική μόνο.
0: Ρε, λέω, να σε ρωτήσω λίγο κάτι, αφού σε ρωτάει ο φίλος.
1: Φωκικό, τρεις μήνες.
0: Φράγκα έβγαλες καθόλου?
1: Όχι, για να πεις ότι θα ζήσω τζι μου, όχι. Έχανα πιο πολλά από ό,τι έπαιρνα.
0: Κάτσε ρε φίλε, τι μπορεί να πει έχανες?
1: Δεν πληρωνόμουν, δεν ήμασταν πίσω σε πολλές ομάδες.
0: Ναι. Από αυτά τα χρόνια, τέλος πάντων, εντάξει, αυτοκίνητο αγόρασες, κάνα σπιτάκι, κάνα τέτοιο, δεν θα μπορούσε να αγοράσει ένα.
1: Όχι, εγώ όχι. Δεν μου κάτσε αυτή, όχι. Σκέψω όταν ξεκίνησα εγώ Β' Εθνική, τα συμβόλαια ήταν 100-200 χιλιάρικα στη Β' Εθνική. Και σκάει αυτό, αν θυμάσαι τότε που τους πιάνουν με τα χειραγωγημένα παιχνίδια κτλ.
0: Ναι.
1: Και ψιλοδιαλύθηκε λίγο η φάση.
0: Τότε που σταμάτησαν και οι χορηγίες και τα τηλεοπτικά κτλ. Που...
1: Ναι. Τότε έπαιρνες μόνο 800.000 ευρώ η κάθε ομάδα από την ΕΠΟ. ΕΠΑΕ λεγόταν τότε, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Έχεις δίκιο,
1: ΕΠΑΕ και παίρνανε 800.000 ευρώ μόνο από εκεί. Τώρα, αν παίρνει μια ομάδα Super League 2, 60-70 χιλιάρικα το χρόνο είναι. Ναι. Είναι καλά.
0: Ο Αντώνιο λέει: καλημέρα σας. Εμάς ο πατέρας νίκιαζε ένα σπίτι παραθαλάσσιο την δεκαετία του 80, αλλά τότε ήταν όλα φτηνά και ταπεινά και αληθινά. Μη φανταστείς πισίνες κλπ. Απλά ένα ράτζο και καλή ζωή, λέει ο Αντώνης. Αντώνη, έτσι ήταν. Έτσι ήταν τα πράγματα. Ο Δημήτρης λέει: υπάρχει και η Πρέβεζα, παιδιά, που είναι η πρωτεύουσα του νομού και είναι αρκετά πιο φθηνή και στα ξενοδοχεία και τα άλλα σε φαγητό και ποτό. Ο Γιώργος.
1: Παιδιά, τουλάχιστον για την Ήπειρο, έτσι όπως έχει η κατάσταση με τη Φράπορτ και τα ελληνικά αεροδρόμια που έχουν ξεπουληθεί, από Τίρανα μπορείς να πας, πήγαινε, έλα σε Ιταλία, Τσεχία, Αγγλία, Σουηδία και πόσες άλλες χώρες σε μεγάλα αεροδρόμια, το πολύ με 45 ευρώ, ακόμα και high season. Διόδια 0 ευρώ και βενζίνες, πήγαινε, έλα από Γιάννενα, είναι 60 με 70 ευρώ. Στέλνει την καλημέρα του και καλή εβδομάδα. Καλά, Γιάννενα, Αλβανία είναι δίπλα. Καλημέρα σε όλες τις γνωστές παραλίες Λευκάδας, Κατσίκι, Κάθισμα, Αμούσα κτλ. Έχουν κάνει τα χωράφια ιδιωτικά πάρκινγκ και χρεώνουν 10 ευρώ την ημέρα το παρκάρισμα στο χωράφι. Απίστευτο. Πού πιάσανε έναν που έκανε τον παρκαδόρο, ένας καταστηματάρχης, έβαζε γυλαίκο και τους έλεγε από εδώ, έκανε, ξέρεις, τον παρκαδόρο και τους έλεγε εδώ και πήγε ένας με το αμάξι του και ήταν αστυνόμος, αστυνομία. Ναι. Και τον πιάσανε, τον μπουζουριάσανε.
0: Καλά, το κάνω.
1: Εντάξει. Και όχι, στην αρχή
0: μερικές
1: πιάσαν
0: φορές,
1: τον υπάλληλο.
0: Μερικές
1: φορές. Δεν έβαλε μυαλό και έκανε ο ίδιος τον παρκαδόρο και πιάσαν και αυτόν.
0: Κοίτα, μερικές φορές, λέω μερικές φορές. Ούτε πάντα, ούτε εδώ για το γενικό. Μερικές φορές το να το πας σε πάρκινγκ έχει και μια αίσθηση μεγαλύτερης ασφάλειας, ρε φίλε.
1: Ναι,
0: μερικές φορές. Εντάξει. Ο Μάρκος λέει: τα τελευταία 4 χρόνια πάω διακοπές από τον καφέ. Κάθε φορά που κάνω καφέ βάζω 2 ευρώ σε ένα κουμπαρά. Τον έχω δίπλα μου, λέει, από την καφετιέρα, δίπλα στην καφετιέρα. Από Ιούλιο σε Ιούλιο μαζεύω περίπου 900 με 1000 ευρώ.
1: Ένα άτομο. Τα άλλα τα παιδιά ήταν 2 μαζί και υπήρχαν, λέει, και μέρες που βάζαν περισσότερα λεφτά. Εντάξει.
0: Σε λίγο καιρό, λέει, τίποτα δεν θα απευθύνεται σε εμάς. Οι διακοπές δεν απευθύνονται σε εμάς. Τα γήπεδα με τις τιμές, τα εισιτήρια δεν θα απευθύνονται σε εμάς. Άντε, θα δούμε τι θα.
1: Για
0: θα
1: πήγαινε
0: δούμε
1: λίγο
0: θα
1: στο
0: μείνει.
1: Τελευταίο μήνυμα.
0: Ποιο
1: μετά.
0: Μήνυμα, ποιο τελευταίο.
1: Έστειλε ένα για τη Γάβδο, γιατί πάνε οι φίλοι μου Γάβδο κάνα μήνα.
0: Πού?
1: Το πρώτο που, τώρα που ήρθε πάνω-πάνω.
0: Δεν είναι το πρώτο αυτό.
1: Προχώρα. Κάποιο έστειλε για Γάβδο. Στη Γάβδο, Λεωνίδα Κώστα. Στη Γάβδο, Λεωνίδα. Ναι, οι φίλοι μου πάνε Γάβδο. Οι φίλοι μου πάνε Γάβδο.
0: Για να δούμε, για να προλάβουμε. Ο Φόντας λέει καλημέρα, εμείς οι νησιώτες πάμε διακοπές το χειμώνα. Φέτος θα πάω τα Χριστούγεννα στα νησιά του Πάσχα. Έχει τέτοια, αστειεύομαι λέει. Αλλά ένα εξωτερικό Ευρώπη είναι πολύ φθηνότερο από Ελλάδα, τουλάχιστον τα οδηπορικά. Η Νικολέτα, φθηνός προορισμός, παιδιά από Βόρεια Ελλάδα, είναι και η Θάσος.
1: Πολύ ωραία.
0: 36-40 ευρώ το αυτοκίνητο, 6 το εισιτήριο, μια χαρά. Απλά καλό είναι Ιούνιο ή Σεπτέμβριο για να μπορέσει να απολαύσει λίγο το νησί. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Για να, εγώ πόσες φορές έχω πει να πάω, ρε παιδί μου, ξέρω, Θάσο ή Σαμοθράκη ή τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Σαμοθράκη πήγανε οι φίλοι μου με τα όργανα. Ξεκινήσαμε,
0: ναι,
1: με τις μηχανές χθες.
0: Πόσες φορές έχω πει. Από Αθήνα όμως είναι ακριβό το τέτοιο.
1: Αυτοί φύγανε με μηχανές χθες.
0: Εντάξει, αυτοί φύγανε με μηχανές. Μην μου λες τώρα για τα παιδιά, τους Εργένηδες, ρε φίλε. Μην μου λες για τους Εργένηδες. Τώρα.
1: Τι να σου πω.
0: Εντάξει, τι να μου πεις. Φύγανε, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Κάποτε πηγαίναμε και μοτοστόπ δηλαδή. Εντάξει, άμα είσαι Εργένης, ξέρω εγώ τι μηχανή δεν θες.
1: Εγώ θέλω να πάω στην Πάτμο πολύ. Η Πάτμο είναι ακριβή, εκεί θέλω να πάω.
0: Αν είναι ακριβή.
1: Η Πάτμο.
0: Τι εννοείς αν είναι ακριβή.
1: Τακτοπλοϊκά, οι διαμονές.
0: Η Πάτμο είναι 7-8 ώρες να πας.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Η διαμονή εκεί δεν πρέπει να είναι ακριβά.
0: Δεν ξέρω, έχω χρόνια να πάω στην Πάτμο, αλλά δεν να σου πω. Μπορεί να. Ανάλογα, δεν ξέρω. Λοιπόν, τι λέει. Το είπαμε αυτό. Καλή επιτυχία στο Φωκικό.
1: Έχω περάσει από και τρεις μέρες. Άρα Νικολέτα έστειλε ένας πάνω-πάνω.
0: Πού?
1: Γιατί Θάσο κάτι έστειλε ένας.
0: Πού είναι?
1: Πάνω-πάνω-πάνω-πάνω.
0: Άστα πάνω-πάνω. Μην πας πάνω, μετά ξαναγυρνάω κάτω, το διαβάσουμε σε λίγο.
1: Μα θα τα προλάβεις. Τι να, είναι πάρα πολλά.
0: Κάτσε, είναι. Έχουμε 10 λεπτά ακόμα. Προλάβουμε. Επειδή λέει. Έφαγες καλαμαράκια στα πίσια, λέει, αντί να τσακίσεις κανένα ζυγούρι, κανένα παϊδάκι. Λίγα σε χρέωσαν και το
1: πίσω. Καλά σου λέει, ευρώ. Φίλε.
0: Όχι ρε φίλε, λέω ότι δεν ήταν στα πίσια εκεί το καλαμαράκι και το. Μην ξαναλέμε τώρα το ίδιο. Δεν ήταν στα πίσια, φάγαμε πάρα πολύ ωραίο μπιφτέκι.
1: Μπιφτέκι.
0: Ναι, εγώ έφαγα μπιφτέκι. Ήταν βράδυ, έφαγα μπιφτέκι. Πάρα πολύ ωραίο. Ο Παρόλας εκεί πέρα που ήταν, έφαγε μια κόκορα.
1: Λιγάτο.
0: Με μακαρονάδα. Λοιπόν, φιλαράκια, λέει ο Άγγελος, πριν από 35 χρόνια περίπου πήγαινα με τους γονείς μου, εγώ με τα άλλα τρία αδέρφια μου πάνω στο Πήλιο, καθόμασταν για ένα μήνα. Το ξενοδοχείο παρήχε πετρογκάζ με ξύλα και όλες οι οικογένειες μαγείρευαν κάθε πρωί. Το καρπούζι το βάζαμε μέσα στο τρεχούμενο που είχε η πηγή και πάγωνε. Όλα ήταν πολύ πιο απλά και πολύ πιο όμορφα. Πετρογκάζ μας παρήχε και φούρνο με ξύλα, ναι, και μαγειρεύαν όλες οι οικογένειες που μέναν στο ξενοδοχείο μόνοι τους. Κοίταξε, αν υπήρχε αυτό το πράγμα και σήμερα, νομίζω ότι πολλοί θα πήγαιναν. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σήμερα. Δηλαδή δεν είναι.
1: Έχει
0: δεν,
1: αλλάξει.
0: Έχει αλλάξει.
1: Έχει αλλάξει.
0: Έχει αλλάξει και το ξενοδοχείο, έχουν αλλάξει και τέτοια. Πήγαινε με γυναίκα σήμερα εκεί πέρα. Πάρετε εσύ τώρα κάνα φλερτάκι.
1: Ποιο θα το κάνει αυτό.
0: Και να του πει.
1: Έλα να μαγειρέψουμε.
0: Έλα να μαγειρέψουμε, ξέρω εγώ.
1: Βάλε εσύ τα ξύλα να κόψω εγώ τι πατάτε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Παρασκευάς λέει: καλημέρα σας, Άγιοι Απόστολοι Πετριών. Υπέροχα για τις πετριές που είπα εγώ πριν. Στο Σχήνο, παραθαλάσσιο χωριό Κορινθιακού, κάτω από τα Πίσια. Πολύ καλύτερα, λέει. Okay. Μαρίνο, καλημέρα το πρωί στο Δελτίο Ειδήσεων. Λέτε για την επικίνδυνη πυρκαγιά στην Αττική και σε 6 ακόμα περιφέρειες. Αυτές τις 6 περιφέρειες δεν μπορείτε να τις ονομάσετε. Είστε πανελλαδικό ραδιόφωνο και όχι αττικό. Okay, και μια ματιά στο χάρτη που βγάζουν κάθε μέρα δεν κάνει κακό. Δεν αντικειολογήσω εγώ τώρα κάτι. Αλλά τι να σου πω. Προσφορά ζήτηση, κύριοι, εφόσον γεμίζουν τα πάντα με αυτές τις τιμές, για ποιο λόγο να φτηνίνουν τα δωμάτια.
1: Λογικό. Σου λέει δεν με νοιάζει ποιος άρθει. Εγώ θέλω να γεμίσει. Ας έρθει από την Αυστραλία όλα. Ας έρθει από όπου θέλει. Καλημέρα, παλικάρια. Για πείτε μια πρόβλεψη για τρομητάρα φέτος. Χριστόφρος από Περιστέρι. Πιστεύω θα τα πάει καλά. Θα πάει καλύτερα από την πέρσι. Όσκαρ οικονομία στο φύλλο με τον κουμπαρά είναι πραγματικά πολύ σωστή κίνηση. Πάντως, όπως όλα έτσι έχουν γίνει, ακριβές και διακοπές και πρέπει να προσαρμοστούμε. Λίγο στενάχωρο είναι βέβαια που τα νέα παιδιά, τα περισσότερα, δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα για νησιά και ξεφάντωμα όπως αυτά ξέρουν. Τι είστε, ο Δημήτρης φωτό. Α, κουκλάκι. Καλημέρα και στους δύο, Λεωνίδα. Έλα βόλτα, κουρούτα για ποτάκι. Μετά τις 15 θα έχω και την γριούλα μου μαζί. Δημήτρη, μπορεί να κατέβω. Έχω τους φίλους μου κάτω. Εγώ νοικιάζω γκαρσονιέρα 2 λεπτά από τη θάλασσα, 70 ευρώ. Δεν έρχεστε εδώ. Πάμε στη Δέσποινα. Τι λέει μωρέ για την Πρέβεζα, τι λέτε. Με τις καθαρές παραλίες, τα γάργαρα νερά, το ανοιχτό όμορφο πέλαγος. Τι λέτε γατάκια. Είπαμε κάτι κακό για την Πρέβεζα.
0: Όχι, δεν ξέρω τι λέει.
1: Όχι.
0: Δέσποινα, δεν ακούς. Πήγε να ρίξε μια βουτιά που σε 50 μέτρα από την παραλία και τα λοιπά. Κάτι δεν ακούς καλά σήμερα. Ξύπνησες, δεν ακούς καλά.
1: Ναι.
0: Παπα-Νικολάου, στερνά πήγες και πλήρωσες και με κάρτα. Οι μπύρες ήταν τρεις και το πλοκάμι κακοψημένο και τα καλαμεράκια κατεψυγμένα και όλα αυτά μόνο 57. Εσένα γνώρισα τώρα και είδα πως είναι ο κοντός. Πες του να φυλάγεται. Τι λέει. Ο Αποστόλης από Λευκάδα αλλάζει σταθμό όταν αρχίζει να μιλάτε αθλητικά. Τώρα τι να σου πω. Λέει για την κάρτα. Γιατί
1: ναι, ότι πλήρωσες με κάρτα.
0: Μια στιγμή. Καθίστε λίγο. Δηλαδή όταν σου φέρνει ένα λογαριασμό που δεν είναι απόδειξη. Εγώ αυτό το κάνω. Όταν μου φέρνει λογαριασμό που δεν είναι χτυπημένη απόδειξη, δηλαδή και τα λοιπά, πάω και πληρώνω με κάρτα. Όταν μου φέρει κάποιος, ξέρω εγώ, απόδειξη, χτυπημένη,
1: κανονικά,
0: μπορεί να το δώσει και μετρητά. Αν έχω πάνω μετρητά, γίνεται τέτοιο μετρητά. Mm. Όταν όμως δεν μου φέρεις απόδειξη, θα σε πληρώσω με κάρτα. Έτσι το θεωρώ τίμιο. Mm. Για να είμαστε εξηγημένοι. Λοιπόν. Έλα, γρήγορα. Καλημέρα, πολύ την ψωνίζω που την πέφτουν στα νέα παιδιά. Τι πιο ωραίο να ακούς μια έμπειρη και μια νεανική φωνή μαζί. Καλή συνέχεια. Εσύ είσαι η έμπειρη και εγώ είμαι νεανική, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, προφανώς.
0: Πάμε για πρόκριση στην Βουλγαρία, λέει.
1: Θα σου λοιπόν.
0: Ρε Αποστολή, πάλι εδώ, αφού ούτε μαζί μου τα βρίσκεις.
1: Θέλει να σου στέλνει, ρε φίλε.
0: Δεν τα βρίσκουμε, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, δεν τα βρίσκουμε. Ούτε εσένα σου αρέσω, ούτε εμένα μου αρέσουν τα μηνύματα, αφού δεν τη βρίσκουμε μαζί. Τι επιμένεις.
1: Όλοι εμείς οι Αθηναίοι καταγόμαστε από κάποιο χωριό, οι περισσότεροι, και όλοι έχουμε κάποιο παππού ή γιαγιά. Οπότε η παραθέρηση γινόταν εκεί, στο χωριό, με τον παππού και τη γιαγιά. Τα έξοδα ήταν τα καθημερινά, όσα θα ήταν και στο σπίτι. Λέω για όταν ήμασταν παιδιά, για όσοι ήμασταν παιδιά, είμαστε του 70 και του 80. Δεν είχαμε ή δεν ξέραμε για Μύκονο και άλλες αιτίες.
0: Βλακίες.
1: Παιχνίδι με τα παιδιά του χωριού, ποδόσφαιρο, ξυλίκι, κυνήγι με σφεντώνες, πατίνια, αυτοσχέδια, δύο τάβλες και δύο ρουλεμάν και Άγιος ο Θεός. Ξέχασα τα μπάνια, λέει ο Κώστας. Μπάνια παγωτά. Καλημέρα σας. Εμείς που ζούμε Ρόδο, διακοπές μόνο χειμώνα σε κανένα χιονοδρομικό. Καλοκαίρι για εμάς είναι μόνο μια Κυριακή και αν, λέει ο Ηρακλής.
0: Αφού δουλεύουν οι άνθρωποι, ναι.
1: Άρε Νικολέτα, με τη Θάσο χάθηκε να έχεις πρίκα στην παραλία. Χωθήκαμε στα βουνά. Την άφησα για λίγο και άρχισε τις κακές παρέες.
0: Τι είναι αυτό, μηχανές.
1: Καλημέρα, παιδιά. Πάρης από Ρόδο. Πήγα ταξίδι του Μέλιτος Πάτμο. Σε θέμα τιμών, τη λένε η Μύκονος της Δωδεκανήσου, αλλά είναι τέλεια.
0: Ορίστε η απάντηση που έψαχνες.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Δεν ξέρω τόσο πολύ.
1: Καλαμάτα, ξέρω. Παιδιά με τα χίλια. Ωραία, Καλαμάτα. Mm-hmm. Πέστε και μια κουβέντα για τους ανθρώπους που εξυπηρετούν και που βγάζουν μέσα.
0: Που βράζουν
1: μέσα στις κουζίνες. Τι να πούμε, προφανώς. Δύναμη και υπομονή. Καλημέρα, παιδιά, και καλή εκπομπή. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Ωραίος ο Βασίλης. Η Θάσος έχει εύκολη πρόσβαση, αλλά είναι πανάκριβη. Η Σαμοθράκη κάνει σταθερά βήματα προς τα πίσω, αλλά είναι ακόμα αυθεντική.
0: Σταθερά βήματα προς τα πίσω.
1: Ναι. Κοντός παρόλας κι εσύ. Χάνουμε τέτοια παρέα, λέει ο Αντώνης. Βάλε μια φωτογραφία να σας δούμε. Ναι. Να κλείσουμε τα φώτα.
0: Και 59 είναι, για να δούμε.
1: Να πάτε στην Αμοργό, αδέρφια, καλό φαγητό, ωραίες παραλίες.
0: Αμοργό.
1: Πήγαινε και στο Γρηγόρη και τέλος.
0: Δεν ξέρω, εμένα η κόρη μου πάει Αμοργό. Είναι, δηλαδή έχει ταχθεί σε αυτό το μέρος, στην Αμοργό. Εγώ
1: και
0: πολλά χρόνια.
1: Όποιος δεν έχει έρθει η Αλεξανδρούπολη δεν ξέρει τι θα πει. Ακρίβεια, λέει ο Γρηγόρης. Καλημέρα.
0: Αλήθεια. Σοβαρά μιλάς τώρα. Οκ, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Αύριο πάλι.
1: Καλή εβδομάδα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούω το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από την Era Sport στη ρύθμιση των ήχων. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Για το Ολλανδία ταξιδεύει ο Ολυμπιακός εν ώψη της αυριανής ρεβάνς με την Αϊμέχεν για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Στην αποστολή για πρώτη φορά ο Ορτέγα, ενώ συμπεριλήφθηκαν και οι Έσε Κουτσίδης. Την ίδια στιγμή οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τουλούς για την απόκτηση του 26χρονου μέσου και αρχηγού της Εθνικής Βενεζουέλας Κρίστιαν Κάσερες, ενώ ολοκληρώθηκε και η παραχώρηση του Μασούρα στη Σαουδαραβική Νεόμ. Το εισιτήριο για τον ημιτελικό των 50 μέτρων πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που γίνεται στο Παρίσι εξασφάλισε ο Στέριος Μπίλας, καταρρύπτοντας και το πανελλήνιο ρεκόρ με 22.93. Τον ετήσιο δανεισμό του Ελίασον με όψιον αγοράς 3 εκατομμυρίων ζήτησε σύμφωνα με μέσα της Βραζιλίας από την ΑΕΚ Ιντερνασιονάλ, ενώ οι κυτρινόμαυροι ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολαίου του Πίλιου μέχρι το 2030. Το απόγευμα αναχωρεί για τη Σόφια ο Παναθηναϊκός εν ώψη της αυριανής ρεβάνς με την Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό του Conference League, με τέτε και τέσσερες να συμπεριλαμβάνονται πιθανότατα στην αποστολή. Με τους δύο ημιτελικούς ξεκινάει σήμερα το τουρνουά που διοργανώνει στο Πανθεσσαλικό ο Βόλος για την ενίσχυση του ορφανοτροφείου της πόλης. Στις 18:30 θα παίξουν Ολυμπιακός Β' Πανιώνιος και στις 9 οι διοργανωτές με την Καλαμάτα και τα δύο παιχνίδια μεταδίδονται από την Κοσμοτέ Σπορτ 2. Για το Ευρωμπάσκετ Πέδων που γίνεται στη Ρουμανία, η εθνική ομάδα επικράτησε με 86-63 της Γεωργίας και αύριο αντιμετωπίζει τη Σλοβενία για τη φάση των 16. Στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πολωνέων που γίνεται στη Βάρνα, η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει στις 4 και 4 την Ουγγαρία. Την έκτη θέση στο Ευρωμπάσκετ Ανίδων Β' κατηγορίας κατέκτησε η εθνική ομάδα που έχασε με 78-77 από την Ισλανδία, ενώ για την αντίστοιχη διοργάνωση των Κορασίδων η εθνική παίζει στις 7:30 με την Νορβηγία για τα ημιτελικά. Με τον Μίλτο Τεντόγλου να αγωνίζεται στη 1:30 στο προκριματικό του μήκους και μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ, ξεκινάει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγκαμ. Το χάλκινο μετάλλιο στα 400 εμπόδια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Νεανίδων του Όρεγκον κατέκτησε η Ελένη Ιακωβάκη, συντρίβοντας με 55-99 το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας. Νέες καταγγελίες για παρασκηνιακές κινήσεις του Τζαν Ινφαντίνο έρχονται στη δημοσιότητα, με την UEFA να ξεκινάει έρευνα για όλα όσα έκανε επί 16 χρόνια ο πρόεδρος της FIFA. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Μπάλα κι άλλα με Αντιγόνη Δρακάτου και Φώτη Παρόλα.
0: Era Sport 101,8.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Πάμε. Λοιπόν, καλή εβδομάδα.
1: Τι γίνεται, πώς πάμε?
0: Καλά, Αντιγόνη μου. Μ' αρέσει γιατί πρέπει να σε κοιτάω και χαλαρώνω. Τουλάχιστον.
1: Ναι,
0: τουλάχιστον.
1: Έτσι πρέπει να κοιτάς, να ακούς και να χαλαρώνεις.
0: Ο ρόλος του συντρόφου, όχι μόνο στο ραδιόφωνο, στη ραδιοφωνική εκπομπή, αυτό είναι. Ναι, κατάλαβες. Λοιπόν,
1: του ενός συντρόφου ή και των δύο?
0: Του συντρόφου. Εγώ λέω για σένα και εσύ λέει για μένα. Ναι, κατάλαβες. Του συντρόφου.
1: Ό,τι μου γι' αυτό ταιριάζει. Το έχω διαπιστώσει.
0: Εντάξει. Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ κοντά μας. Έχει και βοηθό σήμερα, Χρυσούλα μου. Να μας το συστήσει σιγά.
1: Σπύρος
0: Νικολαίδης, της γνωστής οικογενείας.
1: Το φαντάζεσαι. Ούψ.
0: Από το φως είναι. Λοιπόν, την Ειρήνη Παπαζήση την ξέρετε όλοι. Γνωστή και μία εξαιρεταία. Κοντά μας σε επάλξη στους αγώνες. Μαζί θα προχωρήσουμε, Ειρήνη μου. Μη σε νοιάζει καθόλου. Δεν καταλαβαίνουμε ούτε από υψηλές θερμοκρασίες, ούτε από καύσωνες, ούτε από τίποτα εδώ. Και καταλαβαίνετε ότι και σήμερα έχουμε μπάλα κι άλλα πλάς. Μη είσαι εδώ και φεύγεις. Γιατί είδα νωρίτερα την Παναγιώτα, τη φίλη σου, που είναι και φίλη σου.
1: Αχ, η Παναγιώτα είναι. Ταιριάζουμε. Και με τη Χρυσούλα ταιριάζω πολύ.
0: Θα το πω μεταξύ μας εδώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και με το που μπαίνω στο στούντιο έφυγε. Ναι. Λέω ψέματα, όχι.
1: Να το. Λοιπόν. Ναι. Δεν ξέρω και, γιατί κάτι.
0: Κάτι ψέλησε εκεί, μια έχω κάτι υποχρεώσεις, έχω κάτι προβλήματα.
1: Ποιος ξέρει τώρα τι συμβαίνει
0: στο κορίτσι. Α, εντάξει, τι συμβαίνει στο κορίτσι. Λοιπόν, μπάλα κι άλλα πλάς και σήμερα. Συνεχίζουμε όλη τη βδομάδα. Έτσι, μαζί θα προχωρήσουμε με την Αντιγόνη. Τουλάχιστον σήμερα και αύριο.
1: Σήμερα και αύριο.
0: Και βλέπουμε.
1: Και βλέπουμε.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να σε χρειαστώ. Θα σε έχω υπόψη μου. Λοιπόν, τραγουδάκια, ειδήσεις, περίεργα, παράξενα. Εγώ τα έχω στο κινητό. Η Αντιγόνη τα έχει εδώ.
1: Στα χαρτιά μου.
0: Αλλιεύσει, ναι, και τα έχει τυπώσει. Και βέβαια έχουμε και τον Στίβο.
1: Έχουμε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, ναι, στο Μπέρμιγχαμ. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν, για να ξέρετε, εκεί μετά τις 12.30, 12 και 35 συγκεκριμένα, θα ξεκινήσουν διάφορα Έλληνες, η συμμετοχή Ελλήνων, προκριματικός με τη Ραφαηλίδου, Μαγκούλια, και έχουμε Φραντζεσκά και Μανουηλίδου με κορυφή στη 1:30 τον Τεντόγλου. Θα κάνουμε συνδέσεις από την ΕΡΤ 2 Sport φυσικά, και θα σας ενημερώνουμε
0: για οτιδήποτε συμβαίνει. Ελπίζουμε στα καλύτερα για τα ελληνικά χρώματα, έτσι δεν είναι? Είμαστε προετοιμασμένοι. Πιστεύω και οι αθλητές μας και οι αθλητριές να είναι πανέτοιμες, να πανηγυρίσουμε, να γιορτάσουμε, να χαρούμε, να βιώσουμε όμορφες στιγμές. Το έχουμε ανάγκη, γιατί η ζωή, μισό λεπτό να σηκωθώ, κοίτα στην τσέπη τι θα βγάλω τώρα. Πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Έχω φέρει, έχω κάνει homework και έχω φέρει υλικό.
1: Μου φέρει στιχάκια.
0: Καλά, εντάξει. Και εσύ θες. Και εσύ, και εσύ. Λοιπόν, πριν από όλα όμως να αφιερώσω ένα τραγούδι. Τι είναι τώρα? Ένα γνωστό παραθαλάσσιο τραγούδι, το οποίο ακούγεται.
1: Τώρα θα παίξουμε τα παραθαλάσσια.
0: Όχι, αυτά όπως είναι. Το
1: επόμενο, σε κανένα δύο μήνες θα παίζουμε.
0: Επειδή εχθές το βράδυ με πήρε ένας φίλος και μας άκουγε, γύριζε από Βιτίνα. Λέω, Βιτίνα, αγόρι μου, πού πας για Βιτίνα? Λέει, τώρα έχει καύσωνα κάτω, πήγα εγώ Βιτίνα να δροσιστώ λίγο. Φαντάσου. Νομίζω είναι και καλή για αυτή, σαν σκεπτικό. Πας δύο μέρες, τρεις, παίρνεις δροσούλα, γυρίζεις, τάκ, αρχίζεις να χαίζεις τις βούτιες. Και μου λέει, κανόνισε αύριο, λέει, που θα σε ακούμε, όταν θα έχουμε φτάσει στην παραλία κάτω και θα κάνουμε μπάνιο, να μας αφιερώσει, λέει, στη Μελίνα, που είναι φαν της εκπομπής. Γιάννη μου, εγώ το καθήκον μου το έκανα. Σας αφιερώνω το τραγουδάκι το οποίο θα ακολουθήσει. Θα ακουστεί για 17 δευτερόλεπτα. Χρυσούλα μου, είσαι έτοιμη? Βάλτε επόμενο, παιδί μου. Έτσι, από κάτω. Για τα παιδιά. Και αργότερα θα αφιερώσω και ένα στην Αντιγόνη, γιατί με κοιτάει, μου λέει, κάτσε.
1: Τώρα το έχεις παρακάνει, νομίζω. Ναι. Αντί να ξεκινήσει ότι μου αφιερώνει σε μένα, ξεκινάς, ας πούμε, με άλλα πρόσωπα.
0: Άλλα πρόσωπα, ζηλεύεις?
1: Ναι. Όχι, δεν ζηλεύω.
0: Καλό αυτό.
1: Αλλά.
0: Ορίστε. Μετά τη Μελίνα και το Γιάννη, αφιερώνω αυτό το.
1: Δεν θέλω, δεν δέχομαι. Μετά από τους άλλους, τίποτα. Εγώ δεν θέλω.
0: Καλά.

0: Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Μ' είχε βάλει κάτω με πάτα για τώρα.
1: Ούτε καν τον ακούμπησα, παιδιά. Μόνος του έχει κάτσει κάτω και χτυπιέται.
0: Φαντάζεσαι και να πήγε τα μέτρα, με χτύπησε. Κύριε, κύριε, με χτύπησε. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Για σένα.
1: Για μένα, έτσι.
0: Ναι, για σένα.
1: Να διευκρινίζεις.
0: Για την Αντιγόνη, τη Δρακά του, εσύ μετά. Έχεις παρέα. Λοιπόν, τέσσερα φύλλα έχει η καρδιά.
1: Ναι.
0: Τα τρία είναι δικά σου.
1: Ναι.
0: Το ένα μόνο κράτησα. Να γράψω το όνομά σου.
1: Έλα Φώτη, τι ωραίο που είναι.
0: Γιάννη, άκου να μαθαίνεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε, κάπως έτσι θα πάμε. Δεν είναι, και η καιρή είναι δύσκολη. Η εβδομάδα είναι δύσκολη, ευτυχώς ρώτησα έξω τον ειδικό. Είδες πως απαιτούν.
1: Αμέσως.
0: Του λέω πες μου, περνάμε.
1: Πληροφορήθηκες.
0: Περνάμε, ναι. Του λέω, λέει περνάμε. Και από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Μα έμαθα από το μικρό έξω,
1: ναι,
0: ότι θα περάσουμε αύριο, ναι, και πήγε, ναι, η καρδιά, ναι, μου στη θέση της. Εσύ περάνω. Εσύ έτσι κι αλλιώς και να χάσεις και να μην χάσεις, πας Ευρώπη, δεν έχει ανάγκη η Χρυσούλα, γνωστή, σε σημασμένη. Λοιπόν, εγώ με την Ειρήνη θα είμαστε λίγο downtown. Και ο Σπύρος δικός μου είναι, γεια σου ρε Σπυράκλα. Παρά το επίθετο, έτσι. Καταλαβαίνεις το επίθετο, μην γίνει καμιά παρεξήγηση. Νικολαίδης που είναι. Ναι. Λοιπόν, η Αντιγόνη δεν έχει ανάγκη, την άλλη εβδομάδα θα πιάσει η δουλειά η Αντιγόνη.
1: Θα ήθελα να κάνω μία μικρή αναφορά, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Που έφυγε από τη ζωή αυτός ο σπουδαίος ηθοποιός και άνθρωπος, ο Νίκος ο Καλογερόπουλος, ο οποίος άφησε, για μένα άφησε το λιθαράκι του και αυτός περνώντας από τη ζωή. Ήταν ένας άνθρωπος πρώτα απ' όλα, ο οποίος εγώ με μία φορά που τον γνώρισα, μία φορά, θα πω ότι ήταν άνδρας μάγκας και πολύ απλός, σωστός, με χιούμορ. Και γενικά όσοι άνθρωποι έχουν να κάνουν έτσι με την τέχνη και με το αυτό, έχουν μία ευαισθησία, τέλος πάντων. Καλό του ταξίδι. Τι να πρωτοπώ για αυτόν τον υπέροχο ηθοποιό. Τα είπανε το πρωί γι' αυτό και δεν θέλω να το τραβήξω, ναι. Αλλά θα πω ότι ήταν φοβερός άνθρωπος, αλλά και ηθοποιός, καταπληκτικός ηθοποιός.
0: Ήταν μια προσωπικότητα έτσι, όπως είπες Αντιγόνη και εσύ, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι έτσι ευθύς. Αυτό που αισθάνονται θα το βγάλουν, δεν θα κρυφτούν, δεν θα, πώς να το πούμε, δεν θα δείξουν κάποιο άλλο πρόσωπο για να κερδίσουν πράγματα, έτσι, πράγματα τα οποία μπορεί να τα δικαιούνται κιόλας και να μην τους τα χαρίζουν,
1: ναι,
0: όπως ρόλους στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν το ψάξετε θα δείτε τι εννοώ, όπως, δηλαδή ήταν πολύ μεγάλος ηθοποιός, πολύ ωραίος χαρακτήρας, πολύ έντονη προσωπικότητα. Αυτά που πίστευε τα έλεγε και σε ηλικία μόλις 75 ετών.
1: Ναι, 74. Πώς ήταν.
0: 74, ναι. Και εγώ είμαι επηρεασμένος γιατί την προηγούμενη εβδομάδα έχασα έναν από τους παιδικούς μου φίλους σε ηλικία 65 ετών, Αντιγόνη.
1: Πολύ, ναι.
0: Έτσι τον αποχαιρετήσαμε μαζί με τους φίλους εδώ και το Γιάννη γι' αυτό και όλες έγινε αυτή η αναφορά.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο. Αυτοί, όταν κάποιοι άνθρωποι σε συντροφεύουν χρόνια και μας έχει συντροφεύσει από το δικό του μετερίζει και ο Νίκος ο Καλογερόπουλος. Δηλαδή, έχουμε μεγαλώσει.
1: Ναι.
0: Ποιος δεν θυμάται τη Λούφα και Παραλλαγή, τους ρόλους που έπαιξε
1: εγώ
0: μέσα.
1: Εγώ από εκεί βασικά τον γνώρισα. Και
0: χιλιάδες
1: μετά,
0: θεατρικά.
1: Και από άλλα πολύ ωραία.
0: Σύριαλ. Έτσι.
1: Συγκρατώ το ότι είχε φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο μουσικό στέκι. Το οποίο πριν 2 χρόνια του το είχαν καταστρέψει, βανδαλίσει άγνωστοι. Και είχε ο άνθρωπος τόσο πολύ συγκινηθεί που του χαλάσανε αυτό το όνειρο ζωής που είχε και το πραγματοποίησε και είχε φέρει και καλλιτέχνες εκεί και τα λοιπά. Παρόλα αυτά, παρόλο που έπαθηκε αυτή τη ζημιά, αυτός ο άνθρωπος άφησε τόσο θετικά πράγματα πίσω. Και όσοι δεν έχετε γνωρίσει ρε παιδί μου, και ως ηθοποιό έτσι και αυτά, να βάλετε Νίκος Καλογερόπουλος, να βάλετε να δείτε γι' αυτόν. Στα Φιλιατρά γεννήθηκε, στη Μεσσηνία, και έκανε πάρα πολλά και τηλεοπτικά και θεατρικά. Είχε μεγάλη. Έγραφε κιόλας. Έτσι δεν ήταν μόνο ηθοποιός. Έγραφε κιόλας. Σκηνοθετούσε, έγραφε.
0: Και με τον τρόπο σκέψης του και συμπεριφοράς καθοδηγούσε ολόκληρες συναδέλφους, γενιές.
1: Πραγματικά. Αυτό είναι αλήθεια που λες. Είναι αλήθεια. Εγώ σου λέω, με μία φορά που τον συνάντησα, μου άφησε το αποτύπωμά του αυτός ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, δυστυχώς για κάποια θέματα, ευτυχώς για κάποια άλλα, όταν γνωρίζεις τέτοιους ανθρώπους Αντιγόνιο, έστω και για λίγο, ή όπως γνωρίζεις ανθρώπους τέτοιους, γιατί παρόμοιος ήταν και ο Κώστας, ο φίλος, αδερφός, από 15 χρόνια τώρα είμαστε, καταλαβαίνεις, μαζί είχαμε μεγαλώσει, άνθρωποι απλοί που δεν καλύπτουν με φτιασιδώματα
1: καθόλου
0: το χαρακτήρα τους, αυτά που θέλουν, το φαίνεστε.
1: Αυτοί οι άνθρωποι μου αρέσουν, γι' αυτό και μου άφησε αποτύπωμα. Είχε πολύ πλούσια την ψυχή.
0: Μόνο να πάρεις έχεις από αυτούς τους ανθρώπους. Εσωτερικά, όχι εξωτερικά. Έτσι, δηλαδή,
1: ήταν χαρούμενος άνθρωπος, είχε μια χαρά δηλαδή και στο βλέμμα του και μια έτσι εντυμότητα και μια... Ήταν εξαιρετικός. Με μια φορά σου λέω που ήμασταν...
0: Λοιπόν, φαντάσου τώρα τι έχει δώσει σε ανθρώπους
1: που συνεργάστηκε,
0: συντρόφους,
1: καλλιτέχνες, φίλους.
0: Έτσι βέβαια.
1: Είχε καλέσει, ήταν πολλοί καλλιτέχνες που είχαν περάσει από αυτό το μουσικό στέκι που είχε φτιάξει.
0: Και μπορεί τέτοιοι άνθρωποι να είναι δύσκολοι, να φαίνονται ότι είναι δύσκολοι, έτσι, σαν χαρακτήρες. Δηλαδή, όταν έχουν μια ιδέα, μια συγκεκριμένη ρότα που πρέπει να ακολουθήσουν και την υπηρετούν, μπορεί για τους δίπλα να φαίνονται ότι είναι λίγο ιδιότροπη, ότι είναι λίγο... Αλλά αυτά πρέπει να τα παραβλέπουμε, έτσι. Γιατί πρέπει να βλέπουμε την ουσία. Στέλνετε τα μηνύματά σας πριν πούμε για τις διευθύνσεις και όλα αυτά. Θέλω να πω ότι αν θέλετε να σας χαμογελάσει η ζωή, πρώτα χαρίστε τη, λέει, την καλή σας διάθεση. Και αυτό εδώ κάνει αυτή η εκπομπή. Έτσι,
1: ωραίο είναι. Αυτό θέλουμε για σας. Και όσοι δουλεύετε ή όσοι είσαστε ήδη σε διακοπές, να περνάτε όμορφα και να συγκρατείτε λίγο τα νεύρα σας.
0: Ναι.
1: Γιατί συναντήσαμε διάφορα ευτράπελα εδώ πέρα.
0: Έλα.
1: Ναι, στους δρόμους είναι λίγο, παρότι διακοπές και υποτίθεται χαλαρός μήνας και καλά ο άγου, έλατε.
0: Τώρα είναι, περιδιαβαίνεις στους δρόμους, άνετα, κάνεις τις βόλτες σου, μουσικούλα, δεν χρειάζεται να τρέχεις, απολαμβάνεις. Η πόλη αδειάζει σιγά σιγά και νομίζω όλες οι πόλεις το αδειάζουν, γεμίζουν οι παραλίες, τα νησιά... Ανάλογα, καθένας ό,τι μπορεί. Στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Λοιπόν, τα μηνύματα τα στέλνετε στο Viber. Όσοι δεν είσαστε στην παρέα μας, μπορείτε να συνδεθείτε εδώ στην Era Sport, γράφοντας ακριβώς αυτό το όνομα στην αναζήτηση για να σας βγάλει το κανάλι μας. Αλλιώς μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο 54160, γράφετε Sport, αφήνετε ένα κενό. Την καλημέρα σας ή ό,τι άλλο εδώ θέλετε να κουβεντιάσουμε. Η εκπομπή είναι μπάλα και άλλα. Εμείς θα εστιάσουμε λίγο στα άλλα, αλλά και στα...
0: Ναι, και στα τι στρογγυλίστε, και όχι μόνο. Ναι. Ξέρετε, τώρα είναι και η εποχή τώρα που βοηθάει. Είναι λίγο πολύ χαλαρά τα πράγματα, εκτός από τις συναντήσεις που έχουμε.
1: Τώρα έχουμε τις ευρωπαϊκές.
0: Αύριο που κρίνονται πολλά. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι τότε όμως να φτάσουμε εκεί, καλό είναι να είμαστε λίγο χαλαροί.
1: Ναι.
0: Γιατί οι θερμοκρασίες είναι ψηλές, μην το πληρώσουμε, χτυπά ξύλο.
1: Έχουμε και αυτό που είπες τώρα, να μην το πληρώσουμε. Στο Κοροπή ήταν πάρα πολύ άσχημη και στον Κουβαρά.
0: Η φωτιά
1: ανεξέλεγκτη στον Κουβαρά, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα εδώ στην Αθήνα. Δυστυχώς κάγε και μια ακτινοτροφική μονάδα. Το βλέπα στην ΕΡΤΕΝΑ τώρα πριν λίγο. Κατακάηκε.
0: Ναι.
1: Μεγάλες ζημιές και στη φύση αλλά και στους ανθρώπους που έχουν εκεί τη δουλειά τους και τα λοιπά. Λοιπόν, εδώ στέλνουν τα πρώτα μηνύματα. Να είσαι σε ετοιμότητα με το Viber, γιατί
0: γίνεται βομβαρδισμός.
1: Καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα, καλό 15 Αύγουστο. Φτάσαμε, παιδιά, πλάκα. Μέσα στη εβδομάδα έχουμε μπει, τελική ευθεία. Για το μέσον ακριβώς του καλοκαιριού, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Με γέλιο και χιούμορ, λέει, θα αντιμετωπίσουμε όλα. That's the spirit, λέω εγώ. Τι άλλο. Γεια σου, Αντιγόνη. Γεια σου, αγόρι. Καλό.
1: Εντάξει.
0: Σας ακούω πίνοντας τσιπουράκι, λέει, και κάθομαι στο μπαλκόνι και απολαμβάνω το πέλαγος.
1: Αυτά είναι. Άρα πρέπει να κινηθούμε με κομμάτια λίγο για τσιπουράκι.
0: Ο Βαγγέλης από την Περιλαδίκια Χαλκιδικής.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πάμε και στο Viber, μια και έχουν έρθει πάρα πολλές καλημέρες και τα κιόλα. Να τα πάμε από την αρχή. Μην γίνει καμιά παρεξήγηση, μην γίνει κανένα λάθος. Ο Χρήστος, έκανες λάθος, μου λέει. Να θέμα. Έκανες λάθος, λέει, που άφησες τα κορίτσια μόνο του την Παρασκευή. Τι έγινε,
1: τι.
0: Θα ρωτήσω τη Χρυσούλα, ποια ήταν η πολύ πριν. Τι κάνατε πάλι.
1: Με την Κατερίνα λέει που κάναμε μια ώρα εκπομπή. Α, δεν ήσουν.
0: Την Παρασκευή.
1: Δεν ήτανε.
0: Για, άντε, θα σε πιστέψω. Πες μου, εσύ τι έγινε.
1: Ένα θα σου πω. Εντάξει, αφού κάναμε την εκπομπή την πρώτη ώρα, όταν τελείωσε η πρώτη ώρα, εγώ είπα το δελτίο, πρέπει να φύγω.
0: Εντάξει,
1: η Κατερίνα θα συνέχιζε τη δεύτερη ώρα, είχε και θέματα κτλ.
0: Ωραία.
1: Όταν λοιπόν βγαίνει έξω γρήγορα η Κατερίνα για να πω εγώ το δελτίο.
0: Yes.
1: Και τη βάζω από το μικρόφωνο, εκτός αέρα, έτσι. Εκτός αέρα. Ναι. Μεταξύ μας τώρα τα λέω.
0: Οικογενειακά.
1: Τη βάζω από το μικρόφωνο. Έλα, άκου και αυτό τώρα, τη λέω, Κατερίνα τώρα. Άκου και αυτό και της βάζω το κομμάτι Ρονάλντο, Ρονάλντο και τα λοιπά. Και τι κάνει ρε παιδιά, τι κάνει. Σε δευτερόλεπτα μου βάζει και αυτή από το κινητό της απ' έξω από το στούντιο μέση.
0: Καταλαβαίνω.
1: Το είχε και αυτή στο κινητό της. Εντάξει, δεν
0: ούτε συνοημένες να είσαι.
1: Ούτε συνεννοημένες να είσαι. Πραγματικά όμως αυτό που σου λέω έγινε εκτός αέρα.
0: Για να εξηγήσω στους φίλους ακροατές, η Κατερίνα Αναστασοπούλου είναι φαν του Μέση, και τι φαν δηλαδή, είναι, μιλάμε ναι. Ενώ η Αντιγόνη είναι του Ρονάλντο. Εγώ για να επιφέρω, ας πούμε, έτσι κάπως πηγή ειρήνη και να
1: είσαι του Σαλάχ, εσύ. Χαλάντ.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι Ροναλντίνιο.
1: Ροναλντίνιο. Είναι πιο παλιός. Okay, okay.
0: Λοιπόν, θα πω ότι ο Ρονάλντο έκανε μια ανάρτηση λόγω του θανάτου του πατέρα του Μέση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το διαβάσατε, αν το είδατε. Εκτός του ότι εντάξει, συλληπάται και λέει αυτά που πρέπει να πει και τα αισθάνεται, όπως έδειξε από αυτά που γράφει, είπε ότι εγώ με τον Μέση είμαστε φίλοι. Έχουμε βρεθεί επανειλημμένως, έχουμε κουβεντιάσει και αυτά που έχουμε πει μεταξύ μας ο ένας τον άλλον τα ξέρουμε μόνο εμείς και μας έχουν φέρει πιο κοντά. Τώρα, όλα τα άλλα τώρα που
1: το
0: δημιουργούνται.
1: Το πιστεύω αυτό, παιδιά. Είμαι σίγουρη ότι είναι έτσι.
0: Γι' αυτό και
1: όπως
0: εσείς,
1: το λέει.
0: Προς τι το μίσος και ο ενός παραγωγός, ρε κορίτσια.
1: Βρε, εμείς μια χαρά είμαστε. Στέλνουμε τα βιντεάκια η μία στην άλλη.
0: Δεν υπάρχει. Λοιπόν, όπως βλέπεις, Χρήστο, προσπαθώ, έτσι. με όλες μου τις δυνάμεις. Καλημέρα, Αντιγόνη Φώτη, λέει ο Γιώργος. Ο Παναγιώτης από την Αλεξανδρούπολη. Παναγιώτη, τι γίνεται εκεί πέρα, στείλε καμιά φωτογραφία. Από τα παράλια εννοώ, έτσι μην γίνει. Καλημέρα, λέει Αντιγόνη και Φώτη. Ανυπόστατες φήμες λένε ότι κάποιος έτρωγε κόκαρα κρασάτο εχθές.
1: Εσύ έτρωγες κόκαρα κρασάτο.
0: Αδιέρευσε όλο ο προηγούμενος. Ονόματα δεν λέμε.
1: Πάντα όλο βρίσκεστε εσείς οι συνάδελφοι εκεί, με κάνετε τις μπουζουαζίες, πώς τα λένε αυτά.
0: Εμείς
1: οι υπόλοιποι απ' έξω, τίποτα, Φώτη. Όλο τάζει, τίποτα δεν έχω δει, τίποτα.
0: Κάτσε τώρα, μισό λεπτό.
1: Αύριο λέει. Τώρα, αύριο.
0: Αντιγόνη λέει, άστα σάπια, λέει ο Κώστας, ούτε που τον ακούμπησε, είδαμε το βαρ.
1: Δεν τον ακούμπησα, σας λέω.
0: Πέρασα και δεν ακούμπησα που λένε αυτό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, ο Τάσος στέλνει και αυτός τις καλημέρες του. Η Ρούλα λέει, συμφωνώ για τον Καλογερόπουλο, όσα είπατε.
1: Ναι, Ρουλάκι μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: να είστε
0: Ρούλα.
1: Καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα.
0: Ο ρόλος του συντρόφου λέει, δεν είναι να σε κρατάει χαλαρό, να σε ενεργοποιεί και να σε κρατάει στην τσίτα.
1: Μπράβο.
0: Να γίνεσαι δημιουργικός.
1: Πολύ σωστό, συμφωνώ. Αυτός που σε κρατάει χαλαρό και κοιμισμένο. Άστο, εντάξει, δεν θέλω να επεκταθώ.
0: Όχι, άστο, γι' αυτό σε φέραμε.
1: Άστο τώρα, σου
0: τι
1: λέω,
0: θες?
1: Μην ανάψουν φωτιές.
0: Γράφτα, γραπτό. Άμα δεν θες να τα πεις.
1: Ας μην ενεργοποιηθούν πολύ και
0: τα γραπτά μένουν.
1: Ζητάνε μετά.
0: Γεια σου, Φώτη, λέει ο Γιάννης και χαμογελαστή Αντιγόνη. Ναι, ο τελευταίος μεγαλύτερος ηθοποιός από τη γενιά του.
1: Πραγματικά,
0: ο Καλογερόπουλος.
1: Ναι, ναι.
0: Το γνωρίσαμε τη Μεθυσμένη Πολιτεία. Και κρίμα μεγάλο, λέει ο Γιάννης. Από την Εδιψώ, φίλος του Ολυμπιακού. Να, έλα.

0: πρέπει να
1: ντρέπεσαι. Αφού είσαι καλή φωνή. Είπαμε, θα σε πάρω, σε πάω στην Απανεμιά.
0: Όχι με τίποτα. Αχ, είναι πολύ ωραία στην Απανεμιά. Έχω πάει μια φορά.
1: Μια φορά θα. Τώρα θα διπλώσει και τώρα μίλησα με τον κοντό, θα ενημερωθεί αρμοδίω.
0: Α, ωραία, εντάξει.
1: Καλημέρα από Σύρο, λέει ο Φάνη.
0: Γεια σου, Φάνη. Πολύ ωραία η Σύρο. Θα την επισκεφτώ τη Σύρο.
1: Ο Κώστας έχει μια άποψη, λέει ότι αυτό που είναι, ότι είναι όλο το χρόνο. Δεν παίρνει άδεια, ρεπό, δεν έχει τίποτα συνεχώς. Κώστα, εσύ ξέρει, εγώ δεν ξέρω. Ναι. Κι άλλο φίλο Κώστα, μεγάλο ρόλο του Καλογερόπουλου, ήταν ο Μάιμο στο κάμπινγκ.
0: Ο Μάιμο, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα από Πύργο.
0: Εγώ δεν το είχα δει το κάμπινγκ. Απλά μου το είπανε τέλο πάντων και έτσι ενεργοποιήθηκα και
1: βγήκα
0: και είδα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι όλο βέβαια.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, ο Λεωνίδας στέλνει τις καλημέρες του από τα Αίγετο. Λεωνίδα, εκεί πέρα θα έχεις τώρα πόσο να έχεις, 27, 30, max. Μην μπορείς, λέω και πολύ, δεν ξέρω, θερμοκρασιακά λέω. Έτσι. Και αυτή η εβδομάδα θα είναι πολύ ζεστή. Μπαίνετε στο Viber, βρίσκετε το λογαριασμό της Eraspor, γιατί βλέπω πάρα πολλούς καινούριους τώρα που μπαίνουν.
0: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Eraspor είναι εδώ, να ξέρετε. Αλλά είμαστε μπάλα κι άλλα. Δεν λέμε αποκλειστικά αυτό. Να ξέρετε ότι τώρα θα συνδεθούμε σε λίγο, σε δύο λεπτά για το δελτίο. Και μετά θα συνδεθούμε με την ΕΡΤ 2 Sport για να δούμε στη σφαιροβολία την Αραφαλίδου και την Μαγκούλια, που είναι δεύτερο γκρουπ, βέβαια.
1: Δεύτερο γκρουπ, μάλιστα. Λοιπόν, ο Νίκος στέλνει εδώ πέρα κίνηση. Βλέπω, Νίκο, πού είσαι, αγοράκι μου, στην Κρήτη, υποθέτω. Πολύ κίνηση οι δρόμοι, όσοι φεύγουν από τις πόλεις.
0: Παιδιά, κουράγιο, τι να σας πω, εμείς εδώ ζωάρα, τέλεια, οι δρόμοι, τα μέρη,
1: πού πάτε, ρε,
0: όπου πάω είναι φανταστικά. Κουράγιο, σας εύχομαι, σας συμπονώ, να μην, πω ότι,
1: ευχήσου,
0: να μην πω ότι κρυφοχαίρομαι για εμάς, όχι για εσάς. Για εσάς λυπάμαι, αλλά τι να κάνουμε.
1: Αλλά και εμείς εδώ πίσω που μένουμε στα μετόπιστα.
0: Ναι, ναι, ναι, πρέπει να μας λυπάστε και εμάς.
1: Καρπούζι έφαγα πολύ με γαρνιτούρα φέτα, μπας και ξεχάσω τον ψηλό που είσαι λαμπρατσέτα.
0: Ποιο είναι αυτό, τι είναι αυτό.
1: Πείμα, το είπα λίγο γρήγορα, το ξαναπώ για να το εμπεδώσεις.
0: Για πες
1: το,
0: ναι.
1: Καρπούρα φέτα, μπας και ξεχάσω τον ψηλό που είσαι λαμπρατσέτα.
0: Ποιο είναι αυτό, τι είναι αυτό.
1: Πείμα, το είπα λίγο γρήγορα, το ξαναπώ για να το εμπεδώσεις.
0: Για πες

0: Δηλαδή, εγώ στο σπίτι συνέχεια αυτή τη δουλειά κάνω.
1: Γεια σου, Νίκο, με το βίντεο που έστειλες από Κρήτη. Λοιπόν, μάλλον πού οδεύουμε τώρα, παιδί μου.
0: Earth News Radio, ή να συνδεθούμε για πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Δυστυχώς τα έχει όλο δυσάρεστα, αλλά τέλος πάντων, ναι.
1: Μετά είναι τα ευχάριστα από εδώ.
0: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στον Άγιο Στυλιανό Κουβαρά στο Δήμο Σαρονικού. Παραμένουν καπνογόνα σημεία. Στην περιοχή μετέβει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουνάς. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί 2 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα. Κλειστό το τμήμα της Λεωφόρου Λαυρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο. Καπνός έχει εντοπιστεί εντός δασικής έκτασης στη θέση Κλέφτη στην Κόντσα Ιωαννίνων, σε δύσβατη περιοχή με πυκνή δασική βλάστηση και σε υψόμετρο περίπου 1.700 μέτρων. Στην περιοχή δεν υπάρχει οδικό δίκτυο και η προσέγγιση με πυροσβεστικά οχήματα είναι αδύνατη. Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες ως ομάδα πεζοπόρων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο. Ισχυρή άνεμη ως 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες θέτουν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού την Αττική και άλλες 6 περιφέρειες για εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου, το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Την ίδια ώρα ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν, κυρίως με οικονομικά μέτρα, προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στον εισαγγελέα πιλότος και ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Και ο καιρός γενικά αίθριος, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
7: Ακούτε Air Sport.

0: Έτσι είναι αυτά. Μα γίνει αρχή. Μετά. Έτσι. Συναδέλφισα, συναγωνίστρια και συνοδοιπορίνα.
1: Το θέμα είναι να γίνει αρχή. Άμα γίνει αρχή, την έβαψες μετά.
0: Γι' αυτό να προσέχετε, παιδιά.
1: Προσέχετε, γιατί.
0: Για τον Καλογερόπουλο, παιδιά, τον Νίκο, έχουν έρθει πολλά μηνύματα.
1: Πολλά, και είναι και ένας φίλος εδώ που κάτι λέει. Τώρα το μήνυμα, συγγνώμη, αλλά δεν, επειδή δεν το έχει έτσι διατυπώσει πάρα πολύ, είναι μεγάλο. Λέει, είμαι ο ταξιάρχης, λέει. Το Καλογερόπουλο λέει, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχω πάει σε ένα. Από μια εταιρεία για μια χορηγία, τέλος πάντων, μόλις είχε πάρει το χώρο τότε στο σταθμό της Κυπαρισίας, όντως, στην Κυπαρισία ήταν αυτό που είχε φτιάξει. Και αντί να μιλάμε, λέει, για τη χορηγία, μέσα σε 10 λεπτά αρχίσαμε να μιλάμε για οποιοδήποτε άλλο θέμα και ξέχασα και τη χορηγία τελείως, λέει. Έτσι, και μου λέει στο τέλος, ρε φίλε, θα πούμε τίποτα και για το θεατράκι που φτιάχνω εδώ.
0: Φιλαράκο. Έτσι είναι, παιδιά, όταν μιλάς με αυτούς τους ανθρώπους, μπορεί να ξεκινήσεις, ξέρω εγώ, από το Α και έχεις φτάσει στο Ω χωρίς να το καταλάβεις.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Κάθε κουβέντα που κάνεις με τέτοιες προσωπικότητες, βγαίνεις ωφελημένος, έχεις κέρδος και βγάζεις και κάποια συμπεράσματα. Βλέπεις και τη ζωή κάπως διαφορετικά.
1: Αυτό δεν πληρώνεται. Δεν πληρώνεται αυτό.
0: Έτσι. Και βλέπεις τη στάση ζωής. Έτσι, που ο Νίκος Καλογερόπουλος επαγγελματικά, σαν άτομο. Γιατί. Πολλοί θα ξέρετε, αλλά θα διαβάσετε. Τώρα αυτές τις μέρες γίνεται χαμός και στα social και όλα αυτά. Οπότε και να μην ξέρετε, θα ενημερωθείτε. Λοιπόν, και επειδή το γέλιο και το κλάμα πάνε μαζί στη ζωή, θα μας προσφέρει εδώ ο Γιάννης ο Χατζόπουλος, ο φίλος μου, κάτω από το λιμανάκι στα Ήρια, ένα ωραίο, λέει. Είναι δύο φίλοι βρίσκονται, τώρα δεν έχει γυναίκα εδώ, οπότε θα το πω όλο μόνος μου.
1: Γιατί να το πεις όλο μόνος σου? Θα κάνω τον άλλον άντρα εγώ.
0: Εδώ που φτάσαμε.
1: Πραγματικά.
0: Εδώ που φτάσαμε. Έλα, πες το άλλο.
1: Έχω πεταλούδες στο στομάχι.
0: Ερωτευμένος.
1: Όχι, οδηγούσα τη μηχανή με ανοιχτό το στόμα.
0: Τα βλέπεις. Και δεν είναι μόνο αυτό το παράπτωμα τώρα, πρόσεξε.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα δεν φορούσε και κράνος.
1: Μπορεί να ήταν ανοιχτό κράνος. Μπορεί να ήταν όρθιο το.
0: Να ανοίξει το τζάμι.
1: Ναι, να ανοίξει το τζάμι.
0: Καλημέρα στο Γιάννη το φίλο μου. Ορεινά Τρίκαλα ο Σωτήρης, κάτω από τον έλατο με τσιπουράκι και με ζέδες σας απολαμβάνω. Νομίζω είναι το καλύτερο σκηνικό.
1: Παιδιά,
0: αυτό.
1: Τώρα τι μου λέτε. Στείλε και μια φωτογραφία. Στείλε και φωτογραφίες.
0: Ρε Σωτήρη, στείλε. Να, φωτογραφίες όμως έστειλε ο Θεοφάνης.
1: Μισό
0: λεπτό να πάει κάτω το εδώ. Η Λίλα με το Φίβο, το παιδάκι της και η δική μου παραλία. Φώτη.
1: Οι
0: γατούλες εδώ. Κοίτα, η Λίλα και ο Φίβος. Λίλα, ωραίο όνομα το Λίλα.
1: Πάουζε. Αυτή σοκολάτα, φαντάζομαι.
0: Ναι, βέβαια. Με γεύση φράουλα. Και η δική μου παραλία, εντάξει. Μια χαρά είναι.
1: Η αυλή του, ωραία η αυλή.
0: Μια χαρά είναι. Πρόσεχε την ώρα που ποτίζει, με βγουν τα κουνούπια εκεί. Γιατί θα έχουμε πανικό.
1: Μπορεί να βάλει βασιλικό και λεβάντα. Κάνει ένα έτσι το βασιλικό και πετάγονται όλα τα κουνούπια. Αυτό το βασιλικό.
0: Πλέον του διώκουν τα κουνούπια και έχουν
1: παρκάρει εκεί.
0: Ο Πασχάλη στέλνει και αυτό φωτογραφία, υπέροχη παραλία. Από την Κατερίνη.
1: Τι φανταστική.
0: Για χαρά παρεάκι, λέει ο Πασχάλης. Ωραία παραλία. Με άμμο, μια χαρά. Φίλος του Πιερικού, λέει ο Πασχάλης. Ο Παναγιώτης έστειλε φωτογραφία, λέει, από εδώ σας ακούω, για να ζηλέψετε. Κοίτα. Να το πιστέψω, Παναγιώτη.
1: Α, φανταστικά είναι, φανταστικά.
0: Παναγιώτη, να το πιστέψω ή να πω, ναι, ας πάει το παλιάμπελο. Ο Χρήστος, Αντιγόνη.
1: Ναι.
0: Πετάει από ό,τι φαίνεται η ΑΕΚΑΡΑ. Πρέπει να ψάξουν να βρουν το δεύτερο.
1: Ποιο δεύτερο? Τι δεύτερο?
0: Στο πρωτάθλημα. Θα κάνετε το repeat.
1: Για να δούμε τώρα την Τετάρτη θα κάνουμε. Την Τετάρτη δεν παίζει με τον Όφη η ΑΕΚ.
0: Α, λέει για το. Ναι, ναι, για το, ναι βέβαια. Ναι. Εντάξει, ωραίο ματσάκι θα είναι.
1: Ωραίο θα είναι. Πολύ
0: αρκεί
1: ωραίο. Γιατί
0: πολύ
1: και ο Όφη έχει κάνει πολύ καλή ομάδα.
0: Και από εβδομάδα βγαίνετε και εσείς Ευρώπη να δούμε τι έχει να γίνει. Μέχρι τότε όμως έχουμε τα δύσκολα της Τρίτης, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη. Ο Ηλίας, καλημέρα στην παρέα από την όμορφη Κέρκυρα. Κέρκυρα με το ποτικό νησί. Βλαχοπούλη είναι αυτή.
1: Στην Κέρκυρα κάπου διάβαζα ένα ρεπορτάζ, βέβαια, παιδιά, και βρήκανε, λέει, στο βυθό, στα 5 μέτρα.
0: Ναι.
1: Έχει ξεκινήσει το προκριματικά της σφαιροβολίας. Απλά δεν είναι ακόμα η σειρά.
0: Από τα κορίτσια μας.
1: Ναι, από τα κορίτσια μας. Παρακολουθούμε όμως ΕΡΤ2 Σπορ και θα συνδεθούμε την κατάλληλη στιγμή. Λοιπόν, βρήκα ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι στα 5 μέτρα, λέει, βρήκαν κάτι ξαπλώστρες, ομπρέλες, κάτι τέτοια, σκουπίδια στο βυθό της θάλασσας, αλλά στα 5 μέτρα.
0: Πώς πήγαν?
1: Δείτε, δεν ξέρω, βρε παιδιά, τι είναι αυτά.
0: Λες, μπορεί να έχει βάλει κανένας καμία ξαπλώστρα στα ριχά.
1: Και έφυγε. Και την πήρε.
0: Πήρε το κύμα. Καλημέρα από Πάτρα. Θα ήθελα να κάνω μια αφιέρωση, ρε παιδιά, στον κομωτή μου, τον Γιάννη.
1: Α, στείλε και φωτογραφία του κομωτή σου, του Γιάννη. Γιατί για να θες να του κάνεις αφιέρωση, θα είναι κανένας. Εγώ. Αυτό σου είναι.
0: Πήγε 11 λεπτά ο Παναθηναϊκός μέχρι να βγει ο ήλιος το πρωί από τη Δύση για να δούμε τι θα γίνει. Παιδιά, αύριο θα ασχοληθούμε αύριο. Θα φέρουμε και ειδικό αύριο. Τώρα τον κλείσαμε.
1: Κλείσαμε ειδικό για αύριο.
0: Θα μας πει τα άστρα των ομάδων.
1: Έτσι.
0: Ελάτε, κερνάω να γλυκάνουμε την καρδιά μας, λέει ο Μελέτης.
1: Αυτά είναι, κύριε Μελέτη.
0: Τι είναι αυτά?
1: Για να δω.
0: Δίπλες με, ξέρω εγώ.
1: Ναι, δίπλες είναι.
0: Γεια σου, ρε Μελέτη. Καλές διακοπές. Έκλεισε ο Μελέτης. Ξεκουραστέ για αυτό λίγο. Δύο εβδομάδες από την κατάλαβα.
1: Όλοι κλείνουν τώρα, ναι.
0: Όλοι κλείνουν. Εμείς είμαστε ανοιχτά και περιμένουμε.
1: Τίποτα, ναι, δε.
0: Θα είσαι εδώ πέρα, κανόνισε.
1: Δεν πάμε πουθενά εμείς.
0: Δάσκαλε, κρυώνω, πάρε μαγκαλιά. Λέω δάσκαλο στο κουβερλί.
1: Ναι.
0: Κουβερλί τέτοια τώρα.
1: Α, είναι η φιλοσοφία των Κινέζων.
0: Κουβερλί, ναι.
1: Αχ, έχω σημειώσει τέτοια.
0: Παίζω κανένα.
1: Θέλει να σου πω κάτι τέτοιο.
0: Μόρφωσέ με.
1: Σα σπάσω λίγο τα νεύρα. Ακόμα με του Κινέζου. Λοιπόν, λέει εδώ ένα. Α, όχι, αυτό το έχω πει. Αχ, άσε, θα βρω και θα σου πω.
0: Επανάληψη είναι η μήτρη πάση μαθήσεως. Δεν πειράζει.
1: Θέλει να σου πω.
0: Πει το πρόσφατα.
1: Ναι, το έχω πει πρόσφατα. Ναι, δεν γίνεται, δεν γίνεται.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει ποιος Μέση και ποιος Ρονάλντο, μόνο ο Μάνταλος. Δικό σου θα είναι αυτός. Ονόματα δεν λέμε, εδώ πέρα είμαστε γέννηση.
1: Είσαι ωραίος, φίλε. Και ο Ιωακήμ στέλνει την καλημέρα από την Χαλκιδική.
0: Έτσι με γέλιο και χιούμορ, λέει και φίλος εδώ που στέλνει μήνυμα. Και στο Viper, παιδιά, και στο Viper έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Σιγά σιγά θα τα μοιραστούμε μαζί σας. Για την Κυπαρισία εδώ μηνύματα, για όλα αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Τι?
1: Η Ραφαηλίδου.
0: Η Ραφαηλίδου,
1: ναι.
0: Έριξε την πρώτη βολή.
1: Ναι, είναι με καθυστέρηση εμάς. Ναι. Είναι δυστυχώς με καθυστέρηση, δεν την πρόλαβα.
0: Για να δούμε τώρα τι θα δείξει το... η μέτρηση.
1: Είδες τι έκανε.
0: Όχι, είδα ότι πρέπει να είναι έγκυρη, αν δεν κάνω λάθος, θα δούμε τώρα. Αν
1: τώρα
0: είσαι νεότερα πληροφόρηση,
1: τώρα έχει πάει η Ελβετίδα. Ειρήνη, δες άμα η Ραφαηλίδου τι έκανε.
0: Εντάξει, θα τα δούμε όλα αυτά. Είμαστε online. Εντάξει, εδώ τα τηλεοπτικά έχουν μια καθυστέρηση λόγω του δορυφόρου. Εάν από το ζωντανό μάθουμε κάτι άλλο, θα δούμε. Για άνοδο εορδαϊκός, είπαμε, ο Σάβα στέλνει τις καλημέρες του, τις καλησπέρες του, στην όμορφη παρέα από Χρυσούπολη Καβάλας, φαγητό μεσημεριανό και στη συνέχεια μπανάκι στην παραλία της Κεραμωτής.
1: Αυτά είναι. Στείλε και μια φωτογραφία για το επισφράγισμα.
0: Ναι, για πιστοποίηση.
1: για
0: το Άιζο. Αντιγόνη, είσαι φοβερή. Μας φτιάχνεις το απόγευμα.
1: Και ο Φώτης είναι φοβερός.
0: Εγώ είμαι, εντάξει. Έτσι λέει ο Σάβας. Η Ελένη είναι κοντά μας, στέλνει και φωτογραφία με...
1: Αχ, Ελένη, τι ωραία τα λουδάκια σου. Πανέμορφα είναι.
0: Ωραίο χρώμα.
1: Ναι, έτσι, αυτό το ροζ, σχέλ, ροζ, είναι. Ροζ.
0: Πες το γυναικείο, ακριβώς την περιγραφή τη γυναικεία με χρωματικά.
1: Κοίταξε να δεις, είναι ροζ και λευκό. Το σιέλ που το... Πού είδε το σιέλ?
0: Ροζ και λευκό.
1: Ροζ και λευκά.
0: Σιέλ είναι αυτά τα αντρικά χρώματα. εσύ μου πέταξες προχθές ένα μπουργουνδίας.
1: Μπουργουνδί.
0: Το μπουργουνδί, μπράβο.
1: Είναι πολύ στη μόδα.
0: Και έχω μείνει νεός.
1: Ναι, ναι.
0: Άναυδος.
1: Έτσι.
0: Είναι Ολυμπιακός, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, κάνουμε πλάκα, λέει. Για τον κομωτή του, λέει ο φίλος, επανήλθε. Ο Κώστας στέλνει τις καλημέρες του. Καλή εκπομπή, Φώτη Αντιγόνη. Αντιγόνη σε πηγή ζωής. Φως του καλοκαιριού, πώς να δεις το φθινόπωρο. Και το χειμώνα λάμπει. Ζεσταίνεσαι μέσα στο κρύο. Τώρα θα τα φτιάχνουν τώρα, να δεις.
1: Να ξέρεις ότι εμένα μου αρέσει φθινόπωρο, χειμώνας και άνοιξη. Το έχω πει.
0: Ναι. Το καλοκαίρι λίγο.
1: Το καλοκαίρι.
0: Πεντρεπώ.
1: Δεν τρελαίνω.
0: Έτσι, έτσι. Μα έτσι όπως έχει γίνει τώρα το φθινόπωρο, η άνοιξη και ο χειμώνας. Είναι πιο ήπιος ο χειμώνας.
1: Καταρχάς, έχετε βάλει μάλινα και τέτοια και πουλόβερ.
0: Δεις,
1: εγώ έχω πολλά χρόνια να βάλω τέτοια πράγματα.
0: Ναι, το βαρύ ντύσιμο, δηλαδή παλτό, δεν ξέρω εγώ τα
1: χοντρά. Δεν το κάνουμε πλέον.
0: Κάτι εκεί.
1: Sorry κιόλας δηλαδή.
0: Μέχρι εδώ που δεν μπορούσε να μιλήσει κάτι ζυπάτο.
1: Πέρα από ελάχιστες μέρες που μπορεί να έχει λίγο κρύο.
0: Ναι. Έτσι. Δηλαδή, για να το πάω και λίγο στο πολιτικό, αν ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν τώρα, δεν θα έβγαινε με ζιβάγκο. Γιατί θα ήταν πολύ ζεστό το ζιβάκο. Κατάλαβε. Βλέπετε λοιπόν πώς οι εποχές χαρακτηρίζονται ακόμα και στον ντύσιμο. Λοιπόν, ο Κώστας, καλό μεσημέρι, καλή εκπομπή. Φώτη Αντιγόνη. Στη Γάβδο, είναι στη Γάβδο. Α, μα, ο Σταμάτης από τη Φάσο στέλνει εδώ πέρα φωτογραφία.
1: Γεια σου, Σταμάτη. Ωραία, βλέπει θαλασσίτσα. Βλέπει θαλασσίτσα.
0: Από το μπαλκονάκι, νομίζω.
1: Πολύ όμορφα.
0: 32 μέτρα είσαι από τη θάλασσα.
1: Τι ωραία που τα μοιράζεστε έτσι μαζί μας, βρε παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ο Γιώργος στέλνει φωτογραφία εδώ. Οπ, να. Σαολίν, τι είναι αυτό, κουνκ φου.
1: Για είναι ο δάσκαλος Γλυκά, τι θα λέει πάλι. Για διάβασε τι λέει, τι σοφιστία. Πρόσχετη θα πεις, γιατί μερικά είναι λίγο σόκινγκ.
0: Ναι, παιδιά, θέλω να κάνετε αυτό, πώς θα λέμε, αυτοέλεγχο.
1: Ναι, ναι, ναι, πρέπει να τα δείτε λίγο τα θέματα.
0: Γιατί εμείς εδώ, όταν έρχονται σοριδών μηνύματα.
1: Δεν προλαβαίνουμε να τα τσεκάρουμε. Να τα τσεκάρουμε, όλα. Δηλαδή.
0: Ναι. Θέλω να γίνεστε μόνοι σας, ας πούμε, οι ελεγκτές. Είμαι Παναθηναϊκός, λέτε τι υπομονή, δεν θα βρει σε κανέναν άλλο άνδρα. Ορίστε.
1: Τι λέει?
0: Είμαι Παναθηναϊκός, λέει, και δεν έχω πάρει πρωτάθλημα. Μάλλον γι' αυτό λέει. Τέτοια υπομονή, λέει, αναμονής για να πάρω το πρωτάθλημα, δεν θα βρει σε άλλον άνδρα. Άρα πρέπει να κυνηγάτε Παναθηναϊκούς.
1: Με τίποτα όμως.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει εδώ.
0: Αυτά τα λέει ο δάσκαλος, βάζε λί.
1: Λένε ότι τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία. Γι' αυτό δώστε τα σε εμένα να δούμε αν ισχύει.
0: Ναι.
1: Άλλος δάσκαλος Λί εδώ θα λέει.
0: Όλοι οι δάσκαλοι είναι τελειώνουν σε Λί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε εξέλιξη λοιπόν είναι το πανευρωπαϊκό. Θα δούμε εκεί τι θα συμβεί. Έχουμε και τελικούς στο απογευματινό πρόγραμμα. Έχουμε Τεντόγλου σε λίγο. Έχουμε πολλά. Όσοι θέλουν και δεν βρίσκονται κοντά σε ένα ραδιόφωνο, όσοι ακούνε εμάς την εκπομπή για να μην μας σαμποτάρω, μπορούν να ανοίξουν και το ΕΡΤ2 Sport.
1: Και την ΕΡΤ2 Sport, γιατί το έχει τώρα αυτή την ώρα
0: και
1: live,
0: να βλέπουν
1: μετάδοση.
0: Ζωντανά. Έτσι. Τα μηνύματα είναι πολλά. Τα θεματάκια είναι εδώ. Τι έχεις κάποιο εκεί θέμα?
1: Θεματάκι. Έχω.
0: Ναι.
1: Θέλεις να σας πω? Λοιπόν, 5 συμβουλές για τη σωστή χρήση του κλιματιστικού και έναν ποιοτικό ύπνο. Αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, ειδικά τώρα που χτυπάνε σαραντάρια, έτσι, έχει πολύ ζέστη. Αφού χθες βράδυ, παρότι φύσαγε, ήταν λίβα σου, ερχόταν ζεστός αέρας.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει λοιπόν εδώ, 5 πρακτικές συμβουλές για τη σωστή χρήση του. Αυτό είναι το ρεπορτάζ, το άρθρο που βρήκα, έτσι.
0: Αργά
1: και βασανιστικά.
0: Παναγία.
1: Ρυθμίστε τη θερμοκρασία, το πολύ 6-7 βαθμούς χαμηλότερα από την εξωτερική θερμοκρασία. Δηλαδή, εάν έχει 40.
0: Έτσι, λιανά να το κάνει.
1: Θα το βάλει στους 32. Είναι δυνατόν.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, μου έχω φτάσει μέχρι 28.
1: Εγώ εκεί το βάζω. Ή 27, έχει πολύ ζέστη, ή 28.
0: Γιατί
1: πόσο πιο κάτω.
0: Το μηχάνημα το δυσμηρό, πώς να αντεπαξέλθει και να σε φτάσει, ας πούμε, από 40 έξω. Δεν γίνεται. Οπότε και ρεύμα καταναλώνει και ταλαιπωρείται και 1002. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, μην κατευθύνετε ποτέ τη ροή του αέρα απευθείας πάνω σας, αλλά πάντα προς τα πάνω.
0: Ναι.
1: Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί ο αέρας ξεκινάει από πάνω. Από τα ψηλά στα χαμηλά.
0: That's life, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι διδάσκηση σήμερα, για λέγε. Νομίζετε ότι μιλάει.
1: Είμαστε δάσκαλοι Λί.
0: Όχι, δάσκαλοι Λί. Πρόσεχε.
1: Ερασπορ Λί.
0: Νομίζεις, Χρυσούλα, ότι μιλάει για το air condition? Δεν μιλάει.
1: Όχι, ποτέ, never.
0: Γιατί σου λέω αργά. Λέγε.
1: Για να μην ξυπνήσετε με πόνους σε όλο σας το σώμα, είναι προτιμότερο να ανοίγετε το κλιματιστικό στο δωμάτιο πριν πάτε για ύπνο και στη συνέχεια να το κλείνετε κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο? Έτσι σαν τον χαμόρ θα γίνει.
0: Θα βάλεις ξυπνητήρι, πρόσεξε, μην γελάς. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα.
1: Θα κοκαλώσουμε.
0: Κατά τις 4 θα βάλεις ξυπνητήρι. 3-4, ανάλογα, παιδί. Θα βάλεις ξυπνητήρι, θα χτυπήσει για να κλείσει το ερκοντήσιο.
1: Θα κλείσει το ερκοντήσιο. Σου λέει πριν, σου λέει να μην κοιμάσαι με το ερκοντήσιο. Καταρχάς σου ξεραίνει το λαιμό. Με αποτέλεσμα να γίνεται και ο λαιμός σου χάλια, ας πούμε. Δεν είναι, σε πιάνει πονοκέφαλο, σε πιάνει. Δεν γίνεται. Ένα μπολάκι με νερό, κάτι. Ένα μπολάκι με νερό, τι είμαστε, σκυλάκια.
0: Μιλάει ο γκουρού. Ο γκουρού των AC.
1: Ο γκουρού Χρυσούλα Αντωνιάδη.
0: Ο γκουρού Χρυσούλα. Εγώ αφήνω το παράθυρο ανοιχτό.
1: Ναι, και εγώ αφήνω λίγο παράθυρο. Ναι.
0: Θα μου πεις δροσίζει έτσι, δροσίζει.
1: Δροσίζει, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Λοιπόν, να θυμάστε να καθαρίζετε συχνά τα φίλτρα του, ώστε να μην διασκορπίζονται επικίνδυνοι μικροοργανισμοί στον αέρα.
0: Θυμίζω για μία ακόμα φορά, δεν μιλάμε μόνο για τα air condition, έτσι.
1: Να ξέρετε
0: αυτός ο καθαρισμός.
1: Ξεκινάει. Έτσι, η Ραφαήλ Δούνα, για να συνδεθούμε.
2: Χαμηλότερη

0: 13-89 ήταν η προσπάθεια της Ραφαηλίδου, χαμηλότερη από το 14-63 που έκανε νωρίτερα. Δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα εδώ. Απλώς να πω ότι στη Ρώμη το 2024 το όριο που έδωσε πρόκριση ήταν 2-3 πόντους πάνω από το ρεκόρ που έχει Μαγκούλια. 17-02 μπήκε τελικό η Κάμκας που ήταν τότε, και μάλιστα η αμέσως από κάτω έχει 17-02 με δεύτερη χειρότερη προσπάθεια και έμεινε εκτός. Επομένως έτσι κι αλλιώς εκεί χρειαζόταν μια υπέρβαση. Αλλά πάμε να δούμε ένα σπουδαίο Ούγγρος
1: φινοβόλο. Ακούσαμε την Ραφαηλίδου στην σφαιροβολέα. Δεν τα πήγε και τόσο καλά, γιατί το όριο από ό,τι είπε είναι το 17, έπιασε 14 με τη δεύτερη προσπάθεια, στην πρώτη 13 κόμμα κάτι, δεν το συγκράτησα, με συγχωρείτε.
2: Εντάξει, πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω, είναι μια
1: ανάποδα
2: διαφορά.
1: Τα είπα, ναι. Ναι, ήταν 14 η πρώτη, 13 κόμμα κάτι η δεύτερη προσπάθεια, ναι. Σωστά, Ειρήνη μου.
2: Γι' αυτό
1: υπάρχει εδώ, παιδί μου.
2: Και 3-3 και μη σου πω και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εσύ είχαμε διακόψει δίδασκες.
1: Ναι, δίδασκα, δάσκαλε, Λί.
2: Για λέγε.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα λέει, είπαμε να θυμάστε να καθαρίζετε. Και τελευταίο λοιπόν, η πέμπτη συμβουλή είναι: χρησιμοποιήστε τον χρονοδιακόπτη για την αυτόματη απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Δηλαδή αυτό που είπες εσύ περίπου. Αφού αποκοιμηθείτε, το σώμα σας θα μειώσει φυσικά τη θερμοκρασία του κατά μερικούς βαθμούς και θα μπορέσετε να κοιμηθείτε χωρίς προβλήματα.
2: Κατάλαβες. Αν κοιμάσαι μόνος. Γιατί αν έχεις και παρέα. Τώρα...
1: του δίνεις μια κλωτσιά και πέφτει κάτω.
2: Φέρτε εδώ, μισό λεπτό.
1: Την πετάς κάτω.
2: Σκίζω τα κείμενα όλα.
1: Και τελειώνει η ιστορία. Απλώνεσαι και όλα εκεί πέρα, δεν σε στένεσαι. Φώτη.
2: Τι.
1: Δεν ισχύει με όλες τις περιπτώσεις.
2: Στις πολλές
1: ζέστες.
2: Στις πολλές ζέστες, ναι.
1: Στο κρύο έρχεσαι πιο πέρα. Δεν γίνεται. Στο κρύο πρέπει να του παγώσει τα πόδια, τέλος.
2: Μα γι' αυτό και ο λαός έχει βγει και λέει: χαμηλώστε τα φώτα. Κρύο, καιρός για ένα καλό βιβλίο.
1: Είσαι Φώτη, είσαι.
2: Πειραχτήρι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, φτάνουν πάρα πολλές καλημέρα, καλησπέρες. Καταλαβαίνετε ότι
1: τώρα
2: είμαστε πολύ. Έχουμε μείνει πίσω. Θοδωρή, έλα το χειμώνα στην Καρδίτσα, Αντιγόνη, και θα καταλάβεις τι χειμώνας.
1: Έχει κρύο πολύ.
2: Έχει κρύο. Και πού να πας και Φλόρινα. Εντάξει.
1: Καλά, δεν συζητάω τώρα για Βόρεια Ελλάδα. Εγώ λέω για τις θερμοκρασίες εδώ, σε εμάς, ας πούμε. Ότι...
2: πάντως όλα έχουν τα καλά τους. Έτσι δεν είναι.
1: Εδώ πολλά χιονοδρομικά κέντρα φέτος και τα τελευταία χρόνια έχουν πρόβλημα. Κάποια δεν άνοιξαν, κάποια δηλαδή δεν βρίσκεις να πας σε χιονοδρομικό κέντρο.
2: Είστε πολύ μάγκες, λέει ο Νίκος, που βάζετε φρίσκο κίντα. Ακούγονται από κάτω τα τραγούδια, φροντίζει η Χρυσούλα.
1: Τι ωραία.
2: Ήταν η γόρο αυτή. Ναι, έχει δίκιο. Α, εκάρα Νίκος, τι έχεις φωνάξει.
1: Έλα, Νίκο, έλα.
2: Όλη τη Φιλαδέλφια έχεις φέρει εδώ, τι γίνεται.
1: Τι να κάνουμε.
2: Ο Παναγιώτης έχει το ραδιοφωνάκι και μας ακούει, και το ανεμιστηράκι με USB.
1: Ωραίος.
2: Έχεις και εσύ ανεμιστηράκι τέτοιο? Εγώ έχω στο.
1: Όχι, δεν έχω.
2: Αληθινή ήταν, ρε παιδιά, η φωτογραφία.
1: Αληθινή είναι, το καταλάβα.
2: Κάτσε, γιατί κάναμε καμιά
1: φλάκα. Σε πειράξαμε.
2: Λοιπόν, συνεχίζονται οι προσπάθειες. Να δούμε τελικά, ας ελπίσουμε ότι θα περάσουν το όριο, γιατί είναι προκριματική.
1: Στο πρώτο γκρουπ, ναι. Στο πρώτο γκρουπ είναι η Ραφαηλίδου. Mm-hmm. Και στο δεύτερο γκρουπ, στη συνέχεια δηλαδή, θα δούμε και θα ακούσουμε την Μαγκούλια.
2: Ωραία, ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί τουλάχιστον η μία.
1: Το όριο είναι τελικά 18-20, να πω.
2: Είναι δύσκολο, γιατί σύμφωνα με τις πρώτες ρήψεις της, δηλαδή θέλει 4 μέτρα και, ας πούμε, να ρίξει καλύτερα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, οι προσπάθειες συνεχίζονται, εδώ είμαστε εμείς για να σας ενημερώνουμε. Και νομίζω ότι, να ακούσω λίγο, έτσι μου αρέσει αυτό.
1: Λιγάκι.

0: hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
1: Λίγο πριν από το τέλος, εδώ με την Αντιγόνη. Αντιγόνη μου, θες να πεις κάτι, να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα, να πάμε σε ένα ελληνικό τραγούδι?
2: Θέλω να πάμε σε ένα ελληνικό τραγούδι. Mm-hmm. Εγώ λέω μετά, ναι, μετά τη μία, ναι. Να σας βάλω έτσι λίγο, αφού λέτε, στέλνετε, πίνετε τσιπουράκια, είναι σαν να μου το ζητάτε, καταλάβατε.
1: Έμεσα.
2: Πρέπει κάπως να σας φτιάξω την κατάσταση.
1: Τσιπουράκια με μέτρο όμως, έτσι παιδιά.
2: Με μέτρο, εντάξει, άμα είναι διακοπές και είναι χαλαρά, ναι.
1: Ναι, αλλά αν έχει μετά να οδηγήσει ο άλλος, νομίζω και ήλιος και τσίπουρο.
2: Όχι, ποτέ εντάξει. Με οδήγηση.
1: Έχει μπει. Λοιπόν,
2: εντάξει.
1: Οδηγούμεθα για να κλείσουμε το πρώτο μέρος. Είναι μπάλα και άλλα πλάς, οπότε έχουμε και δεύτερη ώρα. Θα τα πούμε σε περίπου 10 λεπτά.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στη Μία από την Era Sports, στη ρύθμιση των ήχων Χρυσούλα Αντωνιάδη. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Για την Ολλανδία πετάει ο Ολυμπιακός εν ώψη αυριανής ρεβάνς με την Αϊμέχεν για το τρίτο προκριματικό του Champions League. Στην αποστολή για πρώτη φορά ο Ορτέγα, ενώ συμπεριλήφθηκαν και οι Έσε Κουτσίδης. Την ίδια στιγμή οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Τουλούζ για την απόκτηση του 26χρονου μέσου και αρχηγού της Εθνικής Βενεζουέλας Κρίστιαν Κάσερες, ενώ ολοκληρώθηκε και παραχώρηση του Μασούρα στη Σαουδαραβική Νέου. Το εισιτήριο για τον ημιτελικό των 50 μέτρων πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που γίνεται στο Παρίσι εξασφάλισε ο Στέργιος Μπίλας, καταρρύπτοντας και το πανελλήνιο ρεκόρ με 22.93. Τον ετήσιο δανεισμό του Ελίασον με οψιόν αγοράς 3 εκατομμυρίων ζήτησε σύμφωνα με μέσα της Βραζιλίας από την ΑΕΚ Ιντερνασιονάλ, ενώ οι κιτρινόμαυροι ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολαίου του Πίλιου μέχρι το 2030. Το απόγευμα αναχωρεί για τη Σόφια ο Παναθηναϊκός εν ώψη της αυριανής ρεβάνς με την CSKA 1948 για τον τρίτο προκριματικό του Conference League με τέτε και τέσσερες να συμπεριλαμβάνονται πιθανότατα στην αποστολή. Με τους δύο ημιτελικούς ξεκινάει σήμερα το τουρνουά που διοργανώνει στο Πανθεσσαλικό ο Βόλος για την ενίσχυση του ορφανοτροφείου της πόλης. Στις 18:30 θα παίξουν ο Ολυμπιακός Β' Πανιώνιος και στις 9 οι δύο οργανωτές με την Καλαμάτα και τα δύο παιχνίδια μεταδίδονται από την Κοσμοτέ Σπορτ 2. Για το Ευρωμπάσκετ Πέδων που γίνεται στη Ρουμανία, η εθνική ομάδα επικράτησε με 86-63 της Γεωργίας και αύριο αντιμετωπίζει τη Σλοβενία για τη φάση των 16.

0: την πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων του Πόλου που γίνεται στη Βάρνη, η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει στις 4 και 4 την Ουγγαρία. Την έκθεση του Ευρωμπάσκετ την Ανίδο Β' κατηγορίας κατέξει η εθνική ομάδα που έχασε με 78-77 από την Ισλανδία, ενώ για την αντίστοιχη διοργάνωση των Κορασίδων η εθνική παίζει στις 7.30 με την Νορβηγία για τα ημιτελικά. Με το Μίλτο Τεντόγλου να αγωνίζεται σε μισή ώρα στον προκριματικό του μήκους και μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport, ξεκινάει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγκαμ. Το χάλκινο μετάλλιο στα 400 εμπόδια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Νεανίδων του Όρεγκον κατέκτησε η Ελένη Ιακωβάκη, συντρίβοντας με 55-99 το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας της. Όλο ένα και μεγαλύτερη έκταση παίρνει δυσαρέσκεια κατά του Τζιάννη Φαντίνο, αφού με κοινή ανακοίνωσή του η UEFA, η Συνομοσπονδία της Ασίας και οι αντίστοιχοι της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής κατηγορούν τον πρόεδρο της FIFA για εξαπάτηση και αυταρχισμό και ζητούν ανεξάρτητη έρευνα για την πρότασή του περί πώλησης μεριδίου των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στη μία από την ΕΡΑ Σπορ.
1: ΕΡΑ Σπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι
1: μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Ακούτε ΕΡΑ Σπορ.

0: Δεν μπορώ να λείψω τρία λεπτά και βλέπετε εδώ τι γίνεται. Αρχίσαν τα όπα-όπα, τη ριντάχτα και.
1: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε εδώ πέρα. Έχει πλέξει και μόνο γυναίκες εδώ τώρα.
0: Τι να κάνω.
1: Να μην δώσω στου ακροατέ.
0: Κοίταξε.
1: Λίγο χαρά.
0: Έτσι, μα χαρά. Παιδί μου, εσύ. Λοιπόν, Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή τη εκπομπή. Στην παρέα μα, κοντά μα. Αντιγόνη Δρακάτου
1: και Φώτης Παρόλας. Σήμερα και αύριο θα είμαστε
0: και αύριο, θα είμαστε αύριο. Ναι. Λοιπόν, σήμερα θα πάμε λίγο χαλαρά, ενημερώνω τους ακροατές, διότι αύριο είναι δύσκολη μέρα. Συμπάσχεις,
1: πολύ
0: έτσι,
1: αγωνία.
0: Με καταλαβαίνεις.
1: Σε καταλαβαίνω.
0: Και μπορεί ο Ολυμπιακός να μην καίγεται τόσο, αλλά η άλλη οικογένεια έχει πάρει φωτιά το κορδελιό.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Δηλαδή, τώρα μην... Έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες εδώ. Διαβάζω ότι έχουμε και Τεντόγλου σε λίγο, 2 και 20 νομίζω.
1: Μια μισή εκεί. Μια μισή. Είναι μετά τη μια μισή, γιατί είναι μετά στο δεύτερο γκρουπ. Και ο Σταματονικολός είναι στο πρώτο γκρουπ. Το όριο είναι 8-15, να πούμε, στο μήκος. Και
0: βατά,
1: περιμένουμε βατά. Τώρα, είδαμε την Ραφαηλίδου, ακούσαμε την Μαγκούλια στη σφαιροβολία. Στη σφυροβολία Φραντζεσκάκης.
0: Ναι.
1: Το περιμένουμε τώρα.
0: Στο πρώτο γκρουπ είναι. Ναι.
1: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Πρέπει να ρίξει πάνω από 78 παιδιά, βλέπω. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Είναι,
0: έτσι, δεν είναι εύκολα.
1: Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, Ιέρα Σπόρο είναι εκεί. Το Ιέρα Σπόρο εκεί.
1: Έρδιο Σπόρο εκεί και δείχνει παράλληλα και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Πανελλήνιο ρεκόρ πέτυχε έτσι. Στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Στέργιος Μπίλας, να πούμε. Έτσι, είναι Έλληνας πρωταθλητής, κάτοχος του τίτλου από το 2024 και κατέβηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του τα 23 δευτερόλεπτα, τερματίζοντας σε 22.93 στον προκριματικό για να πάρει την τέταρτη θέση στο σύνολο και φυσικά να προκριθεί στον απογευματινό ημιτελικό που είναι στις 7.30.
0: Ωραία. Λοιπόν, μπάλα και άλλα εκπομπή, πλάς, μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί. Και εκτός από τα αθλητικά, εκτός από όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι η εκπομπή είναι καλοκαιρινή. Έχει γίνει ακόμα πιο δροσερή.
1: Ακόμα πιο ανάλαφρη.
0: Έτσι, μπράβο. Και όπως βλέπω εδώ, και έχω την παρέμβαση της φίλης σου, της
1: Ρούλας.
0: Λέει, θα ρωτήσω εγώ, ή θες να ρωτήσεις εσύ.
1: Εσύ.
0: Ναι. Γιατί είναι τόσο γυμνασμένοι αυτοί οι δικαστές?
1: Είναι εφέτες.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Τώρα είναι. Έχουμε και ένα επίπεδο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ο Σάβα στέλνει εδώ υπέροχες παραλίες. Βιντεοκλίπ είναι αυτό, Σάβα, τι είναι? Όχι, φωτογραφίες είναι. Λοιπόν, ο Θανάσης λέει 21 βαθμούς. Πού είναι αυτό, ρε παιδιά? Α,
1: το κλιματιστικό. 21.
0: Παιδιά,
1: εντάξει, άρρωστο.
0: Θα χτυπήσει πιέλα.
1: Θα πάθεις τίποτα.
0: Δεν γίνεται. 21.
1: Και πρέπει να προσέχουμε και να κάνουμε οικονομία και στο ρεύμα, διότι είναι και αυτό κοστίζει.
0: Παιδιά, αν δεν κάνουμε οικονομία από μόνοι μας στο ρεύμα, θα φτάσουν οι εποχές στη Παξίλα που θα σου λένε ρεύμα 2 με 4 το μεσημέρι.
1: Μέχρι τότε, ναι.
0: Έτσι. Οπότε και στο νερό αυτό ισχύει. Σε ορισμένε περιπτώσει, ονόματα δεν λέμε, οικογένειε δεν φύγουμε, καταλαβαίνετε. Πρέπει να προετοιμαστούμε λίγο, να το δουλέψουμε λίγο από μόνοι μας. Ωραία φωτογραφία ο Ντίνος, ένα δίλι είναι αυτό, φαντάζομαι.
1: Φανταστικό.
0: Τι χρώματα είναι αυτά, Ντίνο.
1: Τι είναι αυτό που τράβηξε τώρα.
0: Αγοράκι μου και ένα μόλις ξημερώσει εδώ.
1: Πολύ όμορφο. Αυτές οι παραλίες μου αρέσουν με το βότσαλο. Πω.
0: Αν εδώ είναι το καφέ ρεστό,
1: είμαι
0: μαζί σου. Αν εδώ, ας πούμε,
1: είναι.
0: Στα 2 μέτρα
1: είναι,
0: μέσα.
1: Είναι. Από ό,τι φαίνεται είναι.
0: Από ό,τι φαίνεται είναι. Από εδώ μπαίνεις, Ντίνο, φαίνεται. Ρίχνεις τη βουτιά σου και συνεχίζεις μετά. Ο Γιώργος. Τι σοϊ δάσκαλος θα είσαι αν δεν δώσει και καμιά κλωτσιά, παιδιά, αυτά που ξέρετε. Είναι άλλες εποχές. Τότε ο δάσκαλος σου ρίχνε μία, πήγαινε στη μαμά και στον μπαμπά.
1: Ακόμα,
0: με έδιρε ο δάσκαλος.
1: Ακόμα.
0: Σε έδιρε, καλά σου έκανε.
1: Α, ο δάσκαλος.
0: Έτσι, τώρα, καλά σου έκανε.
1: Τώρα τρώει ξύλο και ο δάσκαλος.
0: Ο δάσκαλος. Λοιπόν, ο Μιχάλης. Παρολί. Λέει ότι θα το αλλάξουμε το όνομά μου για να γίνω και εγώ καθηγητής. Ο Μιχάλης από Εύβοια. Ο Γιάννης, μόνο ΑΕΚ φώτη λέμε. Εντάξει, δεν θα υπακούσω. Αφού έχω την Αντιγόνη δίπλα μου, υπακούω. Αύριο θα όμως θα συμπάσχει.
1: Θα συμπάσχω. Η αλήθεια είναι. Α, είμαι με τις ελληνικές ομάδες όλες.
0: Και εγώ μέχρι να αρχίσει το μάτσο. Ο Άγγελος, δεν αρκεί ο ψυχολόγος. Κάποιοι θέλετε και κλωτσιές. Άγγελε.
1: Είδες, πολλοί συμφωνούν μαζί μου, το είδες έτσι.
0: Εντάξει, είναι, πρέπει, θέλει μια ρύθμιση. Αν δεν ρυθμίζεται, τι.
1: Σε κάποιους το ζητάει και ο οργανισμός τους, νομίζω. Λοιπόν, πάμε να δούμε Φραντσεσκάκη, να ακούσουμε.
2: Χρειάζεται οπωσδήποτε πολύ παραπάνω για να μπορέσει να πάει, είναι πάνω από τα 75 μέτρα τώρα η προσπάθειά του, να δούμε αν θα είναι αρκετή, είναι πάρα πολύ ωριακός, να δούμε πώς θα πάει η ιστορία μέχρι στιγμής. Δεν έχει πάει πολύ ψηλά, πολύ βαθιά μέσα στα μέτρα η σφυροβολία μέχρι στιγμής. Θυμίζω απλώς ότι ο Κώστας Ζάλτος που είχε περάσει 12ος στη Ρώμη ήταν στο 74-49. Αν πάει κάπως εκεί, ο Φραντζεσκάκης μπορεί με αυτό το 75-22. Τώρα βλέπετε είναι στη δεύτερη θέση, αλλά υπάρχει ένα γκρουπ ακόμα που θα γίνει αργότερα. Οπότε περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Θα περιμένουμε,
2: μια καλή,
1: γιατί τώρα είναι στο πρώτο γκρουπ, ναι, μεν δεύτερος, αλλά το όριο είναι 78. Από το πρώτο γκρουπ, λοιπόν, που ήταν ο Φραντζεσκάκης, ήταν μόνο ένας ο οποίος είχε 79, είχε περάσει.
0: Οπότε
1: και το
0: μην μπερδεύεστε με τα όρια, ναι. Δηλαδή δεν πέρασε το όριο, αποκλείεται.
1: Τα πήγε βέβαια καλά, 75-22, ναι. Τα πήγε αρκετά καλά, απλά θα περιμένουμε τώρα να δούμε.
0: Δηλαδή περνάνε όσοι, έτσι δεν αντιγόνοι, όσοι περάσουν το όριο χωρίς άγχος.
1: Από και 78 μετά, και πάνω περνάνε.
0: Και μετά μετράνε τους καλύτερους, αν υπάρχουν θέσεις για να συμπληρωθεί ο αριθμός.
1: Πολύ σωστά.
0: Φώτη, ήταν καλός ο Κόκορας στα Πίσια, ο Χρήστος.
1: Άντε πάλι, θα τον βγάλετε από τη μύτη πια αυτό τον Κόκορα, αφήστε τον να τον χωνέψει.
0: Από το Σάββατο μέχρι τώρα, εντάξει, έχει λειτουργήσει το μηχάνημα. Αλλά κοίταξε. Ναι.
3: Ξέρεις, δεν το λέω.
1: Ναι, το κρατάει λίγο. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Βλέπω στην R3 συνεχίζεται, λέει, η κάθοδος των Βαλκανίων προς τις ελληνικές θάλασσες. Εδώ το ρεπορτάζ που έχει στην R3 δείχνει στα ακινητοποιημένα σχεδόν, έτσι, τα αυτοκίνητα. Χαμός, ναι, χαμός γίνεται.
0: Τι είναι αυτό, τέτοιες ουρές, παιδιά, φανταστείτε τώρα. Traffic jam το λένε εδώ στην Ελλάδα. Φανταστείτε ότι να είστε στη Σταδίου και να θέλετε να φτάσετε Σύνταγμα και είσαι ακόμα στην Ομόνια. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Αυτές είναι οι ώρες. Είναι ακινησία, εδώ. Σωστό, εδώ, πολύ σωστό.
1: Μπράβο, πολύ καλή η παρατηρήση. Χρυσούλη.
0: Για να πάμε. Γιατί έρχεται εδώ ο Κώστας, στέλνει μια φωτογραφία και λέει: αν να μας τα κάνεις τσουρέκια, φρόντισε να είναι νόστιμα σαν του δάσκαλου Τέρκεν. Καταλαβαίνετε. Τη λίγουσα. Πάμε γερά πανάδα, λέει ο Νίκος.
1: Το είπε για μένα, γιατί το είπα πριν ότι θα σας τρελάω. Λοιπόν, λέει εδώ ο Τζίμι, στέλνει ένα ωραίο και λέει: ούτε ένα βιβλίο σκέψεων δεν ξέρω αν θα φτάσει για να εκφράσει τόσα πολλά όσο αυτή η φράση. Ποια φράση?
0: Ποια φράση?
1: Ποια φράση?
0: Έλατε.
1: Που δεν θα φτάσει το βιβλίο.
0: Λοιπόν, καλημέρα από Καλαμάτα. Όλη η Ελλάδα ακούει Ερασπορ, μπάλα κι άλλα.
1: Έτσι, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα.
0: Καλαμάτα ανέβηκε τώρα στην κατηγορία, θα γίνει κανονικά.
1: Μαυρηθιέλα.
0: Θα μιλήσω με τον γιατρό της Καλαμάτας και θα σας πω.
1: Και τη Βασιλάκη τώρα στην, από ελληνική συμμετοχή στην κολύμβηση όμως, έτσι.
0: Για πάμε, πάμε.
1: Α, τελείωσε η προσπάθεια, δεν προλάβα. Ναι, ναι, τέταρτη βγήκε στη σειρά.
0: Δεν με σκουντάνε εδώ, ρε παιδιά, αργεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει λίγο μια καθυστέρηση, αυτό είναι το πρόβλημα
0: μας
1: τώρα.
0: Μας έχουν καταστρέψει. Ναι. Καλημέρα λοιπόν από και από Καλαμάτα. Ο Αποστόλης παρόλα λέει πόσα πλήρωσα για τα καλαμαράκια. Εγώ δεν έφαγα, αγοράκι μου, καλαμαράκια. Η άλλη που το κεφάλαιο έφαγε, νωρίς το μεσημέρι. Ο Κοντός με τον Παπα-Νικολάου φάγανε καλαμαράκια. Εγώ είχα άλλη υποχρέωση εκείνη την ώρα. Γεια σου, ρε Αποστολή, καλημέρα. Ο Γιώργος λέει: τα χαρτιά που έσκισες πριν τι ήταν?
1: Κάτι σημειώσεις που είχε κάνει, απίβδησε ο άνθρωπος με μένα. Τον έκανα να απίβδησει, να βγει από τα ρούχα, από τα χαρτιά του. Για να ακούσουμε δηλώσεις, είναι η Κατερίνα Αναστασοπούλου στην R2 Sport.
4: Νομίζω ότι θα ήταν άδικο να μην περνούσε αυτή η ομάδα στον τελικό.
5: Σαφώς, άλλη μια φορά 7-9. Νομίζω έχουμε πάει όλα τα 7-9. Εξαιρετική κούρσα, πρώτη φορά που ήμασταν όλοι κάτω από ένα 48. Σύντος είχαμε κάποιον που ήταν στο 48. Οπότε, πολύ πολύ χαρούμενοι, κοντά στο πανίλου νεκόρ.
1: λίγο δεν μας βοηθάει τώρα εδώ πέρα η σύνδεση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού, έτσι, που παίρνει συνεντεύξεις μετά, αφού τελειώσουν οι αθλητές, εννοείται, την προσπάθειά τους. Ναι, θα ξαναέχουμε όταν μπορέσουμε επικοινωνία, γιατί είναι μέσω R2 Sport η σύνδεση που κάνουμε.
0: Εντάξει, υπάρχουν και τα προβλήματα μέσω δορυφόρου, μέσω, ξέρετε, των συνδέσεων.
1: Το σήμα, ναι, αυτό που
0: το σήμα και όλα αυτά. Ναι. Όταν ξαναέχουμε κάποια ελληνική συμμετοχή, κάποια, ας πούμε, πράγματα τα οποία πρέπει να τα μοιραστούμε μαζί σας, θα συμβεί και αυτό. Εντάξει, αύριο είπαμε έχουμε τους αγώνες τους κρίσιμους. Μπαίνουμε σιγά σιγά. Αρχής γενομένης της περίοδου, από Τετάρτη που έχουμε το μεγάλο τελικό, έτσι, το Super Cup, ανάμεσα σε ΑΚ και ΟΦΗ, κάτω στη Λεβεντογένα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να σας στείλω κάτω να κάνεις.
1: Θα είναι φανταστικά, θα ήταν πολύ ωραία να μπορούσα να πάω.
0: Ένα τριμεράκι.
1: Δεν γίνεται. Εκεί έχουμε τους ανθρώπους μας εκεί τώρα. Πώς να πάω.
0: Έτσι. Να πας, να επιβλέψεις.
1: Θα μου πει ο Γελτάδη, σε έλα τώρα. Να σου δείξω εγώ πώς γίνεται εδώ πέρα το πράγμα.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά θα μπούμε στην. Πώς να το πούμε, στη σκληρή καθημερινότητα των μπάσκετ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ. Ξέρεις τώρα αυτά και τα πειράγματα, τις φωνές, διαιτησίες, τον αυτά. Πότε θα κρατήσουμε ένα.
1: Ένα ωραίο, ας
0: έτσι,
1: πούμε.
0: Λίγο,
1: κλίμα.
0: Τις ωραίες στιγμές
1: αγάπης. Και όχι αλλήλους παραγωγού.
0: Χαμηλή θερμοκρασία, παιδιά. Χαμηλή εννοώ εσωτερικά. Οι σημειώσεις λέει που κράταγε ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Αυτός έχει τάμπλετ. Δεν είναι τώρα σαν τον άλλον που καθόταν και έγραφε εκεί πέρα.
1: Με τίποτα, παιδί μου. Τώρα αυτός είναι άλλο πράγμα. Είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Σε παρακαλώ. Άλλος ήταν το μπλοκάκι. Με ξέρετε αυτά τα μπλοκάκια, δεν ξέρω να το προσέξω. Ήταν από τα παλιά τα μπλοκάκια. Με τα σειρματο τέτοια αυτά.
1: Εντάξει, να μην τον κατηγορούμε. Να μην κατηγορούμε. Είχε έτσι.
0: Τα έχει αγοράσει χοντρικό.
1: Κάτι συνέβη τώρα. Ποιος ξέρει.
0: Ποιος ξέρει. Η ιστορία θα μας πει. Δεν λέμε να πηγαίνουν σε μεγάλο αγώνες μόνο οι top αθλητές, Τεντόγλου, Καραλής, Τζένκο, αλλά να πηγαίνουν και αθλήτες και να ρίχνουν. Να κάνουν τις επιδόσεις που μπορούν τόσο για τη χώρα μας όσο και για τους ίδιους αθλητές που δείχνουν ότι παιδιά χρειάζονται αυτές τις συμμετοχές. Έστω και αν δεν πηγαίνεις καλά. Χρειάζεται συμμετοχή. Πρώτον, συνηθίζεις το κλίμα. Εμπεδώνεις, ας πούμε, μια κατάσταση, μια πίεση. Έστω και αν δεν είσαι πρώτος, η πίεση υπάρχει, έτσι, σαν ατομικά. Ναι. Θα τα καταφέρω, πώς θα πάει, τι θα γίνει. Όλη αυτή η διαδικασία, λοιπόν, έστω και αν δεν πηγαίνεις καλά, σε οδηγεί ίσως στο μέλλον, σε κάποια πράγματα που μπορεί και να υπερβάλλεις τον εαυτό και να έχεις τις επιδόσεις που θα σε οδηγήσουν στην κορυφή ή θα πλησιάσεις στην κορυφή. Νομίζω όλα αυτά, μην απαξιώνετε τη συμμετοχή των Ελλήνων αθλητών, αθλητριών, έτσι. Ακόμα παλιά,
1: σε καμία περίπτωση,
0: έτσι, ναι, οι αρχαίοι μόνοι προγονείς, ας πούμε, έδιναν μετάλλια, το Δάφνιο Στεφάνι, μέχρι και την 6η θέση. Έτσι.
1: Μα Ολυμπιονίκης θεωρείσαι μέχρι την 8η θέση, έτσι.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Όποιος είναι 8ος και πάνω, είναι Ολυμπιονίκης.
0: Καλοκαιρινό έγινε το μαγαζί, Μάκη, το πιάσε την κεντρική ιδέα. Αντί για παραλία, λέει εδώ πέρα ο Σταύρος, ξεγεννάμε αγελαδάκια. Κοίτα εδώ, κορυφαίο, από τη Φλόρινα η φωτογραφία.
1: Αχ, μωρέ, τι
0: αγάπη. Μωρό, μόλις βγήκε στην αγορά, μόλις βγήκε το καημένο. Κλειστά τα ματάκια του έχει. Παιδιά, τι να κάνετε, όλα είναι, πώς να το πούμε, όλα είναι σε εξέλιξη. Δεν πάει να πει ότι κάποιοι κάνουν διακοπές, σταματάει η ζωή.
1: Όχι.
0: Είναι διδάγματα αυτά, έτσι. Ναι. Ο Γιάννης, φωτογραφία, ηρεμία, τάξη και ασφάλεια. Βλέπω ησυχία, βλέπω Γιάννη στο μαγαζί. Εντάξει, τι ώρα είναι. 1:20. Σιγά σιγά θα έρθουν. Εγώ την άλλη φορά είδα 2 η ώρα, ήταν τίγκα. Αντιγόνη το ρόδο του Ισπαχάν. Αμά. Αντιγόνη το σπάνιο εντελβάης της Έρας Πορ.
1: Μου θύμισε τον Κωνσταντάρα που έγινε ρόδο του Ισπαχάν. Με την κοντού.
0: Κωνσταντάρας είναι κορυφή. Κωνσταντάρας μέσα από τις ταινίες δίδασκε άλλες εποχές. Έχω μια φωτογραφία του Κωνσταντάρα, μπορεί να την δείξω, να την βάλω στο κινητό, να στη φέρω.
1: Ναι.
0: Όταν είχε συναντηθεί με τη Ραφαέλα Καρά.
1: Α, για πες αυτό.
0: Μια ασπρόμαυρη φωτογραφία που έπεσε στην κατοχή μου. Αν τη δεις, την ξέρετε, παιδιά, η παλιότερη τη Ραφαέλα Καρά την ξέρετε, έτσι. Από Ιταλία, από τη γείτονα, με το σόου το δικό της. Κανσιονίσιμα λεγόταν. Μεγάλο αστέρι, έτσι. Της τηλεόρασης από τη γείτονα. Κάποια στιγμή ήρθε στην Ελλάδα. Και την πήγαν από εδώ, την πήγαν από εκεί και στα μέρη που σύχναζε τότε η ελίτ, ας πούμε, ή το. Οι καλλιτέχνες και όλα αυτά ήταν και ο Κωνσταντάρας. Και όταν πάει και του τη γνωρίζουν, η φωτογραφία δείχνει σαν να είναι γονατιστός, ξέρεις, το ένα πόδι, πώς κάθονται οι υπότες, και της φυλάει το χέρι.
1: Έλα.
0: Θα μου πει ο άλλος.
1: Ήτανε bon vivere ο Κωνσταντάρας.
0: Άλλες εποχές θα μου πει τώρα. Αλλά... ο σκληρός. Έτσι, ο Charles Bronson της εποχής μας.
1: Να πω μία παρένθεση ότι τώρα ξεκινάνε τα 100 μέτρα προκριματικός στις γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που παρακολουθούμε από την Earth 2 Sports στο Birmingham. Είναι η πρώτη σειρά. Στη δεύτερη σειρά περιμένουμε να δούμε την Εμμανουηλίδου και στην τρίτη σειρά τη Σπανουδάκη. Οπότε θα συνδεθούμε εγκαίρως.
0: Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζονται οι προσπάθειες. Ο Φραντζεσκάκης, από ό,τι βλέπω εδώ, με τη βολή που έκανε νωρίτερα, ενώ ήταν δεύτερος, έχει πέσει στην πέμπτη θέση. Πάει να πει ότι κάποιοι τον προσπέρασαν εδώ μεταξύ.
1: Μα είναι, τώρα έρχεται και το δεύτερο γκρουπ. Στο δεύτερο...
0: Συνολικά, έτσι, πρέπει να μετρήσουμε. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω, αν όχι να περάσει τα 78, αν δεν κάνω λάθος. Τουλάχιστον να τα πλησιάσει για να είναι κοντά στον αριθμό των αθλητών.
1: Να μπορέσει που να θα έχει περάσουν. Την ευκαιρία έτσι. Να.
0: Λοιπόν. Μηνύματα στέλνετε, έτσι, τα SMS, τα mail εδώ, και πάμε και στο Viber να δούμε τι γίνεται. Ο Κώστας, είπαμε για το Ρόδο και όλα αυτά. Σπάνιο εντελβάει στη Σερασπόρ.
1: Βρε παιδιά,
0: παιδιά την
1: με
0: τον
1: καλό
0: πέρα.
1: Το λόγο είσαστε πραγματικά.
0: Ο Δημήτρης στέλνει το μήνυμά του εδώ. Πόσα πρωταθλήματα έχει δει ένας Παναθηναϊκός 22 ετών. Αρχίσαμε εδώ τα νέα. Έχεις βγάλει το κομπιτεράκι και μελετάς. Τα ξέρω, ξέρω.
1: Έρωρ.
0: Δεν χρειάζεται να απαντήσω, είναι εύκολο. Αυτό είναι, περνάω έτσι. Δεν χρειάζεται, είναι εύκολο. Ενώ άμα με ρώταγε, ας πούμε, πόσα πρωταθλήματα έχει, ας πούμε, άλλη ομάδα, δεν θα πω. Είδες.
1: Δεν λέω, ονόματα δεν λέμε, ναι.
0: Κατάλαβες, εκεί θα μπορούσες να κάτσεις να ψάξεις για ένα μισό λεπτό να δω. Είδες, ακόμα και αυτό ο Παναθηναϊκός σας διευκολύνει. Γιατί τη ζωή πρέπει να την κάνουμε πιο εύκολη, όχι πιο πολύπλοκη.
1: Έτσι είναι. Ορίστε, εσύ, τώρα το είδα, ο Τζέικοπ Νίστρουπ είναι ηχθής στο ζώδιο.
0: Σημαίνει κάτι.
1: Τώρα
0: αυτό.
1: Τον
0: πρέπει να ανησυχήσω, να ανησυχώ. Καλησπέρα, λέω, Ευθύμης. Στη δουλειά βρίσκεται. Φτιάχνει καρεκλίτσες, μαραγκός είναι.
1: Γεια σου, Ευθύμη. Είναι γνωστός πλέον τώρα, έχει γίνει εδώ ακροατής ο Ευθύμης με τα
0: μελός.
1: Χεράκια του τα χρυσά που φτιάχνει πολύ ωραίες καρέκλες.
0: Γι' αυτό να φτιάχνεις καρέκλα τέτοιο έτσι με το ψαθί αυτό, είναι τέχνη.
1: Είναι όχι απλά τέχνη, έτσι. Έχει και ωραίες ιδέες.
0: Και έχω δει κάτω στην.
1: Και είναι στην Αθήνα, εδώ είναι.
0: Στην Αθήνα, ναι. Μα γι' αυτό θα λέγα, στο μοναστήρι.
1: Έπαθε πλάκα η Κατερίνα με μια καρκλίτσα που έφτιαξε. Ωραία, πολύ ωραία.
0: Λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, που θα πάμε σε δύο λεπτά, έχουμε παρέμβαση από τον Άρη Γάτα. Άρη, σε ακούμε.
6: Παιδιά, δεν θα κρατήσω πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
6: Επειδή ένα αξιοσημείωτο πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστή η αποστολή του Παναθηναϊκού, η οποία φεύγουμε στις 4 για τη Σόφια. Για πρώτη φορά θα είναι και Τετέι και Ντέσσερς και Λιβάη Γκαρσία στην αποστολή.
1: Πολύ ωραία, μάλιστα. Τέλεια.
6: Και αυτό είναι πρωτοφανές, γιατί το λέω, γιατί μετά από σχεδόν ένα χρόνο ο Ντέσσερς επιστρέφει στην αποστολή του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
6: Ο Τετέι είχε λοιμώδη μονοπυρήνωση το προηγούμενο χρονικό διάστημα και θα είναι κανονικά. Προπονήθηκε μάλιστα σε φούλτ ρυθμούς, ενημερωθήκαμε.
0: Ναι.
6: Και ο Γκαρσία, ο οποίος ο Λιβάη ενσωματώνεται για πρώτη φορά στην αποστολή. Άρα λοιπόν στους 23 παίκτες που παίρνει μαζί του Νίστρουπ για το αυριανό παιχνίδι με την Τσέσικα θα είναι. Όλα τα επιθετικά του όπλα μαζί.
0: Ωραία. Άρη, κανόνεις, έτσι. Είσαι υπεύθυνος αύριο.
1: Να δώσε καλή τύχη.
6: Καλημένα τα βουνά στα χιόνια.
1: Δώσε καλή τύχη.
0: Αυτό περίμενα από σένα.
6: Καλημένα τα βουνά στα χιόνια. Έχουμε ψήσει 40 χρόνια. Έχουμε δει τα έργα από όλες τις πλευρές.
0: Έγινε. Οπότε είμαστε. Είμαστε online. Καλό ταξίδι. Να προσγειωθείς και περιμένουμε την ενημέρωσή σου. Να είσαι καλά.
6: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε τον Άρη Γάτα. Θα πάμε τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα να συνδεθούμε με το Earth Sports Radio για πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ο Φραντζεσκάκης έκανε και άλλη προσπάθεια.
0: Πρέπει να έκανε, για να δούμε τώρα πόσο πήγε.
1: Έκτος είναι.
0: Έκτος.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το group. Έτσι, το επιθυμίζω, γιατί έχει άλλο ένα, όπως είπε και η Αντίγονη νωρίτερα. Λοιπόν, ας ακούσουμε 2-3 νότες. Πάμε. Έκτος.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το group. Έτσι, το επιθυμίζω, γιατί έχει άλλο ένα, όπως είπε και η Αντίγονη νωρίτερα. Λοιπόν, ας ακούσουμε 2-3 νότες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στον Κουβαρά Αττικής, ζημιές σε κτηνοτροφική μονάδα, σταδιακά αποκαθίσταται την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην περιοχή. Καπνός σε δύσβατη δασική περιοχή στην Κόνιτσα σε υψόμετρο 1.700 μέτρων, επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Από σήμερα οι αιτήσεις για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας για επίδομα πρώτων αναγκών και την αποζημίωση οικοσκευής. Εκτός κινδύνου αγοράκι 2,5 ετών στην Πάτρα που έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου. Προνάκριση για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου. Χειριστής και ιδιοκτήτης ζήτησαν παράταση για να δώσουν εξηγήσεις στο σχέδιο πτήσης που έβλεπε προσγείωση στις Αλικές. Νέα πολιτική αντιπαράθεση Τσίπρα κυβέρνησης. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για καθεστώς, διαφθορά και ακρίβεια. Η συλλογική μνήμη δε σβήνει, απαντά ο Παύλος Μαρινάκης. Σε επιφυλακή για το 5ο κύμα καύσωνα του 2026 η Γαλλία. Τους 40 βαθμούς θα φτάσει αύριο η θερμοκρασία στα νοτιοανατολικά της χώρας. 420 νέες προσλήψεις στο λιμενικό σώμα προανήγγειλε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Και ο καιρός, έθριος με βοριάδες έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, στους 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30, στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤΙΟ ΣΠΟΡ να ακούσετε την Εμμανουηλίδου, η οποία είναι τώρα στα 100 μέτρα γυναικών, προκριματικός, είναι στη δεύτερη σειρά. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει, πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤΙΟ ΣΠΟΡ.
3: 60 μέτρα. Είπαμε στον πέμπτο διάδρομο βρίσκεται η πρωταθλήτρια Ελλάδας Πολυνίκη Εμμανουηλίδου με ατομικό 11-21 και δύο μετάλλια στο ευρωπαϊκό πρωταθλήματα K23. Έρχεται, διαθέτει την εμπειρία, την ταχύτητα να διεκδικήσει την παρουσία της στον ημιτελικό. Εδώ δεν μετρά μόνο η θέση, προκρίνονται οι 12 ταχύτερες από το σύνολο των τριών σειρών. Κάθε εκατοστό του δευτερολέπτου μετράει. Κούνι, Πος, Καντήρη, Εμμανουηλίδου, Ρώσιους, Κέμπινεν, Κιβίκας, Γκασπαρέλη. Η προσοχή μας στο 5, δίπλα της. Έφυγαν τα βλέμματα στην Εμμανουηλίδου, η οποία έχει φύγει πάρα πολύ καλά. Είναι και η Κέμπινα να ανεβαίνει και η Ρώσιους για να πάρει την πρώτη θέση. Δεύτερη, τρίτη πρέπει να είναι η Εμμανουηλίδου. Τα περιμένουμε να δούμε. Η Ρώσιους 11-17 γράφει ένα season best, 11-25 η Κέμπινεν. Και έχω την εντύπωση πρέπει να πέσει κοντά με την Κούνη. Δίνουν τρίτη την Κούνη με 11-31. Να, ίδιος χρόνος με την Εμμανουηλίδου. Είδαμε, έπεσαν σωστά και οι δύο μαζί στο φωτοφίνι. Σκιβίκας αθνικό ρεκόρ με 11-35. Καντήρη πιο πίσω με το 11-47.
2: Λοιπόν, ακούσαμε την διαδρομή από το προκριματικό της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου. Η πρόκριση είναι η 12 καλύτερη χρόνη. Ήταν η δεύτερη σειρά τώρα. Είναι στην τρίτη θέση. Ίδιο χρόνο έκανε με την Κούνη από την Ελβετία. Οπότε εν αναμονή και της Σπανουδάκη στα 100 μέτρα πάντα γυναικών, τρίτη σειρά. Πάμε να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά και επιστρέφουμε. Μια χαρά η Χρυσούλα μας έφτιαξε, ωραία. Θα τα βάλει μετά. Θες τραγούδι.
4: Όλοι καλή χώρα. Όχι, δεν είναι απαραίτητο.
2: Εντάξει.
4: Δεν είναι απαραίτητο τραγούδι. Θα βρούμε κάποια θέματα εδώ να μοιραστούμε.
2: Έχεις βρει, θες να πεις και για πες.
4: Είδα τι έγινε στην Ουρουγουάη. Πρόσεξα, γίνεται ένας αγώνας, αλλά σε τώρα κατηγορίας χαμηλής. Δηλαδή, φανταστείτε ένα γήπεδο το οποίο έχει μία εξέδρα και το όλο το άλλο έχει περίφραξη σύρματα, δρόμος δίπλα κτλ. Κάποια στιγμή κάνει ένας ένα δυνατό σουτ,
2: ναι,
4: και βγαίνει μπάλα εκτός γηπέδου.
2: Ναι.
4: Σκάει στο δρόμο, φρενάρει το αυτοκίνητο και έρχεται από πίσω ένα άλλο και τρακάρει τον προπορευόμενο.
2: Πλάκα κάνει.
4: Ναι. Δηλαδή,

0: αυτό το βίντεο, άμα το δει κανείς, ξέρεις, χαμογελάς. Γιατί το βλέπεις το βίντεο και γελάς.
1: Δηλαδή. Τραγελαφικό που λέμε.
0: Ναι, αλλά είναι και τραγικό. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, ορισμένα πράγματα τα οποία εκεί που είναι να σου δώσουν χαρά και να σε ξεχνιέσαι και να απολαμβάνεις το ποδόσφαιρο ή. Να, τώρα βλέπω το βίντεο εδώ. Θα το ξαναβλέπω. Ακούμε τον ήχο κτλ. Φεύγει μπαλά εκτός. Και έρχεται ένα αυτοκίνητο φρενάρι και έρχεται και ένα άλλο από πίσω και
1: το είδα, κομπανάει. Το είδα. Πω, πω.
0: Εντάξει, δείχνει ότι δεν ήταν πολύ δυνατή σύγκρουση, αλλά καταλαβαίνετε καμιά φορά.
1: Για να συνδεθούμε, ακούσουμε λίγο τα κορίτσια νωρίτερα τη πυροβολία.
2: Κουβέντα στην Μαρία Μαγκούλια. Ναι, είμαστε live. Μας φύγεις όμως, εδώ σε θέλουμε σε λίγο. Λοιπόν, 1471 ήταν ένας αγώνας κάτω από αυτό που θα περίμενες, έτσι Μαρία?
3: Πολύ πιο κάτω. Είναι γλυκό πικρή γεύση. Απ' τη μία νιώθω ευγνώμων που κατάφερα και έκανα μια πολύ δυνατή χρονιά και προκρίθηκα στο ευρωπαϊκό. Και απ' την άλλη στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί το σώμα μου δεν ήταν σε θέση να κάνει μια καλή βολή. Ενώ ένιωθα καλά, ένιωθα έτοιμη να διεκδικήσω μια πολύ καλή βολή. Δεν μπορούσα, ενώ ήμουν πολύ καλά. Το ένιωθα ότι θα μπορούσα να ρίξω κάτι καλύτερο. Δεν πειράζει, τώρα δεν μπορώ να αλλάξω κάτι. Δυστυχώς, έχω τώρα και τους Μεσογειακούς σε 10 μέρες. Εύχομαι εκεί να είναι λίγο καλύτερα.
2: Μια καλή κουβέντα για τον εαυτό σου για τη χρονιά που ολοκληρώνεται με τους Μεσογειακούς, όπως είπες.
3: Νιώθω περήφανη για μένα, η αλήθεια είναι, γιατί η χρονιά ήταν πολύ δύσκολη. Είμαστε από το Σεπτέμβρη συνέχεια προπόνηση φουλ, από τον Ιανουάριο δεν έχουμε σταματήσει να κάνουμε αγώνες για να καταφέρουμε να προκριθούμε, και παρόλα αυτά έχει φτάσει Αύγουστος για να νιώσω ότι το σώμα μου ίσως αρχίζει και κουράζεται. Νιώθω ευγνώμων, νιώθω περήφανη και εύχομαι την επόμενη φορά να είναι πολύ καλύτερα τα μέτρα.
2: Η επόμενη φορά είναι σύντομα αρκετά. Η Μεσογειακή θα μου φωνάξει τον Χρήστο, μιας και τον έχουμε εκεί. Χρήστο, μιας και ήρθες 75-52, καλώς τον. 75-52, δεν έχω κάνει λάθος.
4: 22.
2: 75-22, έκτη θέση. Θα ζήσουμε με μια μικρή αγωνία, έτσι.
4: Θα ζήσουμε μια αγωνία. Δεν ξέρω αν είναι επίδοση άξια για να με βάλει στον τελικό. Έπρεπε να ρίξω κάτι παραπάνω. Ξεκίνησα τον αγώνα πολύ χαλαρά. Ένιωθα ότι είμαι σε καλή κατάσταση και ίσως ήταν λάθος οι προσδοκίες μου και έριξα 71 μέτρα στην πρώτη. Μετά λίγο πίεσα και μόλις έριξα 75 είδα ότι ήμουν δεύτερος μετά τη βολή αυτή. Και λέω πολύ καλά, άμα μείνουμε εκεί πέρα. Μετά ξυπνήσαν και πολύ, με καταβάσανε στην έκτη θέση. Είναι 50-50 το αν θα μπω. Αν μπω, υπόσχομαι καλύτερες βολές στο τελικό. Είμαι σε αρκετά καλή φόρμα. Θέλει και λίγο τύχη, γιατί και το άλλο γκρουπ έχει μεγάλους αθλητές. Τι να πω τώρα, θα κάτσω στις κερκίδες με λίγο άγχος για κάμια ωρίτσα μέχρι να δω το άλλο γκρουπ.
2: Το 75 συν είναι συνήθως μια επίδοση που δίνει πρόκριση στο τελικό. Ήταν οι συνθήκες σήμερα, γιατί έχει λίγη ψύχρα, έτσι, μπορεί να σας επηρεάσει λιγάκι?
4: Είχε ψύχρα, αλλά εμένα μου άρεσε αρκετά ο καιρός. Το προτιμώ πολύ καλύτερα από τη ζέστη. Δεν ένιωσα ότι με ενόχλησε ο καιρός. Ήταν όλα ιδανικά και η βαλβίδα και ο κλωβός ήταν πολύ ωραία. Όλα, η διοργάνωση ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν βγήκε αυτό που ήθελα. Φέτος έκανα μια σεζόν που τα έχει όλα έως τώρα. Έκανα και ατομικό ρεκόρ. Έκανα και πολύ κακούς αγώνες. Έχω αλλάξει τον προπονητή μου κάποια πράγματα στην τεχνική που μου επιτρέψαν να κάνω το επόμενο βήμα, να κάνω ατομικό ρεκόρ. Και αυτό μου έχει δημιουργήσει μια αστάθεια, γιατί η τεχνική μου δεν είναι αυτόματη. Έχω αρκετά πράγματα να προσέξω. Όμως ξέρω ότι είμαι στο σωστό δρόμο και μακροπρόθεσμα αυτό είναι που θα με ανεβάσει επίπεδο για βολές με το 8 μπροστά.
2: Εγώ εύχομαι και το πιστεύω πραγματικά ότι θα σε δούμε και στο τελικό εδώ πέρα για να τα πούμε άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ευχαριστώ, ναι.
2: Θα πάμε να δούμε την κούρσα στα 100 μέτρα και μετά θα έχουμε και την Πολυνίκη.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα την Μαγκούλια και τώρα τον Κώστα το Φραντζεσκάκη από τη Σφυροβολία. Mm-hmm. 75-22. Θα έχουμε λίγο αγωνία, όπως είπε, σωστά. Και θα συνδεθούμε τώρα και πάλι με την Ερτίο Σπορ, γιατί είναι στα 100 μέτρα. Έχουμε την Σπανουδάκη που είναι τρίτη σειρά.
5: Αυτή τη στιγμή, αλλά επίσης και το εντυπωσιακό γεγονός ότι ο άνεμος ήταν θετικός στην πρώτη σειρά συν 3,2, ενώ ήταν άπνοια στη δεύτερη σειρά, πολύ μεγάλο αβαντάζ σε μια τέτοια περίπτωση που χρειάζονται οι 12 καλύτεροι χρόνοι. Γι' αυτό είδαμε αυτούς τους χρόνους. Οπότε τα ατομικά ρεκόρ τα παίρνει ο Άνεμος, αλλά κρατιέται η επίδοση και η κατάταξη που δεν ευνοεί την Εμμανουηλίδου αυτή τη στιγμή. Για να δούμε τι θα κάνει η Ραφαέλα σε αυτή την κούρσα. Έφυγαν η Ραφαέλα, φεύγει καλά, αλλά φεύγει καλύτερα από το 7 η Ενκάνσα. Η Ραφαέλα έχει μείνει πίσω, η Ενκάνσα είναι, θα πάρει την πρώτη θέση και από το 2 η Σαλόμε Κόρα είναι αυτή η οποία θα πάρει την δεύτερη θέση. Βλέπουμε και την Σπανουδάκη.
1: Η Σπανουδάκη την έχουν κατατάξει στην 7η θέση και θα περιμένουμε τώρα να βγάλει και το χρόνο της σε πολύ λίγο. Προτελευταία δηλαδή βγήκε στη σειρά της. Νωρίτερα είδαμε την Εμμανουηλίδου στη δεύτερη σειρά. Τα πήγε καλά η Εμμανουηλίδου. Ισοβάθμισε στην τρίτη θέση, ενώ ίδιο χρόνο έκανε. Και τώρα ακούσατε και την Σπανουδάκη. Λοιπόν, οι 12 καλύτεροι χρόνοι περνάνε στα 100 μέτρα, είναι ο προκριματικός γυναικών. Και εν αναμονή του Μίλτου Τεντόγλου, που είναι στο δεύτερο γκρουπ, ναι, έτσι. Ναι.
0: Είναι ενδέκατος στο δεύτερο γκρουπ, 13ος είναι ο Σταματονικολός, το πρώτο γκρουπ.
1: Πολύ ωραία.
0: Οπότε είναι σε εξέλιξη και 8-15 έχει επιδείξει ήδη ο Ελβετός. 8-10 μάλλον ο Εχάμερ. 8-15 είναι το όριο. Λοιπόν, έχουμε ακόμα κάποια λεπτά να σας απασχολήσουμε εδώ με διάφορα άλλα θεματάκια. Στέλνετε τα μηνύματά σας εσείς.
1: Είτε στο Viber είτε στο 54160, γράφετε σπορ, αφήνετε ένα κενό, να έρθετε εδώ στην παρέα μας, να πείτε την καλημέρα σας ή ό,τι άλλο θέλετε. Σήμερα Δευτέρα θα πάει καλά αυτή η εβδομάδα, γιατί είναι και ο 15 Αύγουστος μέσα.
0: Βέβαια.
1: Είναι τα παιχνίδια.
0: Περιμένουν αυτή τη εβδομάδα πώς και πώς όλο το χρόνο του, ναι, του καλοκαιριού.
1: 11.42 έκανε ο χρόνος της. Ναι.
0: Εντάξει, η 7η θέση δεν είναι και τόσο καλή. Αλλά είπαμε, παλεύεις και με το χρόνο και με τον εαυτό σου και με τις συνθήκες, είναι πολλά.
1: Ναι.
0: Αλλά η αποκτώμενη εμπειρία μέσα από αυτή τη συμμετοχή νομίζω είναι το μεγαλύτερο κέρδος ή το λιγότερο που μπορεί να περιμένει κανείς από αυτές τις εμφανίσεις των αθλητών, γενικότερα, όχι μόνο των Ελλήνων, έτσι. Διαβάζω εδώ κάποια επαγγέλματα τα οποία είναι τα πιο περίεργα, λέει, που υπάρχουν ακόμα και σήμερα.
1: Οχ, για πες.
0: Άκου να δεις επάγγελμα. Δοκιμαστές κρεβατιών και στρωμάτων.
1: Το ακούς έτσι και κράτα εγώ το ακούω. Και εγώ το ακούω, έτσι. Είναι πολύ όμορφο.
0: Ναι, αυτό σας αρέσει. Ναι. Εμένα μου αρέσει το άλλο. Επαγγελματίες αγκαλιάς.
1: Α, φανταστικό και αυτό.
0: Και ναι,
1: και, ναι, και όχι εξαρτάται. Ο άλλος μπορεί να έρθει να είναι ιδρωμένος, ας πούμε.
0: Έχουμε και γι' αυτό επάγγελμα.
1: Πού πας, κύριε, έτσι.
0: Έχουμε και γι' αυτό επάγγελμα.
1: Έχεις και γι' αυτό.
0: Υπάρχει, ναι. Οι συνεδρίες, λέει, όσον αφορά για την αγκαλιά που έλεγα νωρίτερα, πραγματοποιούνται με συγκεκριμένους κανόνες και όρια, δεν έχουν σεξουαλικό χαρακτήρα, έτσι.
1: Καλά τώρα. Ναι.
0: Είναι ο στόχος και ο σκοπός είναι να δώσει στον συνάνθρωπό σου, ας πούμε, αυτή την αίσθηση ότι είναι κάποιος, σε κρατάει, εδώ είμαι εγώ κτλ. Δεν είναι τώρα αμέσως. Έτσι, κάποιοι έξυπνοι τώρα εδώ, ονόματα δεν λέμε, δεν λέω εδώ για σας κορίτσια.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, για την απάντηση στο προηγούμενο όμως που είπατε, υπάρχει επάγγελμα, λέει, φοβερό, έχω και φωτογραφία, κοίταξε εδώ παιδί, για να μιλήσω τι είμαι, τυχαία, έχω κάνει έρευνα εγώ. Όλο τα Σαββατοκύριακο, όλο τα Σαββατοκύριακο.
1: Ειδικά τώρα το καλοκαίρι αυτό το επάγγελμα.
0: Κάθε επάγγελμα έχει τις δυσκολίες του. Κατάλαβες, μόνο εύκολα. Λοιπόν, είπαμε, δοκιμαστές κρεβατιών, αγκαλιά. Και τώρα το δύσκολο είναι. Πού πήγε, ρε παιδιά. Οι άνθρωποι μου μυρίζουν μασχάλες. Ξέρεις, για αυτά τα αντιδροτικά. Να δεις κατά πόσο λειτουργεί, ας πούμε, το προϊόν.
1: Αυτό δεν θα το έκανα όσα λεφτά και να μου δίνανε, να ξέρεις.
0: Εντάξει. Καθίσε φοετάχθη.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Για να δούμε.
0: Πάμε.
1: Για να δούμε.
0: Εγώ σας απασχολώ στα ενδιάμεσα, καταλαβαίνετε. Πάμε.
1: Είναι ο Σταματονικολός, ο οποίος είναι στο πρώτο προκριματικό, στο πρώτο γκρουπ του προκριματικού του μήκους ανδρών.
6: Στο μήκος Νάκιο Έλληνας, πρωταθλητής. Σταματά Νικολός εδώ στην προσπάθειά του, πρώτη του προσπάθεια, και αυτός με ατομικό ρεκόρ 14-7-93 φετινό. Μακριά πατάει, βλέπετε και ψηφιακά εκεί στην οθόνη μας το μήκος, το όριο το 8-15 και, και μια γραμμή όπου έλεγε τον 12ο αθλητή. Μίλτος Τεντόγλου στο δεύτερο γκρουπ, στην πρώτη του προσπάθεια, έτοιμος για να πετάξει, είναι στην καλύτερη φάση προπονητικά, έχει κάνει απίστευτα άλματα μέσα στην σεζόν, είναι το απόλυτο φαβορί και πίσω του Μπαλντέ. Μίλτος Τεντόγλου, πρώτη προσπάθεια στον προκριματικό. Δεν δείχνει να είναι ευχαριστημένος, είναι ένα καλό άλμα όμως.
5: Μάλλον δεν έκανε το όριο γι' αυτό. Πρέπει να άφησε ένα σημάδι πίσω. Είναι αρκετά χαμηλό.
6: Ναι, δεν πάτησε για να δω εδώ. Πού είναι, είναι μακριά από τη βαλίδα, 34,7 εκατοστά. Βλέπετε, 7,78. Ξέρει τι πρέπει να κάνει, ξέρει τι πρέπει να διορθώσει με κόντρα άνεμο σχεδόν ένα μέτρο. Αυτό η αλήθεια είναι ότι μέχρι πριν από λίγο είδαμε στα κατοστάρια τον άνεμο να έχει θετικό 3,2 εδώ με τον Γιώργο Κομάσκι και άπνοια, αλλά τώρα να το γυρίζει σε κόντρα, οκ. Okay. Πράβδιτσα.
1: 7,78 έκανε. Ναι, δεν είναι βιαστόριο. Πολύ δυσαρεστημένος με τη μία. Το κατάλαβε με τη μία. Το όριο είναι 8,15. Εννοείται ότι θα το πιάσει με τη δεύτερη.
0: Αν αφαιρέσει, γιατί μας έδειξε τώρα εδώ στην οθόνη, τους 34 πόντους που πάτησε πίσω.
1: Ναι.
0: 34 και αυτά, πας γύρω στο 8-10. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν το έχει. Ήταν λάθος υπολογισμός. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο.
1: Έχει, λένε κιόλας οι συνάδελφοι. Είπαν κόντρα, έχει κόντρα άνεμο τώρα. Εντάξει.
0: Συνεχίζουμε τα επαγγέλματα.
1: Για συνέχιση με τα επαγγέλματα.
0: Αφήστε τα καλύτερα για
1: μην το ξαναπεί αυτό. Σημείωνε. Το τελευταίο που είπες ότι δεν θα το κάνω. Άστο αυτό.
0: Υπάρχουν, λέει, στη βιομηχανία της πτηνοτροφίας, ναι, ένα ιδιαίτερο επάγγελμα.
1: Ναι.
0: Ο προσδιοριστής φύλου νεοσών.
1: Αχ, αυτό είναι ωραίο. Γιατί ωραίο είναι αυτό.
0: Καλούνται, λέει, αυτοί οι άνθρωποι να διαπιστώσουν το φύλο των νεογέννητων κοτόπουλων λίγες μόλις ώρες μετά την εκόλαψή τους. Αυτά είναι δύσκολο επάγγελμα. Να πάρεις την ευθύνη τώρα, κατάλαβες. Τι είναι από εδώ, εκείνο το φύλο ή το άλλο. Θα μου πεις, εδώ είναι μόνο δύο τα φύλλα. Σε άλλες περιπτώσεις πρέπει να είναι πιο πολύπλοκη διαδικασία. Καταλαβαίνεις τώρα. Υπάρχουν όμως και επαγγελματίες πενθούντες. Μ' αρέσει αυτό.
1: Τι είναι αυτό.
0: Δηλαδή, ρε παιδάκι μου, πεθαίνει κάποιος.
1: Ναι, κτύπα ξύλο, ναι.
0: Και δεν έχει ούτε σόι ούτε τίποτα κτλ. Έχει προσλάβει κάποιος, πάνε και κλαίνε.
1: Άστο καλό.
0: Τι άστο.
1: Για πάλι να δηλώσεις. Πάμε σε δηλώσεις. Για να πάμε.
7: Στενάχωρο. Όμως, εντάξει, είμαι χαρούμενη που είμαι φέτος στη διοργάνωση. Σίγουρα δεν είμαι ικανοποιημένη. Παρ' όλα αυτά. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν βγήκε. Αυτό, δεν ξέρω τι να πω. Δεν έχω κάτι να πω. Mm-hmm.
2: Ραφαέλα, 11.40 στον αγώνα. Ήταν ένας αγώνας στα μέτρα της φετινής χρονιάς. Λίγο πάνω, λίγο κάτω.
8: Ήταν λίγο πάνω. Η αλήθεια είναι ότι με έσφιξαν. Μπήκαμε πολύ καλές αθλήτριες, γρήγορες φέτος. Με έσφιξαν πολύ πάνω στην κούρσα. Δηλαδή από τα μισά, τα τελευταία 40 και αυτά δεν ένιωθα καθόλου ούτε τα πόδια μου. Έσφιξα πάρα πολύ. Εντάξει, δεν πειράζει και για πρωί πάλι πολύ καλά. Και τώρα πάμε 200. Πιστεύω εκεί θα είναι πολύ καλύτερα.
2: 200 και για τις δυο σας και 4x100 και για τις δυο σας, έτσι.
7: Ναι. Έτσι τώρα. 4x100, 200, συνεχίζουμε.
8: Έχουμε καλύτερες 100 και θα τα δώσουμε όλα.
2: Ωραία. Το ευχόμαστε, κορίτσια. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Λοιπόν, ακούσατε και τα κορίτσια, την Εμμανουηλίδου και τη Σπανουδάκη από τα 100 μέτρα γυναικών, τις δηλώσεις τους. Τα πήγε πολύ καλά η Εμμανουηλίδου, η Σπανουδάκη λίγο πιο χαμηλά. Έχουμε να περιμένουμε, εκτός από τον Τεντόγλου και τον Σταματό Νικολό, έχουμε να περιμένουμε και τον Παπαναστασίου και τον Αναστασάκη στην σφυροβολία, είναι μετά τις 2:20. Έχουμε να περιμένουμε σήμερα και Γενίκης Μαχαίρας Μουζενίδης στην σφαιροβολία στους άνδρες και φυσικά όσοι έχουν προκριθεί το απόγευμα είναι στο τριπλό, ας πούμε, Καρύδη και στην σφαιροβολία Σκαρβέλη το βράδυ αυτοί οι αγώνες και όποιο από τα παιδιά τώρα πάρουν πρόκριση Έχουμε να περιμένουμε δηλαδή εσείς να συντονίζεστε ΕΡΤ2 Σπορ και ΕΡΑΣΠΟΡ και θα έχετε ενημέρωση.
0: Πλήρη πληροφόρηση για οτιδήποτε συμβαίνει. Είναι μια εβδομάδα.
1: Για συνέχεια.
0: Έχω κρατήσει
1: λίγο
0: το καλύτερο για το
1: Έλα,
0: τέλος.
1: Ναι, για
0: επαγγελμά.
1: Τώρα,
0: αλλά θα πάμε μαζί σε αυτό.
1: Είμαι περίεργη τώρα. Είμαι
0: θα πάμε μαζί σε αυτό. Ναι. Δεσμεύεσαι. Θα έρθει.
1: Πες
0: ναι πρώτα και μετά θα το.
1: Όχι, γιατί κάθε φορά μου λες, σου λέω πάμε, ναι και τίποτα. Τώρα όχι.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία που σου
0: το επάγγελμα είναι το εξής. Ξεναγεί σε στοιχειωμένα μέρη.
1: Α, ξέρεις, παρακολουθώ κάτι τέτοια. Ναι. Υπάρχουν στο διαδίκτυο.
0: Για όσους αγαπούν ιστορίες τρόμου, υπάρχουν επαγγελματίες που έχουν μετατρέψει τις περιηγήσεις σε αυτά τα μέρη, τα στοιχειωμένα, σπίτια, νεκροταφεία, ξέρω εγώ, περιοχές.
1: Σε επάγγελμα.
0: Κατάλαβα σε επάγγελμα. Σου λέω, ξανακουστάς να σου ξεναγήσω εγώ. Να σου πω την ιστορία και τους μύθους, τους θρύλους και τι συμβαίνει. Με τα φυσικά, ξέρεις, με φαντάσματα,
1: με
0: αυτά.
1: Λοιπόν, είχαμε ένα τέτοιο στο Πικέρμι. Είχαμε ένα σπίτι, ένα παλιό αρχοντικό, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν στοιχειωμένο, το αυτά, λέγαμε αυτά. Από παιδιά, λέω, ακούγαμε αυτό το πράγμα. Το στοιχειωμένο σπίτι αυτό, όμως, γιατί ήταν στοιχειωμένο, είχε ιστορία.
0: Ναι.
1: Είχανε, είδατε τώρα, σας κάνω την ξεναγώ εγώ.
0: Είδες, ναι, αλλά.
1: Σας κάνω την ξαναγώ. Τι.
0: Είδες, τι σου θύμισε.
1: Αμέσως, πήγε το μυαλό μου.
0: Για λέγει.
1: Λοιπόν, σε αυτό το σπίτι, κάτσε να σου το πω λίγο, περίμενε λίγο.

0: ήθελα να σου το δείξω και στη φωτογραφία για να δεις ότι λέω αλήθεια και το έχουν κάνει και ρεπορτάζ. Κοίτα, ναι, τι ωραίο αρχοντικό που ήταν.
1: Φοβερό, φοβερό.
0: Φοβερό, φοβερό, δεν
1: παιδιά, τα παλιά, τα κλασικά, τα
0: Βίλα
1: τα
0: Καλέργη. Βίλα Καλέργη, το αρχοντικό του μυστηρίου στο Πικέρμη και η ιστορία του. Mm-hmm. Θρύλη, ιστορία, τώρα εντάξει. Ήτανε, έχει μια πολύ ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Δεν υπάρχει πια αυτό το σπίτι. Mm-hmm. Το γκρέμισαν δυστυχώς και φτιάξανε άλλα εκεί πράγματα. Αλλά
1: δυστυχώς,
0: εγώ το πρόλαβα.
1: Παιδιά,
0: ναι. Ο Καλέργης λέει, φαίνεται εκδοχή. Θρύλος, ότι είναι θρύλος.
1: Θρύλος, παιδιά.
0: Φαίνεται
1: μύθι,
0: να
1: και
0: δολοφόνησε τη γυναίκα του και ύστερα αυτοκτόνησε. Υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος που θέλει τον Καλέργη ανήπαντρο. Αυτές οι εικασίες, λέει, ενισχύθηκαν αργότερα από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της κατοχής, εγώ αυτό είχα ακούσει, η βίλα χρησιμοποιήθηκε από τον Ιταλικό στρατό ως τοπικό φρουραρχείο, στα υπόγεια της οποίας γίνονταν βασανιστήρια. Και μαρτυρίες κάνουν λόγο για ουρλιαχτά, φωνές και παράξενους ήχους. Εγώ αυτό είχα ακούσει.
1: Που ακόμα και τώρα πηγαίνεις, δηλαδή περνάς και αυτό υπονοεί.
0: Τώρα δεν υπάρχει αυτό η βίλα, ναι, αυτή. Γκρεμίστηκε. Ναι. Αλλά όταν υπήρχε. Και είχαμε πάει, λοιπόν. Τότε εγώ ήμουν σε ένα metal συγκρότητο. Και είχαμε πάει να κάνουμε φωτογράφηση στα ερείπια του στοιχειωμένου σπιτιού. Βέβαια πήγαμε μέρα, να ξέρετε, δεν τολμήσαμε, όχι, δεν τολμήσαμε να πάμε βράδυ, πήγαμε μέρα, δεν άκουσα ουρλιαχτά, αλλά μια ανατριχίλα την είχα όση ώρα φωτογραφιζόμασταν εκεί πέρα.
1: Δηλαδή έστριβες και λίγο έτσι να δεις πίσω σου.
0: Έστριβα και λίγο, ναι.
1: Τι συμβαίνει, κοίταγες και λίγο.
0: Δεν πήγαινε πάντως κόσμος εκεί, δεν πλησιάζαν. Τώρα κάποια παιδιά που μπορεί να πήγαμε και βλέπαμε στα πεταχτά και φεύγαμε. Δηλαδή αυτό το ξέραμε όλοι ότι ήταν το στοιχειωμένο σπίτι.
1: Με αυτό το project που λες και εσύ, ναι, τώρα το σκεπτικό και όλα τα παιδιά που πάνε και φωτογραφίζονται και κάνουν, έχουν βγει ταινίες και ταινίες thriller,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που σε αντίστοιχα μέρη, ας πούμε στο εξωτερικό, φανταστικά ή πραγματικά, έχουν οδηγηθεί και έχουν βγει και σειρές ολόκληρες. Έχουν βγει με τέτοια θρίλερ που πάνε σε τέτοια μέρη, τέτοιες τοποθεσίες και βγαίνει κάποιος και αρχίζουν τα...
0: Αλλά τώρα το έχουν κάνει, όπως λες και εσύ, φαίνεται και επάγγελμα, οπότε...
1: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά από τα επαγγέλματα που υπάρχουν, δεν είναι στην σφαίρα της φαντασίας μας, έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι προσπαθούμε κι εμείς, διότι η καιρή είναι δύσκολη. Έτσι που μπορεί κάποιος να χρειάζεται να κάνει ένα επάγγελμα. Διαλέγεται από αυτά, είπαμε, το πιο δύσκολο. Είπες ποιο είναι. Αλλά μην νομίζετε ότι και τα άλλα είναι εύκολα. Μην νομίζετε και τα άλλα. Λέμε, α, ναι, ναι, θα δοκιμάζω στρώματα. Για πήγαινε ξάπλωνε συνέχεια εκεί.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Και άμα πεις, λες για όλα, αχ, ωραίο, άνετο, δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις μάθει όλα τα κόλπα και τα μυστικά.
1: Και πριν τελειώσουμε, θα αποκλειστικό της εκπομπής, μόλις τώρα κυκλοφόρησε. Επιστήμονες προσπαθούν να δημιουργήσουν σοκολάτα που να λιώνει στη ζέστη.
0: Οχ, αυτή δεν θα την πάρω τη σοκολάτα. Επικίνδυνο μου φαίνεται αυτό.
1: Γιατί τώρα το καλοκαίρι, ξέρεις, θες να πάρεις μια σοκολάτα μαζί σου, ρε παιδά μου, και δεν μπορείς να την πάρεις στη θάλασσα. Έτσι δεν είναι. Σοκολάτα.
0: Δεν μπορείς. Μην την πάρεις.
1: Εντάξει.
0: Πάρε ψυχιάκι. Με παγωγήσεις και βάλτε μέσα. Εγώ, να σου πω, προχθές πήγαμε στην παραλία το απόγευμα και λέω για τα παιδιά, θα πάρω φρούτα. Εντάξει, παίρνουμε εκεί πέρα.
1: Έχεις ολόκληρο σύστημα, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, μου είχαν φέρει ένα πεπόνι, τέλος πάντων. Παιδιά, τέτοιο πεπόνι, γλύκισμα. Είχα χρόνια να φάω.
1: Τι είναι αυτά τα μακρόστενα ή τα στρογγυλά?
0: Όχι, αυτό ήταν μία κάπως
1: στρογγυλό.
0: Ναι, όχι αυτό το μακρόστενο με τις ραβδόσεις,
1: ναι,
0: το τέτοιο. Έτσι, όχι, από το άλλο είδος. Λοιπόν, παιδιά, τι γλυκ... Και ήταν ζεστό. Μιλάμε, τα ζουμιά έτρεχαν και τα λοιπά. Δεν μπορούσες να το φας τόσο.
1: Σταμάτα τώρα, γιατί είναι και η ώρα δύσκολη.
0: Τρέχουν και τα σάλια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και το βάζω σε ένα ταπεράκι και βάζω μία παγωκίστη από κάτω, μία παγωκίστη από πάνω. Μέχρι να φτάσουμε στη θάλασσα, είχε παγώσει το πεπόνι. Οπότε μπορείτε να παίρνετε φρουτάκια με τις παγωκίστες σας,
1: ναι,
0: και μια χαρά θα είσαστε.
1: Και εδώ ξέρεις τι κολλάει.
0: Ναι.
1: Το πεπόνι παγώνει. Το παγώνι δεν πεπόνι.
0: Είναι λίγο αρχαίο αυτό, αλλά εντάξει. Το δέχομαι. Το δέχομαι.
1: Γι' αυτό πάγωσε το πεπόνι σου.
0: Και εγώ σαν το δικό σου, τι να κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους που στέλνουν ακόμα και τώρα μηνύματα με τη ζέστη, με όλα αυτά. Εάν ξέρετε το Ντόγκλου Καραλή, δεν περιμένουμε τίποτα άλλο από τους υπόλοιπους. Εντάξει, δεν ξέρεις καμιά
0: όχι,
1: φορά.
0: Όχι, να μην λέτε. Έτσι. Γιατί είναι η ελληνική αποστολή στο Στίβο, εκτός ότι είναι μεγάλη, πάρα πολλά τα παιδιά, κάνουν τρομερή προσπάθεια. Και να ξέρετε ότι οι προπονήσεις και όλη αυτή η προετοιμασία που κάνουν για τέτοιες διοργανώσεις είναι πολύ. Δεν είναι εύκολες οι συνθήκες και ο χρόνος που αφιερώνουν επίσης είναι πάρα πολλής και αυτά τα παιδιά δεν, όχι δεν ανταμείβονται, αλλά δεν φτάνουν, η ανταμοιβή δεν φτάνει εκεί που θα έπρεπε κανονικά για να πάνε σε τέτοιες αποστολές.
1: Στερεί σε πράγματα, βέβαια, θέλει θυσίες, θέλει βέβαια, πολλά παιδιά, για, μην, δεν το κάνουν τώρα για αυτό που λένε.
0: Και κάποιοι, μόνο που έχουν φτάσει σε τέτοιες διοργανώσεις και ημιτελικό να φτάσει κάποιος και τελικό βέβαια και συμμετοχή στον τελικό να κάνει, είναι μεγάλο, μεγάλο επιτεύγμα.
1: Κλείνοντας λίγο πριν από το τέλος, θα πω μια πολύ ωραία ιστορία που διαβάζω εδώ. Μας την έχει στείλει η Αντιγόνη ο Άγγελος. Και λέει ένα παλιό παραμύθι. Όταν το δάσος παίρνει φωτιά, σχεδόν όλα τα ζώα αρχίζουν να τρέχουν να σωθούν. Όλα εκτός από το κολύμπρι. Το οποίο κουβαλά μια σταγόνα νερό με το ράμφος του και πετάει προς τη φωτιά. Μα τι κάνεις, του λένε τα άλλα ζώα. Είσαι τρελό. Θα σβήσεις τη φωτιά με τη στάλα. Έτσι. Ναι. Του φωνάζουν τα άλλα ζώα. Και λέει, το ξέρω, απαντά το μικρόσωμο πουλί. Που συνεχίζει όμως. Κάνω όμως αυτό που μου αναλογεί.
0: Αυτό το story το είδα και εγώ, είναι φανταστικό παράδειγμα να κάνει ο καθένας μας αυτό που του αναλογεί. Μπράβο. Ακόμα κι αν είναι, πώς να σου πω, τόσο όσο. Όλοι αν κάνουμε το τόσο όσο, πραγματικά θα δούμε μεγάλη αλλαγή και βελτίωση
1: και
0: στη ζωή μας.
1: Και ομαδικά
0: και, ομαδικά.
1: Ναι. Λοιπόν, ωραίο παράδειγμα. Ευχαριστούμε τον Άγγελο. Κλείνουμε λοιπόν έτσι με ένα ηθικό δίδαγμα. Βλέπεις τι εκπομπή είναι αυτή.
0: Εντάξει, τα δίνουμε όλα, τα προσφέρουμε όλα.
1: Ευχαριστούμε την Ειρήνη Παπαζήση, τη Χρυσούλα, τον κύριο Νικολαίδη που ήταν κοντά μας εδώ. και βοηθάει όσο μπορεί, γιατί μονοπολούν εδώ και οι Αντιγόνοι.
0: Και το Φώτη. Αύριο πάλι ραντεβού εδώ στις 12 μέχρι τις 2 παρέα σας. Μείνετε εδώ γιατί περιμένουμε και άλλες ελληνικές συμμετοχές. Αχ, τι ωραίο τραγουδί. Σας το αφιερώνουμε.
1: Πάμε, φεύγουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Φίλες και φίλοι της Έρας Σπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινάει η εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4 με την ανάλυση των θεμάτων της αθλητικής επικαιρότητας. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Άγγελος Μπάτζιος, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η πρώτη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου που διεισάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έχουμε ήδη ελληνικές συμμετοχές. Θα σας πούμε τι έχουν κάνει και οι Έλληνες αθλητές και στο ξεκίνημα της εκπομπής, σε πολύ λίγο δηλαδή. Παράλληλα, είχαμε σήμερα το πρωί και την πρώτη μέρα που θα συνεχιστεί βεβαίως το απόγευμα με τους ημιτελικούς και τους τελικούς της κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που συνεχίζεται στο Παρίσι. Είχαμε 13 ελληνικές συμμετοχές στα αγωνίσματα της κολύμβησης και 5 προκρίσεις είτε σε ημιτελικούς είτε σε τελικούς. Ενώ τώρα να κάνουμε σύνδεση με την Ερδίο Σπορ για να ακούσουμε την προσπάθεια του Μίλτου Δεντόγλου στο δεύτερο του άλμα.
1: Για την δεύτερη του προσπάθεια. Έτοιμος για ένα μεγάλο άλμα και η απευθείας πρόκριση. Για να το δούμε. Ναι. Ναι, είναι μεγάλο το άλμα του και πρέπει να είναι και πάνω από τα 8-15 ή οριακά εκεί. Και ο Σταματονικολός στην δική του προσπάθεια. Δεν πρέπει να είναι καλύτερο, τουλάχιστον το είδαμε στην πρόκριση, στο όριο της πρόκρισης. Τεντόγλου θα γράψει 8-26. Περνάει απευθείας στον τελικό του αγωνίσματος. Σταματονικολός, περιμένουμε να δούμε πόσο θα γράψει, νομίζω, και με τον Δημήτρη Βασιλικό. 7.49 για δεύτερη φορά. 7.55. 7.55 με 2,7 άνεμο.
0: Λοιπόν, ακούσατε τώρα τις προσπάθειες των δύο Ελλήνων αθλητών στο προγραμματικό του μήκους. Ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος είναι σε εξαιρετική κατάσταση, είναι ο πρώτος αθλητής που έπιασε το όριο των 8-15 και παίρνει έτσι απευθείας την πρόκριση για τον τελικό του μήκους, όπου θα διεκδικήσει ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και όχι μόνο, ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στη σπουδαία καριέρα του. Ο Σταματονικολός είναι πιο χαμηλά. Η δεύτερη του προσπάθεια ήταν στα 7.55, όπως ακούσατε, η πρώτη στα 7.49. Είναι στο πρώτο γκρουπ και είναι στην ένατη θέση ο Σταματονικολός. Το όριο έπιασε και ο Κάσερες με τη δεύτερη του προσπάθεια, ο Ισπανός, όπως και ο Βούλγαρος ο Σαραμπογιούκοφ. Μαζί λοιπόν με τον Μίλτο Δεντόγλου είναι οι τρεις αθλητές που έχουν πιάσει το όριο των 8-15 και εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον τελικό. Δεν αναμένεται να δούμε άλλο άλμα από τον Μίλτο Δεντόγλου. Θα τον ακούσουμε αργότερα στις δηλώσεις που θα κάνει στην ΕΡΤ. Η μέρα σήμερα στον Στίβο ξεκίνησε με την σφαιροβολία των γυναικών. Η Μαρία Ραφαηλίδου ήταν 14η στο πρώτο γκρουπ με βολή στα 14-63 και η Μαρία Μαγκούλια είχε βολή στα 14-71, μόλις 19 ετών η Μαρία Μαγκούλια. Δεν κατάφερε καμία εκ των δύο αθλητριών μας να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό, ωστόσο κατέβαλαν την προσπάθειά τους. Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στην σφυροβολία ήταν έκτος στο δικό του γκρουπ με 75-22. Αναμένεται το δεύτερο γκρουπ που θα ξεκινήσει σε 10 λεπτά από τώρα με τους Γιώργο Παπαναστασίου και Μιχάλη Αναστασάκη να μετέχουν επίσης από πλευράς ελληνικού ενδιαφέροντος. Το όριο είναι στα 78 μέτρα. Δεν το έχει πιάσει ο Χρήστος Φραντζεσκάκης. Είναι έκτος, επαναλαμβάνω, μετά το πρώτο γκρουπ. Άρα είναι στο 50-50, ας το πούμε έτσι, οι πιθανότητες για την πρόκρισή του στην τελική δωδεκάδα ή στην δωδεκάδα του τελικού. Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου για 3 χιλιοστά έχασε την πρόκρισή της στα ημιτελικά, στα 100 μέτρα των γυναικών. Ήταν 13η με χρόνο 11.31 και η Πολωνή συναθλητριά της είχε 3 χιλιοστά καλύτερο χρόνο. Μιλάμε για πάρα πολύ μικρή διαφορά που κρίθηκε και στο photo finish, γιατί ήταν και στην ίδια προκριματική σειρά οι δυο τους. Έτσι έμεινε εκτός ημιτελικών η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, όπως και η Ραφαέλα Σπανοδάκη που είχε χρόνο 11.48. We'll be right back. Στην σφυροβολία έχουμε, είπαμε, τη συμμετοχή των Γιώργου Παπαναστασίου και Μιχάλη Αναστασάκη στις 2:20 στο δεύτερο γκρουπ, στην σφυροβολία. Στην σφαιροβολία έχουμε στις 3:20 τον προκριματικό με συμμετοχή τριών Ελλήνων αθλητών, τον Κώστα Γενίκη, η Άσονα Μαχαίρα και ο Οδυσσέα Μουζεδίνη. Το όριο είναι αρκετά ψηλά, είναι στα 20-60. Το απόγευμα έχουμε στον προγραμματικό τη συμμετοχή της Σπυριδούλας Καρύδη στο δεύτερο γκρουπ. Θα ξεκινήσει στις 10:45 το βράδυ, είναι επί της ουσίας, ο προγραμματικός. Το όριο είναι στα 14-15 στο τριπλούν, ενώ στην σφυροβολία έχουμε στις 11:20 ώρα Ελλάδος την συμμετοχή της Σταματίας Καρβέλη στον προγραμματικό. Μετέχει στο δεύτερο γκρουπ, το όριο είναι στα 71-50 στην σφυροβολία των γυναικών. Λοιπόν, αυτά προς ώρας για το Στίβο, έτσι θα έχουμε και συνδέσεις με την R2 Sport, από την οποία μεταδίδονται και όλα τα αγωνίσματα της κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που συνεχίζεται στο Παρίσι, πρώτη μέρα για την κολύμβηση, με πολύ καλή ελληνική παρουσία, και θα μας τα πει ο άνθρωπος που μαζί με τον Παναγιώτη Μπότσα περιέγραψαν τα πρωινά αγωνίσματα, ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος, που είναι στο Παρίσι. Γεια σου, Γιάννη.
2: Ναι, γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ, πώς είσαι?
2: Καλά, και ελληνική κολύμβηση είναι ακόμα καλύτερα.
0: Έτσι. Πολύ επιτυχημένη πρώτη μέρα.
2: Ναι, ναι, πραγματικά. Με 4 προκρίσεις τελικό, είναι πραγματικά ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα, με πανελλήνιο ρεκόρ, με καλές εμφανίσεις από τους Έλληνες αθλητές, οι οποίοι εμφανίζονται εδώ έτοιμοι για αυτή την διοργάνωση, και αυτό είναι το σημαντικότερο, μιας και είναι η σημαντικότερη που έχει φέτος η ελληνική κολύμβηση.
0: Έχεις δίκιο. Ο Μπίλας έκανε το πανελλήνιο ρεκόρ. Ήταν εξαιρετικός στην κούρσα του και πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, όπως ακούσαμε στις δηλώσεις του στην Κατερίνα Αναστασοπούλου.
2: Μην ξεχνάμε ότι είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Είχε πάρει το πίσω μετάλλιο πριν από 2 χρόνια.
0: Σωστό.
2: Οπότε έχει και τον τρόπο πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Βεβαίως κατέβηκε τα 23 δευτερόλεπτα, 22-93, μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ. Με τον 4ο καλύτερο χρόνο πέρασε στα ημιτελικά. Την πρόκληση στους τελικούς, να πούμε πρώτα.
0: Ναι, με.
2: Είχαμε στα 400 μέτρα μεικτής τον Απόστολο Παπαστάμου, άλλος ένας πρωταθλητής της Ευρώπης. Το Βελιγράδι είχαμε κάνει θράψη, οπότε έχουμε εδώ πολλά μεγάλα ονόματα.
0: Σωστά, θέλω να υπερασπιστούν τον τίτλο της, ας το πούμε έτσι. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι εύκολο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πρωταθλητής της Ευρώπης.
2: Είναι πολύ, πολύ μεγάλο το επίπεδο εδώ. Είναι πραγματικά σε μεγάλη εξή κατάσταση όλες οι ομάδες και αθλητές. Βέρασε ο Απόστολος Παπαστάμος με 4:14:79, με τον 6ο καλύτερο χρόνο, και με τον 8ο καλύτερο χρόνο, 4:16:06, πέρασε και ο Παναγιώτης Λαχογιαννάκος. Ο Δανίλ Γιουρτσίδης, που ήταν και αυτός 400 μέτρα μικρές. Είχε τον 9ο χρόνο και δεν πέρασε, αλλά έτσι και αλλιώς στο τελικό περνάνε 2 αθλητές. Οπότε αν είχε πάρει πρόκληση και ο Γιουρτσίδης, θα βλέπαμε ποιος είχε κάνει το χειρότερο χρόνο και θα μείνει έξω.
0: Θα μείνει έξω, μπράβο.
2: Επίσης, στα 100 μέτρα πρόσθιο, είχαμε το Βαγγέλη Ντούμα να παίρνει την πρόκληση στα ημιτελικά με το 15ο καλύτερο χρόνο με 1:00.009. Ενώ ο Φωμάριος Θεοδωρής Ζαφυρόπουλος με χρόνο 1:02.63 πήρε. Έκανε την 60η επίδοση, έμεινε εκτός βεβαίως.
0: Ο Βαγγέλης Ντούμας, από την άλλη, είναι, ξέρεις, και μόλις 18 χρονών το παιδί.
2: Και πρωταθλητής Ευρώπης σε εφήβων. Έχει έρθει με φόρα από την χρονιά που κάνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα τελικούς τώρα. Επίσης, 4x200 ελεύθερο των ανδρών. Κάναμε χρόνο 7:09.53, 8η καλύτερη επίδοση, περάσαμε τελικό με τους Μάρκο Εγκλεζάκη, Στάμου και Βαζέο, και η Άρτεμις Βασιλάκη με τον 6ο καλύτερο χρόνο, 8:33.76, στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο των γυναικών. Αυτές δεν είναι μοναδικές συμμετοχές. Είχαμε 9 συμμετοχές ατομικές, 13 Έλληνες αθλητές γενικότερα μαζί με την ομάδα. Στα 100 μέτρα ελεύθερων γυναικών η Άννα Βλάχου 36η με 55-74, και στα 200 μέτρα ελεύθερων γυναικών η Ελένα Αντωνιάδου 19η με 2:13.79. Νομίζω ότι ήταν πολύ πλούσια η πρώτη μέρα και με αρκετές επιτυχίες. Ξεχωρίζει βέβαια στο πανελλήνιο ρεκόρ, όπως είπαμε, στο Στέλνιο Μπίλα, αλλά και προκρίσεις των τελικών Παπαστάμου Βλαχογιαννάκου διπλή εκπροσώπηση, όπως είχε γίνει και το 24, διπλή εκπροσώπηση, όπου ήταν τότε ο Παπαστάμος με τον Γιουρτσίδη. Ο Παπαστάμος βέβαια είχε πάρει και το χρυσό μετάλλιο τότε, οπότε είχαμε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία το 2024. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Πάντως
0: ξεκίνησε ιδανικά ήταν... αυτή η πρώτη μέρα για την ελληνική πολέμηση. Δεν το συζητάμε. Ενδεχομένως κάποιοι αθλητές να θέλουν να κάνουν κάτι παραπάνω που λέει ο λόγος για τους ίδιους.
2: Ακόμα και προτάριδες όπως η Βλάχος, ο Ζαφυρόπουλος, γιατί αυτά τα παιδιά πρώτη φορά συμμετέχουν σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πρέπει να πούμε. Δεν είναι ότι το έχουν ξανακάνει. Δείξαν ότι είναι δυνατά, έχουν την διάθεση. Εντάξει, όποιο άγχος και μικρολαθάκια γίνανε, μπορεί να ξεπεραστούν και στη συνέχεια, γιατί περισσότεροι αθλητές πέφτουν και σε άλλα αγωνίσματα. Δεν τελειώνει η παρουσία τους εδώ. Και οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε να δούμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αρχίζει γενομένες από σήμερα το απόγευμα και τις υπόλοιπες μέρες μέχρι την Κυριακή.
0: Μεταδόσεις έτσι από την ΕΡΤ2 Sport όλων των αγωνισμάτων, Γιάννη Αναγνωστόπουλε, και γίνονται στο κολυμβητήριο τα αγωνίσματα της κολύμβησης που είχαν γίνει και των Ολυμπιακών Αγώνων.
2: Όχι. Και εδώ γίνονται, είχε γίνει σε αυτό το κολυμβητήριο, αλλά είχαν γίνει του Πόλο.
0: Του Πόλο, μπράβο.
2: Σε αυτό το κολυμβητήριο. Ναι. Στο Λαντεφάν, στο μεγάλο κολυμβητήριο, που είναι και κτησιακό κέντρο και είναι μια μεγαλύτερη εγκατάσταση, που είναι πιο πολύ στο κέντρο του Παρισιού, είχαν γίνει Ολυμπιακοί Αγώνες, είχαν γίνει οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Κολύμπι, τότε στο Παρίσι. Εκεί που βεβαίως και ο Απόστολος Χρήστος είχε πάρει το μετάλλιο, έτσι. Μην το ξεχνάμε, τα σημεία μετάλλιο.
0: Και το είχε πάρει στο θεωρητικά κακό το αγώνισμα. Είχε χάσει στο δικό του αγώνισμα το βάθρο για 3 εκατοστά, αν θυμάμαι καλά.
2: Για πολύ λίγο,
0: για ελάχιστα. Και πήρε εν τέλει το μετάλλιο έτσι στα 200 μέτρα. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία.
2: Αλλά είχε κόσμο το πρωί και υπήρχε μια μεγάλη απουσία ο Λεό Μαρσάν.
0: Γιάννη, τώρα δεις, αν θες να σε ταλαιπωρήσουμε, θα ακούσουμε δηλώσεις του Μίλτου Ντόγκλου στον Περικλή Μακρύ.
2: Ας κάνει τις δηλώσεις, εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Έχουμε το απόγευμα αγώνες.
0: Μόλις, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Αναγνωστόπουλε. Να είσαι καλά. Ακούμε Μίλτο Ντόγκλου.
3: Είχε ευνοϊκό αέρα όλη την ώρα, έτσι. Και τώρα έχει. Και στα περάσματα, στα δοκιμαστικά, είχε πάρα πολύ ευνοϊκό άνεμο. Και ξεκινάω την προσπάθειά μου την πρώτη και τρώω μια κόντρα. Και πατάω. Προσπαθούσα να φτάσω στη βαλβίδα και δεν έφτανα. Και πάτησα πολύ πίσω και ήταν ψιλοπαρατημένο άλμα. Δηλαδή ήταν άτυχος αέρας. Αλλιώς θα το έκανα με το πρώτο.
4: Αξιολόγησε μου λίγο το στάδιο, γιατί τώρα έχεις και την εμπειρία την αγωνιστική πέρα από την προπονητική. Πώς είναι σαν στίβος?
3: Θα έλεγα είναι... Κάτσε λίγο. Τι είναι?
4: Το τσεκάρεις?
3: Μεγάλο άλμα φαίνεται αυτό.
4: Ναι, και περιμένουμε και το σταματονικολό, βέβαια, την τρίτη προσπάθεια. Αλλά είσαι, για την ώρα είσαι πρώτος 8-26. Ένα άλμα πρόκριση, είναι πάνω από τα 8-15, όχι τόσο μεγάλο.
3: Όχι, νομίζω είναι παραπάνω, νομίζω είναι 8-40.
4: Τόσο πολύ. Δεν πειράζει, είναι live, τα έχουμε αυτά έτσι και αλλιώς, τα έχουν αυτά οι live συνδέσεις. Για πες.
3: Τι λέγαμε?
4: Λέγαμε για το πώς αξιολογείς. 34, οκ, 8-34.
0: Ο Φρανσέσκο.
4: Πώς αξιολογείς το στίχο, τον Τάπιτα και όλα αυτά ως εμπειρία?
3: Ως εμπειρία, θα έλεγα ότι οι βαλβίδες είναι πολύ καλές. Δεν μου άρεσε το πώς κάβανε την άμμο. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει αυτό στο τελικό, να τη στρώνουν πιο ίσια, κάπως με κάποιο άλλο μηχάνημα, γιατί τώρα έχουν τις τσουγκράνες και είναι ανισόρροπο. Δεν είναι σωστό αυτό. Το ταρτάν είναι, θα έλεγα, για σπυρωτό ταρτάν είναι πολύ καλό. Ναι. Προτιμώ το Μόντο, αλλά γι' αυτό για σπυρωτό είναι από τα καλύτερα που έχω δει. Έτσι είναι κάπως και στο Μονακό.
4: Σωματικά είσαι στην εξαιρετική κατάσταση που σε ξέρουμε το τελευταίο διάστημα?
3: Ναι, είμαι σίγουρο. Εντάξει, απλά τώρα δεν χρειαζόταν να το δείξω και δεν. Θα το δούμε στο τελικό.
4: Ωραία, καλή επιτυχία.
3: Είναι τα καλύτερα προκριματικά που έχω κάνει.
4: Ναι, όντως.
3: Μετά το Παρίσι, 8-32 στο Παρίσι και μετά αυτό.
4: Ωραία, Μίλτο, σε περιμένουμε στο τελικό. Καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ακούσατε λοιπόν τον Μίλτο Ντόγκλου, είναι σε εξαιρετική κατάσταση, το νιώθει, το δηλώνει, δεν χρειάζεται να το δείξει σήμερα. Το έδειξε με τέταρτη προσπάθεια, δηλαδή εξασφαλίζοντας την πρόκληση, γιατί αυτό ήταν το ζητούμενο για τον ίδιο, στον τελικό του αγωνίσματος. Επομένως, έκανε το πρώτο βήμα που χρειάζονταν, γιατί το αναμέναμε ούτως ή άλλως θα το πραγματοποιούσε. Αυτό το πρώτο βήμα προκρίθηκε στον τελικό και έχει την δεύτερη καλύτερη επίδοση από το δικό του γκρουπ. 8-33 έκανε στην τρίτη προσπάθεια ο Μπόσκοβιτς για να εξασφαλίσει και αυτό την παρουσία του στον τελικό. Ενώ από το άλλο γκρουπ, αυτό το 8-34 που έλεγε ο Μίλτος Ντόγκλου και τον ακούσατε στις δηλώσεις του, ανήκει στον Ιταλό, τον Φρανσέσκο Ετόρε Ιντζόλ, ο οποίος στην τρίτη του προσπάθεια έκανε 8-34. Θα δούμε και αργότερα ποιοι αθλητές έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους. Για την ώρα ο Σταματονικολός είναι 10ο στο δικό του γκρουπ με 7.55. Ο Νίκος Σταματονικολός, γεννηθεί το 2003, 23χρονος Έλληνας αθλητής. Επιστρέφοντας στην κολύμβηση, είπαμε ότι είχαμε την πρόκριση καταρχάς στον τελικό από τον Απόστολο Παπαστάμου, τον Δανιήλ Γιουρτζίδη από τον Απόστολο Παπαστάμου και τον Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο. Είναι οι δύο Έλληνες που προκρίθηκαν στον τελικό στα 400 μεικτής ατομικής των ανδρών. Ένατος ήταν ο Δανιήλ Γιουρτζίδης, αλλά ούτως ή άλλως δεν μπορούσε να πάρει την πρόκριση για τον τελικό, αλλά έχει καλή επίδοση με 4-17-11, καθώς δύο αθλητές επιτρέπονται, κολυμβητές από κάθε χώρα, να είναι στον τελικό. Έτσι θα μείνει εκτός ούτως ή άλλως, αλλά και πάλι ήταν ένατος, όμως είχε μια πολύ καλή επίδοση, επαναλαμβάνω. Το πανελλήνιο ρεκόρ ήρθε από τον Μπίλα, στο Ριο Μπίλα, ο οποίος έκανε χρόνο 22.93 στα 50 μέτρα πεταλούδας, τέταρτος στο σύνολο. Πήρε την πρόκληση του ημιτελικού που είναι προγραμματισμένος για τις 7.30 σήμερα, ενώ ο τελικός στα 400 μήκης ατομικής είναι προγραμματισμένος για τις 19.46, 8 παρατέρτο δηλαδή. Να συντονιστείτε με την Ερδίο Σπορ για να δείτε αυτούς τους, τον ημιτελικό στον Μπίλα, τον τελικό για 400 μέτρα μήκης ατομικής. Και σε αυτό το σημείο πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Στέριος Μπίλα στην κάμερα της ΕΡΤ αμέσως μετά την πρόκρισή του στον ημιτελικό.
5: Με τον απολαυστικό Στέργιο Μπίλα που κατέβηκε κάτω από τα 23 δευτερόλεπτα. Και Στέργιο, συγχαρητήρια. Όταν κάνεις πανελλήνιο ρεκόρ με το καλημέρα, δεν ξέρω τι έχουμε να περιμένουμε στη συνέχεια.
6: Ναι, ήταν μια όμορφη κούρσα για πρωί. Έφυγε το πρωινό μουδιασμά που έχουμε πάντα στην πρώτη κούρσα διοργάνωσης. Πανελλήνιο ρεκόρ. Είχα μερικά λαθάκια στο κολύμπι. Ήμουν λίγο άδειος, έχασα μερικές χεριές. Παρ' όλα αυτά, στόχος μου είναι το απόγευμα να κάνω μια πιο καλή κούρσα.
5: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που με λαθάκια έχει έρθει ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Η σκέψη σου, η αυτοπεποίθησή σου, σε τι συνοψίζεται, σε ποια φράση σε αυτό το πανευρωπαϊκό?
6: Έρχομαι εδώ ως κάτοχος τίτλου, οπότε πρέπει να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Θα εστιάσω μόνο στον εαυτό μου. Άμα τα κάνω εγώ όλα σωστά, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και κανέναν.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν λοιπόν ο Στέριος Μπίλας στις δηλώσεις που έκανε στην Κατερίνα Αναστασοπούλου. Και όπως είπαμε και η Άρτεμις Βασιλάκη, τα ακούσατε, προκρίθηκε στον τελικό στα 800 μέτρα ελεύθερο των γυναικών με χρόνο 8.33.76. Είχε την 8η καλύτερη επίδοση. Την 6η καλύτερη επίδοση, με συγχωρείτε.

0: Πάμε να κάνουμε και την πρώτη.
1: Λοιπόν, τώρα αυτό που ακούσατε είναι οι δηλώσεις που έχουν κάνει στην Κατερίνα Αναστασοπούλου οι Απόστολος Παπαστάμος, Δανιήλ Γιουργίτης και Παναγιώτης Βλαχαγιαννάκους. Ο πρώτος και ο τρίτος, είπαμε, έχουν προκριθεί στον τελικό στα 400 μεικτής ατομικής των ανδρών. Αλλά για την ώρα πάμε να κάνουμε μια σύνδεση με την ΕΡΔΙΟ Σπορ, να δούμε την προσπάθεια του Αναστασάκη στην σφυροβολία.
2: Προσπάθεια και ο Αναστασάκης είναι αυτός ο οποίος θα ρίξει μια βολή κάτω από τα 75 μέτρα, εκεί γύρω στα 72,5. Ξαναβλέπουμε την περιστροφή του Αναστασάκης, ο οποίος είναι από ranking εδώ, κατάφερε να προσπεράσει όλο τον καλό κόσμο τον υπόλοιπο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί σφυροβόλοι και...
3: Να και ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου εκεί, το προπονητής του.
2: Ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει τον Αναστασάκη όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Η επίδοσή του ήταν 72-05.
1: 72-05 λοιπόν η πρώτη βολή στην σφυροβολία για τον Μιχάλη Αναστασάκη. Το όριο είναι στα 78 μέτρα στο πρώτο γκρουπ. Ο Χρήστος Φραγκισσάκης είχε κάνει βολή στα 75-22 και την ώρα είναι έκτος. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην κολύμβηση. Πηγαίνουμε από κολύμβηση σε στίβο, εναλλασσόμαστε. Αλλά εντάξει, αυτή είναι τώρα η επικαιρότητα που κυριαρχεί έτσι, τουλάχιστον στη σημερινή ημέρα και για το υπόλοιπο της εβδομάδας. Ας ακούσουμε λοιπόν δηλώσεις που έκαναν Απόστολος Παπαστάμου, Δανιήλ Γιουργίτης και Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος. Την Κατερίνα Αναστασοπούλη, είπαμε, ο πρώτος και ο τρίτος είναι στον απογευματινό τελικό.
0: Βόλτα από τη μεικτή ζώνη, εκεί όπου η Κατερίνα Αναστασοπούλου έχει τους τρεις Έλληνες που αγωνίστηκαν πριν από λίγο.
4: Λοιπόν, καλησπέρα σας και από τη μεικτή ζώνη. Έχουμε και τους τρεις αθλητές κοντά μας. Ξεκινάω με τον Απόστολο.
5: Καλησπέρα.
4: Στόχος επετεύχθη.
5: Ναι, μια χαρά, περάσαμε το απόγευμα. Περίεργη κούρσα, πρώτη μέρα, πρώτο αγώνισμα. Δεν πρώτη κούρσα και για τους τρεις μας. Εγώ δεν ήξερα σε τι κατάσταση θα είμαι ακριβώς. Αυτό οπότε ήταν λίγο περίεργα στην αρχή. Άρχισα να ανεβαίνω, έκανα μια αυξανόμενη κούρσα. Πίεσα παραπάνω στο τέλος. Γιατί έβλεπα και από έξω και από μέσα να ανεβαίνουν τα παιδιά. Ήμουνα στη δεύτερη σειρά, ήταν η γρήγορη κούρσα όπου πέσαμε, γιατί ήταν η πρώτη γρήγορη. Οπότε πίεσα λίγο παραπάνω στο τέλος. Ήρθε ένας πολύ καλός χρόνος για πρωί. Τίποτα, αυτά είναι τα δεδομένα. Πάμε να χαλαρώσουμε, να έρθουμε το απόγευμα να είμαστε ακόμα καλύτεροι.
4: Και πώς είναι να έχεις και τον Παναγιώτη κοντά σου.
5: Και είναι πολύ
4: ευχάριστο. Και τον Δανιήλ να τρέχετε τρεις αυτό το αγώνα.
5: Αυτό ακριβώς. Είναι πολύ ευχάριστο να είναι και ο Παναγιώτης και ο Δανιήλ εδώ και να είναι και άλλα παιδιά. Δηλαδή, αν μπορούσαν και ο Βασίλης Σοφκής να πιάσει όριο, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Αυτό είναι πολύ καλό να ανεβαίνουμε όλοι μαζί σαν ομάδα, γιατί η ομάδα παίρνει το πρωτάθλημα. Ενώ ένας-ένας θα διακριθεί, ενώ όλοι μαζί δεν μπορούμε να πάμε πιο ψηλά.
4: Το λες σαν να είναι ομαδικό σπορ. Παναγιώτη, ένα σχόλιο για την κούρσα σου. Πολλά συγχαρητήρια.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια απίστευτη κούρσα. Από την άποψη ότι ήταν το πρώτο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην κατηγορία των ανδρών και γενικά. Ένιωθα πολύ καλά τις προηγούμενες μέρες. Ένιωθα ότι μπορούσα να κάνω ατομικό ρεκόρ. Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα την κατάλληλη στιγμή. Και ήρθε και μια πρόκριση, η οποία να το πω έτσι, την έβλεπα με πάρα πολύ δύσκολο μάτι. Από την άποψη ότι εντάξει, λέω τώρα είναι η πρώτη μου συμμετοχή. Πάμε εκεί πέρα, λέω, να το χαρούμε και ό,τι γίνει. Αλλά εντάξει, ήρθε ένα αποτέλεσμα το οποίο ούτε που το φανταζόμουν. Και το απόγευμα είμαι πολύ χαρούμενος που έχω άλλη μια προσπάθεια, ώστε να κυνηγήσω κάτι ακόμα καλύτερο.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε και στο Δανιήλ. Δανιήλ, η δική σου πρώτη συμμετοχή.
7: Ήτανε, δυστυχώς δεν ήταν αυτό που ήθελα. Μπήκα πολύ, δεν συγκεντρώθηκα καθόλου. Μπήκα πολύ χαλαρά. Στην αρχή δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Μετά το βρήκα, μετά στο πρόσωπο το βρήκα καλύτερα. Αλλά τότε ήταν αργά. Και αυτός είναι και ο χρόνος που βγήκε. Επειδή δεν συγκεντρώθηκα καλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ευχαριστώ.
1: Αυτά λοιπόν από τους τρεις αθλητές μας που μετήχαν στα 400 μέτρα μεικτής ατομικής, συνοψίζοντας για την κολύμβηση και ολοκληρώνοντας την αναφορά μας, είχαμε την πρόκριση των δύο που ανέφερα στα 400 μέτρα μεικτής ατομικής, του Μπίλα με τον πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιτελικό στα 50 μέτρα της Πεταλούδας το απόγευμα, του Βαγγέλη Ντούμα, όπως είπαμε, και με τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο, του 18χρονου, ο οποίος προκλήθηκε ως 15ος στον ημιτελικό στα 100 μέτρα στο πρόστιο των ανδρών και θα μετάσχει και εκείνο το απόγευμα. Είχαμε την πρόκριση στον τελικό στο ελεύθερο των ανδρών στα 4.500 της εθνικής μας ομάδας με ένα πολύ καλό χρόνο, 7.09.53, άγγιξαν το δικό τους πανελλήνιο ρεκόρ με 7.09.10 που είχαν από τη Σιγκαπούρη, και την πρόκριση της Αρτέμιδας Βασιλάκη στον τελικό στα 800 μέτρα ελεύθερο στις γυναίκες. Επομένως, αυτά σε ό,τι είχε να κάνει με την τελικό στα 800 μέτρα ελεύθερο στις γυναίκες. Επομένως, αυτά σε ό,τι είχε να κάνει

0: Όπως ακούσατε, βρήκε στο προστατευτικό δίχτυ και ήταν χαμηλή. Πάει για τις επόμενες δύο. Και εκείνος και ο Μιχάλης Αναστασάκης. Πάμε τώρα να ακούσουμε εμείς διαφημίσεις και επιστρέφουμε και με ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ στην παρέα σας.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Ακούτε, Ερασπορ.

και 35 η ώρα, είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακούτε την εκπομπή με σημερινή ραδιοφημερίδα. Συνεχίζουμε στη ρύθμιση των ήχων μαζί με την Χρυσούλα Αντωνιάδη. Είναι και ο Σπύρος Νικολαίδης. Στη μουσική επιμέλεια συνεχίζει ο Άγγελος Μπάτζιος. Λοιπόν, να πούμε ότι επαναλάβουμε ότι ο Μίλτος Οντόγλου πήρε την πρόκριση τον αυριανό τελικό με το δεύτερο του άλμα. Έπιασε το όριο, είχε ένα άλμα στα 8-26, το όριο ήταν στα 8-15. Ο Μίλτος Οντόγλου, ο οποίος θα περασπιστεί τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης αύριο στις 10 και 4 το βράδυ στο Μπέρμιγχαμ.

0: και θέλει να ισοφαρίσει την καλύτερη επίδοση κατάκτηση κορυφής της Ευρώπης που είναι οι 4 φορές. Αυτός είναι ο στόχος του Μίλτου Τεντόγλου. Ο Νίκος Σταματονικολός ξεκίνησε με 7.49, συνέχιζε με 7.55, είχε τρίτο πολύ καλό άλμα αλλά άκυρο. Και έτσι λοιπόν με το 7.55 κατέλαβε την 22η θέση στο σύνολο. Στην πρώτη παρουσία σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών έμεινε εκτός τελικού ο Νίκος Σταματονικολός. Επίσης εκτός τελικού είναι και ο Ματία Φουρλάνο, ο Ιταλός, ο οποίος είχε προβλήματα με τραυματισμούς φέτος. Ξεκίνησε με 7.73, δεν συνέχισε καθώς είχε πρόβλημα, αισθάνθηκε ενοχλήσεις και σταμάτησε έτσι τις προσπάθειές του. Αυτά και για το Μήκος. Είναι σε εξέλιξη το δεύτερο γκρουπ της πυροβολίας με τη συμμετοχή 2 Ελλήνων αθλητών. Θα ενημερώσουμε στη συνέχεια. Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Άρη Γάτα. Δεν ξέρω αν τον έχουμε, τον Άρη. Α, δεν τον έχουμε, τον έχουμε σε πολύ λίγο. Τον έχουμε σε λίγο τον Άρη Γάτα. Λοιπόν, να σας πω τώρα για την σφυροβολία. Ότι είχαμε τον Χρήστο Φραντζεσκάκη έκτο το πρωί στο δικό του γκρουπ με 75-22. Είναι σε εξέλιξη τώρα το δεύτερο γκρουπ. Ένας μόνο αθλητής έχει περάσει την επίδοση του Φραντζεσκάκη, για την ώρα είναι 7ος στο σύνολο, ενώ οι δύο άλλοι Έλληνες, ο Μιχάλης Αναστασάκης έχει επίδοση 72-05 και ο Γιώργος Παπαναστασίου, είπαμε, που είχε και την ατυχία του να βρει σφύρα στο δίχτυ, έχει βολή στα 66-10 ως πρώτη βολή. Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Άρη Γάτα. Στις 4 η αναχώρηση του Παναθηναϊκού, μαζί ταξιδεύει και ο Άρης Γάτας για τη Βουλγαρία, εκεί όπου καλείται αύριο τον Τριφύλι να πάρει την πρόκριση μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στο ΆΚΑ. Γεια σου Άρη.
1: Γεια σου Βασιλή, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, σε περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο φύγουμε για τη Βουλγαρία. Με βεβαίως το πρέπει του Παναθηναϊκού αυτή τη φορά να μπορέσει να πάρει μια πρόκριση, η οποία θα του δώσει δυνατότητα να ξεκινήσει τουλάχιστον τη χρονιά φυσιολογικά, όπως έτσι έχει προγραμματιστεί. Και το λέω γιατί κάθε άλλο τι θα σημαίνει μια πρόσχερη καταστροφή για τον Παναθηναϊκό, γιατί σε μια χρονιά που έχει κάνει all-in σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή και κυρίως στο μεταγραφικό κομμάτι, είναι πάρα πολύ πιθανό τα χρήματα τα οποία θα δαπανηθούν να ξεπεράσουν τα 30 εκατομμύρια φέτος.
0: 30, μάλιστα. Το καλοκαίρι. Ότι... Το φέτος λες για το καλοκαίρι, είμαστε το καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι, ναι, σωστά. Καταλαβαίνεις ότι ένας ενδεχόμενος αποκλεισμός από μια βουλγαρική ομάδα, την ΤΣΣΚΑ 1948, τον Αύγουστο μήνα, στον τρίτο προγραμματικό γύρο του conference, είναι μια καταστροφική συνθήκη για τον Παναθηναϊκό. Αλλά στο πλαίσιο αυτό βλέπω ότι θα ρίξει όλα τα όπλα του Παναθηναϊκού στη μάχη αύριο. Mm-hmm. Για πρώτη φορά επιστρέφει στην αποστολή ο Ντέστερς μετά από σχεδόν 10 μήνες. Mm-hmm. Και μαζί με τον Ντετέι, ο οποίος ακολούθησε φουλ ρυθμό προπόνηση πριν από λίγη ώρα, αλλά και το νέο φερμένο, τον Λιβάη Γκαρσία, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει με όλα τα επιθετικά του όπλα. Και ο Ραστοντάρ και ο Ντετέι και ο Γκαρσία και ο Ντέστερς θα είναι στη διάθεση του Νίστρουπ για το αυριανό παιχνίδι.
0: Το ερώτημα βέβαια είναι ειδικά και για τον Ντετέι που προέρχεται από την Λιμόντι Μονοπυρήνος, αλλά και για τον Ντέστερς σε τι κατάσταση βρίσκονται, ξέρεις, και κατά πόσο θα μπορούσε να ξεκινήσει ένας εκτός βασικός.
1: Ναι. Το ερώτημα αυτό είναι για όλους.
0: Ναι, σωστό.
1: Σε τι κατάσταση βρίσκονται. Γιατί παρά το ότι ο ένας γυρίζει μετά από 10 μήνες, ο άλλος μετά από μια λιμόδη μονοπυρήνωση, η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή δεν είναι έτοιμοι όλοι οι ποδοσφαιριστές στο 100%. Θα έλεγα ότι στο 70 με 80 κάποιοι από αυτούς. Άρα λοιπόν αυτό θα είναι ένα ερώτημα που θα μας απασχολεί κάθε εβδομάδα. Γιατί είναι μια συνθήκη που είναι ιδιαίτερη. Είναι καλοκαίρι. Ακριβώς έχει 15 σχεδόν καινούριους παίκτες. Έχει καινούριο προπονητή. Φτιάχνει μια νέα ομάδα αυτή τη χρονιά. Αλλά σωστό είναι αυτό που λες. Αλλά κοίταξε τι γίνεται τώρα. Ένας παίκτης όταν μπαίνει στην αποστολή μιας ομάδας, αν εξαιρέσεις το ρυθμό που πρέπει να βρει στα παιχνίδια, φυσιολογικά στα χαρτιά είναι πανέτοιμος για να προσφέρει.
0: Ναι.
1: Αλλιώς δεν θα είναι στην αποστολή. Άρα λοιπόν, να σου το πω διαφορετικά, ότι αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να πάρει το 60% του Ντέσσερς και το 60% του Τετέι και το 60-70% του Λιβάη Γκαρσία, η δουλειά θα γίνει αύριο.
0: Θεωρείς ότι υπάρχει η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων?
1: Τεράστια,
0: δηλαδή.
1: Τεράστια, τεράστια. Στην ποιότητα των παιχτών, Αυτό και οι Βούλγαροι θα παίξουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως έπαιξαν και στο πρώτο παιχνίδι. Ναι. Θα πάνε να κλέψουν την πρόκριση. Ναι. Δεν θα πάνε να τη διεκδικήσουν. Παρά το γεγονός ότι στο πρώτο μάτι.
0: Άρη, θέλω την καλοσύνη σου να σε διακόψουμε ένα λεπτό να ακούσουμε τη δηλώση του Νίκου Σταματονικολού.
2: Ναι. Είμαι νευριασμένος αυτή τη στιγμή, αλλά όχι απογοητευμένος. Γιατί ήξερα ότι τα άλματά μου και τα τρία, παρόλο που ήταν μικρά, μπορεί να φαίνονται μικρά, θα μπορούσαμε να πάνε στον τελικό και το ξέρω. Αλλά λόγω κάποιου τεχνικού λάθους πάταγα πολύ πίσω.
3: 7.91 έκλεισε το δεκάδα. Μπορεί να φαίνεται μακρινό το 7.55, αλλά όλα έλεγαν και αυτά που έβλεπαν οι άνθρωποι ίσως στις προπονήσεις και αυτά που αισθανόσουν εσύ, ότι σωματικά ήσουν έτοιμος για τέτοια άλματα, έτσι.
2: Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση, πολύ καιρό. Είναι κάτι δύσκολο αυτό που έχουμε πετύχει με τον προπονητή μου. Έχουμε και τα δεδομένα από όλους τους αγώνες να επεξεργαστούμε και ελπίζω να το βγάλω στους μεσογειακούς, γιατί περιμένω καιρό ένα μεγάλο άλμα που μπορώ να το κάνω. Απλά πρέπει να το γράψω.
3: Και βλέπουμε και μια σταθερότητα και στο 770, 780. Δηλαδή αυτά τα άλματα πλέον έρχονται μάλλον εύκολα, ασχέτως αν δεν ήρθαν σήμερα. Ισχύει?
2: Ναι, ισχύει αυτό. Έχουμε δουλέψει καλά. Είναι κάτι εύκολο για μένα αυτά τα άλματα. Απλά θέλω να σταθεροποιηθώ πιο ψηλά, γιατί μπορώ να το κάνω. Αλλά ένα μικρό τεχνικό λάθος μπορεί να στο στερήσει αυτό το πράγμα.
3: Είναι η πρώτη σου εμπειρία από Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών. Τι έχεις να πεις για αυτή την πρώτη σου?
2: Είναι φοβερή αυτή η εμπειρία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει να ανεβάζω την αδρεναλίνη μου έτσι. Και ελπίζω στα επόμενα να πάω πολύ καλύτερα, που μπορώ να το κάνω.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Νίκο Σταματονικολό, ο οποίος είχε την 22η καλύτερη επίδοση στο Μήκος, στο Αλμαϊς Μήκος, και έμεινε εκτός τελικού, ενώ πέρασε τον τελικό ο Μίλτος Εντόγλου. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Άρη Γάτα. Λοιπόν, Άρη, έλεγες ότι υπάρχει διαφορά δυναμικότητας, έτσι, μεγάλη, μεταξύ Παναθηναϊκού και Τσέσκα, η οποία θα επιδιώξει να κλέψει το μάτσο, όπως είπες. Εγώ να σου πω την αλήθεια, αυτό που μου έμεινε στο μυαλό από το πρώτο παιχνίδι είναι ότι ο Παναθηναϊκός ανέβαζε πολύ τα μπακ του, οι επιστροφές ήταν αργές ή οι αλληλοκαλύψεις κακές και δεχόταν φάσεις κυρίως από τα πλάγια. Ακούμε τον Άρη Γάτα. Η δεύτερη βολή του Μιχάλη Αναστασάκη στην σφυροβολία ήταν πιο χαμηλή από την πρώτη, στα 70, λίγο κάτω από τα 72 μέτρα, και θα σας πω σε λίγο ακριβώς πόσο ήταν η δεύτερη βολή του Μιχάλη Αναστασάκη, του Έλληνα, έναν εκ των δύο Ελλήνων που μετέχουν, ήταν στα 71-84. Έχει μία ακόμη βολή για να διεκδικήσει την παρουσία του στον τελικό του Μήκους, και θα δούμε μετά και ποια θα είναι και η κατάταξη συνολικά του Χρήστου Φρατζεσκάκη. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Άρη Γάτα. Λοιπόν, Άρη, επειδή δεν άκουσα το ερώτημα που σου έθεσα, έλεγες ότι θα επιδιώξει να κλέψει Τσέσκα Σόφιας. Η Τσέσκα 1948, τον ακούμε τον Άρη? Τον έχουμε? Τον
1: έχω. Ακούω, τώρα σε ακούω.
0: Ωραία, τέλεια. Θα επιδιώξει να κλέψει, έλεγε, στο μάτς. Εγώ πρόστισα ότι από αυτό που παρατήρησα από το πρώτο παιχνίδι είναι ότι ο Παναθηναϊκός ανέβαζε πολύ τα μπακ του και είχε κακές αλληλοκαλύψεις με αποτέλεσμα να βγάζουν πολλές φάσεις από τα πλάγια οι Βούλγαροι. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο γίνεται επικίνδυνο.
1: Καλά παρατήρησες. Τώρα για να μην παρεξηγηθώ, γιατί δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω αυτό που είπα νωρίτερα. Ναι. Το θα κλέψει το παιχνίδι η βουλγαρική ομάδα του Παναθηναϊκού είναι γιατί ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερη ποιότητα και είναι γιατί έχει περισσότερη κατοχή στην μπάλα και είναι περισσότερο πιεστικός, έτσι όπως ήταν και στο αυριανό παιχνίδι. Δηλαδή οι Βούλγαροι παίξαν μια άμυνα τριπλής ζώνης στα 15-20 μέτρα και εκμεταλλεύτηκαν τον παράγοντα του ότι όταν ο Παναθηναϊκός στο αμυντικό transition δεν μπορούσε, κυρίως μετά το 30, να το επεξέλθει, και είναι σωστό αυτό που λες. Γιατί αναγκαζόταν ο Παναθηναϊκός, επειδή οι Βούλγαροι μείνουν πίσω, να ανεβάζει τα μπάκ του ξύλα. Και όλη την ομάδα. Δηλαδή η επιθετική λειτουργία του Παναθηναϊκού, De Frey με τον Van Drogelen, έπαιζε στη μεσαία γραμμή. Και φαντάζομαι ότι σχεδόν η μισή ομάδα έπαιζε περιφερειακά τη περιοχή τη βουλγαρική ομάδα. Χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι στην πράξη, γιατί οι Βούλγαροι είχαν περισσότερες ευκαιρίες και θα μπορούσαν να έχουν πάρει και καλύτερο αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, κυρίως στις μεταβάσεις του, αλλά το πιο σημαντικό, Βασίλη, για μένα σε αυτά τα παιχνίδια, το λέει και το πρωί, είναι ότι θα πρέπει να είσαι αποτελεσματικός στη τελική προσπάθεια. Αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός σκοράρει 2 και 3 φορές, μετά δεν θα έχει πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι να το διαχειριστεί. Αν όμως ο Παναθηναϊκός παίξει ένα παιχνίδι στο οποίο η αντίπαλη ομάδα τον εγκλωβίσει σε ένα σκοτωμένο ρυθμό, να κρεμπανίζει τον χρόνο, να χάνει ευκαιρίες, ατέρμονα να προσπαθεί με όχι ορθολογικό τρόπο να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή, η ώρα θα περνάει είναι ακριβώς αυτό που θέλουν οι Βούλγαροι να πετύχουν στο παιχνίδι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι όπως αυτοί του κάναν το ίδιο με τη Σπάρτα Τερνάβα, γιατί είδα το παιχνίδι και ήταν καλύτερη η τσεχική ομάδα από την ΤΣΣΚΑ, ήταν εμφανώς ανώτερη, έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά οι Βούλγαροι το σκότωσαν το παιχνίδι. Ναι. Το πήγαν στην παράταση και το πήραν στα πέρα. Αυτό θα επιχειρήσουν να πάνε να κάνουν και με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα του δώσουν χώρο, να μείνουν πίσω και θα επιχειρήσουν να κάνουν αυτό. Εκεί λοιπόν για μένα θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η παρουσία του Λιβάη Γκαρσία, καταρχήν, ναι, αλλά και του Ντέσσερ. Που είναι ένα πιο κανονικό
0: φορ, ναι,
1: σε σχέση με το Ράστον Ντάρ, αλλά και σε σχέση και με τον Ντετέι, που είναι πιο περιφερειακό ο Ανδρέα του Ντετέι. Άρα καταλαβαίνει ότι ο Παναθηναϊκό παρουσιάζεται πιο δυνατό σε σχέση με το υλικό που θα έχει πια σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Θα σου θυμίσω ότι στο προηγούμενο μάτι δεν είχε παίξει επιθετικό στο
0: μάτι. Δεν είχε, μπράβο, στον πάγκο. Είχε μόνο τον Ραστόντερ.
1: Τρεις και αυτός που θα παίξει. Άρα λοιπόν να είσαι βέβαιος ότι κάποια στιγμή θα δούμε το 4-4-2 στο παιχνίδι αυτό για μένα. Είναι πολύ πιθανό.
0: Στη διάρκεια του, μήπως ξεκινήσει και έτσι λες.
1: Θα ξεκινήσει και έτσι ο Νίστος. Ναι, θα δεις ένα 4-4-2. Με φόρ περιοχής και πίσω θα δεις λογικά είτε το Λιβάη Γκαρσία την αρχή. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει ο Λιβάη αυτό το παιχνίδι. Γιατί είναι σε καλή κατάσταση, τον είδαν και έκανε τις προπονήσεις. Και γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος τέτοιο παίκτη ο Παναθηναϊκός δεν είχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ψεύδει να βρει. Δηλαδή έχει δύναμη απίστευτη, τον ξέρουμε από την εικόνα του στην ΑΕΦ. Και αν γίνει σωστή διαχείριση σε αυτό το ποδοσφαιριστή, δηλαδή δεν βγάλει τα ζητήματα, ξέρεις, τη κόπωση των τραυματισμών και στην ΑΕΦ και αυτά, μπορεί να αποδειχθεί για τον Παναθηναϊκό μια πολύ καλή επιλογή.
0: Γεγονός, εντάξει, δεν το συζητάμε. Είναι ένα παίκτη που 4,5 χρόνια στην ΑΕΚ έδειξε την αξία του. Έτσι.
1: Από εκεί και πέρα, είναι ένα μάτς που θα γίνει σε μια έδρα που δεν τη λες έδρα για την αντίπαλη ομάδα. Δεν έχει πολλούς συνάδελφους της ΤΣΣΚΑ. Μη σου πω ότι θα είναι και περισσότεροι ως οπαδοί της ομάδας στο Παναθηναϊκό, εκτός και θα είναι και άλλοι Βούλγαροι οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το μάτς. Το γήπεδο είναι τεράστιο, είναι μεγάλο. Είναι το Βασίλη Λεύσκη. Ένα γήπεδο περισσότερο από 40.000 θέσεων, άρα καταλαβαίνεις ότι υποκλείεται να γεμίσει αυτό το γήπεδο. Άρα θα είναι μια συνθήκη στην οποία περισσότερο αυτό που θα το διαμορφώσουν, οι συνθήκες θα διαμορφώσουν τριγύρω, θα είναι σαν ένα φιλικό παιχνίδι, καταλαβαίνεις, καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Και λιγότερο αυτή την υψηλή ένταση που.
0: Θα ακούγονται, φαντάζομαι, και οι φίλοι του Παναθηναϊκού, έτσι. Οι οποίοι...
1: Θα ακούγονται και πολλοί, γιατί θα είναι 2.000 και οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό το λέω με την έννοια ότι δεν πας να παίξεις. Ούτε μέσα στον Ακαρτού είχαμε την Πέτης που είχε 70.000 κόσμο.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Ούτε στο Άμστερνταμ Αρίνα, ούτε πολύ περισσότερο δεν πάει να παίξει με τη Μαρσέιγ.
0: Ναι, ναι.
1: Μέσα στο Βελοντρόμ.
0: Όχι, όχι. Ο Παναθηναϊκός έχει αυτό το πρέπει, εννοείται, το καταλαβαίνω. Ναι. Και το καταλαβαίνουμε όλοι. Στο δεξιάκρο της άμυνας δεν υπάρχει άλλο διαθέσιμο. Έτσι, από τη στιγμή που ο Τσάπρας έχει πάρει τρεις κάρτες στα προηγούμενα τρία παιχνίδια και θα είναι ο Κάτρης.
1: Θα σου πω κάτι. Κοίταξε να δεις. Δεν είμαι βέβαιο 100%. Θα σου πω γιατί δεν είμαι βέβαιο 100%. Γιατί θα βάλει τα πράγματα κάτω. Το ποιοτικό δεξί μπακ, παρότι δεν έχει παίξει τον Παναθηναϊκό σχεδόν καθόλου τα προηγούμενα χρόνια, είναι ο Πελίστερ για μένα.
0: Α, να το βάλει πίσω στην άμυνα.
1: Ναι, είναι πολύ πιθανό να τον δεις εκεί. Είναι λογικό. Είχε παίξει τη Manchester United ο Πελίστερ σε αυτή τη θέση, ο Βασίλειος Κινήσιο. Έχει κάνει πολύ σπουδαία παιχνίδια με τη Manchester. Είναι πάρα πολύ κουβέντα για τον Πελίστερ. Αυτή είναι πιθανότητε να ξεκινήσει ίσως και ο Πελίστερ μια παιχνίδια αυτό το δεξί μπακ.
0: Μάλιστα.
1: Και να ξεκινήσω, αλλά βεβαίως η πρώτη επιλογή είναι ο Γιώργος ο Κάτρης που φαίνεται. Δεν έχει ξαναπαίξει ο Πελίστερ μπακ στον Παναθηναϊκό μέχρι τώρα, με εξαίρεση ένα-δύο παιχνίδια που χρειάστηκε στη διάρκεια του αγώνα να γυρίσει πίσω. Αλλά αν με ρωτούσες αυτή τη στιγμή, γιατί έχει γίνει μια τέτοια κουβέντα και έχουν ενημερώσει άνθρωποι του Παναθηναϊκού τον Ίστρουπ, ως πιο κλασικό δεξί μπακ σε πιο υψηλές παραστάσεις και επίπεδο σε σχέση με τον Κάτρη ο Πελίστερ.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Εγώ δηλαδή αν έπαιρνα εγώ την επιλογή, αν ήμουν εγώ
0: τον έβαζες. να σου πω, εγώ σκέφτηκα βέβαια ότι και εκείνος δεν είχε πολύ καλές επιστροφές, δηλαδή να καλύπτει ας πούμε τον Τσάπρα σε κάποιες στιγμές ας πούμε, στη διάρκεια του αγώνα, του πρώτου.
1: Ήταν, το πρόβλημα δεν ήταν εκεί, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού το μεγάλο ήταν στο κέντρο. Καμαρά Τσέριν δεν λειτουργήσε σωστά. Το Παναθηναϊκός έτρωγε δεύτερες επιθέσεις και δεύτερες μπάλες κυρίως από αυτό το φοβερό και τρομερό το Βούλγαρο.
0: Το Ρούσεφ.
1: Ο οποίος έβαλε και γκολ το Ρούσεφ.
0: Ναι, ναι.
1: Που έκανε, εντάξει, έκανε ό,τι ήθελε στη μεσαία γραμμή γιατί άλλαζε θέση συνέχεια. Αλλά ως πιο, ξέρεις, κλασική περίπτωση, έχει πιθανότητα σε αυτό να δούμε. Δηλαδή, ωραία, τον Κάτρη θα δούμε. Αλλά Είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια έκπληξη εκεί και να δούμε.
0: Για να το δούμε. Και στη μεσαία γραμμή, Άρη, έτσι για να σε αποδεσμεύσω, γιατί είσαι καθοδόν για το αεροδρόμιο να πετάξει εσύ την αποστολή.
1: Είναι και φορτωμένο και προβατό.
0: Επομένως, τελευταία ερώτηση σου κάνω. Στη μεσαία γραμμή, θεωρείς θα κάνει αλλαγή στα πρόσωπα?
1: Δεν νομίζω ότι θα κάνει πολλά πράγματα. Θα δούμε περισσότερο το απόγευμα, γιατί είναι εκεί που θα έχουμε εικόνα. Αλλά θεωρώ ότι ο Καμαρά θα παίξει. Θα πάρει δηλαδή θέση στη μεσαία γραμμή. Και από εκεί και πέρα, ακόμα δεν μπορώ να σου πω στις 100%, γιατί αν πάρω στη Ριβέγια ή αν θα είναι ο Τσέρι δίπλα του.
0: Ωραία. Και η συνέντευξη που θα είσαι εκεί, θα μας τη μεταφέρεις, τι ώρα Ελλάδα, 6 ώρα.
1: 6 ώρα, 6 ώρα, δεν έχουμε αλλαγή ώρα, 6 ώρα, 8:30 το παιχνίδι αύριο το βράδυ.
0: Άρα κατευθείαν από το αεροδρόμιο στο γήπεδο.
1: Από το αεροδρόμιο καρφί στο γήπεδο τώρα.
0: Καρφί στο γήπεδο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άρη, Γάτα, καλό ταξίδι σου. Εύχομαι, θα σε ακούσω λοιπόν και το απόγευμα. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Καλά και εσύ.

0: Έχει ξεκινήσει και ο προκριματικός της φεροβολίας στους άντρες. Εκεί έχουμε τριπλή εκπροσώπηση. Στην πρώτη προσπάθεια ο Κωνσταντίνος Γενίκης είχε καλή βολή. Στα 19-37 έχει την τέταρτη επίδοση για την ώρα. Ενώ ο Ιάσονας Μαχαίρας που μετέχει σε αυτό το γκρουπ έτσι, είχε άκυρη την πρώτη βολή. Και στην σφυροβολία των ανδρών, η δεύτερη προσπάθεια του Μιχάλη Αναστασάκη ήταν, όπως είπαμε, 71-84, πιο χαμηλά από τα 72 της πρώτης, που τον έχει και χαμηλά στην ένατη θέση σε αυτό το δεύτερο γκρουπ. Ενώ του Γιώργου Παπαναστασίου πάλι βρήκε στο προστατευτικό δίχτυ δεύτερη βολή, είναι στα 67-89. Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Βοητσίδη, ο οποίος θα μας δώσει τα νέα του ΠΑΟΚ. Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου Βασίλη, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, καλή εβδομάδα σε όλους. Για τον ΠΑΟΚ τώρα είναι αλήθεια, σήμερα δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο μέχρι στιγμή στο ρεπορτάζ. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του σίγουρα μια δύσκολη αποστολή στις Βρυξέλλες το βράδυ της Πέμπτης μετά το 0-1 της Τούμπας, αλλά θα έλεγα δεν ψάχνει ένα θαύμα, γιατί με βάση την εικόνα του πρώτου αγώνα η πρόκριση αποτελεί ένα ρεαλιστικό στόχο. Απλά ο ΠΑΟΚ πρέπει να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματικός, να αποφύγει κάποια λάθη τα οποία έκανε στον
0: και,
1: πρώτο αγώνα.
0: Και αυτό
1: αγώνα.
0: Το κακό ξεκίνημα των αγώνων στο οποίο είχε σταθεί και ο Λύση και πριν το μάτς δηλαδή με την Άντρελ. Γιατί εντάξει, δέχτηκε ο Γκόλ στα 17 δευτερόλεπτα, έτσι. Εντάξει, αυτό έχει και τύχει βέβαια.
1: Με πρόλαβες, αυτό θα έλεγα, και βέβαια ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξεκινήσει πιο συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, γιατί ο Λύση προβληματίζεται από το ότι η ομάδα του μπαίνει με χαλαρότητα στο γήπεδο. Στην Πολωνία δέχτηκε γκολ από την Δυναμό Κιέβου μόλις στο 3ο λεπτό. Από την Άντερλεχτ δέχτηκε γκολ στην Τούμπα μόλις στο 16ο δευτερόλεπτο. Τώρα να πούμε ότι ο Αλέσιο Λύση έδειξε στους πρώτους τρεις αγώνες ότι δεν αρέσκεται στις θεαματικές αλλαγές από αγώνα σε αγώνα. Μάλιστα μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου αγώνα, μιλάω για τους φετινούς του ΠΑΟΚ, δεν υπήρχε και καμιά αλλαγή, έβαλε την ίδια ενδεκάδα. Δεδομένο είναι ότι τη θέση του τιμωρημένου Χατζηδιάκου θα πάρει στο κέντρο της άμυνας ο Ελουστόντο. Δεν αποκλείεται να παίξει στη θέση του αριστερού μπακ αυτή τη φορά ο Μπάμπα, που βέβαια δεν μπήκε από το ξεκίνημα στην ενδεκάδα στη σεζόν, γιατί είχε υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της Γκάνα στο Μουντιάλ και έχασε πολλές προπονήσεις. Ο Γκόμες έχει παίξει στα πρώτα παιχνίδια, θα έλεγα όμως ότι πλέον και ο Μπάμπα, επειδή έχει κάνει πολλές προπονήσεις με την ομάδα, είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο να μπει αυτός στην αρχική ενδεκάδα, όπως δεν αποκλείεται να μπει και σέντερ φόρο Γερεμέγεφ αντί του Μύθου. Βέβαια είμαστε ακόμη πολύ νωρίς έτσι για να πούμε οτιδήποτε, είμαστε Δευτέρα, το μάτς είναι Πέμπτη βράδυ, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν έτσι και οι πειραματισμοί του Λύση εν ώψη του αγώνα αυτού, και από την Τετάρτη βέβαια που η ομάδα θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Να προσθέσω ότι 1.200 εισιτήρια έχει πάρει η ΠΑΕΠΑΟΚ για αυτό το παιχνίδι στο Λότο Πάρκ, και τα εισιτήρια διατίθενται από σήμερα στους φιλάθλους. Από την προπόνηση δεν βγήκε κάτι το ιδιαίτερο, πέρα από το ότι εντάξει βέβαια ο ΜΕΙΤΕ δεν περιμένουμε ότι μπορεί να παίξει πολύ σύντομα, μόλις την Παρασκευή υποβλήθηκε σε μια επέμβαση για να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί στο ισχύο. Ο Ντεσπότοφ και ο Τάχα άλλοι πλέον έχουν μπει σε ένα ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων, αλλά προφανώς και αυτοί δεν μπορούν να υπολογίζονται για την ρεβάνς. Να πούμε ότι η Άντερλεχτ στην πρεμιέρα της στο Βέλγιο νίκησε χθες 2-1 με ανατροπή τη Λουβιέρ, με γκολ που πέτυχαν ο νεαρός ο Κάνα και ο Μπερτατσίνη. Ο Μπερτατσίνη ήταν, θα έλεγα, και χρυσή αλλαγή, γιατί μπήκε αλλαγή και πέτυχε γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα απέναντι σε μια Λουβιέρ που βέβαια έπαιξε για αρκετό χρονικό διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο με 10 ποδοσφαιριστές. Για τα μεταγραφικά που πάντα βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αφού διανύουμε και μεταγραφική περίοδο, ο ΠΑΟΚ θυμίζω έχει κάνει ήδη 6 μεταγραφές ποιητές, Ελουστόντο, Σαντα Μαρία, Χατζηδιάκο, Τάχα Άλλη, Λουσέ και ο Γιαννούλης που είναι η τελευταία μεταγραφική ενίσχυση, θα έλεγα ότι θα κάνει τουλάχιστον άλλες 4 μεταγραφές, μπορεί και 5. Θα είναι δηλαδή όταν ολοκληρωθούν οι μεταγραφές, σίγουρα θα είναι θεαματική διαφοροποίηση από την περασμένη χρονιά, αν μετρήσουμε 10 ή 11 μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μεταξύ άλλων ψάχνει center for, θα έλεγα ότι ενδεχομένως να ψάχνει, όχι ενδεχομένως, ψάχνει 2 center for, γιατί δεν αποκλείεται ο Γερεμέγεφ να μην παραμείνει στην ομάδα. Έχει μια δελεαστική πρόταση που θα του ανεβάσει κατά πολύ τις αποδοχές σε σύγκριση με το συμβόλαιο που έχει στον ΠΑΟΚ.
0: Από πού ξέρουμε χώρα δηλαδή?
1: Όχι, δεν ξέρουμε ακόμη. Απλά ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ψάχνει 2 center for. Mm-hmm. Αλλιώς θα έψαχνε έναν βέβαια, γιατί υπάρχει και ο Μύθου. Από ό,τι γνωρίζουμε πλέον, είναι σε διαδικασία να ψάχνει 2 center for, γιατί πολύ πιθανόν να απολοχωρήσει ο Γερεμέγεφ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μιλήσει μεταξύ άλλων με τον Χωσέλου, ο οποίος βέβαια είναι 36 ετών, επιμένει για ένα διετές συμβόλαιο και αυτό σίγουρα για τον ΠΑΟΚ είναι ανασταλτικός παράγοντας, γιατί δεν κάνεις εύκολα διετές συμβόλαιο σε παίκτη 36 ετών. Ο Σκοτσέζος ο Ούρε, ο οποίος αγωνίζεται στο σουηδικό πρωτάθλημα στη Σύριους, μιλήσαμε για αυτόν την περασμένη εβδομάδα, τελικά θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σεβίλη. Είχαμε πει ότι υπήρχε ένα έντονο ενδιαφέρον από τη Σεβίλη, άρα καταλαβαίνει κανείς αν έχεις να διαλέξεις μεταξύ Ισπανίας και Ελλάδας, δεν νομίζω ότι το δίλημα είναι και πάρα πολύ μεγάλο. Πέρα από το ότι βέβαια η Σεβίλη έδωσε αρκετά εκατομμύρια στη Σύριους για να τον αποκτήσει. Υπάρχουν στην Ολλανδία κάποια δημοσιεύματα για τον center for της Φέγενορντ, τον Κάσπερ Τένγκστεντ, ο οποίος είναι Δανός. Δεν προκύπτει όμως κάτι πολύ προχωρημένο πέρα από τα δημοσιεύματα ότι μεταξύ κάποιων ομάδων που ενδιαφέρονται για τον Τέξτε τι είναι και ο ΠΑΟΚ. Και από εκεί και πέρα βέβαια να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ πέρα από 2 center for που ψάχνει και δεξιό μπακ, ψάχνει και μέσο, ψάχνει και στόπερ. Γι' αυτό λέμε ότι δεν αποκλείεται τελικά να υπάρξουν άλλες 5 μεταγραφικές κινήσεις μέχρι το τέλος των μεταγραφών, που βέβαια αργεί ακόμη γιατί έχουμε τουλάχιστον ένα μήνα, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα θέματα και τις επόμενες μέρες και τις επόμενες εβδομάδες. Κλείνοντας απλά να πω ότι στον ΠΑΟΚ υπήρχε και ένα ευχάριστο μέσα στο Σαββατοκύριακο, ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έγινε πατέρας για δεύτερη φορά. Η οικογένεια απέκτησε κοριτσάκι μετά το αγοράκι το οποίο απέκτησε μέσα στο 2025. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς...
0: Να το ζήσει πρώτα απ' όλα, να το ζήσουν
1: και τα παιδιά. Ο Γιάννης Κωνσταντέλια είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική περίοδος αυτή και οικογενειακά στη ζωή του. Αν θέλουμε να το συνδέσουμε έτσι και με τα γραφικά σενάρια και λοιπά, γι' αυτό το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση και με όλα αυτά τα δεδομένα έτσι για την οικογένεια Κωνσταντέλια, δεν φαίνεται να τον απασχολεί καθόλου το ενδεχόμενο να φύγει από την Ελλάδα, να φύγει από τη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει κάπου αλλού την καριέρα του.
0: Γιάννη Βοητσίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, να είσαι καλά. Yeah. Λοιπόν, πάμε σε ώρα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε και με το τι έχουν κάνει οι Έλληνες αθλητές σε σφυροβολία και σφαιροβολία.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Ακούτε Era Sport.

0: 3 και 5 η ώρα, οι συντονισμένοι στην Έρα Σπόρα ακούτε την εκπομπή με σημερινή ραδιοφημερίδα. Πλέον μαζί μας τρίτη στον ήχο ο Γαβρίλη Ρεμούνδο, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Άγγελος Μπάτζιος, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Είναι σε εξέλιξη η πρώτη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, όπως είχαμε το πρωί, και την πρώτη μέρα στην κολύμβηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ιγούρου Στίβου που γίνεται στο Παρίσι. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Έχουμε πει τι γίνεται έως τώρα. Απλά χρωστάμε τις προσπάθειες των Ελλήνων σε σφυροβολία και σφαιροβολία. Στην σφυροβολία είχαμε την τρίτη βολή του Μιχάλη Αναστασάκη στα 72-57, είναι 8ο στο δικό του γκρουπ και εκτός τελικού ο Μιχάλης Αναστασάκης, ενώ εκτός τελικού είναι και ο Γιώργος Παπαναστασίου που δεν κατάφερε δεν ήταν μάλλον σε καλή μέρα όπως και ο ίδιος θα ήθελε, είχε την τρίτη του βολή άκυρη, οι δύο πρώτες βρήκαν και στο προστατευτικό δίχτυ, επομένως έχοντας ως κορυφαία επίδοση το 67-89 έχει μείνει 15ο στο δικό του γκρουπ και αυτή την ώρα περιμένει ο Χρήστος Φραντσισκάκης επί της ουσίας την ολοκλήρωση όλων των προσπαθειών. Έχουν μείνει 2-3 αθλητές να κάνουν προσπάθεια. Είναι 12ος ο Χρήστος Φραντσισκάκης και περιμένει να δει εάν θα είναι στον μεθαυριανό τελικό, έστω και ως 12ος, γιατί και ο ίδιος δεν ήταν απόλυτα ευχαριστημένος από την δική του επίδοση. Έχει κάποια λαθάκια όπως είπε. Έχει κάνει από το πρωί νωρίτερα ο Χρήστος Φραντσισκάκης βολή στα 75-22 και αυτήν την ώρα είπαμε είναι 12ος, περιμένει να δει αν θα περάσει ή όχι στον τελικό. Στη σφυροβολία, στη σφαιροβολία των ανδρών έχουμε τον Γενίκη να είναι έκτος αυτή την ώρα στο δικό του γκρουπ. Η πρώτη του βολή ήταν στα 19-37, άκυρη η δεύτερη, ενώ δύο άκυρες είχε ο Ιάσονας Μαχαίρας. Ενώ ο Οδυσσέας Μουζεδίνης είναι 13ος στο δεύτερο γκρουπ με βολή στα 18-03, με ρήψη στα 18-03. Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Καραγιάννη να μιλήσουμε για την ΑΕΚ που σε δύο μέρες αντιμετωπίζει στον Παγκρίτο τον Όφη στον τελικό του Super Cup. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Βασιλή.
0: Καλό μεσημέρι. Όλα καλά?
1: Όλα μια χαρά.
0: Χαίρομαι.
1: Όλα μια χαρά είναι. Μετά από μια πάρα πολύ ωραία εικόνα στο τελικό του Σαββάτου κοντρά στην Άθενης Καλλιθέα, όπου πάνω από 15.000 κόσμος βρέθηκε στην κερκίδα του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια, είδε και την ΑΕΚ να παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο ανά διαστήματα. Γνώρισε, συστήθηκε και ο Βιτάλης με τον καλύτερο τρόπο, ότι ακόμα και σε φιλικά είναι πολύ σημαντικό και για την ψυχολογία του ποδοσφαιριστή να ξεκινάει τόσο καλά. Ναι. Έδειξε αυτό το οποίο λέγαμε και νωρίτερα.
0: Τι μας έδειξε ο Βιτάλης δηλαδή, τι έδειξε αυτό το φιλικό με την Καλλιθέα?
1: Τελείως η αγωνιστική του ετοιμότητα ήταν τέτοια, η οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να υπολογίζει ο Μάρκο Νίκολης και το παιχνίδι του Super Cup, παρά το γεγονός πως είναι και η τελευταία μεταγραφική κίνηση των κίτρινων μαύρων. Έδειξε πάρα αυτά τα στοιχεία που περιμέναμε, δηλαδή ότι είναι box to box, ότι είναι ένα παίκτη ο οποίος πατάει και στις δύο περιοχές. Όταν έδειξε μια άνεση με την ομάδα, η οποία μακάρι να συνεχιστεί έτσι. Από εκεί και πέρα, να πούμε φυσικά όμως ότι έχουμε σήμερα, υπάρχουν κάποια ονόματα τα οποία έχουν βγει. Και αυτό συγκεκριμένο είναι του Ακράμ Μπούρας, ένας αμυντικός μέσα από την Λεύσκη Σόφια. Ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή προχώρησε σε κάποιες δηλώσεις τις οποίες ανέφερε ότι είναι σε διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ πάντως το διαψεύδουν αυτό και με τον Χαβιέρ Μπάλτα να τονίζει ότι δεν έχει μιλήσει ποτέ με τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Αυτό δεν είναι απλά διάψευση, ξέρεις. Είναι
1: παιχνίδια ατζέντιδων αυτά. Ναι.
0: Απλά είναι το δεύτερο όνομα που δεν ξέρω, μέσου τέλος πάντων που βγαίνει για την ΑΕΚ και μάλιστα αμυντικού μέσου. Θεωρείς ότι ψάχνει για μία ακόμη μεταγραφή σε αυτή τη θέση η ΑΕΚ?
1: Θα γίνει μία ακόμα μεταγραφή
0: στο κέντρο.
1: Αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι και το πιο πιθανό σενάριο. Να είναι μέσα σε αυτές τις ακόμα 2-3 μεταγραφές που θα προχωρήσει η Ένωση, να είναι ένας παίχτης στο κέντρο. Το είπε άλλωστε αυτό και ο Μάρκο Νίκολιτς σε δηλώσεις. Πάντως δεν θα είναι ο Ακράμ Μπούρας, ο Αλγερινός μέσος. Θέλει έναν άλλο ποδοσφαιριστή, με τα στοιχεία να είναι πιο πολύ στα αμυντικά του καθήκοντα. Ο γερνός παίκτης Λευκυσόφιας μοιάζει αρκετά στον Βιτάλης, δηλαδή είναι ένας παίκτης box-to-box και δεν χρειάζεται άλλο παίκτη με τα ίδια χαρακτηριστικά, θέλει διαφορετικά χαρακτηριστικά και το έχει δείξει αυτό από την αρχή της μεταγραφικής περιόδου, ότι θέλει να βάλει ποδοσφαιριστές μέσα στην ενδεκάδα οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετήσουν και έναν άλλον τρόπο παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα σχετικά με τον Νίκλας Ελίασον. Αυτό το οποίο λέγαμε από την αρχή του καλοκαιριού είναι ότι είναι μαζί με τον Λιούμπισιτ τους παίκτες οι οποίοι δεν θα έλεγε όχι ΑΕΚ να τους παραχωρήσει. Αυτό το οποίο προέκυψε από την Βραζιλία είναι ότι η Ιντερνασιονάλ έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον προς την ΑΕΚ και η αλήθεια είναι πως έτσι είναι, έχει ενοχλήσει την ΑΕΚ η ομάδα από την Βραζιλία. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη πρόταση στα γραφεία της Ένωσης για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Με τις πληροφορίες από την Βραζιλία να αναφέρουν ότι η Ιντερνασιονάλ προτίθεται να κάνει μια πρόταση για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή με οψιόν αγοράς, η οποία αναμένεται να φτάνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Αυτό το ποσό ικανοποιεί την ΑΕΚ?
1: Κοίταξε, τα προηγούμενα χρόνια η Ένωση είχε απορρίψει μια πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ για από την Σάντος για τον Νίκλας Ελίασον. Βέβαια, εκείνη την περίοδο είχε πουλήσει και τον Λιβάη Γκαρσία, την Σπαρτάκ Μόσχας, οπότε δεν θα ήταν τόσο εύκολο να κάνει να προχωρήσει σε δύο τέτοιες δυνατές πωλήσεις από την αγορά αρκετά η ομάδα. Νομίζω ότι αυτά τα ποσά πλέον δεν υπάρχουν στο τραπέζι. Και αυτό το αν εν τέλει έρθει μια πρόταση η οποία θα περιλαμβάνει αυτό το ποσό ως οψιόν αγοράς και ακόμα καλύτερα άμα το περιλαμβάνει και ως υποχρεωτική οψιόν αγοράς, πιστεύω, δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή πως το σκέφτομαι, αλλά πιστεύω ότι δεν θα έλεγε όχι ΑΕΚ στην παραχώρηση του Νίκλας Ελίασον, καθώς είναι και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει χάσει αρκετά στην ιεραρχία του σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η περσινή χρονιά δεν μπόρεσε ουσιαστικά να δείξει κάτι με την Ένωση, πέρα από τη σέντρα στο παιχνίδι με την Ουνιβερσιτέτα Κραϊόβα για το κεφάλι του Κουτέτα, δεν είχε να επιδείξει κάτι άλλο.
0: Για να θυμάσαι μια φάση, είναι χαρακτηριστικό αυτό, έτσι.
1: Ήταν και παιχνίδια στα οποία μπήκε ως αλλαγή και εκεί που το χρειαζόταν και ο Μάρκο Νίκολη ήταν καλότερος των περιστάσεων, όπως το παιχνίδι με την Ράγιο Βαγεκάνο που μπήκε και δεν μπόρεσε να δώσει τίποτα, κανένα καλό τέλος πάντων για την Ένωση.
0: Λοιπόν, επειδή μόλις ολοκληρώθηκε ο προκριματικός στην σφυροβολία και τα δύο γκρουπ, ο Χρήστος Φραντζισκάκης προκρίνεται στο μεθαυριανό τελικό ως 12ος. Πήρε την πρόκριση, το είχε πει και ο ίδιος, είναι στο 50-50. 12ος ο Χρήστος Φραντζισκάκης παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό λοιπόν μεθαύριο στην σφυροβολία. Συνεχίζεις, Νίκο, και με συγχωρείς. Αν θες να περάσουμε, δηλαδή εφόσον δεν υπάρχει κάτι άλλο μεταγραφικό και στο αγωνιστικό σκέλος, αν και εντάξει έχουμε ακόμα δύο μέρες μπροστά μας, αλλά μας πεις τι πιστεύεις και εσύ για την εντεκάδα που μπορεί να επιλέξει ο Νίκολης και αν υπάρχει οτιδήποτε άλλο που να αφορά στο μεθαύριο τελικό και να το κλείσουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, να κλείσουμε με τα μεταγραφικά και με το ενδιαφέρον που υπάρχει για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ με δύο ακόμα περιπτώσεις. Μία είναι του Φραντζή Πιερό, όπου έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από την Πολωνία για την απόκτηση του ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, σε διακόπτω, Νίκο, με συγχωρείς. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση Αναστάκη Μαχαίρα στον Περικλή Μακρύ.
2: 57, η σημερινή σου καλύτερη επίδοση. Πώς την αξιολογείς την σημερινή μέρα?
3: Αρχικά να πω ότι ήμουν πάρα πολύ καλά αυτό το καιρό, αλλά τελευταία στην προπόνηση της Πέμπτης πρέπει να τραυματίστηκα στη μέση, αλλά κάπου στο τετράγωνο ή στο αρχαίο, και αυτό μου στήχησε πάρα πολύ. Και σήμερα είπα και στον coach θα σφίξω τα δόντια, δεν με νοιάζει δηλαδή να φύγω και έξω από τον αγώνα σακατεμένος. Πέρα από αυτό, εντάξει, ευλογημένος είμαι εδώ. Γιατί, εντάξει, πέρα από ένα διάλειμμα πέρυσι, είμαστε σε μια μεγάλη διοργάνωση και είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκεσαι εδώ, ανάμεσα στους κορυφαίους. Και εντάξει, σίγουρα το αποτέλεσμα είναι καθόλου αντιπροσβεστικό, αλλά έσφιξα τα δόντια. Σε κάθε, στην αρχή της περισβολής ήμουνα με έναν τρομακτικό πόνο, δηλαδή έκανε κρακ κάθε φορά και τώρα δεν ξέρω τι έχω. Ναι. Θα πρέπει να κάνω καμιά μαγνητική κανονικά, συγγνώμη. Και θα δείξει.
2: Εγώ το παρατήρησα στην τρίτη βολή όταν βγήκες από τον κλωβό, εκεί είδα
3: που... Σε κάθε βολή. Εντάξει, και στην προπόνηση του έλεγα το coach, θα κάνω όπως δεν πονάω, αλλά τελικά, εντάξει, τελικά δεν μπορούσα να βάλω περισσότερη ένταση, ήταν, ο πόνος ήταν τρομακτικός και τα δώσα όλα. Για αυτή την κατάσταση τα δώσα όλα.
2: Γιώργο, δεν έχεις την εμπειρία του Μιχάλη. Είχες την αγωνία ενός προτάρια
4: στο Γιώργο Παναστασίου.
5: Ήθελα να έρθω πολύ, τα κατάφερα, αλλά δυστυχώς και εγώ δύο μέρες πριν έρθουμε εδώ αρρώστησα και με... δεν ξέρω αν φταίει αυτό που δεν μπόρεσα να ρίξω. Αυτά.
2: Είναι όμως μια εμπειρία, έτσι, ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
5: Ναι, είναι μια εμπειρία, μια... μεγάλη διοργάνωση, τώρα λαιμός.
2: Δεν μου λέτε, σας έβλεπα νωρίτερα που μιλούσατε με τον Αλέξανδρο Παπαδημητρίου, τι σας έλεγε ο coach?
3: Εντάξει, σίγουρα καταλαβαίνει ο coach πως είναι τώρα να είσαι τώρα να πονάς κιόλας. Εγώ, εντάξει, είναι πάρα πολύ χαρούμενος, κατά ενθουσιασμένος, τώρα έχει διαθλητές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε να το ευχαριστήσουμε γιατί και αυτός τραβάει τα δικά του ζόρια. Είναι ζόρικο γι' αυτό τώρα και απ' έξω, είσαι εσύ από μέσα, αλλά αυτός και απ' έξω. Είναι μεγαλύτερο το άγχος. Πολλές φορές το βλέπουμε κι εμείς, όπως ένα πέναλτι. Πόσο άγχος έχουμε εμείς που δεν παίζουμε. Οπότε νομίζω είναι. Εντάξει, είναι χαρούμενος. Μπορεί να στενοχωρηθεί, σίγουρα έχει στενοχωρηθεί που δεν μπορούσαμε να βγάλουμε κάτι καλύτερο, αλλά νομίζω στη τελική.
5: Οι συγκυρίες τα φέρανε έτσι.
3: Μαζεύουμε εμπειρίες. Εντάξει, εγώ δεν θέλω εμπειρίες, αλλά γιατί είμαστε γεμάτοι από εμπειρίες. Απλά για μένα είναι ένα κρίμα που δεν μπορούσα να δώσω το 100%, αλλά εντάξει.
2: Το ευχόμαστε στα επόμενα, παιδιά. Και στους δύο. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε.
0: Ήταν λοιπόν ο Μιχάλης Αναστασάκης, ο οποίος έκανε καλύτερη βολή στα 72-57, 8ος στο δικό του γκρουπ, έτσι, στην σφυροβολία των ανδρών εκτός τελικού. Και ο Γιώργος Παπαναστασίου, που είχε καλύτερη βολή στα 67-89. Νεαρότερος, ακούσαμε και τους δύο. Επιστρέφω στη συζήτησή μας με τον Νίκο Καραγιάννη. Νίκο, υπάρχει επικαιρότητα. Επομένως, πάμε, ολοκληρώνοντας αυτό που έλεγε με τις γραφές, λίγο αγωνιστικά και κλείνουμε.
1: Ναι. Ο Φραντζί Πιερό, αυτό το οποίο λέγαμε, έτσι προσελκύσει ενδιαφέρον από την Πολωνία. Η Λέγκια Βαρσοβία και η Πογκόν Στέντσιν είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν σε ραντάρ τους τον επιθετικό της Ένωσης. Να θυμίσουμε ότι ο ποδοσφαιριστής δεν υπολογίζεται καθόλου από την ΑΕΚ, δεν ήταν ούτε στην προετοιμασία της ομάδας. Και η αλήθεια είναι ότι θα ήθελε να τον δώσει η Ένωση τον Πιερό, καθώς και να τον δώσει πριν. Ουσιαστικά γίνουν τα παιχνίδια για τα playoffs του Champions League, καθώς υπάρχει ένας ειδικός όρος στο συμβόλαιο του επιθετικού της Ένωσης ότι έχει να λαμβάνει ένα μεγάλο μπόνους σε περίπτωση που η ΑΕΚ πάει στην League Phase του Champions League. Και να κλείσουμε τα γραφικά με τις δηλώσεις του προπονητή της των Rangers, Mark Innes, ο οποίος ανέφερε σε ερώτησή του για το πιθανό ενδιαφέρον του James Pedrais. Είπε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον, δεν υπάρχει ακόμα κάτι επίσημο. Αυτό δηλαδή το οποίο λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, με ένα ενδιαφέρον προς τον ποδοσφαιριστή, αλλά όχι ακόμα επίσημη πρόταση προς την Ένωση.
0: Να το επιβεβαίωνε ο προπονητής των Rangers, λέει κάτι έτσι, ως προς το τι μπορεί να έρθει τέλος στα γραφεία της ΑΕΚ.
1: Ναι, είναι δεδομένο το ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει για τον Πεντράις, ακόμα όμως δεν έχει έρθει πρόταση.
0: Ωραία, αγωνιστικά.
1: Αγωνιστικά μπορούμε να πούμε ότι τις περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσουν στην ενδεκάδα σχετικά με τον κανονισμό τον οποίο υπάρχει στο Super Cup τις έχουν ο Αλεξίου μαζί με τον Καλοσκάμι. Από εκεί και πέρα ο Στρακώστα θα είναι κάτω από τον κόλπο. Μουκουτί, Ρότα και Πίλιος θα συνθέσουν την τετράδα στην άμυνα. Και τώρα στο κέντρο η αλήθεια είναι διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με πέρυσι. Είναι πάρα πολλές οι επιλογές οι οποίες έχει ο Μάρκο Νίκολης. Είναι και το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα διεκδικούν τη θέση βασικού. Και είμαστε και μάλιστα δύο μέρες πριν από τον τελικό του Super Cup. Δεν έχουμε δει ακόμα τις οποιασδήποτε δοκιμές οι οποίες θα έκανε ο Τσέρβος, είτε μπορεί να προχωρήσει με τον Κάιρινεν και τον, τον Βιτάλης, άμα είναι δείξει, άμα συνεχίσει να δείχνει έτοιμος ο Ούγκρος μέσος. Από την άλλη, άμα ο Καλοσκάμης πάει στο δεξίστερο της επίθεσης, καταλαβαίνουμε ότι θα μείνει πιθανότητα έξω ο Ζούπκοφ για να περάσει εκεί ο νεαρός επιθετικός. Ο Κοϊτά μοιάζει να είναι ο πιο σίγουρος από τα αριστερά. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Γιόβιτς μαζί με τον Βάργα, πάντα με μια μεγάλη επιφύλαξη, έτσι και τις επόμενες ημέρες θα μπορούμε να πούμε και πιο, να έχουμε πιο ασφαλείς περάσματα
0: σε μια γιορτή, έτσι, γιατί παραμένετε να, τα όσα εισιτήρια υπήρχαν τέλος πάντων και από πλευράς των δύο ομάδων να δώσουν το παρόν όσο έχουν το δικαίωμα τέλος πάντων οι φίλοι των δύο ομάδων σε ένα τελικό γιορτή μεθαύριο, έτσι.
1: Ναι, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια από πολύ νωρίς τα εισιτήρια της ΑΕΚ και νομίζω ότι σιγά σιγά εξαντλούνται και τα γενικά εισιτήρια τα οποία υπήρχαν για τον τελικό του Super Cup.
0: Πολύ ωραία. Νίκο Καριάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε και στον Γιώργο Γιαλιτάκη να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Όφη. Γιώργο, καλώς όρισες και όλα στην παρέα μας ξανά. Μετά την απαραίτητη για όλους μας άδεια την καλοκαιρινή, επιστρέφει δυναμικά. Με δύο σημαντικά παιχνίδια εν ώψη για τον Όφη, αρχικά τον τελικό του Super Cup και μετά το ευρωπαϊκό. Το πρώτο του τρέχον καλοκαίρι. Στην τρέχουσα σεζόν. Γεια σου,
4: ευχαριστώ, Βασίλη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πράγματι, Όφη μπαίνει κατευθείαν στα βαθιά μετά την επιστροφή από το Ρόζενταλ της Ολλανδίας, όπου έγινε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Πρώτο crash test, το μεθαυριανό παιχνίδι με την ΑΚ για το Super Cup στις 8 το βράδυ. Ο Χρήστος Κούντης δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Αναμένεται να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του πλην του γνωστού τραυματία του Μπόρχα Γκονζάλες. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι Όφη θα βασιστεί στον περισσινό του κορμό. Να πούμε ότι σήμερα αναμένεται να υπογράψει, όταν περάσει βεβαίως και τα ιατρικά τεστ, ο Λορέτζο Ντίκμαν, 29χρονος Ιταλός δεξιός μπακ, που μαζί με τον νεαρό τον Κωνσταντίνο Παπαδάκη, τον 17χρονο παίκτη, ο οποίος έρχεται από την Bayer Leverkusen για να ενισχύσει και την ΚΑΠΑ 19 του Όφη, είναι οι δύο τελευταίες μεταγραφές της κριτικής ομάδας. Να πούμε για τα εισιτήρια, επειδή άκουσα νωρίτερα ότι αναμένεται να εξαντληθούν. Γύρω στα 21.000 εισιτήρια είναι προς διάθεση, διότι θα υπάρχουν και οι νεκρές ζώνες. Και νομίζω ότι θα υπάρχει sold out για το παιχνίδι. Όχι, νομίζω.
0: Έχουν μείνει ελάχιστα, δηλαδή, ουσιαστικά.
4: Ελάχιστα, ακριβώς. Sold out για το παιχνίδι της Τετάρτης με τον Super Cup ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ. Νομίζω ότι όποιοι θα στηριχτεί, όπως είπα νωρίτερα, και στο βασικό του κορμό, ενδεχομένως να δούμε σε σχέση με την περσινή ενδεκάδα στον αγώνα τον Σχέλη και τον Μπουχαλάκη όσον αφορά τα νέα πρόσωπα της ενδεκάδος. Από εκεί και πέρα, σήμερα στις 6.30 έχει προγραμματιστεί η προπόνηση για τον Όφη. Ο Χρήστος Κόντης ασφαλώς θα πρέπει να βελτιώσει κάποια πράγματα όσον αφορά την αμυντική λειτουργία της ομάδας, διότι είναι πολλά τα 14 γκολ που δέχτηκε σε 5 φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία. Φιλικά, αλλά μετράει και η ουσία όσον αφορά το γεγονός ότι η ομάδα δέχεται σχετικά εύκολα γκολ σε λιγοστές φάσεις από τους αντιπάλους του, από τους αντιπάλους της. Με τα γραφικά τώρα, Βασίλη, να πούμε ότι θα πάει για την απόκτηση ενός ή δύο ποδοσφαιριστών ακόμα. Σίγουρα θα πάει για την απόκτηση ενός center for και ενδεχομένως και ενός παίκτη ο οποίος θα αγωνίζει στα πλάγια στην μεσοεπιδική γραμμή.
0: Άρα extreme, λογικά.
4: Extreme
0: και for. Πολύ ωραία. Γιώργο Γιαλιτάκη, θα τα πούμε και αύριο, εννοείται.
4: Εννοείται.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να πω στην σφαιροβολία ότι ο Ιάσον Μαχαίρας μετά την πρώτη άκυρη βολή έμεινε εκτός του υπόλοιπου του αγώνα. Ο Γενίκης είχε 19-37, είναι 7ος στο δικό του γκρουπ, αλλά με επίδοση που τον αφήνει εκτός τελικού, έτσι όπως το βλέπω, ναι. Θα είναι 14ος λογικά στο σύνολο, θα τα πούμε σε λιγάκι, για τον Γενίκη, ποια είναι η κατάταξή του τέλος πάντων στην σφαιροβολία. Ενώ εκτός έμεινε και τελικού και ο Οδυσσέας Μουζενίδης, ο οποίος είχε βολή στα 18-35, τρίτη και ήταν και καλύτερη, αλλά είναι 13ος στο δικό του γκρουπ και εκτός τελικού και αυτός. Πάμε τώρα, Ολλανδία. Έφτασε πριν από λίγο στο Ναϊμέγγεν, θα μας το πει κιόλας αν έφτασε ή όχι, ο Γιάννης Ράνιος, που θα περιγράψει αύριο τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ναϊμέγγεν στη ρεβάνς του 0-0 του Γεώργιος Χαρισκάκης για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Γεια σου, Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Από το Ηλιόλου στο Ναϊμέγγεν, την παλιότερη πόλη της Ολλανδίας, ο Ολυμπιακός έφτασε μέσω Νιρεμβέργης με πτήση τσάρτερ, έτσι ώστε να εξοικονομήσει και χρόνο και λιγότερη ταλαιπωρία, μιας και η πόλη βρίσκεται 10 χιλιόμετρα από τα γερμανικά σύνορα, οπότε ήθελε να το συνδυάσει κατά αυτόν τον τρόπο. Και βεβαίως περιμένοντας και αύριο περίπου 600-650 φίλους του Ολυμπιακού σε ένα μικρό γήπεδο, είναι η αλήθεια, αλλά μια ιδιαίτερα ζεστή, θερμή ατμόσφαιρα, έτσι όπως περιμένουν οι φίλοι της ομάδας, της Ναϊμέγγεν, για να δουν την ομάδα τους να περνά μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Περίπου 12-12.500 φίλαθλοι θα είναι αύριο στο γήπεδο για το συγκεκριμένο μάτς. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
0: Πρωτού το κάνουμε τη συζήτηση αυτή, να πω ότι ήταν όντως 14ος ο Γενίκης, έτσι μένει εκτός τελικού. Την άγγιξε την πρόκριση, δεν την πέτυχε, αλλά εντάξει, μπράβο για την προσπάθεια σε όλους τους Έλληνες αθλητές. Συνεχίζουμε, Γιάννη.
6: Λοιπόν, να πούμε λίγο για τις δηλώσεις που έκανε ο Σρέντερ, ο προπονητής Ναϊμέγγεν, και είπε ότι αρκετοί από τους αμφίβολους παίχτες που υπήρχαν θα είναι στη διάθεσή του, και αυτό σίγουρα αφορά τον Ολυμπιακό, για κάποιους αμφιβόλους παίχτες όπως ο Στόρμ, ο Νέγια Σμιτς, ο Νούτνικ, ακόμα και ο Φίλιπ Σάντλερ, παίχτες από διάφορες θέσεις. Οπότε ο Σρέντερ στάθηκε κυρίως στο βαθμό ετοιμότητας που θα έχει η ομάδα του και θέλοντας να αφήσει πίσω την ήττα της πρεμιέρας απέναντι στην Τέλσταρ, ενώ μιλήσαμε πολύ καλά λόγια για τον Ολυμπιακό και είπε ότι περιμένει έναν πολύ πιο δυνατό, πιο ορμητικό Ολυμπιακό και ίσως και πολύ πιο παραγωγικό, αναζητώντας ένα γκολ το οποίο δεν βρήκε στο Γιώργο Καραϊσκάκη.
0: Γιατί στο Γιώργο Καραϊσκάκη η αλήθεια είναι, ας πούμε, ούτε είναι, έκανε κάποιες καλύτερες φάσεις ενδεχομένως από τον Ολυμπιακό η Ναϊμέγγεν, χωρίς βέβαια και εκείνη να δείξει τα επιθετικά τούτης, γιατί την περιόρισε σε αυτό το κομμάτι ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι πώς θα βρει γκολ και ο Ολυμπιακός εκεί στην Ολλανδία.
6: Κοίταξε, είναι είδηση ότι δύο ομάδες που μοιάζουν αρκετά και στα ανασταλτικά τους καθήκοντα αλλά και στα επιθετικά, ότι έμειναν στο 0-0. Έτσι, και το ότι δεν πέτυχαν αλλά και το ότι δεν δέχτηκαν γκολ. Σίγουρα, και εγώ το πιστεύω, ότι θα είναι ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι το αυριανό και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα, για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έφτασε εδώ στην Ολλανδία έχοντας τον Νέσε στο αρχικό του σχήμα, οπότε το κρατάμε αυτό ως ένα στοιχείο για το τι ακριβώς μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός.
0: Άρα θεωρείς ότι θα παίξει ο Νέσε βασικός, είναι έτοιμος δηλαδή.
6: Ίσως δείξει κάτι στην σημερινή προπόνηση, να σου πω την αλήθεια, γιατί έχει να κάνει καθαρά με το βαθμό ετοιμότητάς του, μιας και εδώ και αρκετές μέρες είχε χάσει αρκετές προπονήσεις και είχε μείνει αρκετά πίσω, άρα το ζήτημα είναι πώς θα κρίνει με τη Λίμπαρ τον ρυθμό και τον βαθμό ετοιμότητας. Εάν κρίνει ότι είναι ok, τότε θα το δούμε ως παρτενέρ του Ντάνι Γκαρσία. Στον Ολυμπιακό, κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε τον Πόποβιτς στο τέρμα. Θα δούμε αριστερά τον Μπρούνο, δεξιά μην εκπλαγούμε να δούμε τον Ροντινέι. Και το λέω αυτό γιατί θα πει κανείς, ναι, δεξί μπακ είναι, αλλά θυμίζω τα λόγια του με τη Λίμπαρ πέρυσι που έλεγε ότι πλέον θα πρέπει και ο ίδιος να καταλάβει ότι είναι δεξί εξτρέμ. Όμως κάτι φαίνεται, κάτι δείχνει ότι περίμενε πολλά περισσότερα πράγματα να δει και από τον Μαθαίο και από τον Σάλια.
0: Γιάννη, πρέπει να σε διακόψω και με συγχωρείς να ακούσουμε δηλώσεις του Κώστα Γενίκη στον Περικλή Μακρύ.
7: Για μένα από την αρχή ήταν στόχος τελικός. Ήξερα ότι θα κλείσει γύρω στο 19-70. Ήθελα να κάνω μια υπέρβαση σήμερα, να τα καταφέρω να μπω στη δεκάδα. Ωστόσο είμαι ευγνώμων και συνεχίζουμε. Είναι μια καλή πρώτη εμφάνιση για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, οπότε είμαι ευχαριστημένος.
2: Το 19-37, όσο πρόλαβα να δω, είναι ο καλύτερος σου αγώνας εκτός Ελλάδας, 19-37. Το έκανες με την πρώτη προσπάθεια, τι έκανες μετά, ρίσκαρες λίγο περισσότερο?
7: Το έκανα με την πρώτη προσπάθεια, μετά νομίζω αυτό που δεν βγήκε είναι ότι σφίχτηκα να ρίξω παραπάνω, είδα ότι μπορώ να ρίξω και σφίχτηκα. Τεχνικά είχα κάποια λαθάκια, ωστόσο έβαλα το 100% μου, δεν βγήκε. Είμαι ευχαριστημένος για τον αγώνα που έκανα, οπότε συνεχίζουμε.
2: Η χρονιά περιλαμβάνει πολλούς καλούς αγώνες και ένα 19-55 που είναι η κορυφαία σου επίδοση. Πόσο κοντά είσαι στα 20 μέτρα?
7: Δεν ξέρω πόσο κοντά είμαι στα 20 μέτρα. Θέλω όσο πάει να τα πλησιάζω αγώνα με τον αγώνα. Έχουμε ένα τελευταίο αγώνα το Μεσογειακό. Ευελπιστούμε εκεί να κάνουμε μια προσωπική επίδοση και περιμένουμε τα καλύτερα.
2: Ευχαριστώ πολύ και να καλέσω τον Ιάσονα, τον Ιάσονα Μαχαίρα, να μας ενημερώσεις γιατί εσύ έκανες μια προσπάθεια και στη συνέχεια αποχώρησες. Τι ακριβώς συμβαίνει?
8: Χθες την τελευταία προπόνηση είχα μια μικρή ενόχληση στη μέση. Είπα να πάω και δω τους φυσιοθεραπευτές, να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Μου κάναμε μασάζ, προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γινότανε. Σήμερα είπα ότι θα δώσω το καλύτερο μου εαυτό. Προσπάθησα πάρα πολύ και στο ζέσταμα έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Με τον μπήκα στην πρώτη βολή, ένιωσα μια μεγαλύτερη ενόχληση στη μέση και μετά δεν μπορούσα να συνεχίσω.
2: Μια αποτίμηση τη σεζόν μέχρι τώρα που δεν ξέρω, ολοκληρώνεται μετά από το σημερινό ή έχεις κάτι άλλο στο νου σου?
8: Ολοκληρώνεται η χρονιά σήμερα. Ο κλειστός πήγε πάρα πολύ καλά. Μετά στον ανοιχτό είχα κάποιους τραυματισμούς οι οποίοι πάλι με κράτησαν λίγο πίσω. Δηλαδή τελείωσα τη χρονιά του κλειστού με 19-50 και μετά στον ανοιχτό προσπάθησα σε έναν αγώνα έβγαλα μια βολή πάνω από τα 19 μέτρα. Τώρα πίσω, δηλαδή τελείωσα τη χρονιά του κλειστού με 19-50 και μετά στον ανοιχτό προσπάθησα σε έναν αγώνα έβγαλα μια βολή πάνω από τα 19 μέτρα.

0: χαρούμενος που βρίσκομαι μόνο και μόνο που είμαι εδώ. Τα έδωσα όλα. Βέβαια το αποτέλεσμα δεν με αξιοπρεπεί. Αλλά θα κρατήσω άλλη μια εμπειρία στη συλλογή μου. Και θα κάνω προπόνηση, θα ξεκουραστώ τώρα, θα κάνω προπόνηση για του χρόνου. Για να δώσω καλύτερη εμφάνιση από άλλες χρονιές, εφόσον έχω αλλάξει κατηγορία ανδρών. Δηλαδή ας πούμε από το 23 και μετά, να κάνω καλύτερη εμφάνιση σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Αυτό του χρόνου ήταν μια χρονιά μεταβατική με την προπονητρία μου και τη σύζυγο. Αυτά.
1: Βλέπουμε να γεμίζει το αγώνισμα και μας χαροποιεί πολύ αυτό στην Ελλάδα. Αυτό μετράει ως κίνητρο και για όλους εσάς που σιγά σιγά βλέπουμε να ανεβάζετε το επίπεδο στην σφαιροβολία στην Ελλάδα.
0: Ναι, φυσικά. Εκεί που δεν υπήρχαν, ήταν ας πούμε ένας παλιά αθλητές, Σταματογενής, Καρβέλης. Τώρα που αρχίζει και ανεβαίνει το επίπεδο η σφαίρα στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ καλό γιατί ο ένας τραβάει τον άλλον. Και υπάρχει έτσι ένα ανταγωνισμό μέσα στην Ελλάδα, ενδοχώρια. Και καλό είναι να ερχόμαστε και οι τρεις σε κάθε διοργάνωση, ευρωπαϊκά, παγκόσμια. Ας πούμε, εύχομαι για να πάμε και Ολυμπιάδα και οι τρεις. Ενώ ότι καλύτερο. Και νομίζω θα είναι στα διαχρονικά η Ελλάδα που να έχει στείλει πρώτη φορά τρεις αθλητές στη σφαιροβολία εδώ στο ευρωπαϊκό. Δεν έχω ακούσει ή έχω δει να έχει στείλει, ας πούμε, τρεις αθλητές.
1: Δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Δεν έχει ξανασυμβεί. Εγώ ξέρω ότι έχουν πάει δύο αθλητές, ας πούμε, ή έχει πάει ένας. Αλλά φέτος έχουμε μεγάλη ομάδα. Αυτό.
2: Ωραία. Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις του Οδυσσέα Μουζενίδη. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με τον Γιάννη Ράνιο. Θα συνοψίσω αργότερα το τι έκανα και οι τρεις τους. Είπαμε εκτός τελικού και οι τρεις στην σφαιροβολία. Γιάννη Ράνιο, ευχαριστώ για την υπομονή. Πρώτα απ' όλα. Δεν θυμάμαι και που είχαμε μείνει ακριβώς, να σου πω την αλήθεια, στην κουβέντα μας.
3: Ναι, είχαμε μείνει στο γεγονός ότι ενδεχομένως να δούμε τον Ρόντι Νέι να παίζει και δεξιμπάκ. Πράγμα που σημαίνει ότι κάτι γίνεται από την πλευρά ετοιμότητας ή ποιότητας που θα ήθελε να δει και από το Μαφέο και από το Σάλιακα.
2: Γιατί δοκίμασε και τους δύο, έτσι. Ξεκίνησε ο Σάλιακας και έπαιξε ο Μαφέο μετά ως αλλαγή.
3: Σωστά. Και αυτός είναι και ο λόγος, αν και αφορά βέβαια τα μεταγραφικά, ότι ο Ολυμπιακός ας μην αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να πάει για περισσότερες από τέσσερις μεταγραφές. Γιατί δεν είναι μόνο το αριστερό μπακ, δεν είναι μόνο ένας κεντρικός που στους γίνουν δύο κεντρικοί χαφ, να πάει για εξτρέμ και μετέπειτα για επιθετικό. Ενδεχομένως να κοιτάξει και την περίπτωση του δεξιού πιστοφύλακα. Και νομίζω ότι το αυριανό παιχνίδι ίσως δείξει κάτι, γιατί θα περιμένουμε.
2: Και το αν παίξει ο Ροντινέη ενδεχομένως να λέει κάτι για τις επιλογές του. Για το πώς το σκέφτομαι τη Λίμπερ, τέλος πάντων. Δηλαδή, αν παίξω...
3: Σωστά, ναι. Αυτό ακριβώς. Πράγμα που σημαίνει ότι αν δούμε το Ροντινέη δεξί μπακ, να δούμε και τον Ζώτα ενδεχομένως αρχικό σχήμα, να δούμε τον Τζικίνο να παίζει δεξιά, ίσως και το Φορτούνι. Δηλαδή θα υπάρχει μια τέτοια μετατόπιση παιχτών. Πάντως περιμένουμε κάποιες αλλαγές, περισσότερες ίσως και από τρεις που εικάζαμε τις προηγούμενες μέρες, γιατί λέγαμε ότι με αυτά τα οποία δοκίμασαμε τη Λίμπαρ διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα και ο Πιρόλα, και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει και με τον Ζώτα ακόμα και με τον Ζέλσον. Αυτά βέβαια θα τα δούμε μετά τη σημερινή προπόνηση. Mm-hmm. Αλλά το πρόγραμμα σήμερα λέει ότι υπάρχει προπόνηση του Ολυμπιακού στις 7 στο Goffin Stadium, μία ώρα νωρίτερα, 6 ώρα Ελλάδος. Συνέντευξη τύπου που θα μιλήσει ο Μεντιλίμπαρ μαζί με τον Ελκαμπή.
2: Ίδια ώρα αγώνας αύριο για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, 8.30. Ίδια ώρα και συνέντευξη τύπου. Και εντάξει, υπάρχει ένα δημοσίευμα που αναφέρει ότι ο Κάσερς θέλει Ολυμπιακό και το Ολυμπιακό από το εξωτερικό, έτσι, είναι κοντά, συμφωνεί και με την Τουλούς. Αυτό μένει να το δούμε στην πράξη, έτσι, γιατί πολλά γράφονται και δεν τα βλέπουμε να υλοποιούνται στη συνέχεια.
3: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι υπάρχουν αρκετά ονόματα τα οποία παίζουν. Δηλαδή από τον Γάλλο χαφ της Λοριάν, τον Καντιού για παράδειγμα, μέχρι την περίπτωση του Μπραγκάντσα, μέχρι την περίπτωση του Κάσερες. Υπάρχουν αρκετοί παίχτες, ακόμα και για την επίθεση παίζει το όνομα του Μάνφερντ Ουργκάρδε. Αυτό που θέλω να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Μογκαντά, ο οποίος ουσιαστικά από την προηγούμενη εβδομάδα έχει σηκώσει μανίκια και πλέον είναι αυτός που βάζει στην τελική ευθεία τον σχεδιασμό του Ολυμπιακού, προκειμένου να διορθωθούν λάθη ή αστοχίες που έχουν διαπιστωθεί μέχρι σήμερα, δείχνουν ότι θα έχουμε άμεσα εξελίξεις και αφήξεις παιχτών και ίσως και μέσα στην εβδομάδα τώρα που μιλάμε, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι λογικό να ρίχνει το βάρος του το τι θα κάνει με την Αϊμέγεν και αν θα μπορέσει τουλάχιστον να συνεχίσει στην league phase του Champions League.
2: Γιάννη Ράνιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε για αργότερα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια.

0: Hera Sport 101,8.
1: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Ακούτε Hera Sport.
4: Επιστρέφουμε. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε αυτό που λέγαμε ήδη, σφαιροβολία. 14ος ο Κώστας Γενίκης. Ακούσατε τις δηλώσεις του. Ο Οδυσσέας Μουζενίδης είχε καλύτερη βολή στα 18-35, ήταν 25ος. Ενώ ο Ιάσονας Μαχαίρας δεν ολοκλήρωσε τις προσπάθειές του γιατί είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Μετά την πρώτη άκυρη βολή, αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Αυτά και για την σφαιροβολία. Ενώ θα επαναλάβω στα πιο πρόσφατα, αυτά που έγιναν δηλαδή πριν από λίγο και μπορεί να μην τα άκουσε κάποιος. 12ος ως 12ος πέρασε τον τελικό. Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στην σφυροβολία, μεθαύριο τελικός. Και έχουμε βεβαίως και την πρόκληση στο τελικό του Μίλτου Τεντόγλου στο Μήκος. Θα υπερασπιστεί τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης και διεκδικεί το 4ο χρυσό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Βασίλη Βλαχόπουλο να μιλήσουμε για τον ποδοσφαιρικό και τον μπασκετικό. Άρη, θα του κάνω ερώτηση. Καλησπέρα, Βασίλη.
5: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, στον ποδοσφαιρικό Άρη, η αναζήτηση για τα στόπερ συνεχίζεται.
5: Εντάξει, έχει γίνει και διαπραγματεύσεις γίνονται με παίχτες. Mm-hmm. Δηλαδή το όνομα του Λούμπου Μιρσάτκα, του 30χρονου Σλοβάκου, είναι δεδομένο. Ισχύει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο Άρης έχει συζητήσει με τον Σλοβάκο. Αυτό το οποίο μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει είναι αν είναι πρώτη επιλογή ή όχι. Δηλαδή αν κάποιοι παίχτες είναι πιο ψηλά από τον Σάτκα ή όχι. Είναι δεδομένο αυτό ότι, υπάρχει ένα Ισπανό στόπερ ο οποίος ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Άρη. Και προφανώς είναι πρώτη επιλογή και είναι σε διαπραγματεύσεις μαζί του. Και ο Σάτκα είναι εναλλακτική επιλογή. Όπως δεν αμφισβητείται και η περίπτωση του Τζερεμί Πετρίς, του Γάλλου δεξιού οπισθοφύλακα, ο οποίος ανήκει στη Γουότφορντ. Τον είχε αποκτήσει έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ η Γουότφορντ. Ο Άρης διαπραγματεύεται με την αγγλική ομάδα για μια ακόμη φορά. Είχε ξαναγίνει αυτό παλιότερα για άλλον παίχτη. Και με σκοπό να τον αποκτήσει δανεικό με οψιόν αγοράς για την επόμενη σεζόν. Συνολικά ο Άρης χρειάζεται τουλάχιστον 3 παίκτες στην αμυντική γραμμή. 2 πλάγιους μπακ, αριστερό και δεξί, και έναν κεντρικό αμυντικό από τη στιγμή που φαίνεται ότι ο Γένσεν θα χρησιμοποιείται και ως κεντρικός αμυντικός στην επόμενη σεζόν. Δεν αποκλείω να συμβεί το ίδιο και με τον Μάρτιν Χόγκλα όταν ο Χόγκλα επιστρέψει από τον τραυματισμό.
4: Μάλιστα. Να μπορεί να προσφέρει δηλαδή και σε αυτή τη θέση.
5: Την έχει παίξει ο Χόγκλα αυτή τη θέση. Δεν είναι ο κλασικός κεντρικός αμυντικός. Είναι αμυντικός χάφ, αλλά έχει παίξει τη θέση του στόπερ. Βέβαια δεν είναι καλό να ξεκινάει μια ομάδα με αλχημία μια σεζόν. Σωστή. Δηλαδή καλύτερα να έχεις παίκτες στη θέση τους κανονικά, γιατί του Γένσεν τώρα ας πούμε είναι αλχημία.
4: Είναι αλχημία γιατί δεν υπάρχουν και πολλοί διαθέσιμοι αυτή την ώρα, έτσι. Δηλαδή είναι αναγκασμένος και ο Γρηγορίου να βρει λύση για τα
5: πλήκα. Υπάρχουν γενικώς διαθέσιμοι, ναι. Είναι ο Κάμψης, ο οποίος και ο Βοριαζίδης έπαιξε το φιλικό με τον Πανσεραϊκό. Εγώ λέω ότι ο Άρης συνολικά στη σεζόν δείχνει διατεθειμένος να χρησιμοποιεί τον Φρέντρικ Γένσεν ως κεντρικό αμυντικό.
4: Μάλιστα. Αυτό δηλαδή θα παίξει. Ναι, άρα μπορεί να επηρεάσει και το πόσοι στόπερ θα αποκτηθούν.
5: Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή, αν αποκτηθεί ένα στόπερ, τότε αυτό θα σημαίνει ότι ο Γένσεν θα χρησιμοποιείται ως κεντρικός αμυντικός στα περισσότερα παιχνίδια. Ναι, αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον εγώ. Αν αποκτηθούν δύο στόπερ, αυτομάτως αυτό θα αλλάξει.
4: Κατανοητό. Το περιμένουμε να το δούμε. Εντάξει, υπάρχει καιρός ακόμα. Βέβαια, εντάξει, ξεκινούν σιγά σιγά και τα επίσημα. Έτσι και το κύπελο και μετά το πρωτάθλημα.
5: Σε μια εβδομάδα.
4: Σε μια εβδομάδα.
5: Με τον με την ανακοίνωση καρδίτσας.
4: Σωστά. Μέχρι τότε φαντάζομαι ότι θα γίνει προσπάθεια να αποκτηθεί παίκτης. Όχι, ήταν διαθέσιμος βέβαια για το μαζί με την καρδίτσα.
5: Βασικά. Ναι. Το σωστό ρήμα είναι επιβάλλεται. Και για όλους μας. Κυρίως για τον Άρη. Εντάξει. Ναι. Επιβάλλεται να έχει πάρει τρεις παίκτες στην άμυνα. Ναι. Γιατί και αυτό που είπα και το πρωί δεν είναι μόνο να πάρει παίκτες, είναι και σε τι κατάσταση είναι οι παίκτες. Έχουν κάνει προετοιμασία με τις ομάδες τους. Παραδείγματος χάρη, ο Ράφα Μιρ έπαιξε ο φιλικό με τον Πανσεραϊκό 25 λεπτά και δείξε ότι ήρθε έχοντας προετοιμαστεί στο προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή δεν ήταν τυχαίο ότι ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις, σε αυτό το 25 λεπτό που αγωνίστηκε. Αν ο παίκτης έχει να κάνει, δεν ήταν με ομάδα στους τελευταίους δύο μήνες, αντιλαμβάνεσαι ότι θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να μπορέσει να βρει ρυθμό, να φτάσει στους υπόλοιπους σε αγωνιστική κατάσταση. Καλά, δεν μιλάω να βρει αγωνιστικό ρυθμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποκτηθεί μόνο μέσα από τους αγώνες.
4: Σωστά, σωστά. Ωραία, περιμένουμε τις εξελίξεις λοιπόν σε αυτό το κομμάτι. Και η αλήθεια είναι ότι ξέρεις, κάθε φορά που μιλάμε για το ρεπορτάζ του Άρη, αυτό λέμε. Αλλά να το δούμε λοιπόν πώς θα πάει το πράγμα ως προς αυτό. Πάμε και στο μπασκετικό.
5: Ναι, όπως είδες, σωστά. Ναι. Τα λέμε γιατί έχουμε φτάσει 10 Αυγούστου και ο Άρης έχει περιοριστεί στις 6 μεταγραφές.
4: Ναι, ναι. Και εντάξει, ξέρεις, προξενεί εντύπωση αυτό, η αλήθεια είναι. Εκτός κι αν ξέρεις, αναζητούνται.
5: Αφού δεν κατάφερε να αποδεσμευτεί από συμβόλαια.
4: Παίζει ρόλο αυτό.
5: Ο Μωρόν, παραδείγματος χάρη, τώρα εντάξει, τώρα τραυματίστηκε ο Κουαμέ, ο οποίος έχει και μεγάλο συμβόλαιο, θα μείνει ένα μήνα έξω. Αλλά ο Άρης θα ήθελε πολύ να είχε αποδεσμευτεί από το συμβόλαιο του Μωρόν, που είναι στο 1 εκατομμύριο. Θα ήθελε πολύ να είχε αποδεσμευτεί από τον Αλφαρέλα. Και γενικώς να είχε αποδεσμευτεί από παίκτες οι οποίοι δείχνουν είτε δεν έχουν τη διάθεση, είτε δείχνουν ότι δεν μπορούν. Ναι. Όπως ο Μπουσάιντ, παραδείγματος χάρη, ο οποίος. Φάνηκε στον αγώνα με τη Μόντσα στο φιλικό παιχνίδι, παρότι έκλειψε πολλές μπάλες, την τσαπατσουλιά του στην τελική προσπάθεια.
4: Ναι. Ναι. Εν τω μεταξύ, τραυματίστηκε και ο Νίνγκ, τώρα που τα λέμε έτσι. Και...
5: Ναι, έπαθε ρήξη, μερική ρήξη εσωπλάγιου, συνδέσμου. Θα μείνει 1,5 μήνα έξω. Καλή ανάρρωση στο παιδί. Δεν αλλάζει κάτι βέβαια στο πλάνο του Άρη, γιατί ο Νίνγκ ούτως ή άλλως είχε ρόλο. Πολύ πίσω, δηλαδή έχουν πολύ πίσω. Και στη μεσαία γραμμή ο Άρης έχει αρκετές επιλογές.
4: Ναι, ναι. Κατανοητό. Πάμε και στο μπασκετικό Άρη, γιατί μας πιέζει πλέον ο χρόνος. Επειδή ασχολείσαι πολύ ενεργά και με τα δύο ρεπορτάζ, γι' αυτό σε ρωτάω. Αναμένεται και ανακοίνωση του Ανάση Αντετοκούμπο για να κλείσει οριστικά ή προς το παρόν τις μεταγραφικές του
5: Ανάση. Όχι. Δεν θα κλείσει το ρόστερ με το Ανάση. Μπορεί να κλείσει για ένα διάστημα, αλλά από τη στιγμή που. Ο Αμίνουα πήγε στη Μάλαγα και αποδεσμεύτηκε μια θέση ξένου. Ο στόχος του Άρη να ξεκινήσει τη χρονιά με 8 ξένους παίκτες. Και θα επιχειρήσει να πάρει έναν ακόμα.
4: Σε ποια θέση?
5: Στο 3. Αυτό που δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά είναι το πότε θα γίνει αυτό. Η προετοιμασία ξεκινάει την άλλη Δευτέρα. Ναι. Ήδη ανακοινώθηκε και το πλάνο των φιλικών αγώνων. Εκτιμώ ότι ο Άρης θα επιδιώξει να πάρει έναν ακόμη παίκτη κάπου το Σεπτέμβριο. Προς το παρόν προέχει να αποδεσμευτεί τουλάχιστον να βρεθεί μια λύση στο θέμα του Μήτρου Λόγκ. Ναι. Ο οποίος είχε απορρίψει όλες τις προοπτικές που του παρουσιάστηκαν από την Ελλάδα, η Ακλής, Περιστέρη και Μαρούση. Τους απέριψε και τους τρεις. Θέλει να είναι σε ομάδα BCL Eurocup. Δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση ο ατζέντης του Μίσκο Ραζνάτοβιτς. Και με βάση τα τωρινά δεδομένα, την άλλη Δευτέρα θα είναι στο παλέ. Εκτός και αν αυτή την εβδομάδα που μεσολαβεί. Βρει κάποια ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Πάντως, στο πλάνο του Άρη δεν είναι, παρότι έχει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά.
4: Σημαντικό αυτό που λέω.
5: Άρης καλύπτει, μάλιστα, και ένα κομμάτι του συμβολέου.
4: Και αν φύγει ακόμα ο Μήτρου Λόγκ, δεν θα αποκτηθεί άλλο, γιατί είναι πλήρης ο Άρης.
5: Στο 2, όχι, στο 3. Για το 3
4: μιλάμε. Για το 3 μιλάμε, ωραία. Ναι. Και τα φιλικά δυνατά, αυτό είναι δεδομένο.
5: Ναι, με Ερυθρό Αστέρα, με Μακάμπι, με Ηρακλή, στα Μαυροσκούφια. Χωρίς Βασίλη Σπανούλη για ένα διάστημα λόγω των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα. Αλλά στο κρίσιμο διάστημα θα είναι ο Σπανούλης και εκεί νομίζω θα ληφθεί και η απόφαση για τα στοιχεία του παίκτη που θα προσθεθούν, δηλαδή τον 8ο ξένο.
4: Κατανοητό.
5: Ο οποίος όμως να ξέρεις, και το λέω αυτό κλείνοντας, δεν μιλάμε για παίκτη ο οποίος θα μπει να ταράξει τα κύματα, αλλά να κουμπώσει το σύνολο που έχει δημιουργηθεί.
4: Okay. Αυτά θα είναι τα κριτήρια της επιλογής. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη Βλαχόπουλε. Να είσαι καλά.
5: Καλά, για
4: καλή συνέχεια. Πάμε και στον Κώστα Κούση για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Γεια σου, Κώστα.
6: Γεια σου, Βασίλη, καλησπέρα και στους ακροατές και προάτρες. Εδώ δίπλα με τον Βασίλη είμαστε. Έπρεπε να κάνουμε ζωντανή διπλή σύνδεση.
4: Έπρεπε να πάρει το τηλέφωνο του Βασίλη.
6: Ναι, ναι, ναι.
4: Να συνεχίσει. Και εντάξει, θα έχουμε και τα φιλικά, το οποίο θα συζητάμε και τα, των πασχετικών ομάδων, έτσι, γιατί είναι και στο τουρνά τα μαυροσκούφια που είναι ο Βασίλης. Με τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, τι νέα από τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, τι νέα έχουμε.
6: Έχουμε κινητικότητα, όπως είπαμε. Βεβαίως, κάθε κινητικότητα σε οποιαδήποτε ομάδα δεν σημαίνει ότι είναι θετική με το ζόρι. Και το λέμε αυτό γιατί ενώ τις προηγούμενες ώρες είχαμε την εντύπωση ότι ο Ηρακλής είχε προχωρήσει σε μια σημαντική ενίσχυση με τον Μαμαντού Τιάμ, έναν center for που λέγεται ότι είχε συμφωνήσει με την ομάδα και θα την ενίσχυε. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, δεν θα προχωρήσει αυτή η περίπτωση. Εντός εισαγωγικών και στην ποδοσφαιρική διάλεκτο έχει χαλάσει αυτή η μεταγραφή. Ο Τιάμ είναι φόρ με παραστάσεις από κάποια καλά πρωταθλήματα. Έχει παίξει Γαλλία, έχει παίξει Αγγλία, Βέλγιο, έχει παίξει Watford στην Championship. Όμως, αν και βρέθηκε στην Αθήνα, είναι στην Αθήνα, δεν προχώρησε η μεταγραφή του, δεν προχωρά από ό,τι ενημερωνόμαστε. Και προφανώς αυτό γιατί ο Ηρακλής φαίνεται ότι έχει βρει κάτι καλύτερο, λένε οι πληροφορίες. Οπότε μένουμε με την μεταγραφή του Νανού, η οποία ανακοινώθηκε προχθές. Είχαμε σήμερα την εντύπωση ότι θα ανακοινωθεί ο
4: Τιάμ. Ο οποίος είναι δεξί μπακ, έτσι, ο Νανού. Έτσι,
6: ο οποίος είναι δεξί μπακ, full back βασικά, είναι όλη τη δεξιά πλευρά. Γιατί ξέρουμε ότι ο Ματζάρι παίζει 3-5-2, οπότε θα χρειαστεί καλούς εκεί, στα άκρα. Σε κάθε περίπτωση περιμέναμε σήμερα τον Τιάμ, γιατί από χθες υπήρχε ενημέρωση ότι έχουν δώσει τα χέρια και ότι προχωράει η μεταγραφή και θα ανακοινωθεί. Δεν γίνεται σήμερα η ανακοίνωση. Συμβαίνουν αυτά. Πολλές ομάδες έχουν στο 90 που λέμε η διαπραγμάτευση δεν προχωράει με κάποιους παίκτες. Πολλά είναι τα τεινά, πολλοί είναι οι λόγοι. Σε κάθε περίπτωση λέγεται ότι ο Ηρακλής βρήκε μια περίπτωση καλύτερη από τον Τιάμ και στράφηκε εκεί. Θα περιμένουμε όμως να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την περίπτωση. Δεν έχουμε περαιτέρω στοιχεία. Το βέβαιο είναι πάντως ότι η ζήμωση για τις μεταγραφές εντείνεται, ότι αυτές τις μέρες θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις, όπως είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε τον Νανού τελικά το Σάββατο. Τώρα από σήμερα Δευτέρα περιμένουμε να έχουμε και άλλες. Ο Ηρακλής τελειώνει το παζλ έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι θέλει μια-δυο κινήσεις ακόμα για να ολοκληρώσει, ίσως και τρεις. Μην ξεχνάμε ότι Δευτέρα παίζει παιχνίδι με το Βόλο στις Σέρες 9 η ώρα το βράδυ, όπως ορίστηκε το παιχνίδι για το κύπελο Ελλάδος. Οπότε τώρα δεν έχει και πολύ χρόνο ο Ματσάρι. Θα δουλέψει με αυτούς που έχει στα χέρια του αυτή τη στιγμή. Από σήμερα η ομάδα μπήκε στις προπονήσεις, χθες και προχθές είχε ρεπό, την Παρασκευή επέστρεψε από την Ιταλία. Οπότε πάμε για την τελική ευθεία για να δούμε Ηρακλή, τον νέο Ηρακλή του Βάλτερ Ματσάρη και του Παναγιώτη Μονεβασιώτη, όπου βεβαίως υπάρχουν πολλές προσδοκίες, υπάρχει όμως και προβληματισμός γιατί η ομάδα είναι νέα. Έχει πολλά νέα πρόσωπα, έχει νέο προπονητή, πολλές μεταγραφές και μπαίνει βεβαίως σε ένα δύσκολο περιβάλλον.
4: Και δύσκολο ξεκίνημα κιόλας.
6: Ναι, σε ένα δύσκολο περιβάλλον με δύσκολο ξεκίνημα.
4: Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Κώστα, ακούσεις, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
6: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
4: Να είστε καλά. Και πάμε, αν και γνωρίζω ότι είναι πολύ λίγα αυτά τα 4 λεπτά, στον Νίκο Μπιντέλα, για να μας δώσει την ισογραφή που υπάρχει από τον χώρο του μπάσκετ. Ή άλλως θα ακολουθήσουν ή θα ακολουθήσει εκπομπή 24 δευτερόλεπτα με Βαγγέλη Ζορμπά και Γιάννη Τεντόπουλο. Τόπα. Γεια σου, Νίκο Μπιντέλα.
7: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα. Εντάξει, τα λεπτά μπορεί να είναι λίγα, αλλά έρχεται όμως δύο ώρες μπασκετική εκπομπή. Έτσι. Άρα δηλαδή όσο προλάβουμε να πούμε τώρα θα αναλυθούν εκτενώς και στην εκπομπή που ακολουθεί.
4: Πολύ ωραία.
7: Λοιπόν, κοίταξε, ναι. Έχουμε, εντάξει, τώρα επειδή έχουμε και λίγο χρόνο δεν θα αναφερθούμε στη συνέντευξη, τη μεγάλη συνέντευξη που έδωσε ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, γιατί είπε πάρα πολλά. Και για τον περσινό Παναθηναϊκό και για τον Παναθηναϊκό της νέας εποχής στην επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς και για τον Ολυμπιακό. Έδωσε πάρα πολλές ατάκες ο ισχυρός άνδρας της Πράσινης ΚΑΕ και θα τα πούνε εκτενώς Βαγγέλης Ζορμπάς και Γιάννης Δεντόπουλος που ακολουθούν 4 με 6. Από εκεί και πέρα έχουμε τον ΠΑΟΚ που συγκεντρώνεται για την έναρξη προετοιμασίας του. Μια νέα σεζόν για τον ΠΑΟΚ, πολύ διαφορετική σε σχέση με τον παρελθόν, με μεγάλους στόχους, πολλές φιλοδοξίες. Έχουν πλέον νομίζω ολοκληρωθεί αφίξεις. Έχει φτάσει η Θεσσαλονίκη και ο Αντρέα Τρινκέρι. Ήρθαν τις προηγούμενες ώρες και Νας Μήτρου Λόγκ και Χάτζινς και Κάιλ Αλεξάντερ και με τον Μάρκους Φώστερ έκλεισαν οι αφίξεις του ΠΑΟΚ και όλοι κάνουν λόγο για τίτλους. Για αυτή τη νέα εποχή, για την κατάκτηση τίτλων στη νέα εποχή του ΠΑΟΚ, που ανακοίνωσε σήμερα και τους δύο βοηθούς που θα έχει ο Ανδρέα Τρινκέρι στον πάγκο του. Δύο άμεσοι συνεργάτες. Ο ένας είναι ο Ιταλός, ο Μάσιμο Μενέτη, το οποίο τον ξέραμε γιατί είχε εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη τους προηγούμενους μήνες μαζί με τον Ανδρέα Τρινκέρι. Ήταν το δεξί του χέρι και στη Ζάλγκυρης. Από εκεί και πέρα όμως ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και την συμφωνία του με τον Γιώργο Δέδα, ένας προπονητής ο οποίος έρχεται από την πρώτη του εμπειρία ως head coach, που ήταν στην Οστάνδη στο Βέλγιο, που συμμετείχε στους ομίλους του Basketball Champions League. Προηγουμένως είχε εργαστεί ως άμεσος συνεργάτης, ως assistant coach δηλαδή, και στον Ολυμπιακό και στη Ρήτας Βίλνιους. Είχε περάσει για πολλά χρόνια ως παίκτης στον ΠΑΟ και τον ξέρουν πολύ καλά οι άνθρωποι της ομάδας. Θα είναι και αυτός ο άμεσος συνεργάτης του Ανδρέα Τρινκέρι. Και έτσι ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να μπει σε αυτή την νέα εποχή, όπως και ο Άρης ετοιμάζεται έτσι να μπει σε μια νέα εποχή.
4: Τα είπαμε νωρίτερα και με τον Βασίλη Βλαχόπουλο, επειδή τον έβγαλε υπό το σφαιρικό ρεπερτάζ μας έτσι και το πασχετικό. Και έκανε και καλή μεταγραφή, είχαμε σήμερα και από την Καρδίτσα, έτσι, καλή μεταγραφή.
7: Ναι, η Καρδίτσα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζόρνταν Μακρέι, παίκτης στα 35 του χρόνια ο Αμερικανός, αγωνίζεται στις θέσεις 2 και 3, πρωταθλητής NBA το 2016. Φυσικά εμείς το γνωρίζουμε από το πέρασμα που είχε από την ΑΕΚ στο πρόσφατο παρελθόν. Τελευταία αγωνίστηκε και στο Ισραήλ μετά την ΑΕΚ και νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη στο ρόστερ του Νίκου Παπανικολόπουλου, παίκτης με πολύ βαρύ βιογραφικό και μεγάλη εμπειρία και ικανότητες. Θα δούμε όμως βέβαια και σε τι κατάσταση βρίσκεται, γιατί τον είχαμε χάσει λίγο τα τελευταία δύο χρόνια μετά από φόρτου έφυγε από την ΑΕΚ. Το Περιστέρι ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Γκιουζέλη, ένας forward ο οποίος έχει εμπειρία μεγάλη από την GBL, γιατί έχει περάσει από πάρα πολλές ομάδες. Θα ενισχύσει και αυτό το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η Βιλερμπάν ανακοίνωσε πως η μεταγραφή του Νίκου Άιλερ Μπαμπ, που ανακοινώθηκε χθες στον Ερυθρό Αστέρα, είναι με δανεισμό. Δηλαδή η γαλλική ομάδα έδωσε δανεικό τον Γερμανό Γκάρντ στον Ερυθρό Αστέρα. Επίσης να πούμε ότι σήμερα στις 7.30 έχουμε τον ημιτελικό ανάμεσα σε Ελλάδα και Νορβηγία στο Ευρομπάσκετ Under 16 των Κορασίδων, είναι αυτό, Β' κατηγορίας, διεξάγεται στα Γιάννενα. Η εθνική μας ομάδα θέλει να κερδίσει την αντίστοιχη ομάδα της Νορβηγίας και να πάρει την πρόκριση στον τελικό, αλλά και την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία.
4: Είναι το καλό λοιπόν.
7: Ναι, ναι, ακριβώς. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε και το παιχνίδι της Εθνικής Παίδων, η οποία χθες κέρδισε τη Γεωργία. Πέρασε ως τρίτη από τον όμιλο στη φάση των 16. Αύριο το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει τη Σλοβενία στο πρώτο νοκάουτ παιχνίδι της διοργάνωσης, με στόχο να συνεχίσει τα νικηφόρα αποτελέσματα, γιατί είναι μια φουρνιά με πάρα πολύ ταλέντο και είχε ξεκινήσει η διοργάνωση με δύο ήττες, αλλά μπορεί να τα πάει ακόμη καλύτερα. Ήταν εξ αρχής ανάμεσα στα φαβορί για ένα μετάλλιο, αλλά έδειξε ότι χρειάζεται χρόνο και ελπίζουμε να δείξουν οι παίκτες του coach Μησιακού το πλούσιο ταλέντο που έχουν στα νοκάουτ παιχνίδια.
4: Με το καλό λοιπόν και να συμβεί και αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο Μπιντέλα. Να είσαι καλά. Να υπενθυμίσω ότι Χρήστος Φραντζεσκάκης και Μίλτος Τεντόγλου είναι στους τελικούς. Ο Φραντζεσκάκης ως 12ος στην σφυροβολία μεθαύριο τελικός. Ο Μίλτος Τεντόγλου στο δεύτερο του άλμα έπιασε το όριο και θα διεκδικήσει ένα ακόμη τίτλο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και γενικό στην καριέρα του αύριο το βράδυ σε μετάδοση από την Ερδίο Σπορ. Τα είπαμε και για την κολύμβηση με 5 προκρίσεις με τελικούς και τελικούς το απόγευμα. Να συντονιστείτε με Ερδίο Σπορ από τις 7.30 και έπειτα. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε με σύμβουλη Ερφαντίο Εφημερίδα. Με το Auto Club κλείνουμε. Γεια σας.
8: Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα.
9: Πώς μπορώ να επιλέξω ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Πώς μπορώ να κάνω το σωστό test drive? Για να κάνεις μια σωστή δοκιμή οδήγησης σε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, εγώ σας προτείνω να κάνετε τα εξής βήματα. Να μελετήσετε το αυτοκίνητο. Να ζητήσετε ιστορικό συντήρησης, book service. Να ελέγξετε τα χιλιόμετρα και προηγούμενες ζημιές. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσω του ίντερνετ σε διάφορα site. Να κάνετε ένα οπτικό έλεγχο, να εξετάσετε εξωτερικά, εσωτερικά, για φθορές, για τζόγο τιμονιού, καθώς και τα καθίσματα. Κατά τη δοκιμή οδήγησης, να κάνετε τουλάχιστον ένα test drive 10 με 15 λεπτά, να δείτε το αυτοκίνητο κρύο, να κάνετε κίνηση του κινητήρα, να ελέγξετε στο ρελάντι, να δείτε ότι δεν έχει αριθμίες, να δείτε τις λιχνίες προειδοποίησεις αν ανάβει το check engine, το EBS ή το ESP, καθώς επίσης και ο θερμοστάτης. Επίσης θα πρέπει να ελέγξετε την επιτάχυνση και την απόδοση. Να το δοκιμάσετε σε ανηφόρες, στροφές, προσπεράσεις, να ψάξετε για τη γραμμική ισχύ. Να δείτε ότι το αυτοκίνητο λειτουργεί χωρίς σκοπιάσματα, θορύβους ή καθυστερήσεις, ειδικά αν είναι τούρμπο. Να ελέγξετε το κυβότιο ταχυτήτων. Να δείτε αν έχει ομαλή εναλλαγή σχέσεων, χωρίς τριγμούς και σε αυτόματο σε όλες τις θέσεις. Να δείτε ακόμα τα φρένα και την ανάρτηση. Να κάνετε ένα φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, να δείτε για ασφαλή έλεγχο χτυπημάτων σε ανομαλίες, να δείτε το τιμόνι κατά την κίνηση, να ψάξετε για τζόγο βουητό διαφορικού, ειδικά πίσω σε 4x4. Επίσης, να δείτε την εργονομία και την άνεση του αυτοκίνητου. Να βρείτε τη σωστή θέση οδήγησης που παρέχει ορατότητα, να δοκιμάσετε όλα τα χειριστήρια, να μπείτε στα πίσω καθίσματα και να ελέγξετε για χώρους, επιβάτες και αποσκευές. Μετά το test drive, να επανεξετάσετε για θορύβους, δονήσεις και να σκεφτείτε εάν σας βολεύει για την καθημερινή χρήση. Παραδείγματος χάρη στο πάρκινγκ. Πρέπει όμως να πάτε και σε ένα συνεργείο για να κάνετε πλήρη έλεγχο, εάν χρειάζεται. Αυτοί οι έλεγχοι αποκαλύπτουν φθορές που δεν φαίνονται οπτικά, αποφεύγοντας τις οποιασδήποτε απάτες. Μπορείτε να είστε σχολαστικοί κατά τη δοκιμή οδήγησης ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και μπορείτε να εντοπίσετε τα σημάδια φθοράς, όπως είναι οι αριθμίες στον κινητήρα, ο θόρυβος της ανάρτησης, οι δονήσεις φρένων και οι λιχνίες προειδοποίησης, δοκιμάζοντας πάντα σε ποικίλες συνθήκες, στροφές, φρενάρισμα και ανηφόρες κατηφόρες. Τα κύρια σημάδια φθοράς κατά την οδήγηση είναι στον κινητήρα οι αριθμίες στο ρελαντί, τα κομπιάσματα στην επιτάχυνση, η υπερθέρμανση, ανεβασμένος δείκτης θερμοκρασίας, έντονα καυσαέρια, η πεσμένη απόδοση, ειδικά σε τούρμπο. Συμπλέκτης κυβότιο, σκληρό ή μαλακό πεντάλ με κενά, πατινάρισμα δίσκου, τριγμή στις ταχύτητες. Στα φρένα, δονήσεις τιμόνιου ή τίναγμα κατά το φρενάρισμα, φθαρμένα τακάκια και ρότερες, στην ανάρτηση και τα ρουλεμάν, χτυπήματα σε λακκούβες, πλεύση, ταλάντωση, βουητό από τροχούς ή μπλιοφόρο κατά την εκκίνηση. Στο διαφορικό και το τιμόνι, βουητό ή τζόγο, ειδικά σε στροφές ή στην πίσω κίνηση. Λιχνίες, άναμα, check engine, ABS, ESP, κατά την εκκίνηση από τους διαφόρους αισθητήρες. Προσέξτε, κάντε test drive τουλάχιστον 10 με 15 λεπτά σε δική σας διαδρομή και επαναξετάστε μετά αν εντοπίσετε οτιδήποτε και πηγαίνετε στο συνεργείο. Για να ελέγξετε την ανάρτηση ενός αυτοκινήτου κατά το test drive, οδηγήστε σε δρόμο με λακκούβες, ανομαλίες και στροφές, ακούγοντας και νιώθοντας για χτυπήματα, πλεύση και θορύβους. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μια σημαντική επένδυση, είτε πρόκειται για καινούργιο είτε για ένα ελαφρώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Τα τελευταία χρόνια η επιλογή των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλής, καθώς προσφέρουν εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής και μια μεγάλη γκάμα επιλογών για κάθε οδηγό. Η αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου έχει πολλά πλεονεκτήματα που κάνουν την επένδυση αρκετά προσιτή. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα είναι η τιμή. Τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα είναι σημαντικά φθηνότερα σε σχέση με τα καινούργια, ενώ μπορείτε να βρείτε μοντέλα με εξαιρετικά χαρακτηριστικά σε πολύ πιο οικονομικές τιμές. Ένα καινούργιο αυτοκίνητο χάνει περίπου το 20-30% της αξίας του μέσα στον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του. Αντίθετα, τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα έχουν ήδη περάσει το στάδιο της μεγαλύτερης απόσβεσης, διατηρώντας καλύτερα την αξία τους. Αγοράζοντας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πολλά μοντέλα, μάρκες και εκδόσεις που μπορεί να μην ήταν οικονομικά προσιτές, αν ήταν καινούργιες. Η αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου μπορεί να είναι μια έξυπνη επιλογή, αρκεί να γίνει με τη σωστή προετοιμασία. Οδηγείτε πάντα με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας ζώνη και κράνη.
10: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Ακούτε, Era Sport.
5: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, γεια και χαρά.
1: Καλώς τον.
0: Καπολελός πρόβατο. Σε λίγο θα γίνεις εσύ το.
1: Το
0: μακρινό πρόβατο θα μαζέψουμε εμείς. Πάμε.
1: Κοίταξε, εμείς πρόβατα προς το παρόν δεν έχουμε γίνει ακόμα. Άλλοι είναι πρόβατα. Λοιπόν.
0: Τρώνε σανό.
1: Τρώνε.
0: Εμείς δεν τρώμε.
1: Προσπαθούμε.
0: Προσπαθούμε.
1: Αν τώρα μέσα στο φαγητό μας ρίξουν
0: εκεί και
1: κανένα εδώ θύσανος με σανό, θα το φάμε, θα κάνουμε.
0: Σωστό.
1: Αλλά τουλάχιστον ενσυνείδητα δεν τρώμε. Λοιπόν, πώς πέρασες, εντάξει, ξεκουράστηκες.
0: Τίποτα, σιγά τώρα, τι...
1: Είχες αγχώς, τίποτα, σε πείραξε κανείς.
0: Όχι, δεν τίποτα.
1: Εδώ σε ζητάγανε.
0: Μια εβδομάδα, έτσι μπράβο ρε. Πες τώρα, Γαβρίλο, ένα μήνα και... Τι ένα μήνα, λίγο ξεναζητάγανε.
1: Συζητάγανε για να...
0: Εσένα ζητάνε όταν φεύγεις.
1: Ναι, όχι τώρα ζητάγανε εσένα για να επιβάλλεις την τάξη.
0: Ναι, ναι, καλά.
1: Λοιπόν, και τι θέλω να πω. Α, Γαβρίλη Ρεμούντος, στη ρύθμιση του ήχου. Ποιος άγγελος είναι, γιατί δεν βλέπω.
0: Ο Μπάτζιος.
1: Ναι, ναι, αφού ο άλλος άγγελος είναι διακοπές. Έτσι το θυμάμαι, δεν τα μπερδεύω. Να ξέρεις.
0: Ο Μπάτζιο.
1: Από τον Μπάτζιο το σκέφτομαι. Λοιπόν, είμαστε εδώ, 48 δευτερόλεπτα όπως καταλαβαίνετε. Έτσι θα πάει η εβδομάδα. Μια εβδομάδα που έχει ενδιαφέρον γιατί περιμένουμε.
0: Εθνική είναι το θέμα τώρα.
1: Τις κλήσεις εθνικής.
0: Θα τα πούμε, Γιάννη. Δεν προδιαγράφονται καλά τα πράγματα για την εθνική μας. Και αυτό είναι τραγικό πλέον, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι βιώνοντα πράγματα.
0: Αποκτά τραγικές διαστάσεις. Δηλαδή, να έχει. Καταρχήν, Γαβρίλα Ρεμούντος μας είμαστε. Τα πάμε όλα. Εντάξει, συγγνώμη, ρε Γιάννη, θα συγκεντρωθώ. Ναι, επανέλθω.
1: Δεν πειράζει, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ.
0: Δώσ' μου λίγα δευτερόλεπτα.
1: Απλά σου λέω για να μην ξέρω.
0: Δεν εξελίσσεται καλά η ιστορία με την εθνική, Γιάννη. Δηλαδή, να έχουμε υποσχέσεις ήττες. Απίστευτα απρόσμενες ήττες. Είμαστε με τον απόδειο εκτός.
1: Πλέον για να είμαστε σίγουροι. Πρέπει να κερδίσουμε Ουκρανία και.
0: Αυτό. Και Ισπανία.
1: Όχι Ισπανία τόσο. Τις άλλες δύο ομάδες, εκτός της Ισπανίας που έχει φύγει,
0: ναι.
1: Η Ισπανία έχει περάσει. Εμείς θέλουμε η Ισπανία να κερδίζει. Και να κερδίσουμε τις άλλες ομάδες.
0: Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Εντάξει, επειδή είσαι καθαρά πρακτικό πνεύμα, μαθηματικό σον και πτυχιούχος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τα ξέρεις πολύ καλύτερα από όλους αυτά. Και η μνήμη σου δουλεύει καλύτερα μεταξύ μας. Εντάξει τώρα.
1: Είσαι σίγουρος.
0: Λοιπόν, αυτό λέμε ότι οπωσδήποτε πάντως θέλει δύο νίκες, έτσι.
1: Ναι. Με τη Γεωργία.
0: Α,
1: και
0: Γεωργία,
1: την Ουκρανία.
0: Μπράβο, και Ουκρανία.
1: Με
0: ναι.
1: Την Ουκρανία ξεκινάμε 28 του μήνα. Θα προηγηθεί.
0: Ουκρανία εκτός στη Ρίγα.
1: Εκτός στη Ρίγα.
0: Ναι.
1: Η οποία όμως θα έχει το MBR της. Έτσι. Και
0: εμείς τι θα έχουμε, Γιάννη, εκεί.
1: Να δούμε αν θα
0: τι
1: έχουμε.
0: Τι θα έχουμε, Γιάννη μου.
1: Και ποιους από την Ευρωλίγκα θα έχουμε.
0: Και
1: γιατί...
0: Πάει η ιστορία, εντάξει. Λέμε ότι το τρένο με το Γιάννη μάλλον έχει χαθεί.
1: Κοίταξε, από την αρχή
0: δεν ξέρω
1: ήταν
0: τι έγινε με Μαϊάμι, αν είχαμε τα χρήματα σαν ομοσπονδία, αν ήθελε το Μαϊάμι, αν ήθελε ακόμα και ο ίδιος ο Γιάννης, αν ήταν που έχει δηλώσει ότι θέλει το παλικάρι, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει πει.
1: Κοίταξε,
0: και τώρα...
1: από όλες τις πλευρές, εκτός αν μας διαψεύσουν οι Μαϊάμι ήδη.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Και να πούνε, του δίνουμε το
1: ελεύθερο. Ο Γιάννης έχει πει ότι ήθελα να είμαι. Η Ομοσπονδία νομίζω ότι δεν είχε θέμα με το 500 χιλιάρικα για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα. Δεν νομίζω ότι δεν υπήρχαν. Ακόμα που λέει ο λόγος, γιατί ξέρεις, μας στέλνανε εδώ στην εκπομπή.
0: Και μέρανο, και εγώ. Ναι. Βάζω και εγώ δηλαδή. Αλήθεια σου λέω.
1: Ρε παιδί μου, μας στέλνανε να τα βάλουν οι ισχυροί πρόεδροι των ομάδων κλπ.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Και λέω, όχι, δεν έχουν καμία δουλειά να βάλουν λεφτά. Αυτό είναι δουλειά της Ομοσπονδίας. Αλλά θέλω να σου πω ότι και η οικονομική επιφάνεια του κύριου Λιόλιου δεν είναι τέτοια που για να δεχθεί, ας πούμε.
0: Της Ομοσπονδίας.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι αν πάμε στο. Να βάλει λεφτά ο Γιάννης από την τσέπη του, είπε ένας άλλος. Όπως έκανε.
0: Καλά, εντάξει, τώρα αυτά δεν είναι επαγγελματικά,
1: αυτά
0: παιδιά.
1: Δεν είναι
0: τώρα,
1: σοβαρά.
0: Εντάξει, αυτά δεν είναι σωστά.
1: Δεν είναι σωστά.
0: Όχι ότι δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Πλάκα θα είναι 500 χιλιάρικα για τον Ντετοκούμπο.
1: Επειδή δεν
0: αλλά δεν είναι σοβαρό, δεν είναι σωστό. Χαίρομαι. Δεν είναι δεοντολογικό αυτό.
1: Η Ομοσπονδία τι δουλειά θα κάνει.
0: Απλά ναι.
1: Θέλω να πω ότι και η οικονομική επιφάνεια του κύριου Λιόλιου δεν είναι για την οικονομική επιφάνεια του κύριου Λιόλιου. Ακόμα και η Ομοσπονδία να μην τα έχει τα λεφτά μπρος στην αναμενόμενη κριτική που θα δεχθεί από μερίδα φίλων κλπ.
0: Και από εμάς.
1: Και από
0: όλο τον κόσμο.
1: Ναι, κοίταξε.
0: Δεν μπορεί μια ομοσπονδία να μην μπορεί να έχει 500 χιλιάρικα.
1: Μα δεν είναι.
0: Και να μην. Τέλος πάντων, λοιπόν, μα πάμε είναι... άλλου Παπα Ευαγγέλιο και άλλη συζήτηση.
1: Μα δεν είναι θέμα τα 500 χιλιάρικα τελικά. Ναι.
0: Αυτό λέω. Μήπως και δεν είναι τελικά.
1: Όχι, μα δεν είναι.
0: Μια ακόμα και.
1: Μα δεν μπορεί να είναι. Αυτό σου εξηγώ.
0: Άρα...
1: ότι ο κύριος Λιόλιος έχει την οικονομική επιφάνεια μπρος στο να βγει ότι δεν έδωσε τα 500 χιλιάρικα. Έχει το ταμείο το δικό του να τα βάλει από την τσέπη του που λέει ο λόγος, που και αυτό λάθος είναι, θέλω να σου πω. Αλλά
0: ο Λιόλιος, ναι, στην τσέπη του,
1: ναι,
0: ούτε αυτό είναι σωστό,
1: ναι. Γι' αυτό σου λέω.
0: Ούτε αυτό είναι σωστό,
1: ναι.
0: Αυτό ρε, είναι θέμα προϋπολογισμός ομοσπονδίας.
1: Διότι όταν βγει ότι δεν δώσαμε εμείς αυτό, δηλαδή το θέμα είναι τι θα πούν και οι Hit. Το πιθανότερο είναι ότι οι Hit φοβούνται ότι ο Γιάννης προέρχεται από μια χρονιά τραυματισμών, ότι είχε 5 μήνες να παίξει, ότι είχε την σεζόν με τα λιγότερα μάτς όλη την περσινή στην καριέρα του, ήταν η σεζόν με τις λιγότερες παρουσίες, νομίζω 56. Οπότε το φοβούνται. Είναι καινούριο κοσκινάκι μου, είναι ένας παίκτης στον οποίο στηρίζονται για να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, θέλουν να ελέγξουν την επανένταξή του στην ενεργό δράση. Πάνε να πάρουν τώρα και τον Thompson, τον Clay Thompson. Ξέρεις, όπως λέγαμε εμείς ότι με τον Γιάννη ταιριάζει ο Dorsey, με τον Γιάννη και ταιριάζει ο Clay Thompson, γιατί είναι τρίποντος. Αν δώσουν τον buyout, μπορούν να τον πάρουν. Είναι ένα θέμα που συζητιέται πάρα πολύ. Άρα λοιπόν χωρίς τον Γιάννη. Την ίδια ώρα...
0: Εδώ είναι μετά το Γιάννη τι γίνεται. Θα είναι όλοι... Θα είναι παστραθιά.
1: Εκεί είναι το θέμα. Γιατί εδώ τι έχουμε. Καταρχάς ο Παπαγιάννης χθες τέθηκε off με τη δήλωση του
0: μάνατζερ της Φενέρ.
1: Άρα στο 5
0: τη σεζόν λέει δεν θα είναι παρόν.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Άρα ούτε με την εθνική θα έχει δυνατότητα να παίξει.
1: Ακριβώς.
0: Πάει ο Παπαγιάννης λοιπόν.
1: Το δεύτερο ερωτηματικό είναι με αυτούς που τελείωσαν τραυματίες τη σεζόν. Και ναι, μπορεί κάποιος να πει, ξέρεις, είναι τραυματίες ή ήταν τραυματίες. Λοιπόν, ποιοι ήταν αυτοί. Σλούκας,
0: Ρογκαβόπουλος
1: και Dorsey. Ο Dorsey όμως, επειδή τελευταία ανεβάζει τα βιντεάκια να προπονούνται σκληρά, δεν έχει θέμα.
0: Δεν έχει θέμα.
1: Δηλαδή δείχνει ότι
0: ο ίδιος ότι έχει περάσει.
1: Το δείχνει ότι είναι καλά.
0: Ναι.
1: Και λογικά προς τα εκεί πάμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή προς Dorsey και όχι προς Walkup. Και αυτό τι δείχνει. Ότι τελικά αυτό που συζητάγαμε και οι φίλοι, να ξέρεις, το έθεσαν πρώτο, είναι ο Καλάθης. Ο Καλάθης είναι ο playmaker, εάν και εφόσον υπάρξει Σλούκας. Υπάρξει ή δεν υπάρξει ο Σλούκας, έτσι, δεν μπορεί να σηκώσει μόνος του.
0: Εννοείται.
1: Έτσι. Μπορεί να είναι και ένας πιο μικρός, από τους πιο μικρούς. Δεν ξέρω, Φλιώνης, δεν ξέρω ποιος άλλος θα είναι. Λοιπόν,
0: ούτε το Λιόπουλος αποδείχθηκε ότι μπορεί να είναι άσος. Και ασατιζόταν ο Σπανούλης τότε,
1: ναι,
0: που το λέγαμε εμείς,
1: ναι.
0: Έτσι το απέδειξε, ναι. Δηλαδή δεν μπορεί το παιδί να το κάνει αυτό,
1: ναι.
0: Μπορεί να κάνει φοβερά άλλα πράγματα.
1: Άρα οι άσοι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή,
0: άρα...
1: οι άσοι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι, εννοώ από το πάνω ράφι, με την εμπειρία να παίξουν τέτοια μάτς. Έτσι. Ο Καλάθης και ο Σλούκας,
0: ναι.
1: Το Σλούκα το βάζουμε με ερωτηματικό, γιατί θυμάσαι ότι είχε χάσει.
0: Ήταν σοβαρό το θέμα.
1: Είχε χάσει και τα play-off με Βαλένθια. Είχε χάσει και τους τελικούς από ένα σημείο. Έπαιξε ένα μάτς.
0: Έπαιξε έναν αγώνα
1: λίγο,
0: για πολύ, για λίγο. Μπράβο και τίποτα άλλο. Αυτό ήταν.
1: Οπότε ο Καλάθης είναι ο μόνος σε υψηλό επίπεδο αυτή τη στιγμή.
0: Το θέμα είναι ποιες σχέσεις με το Σπανούλι.
1: Εντάξει. Δεν νομίζω ότι μπρος στην εθνική.
0: Ναι.
1: Αυτά και ο ένας και ο άλλος. Δεν είναι. Δηλαδή νομίζω ότι είναι σε τόσο ωριακή κατάσταση εθνική. Καταρχάς το παράπονο το είχε περισσότερο νομίζω ο Καλάθης.
0: Ναι. Από
1: ό,τι κατάλαβα καλά.
0: Ο Καλάθης, όχι, εντάξει.
1: Ναι. Ο Καλάθης επίσης...
0: Θυμάσαι σε πόσους αγώνες ήταν εκτός δωδεκάδας.
1: Και γενικά είπε στο τέλος ότι δεν περίμενα αυτή την αντιμετώπιση.
0: Ναι, απ' την άλλη όμως και ο προπονητής θέλει να κάνει τη δουλειά του, φίλε.
1: Ναι.
0: Είτε Μονακό είναι, είτε Άρης είναι, είτε οπουδήποτε. Είτε Περιστέρι που ήταν ο Βασίλης, είτε στην Εθνική, είτε παντού. Θέλει να κάνει τη δουλειά του. Δεν είναι βλάκας δηλαδή να επιλέξει το δρόμο της ρήξης με ένα παίκτη που θα μπορούσε να το χρησιμοποιεί. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει λογική πίσω από την επιλογή κάθε προπονητή.
1: Στις ρήξεις,
0: οποιαδήποτε και αν είναι αυτή.
1: Το ξέρεις ότι στις ρήξεις με τους παίκτες.
0: Είσαι...
1: Είμαι πάντα με τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει ένα σκεπτικό. Εκτός αν είναι εμπαθής. Τι είναι, Καλάθης.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Πάτ μήπως είναι ο Καλάθης. Να πει είμαι και εγώ εδώ. Λοιπόν,
0: ο μάνατζερ.
1: Ναι, είναι μάνατζερ τώρα. Λοιπόν, είμαι πάντα με τον προπονητή, γιατί ο προπονητής έχει να σκεφτεί όλη την ομάδα, όλη την ομάδα, ενώ ο παίκτης κοιτάει, συνήθως κοιτάνε τον εαυτό τους.
0: Ναι. Μα γι' αυτό το είπα.
1: Εντάξει. Βέβαια.
0: Αυτό το, γι' αυτό το ακριβώς το είπα.
1: Η κριτική στον προπονητή.
0: Αυτή είναι και η δική μου άποψη.
1: Μπορεί να γίνει στο επίπεδο. Πώς έγινε πέρσι στον Άταμαν ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις έτσι το shorts. Γιατί τον χάνεις. Γιατί στο τέλος το rotation είχε κλείσει πάρα πολύ. Θέλω να πω τέτοια πράγματα μπορεί να συζητήσουμε. Αλλά και πάλι, όταν έρχεται η εθνική ομάδα, αυτά πάνε στην άκρη.
0: Σωστά. Και ελπίζουμε το... να γίνει αυτό αν χρειαστεί τελικά.
1: Ναι. Άρα...
0: Γιατί αν χρειαστεί, ο Καλάθης χρειάζεται ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως χρειάζεται ο Καλάθης.
1: Μα και ο Σλούκας να είναι, δεν μπορεί να βγάλει.
0: Από το σώμα μου το πήρε.
1: Δεν μπορεί να το βγάλει.
0: Ο Σλούκας να είναι,
1: δεν μπορεί να το
0: βγάλει. Και ο Γόκαπ να είναι. Δεν μπορεί, μπορεί, πρέπει να υπάρξει η Ντόρσεϊ ή Γόκαπ, έτσι. Τώρα... Θέλω να πω δηλαδή ότι και ο Σλούκας να είναι, ο Καλάθης χρειάζεται.
1: Και επίσης για το Ρογκαβόπουλο έχω μεγάλες αμφιβολίες.
0: Δεν εντάξει ακόμα δηλαδή.
1: Δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά έτσι κάτι τέτοιο παίρνει
0: αυτή. Η δική μου τότε πληροφόρηση μετά τον τραυματισμό ήταν ότι μετά από 1,5 μήνα θα σταματούσαν οι πόνοι. Θα είχε αφόρητους. Αυτό είναι ο τραυματισμός, έτσι. Ο συγκεκριμένος. Αφόρητη πόνη και φεύγει μόνο του ξαφνικά και δεν επανέρχεται το πρόβλημα ποτέ. Από τους πιο περίεργους τραυματισμούς που έχω ακούσει, δηλαδή. Η ρήξη της, πώς λεγόταν. Πελματιέας
1: Απανευροσίδητας.
0: Αυτή η ρήξη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άρα που πάμε, Γιαννάκη, με την εθνική.
1: Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Καταργάς.
0: Θα πούμε για τους άλλους, για τα υπόλοιπα παιδιά. Αλλά άντε να είσαι τώρα εσύ Σπανούλης. Και πάρτε και από την πλευρά του προπονητή, δηλαδή του, που είχε αναλάβει μια τεράστια ευθύνη.
1: Ναι. Και ξεστή.
0: Και στη μέση όλων, Βασίλης Πανούλης, άντε να βγάλεις τώρα, άντε να βρεις λύση στον γόρδιο δεσμό.
1: Πέρα από το μετάλλιο που πήραμε, ξέρεις, δεν θα αρέσει στον ίδιο τον Βασίλη Πανούλη να είναι ο πρώτος προπονητής. Τώρα κινδυνολογούμε, αλλά ας μην κάναμε τις δύο ήττες τις ανόητες.
0: Καλάθης με Σπανούλης, λέει, προϋπήρχαν στον Παναθηναϊκό του Ζότς. Θα παίξει μαζί.
1: Καλάθης,
0: νομίζω. Ρωτάει ο φίλος και εγώ δεν νομίζω ότι
1: όχι,
0: ήταν.
1: Όχι,
0: φίλε.
1: Το 10.
0: Φίλε Στάθη.
1: Όχι.
0: Και εγώ δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι να προϋπήρχαν.
1: Κάτσε, να σου πω.
0: Να υπήρχαν μαζί, σαν συμπαίκτες.
1: Μια χρονιά
0: δηλαδή,
1: στο Παναθηναϊκό.
0: Το πολύ πολύ αν ήταν μία, ναι. Το πολύ πολύ αν ήταν μία χρονιά. Αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω να. Έπαιξαν
1: λοιπόν
0: μαζί.
1: Ο Καλάθης. Ο οποίος είναι ο πρώτος πασέρ στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Πήγε στον. Ναι, συνυπήρξαν το 9-10.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Ήταν μια χρονιά που δεν πήγε καλά για τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Ήταν τότε που αποκλείστηκε στα top 16 από το Μαρούσι στην ουσία. Αν θυμάσαι καλά, με τον Μπίλι Κις.
0: Ναι.
1: Μπαρτζόκας που αποκλείστηκε στο Μαρούσι τότε, ναι. Στην πρώτη του παρουσία στην Ευρωλίγκα. Και λοιπά. Άρα υπήρξαν το 9-10.
0: Μαζί, ναι.
1: Αλλά σε μια σεζόν που δεν
0: ατυχία,
1: έγινε.
0: Αποτυχημένη.
1: Όχι, ξέρεις, η 9-10 σεζόν ο Παναθηναϊκός είχε μεγαλύτερο μπάτζετ και νομίζω καλύτερο ρόστερ από την ομάδα του 9 που ήταν η καλύτερη θεωρητικά βερσιόν του Παναθηναϊκού.
0: Όταν το πήρε κιόλας στο Βερολίνο.
1: Ναι, το 9, ναι.
0: Ναι.
1: Το 10 θεωρείται ακόμα πιο ισχυρή ομάδα ο Παναθηναϊκός.
0: Εμένα το 9.
1: Και δεν τα κατάφερε. Είναι αυτό που λέμε, ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει το back-to-back με τον ίδιο προπονητή στις συζητήσεις που κάναμε για το back-to-back, ότι πόσο εύκολο είναι κλπ.
0: Άρα συνεπήρξε. Τι λέγαμε πριν τώρα για τους υπόλοιπους.
1: Ότι οι υπόλοιποι έχουν τους NBA αυτούς.
0: Ναι, και ο ΓΚ εδώ μας γράφει ότι.
1: Δεν έχετε 4 η Ισπανία.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει. Απλά γράφει ο άνθρωπος ότι ο Νουβίτσκι πλήρωνε μόνο του λίγο.
1: Το είπε, μας το έχει ξαναστείλει το μήνυμα, αλλά είπαμε δεν είναι.
0: Και μετά μεταφορικά τόσα χρόνια που παίζει στην εθνική μας, θα πάλι μια φορά και ο Γιάννης.
1: Ωραία. Δεν είναι το θέμα. Έχουμε αποκλείσει το θέμα να είναι η ασφάλεια.
0: Άρα πάμε μόνο στους Μαϊάμι.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι η ιστορία όλη.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Okay.
1: Επαναλαμβάνω όμως ότι ξεκάθαρα, έτσι, απάντηση θα έχουμε αν τοποθετηθεί το Μαϊάμι με κάποιο τρόπο.
0: Συνήθως δεν τοποθετούνται βέβαια οι ομάδες του NBA, εντάξει.
1: Γιατί αλλάζει το θέμα, αν πει το
0: μέλλον. Έχουμε Τεντόγλου, πάμε λίγο δηλώσεις.
1: Εντάξει, ο Τεντόγλου, ο οποίος παρεπιπτόντως πέρασε
2: την πρώτη,
1: εύκολα.
2: Και τρώω μια κόντρα και πατάω. Δεν μου, προσπαθούσα να φτάσω στη βαλβίδα και δεν έφτανα. Και πάτησα πολύ πίσω και ήταν ψιλοπαρατημένο άλμα. Ήταν δηλαδή, ήταν άτυχος αέρας. Αλλιώς θα το έκανα με το πρώτο.
3: Σωματικά είσαι στην εξαιρετική κατάσταση που σε ξέρουμε το τελευταίο διάστημα.
2: Ναι, είμαι σίγουρο. Εντάξει, απλά τώρα δεν χρειαζόταν να το δείξω και δεν.
1: Ξεκίνησε σήμερα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο Μίλτος Τεντόγλου πήδηξε με τη δεύτερη προσπάθεια 8-26. Λέει για την πρώτη τώρα. Αυτό ακούσαμε ότι η πρώτη δεν ήταν καλό το πάτημά του.
0: Ναι.
1: Διόρθωσε το πάτημά του. 8-26 πέρασε εύκολα και παίζει αύριο στον τελικό. Πάει αύριο στον τελικό για το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Είναι το φαβορί. Μάλιστα προέρχεται από το πανελλήνιο ρεκόρ το 8-66 που κάνει στο. Ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Τσιάτουμα, το έκανε στο 26 Ιουλίου στο Βόλο. Και την ίδια ώρα είχαμε και μια απώλεια αντιπάλου, δηλαδή έμεινε εκτός μάχης ο Ματία Φουρλάνη, ο Ιταλός, ο οποίος έφυγε
0: με καροτσάκι.
1: Οπότε αποκλείστηκε. Εντάξει, δεν είναι. Είναι το φαβορί και δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Και αύριο μπαίνει και η Στεφανίδη. Από τα μεγάλα ονόματα, έτσι. Λέμε τώρα τα μεγάλα ονόματα. Τα άλλα παιδιά σήμερα μέχρι στιγμής έχουν αποκλειστεί από τη συνέχεια. Οπότε γι' αυτό μένουμε στον Τεντόγλου που.
0: Άρα πάμε να τελειώσουμε έτσι σιγά σιγά το πρώτο ημίωρο με εθνική, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Έχουμε ένα μήνυμα, θα το διαβάσω, του φίλου του Σάβα. Για ποιο λόγο αναφέρεται, λέει, το Σλούκα δεν έχει δηλώσει ότι έπαιξε πέρσι τον τελευταίο του τουρνουά. Δεν το έχει δηλώσει. Δεν θυμάμαι αυτό το πράγμα, φίλε. Όχι. Κάτι λάθος. Το δεύτερο σκέλος του μηνύματος. Όλη η ευθύνη, λέει, ανήκει στο Σπανούλη. Ας τους καλούς, λέει, στα προηγούμενα μάτς, πολύ εύκολα ξεχνάμε. Είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για τις κλήσεις, όπως δήλωσε ο ίδιος. Άρα 100% δική του ευθύνη, η ευθύνη της αποτυχίας. Λοιπόν.
1: Και νομίζω ότι τον κάλυψε τότε ο Βαγγέλης Λουλιός που λέει: δική μου ήταν, πήρε αυτό την ευθύνη.
0: Πήρε την ευθύνη πάνω
1: ότι
0: του. Ναι.
1: Η λογική των προσκλήσεων, ίσως γιατί δεν πιστεύαμε ότι θα χάσουν από αυτούς που χάσαμε.
0: Αυτό εγώ πιστεύω το κόλπο ήταν όλο.
1: Δηλαδή εκεί την πατήσαμε.
0: Υποτιμήσαμε, ναι, και τους δύο αντιπάλους.
1: Ή υπερτιμήσαμε.
0: Αυτό.
1: Τη τρίτη, τέταρτη unit της εθνικής μας ομάδας. Γιατί η εικόνα της εθνικής ήταν απαράδεκτη στα δύο
0: και στους δύο αγώνες αυτούς. Ναι.
1: Ήταν απαράδεκτη, δηλαδή δεν βλεπόταν.
0: Υπάρχει ευθύνη και του ομοσπονδιακού προπονητή, σίγουρα. Μην τον βγάζουμε άλλα απ' έξω από την ιστορία αυτή. Αλλά είναι και δύσκολη θέση του πια. Και είμαστε όλοι στο πλευρό του αυτή τη στιγμή. Οτιδήποτε και αν αποφασίσει. Οτιδήποτε και αν πει. Πάμε στην επόμενη
1: μέρα.
0: Αυτό. Ναι.
1: Και η επόμενη μέρα είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται.
0: Άρα όλα δίνουν κουκουριζιάννη, εκτός υπάρξει κάποια.
1: Θαύμα, εγώ το βλέπω να γίνει.
0: Επική ανατροπή, κάτι ασύλληπτο, έτσι.
1: Και από εκεί πέρα έχει ενδιαφέρον.
0: Γιατί. Καλάθι να δούμε τι θα γίνει με την ιστορία αυτή. Και.
1: Δεν υπάρχει.
0: Σλούκας.
1: Να σου πω κάτι. Εάν δεν μπορεί ο Καλάθης και δεν μπορεί και ο. Ας πούμε, δεν μπορεί ο Καλάθης και δεν μπορεί και ο Σλούκας. Μόνο ο Γόκα μπορεί να το σηκώσει. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι μπορεί να το σηκώσει.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά ξεχνά τον Ντόρση. Που είναι
0: ένα από τους δύο. Ένα από τους δύο, ναι.
1: Και θα πας με το Λιόπουλο, με.
0: Γρίφος.
1: Φλιώνη και λοιπά.
0: Γρίφος και.
1: Και βέβαια, εντάξει, τον Παπαγιάννη είναι λογικό γιατί είπαμε ο Παπαγιάννης έχει χτυπήσει πέρσι από τον Οκτώβριο. Και ήταν δύσκολος ο τραυματισμός του. Είπε και η ΕΦΕΣ ότι θα λείπει από τις πρώτες επίσημες υποχρεώσεις της ΕΦΕΣ. Και στο 5 είχαμε πρόβλημα. Εγώ θεωρώ το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαμε στα τελευταία δύο μάτια ήταν στο 5. Δηλαδή δεν μπορούσες να βάλεις την μπάλα μέσα και να περιμένεις ότι θα γίνει κάτι.
0: Ναι. Ναι, δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις.
1: Πώς πω.
0: Και δεν υπάρχει λύση αυτή τη στιγμή, έτσι. Για πες μου ένα πεντάρι που θα μπορούσε να παίξει στην εθνική, να αξιώσει. Πες μου έναν Έλληνα. Πες μου ένα από τα παιδιά που θα μπορούσε να επιλέξει. Τα Κλαμανάκης δοκιμάστηκε.
1: Ο Καλαμανάκης είναι τέταρτος στον ΠΑΟΚ. Ψηλός.
0: Ναι.
1: Και είναι ένας ψηλός που είναι συμπληρωματικός. Δεν είναι ψηλός που μπορεί. Αυτό που λέμε. Δεν είναι παίκτης που θα του δώσει την μπάλα 10 φορές και θα σας τελειώσει σε 7. Συνήθως γυρίζει, κοιτάει το καλάθι και βγάζει την μπάλα έξω.
0: Τι να πω, Γιάννη, δεν ξέρω. Κάτσε να πάμε στο δελτίο.
1: Έχουμε και τα φιλικά 22 και 24, θυμίζω, στο Δισέντερ.
0: Ναι.
1: Με Πολωνία και Κύπρο. Αλλά...
0: Και μετά βούρσο μπατσά, βούρσο μάχη. 28 και 31.
1: Ναι.
0: Πλησιάζουν οι αγώνες. Και πρέπει να γίνουν οι κλήσεις άμεσα, τώρα.
1: Μέσα στη βδομάδα, δεν υπάρχει άλλο.
0: Σε επόμενες μέρες. Λοιπόν,
1: δελτίο... Έχει Μίχαλη η Ουκρανία, θυμίζω.
0: Ναι.
1: Και 3-4 NBA η Ισπανία.
0: Δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σοβαρές ζημιές και τραυματισμοί στην πόλη Περέιρα από τα 7,4 ρίχτερ που συγκλώνησαν νωρίτερα την Κολομβία και έγιναν αισθητά μέχρι τη Βενεζουέλα. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα στον ομό Ηλία, στην περιοχή της Γαστούνης και στη θέση Κοτέικα. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμουν και στις δύο, συνολικά 9 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με καταστάσεις αιωλικών πάρκων, διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Στη Δυτική Αττική έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 270 αυτοψίες, με 80 έως 90 κατοικίες να έχουν κριθεί ολοσχερώς κατεστραμμένες. Νέα πολιτική αντιπαράθεση Τσίπρα κυβέρνηση. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για καθεστώς, διαφθορά και ακρίβεια. Η συλλογική μνήμη δεν σβήνει, απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος

0: Hera Sport 101,8.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Ακούτε Hera Sport.

0: Τρέφουμε για το δεύτερο, για τη δεύτερη περίοδο της εκπομπής. Ωραίο τραγούδι, αλλά λίγο μελαγχολικό. Δεν ξέρω αν ταιριάζει με τον τρόπο που περιγράψαμε τα της Εθνικής. Ναι. Είμαι την απώλεια, τη μεγάλη απώλεια του Στέλιου Ράμφου, γιατί ήταν πολυγραφότατος επικοινωνιακός. Πάρα πολλά βιβλία του, ναι. Και με πρώτο τη λογική της παράνοιας. Το οποίο ξέρεις, πολλές φορές ως
1: ο τίτλος και μόνο από μόνος,
0: ναι, ακριβώς,
1: του.
0: Ο τίτλος είναι θέμα ολόκληρο.
1: Μιλά. Ναι, ένας συσσαγωγικά από μόνος. Ναι.
0: Μου θυμίζει αυτό που είχε πει και ο Βαγγέλης Αγγέλου κάποτε.
1: Ναι, τον έχω παρακολουθεί σε πολλές
0: τηλεοπτικές κυρίως. Και ναι, στο YouTube συζητήσεις.
1: Διανοητής μεγάλο.
0: Ναι. Και τι άλλο ήθελα να πω. Μου θυμίζει κάτι αντίστοιχο που είχε πει και ο Βαγγέλης Αγγέλου για τη μοναξία της αντίληψης. Δηλαδή δεν χρειάζεται. Λες η μοναξία της αντίληψης.
1: Διανοητής είναι και ο Βαγγέλης.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα βιβλίο. Αυτό δεν γράφει.
1: Διανοητής του μπάσκετ.
0: Ναι. Δεν γράφει ένα βιβλίο με τον τίτλο «Η μοναξιά της αντίληψης». Λοιπόν.
1: Όχι, Σοφία. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε.
1: Μιλάμε για συγγραφείς με τον Γαβρίλο.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, Γιάννη, άκου το.
0: Ήταν ισχυρό, δυνατό μυαλό. Πάμε παρακάτω. Ναι. Να, εδώ για την Εθνική τώρα.
1: Όπως, να σου πω κάτι, και από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς ήταν ο Καλογερόπουλος.
0: Άλλη μεγάλη.
1: Κάτι πολύ διαφορετικό στο χώρο των ηθοποιών.
0: Και δεν ήταν μόνο.
1: Εντελώς διαφορετικό.
0: Δεν ήταν μόνο ηθοποιός, έκανε και άλλα πράγματα. Και μουσική έπαιζε. Ναι.
1: Δηλαδή ήταν. Απόλυα και αυτός.
0: Ναι, ήταν πολυδιάστατος.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Θα πούμε το κλασικό, γιατί τα κλασικά και τα τετριμένα.

0: Είναι γιατί ισχύουν ότι η ζωή συνεχίζεται.
1: Ναι, και πιο φτωχή.
0: Εντάξει. Ο Θάνος,
1: η κοινωνία μας,
0: ο λοιπόν. Θάνος από το Μπόρο έστειλε φωτογραφία σήμερα. Θάνο, δεν έστειλε.
1: Γιάννη, ξέρεις, πρέπει να πούμε ότι ήταν την Παρασκευή να ανακοινώσει, να κάνει τις κλήσεις ο Σπανούλης.
0: Δεν μας ακούει.
1: Ναι, πού και πού, ναι.
0: Ναι. Είπαμε ότι ήταν προγραμματισμένο για την Παρασκευή. Αλλά όσο έμενε το, μέχρι να υπάρξει οριστική έκβαση στην υπόθεση του Γιάννη, θα πάει την άλλη εβδομάδα.
1: Άρα, εσύ πιστεύεις ότι έχει οριστικοποιηθεί η αποχή του Γιάννη?
0: Εγώ πιστεύω πως ναι. Δηλαδή, είχε φανεί από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά γινόντουσαν και οι τελευταίες προσπάθειες.
1: Ναι.
0: Μέχρι να κλείσει και η τελευταία πόρτα, ας πούμε, παράθυρο, χαραμάδα, νομίζω ότι ο Σπανούλης περιμένει.
1: Διαπραγματεύσει με το σχήμα, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γι' αυτό επαναλαμβάνω, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Άρα, μέχρι αύριο, το πολύ Τετάρτη, πρέπει να έχει τελειώσει η ιστορία των κλήσεων στην Εθνική.
0: Θα...
1: Παρασκευή είναι η πρώτη προπόνηση τη ομάδα, τη εθνική μα ομάδα. Δηλαδή, στενεύουν πολύ τα πλαίσια.
0: Όπως λέει,
1: έχουν σφίξει τα γάλατα που λέμε. Δεν είναι απλά πράγματα. Και σε όλα αυτά που λέγαμε πριν, να προσθέσουμε ότι δεν θα είναι διαθέσιμα και τα παιδιά των κολεγίων.
0: Τουλάχιστον έτσι ξέρουμε, έτσι.
1: Αυδάλλας και τα υπόλοιπα παιδιά.
0: Αυτός που θα έλειπε, όχι ότι ο Αβδάλλας δεν θα έλειπε, επειδή έλεγα ότι εμένα μου έκανε πολύ κακή εντύπωση η κάλυψή μας στη θέση 5, μη σου πω ότι ο Ζούγρης θα έλειπε, λείπει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Γιατί τουλάχιστον ο Ζούγρης κερδίζει και 5 μονομαχίες.
1: Ναι. Σέντερ τσέπη.
0: Ναι, δεν έχει σημασία.
1: Αλλά σέντερ. Κανονικό σέντερ.
0: Σέντερ που είναι μια μπάλα.
1: Που δίνει τα πάντα.
0: Που είναι μια μπάλα αυτή που λέμε 50-50 και πάει και την κερδίζει.
1: Ναι, σωστό.
0: Τέλος πάντων, λέει ο Θάνος, που επαναλαμβάνω δεν έστειλε σήμερα φωτογραφία από τον Μπόρο, άμα λείψουν στη θέση του playmaker Σλούκας, Γουόκαπ, Ντόρση, Καλάθης, χαιρετίσματα. Ένας Τολιόπουλος, τι να σου κάνει ο έρημος.
1: Αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή.
0: Ναι,
1: το παιδί
0: Τολιόπουλος...
1: είναι λάθος θέση αυτή. Δεν είναι για παίζει στο θέση του playmaker ο.
0: Και ο Τολιόπουλος.
1: Ναι. Δεν είναι αυτή η θέση
0: είναι
1: του.
0: Είναι περισσότερο 1,5, ας πούμε. Προς 2. Δηλαδή. Ξέρεις, έχει τη λογική, ας πούμε, το ότι.
1: Θα πάρω
0: εκτελώ, θα ένα σκρίνι και θα στάρω.
1: Αυτό είναι.
0: Δεν είναι οργανωτής. Γι' αυτό λέμε ότι το πιθανότερο είναι ο Ντόρση δεν αλείψει.
1: Κοίταξε.
0: Νομίζω.
1: Είναι σημαντικές πάντως επιστροφές του Μητογλου, του Μωραϊτη, του Καλαϊτζάκη, που ήταν και ο.
0: Ήταν και τραυματίας.
1: Και ο Καλαϊτζάκης και ο Μήτογλου. Στο θώρακα ο Μήτογλου, ο Καλαϊτζάκης στο πόδι νομίζω είχε, έτσι. Και ο του Κουζέλου και του Ματζούκα.
0: Ο
1: και
0: Κουζέλου
1: του Ματζούκα.
0: Ήταν ένας από τους δύο σέντερ που δεν ανταποκρίθηκαν. Ο Κουζέλογλου ήταν στο με τη Ρουμανία.
1: Καλά, δεν τον έβαλε και πάρα πολύ, αλλά όχι δεν.
0: Εντάξει, δεν ήταν και οι δύο.
1: Είναι σέντερ με ωραίο Κουζέλογλου.
0: Όχι. Και ότι είναι κατά συνθήκη σέντερ.
1: Του Ματζούκα είναι η ενίσχυση, αλλά εντάξει, δεν είναι ο παίκτης που θα πάρει πάνω τον αγώνα τώρα, μετά από καιρό που παίζει την εθνική. Τώρα, Φιλιώνης, Κατσίβελης, Χαραλαμπόπουλος, Τολιόπουλος, Κώστα Δεδοκούμπο, Χουγκάζ.
0: Ο Κατσίβελης ήταν τραυματίας, νομίζω.
1: Ήταν και ο Κατσίβελης, μπράβο. Ναι, ήταν και αυτός ο μήνας που δώσαμε τους δύο αγώνες στη εβδομάδα. Σε αυτήν μάλλον την εβδομάδα είχε και πολλές ατυχίες ο Σπανούλης. Ήταν τραυματίες πολλοί παίκτες.
0: Επιμένω ότι γενικά θεωρήσαμε ότι τους έχουμε τους αντιπάλους και ήρθαν οι δύο αναπαντήχες.
1: Λοιπόν, άκου τώρα μια πρόταση από το φίλο μας τον Νικόλαο και πες μου. Για μένα, λέει, ο Σπανούλης πρέπει να κάνει επίσημη κλήση σε αυτούς που θέλει, χωρίς τηλέφωνα και συζητήσεις. Και πρέπει να δημοσιοποιήσει ακριβώς πόσους έχει καλέσει για να βάλει τον κάθε παίκτη στη διαδικασία να εξηγήσει γιατί δεν πήγε. Όλοι στον τάκο. Ανοχή τέλος, λέει ο φίλος.
0: Είναι μια λογική, η οποία αν με το καλό δεν απέδωσε. Ξεκινάς με το καλό και λες είμαι συνεργάσιμος. Δεν θέλω να σας.
1: Σε θέλω στην εθνική γιατί πρέπει,
0: όχι,
1: το ξέρεις.
0: Έγινε τώρα κλπ. Εντάξει, θα το βολέψουμε μια φορά να μην έρθεις. Θα τα βολέψουμε μια φορά να μην έρθεις κλπ. Τώρα, επειδή εδώ έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, είναι μια λύση από τη στιγμή. Ξέρεις, πολλές φορές οι παίκτες, γενικά μιλάω οι παίκτες, στη συμπεριφορά τους είναι σαν τα αέρια. Καταλαμβάνουν όσο χώρο τους αφήνεις. Καταλαβές. Είναι σαν τα μωρά. Και τα μωρά έτσι είναι. Τα μωρά που δοκιμάζουν τα ωριά σου. Έτσι, κάνουν φασαρία μέχρι να τους βάλεις όρια. Λοιπόν, όσο δεν τους βάζεις όρια, τόσο πιο πολύ κάνουν. Κατάλαβες. Έτσι είναι και οι παίκτες.
1: Ουμίν και οι ομάδες, Γιάννη μου.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Και οι ομάδες κάνουν και το αυτό ίδιο.
0: Αυτή η δουλειά...
1: Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Βάλεις αυτόν γιατί είναι κουρασμένος, αυτός γιατί είναι τραυματίας, αυτόν γιατί τον θέλει ο προπονητής για τον τάδε επόμενο αγώνα στην Ευρωλίγκα. Ξέρεις τώρα, τα ξέρεις αυτά. Δεν είναι μόνο οι παίκτες, είναι και οι ομάδες που πολλές φορές δεν είναι συνεργάσιμες. Και πηγαίνουν μέσω της ισχύως που ανά καιρούς έχουν, έτσι. Και ζητούν πρόσωπα και πράγματα να μην παίζουν ή να παίζουν ή να κάνουν να ράνουν.
0: Τέλος πάντων, επειδή.
1: Αλλά αυτά με την εθνική μας όμως, Γιάννη μου, τώρα πια.
0: Επειδή η συνεννόηση, βέβαια, να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ θεωρώ ότι. Και... Εντάξει, σίγουρα θα είναι οδυνηρό να αποκλειστούμε. Και μάλιστα να είναι η πρώτη φορά από το 2017 που ξεκίνησε, η πρώτη διοργάνωση που πήγαμε με παράθυρα, την ξεκίνησε ο έμνηστος Θανάσης Κουρτόπουλος, που μπήκε σε αχαρτογράφητα νερά. Και δόξα τω Θεώ από τότε μέχρι τώρα. Έχουμε περάσει όλες τις διοργανώσεις από τα παράθυρα.
1: Ο Κουρτόπουλος που ομολογουμένως έχει αδικηθεί, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και την Ομοσπονδία κατάφορα.
0: Όχι, από τον κόσμο έχει αδικηθεί και από τους δημοσιογράφους.
1: Και από τους δημοσιογράφους. Ναι, ναι, ναι. Και από την Ομοσπονδία. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτή είναι μια μικρή παρένθεση. Ναι.
0: Εντάξει, σίγουρα θα είναι ένα πλήγμα, γιατί προερχόμαστε από μετάλλιο. Το χάλκινο μετάλλιο.
1: Εγώ ήταν δεν θέλω να το διανοούμε αυτό.
0: Ναι. Αλλά
1: και με τους αντιπάλους που είχαμε στην πρώτη φάση.
0: Ίσως καμιά φορά να χρειάζεται και κανένα χαστούκάκι που και που.
1: Γιατί βλέπεις τίποτα να έχει αλλάξει, Γιάννη μου.
0: Ίσως και καμιά χαστούκάρα για να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα.
1: Βλέπεις τίποτα να έχει αλλάξει σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα. Με τις δύο ήττες. Τι έχει αλλάξει.
0: Οι δύο τελευταίοι αγώνες ήταν η συνέπεια της λογικής που επικρατούσε μέχρι τότε. Γι' αυτό άλλωστε και ο ίδιος ο Σπανούλης είπε τέρμα. Εγώ θα καλέσω τώρα, αλλάζει η τέτοια λογική των προσκλήσεων.
1: Άπαντες λέει, θα είναι διαθέσιμοι. Ναι. Όλοι θα προσκληθούν. Κάτι τέτοιο είχε πει.
0: Και τώρα είναι αυτό. Αυτό που λέω, φίλε, εγώ συμφωνώ. Βγάλε
1: τον τάκο.
0: Τα ονόματα και ας εξηγήσει ο καθένας γιατί δεν είναι. Και επίσης είχε υποθεί τότε ότι δεν υπάρχει ο γιατρός του Παναθηναϊκού, ο γιατρός του Ολυμπιακού, ο γιατρός της ΑΕΚ, ο γιατρός της Καρδίτσας λέει έτσι. Να περάσει να το δει ο Ζακ Μελάγιες που είναι γιατρός εθνικής και άμα του πει δεν μπορείς να παίξεις, να μην παίξεις.
1: Σωστά. Να είστε σίγουροι, είχε πει ο Σπάνουλης, έτσι. Είναι η φράση του. Ότι από το επόμενο παράθυρο άπαντες θα είναι παρόντες. Αυτό είπε. Είναι δέσμευση.
0: Εντάξει, κοινάμε χωρίς το Γιάννη, αλλά και βλέπουμε τώρα. Λοιπόν, ο Ευάγγελος.
1: Κοίτα τι γίνεται από μηνύματα. Αγαπάει την εθνική ο κόσμος, Γιάννη, κοίτα.
0: Βέβαια, αγαπάει.
1: Κοίτα τι γίνεται. Κοίτα τι γίνεται. Λοιπόν, για πες.
0: Λέει ο Ευάγγελος, συμπεριλαμβάνοντας και τα φιλοσοφικά που θέσαμε νωρίτερα, η μόνη μοναξιά που είναι αποδεκτή είναι η μοναξιά της κορυφής.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γι' αυτό υπάρχει και το δημοσιογραφικό κλισέ, απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής.
1: Ναι, αυτό δεν είναι κλισέ, είναι αλήθεια όμως. Η μοναξιά της κορυφής είναι, ναι, σωστό.
0: Λοιπόν, έχετε λέει όμως, έχετε αποπροσανατολίσει, έχετε αποπροσανατολιστεί, η ανάδειξη ποιοτικών Ελλήνων με προσωπικότητα γίνεται μέσα από τις μικρές εθνικές και όχι με τους 6 Έλληνες στην Α1. Βλέπε Νοβίτσκι από Α2 Γερμανία στο NBA και Γιάννης από το φιλαθλητικό στο NBA. Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Απλά εμένα, η δική μου άποψη, δεν ξέρω ο Βαγγέλης, θα την καταθέσει εδώ, είναι αυτό που είπαμε. Ότι εγώ ξέρω ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν έχουν κανένα λόγο να παίρνουν 16χρονα παιδιά, γιατί δεν θα τα βάλουν ποτέ να παίξουν. Και θα χάσουν, δεν είναι η δουλειά τους να είναι αναπτυξιακές ομάδες ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, και δεν ξέρω αν θα γίνουν έτσι τώρα με τα χρήματα που επενδύουν ο ΠΑΟ και ο Άρης. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά η Καρδίτσα, το Μαρούσι,
1: το Περιστέρι, ο Πανιόνιος, λέω εγώ τώρα. Ναι.
0: Εντάξει, θα μου πεις και αυτοί οι προπονητές ψυχή έχουν και άμα κινδυνεύουν να πέσουν.
1: Δεν είναι ίδιες απαιτήσεις όμως.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το επενδύω στην επόμενη μέρα μου είναι πολύ διαφορετικό για το Περιστέρι, για την Καρδίτσα.
0: Ναι. Ποια επόμενη μέρα
1: από
0: εδώ,
1: τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Θα σου πω κάτι. Επενδύω στην επόμενη μέρα. Πολύ ωραία. Το Περιστέρι επένδυσε στο Ζούγρι. Ωραία. Ο Ζούγρις τι έκανε.
1: Έφυγε.
0: Βρήκε λεφτά από το κολέγιο και πήγε.
1: Ναι,
0: παίζει
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: Περιστέρι
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι,
0: άρα
1: ναι, ναι.
0: Τι επένδυσε.
1: Ο Αυδάλλας. Δεν επένδυσε ο Παναθηναϊκός στον Αυδάλλα. Έτοιμο παίκτη καταρχήν. Έτσι, δεν είναι
0: άρα, τι
1: απλά ένα ταλέντο.
0: Τι
1: ταλέντο που ήδη έπαιζε.
0: Αυτά είναι θεωρίες. Δηλαδή, αυτά που ακούω ότι ο ΠΑΟΚ επένδυσε στο Χαραλαμπίδη και στο Σπανό. Τι επένδυσε. Του χρόνου θα το πάρει ένα πανεπιστήμιο και θα σου πω.
1: Ήδη με τον Χαζιλάμπρου που του Άρη. Είναι καθοδόν προς το NCAA. Τον πήρε από τη Χίο, παικτάρα.
0: Τι επένδυση. Ας τον να παίξει.
1: Επειδή είναι και γνωστός φίλου. Και τον έχω παρακολουθήσει στον παίκτη λίγο. Αρκετά δηλαδή. Πρέπει να είναι περί ασύλληπτου ταλέντου.
0: Φεύγει. Λένε όλοι.
1: Φεύγει από τον Άρη.
0: Λοιπόν, άρα
1: έτοιμος να φύγει το παλικάρι.
0: Αφού ρε μεγάλε.
1: Στον Άρη, τι στον Παναθηναϊκό το Ολυμπιακό. Πλάκα μου κάνεις, έχεις δίκιο.
0: Και
1: έτσι είναι.
0: Και εδώ, εδώ η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ είχαν πει τι νόημα έχει λοιπόν εμείς να έχουμε ακαδημίες και ξαφνικά εκεί που έρθει το, πληρώνουμε τόσα χρήματα για να φτιάξουμε τον κάθε παίκτη και ξαφνικά την ώρα που έρχεται η ώρα να πάρουμε από αυτόν κάτι, πάει στο NBA, γίνεται draft, αντίο. Και εκεί αν είσαι Ολυμπιακός που πήρε 500 χιλιάρικα από τον Μποκουσεύσκι, πάει στο καλό, κάτι έχει ένα όφελος. Καταλαβαίνεις γιατί τα 500 χιλιάρικα που πήρε ο Ολυμπιακός από τον Μποκουσεύσκι είναι περισσότερα από αυτά που χάλασε για να τον φτάσει μέχρι εκεί.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι. Αλλά να φεύγει έτσι. Επίσης να πηγαίνει στο κολέγιο γιατί τα λεφτά δεν μπορεί να πει σε ένα παιδί. Δες και την πλευρά των παιδιών. Δηλαδή να πάρουν ένα. Τη στιγμή που εδώ θα πέρανε 200.000 να πάρουν ένα εκατομμύριο στο, στο κολεγιακό. Τι α σου πει, όχι. Αλλά είναι από φτωχές οικογένειες.
1: Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Nick B. Τον Γιάννη λέει, δεν τον χρειάζεσαι για να κερδίσεις Ρουμανία και Πορτογαλία. Αν το χρειάζεσαι, τότε μάλλον το πρόβλημα δεν είναι ο Σπανούλης. Εμείς δεν είπαμε ότι είναι το πρόβλημα ο Σπανούλης, Νίκ, έτσι. Σε καμία περίπτωση.
0: Εμείς συζητάμε για, το,
1: άλλο
0: για,
1: λέμε.
0: Για, το, για τον τρόπο πρόσκλησης.
1: Έτσι. Το πρόβλημα είναι, λέει, ότι έχεις ομάδα. Είναι ότι έχεις ομάδα. Φέρτε το Γιάννη να μας ξελασπώσει. Ότι έχεις ομάδα, ναι. Δηλαδή ότι χωρίς το Γιάννη δεν κάνεις τίποτα. Το σκεπτικό σου δεν είναι λανθασμένο. Και σε μεγάλο ποσοστό ισχύει. Φέρετε το Γιάννη για να μας χαλασπώσει. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Όπου και ο Γιάννης, επαναλαμβάνω, παρότι είναι ένα στάρ αυτού του διαμετρήματος, στην Ευρώπη δεν μπορεί να σε ξελασπώσει μόνος του. Γιατί έχει κάποιες δεδομένες αδυναμίες. Το μακρινό σουτ, τις βολές που εντάξει, τις έφτιαξε λίγο. Δηλαδή, ξέρεις, πια το μπάσκετ της όπως είναι. Δεν αρκεί. Λέγαμε ότι εντάξει, ο Γιάννης θέλει τον Ντόρσεϊ, ξέρω εγώ, ή και άλλο σουτέρ, γιατί κλείνει αυτός, τους κλείνει, ή είναι φοβερός στο ανοιχτό γήπεδο.
1: Ανοίγει διαδρόμο.
0: Είναι τρομερός στην άμυνα, αλλά άμα δεν έχει ένα παίκτη να σουτάρει, θα κλείνει όλη η άμυνα γύρω από το Γιάννη. Καλή νύχτα, Μαργαρίτα.
1: Καλά, εντάξει, τώρα μην το συζητάμε. Είναι τεράστια ενίσχυση αν ερχόταν ο Γιάννης.
0: Εννοείται, μα δεν το συζητάμε.
1: Λέει τέτοιο θηρίο, δεν μπορεί να το. Δεν το σταματάνε δύο και τρεις αντίπαλοι.
0: Ναι, μα εννοείται.
1: Αλλά
0: δεν
1: είναι πανάκια.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ούτε ο Γιώκητς είναι πανάκια. Μαζί με τον Γιώκητς παίζουν και άλλοι παίκτες στην ομάδα της Σερβίας. Δεν είναι ο Σενγκούν δηλαδή πανάκια για την Τουρκία.
0: Όχι.
1: Υπάρχουν και άλλοι παίκτες που δεν.
0: Αυτό είναι το πλούτο της Τουρκίας.
1: Αυτό είναι.
0: Έχει πολλούς καλούς παίκτες αυτή τη στιγμή. Η Τουρκία.
1: Πάντως, ποτέ δεν είπαμε ότι ο Σπανούλης είναι το πρόβλημα. Ίσα ίσα.
0: Όχι, δεν είπαμε.
1: Να επιλύσει προβλήματα. Και να σου πω και κάτι. Και να συμβιβάσει καταστάσεις προσπαθεί ο Βασίλης ο Σπανούλης.
0: Ναι, πολλές φορές αυτό καταλαβαίνω.
1: Δυστυχώς.
0: Εξού και.
1: Που έπρεπε αφιψηλού να είναι ο ομοσπονδιακός προπονητής.
0: Αλλιώς
1: και να λέει θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, θα γίνει το άλλο.
0: Αισθάνομαι.
1: Ότι... Αν γουστάρετε, αν δεν γουστάρετε, γεια σας. Τον επόμενο.
0: Η δήλωσή του αυτή. Έδειξε ότι απίβδησε για κάποιο λόγο.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Φτάνει, δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ άλλο να είμαι εξισορροπιστής. Κάπως έτσι εγώ την ερμηνεύω, ναι ή όχι.
0: Και γι' αυτό,
1: μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Και γι' αυτό,
1: αλλά δεν νομίζω.
0: Και γι' αυτό αισθάνθηκε αυτό το συνέστημα του Σπαλούλη και την άλλη μέρα βγήκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και πήρε, λέει, εγώ φταίω.
1: Εφού φταίει, λύσει το πρόβλημα όμως.
0: Ναι, ακριβώς. Τώρα εδώ είναι, να λυθεί το πρόβλημα. Και επαναλαμβάνω, μπορεί να μας κάνει καλό να μείνουμε και έξω για να αλλάξουμε μυαλά. Έτσι.
1: Βεργένη μου,
0: όλοι έχουν χάσει.
1: Κάτι.
0: Και η Ιταλία έχει να πάει στο Μουντιάλ, δεν πάει τώρα. Στο ποδόσφαιρο τόσα χρόνια. Τόσες φορές. Γιατί κάτσε. Πώς άλλαξε, να σου εξηγήσω κάτι. Πώς άλλαξε η λογική που έλεγε που ο Βασιλακόπουλος επέμενε, είσαι δεν είσαι καλά, κάθε χρόνο να παίζεις. Και γινόταν.
1: Καλά, το έλεγε αλλιώς.
0: Επιδικίων και αδίκων, ας πούμε, ποινές. Θυμίζω Μαυροκεφαλίδης.
1: Καλά, και είχε άδικο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι,
1: εκεί έχει άδικο.
0: Ναι.
1: Το μεροκεφαλίδι.
0: Και με το Φώτση που τελικά δεν έπαιξε βέβαια το 7
1: ναι.
0: Στην Ισπανία, αλλά το παιδί είχε τραυματίας. Και έδωσε ένα χαρτί ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όχι ο γιατρός της Δυναμό. Θέλω να πω.
1: Το τύπο της Δυναμό, ναι.
0: Και είπανε τότε. Και είπανε τότε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να υπάρχει ένα rotation. Σου λέω, ακόμα και ο Σκουρτόπουλος το είχε πει αυτό, που πολλοί δεν έχουν καταλάβει του αείμνηστου Σκουρτόπουλου τη δουλειά στην εθνική ομάδα.
1: Σωστά, ναι. Σε αυτό το χρονικό σημείο λέει που είμαστε, λέει ο Νικόλαος, μέρες πριν την έναρξη της προετοιμασίας, αν ήμουν παίκτης, θα παρακαλούσα να πάω στην εθνική για να μπω με αγωνιστικό ρυθμό. Σε αγωνιστικό ρυθμό, προφανώς εννοεί. Όπως ο Ντόρσελι πέρσι, που μπήκε στην σεζόν 3 επίπεδα πάνω από τους υπόλοιπους του Ολυμπιακού στην αρχή της χρονιάς.
0: Εντάξει, είναι μια λογική. Είναι, απ' την άλλη, θα σου πει κάποιος ότι είναι και ο κίνδυνος να τραυματιστείς.
1: Την άλλη, θα σου πει ο άλλος τα εκατομμύρια θα παίρνουν τις ομάδες. Έτσι. Νικόλα, είναι και αυτό το δυστυχώς. Αλλά υπάρχει και αυτό το σκεπτικό στην ιστορία όλη. Δυστυχώς. Μην δούμε καμιά κλίση ο Χέρκουλες. Μην δούμε καμιά κλίση, λέει, στον Αγκραβάνη και δεν ξέρω αν θα κλαίω ή θα γελάω. Εντάξει, παιδιά. Το παιδί έχει χρόνια, έχει πολύ καιρό στην εθνική να παίξει.
0: Ο Αγκραβάνης είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση.
1: Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση.
0: Αυτοκαταστροφική, ναι. Εγώ θα έλεγα.
1: Μια χαρά παιδί είναι, αλλά ξέρεις, έχει το...
0: Πρόσεξέ με, είπα αυτοκαταστροφική,
1: ναι.
0: Ότι μόνος του βάζει τρικλοποδία στον εαυτό του. Λέει, και το θυμάμαι τώρα που μου το θύμισες, το θυμάμαι μάλλον.
1: Μας το θύμισε ο φίλος.
0: Ναι, παίρνει, που μου το θύμισε, μπράβο, φίλος.
1: Ναι, ναι.
0: Παίρνει θέση για πράγματα που δεν τον αφορούν.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή, ξεκινάει η προετοιμασία.
1: Τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό.
0: Τότε που παρουσιάζαμε την εθνική, ναι. Με τον Ιτούδη, έχουμε τον καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη και έχουμε τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο.
1: Και
0: Γιάννη.
1: Μετά τσακώθηκε.
0: Ναι. Καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη, μετά.
1: Τσακώθηκε.
0: Και τον Ιτούδη μίλαγε λες και ήταν ο.
1: Αυτό, ναι. Εντάξει, αυτά. Τέλος πάντων.
0: Δηλαδή, όσο με βάζει, είναι καλός. Ο καλύτερος στην Ευρώπη.
1: Μου αρέσει αυτό ο πηγαίος. Η πηγαία έκφραση της άποψης.
0: Εντάξει, αλλά
1: το να μπαίνει λίγο φίλτρο μερικές φορές κάνει καλό μόνο στον ίδιο τον παίκτη.
0: Να σου πω κάτι, ξέρεις.
1: Αυτό. Εμένα μου αρέσει αυτό.
0: Πόσες φορές.
1: Αλλά έκανε τελικά αποδείξει ότι έκανε μια σωστή για το παλικάρι. Είχε μεγάλες δυνατότητες, έτσι.
0: Ναι. Βάζει τρικλοποδίες στον εαυτό του.
1: Ναι.
0: Το επαναλαμβάνω. Με χειρονομίες, μέσα στο παιχνίδι, με δηλώσεις που ξέρεις, από όπου και να τις πιάσεις, δεν βγάζουν άκρη.
1: Εντάξει, δεν είναι ο Γραβάνης το θέμα μας όμως.
0: Όχι, με το έβαλε. Απαντάμε.
1: Αυτό, απαντάμε.
0: Ότι έχεις και, όχι, ναι. Θέλω να σου πω ότι έχεις και αυτές τις περιπτώσεις να αντιμετωπίσεις. Και βέβαια υπάρχει και μια μεγάλη αλήθεια, έτσι. Ότι εκλείπει το ταλέντο.
1: Ναι.
0: Εκλείπει.
1: Τι να κάνουμε για τις εθνικές τώρα. Που άλλες ολοκληρώσανε και άλλες έχουν ακόμα μέλλον, έτσι. Οι μικρές εθνικές μου,
0: ναι,
1: παίζουν
0: ναι.
1: Αυτή την εποχή.
0: Πούμε, ότι η εθνική ομάδα των παιδών που μας ενδιαφέρει, γιατί έχει διαφημιστεί ότι είναι μια ομάδα με πάρα πολύ ταλέντο, έτσι, και είναι μετά από χρόνια.
1: Θα
0: λένε,
1: το πω αυτό που θέλω όμως. Θα μου το επιτρέψει λίγο, μόλις ολοκλήρωση.
0: Σου βάλω ποτέ φήμουτρο.
1: Όχι, ποτέ, ναι.
0: Σε έχω φημώσει ποτέ. Πες μου, είναι
1: αυτό μάλλον.
0: Λοιπόν.
1: Ποτέ. Ούτε εσύ ούτε κανένα.
0: Μπορούσε να κάνει 3 στα 3, έκανε τελικά 1 στα 3. Κέρδισε το τελευταίο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Αντίπαλός της αύριο. Στο νοκάουτ, στην Οραντέα, μάλιστα η ώρα είναι 3.30, άρα θα είμαστε εδώ την ώρα που θα παίζεται αυτό το νοκάουτ παιχνίδι. Είναι η Σλοβενία. Και κατά σύμπτωση η Σλοβενία.
1: Τα έχει πάρει παντού όλα.
0: Έχει πάρει το 18 και το Under 18 και το Under 20.
1: Ναι.
0: Άρα εμείς έχουμε την ευκαιρία
1: να σπάσουμε,
0: πρώτον ναι. Να δείξουν την πραγματική τους ποιότητα τα παιδιά και να σπάσουμε και το σερί της. Μην κάνει triple crown η Σλοβενία.
1: Λοιπόν, εμένα λοιπόν δεν μου άρεσε αυτή η εικόνα. Να δίνει οδηγίες στους παίκτες εθνικής, ο Πέδων.
0: Κάποιος εγώ... το θεώρησε ότι ήταν σε...
1: Καλό.
0: Ναι.
1: Εμένα λοιπόν δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η εικόνα. Καθόλου. Η εθνική ομάδα Πέδων έχει προπονητή.
0: Αν δεν τον εμπιστεύεσαι, δεν τον βάζεις.
1: Έτσι. Αν δεν εμπιστευόταν τον προπονητή το συγκεκριμένο, ας βάζαν τον Βασίλη το Σπανούλη να είναι προπονητής και της Εθνικής Παίδων. Και ας ήταν ο γιος του στην ομάδα.
0: Αν ήταν
1: στο να δίνει οδηγίες
0: από τα κάγκελα.
1: Εγώ το θεωρώ ντροπή.
0: Τα έχουμε ζήσει αυτά βέβαια.
1: Δεν μ' άρεσε καθόλου αυτή η εικόνα,
0: με πρόεδρο.
1: Δεν μ' άρεσε, τι να πω τώρα.
0: Παλιότερα έχει γίνει με πρόεδρο της Ομοσπονδίας.
1: Να το προχωρήσω λίγο ακόμα τη σκέψη μου.
0: Υπάρχει ένα συμβίβαστο.
1: Πώς θα βγάλει λοιπόν αυτός ο προπονητής τον γιο του. Το παιδί που είναι.
0: Αυτό είναι το συμβίβαστο.
1: Που μπορεί το παιδί αυτό να εξελιχθεί ένα πολύ μεγάλο αστέρι για το ελληνικό μπάσκετ.
0: Έτσι. Και έχει ένα μεγάλο.
1: Πώς θα τον βγάλει από την πεντάδα. Ό,τι και να κάνει.
0: Εννοείς ο Μυσιακός πώς θα τον βγάλει.
1: Ο Μυσιακός, ναι. Πώς θα βγάλει τον Θανάση.
0: Το Θανάση.
1: Δηλαδή δεν μου άρεσε αυτή η εικόνα, Γιάννη. Εγώ τα λέω όλα όπως τα νιώθω. Έχει προπονητή. Υπάρχει προπονητής που λέγεται Μυσιακός στην εθνική. Κανείς δεν μπορεί να παρεμένει τώρα του αγώνα. Ουδείς.
0: Όχι, ξέρεις πώς θα το δεχόμουν. Αν είχε
1: δηλαδή σε λίγο θα βάλουμε, τι να σου πω, τον Βρούτσι να δίνει και αυτός οδηγίες από πάνω.
0: Τα κάνει και ο Βασιλακόπουλος
1: αυτά, κάτσε, ρε.
0: Που πήγαινε πίσω από τον πάγκο του Πετρόπουλου τότε, αν θυμάσαι καλά. Και έλεγε βγάλε αυτόν και βάλε εκείνον.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Λοιπόν, επειδή
1: δεν είναι σοβαρό πράγμα.
0: Γιατί ο τότε πρόεδρος Ομοσπονδίας είχε διατελέσει και προπονητής και διαιτητής, εκτός από μπασκετμπολίστας. Λοιπόν, άρα αυτή η ομάδα έχει ταλέντο. Για κάποιο λόγο θεωρώ ότι ο προπονητής είναι πιο αγχωμένος από όλους. Ναι. Και γι' αυτό μάτς που τα κερδίζουμε 14 και 13 πόντους βρισκόμαστε στο τέλος να τα χάνουμε. Δεν υπάρχει υποχρέωση να παίζουν συγκεκριμένοι παίχτες συγκεκριμένα λεπτά, φαντάζομαι.
1: Ναι, και εγώ το φαντάζομαι. Και καλά το φανταζόμαστε.
0: Έτσι.
1: Είναι αμφέρμορε και στον συνάδελφό του. Στον ομοσπονδιακό προπονητή. Είναι λάθος αυτό.
0: Ναι.
1: Πώς θα το κάνουμε τώρα.
0: Ναι, συμφωνούμε.
1: Λοιπόν.
0: Πάντως, είπαμε, η αλήθεια είναι ότι είναι παιδιά και πρέπει να είμαστε επιεικείς. Δηλαδή, να μην στεκόμαστε ότι έχασε
1: τρεις βολές. Στα παιδιά, μια χαρά τα παιδιά. Εγώ άλλο είπα τώρα.
0: Ο ένας, ότι αυτό έχασε τρεις βολές ο άλλος. Ότι έκανε τόσα λάθη ο ένας. Αυτά δεν είναι στο παιχνίδι. Αυτά θα μάθουν. Αυτά μπορεί από εδώ και πέρα να δεις μια άλλη ομάδα καλύτερη. Δεν το ξέρεις.
1: Μακάρι να το σηκώσουμε.
0: Έχουν το ταλέντο και πολλοί λένε ότι είναι από τις πιο.
1: Ταλαντούχες
0: γενιές, ναι. Φουρνιές.
1: Άσε αυτό να το υπομειστεί το βάρος ο Μυσιακός, το βάρος της επιτυχίας και της αποτυχίας. Λοιπόν, πάμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Πάμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, πάμε.
1: Έχει συνηθίσει να έχει δελτίο αθλητικών ειδήσεων
0: ναι,
1: και 5
0: δεν.
1: Ώρα επειδή έλειπες και δεν ρώτησες.
0: Δεν ρώτησα, δεν έμαθα.
1: Όχι, δεν ρώτησα.
0: Και με ακούλπα.
1: Δεν σε πρόλαβα, τι να κάνω.
0: Ναι. Πού να τα προλάβεις όλα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα, αλλά άλλοι πολύ περισσότεροι μάλλον συμφωνούν μαζί μου με αυτό που είπα, με την τοποθέτησή μου για την παρουσία του Βασίλη του Σπανούλη
1: στα κάγκελα,
0: στα κάγκελα και να δίνει οδηγίες και να μιλάει στα παιδιά της Εθνικής, ανάμεσα στα οποία είναι και το παιδί του, έτσι, ο Θανάσης. Ένας μόνο, ξέρεις τι μου γράφει εδώ, λέει ο Δημήτρης, λοιπόν, μήπως απλά τους εμψύχωνε, γιατί ένα παιδί απλά, αν δει το Βασίλη, του ανεβαίνει ψυχολογία.
1: Παιδιά,
0: άλλο να η παρουσία του Βασίλη, για μένα, έτσι, η απάντησή μου.
1: Ήταν η παρουσία του εκεί.
0: Εκεί. Ήταν Βέβαια. Εκεί. Και άλλο να πάει και να δώσει οδηγίες στην ώρα του αγώνα.
1: Να σου πω κάτι, οδηγίες.
0: Αυτό είναι το λάθος. Ναι. Όχι, οδηγίες στον προπονητή, αν θέλει να μιλήσει με τον Μεσιακό.
1: Άποψή
0: μου.
1: Εγώ θα δικαιολογούσα να έχει αποφασίσει που δεν μπορεί να. Θα μπορούσε μάλλον.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν προηγηθεί το Under 20 και το Under 18. Αν πεις, πού να προλάβει τώρα. Να πει ότι εγώ έτσι.
0: Πηγαίνω παντού να με
1: κάθομαι, παρόν, ναι. Να κάθομαι και στον πάγκο, ρε παιδί μου, γιατί θέλω να βλέπω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Να έχω την εποπτεία του προγράμματος.
0: Θες πάντα, εντάξει τώρα.
1: Αλλά έτσι.
0: Αυτά λέω και εγώ, γύρουμε κακώς μερικές φορές. Αλλά είναι, Γιάννη είναι. Μου, αυτή
1: και εμένα δεν
0: μου
1: φάνηκε.
0: Μου.
1: Και σου
0: τώρα.
1: Είπα, διάβασα και απόψεις που τους φάνηκε ωραίο.
0: Για μένα είναι καταφανώς λαθασμένη η κίνηση.
1: Βέβαια, επαναλαμβάνω. Αυτό το να τους εψυχώσει που λέει ο φίλος, αν τώρα πήγε και είπε πάμε γερά και λοιπά, εντάξει δεν τρέχει τίποτα.
0: Μα μιλάει, δίνει οδηγίες, ναι, κανονικά. Εντάξει. Αυτό είναι το λάθος. Υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι που συμφωνούν μαζί μου. Υπάρχει ένας που, ο φίλος ο Δημήτρης που μου λέει αυτό. Ναι. Δεν είναι απλή εμψύχωση αυτό. Και στο τέλος, έχει προπονητή ρε παιδιά αυτή η ομάδα. Έχει προπονητή επιλεγμένη από τη διοίκηση της Ομοσπονδίας. Δηλαδή, θα ήθελε κάποιος από αυτούς που διαφωνούν με αυτό που λέω να ήταν στη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή της ΠΕΔΟΝ. Θα ήθελε. Τι να κάνει δηλαδή.
1: Έχουμε ζήσει τις καταστάσεις
0: που
1: δεν μας άρεσαν.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Το τρίτο θέμα, ποιο ήταν το πρώτο. Το πρώτο θέμα ήταν η
0: Εθνική. Εθνική μας ήταν, τι, άλλη μόνο.
1: Το δεύτερο θέμα.
0: Δεν ξέρω. Εσύ τα.
1: Άρα για να τα κατατάξω.
0: Εγώ είμαι υγιές σήμερα.
1: Το επόμενο θέμα.
0: Από αύριο θα συνέλθω σιγά σιγά.
1: Είναι οι χθεσινές. Το πρώτο πακέτο των δηλώσεων του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω εσύ.
0: Τι έχει άλλες.
1: Είπαν ότι θα παίξει σε δύο σειρές. Σε δύο επεισόδια.
0: Σε δύο δόσεις δηλαδή.
1: Ναι, σε δύο δόσεις.
0: Δεν ξέρω, ναι.
1: Από την πρώτη έχει πολλά και ανθρώπινα.
0: Ναι.
1: Και.
0: Είναι μέτ της επικοινωνίας.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Και άλλα τα οποία σηκώνουν αντίλογο.
0: Ναι.
1: Εγώ αν με ρωτούσες δημοσιογραφικά τι θα έβγαζα παρακολουθώντας τον τρόπο που έγινε η ερώτηση και δόθηκε η απάντηση, θα είναι ότι δεν είναι μακριά η ώρα που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα αποχωρήσει από τον Μπασκετικό Παναθηναϊκό.
0: Όχι, λέει ότι θα ήθελα, με βλέπω ή θα ήθελα, ας πούμε, κάπως έτσι το.
1: Ξεκίνησε με το 2,
0: μετά
1: με τα 5 χρόνια
0: να
1: πήγε
0: το βλέπω
1: 2
0: σαν.
1: Υπόθηκε και το 2, δηλαδή εδώ σαν να άφησε, ρε παιδί μου, και δεν το λέω μόνος μου, ξέρεις, μόνος μου σχηματίζω μια εντύπωση, αλλά πολλοί με πήραν και με ρώτησαν και
0: εγώ
1: μου λένε ότι εγώ
0: ότι
1: και αυτοί αυτό σχημάτισαν την εντύπωση.
0: Το ενδεχόμενο αυτό.
1: Ναι, ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο.
0: Από μόνο του θα είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Πάρα πολύ δηλαδή, θα είναι οδυνηρό αν γίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, προφανώς.
0: Οδυνηρό, δηλαδή ο άνθρωπος
1: πόλης,
0: και χρήματα δίνει,
1: ναι.
0: Και συμμετέχει ενεργά σε κάθε. Αυτό βέβαια κρίνεται έτσι από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ ή ξέρω, του ΠΑΟΚ ή του Άρη μπορεί να έχουν άλλη άποψη. Αλλά οι οπαδοί του Παναθηναϊκού δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας να είναι δυσαρεστημένος. Παρά την περσινή αποτυχία του Παναθηναϊκού.
1: Μπορούσε.
0: Εδώ θα διαφωνήσω με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Δεν ήταν επιτυχημένη η περσινή χρονιά, ήταν αποτυχημένη.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Απόψη μου είναι αυτή.
1: Ναι, κοίταξε.
0: Βέβαια, όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν ξέρει ο κόσμος όλος. Όπως για τον Άταμαν, που είπε ότι αν τύχαινε περισσότερη στήριξη θα μπορούσαν να αλλιώσουν τα πράγματα.
1: Στήριξε
0: αν και αυτό δεν το κατάλαβα.
1: Ο ίδιος το στήριξε.
0: Ο ίδιος τον στήριξε.
1: Όσο δεν πάει.
0: Τώρα, ξεκαθάρισε... εγώ και εσύ ή ο Σωτηρίου ή οποιοσδήποτε άλλος δημοσιογράφος.
1: Εκείνο, ο πρόεδρος, να μπει ασπίδα.
0: Εκεί ή όχι του, στον άτομα. Ναι, και δεν νομούν αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι από εκεί εξαρτάται η τύχη του Παναθηναϊκού και η τύχη της περσινής ομάδας του Παναθηναϊκού. Αν έκανα εγώ κριτική τώρα στον άταμαν. Ναι. Αγωνιστική και στο χαρακτήρα.
1: Δεν ήταν και άδικη.
0: Έτσι. Άρα από μέσα κάτι έγινε.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Αυτό δηλαδή, ότι δεν έτυχε τη στήριξη μέσα από την ομάδα.
1: Α, μπράβο, τώρα το αυτό, αυτό έπιασες.
0: Αυτό καταλαβαίνω και εγώ. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό.
1: Μέσα,
0: ενώ
1: όπου μέσα
0: ο ίδιος ο ιδιοκτήτης
1: το στήριξε. Το μέχρι...
0: Ναι, μου έκανε εντύπωση αυτό.
1: Εντάξει, υπήρξε μια στιγμή, μια στιγμή που πιστέψαμε ότι θα φύγει, γιατί και ο ίδιος είχε προαναγγείλει ότι θα φάει με τον Άταμαν κλπ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Δεν ξέρουμε τι μεσολάβησε.
0: Πριν τους τελικούς με τον Ολυμπιακό.
1: Τι μεσολάβησε.
0: Ναι.
1: Υπήρχε θέμα γιατί είχαν πολύ παράπονο και μέσα σε αυτό ήταν και οι παίκτες.
0: Πάντως, το ενδεχόμενο αποχώρηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αν και το όνειρό του, το έχει πει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, είναι ένα και μοναδικό.
1: Παραστή Ρεάλ.
0: Όχι, να τον κάνει αυτάρκη οικονομικά σε αυτά τα υψηλά επίπεδα του Παναθηναϊκού. Και μετά θα αποχωρήσει. Μπορεί αυτό
1: μα
0: να
1: συνέβαλε, εννοεί. Συνέβαλε.
0: Δηλαδή, όταν έχει 16-17 εκατομμύρια μόνο από τα διαρκείας.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Μιλάμε για τρελά λεφτά τα οποία δεν μπορεί να τα συλλάβει ο νους όσον αφορά την εισπράξη μόνο από διαρκείας.
1: Μα το γήπεδο είναι μεγάλη παρακαταθήκη.
0: Το γήπεδο. Το γήπεδο.
1: Τι
0: άρα,
1: συζητάμε.
0: Εάν ουσιαστικά για μένα, αν το θέλω να το ερμηνεύσω, είναι ότι όταν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, με έχει χρειάσει να βάζω εγώ από την τσέπη μου, γιατί βάζει ακόμα πολλά λεφτά ο Γιαννακόπουλος, έτσι, τότε.
1: Δεν ξέρω, επειδή δεν μπορεί να υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Και δεν πέρσι ξέρω. Θυμάσαι πώς αντιμετωπίσαμε και δημοσιεύματα και φήμες και συζητήσεις ότι υπάρχει ένα φαν.
0: Αυτά τώρα, εντάξει,
1: το
0: Γιάννη,
1: οποίο έχει φτάσει πολύ κοντά.
0: Θα σου πω κάτι, ναι, εντάξει, αλλά αυτό συγκεκριμένο αυτό δημοσίευμα στην αγγλική την εφημερίδα, έτσι, τι θυμόμαστε όλοι. Ναι. Mirror, δεν θυμάμαι, Daily Mirror, δεν θυμάμαι πώς λέγω, όχι Mirror, κάπως έτσι, μια οικονομική εφημερίδα. Ήρθε σε μια χρονική συγκυρία, σε μια συγκυρία που ήταν πολύ περίεργη. Ήταν παραμονή ενός μεγάλου ντέρμπι. Δεν θυμάμαι ποιο ντέρμπι ήταν. Ευρωλίγκα με Ολυμπιακό ήταν, με καθοριστικό αγώνα της Ευρωλίγκας. Δεν θυμάμαι. Όλα αυτά εμένα με κάνουν επιφυλακτικό. Γι' αυτό και δεν έχουμε αναφέρει κάτι εδώ. Αν δεν το ξέρουμε, που το ξέρει μόνο ένας αυτό και ένας δεύτερος, αν υπάρχει αγοραστής.
1: Εγώ
0: δεν μπορεί να πει τίποτα, γι' αυτό δεν είπαμε καθόλου τίποτα. Αυτά ξέρει μόνο ένας άνθρωπος.
1: Εγώ πιστεύω ότι ένας, μπορεί και κάποιος τρίτος να το ξέρει.
0: Ποιος είναι ο
1: τρίτος? Μπορείς να μάθεις ποιος μπορεί να είναι.
0: Όχι. Ο Μεσοβέζος, ποιος?
1: Όχι.
0: Τι, ποιος?
1: Ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς ήρθε εδώ και δεν ξέρει με ποιον έχει να κάνει.
0: Με τον Γιαννακόπουλο έχει να κάνει. Με κανέναν άλλο.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, ναι, δηλαδή, αν ξαφνικά. Δηλαδή, ο Γιαννακόπουλος δεν θα του έχει πει.
0: Άρα τα χρόνια που θα είναι ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή. Αυτό ξέρω εγώ. Αυτό τεκμέρω. Πάντως το ενδεχόμενο αυτό να φύγει κάποια στιγμή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από το τιμόνι, γιατί αυτό είναι στο τιμόνι του Παναθηναϊκού, θα είναι ένα μεγάλο σοκ. Γιατί μαζί με τον Δημήτρη θα φύγει μια τεράστια οικογένεια από το χώρο του μπάσκετ. Παύλος, Θανάσης, Κώστας. Τους λέω όλους με πρώτο και καλύτερο το μεγάλο Παύλο, βέβαια, έτσι. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο σοκ αυτό. Πάρα πολύ μεγάλο σοκ για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν την άποψή σου.
1: Όχι, μα δεν συζητάμε. Τώρα.
0: Τεράστιο σοκ.
1: Δεν συζητάμε.
0: Όπως να σου πω κάτι.
1: Ευρωλίγες.
0: Άλλο επίπεδου σοκ, αλλά πάλι σοκ, γιατί είναι πολύ λιγότερα χρόνια η οικογένεια αυτή. Αγγελόπουλη, αν φύγουν από τον Ολυμπιακό. Δεν θα είναι τεράστιο σοκ. Θα είναι μεγάλο σοκ για την οικογένεια του Ολυμπιακού. Έχουν βάλει πολλά λεφτά.
1: Εξαρτάται. Δηλαδή,
0: αλλά όταν μιλάμε για οικογένεια μπάσκετ... Γιαννακόπουλου, ο Κόκαλης έβαλε ένα χρόνο λεφτά. Δύο, πόσο.
1: Έφυγε ο Κόκαλης.
0: Και τελείωσε η ιστορία. Αυτό
1: και
0: ήταν.
1: Ο Ολυμπιακός πήγε στον Κορυδαλό και έπαιζε.
0: Ναι, και ήθελε να γίνει και δεν ανέσαι τον Ολυμπιακό.
1: Και πληρώνανε τα νερά.
0: Αλλά σκέψου τώρα η οικογένεια Γιαννακόπουλου τόσα χρόνια στο τιμόνι του Παναθηναϊκού. Εγώ το θεωρώ τεράστιο σοκ. Ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο σοκ.
1: Εγώ θεωρώ ένα, και επίσης ένα πολύ μεγάλο.
0: Και για το ελληνικό μπάσκετ, το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έτσι. Τώρα δεν ξέρουμε τι έχει ο άνθρωπος στο μυαλό του.
1: Ναι,
0: δεν πάντως, ξέρουμε, δεν ξέρουμε.
1: Εγώ πάντως,
0: ειλικρινά σου μιλάω.
1: Αυτό το,
0: μακάρι
1: το ξεχώρισα,
0: να ξέρουμε να πούμε. Και κανείς δεν ξέρει. Και είμαι σίγουρος.
1: Και άλλοι πολλοί μου είπαν ότι είναι μια φορά που καταλαβαίνουν ότι αφήνει αυτό το ενδεχόμενο. Δεν είπαμε ότι αύριο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι και σε πέντε χρόνια. Το πέντε χρόνια. Έγινε δύο μετά, αν πρόσεξες, και ήταν μια ερώτηση την οποία ήθελε να απαντήσει.
0: Ναι.
1: Και προφανώς ήθελε να του γίνει και το καταλαβαίνω από, από τον ηρμό της συζήτησης. Ένα αυτό. Δεύτερον, υποχρέωση κάθε ιδιοκτήτη αυτού του Βεληνικούς, έτσι, είναι να αφήσει την ομάδα, έτσι,
0: στην κορυφή,
1: σε καλά χέρια.
0: Καλά, εντάξει, κάτσε να πρώτα να γίνει και μετά.
1: Γιατί έχουμε δει.
0: Το
1: συζητάμε. Ναι, ρε παιδί μου,
0: ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι πάντα μπορεί να βρεθεί.
0: Τώρα, εντάξει.
1: Όχι, θες να σου πω ένα παράδειγμα.
0: Άμα κάποια στιγμή αποφασίσει ο κάθε Γιανακόπουλο, μιλάμε μόνο για τον Γιανακόπουλο.
1: Δεν είναι δική του. Δική του, δική του είναι η ομάδα, ρε παιδί μου.
0: Για τον Γιανακόπουλο. Δηλαδή, άμα αποφασίσει να κάνει κάτι, φυσικά θα είναι. Αλλά τι συζητάμε τώρα, δεν υπάρχει κάτι στον, αυτή τη στιγμή προς το παρόν.
1: Εντάξει, εγώ το καταγράφω αυτό και το. Το λέω, πώς λέμε στα μαθηματικά, ένα το κρατούμενο.
0: Όχι, όχι, συζήτηση, απάντηση. Είναι ερώτηση, απάντηση. Ο ίδιος, δεν απάντησα εγώ. Πέρα από όλα αυτά, εγώ θα μείνω και στην άλλη ιστορία. Στις προσπάθειες που έχει κάνει, πραγματικά, το ξέρω. Και δεν θέλω να μιλήσω γιατί αφορά προσωπικό θέμα ενός. Προσπάθησε, ρε παιδί μου, να συμπαρασταθεί κάποια στιγμή σε μια απώλεια που υπήρξε στην οικογένεια Αγγελόπουλων. Εκεί δεν το επετράπη. Θέλω να πω ότι και άλλα που δεν είπε. Έχει κάνει, έχουν γίνει προσπάθειες. Όταν συναντάς τείχο απέναντί σου συνέχεια και το δεν σχόλιο το σημερινό του Ολυμπιακού δεν μου πει τίποτα εμένα. Απάντησε, απαντήστε κύριε Αγγελόπουλη. Έγινε η προσπάθεια. Δεν έγινε. Πώς απαντήσατε εσείς?
1: Νομίζω ότι
0: όχι,
1: απάντηση...
0: όχι, θα ήθελα μια απάντηση από την
1: νομίζω
0: οικογένεια.
1: Νομίζω ότι η απάντηση είχε να κάνει με το σύνδρομο της Στοκχόλμης.
0: Ναι, λοιπόν, πέρα από αυτό, γενικά για τις προσπάθειες.
1: Να διαβάσω ακριβώς τι σημαίνει το σύνδρομο της Στοκχόλμης.
0: Να ξέρει και ο κόσμος, γιατί το ακούμε και το ακούμε. Ναι.
1: Καταρχάς,
0: εγώ το ξέρω
1: προέρχεται...
0: γιατί έχω δει και την ταινία την αντίστοιχη.
1: Μπράβο, έχει... Ο όρος προέρχεται από μια ληστεία τράπεζα στη Στοκχόλμη της Σουηδίας το 1973, που κάποιοι όμοιροι, ακόμα και μετά την απελευθέρωσή τους, φάνηκε να στηρίζουν τις απαγωγές.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι.
1: Δηλαδή το θύμα, ναι, ας πούμε, να συμπαθεί το θήτη από ένα σημείο και μετά. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ή να το βλέπει με μία κίνηση που κάνει, να του δώσει νερό, ας πούμε, ενώ διψάει, να παραμορφώνεται η εικόνα που έχει. Ενώ, ξέρω εγώ, τον έχει όμοιρο, το ότι του δώσε νερό, λέει, τελικά μπορεί να είναι και καλό παιδί, ας πούμε. Αυτό είναι το σύνδρομο του Στοκχόλμης.
0: Εγώ πάντως θα ήθελα μια τοποθέτηση εκ μέρους των αδελφών Αγγελόπουλου. Έχει γίνει αυτή η προσπάθεια εκ μέρους του Δημήτρη Γιανακόπουλου ή όχι? Δεν έχει γίνει. Λέει ψέματα. Ή έχει γίνει και δεν θέλαμε. Ας μην δώσουν συνέχεια δηλαδή. Ας πούμε δεν θέλαμε, ρε παιδί μου, δεν γουστάραμε. Θα περίμενα μια απάντηση. Αυτά. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα πάντως όλα αυτά που είπε ο
1: ιδιοκτήτης
0: του Παναθηναϊκού. Επειδή σου λέω, έμεινα σε ένα θέμα το οποίο
1: ήταν για παράδειγμα
0: αυστηρά προσωπικό και δεν μπορώ να το. Και το ξέρω αυτό.
1: Ναι, όπως πολύ την προσπάθεια που έγινε. Που δεν την ξέραμε όλοι 100%.
0: Ναι, ήταν,
1: ήταν τα τέσσερα εμφράγματα το 20.
0: Ταλαιπωρία.
1: Πήγα και ήρθα, ναι, τέσσερις φορές, είπε. Και είναι αλήθεια, αλλά είχαμε μείνει στο ένα, γιατί και ο ίδιος είχε ανεβάσει φωτογραφίες.
0: Ναι, ναι.
1: Δυστυχώς με αυτή την κακή συνήθεια να καπνίζει στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό εμένα με σοκάρει, ας πούμε, που να το βλέπω.
0: Ποιο ναι, ασθενούν
1: αυτό που είπες επίσης, αυτό που είπες επίσης, η ερώτηση τι μάθαμε από την περασμένη σεζόν, που λέει δεν μάθαμε και τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μην έχει μάθει. Δηλαδή δεν έχει κανένα λάθος πέρσι.
0: Καλά, ο ίδιος έκανε ό,τι μπορούσε.
1: Έκανε ό,τι μπορούσε. Για παράδειγμα,
0: ο ίδιος
1: για παράδειγμα,
0: έκανε ό,τι μπορούσε και επέδειξε και θαυμαστή ψυχραιμία και ανοχή. Για μένα. Ο ίδιος τον στήριζε επειδή τον πίστευε. Έτσι μήπως, είπε. Ναι. Για μένα έδειξε. Εγώ το κρίνω αυτό. Είναι η δική μου άποψη. Θαυμαστή ψυχραιμία και ανοχή προς τον Άδαμον. Για μένα. Ο ίδιος πάντως λέει άλλο. Εντέλος
1: κάποια...
0: άλλα πράγματα.
1: Επίσης, κοίταξε, υπήρχαν και κάποιες αναρτήσεις που ενδεχομένως να βάρυναν την ομάδα όσον αφορά τις πλάτες των παικτών και την πίεση που ένιωθαν. Ότι εμείς θα πάρουμε την Ευρωλίγκα με στο ΆΚΑ. Δεν θα την πάρει ο Ολυμπιακός. Δεν θα την πάρει αυτός. Θα την πάρει ο Παναθηναϊκός. Και θα το βάλω στο τραπεζάκι. Ξέρεις, τέτοιου είδους δηλώσεις οι οποίες δημιουργούν και υπεραισιοδοξία. Είναι αυτό που λέμε, ότι δεν μπορεί κανένας δεν έχει. πώς να σου πω, όχι νομιμοποιείται. Ό,τι θέλει λέει ο καθένας, παιδί μου. Δεν μπορούμε να του βάλουμε εμείς, πώς το λένε, φρένο τι θα πει. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος φυσιολογικός να πει θα πάρω την Ευρωλίγκα το καλοκαίρι. Δεν γίνεται. Πώς γίνεται να το πεις αυτό?
0: Τον όσο καλή ομάδα. Για τον Άταμα λες.
1: Για όλους. Και ο Άταμα που το έχει πει την πρώτη φορά που το είπε.
0: Καλά, το είχε πει
1: ασυνάρτητα. Άσχετα αν του βγήκε.
0: Πέρσι, μάλλον.
1: Ναι, το είχε πει και τη χρονιά.
0: Την προηγούμενη.
1: Μα έχει κάνει αμετρικές δηλώσεις ο Άταμα πολλές φορές. Και την τρίτη φορά με τη Φενέρμπαξε ότι θα πάω για Triple Crown και δεν πήγε. Δεν πέρασε τα playoff. Θέλω να σου πω, άμα το λες και άμα σου βγει και άμα δεν σου βγει, το ξεχάσαμε. Λοιπόν, και αυτό ο Παναθηναϊκός είπε, ο κύριος Γιανακόπουλος είπε ότι δεν θα το πάρει ο Ολυμπιακός, θα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Δεν έγινε έτσι.
0: Ναι, εντάξει, αυτά.
1: Και το τρίτο. Θέλω να πω ότι εκεί δεν χρειάζεται να βάζεις τόσο πίεση στην ομάδα, ρε παιδί μου. Αυτό. Κατάλαβες με τι το λέω. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Mm. Δεν θα του κάνουμε λόγο.
0: Να μείνουμε σε αυτό που είπε για τον. Ο Μπράντοβιτς. Που ανεβάζει τον πύχη των προσδοκιών με αυτό που είπε. Τα έχει όλα φέτος. Έτσι. Και είναι αλήθεια αυτή.
1: Άρα δεν εκτίμησε.
0: Και είναι αλήθεια αυτή.
1: Δεν εκτίμησε την περσινή κατάσταση. Αυτό θέλω να πω. Και το δεν έμαθα τίποτα.
0: Καλά, εδώ υπάρχει.
1: Ποιος πιστεύει ότι ήταν αλάνθαστος πέρσι ο Παναθηναϊκός, δηλαδή δεν έκανε κανένα λάθος?
0: Πολλά λάθη. Για μένα έγιναν πολλά λάθη.
1: Από και επειδή τα λάθη πάνε από την πυραμίδα. Ξεκινάνε από πάνω και φτάνουν μέχρι κάτω, έτσι. Ναι. Άσχετα αν έχουμε πει. Αν το λάθος είναι ότι επέμενε στον Άταμαν τη στιγμή που φαινόταν ότι είχε χάσει τα αποδυτήρια του παίκτες.
0: Τα λιγότερα τα έκανε ο Γιαννακόπουλος πάντως.
1: Ναι, ναι,
0: είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι, αλλά
0: το μόνο σίγουρο.
1: Όταν νιώθεις ότι έχει χάσει τα αποδυτήρια, δεν θέλουν να το βλέπουν οι παίκτες. Οι συνεργάτες του δεν μπορούν να μιλήσουν μαζί του.
0: Αυτά, ναι, εντάξει.
1: Καλύτερα με το Σερέλι, ρε παιδί μου. Ναι. Που λέει ο λόγος. Και αυτό μου αρέσει. Και το άλλο που εκεί έχω αντίλογο, γιατί με δικά του λόγια μπορώ να απαντήσω.
0: Για πες.
1: Εκεί που λέει ότι δεν έχω παρέμβει, δεν ξέρω μπάσκετ και δεν έχω παρέμβει. Έτσι, στους προπονητές. Και παραδέχτηκε μόνο τον Καπόνο. Ενώ δημόσια έχει παραδεχτεί και τον Παπά. Θυμάσαι, που είχε πει για δύο παίχτες, λέει.
0: Εντάξει, ο Παπά ήταν. Για τον Καπόνο ήταν επιλογή. Τον Παπά δεν τον επέλεξε να έρθει στον Παναθηναϊκό. Απλά τον γούσαρε σαν παίκτη.
1: Όχι, επέμενε να παίζει. Είχα μιλήσει στον προπονητή για να παίζει.
0: Ναι, ναι. Για τον Καπόνο.
1: Γιατί είχα δυναμία.
0: Τον συνέστησε τον Καπόνο.
1: Ναι. Για τον Καπόνο. Είπε για τον Καπόνο.
0: Έλεγε ο Πεδουλάκης. Mm. Κοπόνεν. Ναι. Κάπως έτσι, δεν θυμάμαι ο Αργύρης. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Καλά να είναι στο Sporting.
0: Ναι.
1: Είναι
0: μια χαρά είναι.
1: Ο Αργύρης, για να ξέρετε που είναι όλα τα, όλοι μας, οι φίλοι μας.
0: Μια χαρά. Και να είναι πάντα καλά.
1: Και εγώ νομίζω ότι πήρε μόνος του τον Μπέικον.
0: Σαν δώρο, ε.
1: Δώρο. Πήρε, είδε ότι η ομάδα δεν πήγαινε.
0: Δεν πήγαινε.
1: Και πήρε τον Μπέικον. Ένα παίκτη ο οποίος όλοι λέγανε ότι είναι προβληματικός χαρακτήρας. Και αναγκάστηκε την ίδια χρονιά, έκανε μια-δυο νίκες τότε.
0: Όταν παικταράς είναι.
1: Ναι,
0: και παραμένει παικταράς.
1: Ναι, αλλά γιατί δεν τον πήρε καμιά άλλη
0: ομάδα. Και έκανε παπάδες πέρσι με τον Ντουμπάι, έτσι.
1: Ναι,
0: μην το συζητάμε.
1: Κάτσε να σου πω. Εκείνη τη χρονιά θυμάσαι ότι είχαμε μεταφέρει από εδώ, πριν τον πάρει ο Παναθηναϊκός, όταν οι οπαδοί του Ολυμπιακού τότε ζητούσαν τον Μπέικον. Γιατί παίζανε μεταξύ τους και λέγανε τι παικτάρες είναι ο Μπέικον.
0: Ναι.
1: Και είχε βγει από τον Ολυμπιακό. Από το ρεπορτάζ είχε βγει, αλλά και ο Ολυμπιακός στην ουσία δεν το διέψευδε, ότι είχε γίνει συζήτηση στη συνάντηση των προπονητών. Ότι ο Μπέικον δεν είναι στα καλά του, ρε παιδί μου. Πώς να σου πω, δεν έχει καλή συμπεριφορά στη Μονακό.
0: Εντάξει, και δεν έμεινε. Εκεί που είχε φτάσει ο Παναθηναϊκός και με τα προβλήματα που είχε.
1: Μπορεί.
0: Θα μπορούσε να είναι μια σημαντική. Έτσι, μπράβο.
1: Μια απέλπιδα προσπάθεια.
0: Του ίδιου του διοκτήτη να ενισχύει την ομάδα όπως μπορούσε. Αυτό. Βέβαια, αυτό που βλέπουμε τώρα από τον Μπέικον σε σχέση με τον προηγούμενο Μπέικον είναι τελώς διαφορετικό, γιατί ξέρουμε την ιστορία με τον αδελφό του, έτσι.
1: Ναι.
0: Που δολοφονήθηκε πέρσι. Αρχές καλοκαιριού, ναι. Πέρσι, προπονητής.
1: Ναι,
0: και άλλαξε. Άλλαξε.
1: Υπάρχουν γεγονότα που σημαδεύουν.
0: Μα και ο ίδιος ο διοκτήτης του Παναθηναϊκού με άλλαξαν άνθρωπο ιστορία με τα εμφράγματα. Το είπε ο άνθρωπος. Σαν άνθρωπο και σαν χαρακτήρα. Όλους μας αλλάζουν τέτοια γεγονότα, Γιάννη. Και τον Μπέικον τον άλλαξε. Αλλά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ναι, μεν ήταν μια παικτάρα που ήθελε την μπάλα και την έβαζε όπως ήθελε, με κάθε τρόπο στο καλάθι, αλλά δεν μπορούσε να πηγαίνει μεθυσμένος τώρα και να μυρίζει ουίσκι στην προπόνηση, δεν γινόταν.
1: Μα αυτά τα ξέραμε, αυτό θέλω να σου πω. Τα ξέραμε όλοι.
0: Ναι, ήταν. Το είπες εσύ και είναι αλήθεια. Ήταν μια απέλπιδα, μια απεγνωσμένη προσπάθεια
1: να ενισχυθεί
0: ο τότε ο Παναθηναϊκός με ένα καλό παίκτη.
1: Υπήρχε τρομερή πίεση στον Ολυμπιακό τότε, λέγανε. Πάρτε τον αυτόν, πάρτε τον αυτόν. Και ο Μπαρτζόκας αφού έμαθε από τον Σάσα ο Μπράντοβιτς και λέει μακριά. Γιατί πάντα ρωτάνε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, λέει εδώ ο Θωμάς, δεν το θυμάμαι εγώ αυτό. Το Φριντέτ, ποιος τον επέλεξε?
0: Εντάξει, θα βάλουμε τώρα όλους τους. Επέλεξε ο Γιαννακόπουλος. Εντάξει, οκ. Μην το κάνουμε εντέρμι, παιδιά.
1: Κανένα νέο για ΑΕΚ? Απέκτησε Λαρετζάκη? Τα έργα στο ΣΕΦ έχουν κολλήσει κάπου? Είπαμε ότι θα ξαναγίνει ο διαγωνισμός. Έτσι για την...
0: Εγώ πιστεύω θα υπάρξει απλά μια μικρή καθυστέρηση, τίποτα άλλο.
1: Περίπου ένας μήνας.
0: Καμία δηλαδή περαιτέρω συνέπεια, επειδή μεγεθύθηκε το θέμα. Και το ένα και το άλλο, και θα πάνε πολύ πίσω. Εγώ νομίζω ότι αυτή θα είναι η συνέπεια, η μοναδική. Άντε και δύο μήνες. Τώρα βέβαια, Γιάννη
1: στην
0: μου.
1: Στην ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Για το 25
1: εκατομμύρια. Αλλά γίνονται, προχωράνε.
0: Για τα 25 εκατομμύρια. Ναι,
1: ναι. Αυτά δεν έχουν τελειώσει, έχουν βγει τα λεφτά.
0: Έχουν βγει.
1: Δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η σύμβαση ακριβώς με την εταιρεία που μειοδότησε.
0: Ένα ή δύο μήνες όμως, αν πάει πίσω η ιστορία και μείνει στην Σαν Λαρίνα Ολυμπιακός, προηγούσεις μάλιστα της Ευρωλίγκα, είναι πολύ μεγάλη. Γίνεται ακόμα μεγαλύτερο το μειονέκτημα. Γιατί για μένα, αν υπάρχει ένα ντεζαβαντάζ μεγάλο στον Ολυμπιακό, φέτος είναι το ΣΕΦ. Ότι θα έχει για την πρώτη στιγμή το ΣΕΦ στη διάθεσή του ο Μπαρτζόκας και οι παίκτες του Ολυμπιακού. Το ΣΕΦ, στο ΣΕΦ μπορεί να έχει κάνει ήττες ο Ολυμπιακός, αλλά τους κρίσιμους αγώνες τους παίρνει. Είναι η δύναμή του το ΣΕΦ.
1: Το ΣΕΦ έχουμε παραδεχθεί εδώ στις συζητήσεις μας.
0: Είναι
1: ότι δεν είναι τόσο δυνατή έδρα όσο το ΆΚΑ, που είναι κοντά ο κόσμος. Δηλαδή αυτός ο στίβος που υπήρχε και θα φύγει. Δεν, παρότι εντάξει, κάπως έτσι όπως δημιουργήθηκε με τις θέσεις που μπήκανε αργότερα, αμβλύνθηκε το θέμα και έγινε πιο καυτή ατμόσφαιρα. Το ΆΚΑ εγώ θεωρώ ότι είναι φοβερή έδρα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολη έδρα για οποιονδήποτε. Τώρα ο Κώστας μέσα σε όλα λέει και να θυμίσω ότι μια νίκη ήθελαν μόνο μέσα στο ΆΚΑ με Βαλένθια. Αυτό τι σημαίνει? Ναι,
0: το ξέραμε αυτό, ρε παιδιά.
1: Ναι, το ξέραμε. Σε δύο μάτς. Γιατί το τρίτο έγινε
0: λοιπόν,
1: εκτός.
0: Λοιπόν, Γιάννη μου, πάμε σε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
1: Πάμε, ναι, γιατί έχουμε εδώ.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καταρρεύσεις κτιρίων στην Κολομβία και άνθρωποι εγκλωβισμένοι στην πόλη Κάλι μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση των 7,4 Ρίκτερ. Σε εξέλιξη, δύο φωτιές σε Γαστούνη και Κοτέικα στην Ηλία επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμουν και στις δύο συνολικά 9 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με καταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο EGR. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για καθεστώς διαφθορά και ακρίβεια. Η συλλογική μνήμη δεν σβήνει, απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης. Όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος, αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες, τονίζει το Πασόκ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Η Ελλάδα και ο κόσμος διανόησης θρηνούν από σήμερα την απώλεια ενός πιστού και ανυστερόβουλου υπηρέτη τους, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου στο πρώτο νεκροταφείο. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Γενικά ήθριος καιρός αύριο, 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο.

0: Πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσει σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Έτσι, είδες πως το σηκώνω το κοιλιακού, τους κοιλιακούς, δοκιμάζω τους κοιλιακούς.
1: Πώς τι?
0: Του Γαβρίλου. Πα, πατάω το, το νερ.
1: Και όπως στην, πρίζα ρέκλα, εγώ, στην πρίζα ο Γαβρίλος.
0: Ανάβει το κόκκινο, δουλεύουν οι κοιλιακοί και πατάει το δικό του να χαμηλώσει τη μουσική. Λοιπόν, γρήγορα πούμε δύο-τρία πραγματάκια. Ο ΠΑΟΚ έχει αρχίσει να δηλώνει έναν ένα τους βοηθούς του Τρινκιέρι. Μέχρι στιγμής έχει δηλώσει τον Μασιμιλιάνο Μενέτη, ο οποίος θα είναι ο βασικός συνεργάτης του.
1: Τον
0: Γιώργο Δέδα, που πέρσι ήταν στην Οστάνδη πρώτος προπονητής. Έτσι. Και έχει κάνει και άλλη διαδρομή, κυρίως πιο πολλά χρόνια έχει μείνει στη Ρήτας. Και τελευταίος που ανακοινώθηκε είναι ο Άντριο Αντελίτζε, ο οποίος Αντελίτζε ήταν συνεργάτης στο προπονητικό team της Αλγκύρης. Ζάλγκυρης, όπως θέλετε. Ένα αυτό. Ο Γιώργος Γκουζέλης επαναπατρίζεται και θυμίζω πέρσι είχε ξεκινήσει από τον Άρη και συνέχισε στη Νιρεμβέργη, στους Φάλκονς της Νιρεμβέργης. Και η νέα του ομάδα πλέον είναι το Περιστέρι, έτσι. Πολύ μεγάλη μεταγραφή για το όνομα του παίκτη έκανε η Καρδίτσα. Πήρε τον Τζον Μακρέι, ο οποίος βέβαια είναι 35 χρονών, έχει ύψος 1,96. Ο Μακρέι το θυμόμαστε και από τη θητεία του στην ΑΕΚ. Πέρσι έπαιξε μην κάνουμε κανένα λάθος. Για πέρσι, λοιπόν, το 2023, συγγνώμη, στην ΑΕΚ, έτσι. Την περασμένη χρονιά έπαιζε στη Χάπελ Χολών και είχε κατά μέσο όρο 14,4 πόντους στο διοργανωμένο πρωτάθλημα.

0: Στο μπάσκετ, στο BCL είχε 15,9 πόντους, 11 αναμετρήσεις. Πολύ μεγάλη αναβάθμιση. Εγώ θεωρώ ότι είναι η απόκτηση του Μακρέι από την καρδίτσα. Στην Ευρωλίγκα ο Σέιν Χάντερ επέστρεψε στην Μακάμπι 25-2-8. Mm-hmm. Ενισχύεται συνέχεια η Μακάμπι στην προσπάθεια που κάνει να επιστρέψει σε, ας το πούμε έτσι, ψηλές πτήσεις, όπως είχε κάνει τη χρονιά που το πήρε ο Παναθηναϊκός. Θυμάσαι ότι τη μάχη έδωσε ο Παναθηναϊκός για το να αποκλείσει τη Μακάμπι.
1: Ναι.
0: Παρότι έπαιζε σε ουδέτερο. Ο Χάντερ, θυμίζω, ήταν ιδανικός.
1: Αν για Μακάμπι τώρα, θα να θυμηθούμε κάτι που θέλω να σχολιάσει και εσύ. Για πες.
0: Θυμίζω ότι επέστρεψε, και όταν λέμε επέστρεψε, ήταν ιδανικός στη Λέγια Βαρσοβίας. Επίσης, από χθες συζητιέται ότι η οικογένεια Μπάς, δηλαδή οι ιδιοκτήτες των Lakers.
1: Εδώ είναι το θέμα για τη Βιλερμπάν.
0: Για τη Βιλερμπάν, αλλά τώρα τι γίνεται, είχε πάρει τόσους παίχτες και φύγανε. Τώρα τι να τον κάνεις. Δεν υπάρχουν παίχτες τώρα.
1: Για του χρόνου δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ.
1: Για του χρόνου κι αν.
0: Δηλαδή τώρα όσοι προλάβανε, τους πήραν αυτούς που ήθελαν. Με αποκορύφωμα τον Παναθηναϊκό που πήρε τον Φραντσίσκο. Που ήταν μια πολύ σημαντική μεταγραφή για τον
1: Παναθηναϊκό. Και ο Τάις που πήγε στη Μακάμπι.
0: Εντάξει. Ο Τάις, ας πούμε, ότι δεν είχε κάνει φοβερή χρονιά. Κατάλαβες.
1: Ναι, ότι είχε σπουδαιότερη απώδεια και ο Μπαμπ. Ναι, απώλεια για την.
0: Ναι. Ή τον Φρανσίσκο.
1: Είναι και ο Φρανσίσκο. Αυτή ήταν η μεγάλη απώλεια. Και εύκολα. Εύκολα, όχι. Δηλαδή, χωρίς να το σκέφτηκε πολύ ο Φρανσίσκο. Mm. Αυτό. Εύκολη δεν ήταν η μεταγραφή αυτή σε καμία περίπτωση.
0: Λοιπόν,
1: είχε από κάτω πολύ μεγάλο παρασκήνιο.
0: Οι Lakers ξεκαθάρισαν στον Μπρόνι Τζέιμς ότι είχε εγγυημένο, το γιο του Λεμπρόν, ότι είχε εγγυημένο συμβόλαιο ότι θα μείνει στην ομάδα.
1: Απουσία, παρά την απώλεια του πατέρα, την φυγή του πατέρα του. Ναι.
0: Αυτό το είχε γίνει πριν φύγει και μετακομίσει ο Λεμπρόν. Και επίσης, καλά για τον Ντόμψο, την επιθυμία των Χιτ να βάλουν δίπλα στο Γιάννη, εκεί γύρω, εν πάση περιπτώσει, τον σουτέρ δολοφόνο Κλέι Τόμψον.
1: Είναι αυτό
0: νωρίτερα
1: που έλεγες πριν, είναι πολύ σημαντικό πάντως. Για κάθε ομάδα, για
0: λογική,
1: κάθε που έχει παίκτη το Γιάννη, ακόμα ξέρει, και για ομάδα του NBA.
0: Ακριβώς, να ξέρει με τι
1: ακριβώς
0: πρέπει να τον πλαισιώσει.
1: Ναι.
0: Για να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματικός. Γιατί ο Γιάννης κλείνει όλη την άμυνα πάνω του. Γιατί τους περνάει εύκολα, ειδικά
1: όχι
0: στο NBA.
1: Στο NBA, μπράβο.
0: Στο NBA.
1: Περισσότερο
0: Ευρώπη,
1: ακόμα,
0: ναι,
1: και στο NBA.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν.
1: Καλά και στην Ευρώπη τώρα δεν μπορεί να τον παίξουν. Δεν υπάρχει, αλλά κλείνουν.
0: Τρεις-τέσσερις.
1: Ναι, ναι,
0: εκεί
1: ναι,
0: πρέπει
1: ναι
0: να έχει ένα παίκτη σίγουρα, ναι, στην Ευρώπη να βάλει την μπαλά.
1: Ντόρσεϊ που λέμε, ναι, τώρα για την, ναι, Ελλάδα. Ναι. Το που λέγαμε.
0: Και το τελευταίο είναι ότι η Κάιλα Μακ Μπράιαντ στο WNBA πέρασε η ομάδα του στα playoff. Υπήρξε στο τελευταίο match, έκανε ρεκόρ τριπώντων στο WNBA, έβαλε 10 τρίποντα σε αυτό το match και πέτυχε συνολικά 43 πόντους, είναι προσωπικό της ρεκόρ, αλλά εμείς κρατάμε ότι έβαλε 10 τρίποντα, το οποίο είναι ρεκόρ του WNBA στα τρίποντα. Λοιπόν, πάμε πάλι στα μηνύματα, τα οποία είναι πάρα πολλά. Να πω, καλά, ο Ευάγγελος επιστρέφει συνέχεια εδώ με μηνύματα. Κάτσε, Ευάγγελε, να διαβάσουμε κανένα άλλο. Και αν προλάβουμε, θα διαβάσουμε την τριτολογία σου, γιατί είναι δευτερολογία. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, κύριε. Βαριά λέξη ντροπή για Σπανούλη, γιατί όλες οι σοβαρές ομάδες έχουν τρεις προπονητές και ειδικά σε εθνική παίδων που είδα την απειρία coach Μισιακό. Τι απειρία μου, Μισιακό, τόσα χρόνια.
1: Να μην τον βάλουν, ρε παιδιά, τον Μισιακό.
0: Δεν είναι, τόσα χρόνια είναι, ρε παιδιά.
1: Όχι, όχι, όχι, άμα δεν τον θεωρεί ο Λιόλιος, ο πρόεδρος του ΣΕΟΚ, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις ομάδες. Είναι ανεπαρκής, ας πούμε, για την ομάδα. Αν το παθίζουν, να βάλουν τον Βασίλη Τσουμπάλη τον ίδιο. Να έχει και αυτή την ομάδα. Δεν κατάλαβα.
0: Δεν είναι ανεπαρκής και δεν είναι και ανεπαρκής και οι συνεργάτες του. Με την έννοια ότι τι φαντάζεστε, ότι άλλες ομάδες έχουν καλύτερους προπονητές. Λοιπόν, και συμπληρώνει ότι. Και μπορεί, λέει, να μην παίρνει βοήθεια από κάποιον. Αλλά για την εθνική πρέπει να πάμε πλήρης, να βρεθεί λύση Γιάννη και Καλάθη και Ντόρση. Με τον Γιάννη δεν το βλέπω. Καλάθι και Ντόρση είναι άλλο παπά Ευαγγελίου.
1: Περιμένουμε με αγωνία, αλήθεια σου λέω. Αυτή τη φορά υπάρχει αγωνία.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι γίνεται.
0: Εγώ για τον Γιάννη δεν
1: έχω
0: αγωνία,
1: στιγμή,
0: να ξέρεις.
1: Το θεωρείς συντελεσμένο,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Για να, χαρώ, για να χαρώ αν γίνει ανατροπή.
1: Ναι. Καλό είναι αυτό που λες.
0: Για
1: ναι,
0: να χαρώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλό.
0: Ο Ιωάννης επέστρεψε στα κείμενα. Τα μακριά. Όχι, Γιάννη μου, έχει βάλει δύο. Λοιπόν, έχει βάλει και τα δύο μακριά. Λοιπόν. Καλησπέρα στους μπασκετικούς φίλους, λέει ο Ιωάννης. Νομίζω ότι στην εθνική ομάδα αρκετοί παίκτες με τις ενέργειές τους βλέπουν σαν μια διαδικασία, αν έχω χρόνο και διάθεση πηγαίνω, mm-hmm. δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε κάτι σημαντικό, δηλαδή αν έχουν αυτή τη λογική. Απλά θα βλέπουμε κανένα πυροτέχνη μέσα στο τόσο. Φυσικά και οι ομάδες έχουν ευθύνες γιατί δεν το νομίζουν και αυτές τα παιχνίδια της Εθνικής σαν ένα βάρος στα δικά τους παιχνίδια. Η αλήθεια είναι ότι αν είναι 80 τα μάτς, έτσι, που παίζουν, απλά θα βλέπουμε κανένα τα δικά τους παιχνίδια.
1: Ούτε λύση είναι αυτή που προτείνει ο Κώστας.
0: Πρέπει, περίμενε να το τελειώσω, ναι, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Πρέπει να υπάρξει
1: θέμα,
0: αυστηροποίηση συμμετοχή στην εθνική ομάδα και για τους παίκτες και για τις ομάδες με σοβαρές συνέπειες.
1: Καλός ή κακός, δεν μπορείς να τον υποχρεώσεις τον παίκτη. Δεν μπορείς. Δεν γίνεται.
0: Τέρμα τα χατήρια σε παίκτες και ομάδες. Σε συνέχεια, να συμπληρώσω ότι σχετικά με τις δηλώσεις Γιαννακόπουλου, η προσωπική μου άποψη, άλλη μια συνέντευξη χωρίς ουσία.
1: Μπα, εγώ νομίζω ότι είχε πω.
0: Τα ίδια σε κασέτα.
1: Εγώ νομίζω ότι. Κάμε πολύ μεγάλο λάθος εδώ.
0: Όποιος νομίζει ότι.
1: Πολλά πράγματα. Και σημαντικά.
0: Όποιος νομίζει ότι ο Γιαννακόπουλος έχει διάθεση να συμφιληθεί με τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, πρέπει να έχει εγκεφαλική διάσηση. Έχει βρίσει με χειρότερο τρόπο και τώρα θέλει να το παίξει καλό Σαμαρίτη.
1: Για μην βλέπετε την επιφάνεια, μην βλέπετε μόνο αυτό το οποίο διαπιστώνουμε όλοι ή νομίζουμε ότι διαπιστώνουμε όλοι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, υπάρχουν και άλλες διεργασίες, υπάρχουν και άλλα γεγονότα που δεν τα γνωρίζουμε.
0: Πάντα υπάρχουν.
1: Έτσι. Και επειδή ρωτάει ένας φίλος εδώ, τελικά λέει στην κόντρα αυτή, δεν θυμάμαι το μήνυμα ακριβώς. Ποιος είναι ο κακός και ποιος ο καλός? Δεν υπάρχει ούτε κακός ούτε καλός. Η ζημιά στο ελληνικό μπάσκετ υπάρχει από την κόντρα αυτή. Αυτό ξέρω εγώ. Ούτε καλός ούτε κακός. Και οι δύο είναι και καλοί και κακοί. Οι δύο πλευρές εννοώ. Λοιπόν.
0: Σχετικά λέει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, πολλοί που το θεωρούν είδηση, ο Γιαννακόπουλος χρόνια τώρα δεν συμμετέχει μόνος. Είναι λίγο φανερότερο ότι οι οικονομικές κινήσεις της τελευταίας τριετίας έχουν γίνει με συμμετοχή πολλών άλλων. Δεν ξέρω αν ήδη το μετοχολόγιο έχει αλλάξει κιόλας.
1: Εσείς?
0: Εξάλλου, αν ήδη το μετοχολόγιο έχει αλλάξει κιόλας. Εξάλλου, όποιος ψάξει στο γεμί, στις οικονομικές εκθέσεις του Παναθηναϊκού, δεν γίνεται καμία αναφορά στους μετόχους της εταιρείας, που είναι μία από τις πρώτες πληροφορίες που παρέχει μία εταιρεία όταν συνίστανται οικονομικές εκθέσεις. Σε διάβασα όλο, Ιωάννη, γιατί σέβομαι την καθημερινή σου παρουσία. Έτσι, ναι, είναι και, μεγάλο, πιο μικρό σε παρακαλώ.
1: Και επειδή μας επιτιμά και η φίλη μας η Βασιλική πριν από λίγο, λέει, όχι μας επιτιμά, λέει ότι κι όμως, λέει, ένας κάποιος φίλος, συνάδελφος, λέει, φέρει την άποψη εδώ από την Ερασπόρ ότι έχει πουληθεί ήδη ο Παναθηναϊκός. Η άποψή του είναι, έχει πληροφόρησή του. Η δική μου δεν είναι επαρκής για να μπορέσω να πω κάτι τέτοιο.
0: Και εμένα κάπου στη μέση είναι. Να ξέρεις ότι.
1: Γι' αυτό είπα πριν ότι μόνο ένας το ξέρει αυτό.
0: Γιατί.
1: Άντε και ένας δεύτερος.
0: Και ξέρεις, όποιος έχει.
1: Όποιος έχει, μπορεί να το αποδείξει αυτό ότι έχει πουληθεί.
0: Αλλά επειδή, έχεις επειδή έχω τη μίγα εγώ.
1: Επειδή ακούγεται, το είπε ένας ή ο άλλος ή ο τρίτος σε αφήμη.
0: Εντάξει, υπάρχει και ένα σχετικό ρεπορτάζ. Έτσι.
1: Ναι, υπήρχε ένα δημοσίευμα μια εγγλέσης εφημερίδας που ήταν σε μια πολύ περίεργη στιγμή που γι' αυτό και μόνο.
0: Όχι μόνο.
1: Αφέβαλα από την πρώτη στιγμή.
0: Τέλος, εντάξει, εδώ ο καθένας έχει τις
1: πηγές. Το timing έχει σημασία δηλαδή.
0: Ναι. Ο καθένας έχει τις πηγές του και τα δούμε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει σωστότατος Βαγγέλη. Σωστότατος Βαγγέλη.
1: Ναι, καλά. Εντάξει, ευχαριστώ, ρε φίλε, αλλά δεν χρειάζεται να το λες.
0: Σωστότατος Βαγγέλη για τις οδηγίες, Πανούλη. Μπορεί να είναι αρχιπροπονητής των εθνικών ομάδων, όμως δεν μπορεί να σκεπάζει τον εκάστοτε προπονητή των.
1: Όχι, δεν είναι. Μακάρι να ήταν αρχιπροπονητής. Της εθνικής ομάδας είναι, της ανδρικής. Είναι αρχιπροπονητής όλων των ομάδων, ο Σπανούλης.
0: Εντάξει, θεωρητικά είναι επικεφαλής του προγράμματος.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι ο Ντικούδης. Εκείνος ο οποίος παίρνει τις αποφάσεις για τις εθνικές ομάδες.
0: Αυτό που...
1: Και αυτός ο οποίος μπορεί να παρεμβαίνει, ας πούμε, άντε να πει και κάτι που το δεν είναι προπονητής.
0: Δηλαδή,
1: βέβαια,
0: από την εποχή του πολίτη, ο πολίτης έδινε γραμμή σε όλες τις εθνικές ομάδες.
1: Όχι την ώρα του αγώνα, βρε παιδί μου. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Και να... Κοίτα, και να πες και το παιδί σου. Αυτό. Τίποτα άλλο.
0: Και μάλιστα ο Γιώργος νωρίτερα είχε γράψει, γιατί τώρα το είδα, ήταν πιο πάνω. Μια πυγμή δεν υπάρχει από κάποιον. Γιατί το έλυσαν άλλες ομάδες αναφερόμενο στο θέμα του Γιάννη και το NBA σε σχέση με τις άλλες ομάδες που καταφέρουν και παίρνουν τους παίκτες του NBA. Ο πρόεδρος, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, εξακολουθεί να στέλνει.
1: Κάθε μέρα, όχι με το Σωτηρίου μας ήταν εδώ.
0: Κάτσε. Πρόεδρε. Α, όχι, αυτό είναι και το προηγούμενο. Το, γιατί με μπλέκει εδώ πέρα αυτό το, με τις φωτογραφίες που στέλνεις, δεν ξέρω ποια είναι η τελευταία. Περίμενε. Να δω τι έχει στείλει.
1: Βρες την πρώτα, αφού
0: ναι,
1: πω.
0: Έχει μια πλαγιά.
1: Με τον Κωστή εδώ, χαράδρες μας έστελνε. Τεράστιες.
0: Καλό απόγευμα, φίλοι μου, από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Σε λίγο
1: να
0: καιρό.
1: Να σε καλά, φίλε.
0: Τελειώνουν τα έργα και όλα καλά. Μίτσο, πονάς, σε καταλαβαίνω. Ποιος είναι ο Μίτσος? Α.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Τώρα το κατάλαβα εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το πιάσα. Κοίταγα να λέω.
1: Καλά, εντάξει. Ναι, οκ. Okay, όλα.
0: Είναι, εντάξει. Ναι. Γιάννης, άλλος τακτικός φίλος. Καλησπέρα, παιδιά. Όχι και σοκ. Σαν πολλοί δεν έχουμε καλομάθει εδώ στην Ελλάδα, μεγάλες ομάδες της Ευρώπης σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ έχουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα και μερικές μη αναστρέψιμα. Η Ισπανία από τη μέση και κάτω στο ποδόσφαιρο, οι περισσότερες ακόμα και η Μπαρσελόνα. Στο μπάσκετ στη Γαλλία, Βιλερμπάν, Μονακό και Δινέβρα αρεθούν εκτός Ευρωλίγκας. Η Λιόν στο ποδόσφαιρο, μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Δεν μπορεί να βρει 5 εκατομμύρια. Στο ποδόσφαιρο μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Δεν μπορεί να βρει 5 εκατομμύρια για Γιάρεμτσουκ, για τη Λιόν λέει. Ναι, τώρα το κατάλαβα. Μερικά παραδείγματα. Γιάννης. Ναι, Γιάννη μου, εντάξει, έχεις δίκιο. Είναι ομάδες ιστορικές που διάβασα τελευταία ότι διαλύθηκαν. Δηλαδή, μια ιστορία 100 χρόνια.
1: Ωραία, παιδιά.
0: Όχι, δεν είναι Μονακό. Μονακό δεν έχει και μεγάλη ιστορία. Είναι άλλες ομάδες.
1: Ναι, που... αλλά μιλάμε. Είδες τη συνέντευξη του Νέντοβιτς, είπε ότι όταν μου έγινε πρόταση. Μου είπε, λέει ο Ρασνιάτοβιτς, ότι κοίταξε, έχουν κάποια οικονομικά προβλήματα. Λέει, δεν με ενδιαφέρει, φέρ' το συμβόλαιο, το υπογράφω. Αυτή δεν είναι Μονακό.
0: Όταν πήγε.
1: Όταν πήγε. Ναι, πέρσι, στην αρχή τη σεζόν.
0: Γιατί είχε πρόβλημα να το προπονητήσει ο Ελφράστερα.
1: Ναι, εντάξει, αλλά κατάλαβες τώρα ναι. Πώς πήγε. Τι σαν τυφλά πήγε. Και παρά το γεγονός ότι τον προειδοποίησε ο γάτος, ο Ρασνιάτοβιτς, γιατί τους πελάτες του είναι λίρα 100 ο Ρασνιάτοβιτς, έτσι. Είπε, όχι, το θέλω, τώρα θα υπογράψω. Τελείωσε η ιστορία. Και να που φτάσαμε, δηλαδή να μην μπορεί να περιμένω σκούτερα στο γαλλικό πρωτάθλημα η Μονακό.
0: Προς το παρόν, ναι.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε την Ολυμπιακή Επιτροπή. Ο Γουαμπανιάμα θα έπαιρνε το Φουρνιέ στους Σίξερς. Εντάξει. Είναι χρόνια με το. Χρόνια. Τον έχει παραλάβει από πιτσιρικά ο Φουρνιέ το Γουαμπανιάμα στην εθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και είναι φυσιολογικό να τον αγαπάει και λοιπά, γιατί ο Φουρνιέ, όπως έχει δείξει και στην Ελλάδα, δεν είναι παρτάκιας παίκτης.
1: Εδώ το απέδειξε.
0: Ναι. Ναι. Δεν είναι παρτάκιας, δηλαδή είναι παίκτης που παίζει για την ομάδα. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε, καλό απόγευμα. Τώρα στη Σανέλα Αρένα, πώς θα πάει η κατάσταση με τα διαρκείας του Ολυμπιακού? Ξέρουμε κάτι, χαιρετισμός από βέβαια. Μέχρι στιγμής ξέρω ότι δεν θα υπάρξουν διαρκείας. Αυτό ξέρω μέχρι στιγμής. Αλλά κρατάω μια επιφύλαξη.
1: Αυτή είναι η οικονομική απώλεια για τον Ολυμπιακό, βέβαια,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Κρατάω μια επιφύλαξη γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, και ο Ολυμπιακός δεν ξέρει τα μάτς που θα παίξει. Περιμένει ότι 15 Σεπτεμβρίου θα μάθουμε το πρόγραμμα του πρωταθλήματος.
1: Ειδικά με δεδομένη και αυτή την εκκρεμότητα που υπάρχει, ναι, όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Είναι άλλο πότε να πάει το γήπεδο Ιανουάριο.
1: Και άλλο να πάει Φλεβάρι-Μάρτιο. Ναι. Γι' αυτό είπαμε και πριν ότι μπορεί να κοστίσει και αγωνιστικά αυτό στον Ολυμπιακό. Θα είναι δύσκολη χρονιά.
0: Μα νομίζω τον Ολυμπιακό περισσότερο το αγωνιστικό. Το αγωνιστικό είναι που τον ενδιαφέρει. Το οικονομικό δεν είναι και τόσο, πιστεύω.
1: Σε αυτή τη φάση.
0: Σε αυτή τη φάση, ναι.
1: Εξάλλου, εντάξει, έχει πάρει από άλλες πηγές αρκετά χρήματα. Ναι. Απλά και τα διαρκείας είναι μια σταθερά. Οικονομική σταθερά για κάθε ομάδα. Και ειδικά για ομάδες επίπεδου Ολυμπιακού, έτσι. Λοιπόν,
0: παρεπτόντως,
1: κάτι άλλο, ρε Γιάννη.
0: Να σε διακόψω.
1: Ναι, για πες.
0: Διευκρινίζεται ότι η Βιλερμπάν έστειλε τον Νικ Βάιλερ Μπαμπ.
1: Δανεικό. Ναι, ναι.
0: Δεν τον πήρε
1: στον Αστέρα.
0: Με ελεύθερη μεταγραφή. Τον έστειλε δανεικό. Άρα.
1: Παιδιά, τι μιλάμε τώρα για του χρόνου, για τον μπάσκετ. Φέτος τι θα κάνει η Βιλερμπάν.
0: Το μπάσκετ δυστυχώς.
1: Πού είναι τα 62 εκατομμύρια, τα 59 που έλεγε ο Τόνι, ο φίλος μας.
0: Με αυτά που λέγαμε.
1: Πάντως του Πάρκερ η στάση γενικότερα για
0: άλλη. Λίγο
1: είναι λίγο θεότρελη. Γενικά όχι. Από τη στιγμή που έχει αναλάβει τη Βιλερμπάν, βάζει τον αδελφό του. Είναι έτοιμη για NBA Europe και υπογράφει στην Ευρωλίγκα. Ανεβάζω στο 59 εκατομμύρια ξαφνικά το budget.
0: Στα
1: λόγια. Και πέφτει στα 12, 15. Εντάξει, όπα.
0: Ότι γίνεται προπονητής.
1: Γίνει προπονητής, μπράβο.
0: Θέλεις να γίνεις προπονητής.
1: Ξαφνικά γίνει προπονητής.
0: Ξεκίνησε καριέρα προπονητή.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Μία είσαι πρόεδρος, μία.
1: Και ο προπονητής.
0: Και παπάς, παπάς και ζευγάς, ζευγάς, δεν γίνεται.
1: Και ο προπονητής είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ ταχμένος. Δεν το έχει καταλάβει αυτό προφανώς ο φίλος μας ο Τόνι Πάρκερ.
0: Δεν νομίζω τόσα χρόνια δίπλα στο μεγάλο τον Πόποβιτς.
1: Γιάννη, ο προπονητής είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ουσιαστικά την οικογένειά του βλέπει για λίγες ώρες μόνο και στα πεταχτά. Εντάξει τώρα, οκ. Δεν είναι εύκολο πράγμα για ένα αστέρα σαν τον Τόνι Πάρκερ να είναι προπονητή σε μια ομάδα.
0: Πες τι θέλεις να πεις.
1: Λοιπόν, βλέπω το... ο Φαρ Γιαννάη λοιπόν και Μιζράχη.
0: Φίλος σου ο Γιαννάη, όχι ο Μιζράχη.
1: Ο Μιζράχη είναι...
0: ο Μιζράχη δεν το σέβεσαι.
1: Όλοι το σεβόμαστε. Όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ τον Σιμών είναι και μεγάλος άνθρωπος βέβαια.
0: Πληρώνει και το πρόστιμο και πολύ, για να κάθεται εκεί που κάθεται.
1: Και πολύ μεγάλο μέγεθος, έτσι. Με ειδικό βάρος τεράστιο. Και οι δύο όμως, ενώ οι ομάδες τους είναι. Όχι, όχι. Με την, και με τη Μακάμπη, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Και με τη Χάπουελ.
0: Και, και με την.
1: Μπράβο, και με, ναι, ναι, ναι.
0: Και λοιπόν, με την Μακάμπη.
1: Ασκούν πιέσει λοιπόν στην Ευρωλίγκα τη διοίκηση και τον Μπουένο ειδικότερα. Για να παίξουν, να παίζουν οι Ισραηλινές ομάδες στο Ισραήλ. Πώς. Και μάλιστα το ρεπορτάζ από την Ευρωλίγκα αναφέρει ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει αυτό. Πες μου τώρα, δεν είναι παράλογο αυτό? Ναι. Αν ενδώσει τελικά η Ευρωλίγκα.
0: Ναι, γιατί πέρσι ήταν ένα μάθημα από τα περσινά.
1: Εκτός αν ξέρει ο Σιμών Μιζράχη και ο Όφερ Γιαννάη ότι δεν θα υπάρξει καμία, μα καμία σύραξη πλέον.
0: Με
1: το, μπορεί να το ξέρουν οι άνθρωποι.
0: Πρόσεξε. Αυτοί μπορούν να λένε ότι θέλουν. Ναι. Την ευθύνη
1: η Ευρωλίγκα
0: θα την πάρει. Ο Γιαννάη δεν ξέρει τίποτα. Την ευθύνη το διοικεί, είναι τι προβλέπει. Αυτός μπορεί να θέλει να παίζουν και όλα τα μάτς.
1: Πέρσι τι έγινε?
0: Ναι.
1: Αποφασίζουν να επιστρέψουν στο
0: Ισραήλ. Η Ευρωλίγκα
1: Ισραήλ,
0: έχει την ευθύνη.
1: Ξεσπάει και πάλι ο πόλεμος και πάλι πηγαίνουν, ξενιτεύονται οι ομάδες του Ισραήλ.
0: Όπως έχουμε πει πολλές φορές.
1: Είναι σωστό αυτό ο Ολυμπιακός, ας πούμε, να παίζει? Ο Παναθηναϊκός, εν προηγούμενο που το θυμάμαι πέρσι, είχε παίξει με τη Χάπολη στο Ισραήλ και ο Ολυμπιακός έπαιξε εκτός. Ή ας πούμε η Φενέρ έπαιξε εντός και κάποια άλλη ομάδα. Δηλαδή αυτή είναι η Ευρωλίγκα. Αυτή είναι η αξιοπιστία της.
0: Εντάξει, δεν είναι τόσο γι' αυτό. Είναι ότι δεν μπορεί να πηγαίνει. Πώς το λένε, όπως είχε πει ο Ηλιόπουλος, μία με λες μικρό, μία με λες μεγάλο, τι είμαι, πτυσσόμενος είμαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Σωστό.
1: Εδώ οφείλει να έχει μία ενιαία πολιτική και να ληφθεί μία συγκεκριμένη απόφαση. Να αιτιολογηθεί επαρκώς.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Το κάνουμε γι' αυτό και να μην αλλάξει μετά. Ό,τι και να γίνει.
0: Και σου λέω ότι ο Γιαννάη.
1: Άμα λοιπόν υπάρξει απόφαση να παίζουν στο γήπεδο του Γιαντελιάου, το λέω εγώ, και οι δύο ομάδες, και η Μακάμπη και η Χάποελ, τότε ακόμα και να πέφτουν μπόμπες, θα πρέπει όλες οι ομάδες να πάνε εκεί για να παίξουν. Δεν έχει μετά η παναχώρηση. Έτσι δεν είναι, Γιάννη μου?
0: Αφού ξέρεις ότι θα έχει. Αλλά εν πάση περιπτώσει
1: είναι
0: αυτό που σου λέω πολλές φορές. Ότι εγώ δεν κρίνω ποτέ τον πρόεδρο του.
1: Φρε, καλά κάνουν οι δύο αυτοί οι άνθρωποι.
0: Και φυσιά, στον πρόεδρο.
1: Και ο Μιζράχη.
0: Της Ερυθρέας, στον πρόεδρο του.
1: Καλά κάνουν, σου ξαναλέω.
0: Ακούς, ο καθένας μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει. Την ευθύνη την έχει αυτός που παίρνει την απόφαση.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Έτσι. Εγώ μπορώ να σου πω τι θέλω. Μα ξέρεις, η διοίκηση θα μου πει, μεγάλε, ξέρεις, υπάρχουν οι κανόνες αυτοί και αυτά και αυτά. Δεν γίνεται. Με τα χαράς, αλλά δεν γίνεται, που λέει και ο αείμνηστος, ο Ιβκοβιτς.
1: Ο Ιβκοβιτς, ο φίλο μας.
0: Στο φίλο μας, τον Γιώργο.
1: Το Γιώργο.
0: Το Σιφάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, αυτά. Λέει ο φίλος ο Κώστας. Να αποκλειστούν μπας και βάλουν μυαλό οι φίρμες, οι διεθνείς δηλαδή, που αρνούνται. Έλεος, λέει ο Κώστας 68 από τις Έρας. Λοιπόν,
0: δεν έχουμε συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή.
1: Δεν μπορεί ούτε αυτό να γίνει. Ούτε μπορούν να υποχρεωθούν οι παίκτες να παίζουν. Παίζουν επειδή θέλουν να αγωνίζονται, επειδή όλοι και εμείς, αλλά και αυτοί προφανώς θεωρούν τιμή να παίζουν με τη γαλανόληση στο στήθος. Ούτε λοιπόν μπορούν να αποκλειστούν, να τον αποκλείσει τον άλλο, ούτε όμως και να τον υποχρεώσεις να παίζει. Αυτή είναι η αλήθεια, παιδί.
0: Έτσι είναι. Υπήρχε παλιά, να σου πω κάτι.
1: Αν και τώρα.
0: Υπήρχαν παλιά τιμωρίες οι οποίες αναθεωρήθηκαν ως αναχρονιστικές.
1: Ναι, ναι.
0: Υπήρχαν παλιά, υπήρχε τιμωρία. Μια-δυο αγωνιστικές, πόσο και στον ποδόσφαιρο υπήρχε, νομίζω. Αλλά αυτά καταργήθηκαν πια.
1: Ναι, και τώρα ας πούμε έγινε μεγάλο θέμα με τον Κωνσταντέλια στην Εθνική. Δεν υπήρχε κάποια ασθενία, πια τον κάλυψε η Ομοσπονδία του Ποδοσφαίρου. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν,
0: επαλαμβάνουμε ότι είναι πολύ δύσκολη η ζωή ενός μπασκετμπολίστα των 80 αγώνων.
1: Είναι αλίμονο, κάθε καλοκαίρι είναι υποχρεωμένος στον χρόνο, έχει παγκόσμιο, έτσι. Φέτος δεν είχε
0: μόνο
1: κάτι.
0: Φέτος δεν είχε.
1: Και έχει παράθυρα τώρα δηλαδή, πάλι έχει. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αυτή μία πλευρά. Την άλλη είναι και ιδιαίτερη τιμή για να αφορά στην. Τη φανέλα της εθνικής ομάδας που έχει φορέσει ο Γκάλης, που έχει φορέσει ο Κολοκυθάς, που έχουν φορέσει τεράστια μεγέθη, που έχει φορέσει ο Γιατζόγλου, που έχουν φορέσει τόσοι μεγάλοι παίκτες. Λοιπόν, τι ας πω.
0: 7 εκατομμύρια το μπάτζετ, μάλλον είδες. Ξεμητίζει. Η Μακάμπη, 7 εκατομμύρια λέει το μπάτζετ, ξεμητίζει η Μακάμπη σιγά σιγά πάλι.
1: Τι 7, συνολικά.
0: Ναι, το αγωνιστικό μάλλον.
1: Μόνο.
0: Το αγωνιστικό, το αγωνιστικό.
1: Τι 7 το αγωνιστικό. Ναι. Τι είναι αυτό το μπάτζετ για ομάδα Ισραήλ.
0: Όχι, δεν είναι, αλλά.
1: Πλάι τη Μακάμπη που έπαιρνε ποιον γούσταρε ακόμα και τα αστέρια.
0: Θέλω να πω ότι πριν 2 χρόνια.
1: Μικρό μου φαίνεται το 7.
0: Ναι, μικρό είναι, αλλά πριν 2.
1: Πώς είναι 17.
0: Πριν 2 χρόνια ήταν πιο λίγο.
1: Ναι.
0: Που δεν πήγαινε κανείς.
1: Για τον GBL λέει ο φίλος ο Χρήστος, για τον Ολυμπιακό δεν θα είναι δύσκολο το θέμα όλοι. Να πεις ότι είναι σαν λαρένα εννοεί. Η Ευρωλίγκα λέει είναι δύσκολη για το γήπεδο. Για τα σερή παιχνίδια εννοώ. Εντάξει, οκ. Είπαμε, για μένα θα είναι δύσκολη αυτή η σεζόν.
0: Μα καταρχάς.
1: Ιδιαίτερη μάλλον. Δεν ξέρω αν θα είναι δύσκολη. Μπορεί να εξελιχθεί σε πανεύκολη. Μπορεί να εξελιχθεί σε εξαιρετικά δύσκολη. Για μένα είναι περίεργη.
0: Και αυτό. Μόνο το να υπάρχει αναγκαστικά μια ασυνήθιστη ακολουθία αγώνων. Δηλαδή
1: έτσι.
0: 10 μέσα,
1: αυτό
0: 10
1: και
0: έξω.
1: Μόνο φαίνεται πάνω κάτω.
0: Δεν είναι normal αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι συνηθισμένο. Είναι μη φυσιολογικό.
1: Λοιπόν, για να τα λέμε αύριο πάλι εδώ.
0: Δεν θα τα πούμε. 59. Και θα έχουμε και το νοκάουτ των παιδών την ώρα μας.
1: Μπράβο, ναι.
0: Οπότε θα το παρακολουθήσουμε. Να δούμε ποιος θα δώσει οδηγίες αύριο.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Νομίζω ότι ο Μισιακός θα είναι εκείνος που θα δίνει οδηγίες αύριο.
0: Λοιπόν, ο Μισιακός ήταν συμπαίκτης, ξέρεις. Ήταν στην ομάδα που είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο. Τον με Ζήση, Μπουρούση κλπ. Αν θυμάμαι καλά, ναι. Στη Λιθουανία. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: 4 η ώρα αύριο. Ραντεβού πάλι.
0: Μια χαρά. Καλά, περνάτε.

0: Era Sport 101,8.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Ακούτε Era Sport.

0: 7 λεπτά μετά τις 6, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Μπάτζιος έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια ημέρα φορτωμένη με αθλητικά γεγονότα, πρώτη μέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου σε εξέλιξη στο Μπέρμιγχαμ, το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Παρίσι, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κολύμβησης, το τουρνουά, το φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου, που όπως κάθε χρόνο διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό, αρχίζει σήμερα με δύο αγώνες, στις 6.30 Πανιώνιος Ολυμπιακός Β' και στις 9 Βόλος Καλαμάτα. Για όλα αυτά θα υπάρχει ενημέρωση από την Eraspor και βεβαίως από αυτήν την εκπομπή, αλλά έχουμε και τους δύο αγώνες των ελληνικών ομάδων αύριο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός παίζει στην Ολλανδία κόντρα στην Νάιμέγγεν και ο Παναθηναϊκός στην Βουλγαρία με αντίπαλο την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Μόλις έχει αρχίσει η συνέντευξη τύπου του προπονητή του Ολυμπιακού, του Μεντιλίμπαρ, οπότε πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα του γηπέδου που διεξάγεται για να ακούσουμε τι λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Que tenemos que ser los jugadores que podemos hacerlo, sí, pero no porque tengamos tradiciones de hacerlo bien. Se puede romper en un partido. Si nos la jugamos solo por tradición, tenemos que jugárnosla porque estamos convencidos de que podemos hacerlo, de que podemos ganar, de que hemos entrenado bien y de que venimos aquí para ganar el partido, no por tradición.
2: Σίγουρα πρέπει να μεταδώσουμε την αυτοπεποίθηση και να γίνουμε τους συντέλεστες μας και μπορούμε να τα καταφέρουμε, όχι όμως επειδή πιστεύουμε στις παραδόσεις ή επειδή έχει επανειληφθεί στο παρελθόν, γιατί αυτό είναι κάτι που μπορεί να διακοπήσει ένα παιχνίδι και να μας αναγίνει. Επομένως πρέπει να πιστεύουμε στον εαυτό μας, τις ικανότητές μας, τη δύναμή μας, να πιστεύουμε με αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, όχι όμως επειδή το λέει η παράδοση.
3: De vraag was, ik weet niet of de coach bijgelovig is, maar vanuit de geschiedenis heeft Olympiakos altijd goede resultaten tegen Nederlandse ploegen neergezet. Geeft het een extra motivatie, geeft het meer zelfvertrouwen. Antwoord is van traditie en bijgeloof, dat heeft daar niet zoveel mee te maken. Natuurlijk zijn we gemotiveerd, het zelfvertrouwen is groot en daar moeten we ook ons op richten. Tradities die kunnen ieder moment breken. Dus we weten wat ons te doen staat morgen en dat is winnen. En dat moeten we doen met zelfvertrouwen en niet uit bijgeloof.
4: Στο πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ μακριά από τα στάνταρ τα οποία ήθελε να δει ο ίδιος. Τι είναι αυτό που είδε στις τελευταίες προπονήσεις και τον κάνει να αισιοδοξεί ότι ο Ολυμπιακός αύριο μπορεί να πάρει την πρόκληση, πριν το στοιχείο που είδε.
2: Είναι
1: Empatamos, eso quiere decir que si jugamos algo mejor tenemos más opciones de ganar. Tenemos una semana más de entrenamiento con gente, jugadores que han venido un pelín más tarde y bueno, pues tienen esa semana más de entrenamientos y bueno, espero. Cómo ha ido la semana, cómo ha transcurrido la semana, pues se note en el partido de mañana.
2: Καταρχήν είμαστε κακοί στο πρώτο παιχνίδι. Επομένως, αν είμαστε καλύτεροι αύριο, αυτό αμέσως σου δίνει περισσότερες πιθανότητες για να και ισοχαρίσαμε το πρώτο παιχνίδι, χωρίς να παίξουμε καλά. Επομένως, αν είμαστε λίγο καλύτεροι, τότε πιστεύω ότι έχουμε περισσότερες πιθανότητες για να φτάσουμε στην νίκη. Επίσης, είχαμε μία εβδομάδα παραπάνω προπονήσεις με τους παίκτες που ήρθαν λίγο αργά. Μπορέσαν και εκείνοι να γνωρίσουν καλύτερα με την ομάδα και να δουλέψουν μαζί μας, να ενσωματωθούν. Αυτό μας δίνει περισσότερες πιθανότητες για να χρησιμοποιήσουμε περισσότερους παίκτες και γενικότερα μία εβδομάδα περισσότερη με περισσότερη δουλειά, μία εβδομάδα αργότερα σου δίνει το δικαίωμα να ξαναπροσπαθήσεις καλύτερα.
3: De eerste wedstrijd heeft Olympiakos niet de kwaliteit kunnen tonen die hij ongetwijfeld bezit. Wat heb je afgelopen week gezien tijdens de training? Wat is er anders waardoor je morgen een ander resultaat moet kunnen zien?
0: Ακούμε ερώτηση τώρα που γίνεται από προφανώς Ολλανδό δημοσιογράφο προς τον προπονητή του Ολυμπιακού, Χωσέ Λουί Μεντιλίμπαρ.
3: En wat dat betreft denken wij dat we met door niet goed te spelen 0-0 hebben kunnen spelen. Als we willen morgen beter spelen, dan is de winst wellicht ook veel haalbaar.
5: Στο πρώτο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός κέρδισε το 40% των ομαδιών που έδωσαν οι παίκτες του. Ένα στοιχείο που διαχρονικά ο Ολυμπιακός το έχει πάντα ψηλότερο από τον αντίπαλο όταν ειδικά τον κερδίζει. Είναι κάτι που θέλει περισσότερο άδεια, δηλαδή αυτό το περισσότερο δυναμισμό. Και δεύτερον, επειδή και ο ίδιος μίλησε για το πρώτο παιχνίδι ότι τα πράγματα δεν του άρεσαν, έχει αρκετές αλλαγές στο μυαλό του.
6: A ver, no hemos jugado bien, eso es, y es verdad. A mí, tener la posición o no tener la posición, tampoco me importa mucho tener más o menos los números están ahí. Los duelos, quién gana, quién lo gana, los kilómetros que has hecho, los que no, están ahí. Pero no solo, los números no ganan los partidos, ¿no? Al final, si llegas 8 veces y tienes buena puntería, pues puedes acertar y ganar. Si llegas 20 y no aciertas, es muy difícil ganar. Entonces, lo que tenemos que intentar es generar más peligro de lo que generamos en nuestra casa y el contrario, pues no juegue demasiado cómodo.
2: Η αλήθεια είναι πως τα νούμερα υπάρχουν και λένε κάποιες πληροφορίες. Οι στατιστικές υπάρχουν για τον λόγο, μιλάνε για ποσοστά, για μονομαχίες, για κατοχή, για ρυθμό, για τα χιλιόμετρα που έπαιξες. Όλα αυτά έχουν κάποια σημασία, όμως δεν είναι τα νούμερα που κερδίζουν το παιχνίδι. Γιατί σε ένα παιχνίδι, αν κατέβεις 8 φορές στην επίθεση και είσαι εύστοχος, το καταφέρεις να βάλεις κάποια γκολ. Μπορεί να κατέβεις όμως 20 φορές και να μην είσαι εύστοχος και να μην καταφέρεις να σκοράρεις. Επομένως δεν θα κερδίσεις το παιχνίδι και ας έχεις περισσότερες ευκαιρίες. Αυτό λοιπόν που θέλει εκείνος είναι να είμαστε πιο επικίνδυνοι, να δημιουργήσουμε περισσότερο κίνδυνο από ό,τι κάναμε στο πρώτο παιχνίδι και σίγουρα να μην αφήσουμε τον αντίπαλο να παίζει πίσω άνετα.
0: Αυτή ήταν η απάντηση του Μεντιλίμπαρ στο ερώτημα που δέχτηκε και τώρα γίνεται η μετάφραση για τους Ολλανδούς δημοσιογράφους. Είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με την αίθουσα του γηπέδου της Νάιμέγγεν, στο οποίο διεξάγεται η συνέντευξη τύπου του προπονητή του Ολυμπιακού. Λίγο πριν από την πλευρά των ποδοσφαιριστών μίλησε ο Ελκαμπή.
3: De statistieken, ja, die bestaan en die geven ons veel informatie. Aan de andere kant kan het zijn dat je 8 keer op doel afgaat of 20 keer op doel afgaat en helemaal niet scoort. Dus uiteindelijk is het niet de statistieken en de cijfers die bepalend zijn voor de winst. Sowieso willen we wel meer kansen kunnen creëren en gevaarlijker kunnen zijn en de tegenstander niet makkelijk in hun spel laten komen. Nederlandse pers voor de coach?
0: Μια τελευταία ερώτηση τώρα στον προπονητή του Ολυμπιακού.
7: Αν είσαι ότι played Sunday, Saturday, match for the Air Divisie, the trainer, right? They seen the match and is the advantage that he that Olympiacos doesn't play last weekend.
2: Συνεχίζει το παιχνίδι
7: που βάλεις
2: την εβδομάδα
6: και είναι El NEC juega con este entrenador como jugó el sábado, ¿no? Es un equipo ofensivo, un equipo que llega con mucha gente arriba y el sábado jugó igual también, jugó de la misma forma. Lo que pasa es que también después tiene problemas en defensa,
1: o momentos cuando pues eso deja unos para unos o incluso dos defensas y tres delanteros, se puso por delante el rival con 0-2 y luego bueno, fue capaz de aguantar hasta el final, aunque yo creo que al final el NEC pues estuvo a punto de empatar, tuvo sus opciones para poder empatar por lo menos el partido, pero bueno, se cogen riesgos de una u otra forma y a veces juegas también sabiendo que coges esos riesgos.
2: Για το πρωτάθλημά τους. Η απάντηση είναι πως η Νέα Μέγεν είναι μια ομάδα που παίζει πάντα με τον ίδιο τρόπο, παίρνει ρίσκο, προσπαθεί να βγει μπροστά. Έμεινε πίσω, είχε τις ευκαιρίες μέχρι το τελευταίο λεπτό και θα μπορούσε να έχει ισοφαρίσει, γιατί είναι μια ομάδα που πάντα προσπαθεί να παίζει επιθετικά και να παίρνει το ρίσκο. Παίζει ούτως ή άλλως με τον ίδιο τρόπο. Αυτό πιστεύω πως είναι ο τρόπος που θα παίξει και αύριο.
0: Η απάντηση λοιπόν του Μεντιλίμπαρ ήταν ότι η Νέα Μέγεν παίζει με έναν συγκεκριμένο τρόπο, όπως έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι, στο Γιώργιος Καρεσκάκης. Θυμίζουμε, έληξε ισόπαλο 0-0 και θεωρεί ο προπονητής του Ολυμπιακού, όπως τον ακούσατε να λέει, ότι με τον ίδιο τρόπο θα αγωνιστεί και αύριο.

Αυτή ήταν η τελευταία ερώτηση. Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του προπονητή του Ολυμπιακού. Μετά τις 7 θα συνδεθούμε με την Ολλανδία και τον απεσταλμένο μας Γιάννη Ράνιο για να μας κάνει μια σύνοψη όσων είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού, όσων είπε νωρίτερα ο LKB, αλλά και να μιλήσουμε για το τι προκύπτει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

0: 21 λεπτά μετά τις 6, Ερασπόρ 101,8 είναι η εκπομπή Μπάλα και Άλλα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Όπως είπαμε, σήμερα είχαμε την πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι και βέβαια την εξέλιξη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Νωρίτερα το πρωί είχαμε την προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος τερμάτισε στην τρίτη θέση, έκανε το πρώτο βήμα προς την υπεράσπιση του ευρωπαϊκού του τίτλου, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στον τελικό του μήκους, επαναλαμβάνουμε, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία. Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου στην κάμερα της ΕΡΤ.
1: Είχε ευνοϊκό αέρα όλη την ώρα, έτσι. Και τώρα έχει. Και στα περάσματα, στα δοκιμαστικά, είχε πάρα πολύ ευνοϊκό άνεμο. Και ξεκινάω την προσπάθειά μου την πρώτη και τρώω μια κόντρα. Και πατάω. Προσπαθούσα να φτάσω στη βαλβίδα και δεν έφτανα. Και πάτησα πολύ πίσω και ήταν ψιλοπαρατημένο άλμα. Ήτανε. Δηλαδή ήταν άτυχος αέρας. Αλλιώς θα το έκανα με το πρώτο.
2: Αξιολόγησε μου λίγο το στάδιο, γιατί τώρα έχει και την εμπειρία την αγωνιστική πέρα από την προπονητική. Πώς είναι σαν στίβος?
1: Θα έλεγα ότι οι βαλβίδες είναι πολύ καλές. Δεν μου άρεσε πώς κάβανε την άμμο. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει αυτό στο τελικό. Να τις τρώνε πιο ίσια, κάπως με κάποιο άλλο μηχάνημα, γιατί τώρα έχουν τις τσουγκράνες και είναι ανισόρροπο. Δεν είναι σωστό αυτό. Το ταρτάν είναι, θα έλεγα, για σπιρωτό ταρτάν είναι πολύ καλό. Ναι. Προτιμώ το Μόντο, αλλά γι' αυτό για σπιρωτό είναι από τα καλύτερα που έχω δει. Έτσι είναι κάπως και στο Μονακό.
2: Σωματικά είσαι στην εξαιρετική κατάσταση που σε ξέρουμε το τελευταίο διάστημα?
1: Ναι, είμαι σίγουρο. Εντάξει, απλά τώρα δεν χρειαζόταν να το δείξω και δεν. Θα το δούμε στο τελικό.
2: Ωραία, καλή επιτυχία.
1: Τα καλύτερα προκριματικά που έχω κάνει. Μετά το Παρίσι, 8:32 στο Παρίσι και μετά αυτό.
2: Μίλτο, σε περιμένουμε στο τελικό. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Αυτά λοιπόν από τον Μίλτο Τεντόγλου. Στον τελικό της χειροβολίας τώρα προκρίθηκε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με βολή 75-22, τερμάτισε ως 12ος. Πέρασε λοιπόν στον τελικό, δεν τα κατάφεραν όσον αφορά τις ελληνικές συμμετοχές να προκριθούν στον τελικό της σφυροβολίας ο Μιχάλης Αναστασάκης και ο Γιώργος Παπαναστασίου. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης.
3: Θα ζήσω μια αγωνία. Δεν ξέρω αν είναι επίδοση άξια για να με βάλεις στον τελικό. Έπρεπε να ρίξω κάτι παραπάνω. Ξεκίνησα τον αγώνα πολύ χαλαρά. Ένιωθα ότι είμαι σε καλή κατάσταση και ίσως ήταν λάθος οι προσδοκίες μου και έριξα 71 μέτρα στην πρώτη. Μετά λίγο πίεσα. Και μόλις έριξα 75 είδα ότι ήμουν δεύτερος μετά τη βολή αυτή. Και λέω πολύ καλά, άμα μείνουμε εκεί πέρα. Μετά ξυπνήσαν και πολύ, με καταβάσανε στην έκτη θέση. Είναι 50-50 το αν θα μπω. Αν μπω, υπόσχομαι καλύτερες βολές στο τελικό. Είμαι σε αρκετά καλή φόρμα. Θέλει και λίγο τύχη. Γιατί και το άλλο γκρουπ έχει μεγάλους αθλητές. Τι να πω τώρα, θα κάτσω στις κερκίδες με λίγο άγχος για κάμια ωρίτσα μέχρι να δω το άλλο γκρουπ.
2: Το 75 συν είναι συνήθως μια επίδοση που δίνει πρόκριση στο τελικό. Ήταν οι συνθήκες σήμερα, γιατί έχει λίγη ψύχρα, έτσι μπορεί να σας επηρεάσει λιγάκι?
3: Είχε ψύχρα, αλλά εμένα μου άρεσε αρκετά ο καιρός. Το προτιμώ πολύ καλύτερα από τη ζέστη. Δεν ένιωσα ότι με ενόχλησε ο καιρός. Ήταν όλα ιδανικά και η βαλβίδα και ο κλωβός ήταν πολύ ωραία. Όλα, η διοργάνωση ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν βγήκε αυτό που ήθελα. Φέτος έκανα μια σεζόν που τα έχει όλα έως τώρα. Έκανα και ατομικό ρεκόρ. Έκανα και πολύ κακούς αγώνες. Έχω αλλάξει τον προπονητή μου κάποια πράγματα στην τεχνική που μου επιτρέψαν να κάνω το επόμενο βήμα να κάνω ατομικό ρεκόρ. Και αυτό μου είχε δημιουργήσει μια αστάθεια, γιατί η τεχνική μου δεν είναι αυτόματη. Έχω αρκετά πράγματα να προσέξω. Όμως ξέρω ότι είμαι στο σωστό δρόμο και μακροπρόθεσμα αυτό είναι που θα με ανεβάσει επίπεδο για βολές με το 8 μπροστά.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Χρήστο Φραντζεσκάκη. Θυμίζουμε, προκρίθηκε στον τελικό της σφυροβολίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Μένουμε σε αυτήν την διοργάνωση. Θα πάμε στα 100 μέτρα με την συμμετοχή της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου και της Ραφαέλας Σπανουδάκη, οι οποίες δεν κατάφεραν να προκριθούν στα ημιτελικά των 100 μέτρων. Η Εμμανουηλίδου τερμάτισε τέταρτη στην δεύτερη προκριματική σειρά με επίδοση 11:31 και κατατάγει 13η στο σύνολο, μένοντας έτσι εκτός της δωδεκάδας που πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Ενώ και η Ραφαέλα Σπανουδάκη, όπως είπαμε, δεν τα κατάφερε, τερμάτισε 7η στην τρίτη προκριματική σειρά των 100 μέτρων με 11:42, επίδοση η οποία την έθεσε στην 17η θέση στην τελική κατάταξη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν στην ΕΡΤ οι δύο Ελληνίδες αθλήτριες, Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και Ραφαέλα Σπανουδάκη.
4: Όμως, εντάξει, είμαι χαρούμενη που είμαι φέτος στη διοργάνωση. Σίγουρα δεν είμαι ικανοποιημένη. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν βγήκε. Αυτό, δεν έχω κάτι να πω. Mm-hmm.
2: Ραφαέλα, 11.40 στον αγώνα ήταν ένας αγώνας στα μέτρα της φετινής χρονιάς, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
5: Ήταν λίγο πάνω. Η αλήθεια είναι ότι με έσφιξαν, μπήκαμε πολύ καλές αθλήτριες, γρήγορες φέτος. Με έσφιξαν πολύ πάνω στην κούρσα, δηλαδή από τα μισά, τα τελευταία 40 και αυτά δεν ένιωθα καθόλου ούτε τα πόδια μου. Έσφιξα πάρα πολύ. Εντάξει, δεν πειράζει και για πρωί πάλι πολύ καλά. Και τώρα πάμε 200, πιστεύω εκεί θα είναι πολύ καλύτερα.
2: 200 και για τις δυο σας και 4x100 και για τις δυο σας, έτσι.
4: Έτσι τώρα. 4x100, 200, συνεχίζουμε.
5: Έχουμε καλύτερα 100 και θα τα δώσουμε όλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 20 νεκροί από την ισχυρή σεισμική δόνη στον 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Καταρρεύσεις κτηρίων και άνθρωποι εγκλωβισμένοι στην πόλη Κάλι. Ζημιές σε 6 αεροδρόμια. Σε εξέλιξη, δύο φωτιές σε Γαστούνη και Κοτέικα στην Ηλία. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις προσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμουν και στις δύο συνολικά 9 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 3 εναέρια μέσα, ενώ εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα 112. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων, διενεργεί διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού. Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Στο 70% της Γαλλίας έχουν επιβληθεί μέτρα περιορισμού της χρήσης του νερού εξαιτίας της ξηρασίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Η Ελλάδα και ο κόσμος διανόησης θρηνούν από σήμερα την απώλεια ενός πιστού και ανυστερόβουλου υπηρέτη τους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Τη Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου στο πρώτο νεκροταφείο. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 36 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Τρία λεπτά μετά τις 6, Era Sport 101,8 και πάλι παντού. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Και πάμε να μάθουμε τα πρώτα στοιχεία του φιλικού αγώνα, το οποίο, ο οποίος εντάσσεται στο φιλικό. Και πάμε να μάθουμε τα πρώτα στοιχεία του φιλικού αγώνα, το οποίο...

0: Γιατί στο πανσαλικό στάδιο μεταξύ, πολύ σωστά όπως είπε, στάνω του Πανιωνίου και του Ολυμπιακού Β, είναι στο τρίτο λεπτό, είναι στο 0-0. Και να θυμίσω βέβαια ότι στις 9 η ώρα θα παίξουν ο Βόλος και η Καλαμάτα, ένα φιλανθρωπικό τουρνουά που διοργανώνεται από την ΠΑΕ του Βόλου για μία ακόμη χρονιά με σκοπό την ενίσχυση του ορφανοτροφείου της πόλης. Εμείς να πούμε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ καλό τεστ έτσι αυτό μεταξύ των δύο ομάδων που θα συνδεθούν και στο πρωτάθλημα της Super League 2 που ξεκινάει στις 6 Σεπτεμβρίου με τα σημερινά δεδομένα, με την κλήρωση να γίνει στις 28 Αυγούστου. Έτσι λοιπόν οι δύο προπονητές, και να δώσουμε το πώς ακριβώς αγωνίζονται οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, ξεκινώντας από την ομάδα του Ολυμπιακού. Τσοπανίδης, Μαρτίνης, Αβραμούλης, Στανούλης, Κοτσογούλας, Κοντζαμανίδης, Τουφάκης, Ζούγλης, Καρέλας, Λεγκίση, που αποκτήθηκε από την ομάδα του Βόλου. Και ο Μαζάρ, αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Να δούμε όμως και την ενδεκάδα που επέλεξε ο Χουάν Φεράντο, ο Ισπανός προπονητής της ομάδας του Πανιωνίου, που επέλεξε για να ξεκινήσει το παιχνίδι Σκαφιδάς, Ζούλιας, Ασλανίδης, Βερνάρδος, Τσαντίλας, Στούπης, Χατζησταυρός, Μπαϊραμίδης, Μόρσεϊ, Μάναλης και Παυλόπουλος. Αυτή λοιπόν είναι η 11 αυτή του πρώτου αγώνα του φιλανθρωπικού τουρνά που γίνεται στο Βόλο. Είναι στο 0-0 σε αυτά τα πρώτα λεπτά οι δύο ομάδες και όπως είπαμε ότι αυτά τα παιχνίδια δίνουν την ευκαιρία να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τις ομάδες που παίρνουν μέρος σε αυτό το τουρνουά που έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα.
1: Και να θυμίσουμε ότι στις 9 υπάρχει το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας.
0: Ναι, ακριβώς είναι το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα, δύο ομάδες που θα βρεθούν στο πρωτάθλημα της Super League 1, με το Βόλο να συνεχίζει και μάλιστα χτες, επειδή ευκαιρία να πούμε ότι είχαμε και την παρουσίαση των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων αλλά και τις νέες εμφανίσεις, αλλά και ειδήσεις είχε η χθεσινή, θα έλεγα έτσι, παρουσίαση που έγινε σε χώρο του Ξενία, στην παραλία του Βόλου, εκεί όπου παρουσιάστηκαν τα φετινά μεταγραφικά αποκτήματα. Ωστόσο όμως υπολείπονται άλλες τρεις μεταγραφές ηχηρές, όπως επισήμανε και ο ισχυρός άντρας της ομάδας του Βόλου και δήμαρχος της πόλης, ο κ. Ακυλιάς Μπέος. Ο ένας ήδη έχει υπογράψει, υπάρχει προσύμφωνο, αλλά είναι πάγια τακτική, όπως επισήμανε, ότι δεν ανακοινώνεται εάν δεν κλείσει, όπως λέμε, να πέσει η υπογραφή, και μόνο τότε θα ανακοινωθεί το όνομά του. Αυτό θα γίνει αύριο, θα υπάρξει ανακοίνωση, και μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα θα ανακοινωθούν και οι άλλοι δύο ποδοσφαιριστές που θα αποκτηθούν, που θα είναι παίκτες που έρχονται να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια με έναν Βόλο που βάζει υψηλά το στόχο, γιατί όχι και το ευρωπαϊκό εισιτήριο, δηλαδή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Βήμα-βήμα, όπως είπε ο κ. Αχιλλέας Μπέος, κτίζεται αυτή η ομάδα, με τον Κώστα τον Μπράτσο να δηλώνει ικανοποιημένος από τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι στιγμής, και ελπίζει ότι και η συνέχεια θα είναι άλογη, παρά το γεγονός, όπως είπε, ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για συμπεράσματα, αλλά υπάρχει μια ικανοποίηση, και η ικανοποίηση αυτή πηγάζει και από τη διάθεση και την ποιότητα των ποδοσφαιριστών, αλλά και από το γεγονός ότι έχει μαζί του 16 ποδοσφαιριστές από την περσινή ομάδα. Ήρθαν 7 μεταγραφές, συν 3 που θα έρθουν δηλαδή, οι νέοι, οι οποίοι ενσωματώθηκαν πολύ εύκολα. Και να πούμε επίσης ότι θα ενταχθούν στην επαγγελματική ομάδα και 2 ποδοσφαιριστές που ακολούθησαν την προετοιμασία και εδώ στην Πορταριά αλλά και στην Ολλανδία και χρησιμοποιήθηκαν στα φιλικά, ο Φάμπιο και ο Καραβέλια, 2 νεαροί ποδοσφαιριστές για τους οποίους ο Αχιλλέας Μπέος είπε ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην ομάδα, στην τεχνική ηγεσία, διαπίστωσαν ότι έχουν τα εφόδια οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές να ενταχθούν, και είναι μια ακόμη ευκαιρία που δίνει σε νέα παιδιά, γιατί αυτός είναι ο στόχος, να δίνει ευκαιρίες σε νέα παιδιά να δείξουν το ταλέντο τους και να βοηθήσουν την ομάδα να παίξουν δηλαδή και στην πρώτη ομάδα του συλλόγου. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να πούμε για την ομάδα της Καλαμάτας που βρίσκεται με 25 ποδοσφαιριστές στο Βόλο. Ο προπονητής μας Χρυστοφυλέας θα έχει και αυτό τη δυνατότητα να τεστάρει την ομάδα του. Και να πούμε βέβαια ότι και οι δύο ομάδες έτσι θα έχουν την ευκαιρία πριν από τις επίσημες διοργανώσεις που είναι το Κύπελλο Ελλάδος σε μια εβδομάδα να βγάλουν χρήσιμα συμπέρασματα. Ωστόσο θα περιμένουμε τα σημερινά παιχνίδια. Να πω, Θάνο, ότι ο νικητής από το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη μεταξύ του Πανιωνίου και του Ολυμπιακού

0: που Β, που είναι στο 8 λεπτό αυτή τη στιγμή, είναι πάντα στο 0-0, θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το επόμενο παιχνίδι που ξεκινάει στις 9 η ώρα στο Πανσαλικό στάδιο μεταξύ του Βόλου και της Καλαμάτας.
1: Την Τετάρτη,
0: ναι, την Τετάρτη ακριβώς, ναι. Τις ίδιες ώρες. Οι τιμένοι θα παίξουν δηλαδή αυτή την ώρα που παίζουν τώρα, το που γίνεται το πρώτο παιχνίδι, 6.30, και οι νικητές θα είναι ο μεγάλος τελικός, να το πω, σε μικρός τελικός 6.30 και ο μεγάλος τελικός στις 9 η ώρα, όπως θα γίνει και το παιχνίδι του Βόλου με την Καλαμάτα στη συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια, τον ακούσουμε και στην συνέχεια για την ενημέρωση επί της εξέλιξης του φιλικού αγώνα του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό Β' που διεξάγεται αυτή την ώρα στο Πανθεσσαλικό, στο 8 λεπτό 0-0. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Πάμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Πρώτη μέρα σήμερα. Εξαιρετικό ξεκίνημα για την ελληνική αποστολή με 6 προκρίσεις και 2 πανελλήνια ρεκόρ. Και μάλιστα θα έχουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, δηλαδή στις 7.30 και στις 8 παρατέταρτο, συμμετοχές Ελλήνων αθλητών και στο βραδινό πρόγραμμα. Περισσότερα από τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο. Καλησπέρα, Γιάννη, σε ακούμε.
2: Ναι, καλησπέρα. Είναι εντυπωσιακή η πρεμιέρα για την ελληνική κολύμβηση. 13 Έλληνες συμμετείχαν σήμερα. Είχαμε πολύ μεγάλες επιδόσεις, είχαμε προκρίσεις. Είχαμε 4 προκρίσεις σε τελικούς, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο πρώτος τελικός είναι σήμερα από αυτούς, το 19:46 ώρα Ελλάδας. 400 μέτρα μικτής, Παπαστάμος και Βλαχογιαννάκος. Συμμετέχουν και οι δύο. Παπαστάμος βεβαίως ήταν πρωταθλητής Ευρώπης σε αυτό το αγώνισμα. Το είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο το 2024 στο Βελιγράδι. Και τότε είχαμε διπλή ελληνική συμμετοχή. Τότε ήταν ο Παπαστάμος με τον Γκλουτσίδη. Ο Γκλουτσίδης έμεινε ένατος. Είχε τον ένατο χρόνο και δεν πέρασε τον τελικό. Και ο άλλος τελικός είναι στα 4.200. Η Ελλάδα συμμετέχει στις 20 και 54.
1: Mm-hmm. Άρα τρεις σε δύο τελικούς και ένα ημιτελικό απόψε. Θα έχουμε ελληνική παρουσία.
2: Ναι, έχουμε. Και σε 7.30 ώρα τον Πύλα, πρωταθλητής Ευρώπης στα 50 μέτρα ελεύθερο πριν από 2 χρόνια. Εντυπωσιακό πανελλήνιο ρεκόρ. Κατέβηκε τα 22 δευτερόλεπτα. Τα 23 δευτερόλεπτα. Και έχουμε την πρώτη ελληνική συμμετοχή για σήμερα. Και έχουμε και τον Ντούμα. Ο Βαγγέλης Ντούμας, ο οποίος εντυπωσίασε πριν από λίγες μέρες το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου, εφήβων, όπου είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόθυρο εδώ, πέρασε αυτόν ημιτελικό, στους άνδρες πλέον, έτσι, στη μεγάλη κατηγορία, είχε πάρει 2 μετάλλια πριν από περίπου 10 μέρες. Οπότε έχουμε Μπίλας στις 7.30, 19.46 στον ημιτελικό, 19.46 Παπαστάμος Βλαχογιαννάκος στα 400 μέτρα νυχτής, τελικός, 8 και 5, 100 μέτρα πρόσθετο και τελικός ο Ντούμας και 8 και 54, 4.200 η Ελλάδα στον τελικό.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το πρόγραμμα το απογευματινό.
1: Για πες μας τώρα, έχουμε ελπίδες, δηλαδή ο Μπίλας να περάσει ας πούμε στον τελικό ή ο Παπαστάμος να πάρει μετάλλιο στα 400 μέτρα της ατομικής ή και στον άλλον τελικό βέβαια που είναι η εθνική ομάδα.
2: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για τελικούς πάντα έχεις τις ελπίδες του. Ο Παστάμος, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το χρυσό μετάλλιο στους προηγούμενους αγώνες, έχει την εμπειρία ενός τελικού, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο άγχος να το καταβάλει. Μπορεί να το διαχειριστεί πολύ καλύτερα από τον Βλαχογιαννάκο, που είναι η πρώτη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Όπως έδειξε, μπορεί να βρεθεί ίσως, αν κάνει καλύτερο βεβαίως χρόνο, είναι καλύτερος στο απογευματινό. Μπορεί να βρεθεί στις παρυφές μεταλλίου. Το ακόμα καλύτερα, γιατί όχι να κάνει ένα μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ και να ξανανεβεί στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Στο Σκυτάλη είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για την Ελλάδα. Παρότι έχει μια πολύ καλή ομάδα, την ομάδα που μας έχει χαρίσει επιτυχίες το τελευταίο καιρό, πέρασε την 8η επίδοση. Εδώ είναι πολύ δυνατή η ομάδα, η Ρωσία, είναι η Μεγάλη Βρετανία, είναι η Ιταλία, η Ουγγαρία, έχει πολύ μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Εδώ, να είμαι ειλικρινής, βλέπω πολύ πιο δύσκολα να πάρουμε τα πρωτάθλημα. Ο Μπίλας με τη σειρά του, και αυτό είπαμε, πρωταθλητής Ευρώπης, πέρασε τον 4ο καλύτερο χρόνο. Αν συνεχίσει αυτό το επίπεδο, θα περάσει τελικό. Μετά σε ένα τελικό που θα γίνει αύριο το απόγευμα, τα πάντα θα είναι πιθανά. Μας περάσει όμως πρώτα στον τελικό και μετά είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε αύριο.
1: Βεβαίως. Ο Ντούμας.
2: Ο Ντούμας πέρασε κι αυτός με τον 15ο χρόνο. Μπορεί να κατεβεί το ένα λεπτό, το έχει κάνει στο Μόναχο. Αν είναι σε αυτούς τους χρόνους και αναλόγως τι θα δείξουν και οι υπόλοιποι, θεωρώ ότι οριακά μπορεί να βρεθεί ή μπορεί να μείνει έξω από τον τελικό. Εδώ τώρα πλέον το επίπεδο είναι πολύ μεγαλύτερο και πολύ υψηλότερο, στα 100 μέτρα πρόσωπο των ανδρών. Σαν έφηβος είναι ο καλύτερος. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για αθλητές όπως ο Μαρτινέγκη, όπως ο Άνταμ Πίπη, που είναι ολόκληρη ιστορία στο πρόσωπο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν η απόψινή βραδιά. Να θυμίσουμε ότι μέσω της ΕΡΤ 2 Sport μπορείτε από τις 7.30 έως τις 9 να παρακολουθήσετε τους αγώνες της σημερινής πρώτης ημέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υγρού στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι και μετά τις 9 τους αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο και να μείνουμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου και να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα στην κάμερα της ΕΡΤ ο Στέργιος Μπίλας, ο οποίος θυμίζουμε ότι προκρίθηκε στον ημιτελικό των 50 μέτρων πεταλούδας, τον οποίο θα παρακολουθήσουμε και εδώ εμείς απευθείας από την ΕΡΑΣΠΟΡ στις 7.30.
3: Με τον απολαυστικό Στέργιο Μπίλα που κατέβηκε κάτω από τα 23 δευτερόλεπτα και Στέργιο, συγχαρητήρια. Όταν κάνεις πανελλήνιο ρεκόρ με το καλημέρα, δεν ξέρω τι έχουμε να περιμένουμε στη συνέχεια.
4: Ναι, ήταν μια όμορφη κούρσα για πρωί. Έφυγε το πρωινό μούδιασμα που έχουμε πάντα στην πρώτη κούρσα της διοργάνωσης. Πανελλήνιο ρεκόρ, είχα μερικά λαθάκια στο κολύμπι, ήμουν λίγο άδειος, έχασα μερικές χεριές. Παρ' όλα αυτά, στόχος μου το απόγευμα να κάνω μια πιο καλή κούρσα.
3: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που με λαθάκια έχει έρθει ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Η σκέψη σου, η αυτοπεποίθησή σου, σε τι συνοψίζεται, σε ποια φράση σε αυτό το πανευρωπαϊκό?
4: Έρχομαι εδώ ως κατόχος τίτλου, οπότε πρέπει να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Θα εστιάσω μόνο στον εαυτό μου. Άμα τα κάνω εγώ όλα σωστά, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και κανέναν.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλή συνέχεια.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Θα δώσουμε το λόγο στον Άρη Γάτα. Βρίσκεται στην αίθουσα που γίνεται η συνέντευξη τύπου του Νίστρουπ εν ώψη του αυριανού αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948. Σε ακούμε, Άρη.
1: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η συνέντευξη που φάνω. Ακούμε το Φάντρο Κελέν από πλευρά του Παναθηναϊκού και το Γιώζεπ Νίστρουπ, το του Παναθηναϊκού. Μιλάω Φάντρο Κελέν.
2: Καλησπέρα. Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλη ιστορία στην Ευρώπη. Έχει παίξει μια φορά στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπη στο παρελθόν, στο Champions League το σημερινό. Έχει παίξει τον ημιτελικό. Έχει παίξει πολλές φορές και έχει φτάσει πολύ κοντά στο θεσμό. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ιδιαίτερη σημασία κομβική αυτή τη στιγμή, γιατί ίσως είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι τη σεζόν στο ξεκίνημά του. Αν αυτό το πράγμα έχει συζητηθεί από του παίκτε, η ερώτηση είναι κοινή και για του δύο. Για την ιστορία της ομάδας, για την κρισιμότητα του αγώνα, για το ότι εδώ είναι ένα κομβικό σημείο ξεκινώντας αυτή τη σεζόν. Και πώς θα αντιμετωπίζουν και ο coach αλλά και ο ποδοσφαιριστής μας. Ευχαριστώ.
3: And also was very close to the European competition. So tomorrow, the March is official. Is very important, or maybe the most important of this season for the European competition. So have you been talking between the locker rooms or players in you about the importance, the quality of tomorrow's game, and the history of we're all here for a reason, and that is that Panathinaikos is a massive club with a great history. We all know the history that Panathinaikos has.
0: Είμαστε συνδεδεμένοι για ακούμε απευθείας στην συνέντευξη τύπου του Παναθηναϊκού, του Νίστρουπ και του Φαν Ντρόγκελεν μέσω του Άρη Γάτα, ο οποίος υπέβαλε ένα ερώτημα και περιμένουμε τώρα να ακούσουμε την απάντηση.
4: All the great players, coaches, staff did 30, 40, 50 years ago or 16 years ago when you won the championship. Now it's the present and the future with a brand new Panathinaikos team where we have been early out in the window securing a lot of good players. There is obviously always when you play qualification, especially in a club like Panathinaikos where the identity is playing European football, then there is one goal, and that is to achieve going into the league phase. But there is football. There's no guarantees in anything. Even though that we of course on the paper is favorites. One thing I can say is that that all players, all staff, all coaches, myself, we know the importance of the game tomorrow, and we will do everything to do better than we did in the, especially the last 60 minutes of the first game in Athens. We know the importance, and we will do everything we can to secure being in the playoff round.
3: I think Coach said all the right things. Of course, it lives inside the group, and the only thing what we can do now as a team is to focus on tomorrow. Tomorrow is it can be 90 minutes, it can be 120 minutes, it can go into penalties. All the scenarios we know, and that's the only task for tomorrow to go as a winner off the pitch and go to the playoff round.
5: Вопрос к играчам тренера. Беше за това, че Панатинайкос е един отбор с история, отбор, който е играл много пъти в Европа. 71-ва достигал финала на Шампионска лига. И ги питаха дали те са наясно с тази история и дали знаят колко това означава за самия клуб. И някак отговори, че всички знаят историята и какво е постигнал клуба, но ако искат да постигнат нещо, не трябва да мислят за миналото, трябва да се фокусират изцяло върху бъдещето и това, че те в момента имат изцяло нов отбор с много добри играчи и всички знаят, че идентичността на клуба на Панатинайкос е да играят в Европа, но въпреки това и в че те са фаворити, знаят, че няма гаранции в футбола и всички знаят колко е важен матч утре и всички треньори и целият щаб ще дадат всичко от себе си да постигнат тази победа утре. И играча каза, нали, че мисля, че треньор каза всичко, което трябваше да каже, правилните неща. И единственото, което те като играчи могат да направят утре, да са изцяло фокусирани върху матча и върху всички възможни сценарии, дали това ще да играят 90 минути, дали ще е продължение или тусти. Важното за тях е да се тренат от София победители.
4: Κύριος Μίτσοπ απάντησε ότι όλοι βρισκόμαστε εδώ διότι ακριβώς γνωρίζουμε το γιατί. Ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα, μια ιστορική ομάδα. Είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματα του Παναθηναϊκού και για όλα όσα κατάφερε στην ιστορία του τα τελευταία 30, 40, 60 χρόνια. Αλλά σήμερα βρισκόμαστε στην φάση που χτίζουμε πάλι το παρόν και το μέλλον του συλλόγου με καλούς παίκτες. Ως Παναθηναϊκός έχουμε ταυτότητα και ο στόχος μας είναι ένας, να μπορέσουμε να μπούμε στο League Phase της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Βεβαίως το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να σου δώσει ποτέ απόλυτη εγγύηση, αλλά θέλω να πω ότι όλοι εμείς, οι παίκτες, το προπονητικό team, το επιτελείο, εγώ ίδιος γνωρίζουμε πολύ καλά τη σημασία του αυριανού αγώνα. Και ουσιαστικά ο στόχος μας είναι να παίξουμε καλύτερα από ό,τι παίξαμε κατά τα τελευταία 60 λεπτά στην Αθήνα. Ο κύριος Βαντόντινεν είπε ότι όπως πολύ σωστά ανέφερε ο προπονητής, έχουν συζητηθεί όλα, έχουν συζητηθεί όλα μεταξύ των παικτών. Η επικέντρωσή μας αύριο είτε ο αγώνας διαρκέσει 90, είτε 120, είτε πάει λεπτά, είτε πάει στα πέναλτι. Ο στόχος μας είναι ένας, είναι μόνο η νίκη αύριο για να μπορέσουμε να μπούμε στην
0: Αυτά λοιπόν από τον Νίστρουπ και από τον Φαν Ντρόγκελεν στην ερώτηση που τους έκανε ο Άρης Γάτας. Θα συνδεθούμε μαζί του αργότερα όταν ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου. Στόχος του Παναθηναϊκού, αυτό προκύπτει από την απάντηση και των δύο, είναι η πάση θυσία πρόκριση στην League Phase του Conference League. Αύριο ο αγώνας στις 8.30 την ίδια ώρα με τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Νάιμέγκεν. Θυμίζουμε το πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο είχε λήξει ισόπαλο 1-1. Και αφήνουμε τον Παναθηναϊκό προς το παρόν. Πάμε ξανά στο Παναθηναϊκό να μάθουμε τι γίνεται εκεί δηλαδή. Από τον Βαγγέλη Μητρούσια είναι σε εξέλιξη το φιλικό του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό Β, Βαγγέλη.
6: Έτσι είναι και έχουν συμπληρώσει, θα πρέπει να πούμε, 25 λεπτά. Στο Παθησαλικό στάδιο είναι Πανιώνιος, Ολυμπιακός Λούτα είναι πάντα στο 0-0. Σε αυτά τα 25 λεπτά θα έλεγα ότι δεν υπάρχει μεγάλη φάση μπροστά από τις δύο εστίες. Επισκέψεις υπάρχουν, αλλά όχι όμως η μεγάλη φάση που θα έδωνα τη δυνατότητα σε μία από τις δύο ομάδες να δημιουργήσει τις προποθέσεις και να πετύχει κάποιο γκολ. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι περισσότερο η μπάλα ή έχει την κατοχή ο Πανιώνιος, αλλά χωρίς, όπως είπαμε, και από την άλλη πλευρά με την ιανικότητα η ομάδα του Ολυμπιακού Β' αλλά και τις εμπειρίες που έχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές από την ευρωπαϊκή τους παρουσία, τους δίνει τη δυνατότητα έτσι να είναι μια ομάδα που έχει τρεξίματα, αλλά όπως είπαμε ακόμη είναι πολύ νωρίς, και άλλωστε αυτά τα αθλητικά παιχνίδια και μέσα από αυτά τα παιχνίδια οι προπονητές προσπαθούν να δουν αν αφομοιώνονται αυτά που γίνονται στις προπονήσεις. Πριν από λίγο είχαν και την ευκαιρία και ο Αλβάρο Ρούμπιο, προπονητής του Ολυμπιακού, και ο Χουάν Φεράντο του Πανιωνίου, να δώσουν και τις οδηγίες με την διακοπή που έγινε για να δροσιστούν οι παίκτες και η συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο, για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και 27 λεπτό της αναμέτρησης παραμένει το 0-0.
0: Και να πούμε ότι η Super League 2 αρχίζει σε λιγότερο από ένα μήνα, 6 Σεπτεμβρίου.
6: 6 Σεπτεμβρίου, Σέντρα, 28 Αυγούστου, να θυμίσουμε ότι είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος. Και μάλιστα, όπως λένε οι πληροφορίες, και το ξέρεις πολύ καλά εσύ, Θάνο, ότι έχει βρεθεί και κανάλι Πανελλήνιας Εμβέλειας που θα δείχνει τους αγώνες της Super League 2, που σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει τηλεοπτική στέγη για αυτό το πρωτάθλημα των 16 ομάδων από φέτος, έτσι, και χωρίς play-off και play-out.
0: Μάλιστα. Και αφού ο αγώνας διεξάγεται και το τουρνουά διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό στάδιο και έχει προκύψει ένα θέμα τις τελευταίες ημέρες με τον Χλωοτάπητα, βάσει μιας έκθεσης τεχνικής επιτροπής του Δήμου, που λέει ότι ο Χλωοτάπητας του συγκεκριμένου σταδίου του Πανθεσσαλικού είναι ακατάλληλος. Έχεις κάτι περισσότερο από αυτού, Βαγγέλη?
6: Δεν υπάρχει ακόμα κάποια ούτε ανακοίνωση. Άλλωστε, αν ήταν ακατάλληλος, δεν θα γινόταν έτσι και αυτά τα παιχνίδια, νομίζω, για την ώρα. Τώρα, θα το δούμε πάντως αυτό. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν υπάρχει κάτι.
0: Γιατί είναι και οι αγώνες του Βόλου για το πρωτάθλημα, για τη στοίχημα Super League, και ο αγώνας της Εθνικής. Έτσι, με τη Σερβία το Νοέμβριο για το Nations League. Θα δώσει δύο αγώνες στην Τούμπα εντός έδρας και ο τρίτος αγώνας, που είναι με τη Σερβία, θα δοθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
6: Ακριβώς. Νομίζω ότι η διεξαγωγή του φιλανθρωπικού τουρνά, αυτό δείχνει ότι προφανώς αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα δεν θα γινόταν.
0: Εξαρτάται βέβαια και ποιος φορέας αδειοδοτεί κάθε φορά. Δηλαδή, αν έρθει, ξέρω εγώ, μια επιτροπή της UEFA τώρα να κρίνει το γήπεδο επειδή θα είναι αγώνας για το Nations League, μπορεί να ζητάει κάποια πράγματα που είναι, ας πούμε, τα στάνταρτ υψηλότερα από ότι τώρα που γίνεται αυτό το φιλικό παιχνίδι.
6: Σωστά. Έτσι,
0: και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Θα το δούμε.
6: Από μένα να το δούμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Ευαγγέλη Μητρούσια.
7: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Ακούτε Era Sport.

0: 8 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8 είναι η εκπομπή Μπάλα και Άλλα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Πάμε ξανά στην Ολλανδία. Αυτή τη φορά θα δώσουμε το λόγο στον Γιάννη Ράνιο, στον απεσταλμένο μας, για το ρεπορτάζ και τη μετάδοση βεβαίως του αυριανού αγώνα του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν στις 8.30, μετάδοση εδώ από την Ερασπόρ. Ισόπαλο το πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Champions League. Ολοκληρώθηκε, ακούσαμε και αυτά που υπόθηκαν, η συνέντευξη τύπου του προπονητή του Ολυμπιακού, του Χωσέ Λουί Μεντιλίμπαρ, και του Ελκαμπή που μίλησε νωρίτερα. Θα μας τα μεταφέρει ο Γιάννης και βέβαια θα μιλήσουμε και για το ρεπορτάζ και πώς αναμένεται να παίξει ο Ολυμπιακός αύριο, πώς θα παρατάξει την ομάδα δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ. Γιάννη, σε ακούμε.
1: Καλημέρα, καλησπέρα καταρχάς. Εδώ από το ηλιόλουστο στον Αϊμέγεν. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη προπόνηση του Ολυμπιακού. Βέβαια δεν είναι προπόνηση τακτική αυτό που βλέπουμε ή όσο θα μας αφήσουν να δούμε. Κυρίως ταχυδυναμικές ασκήσεις και αντοχή, σε αυτό μπορώ να διακρίνω και το λέω για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να διακρίνουμε ορισμένα στοιχεία, πράγματα τα οποία αφορούν τον Ολυμπιακό για το αυριανό παιχνίδι. Είναι αλήθεια ότι μας έχει εντυπωσιάσει λίγο η πόλη του Αϊμέγεν, έτσι όπως το αναφέρουν και οι ντόπιοι, 10 χιλιόμετρα από τα γερμανικά σύνορα, όπως έρθει και ο Ολυμπιακός άλλωστε μέσω Νιρεμβέργης, από πτήση τσάρτερ που ταξίδευσε μέσω Γερμανίας, εδώ στην παλιότερη πόλη της Ολλανδίας, η οποία επαναλαμβάνω μας έχει εντυπωσιάσει γιατί είναι πράσινη όχι κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά. Το λέω αυτό γιατί η οικολογική συνείδηση όλων είναι απίστευτη. Δεν θα δεις εύκολα πλαστικό, δεν θα δεις κάτι ρυπογόνο. Ακόμα και η μετακίνησή μας με ηλιακά λεωφορεία εδώ να έρθουμε στο γήπεδο, μια πρωτόγνωρη εμπειρία, ή με ποδήλατα για κάποιους άλλους. Το θέμα είναι τώρα η Αϊμέγεν να μην κάνει τη ζωή ποδήλατο του Ολυμπιακού αύριο, με δεδομένο ότι όπως είπε και ο Σρέντερ νωρίτερα στη συνέντευξη τύπου ότι θα είναι όλοι στη διάθεσή του. Όσοι ήταν αμφίβολοι τέθηκαν στη διάθεσή του, τώρα πόσοι και ποιοι θα είναι στο αρχικό σχήμα θα το δούμε. Αλλά νομίζω ότι η Αϊμέγεν θα έχει πολλά περισσότερα κοινά στοιχεία με τον πρώτο αγώνα σε σχέση με τον Ολυμπιακό και αφορά κυρίως τους ποδοσφαιριστές που θα δούμε να επιλέγονται και από τον έναν και από τον άλλο προπονητή. Οπότε κρατάμε αυτό ως πρώτο στοιχείο για την Αϊμέγεν. Και το δεύτερο, ότι από τις δηλώσεις του Σέντερ μίλησε πολύ πιο εγκομιαστικά λόγια από ό,τι είχε πει στο πρώτο παιχνίδι, θεωρώντας ότι θα δίνει έναν Ολυμπιακό πολύ πιο απειλητικό, με μεγαλύτερη πίεση προς την άμυνά του. Και αυτό είπε ότι θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα, γιατί είναι μια ομάδα με εμπειρίες και παραστάσεις. Και θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με εκείνο του πρώτου αγώνα. Προσωπικά έκανα ερώτηση στον Ελκαμπή για το αν περιμένει ομοιότητες ή διαφορές με τον πρώτο αγώνα. Είπε ότι περιμένω περίπου ίδια στοιχεία του πρώτου μάτς. Για να δούμε λίγο δύο διαφορετικές απόψεις, πώς τις διατυπώνει ο προπονητής της Αϊμέγεν αλλά και επιθετικός του Ολυμπιακού. Εγώ να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ κλείνω με τον Σρέντερ. Πιστεύω σε ένα παιχνίδι με περισσότερα γκολ αύριο, περισσότερες φάσεις, με πολύ διαφορετική φιλοσοφία και των δύο προπονητών. Και να δούμε τελικά πού θα κάτσει η μπίλια. Κατάμεστο το Golden Stadium εδώ, από περίπου 12.500 φίλους της Αϊμέγεν, 600 των οποίων θα είναι και οπαδοί του Ολυμπιακού, έχοντας ταξιδέψει και από τις γύρω περιοχές αλλά και εκδρομής.
0: Μικρό από δηλαδή το γήπεδο σε χωρητικότητα,
1: Ναι, είναι πιο πολύ μου θυμίζει ένα κλασικό βρετανικό γήπεδο της επαρχίας.
0: Ναι. Πολύ κοντά και μικρότερων ή ερασιτεχνικών κατηγοριών.
1: Ναι, στην Αγγλία. Μπορεί να το πεις έτσι. Στην Αγγλία, ναι, γιατί ναι, έχει σκέπαστρο παντού. Οι ακουστικοί του μας έλεγαν ότι είναι εντυπωσιακοί. Και ήταν ένα από τα περσινά όπλα της Αϊμέγεν, ο κόσμος, γιατί μάλιστα και για το σημερινό παιχνίδι οι αιτήσεις που είχαν για τα εναπομείνοντα εισιτήρια ξεπερνούσαν τα 8.000. Βέβαια μιλάμε για μια επαρχιακή πόλη εδώ που ζει και αναπνέει για αυτά τα παιχνίδια.
0: Η οποία τι πληθυσμό έχει, Γιάννη?
1: Είναι κοντά στις 60.000, να σου πω την αλήθεια.
0: Μια μικρή πόλη και, δηλαδή. Ναι.
1: Και σήμερα μου έκανε εντύπωση γι' αυτό έτσι την ξενάησα, γιατί είναι από τις εμπειρίες που αξίζει να κρατήσεις λίγο για να δεις ποιες είναι πέρα από τις κλασικές που έχουν επισκεφθεί, το Άμστερνταμ ή το Ρότερνταμ, για παράδειγμα, για να καταλάβεις ότι είναι μια πόλη που ζει για την ομάδα, εξού το κόκκινο και το άσπρο, αλλά έχει και το πράσινο μέσα. Το πράσινο έχει, γιατί είναι πράσινη πόλη. Μάλιστα το 18 είχε βγει η πιο πράσινη πόλη, λόγω οικολογίας το λέω έτσι, όχι λόγω πράσινου, φανταστείτε, στην Ευρώπη. Και μάλιστα το γήπεδο βρίσκεται δίπλα στο δάσος τροφίμων. Τι είναι το δάσος τροφίμων? Είναι ένα δάσος όπως το ξέρουμε και στη χώρα μας, όπου υπάρχουν υλικά και φυτά παραπάνω από 400 είδη που είναι βρόσιμα και μεγαλώνουν μέσα στο δάσος, κάτω από συγκεκριμένες οδηγίες και συνθήκες. Θα αναφέρω μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση που ζούμε εδώ. Αύριο, να σου πω αλήθεια, πρώτη φορά πάω σε γήπεδο με ποδήλατο. Μικρός πήγαινα να παίξω την αλήθεια σε γήπεδο. Αλλά σήμερα, περνούσα μέσα από το δάσος και με τα ηλιακά λεωφορεία, ήταν λίγο διαφορετικό. Και γενικότερα, αρκετός κόσμος εδώ κυκλοφορεί κυρίως με τα ποδήλατα, όπως συμβαίνει άλλωστε και στην Ολλανδία. Αλλά μια κομμόπολη να έχει 60 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομο, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά στην καθημερινότητά του. Αυτά τα γύρω-γύρω. Στην ουσία, πάντως, ο Ολυμπιακός, εάν κάνει το λάθος και υποτιμήσει ή δεν αντιμετωπίσει όπως πρέπει να είμαι και θα έχει σοβαρά προβλήματα.
0: Δεν νομίζω μετά από αυτό που είδαμε στο πρώτο παιχνίδι και δεν ξέρω και από το Μεντιλίμπαρα, από αυτά που είπε, τι κρατάς, τι επισημαίνεις, τι επισημαίνεις ότι
1: είναι πιο σημαντικό. Κοίταξε, πάντοτε έχω μια ελπίδα, μήπως βγει κάτι θετικό με τη μορφή είδησης, ενημέρωσης. Δεν βγήκε ούτε σήμερα. Δεν μας έκανε πιο σοφούς. Απλά στην ερώτηση που του έκανα, αν περιμένει αύριο να δει κάποια στοιχεία που δούλεψε τις τελευταίες 5-6 μέρες σε σχέση με το προηγούμενο μάτι που δεν ήταν καλός Ολυμπιακός, είπε ότι το θετικό είναι ότι είχαμε την ευκαιρία να δουλέψουμε αυτές τις 5 καλές προπονήσεις που πάντα μετρούν μέσα στην προετοιμασία. Σωστό αυτό. Και ο Ολυμπιακός μπαίνει στην 7η εβδομάδα προετοιμασίας του. Και το δεύτερο, ότι οι παίχτες που ήρθαν ως μεταγραφές είχαν λίγο περισσότερο χρόνο να προσαρμοστούν στις συνθήκες και στις απαιτήσεις του κλαμπ. Οπότε αυτό ίσως να σημαίνει σε μια ελεύθερη μετάφραση ότι ενδεχομένως να δούμε να παίρνουν περισσότερο χρόνο συνολικά κάποιοι παίχτες που δεν τους είδαμε τόσο στο πρώτο μάτς, είτε στο αρχικό σήμερα ή ακόμα και ως αλλαγή.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα τώρα, και ενώ τώρα θα αρχίσει, αν δεν μας βγάλουν έξω, γιατί έχει περάσει το τέταρτο, το ακαδημαϊκό, αυτό που
0: οφείλουμε. Το προπονητικό.
1: Το προπονητικό. Βλέπω τώρα, όχι, είναι ανάμεικτη εδώ, δεν μπορείς να βγάλεις 10, παίζουν στα 3 τέταρτα του γηπέδου. Και πολύ με μεταβίβαση, με τη μία δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Υπάρχει μια σοβαρή σκέψη, κάτι που δοκίμασε στις προηγούμενες προπονήσεις και τα λέγαμε και χθες και προχθές, να δεις το Ροντινέι δεξιμπακ. Αυτό ίσως έχετε λίγο κόντρα στα όσα έχει πει από πέρυσι με τη Λίμπαρ. Ξεχάστε τον Ροντινέι, τι εξτρέμ, όσο και αν ο ίδιος είναι να παίζει ο δεξιμπακ. Και από εκεί και πέρα.
0: Αυτό γιατί τώρα, εξ ανάγκης. Δηλαδή δεν είναι ευχαριστημένος από, από τους δύο που πήρε ο Ολυμπιακός για τη θέση του δεξιού μπακ ή είναι κάτι
1: σε
0: άλλο.
1: Μια ελεύθερη μετάφραση σημαίνει ότι Μαφέο και Σάλιακας δεν είναι στο επιθυμητό βαθμό τον οποίο θέλει ο Μεντιλίμπαρ, αλλά και από την άλλη μαθαίνοντας ότι ο Ολυμπιακός μεταξύ άλλων παιχτών που ψάχνει για διάφορες θέσεις, γιατί θεωρούσα ότι πλην του αριστερού μπακ έχει κλείσει ο Ολυμπιακός στα στόπερ και του δεξί μπακ, αρχίζει και ρίχνει ματιές και για δεξιό πισωφύλακα. Αυτό κάτι σημαίνει και γι' αυτό περιμένουμε 4-5 μεταγραφές τουλάχιστον από σήμερα μέχρι το τέλος του μήνα, μέχρι την τελευταία στιγμή των μεταγραφών.
0: Ναι, 4-5 όχι για τη θέση του δεξιού μπακ, 4-5 γενικότερα, μεταξύ των οποίων πιθανό να είναι και ένας δεξιός μπακ ακόμη.
1: Όπως επίσης από εκεί που λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός στοχεύει σε δύο κεντρικά χαφ, τα ονόματα τα οποία παίζουν διαρκώς και τα έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές τις προηγούμενες μέρες. Ο Ολυμπιακός θα πάει για δύο κεντρικά χαφ. Τώρα, ποιος από όλα αυτά τα ονόματα έχει το προβάδισμα, ούτε στοίχημα δεν θα το έπαιζα, να σου πω την αλήθεια, γιατί οι συζητήσεις είναι διαδοχικές, υπάρχουν ανατροπές στις εξελίξεις αυτών, οπότε δεν θέλω να ρισκάρω κάτι. Ας κρατήσουμε τον αριθμό για αρχή, για τις 5 τουλάχιστον μεταγραφές, μάλλον 4 συν, αφού μιλάμε στοιχηματικά, ότι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Συν τους παίχτες που θα αποχωρήσουν, έχοντας στο επίκεντρο κυρίως τους επιθετικούς, να δούμε τι γίνεται με τον Ταρέμι, ακόμα και με την περίπτωση του Γιάννη.
0: Και ένας που αποχώρησε σήμερα, μάλλον που είναι ο Μασούρας, ο οποίος αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό.
1: Ακριβώς. Και ήταν μια πολύ ωραία ανάρτηση και του ίδιου, αλλά και του Ολυμπιακού, γιατί αναμφίβολα πρόσφερε πάρα πολλά. Αλλά κοίταξε πώς έρχονται έτσι τα πράγματα. Με την έλευση με τη Λίμπαρ δεν κατάφερε να δείξει τα στοιχεία τα οποία τον διέκριναν στις προηγούμενες του εμφανίσεις. Οπότε αυτός ήταν και ένας λόγος που και ο ίδιος θυμίζουμε έχει πάει στην Μπόχουμ, στην άλλη Καλίτς που ήταν πέρυσι με τον Κώστα Φορτούν και πλέον πηγαίνει στη Νέο για τα επόμενα δύο χρόνια ως μεταγραφή πλέον και όχι ως ο
0: δανεικός. Τώρα, από τους παίκτες που έχει πάρει μαζί του στην Ολλανδία με τη Λίμπαρ, υπάρχει κάτι που σε έχει εντυπωσιάσει, για παράδειγμα τα Ρέμι Γιάρεμτσουκ?
1: Είναι εκτός λίστας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Είναι εκτός λίστας, δεν μπορεί να αγωνιστεί. Και να θυμίσω ότι αν περάσει ο Ολυμπιακός, η λίστα των παιχτών που πρέπει να δηλώσει είναι μέχρι την Πέμπτη τα μεσάνυχτα.
0: Μάλιστα.
1: Αφενός. Βέβαια, έχει τη δυνατότητα για δύο αλλαγές την τελευταία στιγμή. Είναι για τα παιχνίδια στις επόμενες φάσεις, εφόσον περάσει ο Ολυμπιακός και βρει μία εκ των Μπόντο Γκλιντ ή Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ μετά το ισόπαλο 3-3 του πρώτου αγώνα. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, κανείς δεν θέλει να συζητά ακόμα τα επόμενα μάτς. Κοιτάζουν το αυριανό δύσκολο, ιδιαίτερο παιχνίδι. Γιατί αν ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το δικό του ταξίδι στα αστέρια όπως και πέρυσι, θα πρέπει σίγουρα να δει πώς θα περάσει αυτό το εμπόδιο της Νάιμεγκεν.
0: Τώρα, να παρακινδυνευμένα μεν, αλλά να πούμε μια ενδεκάδα πιθανή.
1: Ναι, και πάνω στο γάλο μας κόψαν, να σου πω την αλήθεια, γιατί μας οδηγούν εκτός γηπέδου. Λοιπόν, παρακινδυνευμένα βέβαια, προσπαθώντας λίγο με τη λογική, λίγο μετά όσα δοκίμασε με τη Λίμπαρ, για να είμαι ειλικρινής, προσπαθώ να καταλάβω από αυτά που μαθαίνω στις προπονητικές μονάδες, ανά άμυνα, επίθεση, μεσαία γραμμή, τι δοκιμάζει, και να βγάλω έτσι μια πιθανή ενδεκάδα. Αν πέσω μέσα στους 8, νομίζω θα είναι επιτυχία, να σου πω την αλήθεια. Γιατί είναι ένα πλαίσιο αρκετών αλλαγών, ναι, το οποίο προσανατολίζεται. Λοιπόν, Πόποβιτς στο τέρμα. Αριστερά ο Μπρούνο, νομίζω είναι το σιγουράκι, δεν υπάρχει άλλος άλλωστε. Ο Πιρόλα με το Ρέτσο εκτός απρόπτου είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Το απρόπτου είναι μήπως και τυχόν ο Ρέτσος από το πρόβλημα που αντιμετώπισε, μήπως είναι και η αιτία και δεν μπορέσει να αγωνιστεί. Αλλά από ό,τι τον είδα τώρα, τα τρεξίματά του ήταν αρκετά ικανοποιητικά. Δεξιά, να βάλουμε το Ροντινέι με ένα ερωτηματικό. Ναι. Θα το δούμε. Από εκεί και πέρα, αν ο Έσι, γιατί τον βλέπω τώρα και αυτόν που είναι στην αποστολή, δείξει ότι είναι έτοιμος, μου δίνει την αίσθηση περισσότερο πάει με Έσι Γκαρθία και λιγότερο με Γκαρθία Μουζακίτη από ό,τι ήταν στο πρώτο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα τώρα, Ελκαμπή στην κορυφή, το σιγουράκι που λέγαμε, και εφόσον ο Ροντινέι πάει δεξί μπακ, θα έχουμε εξτρέμ με Φορτούνι, Φικίνιο ή Ζώτα και το Ζέλσον. Δηλαδή τέσσερις παίκτες να διεκδικούν τρεις θέσεις. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο, γιατί επαναλαμβάνω είναι καθαρά υπόθεση εργασίας όλο αυτό. Οπότε νομίζω μέχρι το βράδυ, γιατί θα τα πούμε και λίγο αργότερα και με τον Δημήτρη Γιαχανατζή και τον βράδυ με τον Άγγελο Στήμο, ίσως λέω, βγάλουμε κάποια συμπεράσματα.
0: Ναι. Αν ο LKB γίνει αλλαγή, ποιος παίρνει τη θέση?
2: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, να είστε καλά.
1: Κοιτάξτε, εκεί τα πράγματα είναι συγκεκριμένα πλέον. Δεν υπάρχει Κλέιτον, δεν υπάρχει Ταρέμι, δεν υπάρχει Γιάρεντσουκ. Οπότε πας με τον Ζώτα. Αυτή είναι ο μονόδρομος σε αυτό. Ναι. Όπως επίσης ότι αν γίνει ομιγέντρο για τον Ολυμπιακό κάτι με τον Προύνο, που είναι ο μοναδικός αριστερός μπακ, οι εναλλακτικές είναι ή ο Πιρόλα, ο αριστερός στόπερ, ή ο Ροντινέι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Το λέω γιατί αναφέρθηκα σε αυτούς τους δύο, θέλοντας να πω αν η μη δήλωσή τους για αυτά τα δύο παιχνίδια ήταν μια σωστή απόφαση του Μαντιλίμπαρ ή όχι. Βέβαια, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
1: Κοίταξε, ακριβώς θέλω να είμαι σε αυτή την μεριά, δηλαδή να πω τελειώνοντας και το αυριανό μάτς το πώς θα πάει να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, θετικά ή αρνητικά. Άλλωστε, το ξέρω ο κόσμος και μαζί με τον Μπάμπη Παπαδόπουλο ποτέ δεν έχουμε κρυφτεί να εκφράσουμε την απόψη μας, αλλά επειδή θέλω να είναι πιο σωστά δομημένη και αποκρισταλωμένη έχοντας όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, γιατί επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός, όπως και όλες οι ομάδες φάνηκε, είναι στο στάδιο της προετοιμασίας. Ας είμαστε λίγο πιο επίκης, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δίνουμε άφεση αμαρτιών με το οτιδήποτε γίνεται, και αυτός είναι και ο λόγος που ο Ολυμπιακός πηγαίνει για 4 πλάς μεταγραφές από εδώ και πέρα. Πράγμα που δείχνει ότι ίσως κάποια πράγματα να ήταν.
0: Στις οποίες είναι και επιθετικός Γιάννη.
1: Βέβαια. Και σου λέω τώρα που δεν έχει φύγει κανένα.
0: Σε συνάρτηση με το τι θα γίνει με αυτούς, τους
1: δύο. Σωστά.
0: Και ιδιαίτερα με τον Ταρέμι.
1: Μπορεί να είναι και τρεις. Εγώ βάζω και τον Κλέιτον, σαν να τον βγάζω από το κάδρο.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτά θα λοιπόν. Οπότε θα έχουμε και εμείς από το γήπεδο, να πάρουμε το ηλιακό μας λεωφορείο να γυρίσουμε στη βάση.
0: Βεβαίως. Και αργότερα και στην ραδιοεφημερίδα και που ακολουθεί και στην τελευταία σελίδα θα σε έχουμε ξανά μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο.
1: Γεια χαρά.

0: Και φεύγουμε από την Ολλανδία, ερχόμαστε εδώ, πάμε στο Πανθεσσαλικό για να μάθουμε από τον Ευαγγέλη Μητρούσια πώς ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο φιλικό αγώνα του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό Β', Ευαγγέλη.
1: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο πρώτο παιχνίδι του φιλανθρωπικού τουρνιά που γίνεται στο Πανσαλικό στάδιο μεταξύ του Πανιωνίου και του Ολυμπιακού Β', με την ομάδα του Πανιωνίου να προηγείται με τη λήξη του πρώτου ημίχρονου με 1-0, με έναν γκολ που πέτυχε στο 32ο λεπτό ο Χατζηστραβός όταν δέχτηκε την πάσα από τον Παραμύδη από την δεξιά πλευρά. Ξεκίνησε μια φάση δηλαδή από το χώρο του κέντρου, από τον Παυλόπουλο, η μπάλα έφτασε δεξιά στον παίκτη της ομάδας του Πανιωνίου, ο οποίος έβγαλε την ασίστα, λέγα, στο κέντρο της άμυνας. Εκεί ανάμεσα και από πόδια μενωμένων, ο Χατζηστραβός έβαλε το πόδι, έκανε την προβολή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ανίμπορο Αντράση Τσοπανίδη και με αυτόν τον τρόπο έβαλε μπροστά τον Πανιώνιο, που προηγείται με 1-0. Ο Πανιώνιος, ο οποίος στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου είχε την ευκαιρία να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ, όταν από τη σέντρα του Χατζηστραβού από τα δεξιά είχε προηγηθεί ένα κόρνερ με τον Στούπη. Η σέντρα που βγήκε στην καρδιά της άμυνας, η κεφαλιά από τον προωθημένο κεντρικό αμυντικό της ομάδας του Πανιωνίου, τον Κυριακό Σλανίδη, που έχει περάσει από την ομάδα του Βόλου και γνωρίζει πολύ καλά, θα έλεγα, έτσι, τον Πανθεσσαλικό στάδιο, η κεφαλιά και η απόκρουση από τον τροφύλακα του Ολυμπιακού σε κόρνερ ήταν, θα έλεγα, οι καλύτερες στιγμές σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Σε ένα πρώτο 45 λεπτό που ο Πανιώνιος είχε την κατοχή της μπάλας, ήταν αυτός ο οποίος είχε καλύτερη κυκλοφορία απέναντι στον Ολυμπιακό, που βρέθηκε μέσα, θα έλεγα, στην περιοχή του Πανιωνίου, χωρίς όμως να καταφέρει να δημιουργήσει την μεγάλη φάση και να απειλήσει τον τερματοφύλακα του Πανιωνίου αλλά και την εστία. Έτσι λοιπόν, με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου παραμένει το 1-0 και περιμένουμε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο πώς θα εμφανιστούν οι δύο ομάδες, με δεδομένο ότι οι δύο προπονητές, ο Χουάν Φεράντο για τον Πανιώνιο και ο Άλβαρο Ρούμπιο για τον Ολυμπιακό Β', θα κάνουν αλλαγές, δίνοντας τη δυνατότητα και σε κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Και θα εξαρτηθεί βέβαια, γιατί όποια ομάδα κερδίσει σε αυτό το παιχνίδι θα πάει να παίξει στον τελικό που θα γίνει την Τετάρτη, περιμένοντας τον νικητή από το παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα μεταξύ του Βόλου και της
0: Καλαμάτας. Τώρα, ο Πανιώνιος, από ό,τι λέγεται, θα είναι μια ομάδα η οποία θα προσπαθήσει να διεκδικήσει την άνοδο στην Super League. Νομίζω θα είναι και η ΑΕΛ μια ακόμη ομάδα.
1: Οι ομάδες, φτάνω έτσι με βάση τώρα την εικόνα αυτή που μέχρι στιγμής έχουμε και με την ιστορία, θα λέγα, ότι υπάρχουν ομάδες και ο Πανιώνιος είναι μέσα σε αυτές και η ΑΕΛ, ο Πανσεραϊκός, είναι ομάδες που όπως και να έχουν τα πράγματα θα είναι από αυτές που θα πρωταγωνιστήσουν. Μέσα σε αυτές μπορούμε να βάλουμε όμως και την αναγέννηση Καρδίτσας και την Νίκη Βόλου. Αλλά αν θέλεις και την Μπάρκο, ακριβώς πολύ σωστά που είπες. Νομίζω ότι αυτές οι ομάδες θα είναι αυτές που θα διεκδικήσουν. Τώρα, ποια θα καταφέρει,
0: θα ανέβουν απευθείας οι δύο πρώτες.
1: Ακριβώς. Λέω, ποιες τώρα θα είναι οι ομάδες που θα πάρουν τα δύο πρώτα εισιτήρια, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα, θα εξαρτηθεί πώς θα είναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ νωρίς να πούμε οτιδήποτε. Η ΑΕΛ είναι μια καινούργια ομάδα. Αύριο δίνει το πρώτο επίσημο παιχνίδι
0: με,
1: γιατί
0: τα τρίκαλα, στο κύπελλο.
1: Με τα Τρίκαλα θα γίνει στο LFC Arena το παιχνίδι και έχει αλλάξει και ώρα. Να το πούμε, γιατί αντί για τις 5 που ήταν προγραμματισμένο, ζητήθηκε θα γίνει στις 6 ώρα, μία ώρα αργότερα. 15 ευρώ να πούμε ότι θα είναι η γενική είσοδος. Τα Τρίκαλα είναι η γηπεδούχος ομάδα και ο λόγος που γίνεται στο LFC Arena είναι ότι δεν υπήρχε άδεια για το δημοτικό στάδιο των Τρικάλων και υπήρχε πρόβλημα, δηλαδή, τιμωρίας και μια αφαίρεση βαθμών από το πρωτάθλημα για την ομάδα των Τρικάλων, και έτσι αποφασίστηκε μεταξύ των δύο συλλόγων, δηλαδή και με τη συνένεση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
0: Υπήρχε, δεν είχε άδεια το γήπεδο για να τον Τρικάλων.
1: Το δημοτικό στάδιο των Τρικάλων, ακριβώς, δεν είχε την άδεια. Και υπήρχε ο φόβος ότι δεν θα μπορούσε να εκδοθεί η άδεια μέχρι αύριο, γιατί περίμεναν και μπροστά στο φόβο, δηλαδή, να υπάρχει τιμωρία. Ακριβώς, όπως προβλέπετε από τον κανονισμό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε το παιχνίδι να γίνει στην Λάρισα με γηπεδούχο την ομάδα του Τρικάλων.
0: Βλέπουμε ότι υπάρχει γενικά πρόβλημα, γιατί και ο αγώνας της Καλαμάτας με τον Πανετολικό θα γίνει στο ουδέτερο γήπεδο της Καλυθέας, εδώ στην Αττική, στο Γρηγόρης Λαμπράκης, χωρίς θεατές, και ο αγώνας του Άρη του Ηρακλή, νομίζω, θα γίνει στην...
1: Του Ηρακλή με το Βόλο,
0: με το
1: θα
0: Βόλο.
1: Γίνει στις Σέρες. Τη Δευτέρα,
0: ναι.
1: Δευτέρα 17 στις 9 το βράδυ, υπό το φως των προβολέων, και νωρίτερα, και ένα άλλο παιχνίδι, πολύ σωστά το είπε ο Άρης, αλλά η ομάδα που είναι γηπεδούχος είναι ένα γέννης Καρδίτσας, η οποία λόγω των έργων που γίνονται στο Δημοτικό Αστάδιο της Καρδίτσας, αλλά είχε δηλώσει και το Πανθεσσαλικό, τελικά προτιμήθηκε να το δώσει στη Νέα Ευκαρπία.
0: Στο γήπεδο του Μακεδονικού.
1: Του Μακεδονικού. Είς. Ακριβώς, επειδή μπορεί να γίνει παιχνίδι κυπέλου, υπάρχει δηλαδή άδεια στο συγκεκριμένο, αν ήταν για παιχνίδι Super League δεν μπορεί να γίνει. Αυτός ήταν ο λόγος και επιλέχθηκε λοιπόν αυτό το γήπεδο που θα είναι γηπεδούχος σε αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία κάνει μια καινούργια προσπάθεια, εντελώς μια νέα ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα, και όλοι περιμένουν να δουν έτσι πώς θα εμφανιστεί. Πέρυσι, να θυμίσουμε ότι ήταν μέσα σε αυτές τις ομάδες που διεκδικούσε, αλλά δεν τα κατάφερε.
0: Δεν τα κατάφερε, ναι.
1: Όχι. Ο Ηρακλής ήταν, που όπως γνωρίζουμε όλοι, έτσι, αυτός που τερμάτισε από τον ένα τον όμιλο, και η Καλαμάτα από την άλλη πλευρά.
0: Ναι.
1: Και να πούμε βέβαια ότι οι δύο ομάδες τώρα που θα παίξουν σε λίγο στις 9 η ώρα, Βόλος και Καλαμάτα, είναι και μια ευκαιρία να τεστάρουν έτσι και τις δυνάμεις. Και ενώπιση των επίσημων υποχρεώσεων, όπως είπες για το κύπελο, η Καλαμάτα με τον Πανετολικό και ο Βόλος που παίζει με τον Ηρακλή, αυτά είναι τα πρώτα επίσημα παιχνίδια για τις δύο ομάδες. Και να θυμίσω ότι στο πρωτάθλημα η Καλαμάτα θα ρηχθεί μία μέρα νωρίτερα. Παίζει 22 του μηνός με τον Άρη, είναι το πρώτο της παιχνίδι, ενώ ο Βόλος θα παίξει 23 εκτός έδρας στο Ηράκλειο με τον Όφη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Ευαγγέλη Μητρούσια. Να θυμίσουμε, Ευαγγέλη, 1-0 προηγείται στο ημίχρονο ο Πανιώνιος του Ολυμπιακού Β' στο φιλικό που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: Ακούτε Ερασπορ, 32 λεπτά μετά τις 7 είναι η εκπομπή Μπάλα και Άλλα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Σύνδεση με ΕΡΤ 2 Σπορ. Είναι όλα έτοιμα για να αρχίσει ο ημιτελικός των 500 μέτρων πεταλούδας με τη συμμετοχή του Στέργιου Μπίλα από ελληνικής πλευράς. Συνδέομαστε λοιπόν με την ΕΡΤ 2 Σπορ για να ακούσουμε.
7: Να μπει στον τελικό και από εκεί και έπειτα να διεκδικήσει για μία ακόμη φορά ένα μετάλλιο. Μην ξεχνάμε ότι είναι ο κάτοχος του τίτλου. Ο Μπίλας είναι στην πέμπτη διαδρομή, δίπλα του είναι ο Πόντι, εξαιρετικό ξεκίνημα από τον Πεκάνσκι, ανεβαίνει σε αυτά τα τελευταία μέτρα και ο Πόντι, ο Πεκάνσκι, ο Άρμπρουστερ, ο Μπίλας θα είναι τέταρτος, 22-79, απίστευτη κούρσα. 22-79 για τον Μπίλα, 22-53 για τον Νόεμ Πόντι. Πανελλήνιο ρεκόρ για μία ακόμη φορά για τον Μπίλα. Απίστευτος χρόνος, εξαιρετική κούρσα. Κάνει 22-79 σε μια κούρσα όπου θα είναι τέταρτος. Καλύτερος από όλους ο Νόε Πόντι με 22-53. Ο Άρντ Ρούστερ 22-71, 22-75 για τον Πεκάρσκι. 22-79 για τον Μπίλα. Και όλα βέβαια θα κριθούν από την απόδοση και των υπολείπων κολυμπητών. Θυμίζω ότι οι δύο πρώτοι από κάθε σειρά παίρνουν απευθείας την πρόκριση. Αυτή τη στιγμή Πόντι και Άρντ Μπρούστερ είναι ήδη στον τελικό.
8: Και πάμε στην
6: μάλιστα, αυτά λοιπόν από την προσπάθεια του Στέργιου Μπίλα, τέταρτος με 22-79 όπως ακούσατε, και θα κριθεί από το τι θα γίνει και στις άλλες κούρσες η παρουσία του στον τελικό των 50 μέτρων πεταλούδας. Στον τελικό των 50 μέτρων πεταλούδας.

μέσω της RT2 Sport που μεταδίδει τους αγώνες την συμμετοχή δύο Ελλήνων αθλητών, κολυμβητών, του Απόστολου Παπαστάμου και του Παναγιώτη Βλαχογιαννάκου στον τελικό των 400 μέτρων μεικτής ατομικής.

0: 38 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε την εκπομπή Μπάλα και Άλλα. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο Πανθασσαλικό, στο φιλικό αγώνα του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό Β. 1-0 προηγείται από το πρώτο ημίχρονο ο Πανιώνιος. Ακούσαμε νωρίτερα ένα απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου του Παναθηναϊκού, του Νίστρουπ και του Φαν Ντρόγκελεν, με αφορμή τον αυριανό αγώνα με την, στην Βουλγαρία. Σύνδεση με ΕΡΤ 2 Σπορ αυτή την ώρα για να ακούσουμε τις δηλώσεις του Στέριου Μπίλα.
1: Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ικανοποιημένος με τον χρόνο, θα ήθελα μια διαδρομή στον τελικό. Δεν ήρθε. Δεν πειράζει, συνεχίζω 50 ελεύθερο δρόμο.
2: Πώς βλέπεις γενικότερα το επίπεδο? Αποδείχθηκε ιδιαίτερα σε αυτή την κούρσα ότι ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική, με τόσους κολλημητές, ήταν κάτω από τα 23 δευτερόλεπτα.
1: Εντάξει, τα 50 πενταλούδα έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Αντικειμενικά είναι ο πιο δύσκολος αγώνας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ενώ και στο Παγκόσμιο. Πριν 2 χρόνια με αυτή την επίδοση ήσουν δεύτερο στον κόσμο και τώρα ένατο στην Ευρώπη. Οπότε, εντάξει, θα δουλέψω περισσότερο με φόντο την Ολυμπιάδα πλέον.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Στέλιο Μπίλα, όπως είπαμε, τέταρτος στα 50 μέτρα πεταλούδας στον ημιτελικό. Και πάμε τώρα στην Βουλγαρία για να ακούσουμε από τον Άρη Γάτα τι υπόθηκε στην συνέντευξη τύπου τόσο από τον Φαν Ντρόγκελεν όσο και από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Τζέικουπ Νίστρου. Πάρη.
3: Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η συνέντευξη τύπου. Μίλησε, όπως ακούσαμε live νωρίτερα, και ο προπονητής αλλά και ο Φαν Ντρόγκελεν, ο κυρλανδός κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού. Ο Φαν Ντρόγκελεν τόλησε ότι με βοήθησαν πολύ, λέει, στην ομάδα. Μπορούσε έτσι να ψηφιωθώ στο ποδόσφαιρο και χρειάζεται χρόνος για να γνωριστούμε. Είχαμε κάποια θέματα και χάσαμε κάποιους αμυντικούς από τραυματισμούς, αλλά προπονούμαστε μαζί μας στα αποδυτήρια

0: Οπότε είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αυτή. Για την ιστορία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη και αν θεωρείτε πως είναι ένα κρίσιμο σημείο για τη σεζόν, ο Φαντρόχιλ δεν απάντησε ότι πρέπει όλοι να είμαστε συγκεντρωμένοι. Μπορεί να είναι 90 τα λεπτά αύριο, 120 μπορεί και τα πέναλτι, αλλά πρέπει να πάμε στο γήπεδο και να πάρουμε την πρόκριση για την επόμενη φάση για τα play-off. Ένα ενδιαφέρον είχαν σαφέστατα και δηλώσει του Νίστρομ, ο οποίο μίλησε αρκετή ώρα για αρκετά ζητήματα. Με το παιχνίδι είπε ότι θα είναι και τα δυο. Θέλει ένα παιχνίδι, είπε βασικά ότι θα υπάρχει αμυντική ισορροπία και αυτό θα είναι το κλειδί για την άμυνα. Αν αυτό θα είναι το κλειδί για την άμυνα, ρωτήθηκε, είπε ότι θα είναι σημαντικό αυτό. Σκοράρουμε, είπε γκολ, αλλά ήθελα να βάζουμε περισσότερα γκολ όταν δημιουργούμε φάσεις. Δεν είμαι ικανοποιημένος, είπε, σε αυτό το κομμάτι. Στο δεύτερο μέρος είχαμε την κατοχή στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά το σημαντικότερο πρόβλημα ήταν ότι ήμασταν πολύ ευάλωτοι στο τελευταίο χρονικό διάστημα του αγώνα. Ρωτήθηκε και για την ιστορία της ομάδας και γενικότερα για την κρισιμότητα του αυριανού παιχνιδιού. Είπε ότι όλοι είμαστε εδώ επειδή ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιος σύλλογος και ξέρουμε την ιστορία του. Είμαστε περήφανοι για όσο έχει καταφέρει. Θέλουμε να είμαστε κομμάτι του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό θα γίνει μόνο αν κάνουμε εμείς πράγματα και όχι να στεκόμαστε στο παρελθόν. Είπε ο Νίστρου, ο οποίος τόνισε ότι έχουμε καλούς παίκτες και ότι είμαστε σε μια περίοδο που η ταυτότητα της ομάδας είναι να παίζει στην Ευρώπη και χτίζεται σιγά σιγά και ο στόχος μας είναι να είμαστε καλύτεροι από ό,τι τα τελευταία 60 λεπτά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ρωτήθηκε για τις προσθήκες, γιατί ο Παναθηναϊκός σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι θα έχει στην αποστολή, αυτή τη Τέι, Λιβάη και Ντέσσερς. Και είπε ότι από τη στιγμή που είναι στην αποστολή μπορούν να παίξουν και οι τρεις. Και έχω πάρει και οκ, τους γιατρούς και τους φυσιοθεραπευτές και τους γυμναστές που έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στο κομμάτι αυτό. Ήταν λίγο περίπλοκη η κατάσταση του ΔΕΤΕΙ, τόνισε, και διαφορετική από τον ΤΕΣΕΣ. Ο Λιβάη ήταν ο MVP στις προπονήσεις και είναι έτοιμος. Τους έχουν και τους τρεις διαθέσιμους. Το πρώτο παιχνίδι μας έλειψαν κάποιοι παίκτες για να έρθουν από τον πάγκο και αύριο θα τους έχουμε διαθέσιμους. Βούλγαρος δημοσιογράφος ρώτησε τον Νίστρουπ ότι η ΤΣΣΚΑ έχει παίξει αρκετά παιχνίδια, έχει ξεκινήσει και το πρωτάθλημα και θεωρείται ότι αυτό είναι ένα πλεονέκτημα από άποψη ρυθμού. Ο Νίστρουπ είπε ότι όχι, πάντα λέει συμβαίνουν αυτά. Εμείς αυτή τη στιγμή παίζουμε μόνο για την Ευρώπη, άρα και εμείς έχουμε πλεονέκτημα ότι έχουμε μόνο αυτά τα παιχνίδια να προετοιμάσουμε. Αν μπορούσα να επιλέξω, θα προτιμούσα να μην παίζω πρωτάθλημα όταν έχω προκριματικά, άρα πιστεύω ότι είμαστε σε καλύτερη θέση σε αυτό το κομμάτι. Ενώ το κερασάκι έτσι στην τούρτα αναφορικά με τη συνέντευξη τύπου τα αφήνει στο τέλος ο Βουλγάρος δημοσιογράφος, ο οποίος ρώτησε ότι Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα, μια οικονομική επένδυση κοντά στα 25 εκατομμύρια. Η ΤΣΣΚΑ έχει ξοδέψει πολύ λίγα χρήματα και αν αυτό θα είναι μια έξτρα πίεση και για το μέλλον του κάποια στιγμή. Είπε, λέει, ότι ο Νίστρουπ, ότι το ξέρω, λέει, είναι μεγάλη πίεση στον Παναθηναϊκό, μιας και έχει γίνει, λέει, αυτό το άνοιγμα και η πίεση είναι τεράστια. Αλλά όταν είσαι προπονητής του Παναθηναϊκού, η πίεση είναι πάντα μεγάλη. Ο Παναθηναϊκός σημαίνει πάρα πολλά για πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει πάντα πίεση. Τον υπέγραψε, είπε, γνώριζε πολύ καλά για τα προκριματικά. Αλλά πιστεύω ότι θα αρχίσει πάρα πολύ σε αυτό το project. Έχω εμπιστοσύνη 110% στο ρόστερ. Όταν το ρόστερ θα είναι απόλυτα έτοιμο, θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι, ενώ έχουμε επενδύσει με πολλά περισσότερα χρήματα από την ΤΣΣΚΑ για πόσο θα επενδύσει τα επόμενα χρόνια, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τα ωραία είναι ότι όλα μπορούν να γίνουν, αλλά εμείς δεν έχουμε καμιά δικαιολογία παρά τις απουσίες. Είμαστε το φαβορί. Έχουμε στόχο να είμαστε στην Ευρώπη και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Είμαι σίγουρος ότι όλες μας οι επενδύσεις θα καρποφορήσουν και θα έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Αν προχωρήσουμε στην Ευρώπη, όλα καλά. Αν δεν προχωρήσουμε στην Ευρώπη, μια και όλα μπορούν να γίνουν, είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια πολύ καλή ομάδα στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι κράτησε αρκετά και συνέντευξη τύπου. Κοιτάξτε, βγαίνει μια αποφασιστικότητα. Και μια δεν θα το έλεγα ακριβώς σιγουριά, αλλά μια αυτοπεποίθηση. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και ο Νίστρουπ αλλά και ο Φαν Ντρόγκελεν ότι ο Παναθηναϊκός έχει μεγαλύτερη ποιότητα. Είναι σε πιο υψηλό επίπεδο. Αυτά βέβαια στο χορτάρι μέσα πολλές φορές ξέρεις δεν παίζουν πολύ ιδιαίτερη σημασία. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι είναι όλοι προσγειωμένοι, δηλαδή αντιλαμβάνονται όλοι τι έχει συμβεί. Το ταξίδι παίρνει, καταλαβαίνει την άβρα τη ομάδα, το νιώθει, το εισπράττει, ότι έχουν κάνει φόκου όλοι σε αυτό το παιχνίδι αύριο. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία θέλει να δημιουργήσει έτσι σιγά σιγά τι βάσει για να προχωρήσει και για να πάει στην Ευρώπη να προχωρήσει παρακάτω, να παίξει και στα play-off μετά την τρίτη προκριματική φάση που είναι εδώ. Ένα γήπεδο το οποίο είμαστε τώρα και φεύγουμε από το Βασίλη Λεύσκη, το γήπεδο, Εντάξει, είναι πάλι. Είναι 50-70 χρόνια το γήπεδο αυτό. Δεσπόζουν ωραία πράγματα βέβαια μέσα. Έτσι, η προτομή του Βασίλη Λεύση, ενός ήρωα εδώ της Βουλγαρίας, όπου έχει πάρει και το γήπεδο το όνομά του, ο Χρήστος Κόης, ο Στοίτσκοφ, πολλές φωτογραφίες.
1: Τι χωρητικό έχει, Χάρη?
0: 40.000. 40.000 είναι μεγάλο το γήπεδο. Έχει και στίβο, 7-8 από ό,τι είδα κουλουάρ. Είναι τεράστιο γήπεδο, είναι αχανές, δηλαδή δεν έχει σχέση με ποδοσφαιρικό κλασικά γήπεδο. Εδώ που γίνονται και αγώνες Στίβου και Στέφκα Κωνσταντίνοβα και πολύ έτσι μεγάλη ήταν και τα παπούτσια της σε μια προτομή εδώ σε μια ωραία θήκη. Γενικότερα να θυμίζουν την ιστορία εδώ στους έρχονται του βουλγαρικού αθλητισμού γενικότερα. Τώρα, περισσότερο έτσι και όχι μόνο το ποδοσφαίρο.
1: Αύριο Άρη, έχοντας στην αποστολή για πρώτη φορά και Ντέζετ, ναι, και Τετέι και Λιβάη και Ραστόντερ, τι βλέπεις να γίνεται στην επίθεση? Και με όλους διαθέσιμους για να αγωνιστούν, έτσι όπως είπε.
0: Η ατάκα του Νίστρουπ ότι ήταν ο MVP της προπόνησης ο Λιβάη Γκαρσία, εμένα μου φωνάζει μακριά θα παίξει από την αρχή. Δηλαδή θεωρώ ότι θα είναι δύσκολο να μην τον δεις, και δεν έχει και λόγο να μην τον βάλει. Να παίξει ο Λιβάη Γκαρσία. Ας παίξει ο Παναθηναϊκός, τον ήθελε. Και δεν είναι φέτος. Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να παίξει τέτοιο πολλά χρόνια τώρα. Αποκτήσει ταχυδυναμική ικανότητα. Κυρίως στο επιθετικό του παιχνίδι.
1: Εκρηκτικότητα.
0: Να δώσει δηλαδή εκρηκτικότητα και να δώσει μια διαφορετική πνοή. Και από εκεί και πέρα, πάνω κάτω, εντάξει, είναι μετρημένα κουκιά οι περισσότερες από τις θέσεις. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, το έχω πει πολλές φορές τις τελευταίες ώρες. Για μένα είναι πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός επιθετικά και όχι αμυντικά. Αυτά τα παιχνίδια τα παίρνει με την επίθεση, δεν τα παίζει με την άμυνα. Δεν παίζει ούτε με τη Βιγιαρεάλ, δεν παίζει ούτε με τη Μαρσέη, ούτε με τη Λανς. Παναθηναϊκός παίζει μια ομάδα που είναι καλύτερο. Βάλει την μπάλα στα δίχτυα, δεν θα έχει πρόβλημα. Αν δεν τη βάλει την μπάλα στα δίχτυα, τότε θα αρχίσουν τα προβλήματα. Βεβαίως, σαφέστατα όλα αυτά, ξέρεις, πρέπει να υπάρχει μια συνάρτηση καλής εικόνας αγωνιστικής γενικότερης και στη μετάβαση την αμυντική αλλά και την επιθετική. Θα πρέπει να υπάρξει μια προσοχή κυρίως στη μεσαία γραμμή, να μην δέχεται δεύτερες μπάλες και επιθέσεις ο Παναθηναϊκός, γιατί στο Ολυμπιακό στάδιο επίσης που απέφερε, το απέφερε και προβλήματα, γιατί έκαναν τις τέσσερις περιπτώσεις οι Βουλγαροί θα μπορούσαν να έχουν κάνει τη ζημιά.
1: Ωραία.
0: Αλλά για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα περάσει από τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι θα περάσει με την απόδοση του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Περισσότερα, καλά, περισσότερα Άρη στην ραδιοεφημερίδα αργότερα με τον Δημήτρη Γιαχανατζή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση και συνδεόμαστε με την ΕΡΤ 2 Sport. Όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει ο τελικός των 400 μέτρων μεικτής ατομικής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης με τη συμμετοχή δύο Ελλήνων αθλητών, του Απόστολου Παπαστάμου και του Παναγιώτη Βλαχογιαννάκου. Πάμε να ακούσουμε.
2: Κολυμπά για την Ρωσία, πρωταθλητής κόσμου στην 25η πισίνα. Στην Βουδαπέστη, πρωταθλητής Ευρώπης το 2021 στην Βουδαπέστη. Στην τελευταία εμφάνιση των Ρώσων σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Απόστολος Παπαστάμος, τους δέκτες σας, ο Αλμπέρτο Ρατσέτη, σαφώς είναι μία από τις μεγάλες μορφές αυτού του τελικού. Ο Γιάνσεν, ο Ολλανδός, θα κολυμπεί στην πρώτη διαδρομή. Μαξ Λίτσφιλντ, ο Βρετανός, και βεβαίως στην τέταρτη διαδρομή ο Ήλια Μπορόντιν. Πέρσι στην Σιγκαπούρη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο κοντά στα 4-9. Κανένας πάντως δεν έκανε χρόνο το πρωί κάτω από το 4-13. The finalists are in the water for the 400 meters individual medley. That's two laps. Τελικός για τον Απόστολο Παπαστάμο. Μετά από διάφορα προβλήματα που τον ταλαιπώρησαν πέρυσι, ιώσεις, τραυματισμοί, φαίνεται να επιστρέφει ο Έλληνας πρωταθλητής. Έκανε μια αρκετά καλή εμφάνιση για πρωινό προκριματικό και βεβαίως πλέον έχει πετύχει ένα βασικό στόχο που ήταν να μπει στον τελικό στα 400. Ξεκίνημα με την Πεταλούδα, εδώ όπου ο Ρατσέτη σαφώς και έχει το πλεονέκτημα έναντι όλων των υπολείπων. Ο Ρατσέτη είναι ένας πολύ καλός κολυμβητής, προσπαθεί ο Μπορόντι να μην τον αφήσει να ξεφύγει. Από εκεί και έπειτα ο Λίτσφιλντ με τον Παπαστάμο και στην δεύτερη διαδρομή ο Μπουζίν. Ο Λέτσφιλντ γυρνάει τρίτος, ο Παπαστάμος είναι πέμπτος, ο Βλαχογιαννάκος είναι στην 7η θέση. Το γύρισμα του Παπαστάμου είναι 57-90. Είναι κατά τη πιο αργός από το πρώτο κατοστάρι που έκανε το πρωί και το τελευταίο. Ο χρόνος του ήταν 4.14.79 για τον Παπαστάμου. Πλέον πάμε για το Ήπιο, εκεί όπου είναι πολύ καλός ο Χάμερ, κολυμπά στην πέμπτη διαδρομή. Ο Μπορόντιν είναι αυτός πάντως που παίρνει κεφάλι στην κούρσα. Με τον Ρατσέτη, αν μη τι άλλο, να τον ακολουθεί. Ο Λίτσφιλντ είναι επίσης ένας καλός Ήπιος. Οι δύο Έλληνες το πρωί έκαναν εξαιρετική προσπάθεια στο πρόστιο, το οποίο είναι το επόμενο στυλ. Αυτή τη στιγμή πάντως έχουν μείνει αρκετά πίσω στην 7η και 8η θέση ο Παπαστάμος με τον Βλαχογιαννάκο, αυτός που θα γυρίσει πρώτος στα μισά της κούρσας, στα μισά της διαδρομής, θα είναι ο Λίτσφιλντ. Με τον Μπορόντι να είναι δεύτερος, τρίτος γύρισε ο Ρατσέτη. Ο Παπαστάμος γύρισε έκτος σε 2-3-86. Με τον Βλαχογιαννάκο να κάνει γύρισμα στα 2-6-49. Για να δούμε τι θα μπορέσουν να πετύχουν οι δύο Έλληνες στην προσπάθειά τους σε αυτόν τον τελικό στο πρόστιο. Εδώ όπου ο Μπορόντιν είναι αυτός που παίρνει κεφάλι στην κούρσα, με το Ρατσέτη να ακολουθεί και το Λίτσφιλντ πλέον να είναι στην τρίτη θέση. Ο Παπαστάμος ανεβαίνει στην τέταρτη θέση και προσπαθεί να φτάσει τουλάχιστον τον Λίτσφιλντ. Ο Μπορόντιν με τον Ρατσέτη έχουν αποσπαστεί αρκετά. Ο Λίτσφιλντ βρίσκεται τώρα στην τρίτη θέση με τέταρτο τον Απόστολο Παπαστάμο, που έχει καλύψει αρκετά μεγάλο έδαφος, αλλά σίγουρα πρέπει να τα δώσει όλα στο τελευταίο του κατοστάρι στο ελεύθερο. Παπαστάμος γυρνάει τέταρτος σε 3.14.74. Και πλέον όλα θα κρυθούν στο ελεύθερο, με τον Μπορόντιν σαφώς να μην έχει καμία δυσκολία να ανεβάσει, να μεγαλώσει για την ακρίβεια τη διαφορά του από τον Ρατσέτη. Ο Λίτσφιλντ συνεχίζει να είναι στην τρίτη θέση, Παπαστάμος στην τέταρτη σταθερά και προσπαθεί αν μη τι άλλο να φτάσει το Λίτσφιλντ, αλλά αυτό δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Όπως δεν θα είναι και εύκολο να κρατηθεί στην τέταρτη θέση ο Έλληνας πρωταθλητής. Ο Μπορόντιν πηγαίνει ολοταχώς για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. 5 χρόνια μετά τη Βουδαπέστη, ο Μπορόντιν αναδεικνύεται και πάλι πρωταθλητής Ευρώπης. 4-8-17 για τον Ρώσο, 4-10-40 για τον Ρατσέτη. Τρίτος ο Λίτσφιλντ, τέταρτος ο Μπούζινγκ, έκτος θα είναι ο Παπαστάμος, έβδομος θα είναι ο Βλαχογιαννάκος. 4-14-99 για τον Παπαστάμο, 4-16-12 για τον Βλαχογιαννάκο, που δεν ξανακάνει ατομικό ρεκόρ, πλησιάζει πολύ αυτό το 4-16-06 που έκανε, αλλά το γεγονός ότι κρατά μια σταθερότητα σε αυτό το 4-16 είναι εξαιρετικό για αυτόν τον πιτσιρικά. Πιτσιρικά 24 είναι πλέον. Ο Παπαστάμος προσπάθησε, αλλά έμεινε αρκετά πίσω μετά τα πρώτα 200 μέτρα, γεγονός που η πολύ καλή του προσπάθεια στο πρόστιο δεν αρκούσε για να μπορέσει να τον φέρει σε θέση ισχύως στο τελευταίο του κατοστάρι στο ελεύθερο.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για την, με τη συμμετοχή των δύο Ελλήνων αθλητών, του Απόστολου Παπαστάμου και του Παναγιώτη Βλαχογιαννάκου, στον τελικό των 400 μέτρων μεικτής ατομικής στην πρώτη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης. Στην 6η και στην 7η θέση τερμάτισαν οι δύο αθλητές, έκτος ο Βλαχογιαννάκος, 7ος ο Βλαχογιαννάκος και έκτος ο Παπαστάμος. Και φεύγουμε από το Παρίσι, πάμε στο Πανθεσσαλικό. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, ήδη του φιλικού του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό Β. Έχουν μπει και γκολ σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, περισσότερα από τον Βαγγέλη Μητρούσια.
3: Ο
0: Πανιώνιος είναι ο κυρίαρχος, θα λέγα, του παιχνιδιού, σε αυτό το πρώτο παιχνίδι της συντελικής φάσης του φιλανθρωπικού τουρνουά που διεξάγεται στο Πανσαλικό στάδιο. Προηγείται με 3-0 του Ολυμπιακού Β. Υπενθυμίζουμε ότι το 1-0 ήταν από το πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Χατζηστραβού στο 32ο λεπτό. Όμως πριν από λίγο η ομάδα του Ολυμπιακού πέτυχε άλλα δύο τέρματα, συγκεκριμένα στο 56 σε μια προσπάθεια που έγινε από τα δεξιά στην προσπάθειά τους εκεί η κεντρική αμυντική του Ολυμπιακού να διώξει την μπάλα. Δεν τα κατάφεραν και ο Μόρσεϊ και ίσως να τη βρήκε και ο Μάναλης Φαρέρο, αλλά η μπάλα είχε περάσει την γραμμή από τον αρχηγός της ομάδας του Πανιωνίου. Την βρήκε με το πόδι του και κατέληγε στα δίχτυα. Έτσι έγινε το 2-0 και 3 λεπτά αργότερα, σε μια προσπάθεια από τα αριστερά που ξεκίνησε, ο Παυλόπουλος ήταν ο παίκτης, ο οποίος μέσα από την περιοχή με πλασέ έκανε το 3-0 για τον Πανιώνιο απέναντι στον Ολυμπιακό Β, που έχει πολλά προβλήματα κυρίως στην άμυνα. Ο Ολυμπιακός Β, ο οποίος είχε μια προσπάθεια πριν το 2-0 με τον Λεγκίση, μετά τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά, δεν κατάφερε όμως να την αξιοποιήσει εκεί ο Λεγκίση, άνοιξε την μπάλα, δεν τη βρήκε έτσι όπως θα ήθελε, με αποτέλεσμα να καταλήξει out και να χαθεί η ευκαιρία σε εκείνο το σημείο να πετύχει κάποιο γκολ. Από εκεί και πέρα ο Πανιώνιος είναι αυτός ο οποίος κυριαρχεί στο παιχνίδι και προηγείται με 3-0 και όλα δείχνουν ότι θα είναι μία από τις ομάδες που παίρνει το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό της Τετάρτης και θα περιμένει τον νικητή από το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα που ξεκινάει στις 9 η ώρα σε 1 ώρα και 10 λεπτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Ευαγγέλη Μητρούσια. 65ο λεπτό Πανιώνιος Ολυμπιακός Β 3-0 σε φιλικό αγώνα που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό στο πλαίσιο του ετήσιου φιλανθρωπικού τουρνουά που διοργανώνει η ΠΑΕ Βόλος. Και κάπου εδώ, 56 λεπτά μετά τις 7, η εκπομπή Μπάλα και Άλλα φτάνει στο τέλος της. Γαβριήλ Ρεμούνδος, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, Άγγελος Μπάτζιος, Βιβίνη Νικολοπούλου και Θάνος Μπλούνας ήταν το προηγούμενο δίωρο μαζί σας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί η τελευταία σελίδα με τον Δημήτρη Γιαχανατζή. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, το οποίο συνεχίζεται έως τις 9. Μετά τις 9, Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιχαμ. Και βέβαια στις 9, το φιλικό Βόλος Καλαμάτα. Όλα αυτά εδώ από την Ερασπόρ.

0: Era Sport 101,8.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνο εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Ακούτε Era Sport.

πολύ πολύ καλησπέρα σας. Ακούτε τη βραδινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport που θα σας δίνει συντροφιά μέχρι τις 10. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος είναι στην ρύθμιση των ηχών. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τη Βίνη Κολοπούλου. Στο μικρόφωνο της Era Sport, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Σε εξέλιξη τα αγωνίσματα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι. Πρώτη ημέρα σήμερα των αγωνισμάτων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Αντίστροφη μέτρηση για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Ολλανδία για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Αιμέγγιν Ρεβάν στο 0-0 του Καραϊσκάκης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι πράσινοι βρίσκονται στην Σόφια για τον αυριανό, για την αυριανή ρεβάντς με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Πρώτο μάτς 1-1 ισοπαλία στο ΆΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. ΠΑΕΚ και ΟΦΗ έχουν τις δικές τους ετοιμασίες, καθώς θα βρεθούν αντιμέτωπες την Τετάρτη το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο στον τελικό του Super Cup. Σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς κινείται και ο ΠΑΟΚ, καθώς την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει στις Βρυξέλλες την Άντερλεχτ στη ρεβάν στη Σίτας του με 1-0 στο γήπεδο της Τούμπας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

εξέλιξη και το φιλανθρωπικό τουρνουά που γίνεται στον Βόλο, με τον Πανιόνιο να προηγείται αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού Β με 3-0. Βρισκόμαστε στο 75ο λεπτό του αγώνα. Στις 9 θα ακολουθήσει η αναμέτρηση του Βόλου με την Καλαμάτα.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων, θα κάνουμε μία πρώτη σύνδεση με την R2 Sport που μεταδίδει τα αγωνίσματα της κολύμβησης, καθώς θα έχουμε και ελληνική συμμετοχή με τον Ντούμα, από ό,τι βλέπω, στην πρώτη σειρά.
1: Έχει στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης. Βεβαίως εδώ είναι άλλη κατηγορία. Είναι αθλητές όπως ο Μαρτινέγκη, ο Πρίγκοντα, ο Κέλλη, ο Κορμπός, η Μάνοβιτς. Πολύ έμπειροι αθλητές, με μεγάλες επιδόσεις και με πολύ μεγάλο παλμαρέ. Αλλά ο Βαγγέλης Ντούμας, ο αθλητής από την Αλεξανδρούπολη, θα, όπως έχει δείξει από τότε που εμφανίστηκε στο προσκήνιο, πάντα προσπαθεί και δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Βλέπουμε εδώ τους αθλητές στο ξεκίνημα, 100 μέτρα πρόσθιο ανδρών, πρώτη μη τελική σειρά. Γυρίζει πρώτος ο Σιμάνοβιτς, δεύτερος ο Κέλλη, τρίτος ο Πρίγκοντα, ο Ντούμας στην 8η θέση, το γύρισμα του Ντούμα σε 28-44. Και τώρα βλέπουμε να ανεβαίνει και ο Μαρτινέγκη, ο οποίος προσπαθεί να πάρει κεφάλι με τον Κέλλη εκεί, οι δυο τους ξεχωρίσει, δίπλα του είναι και ο Πρίγκοντα. Ανεβαίνει και ο Ντούμας στην πρώτη διαδρομή, θα τερματίσει στην 7η θέση τελικά. Νικητής είναι ο Νίκολο Μαρτινέγκη, είπαμε, υπάρχουν πολύ μεγάλα ονόματα, πολύ μεγάλοι αθλητές εδώ. Ο Ντούμας κάνει 59-92, είναι κοντά στο παλαιό ρεκόρ, δεν είναι παλαιό ρεκόρ, 59-97 είχε κάνει στο, όταν πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Μόναχο. Το παγκοσμίο ρεκόρ είναι από το top 10 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πέρσι. Και πάλι του Βαγγέλη Ντούμα, είπαμε, ένας αθλητής ο οποίος εδώ κατεβαίνει το ένα λεπτό. Μαρτινέκη και Κέλλη είναι οι δύο που έχουν προκριθεί. Ο Ντούμας παίρνει την 7η θέση στην τελική σειρά με 59-92.
0: Δεν κατάφερε να περάσει στο τελικό στα 100 μέτρα πρόσθιο ο Βαγγέλης Ντούμας. Κατέλαβε την 7η θέση στην πρώτη ημιτελική σειρά στα 100 μέτρα πρόσθιο. Ο χρόνος του 59-92. Επίσης, εκτός τελικού έμεινε και ο Στέργιος Μάριος Μπίλας στα 50 μέτρα πεταλούδα, ο οποίος έκανε δύο πανελλήνια ρεκόρ σε δύο κούρσες κάτω από τα 23 δεύτερα, δύο πολύ μεγάλα πανελλήνια ρεκόρ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης στο 24 στο Βελιγράδι κολύμπησε στον πρώτη ημιτελική σειρά, όπου τερμάτισε στην τέταρτη θέση με χρόνο 22-79, ένα νέο πολύ μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς νωρίτερα το πρωί στα προκριματικά είχε πετύχει 22-93, σπάζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα το φράγμα των 23 δευτερολέπτων. Στην απογευματινή κούρσα έκανε αυτό το 22-79, που το έδωσε τελικά την τέταρτη θέση στην ημιτελική σειρά, αλλά δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ, βραδινή ραδιοεφημερίδα. Πάμε να ανοίξουμε, να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Να ανοίγουμε γραμμή με Ολλανδία, καθώς θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες στην Ολλανδία. Προετοιμάζονται για τον αυριανό κρίσιμο αγώνα με την Αϊμέγγεν. Ο αγώνας ρεβάνς του Καραϊσκάκη, το 0-0 για τον τρίτο προκριματικό γύρο στο Champions League. Μαζί μας ο Γιάννης Ράνιος. Γιάννη, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τον Αϊμέγγεν, εδώ που συνεχίζεται η προπόνηση του Ολυμπιακού. Εμείς είχαμε μόλις 15 λεπτά στη διάθεσή μας να δούμε λίγο έτσι κομμάτια της προθέρμανσης, αλλά όχι της τακτικής.
0: Να κλέψετε. Οπότε, δύο ματιές στην ουσία, έτσι, όσο σας επιτρέπουν πάντα.
1: Πάντα. Οπότε επιστρατεύσε την αντικατασκοπία, όπως λέει ένας φίλος, και να δούμε. Μήπως και τυχόν προκύψει κάτι, αν και δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για να πω ότι έδειξε δεκάδα, αλλά κάποια δείγματα, κάποιες από τις σκέψεις με τη Λίμπαρ για το αυριανό παιχνίδι.
0: Είναι αυτό που μου έλεγες και χθες, Γιάννη, ότι κυρίως προσπαθείς να αποκρυπτογραφήσεις από τα λεγόμενά του, από κάποια πράγματα που ενδεχομένως να δεις και να κατασταλάξεις σε μια πιθανή ενδεκάδα κλπ.
1: Είναι η στρατηγική με τη Λίμπαρ, ότι και οι παίχτες μαθαίνουν τη στιγμή που ετοιμάζονται να φύγουν από το γήπεδο ποια θα είναι η ενδεκάδα για τον αγώνα.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό γίνεται και λίγο πιο δύσκολο. Πάντως, περιμένουμε εκπλήξεις, περιμένουμε αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο match. Mm-hmm. Οπότε, περιμένοντας και την προπόνηση να την ολοκληρωθεί, δεν θα ήθελα να ρισκάρω. Αν και είπαμε κάποια πιθανή ενδεκάδα, αλλά πιο πολύ με τη μορφή συζήτησης και πιθανολογίας που είχαμε σε διάφορες θέσεις με τον Θάνο Μπλούνα λίγο νωρίτερα. Mm-hmm. Νομίζω ότι το βράδυ που θα τα πούμε εκεί γύρω στις 11 με τον Άγγελο Στίμο, ίσως
0: να έχει πιο καθαρή εικόνα. Σωστό. Ναι. Πες μου, τι κλιματολογικές συνθήκες βρήκατε στο Αϊμέγγεν?
1: Εξαιρετικές. 25 βαθμοί Κελσίου. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά επιστρέφει για τρίτη φορά στην Ολλανδία. Έκανε σε δύο διαφορετικά κομμάτια την προετοιμασία του, θυμίζουμε, εκεί στις αρχές Ιουλίου, που έκανε και τα φιλικά του παιχνίδια. Και πλέον επιστρέφει για να δει τι μπορεί να βρει σε αυτή την λογική. Από εκεί και πέρα όμως είναι ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με τα φιλικά. Και ο βαθμός ετοιμότητας οφείλει να είναι καλύτερος, όπως παρατήθηκε και ο Μεντιλίμπαρ σήμερα στην συνέντευξη τύπου, και βεβαίως είναι και η κρισιμότητα του αγώνα σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Αυτό που μας ενημέρωναν άνθρωποι εδώ, γιατί ομολογώ ότι έτσι έχω, δεν θα πω εντυπωσιαστεί, αλλά έχω ενθουσιαστεί με αυτά τα οποία βλέπουμε εδώ, mm-hmm, στο Νεμέχεν, μια κομμόπολη παλιότερη πόλη της Ολλανδίας, είναι πράσινη και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Το κυριολεκτικό είναι ότι το πράσινο υπάρχει παντού, σε δέντρα, φυτά, στους δρόμους, αλλά και το οικολογικό στοιχείο καθορίζει αρκετά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 60 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομοι, δεν το λες και λίγο.
0: Αυτό θα σου έλεγα τώρα, έτσι. Ποδηλατόδρομοι ατελείωτοι.
1: Ναι, κυκλοφορείς με ηλιακό λεωφορείο επίσης.
0: Αχά,
1: δωρεάν. Mm-hmm. Με πολλές παροχές και ένα γήπεδο το οποίο είναι μέσα στο δάσος. Δηλαδή, περνάς από τον κεντρικό δρόμο, δεν το βλέπεις καθόλου, γιατί περιστοιχίζεται από δέντρα πανύψηλα και ξαφνικά μέσα σε ένα διάδρομο.
0: Εμφανίζεται ένα γήπεδο από το πουθενά.
1: Γραφικό μικρό, ωραίο, 12.500 θέσεων. Θα υπάρχουν και περίπου 600 Έλληνες που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχουν μείνει, όπως μας έλεγαν εδώ οι άνθρωποι, και περίπου 8.000 άνθρωποι εκτός που είχαν κάνει αιτήσεις για τα όσα είχαν μείνει και έμειναν εκτός. Βλέπεις, 17 χρόνια μετά στην Ευρώπη, δεν είναι και μικρό πράγμα εδώ για την Αϊμέγγεν. Θέλοντας να εξαργυρώσει την πολύ καλή παρουσία που είχε πέρυσι στο πρωτάθλημα ως τρίτη, ως φιναλίστ του κυπέλου, αν και με την Telstar δεν τα πήγε καλά.
0: Ναι.
1: Στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος συστήθηκε, αλλά θεωρώ ότι ακόμα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και για αυτούς βλέπεις ότι δεν είναι μόνο για τον Ολυμπιακό, για όλες τις ομάδες που ψάχνονται, αλλά χωρίς να το πληρώσουν με έναν αποκλεισμό.
0: Σωστό. Εξάλλου, Γιάννη, είναι νωρίς ακόμα. Έτσι, βρισκόμαστε στις αρχές Αυγούστου, στο πρώτο δεκαήμερο Αυγούστου. Δεν μπορείς να περιμένεις οι ομάδες να είναι έτοιμες, ούτε οι ελληνικές, αλλά ούτε και οι ξένες. Σε καμία περίπτωση.
1: Και η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Η μία πλευρά είναι αυτή που λες και έχεις δίκιο. Η άλλη είναι ότι σου λέει, ξέρεις κάτι, διακυβεύεται εδώ μία πρόκληση στα play-off και μετέπειτα συμμετοχή στη League Phase του Champions League. Οφείλεις να είσαι έτοιμος όπως μπορείς να είσαι για να μπορέσεις να κάνεις το κάτι περισσότερο. Και αυτό έλεγε και ο Μεντιλίμπαρ σήμερα, ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερες ευκαιρίες, να μην αφήσουμε την Αϊμέγγεν να παίξει το παιχνίδι της, δηλαδή να παίξει άνετα, και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Θεωρεί ότι η δουλειά σε αυτό το μεσοδιάστημα του πρώτου με το δεύτερο παιχνίδι είναι ικανή, όπως είπαμε, τη Λίμπαρ, να αφομοιώσει λίγο περισσότερο τους νέους παίχτες. Ναι, οι παίχτες βέβαια που δεν μένει εδώ ο Ολυμπιακός, όπως καταλαβαίνεις, θα έρθουν και άλλοι. 4 τουλάχιστον, μη σου πω και 5, μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Σε συνδυασμό με ποδοσφαιριστές που θα φύγουν, αλλά αυτή τη στιγμή κοιτάζει με τη Λίμπα τι θα κάνει με τους παίκτες που υπάρχουν τώρα και όχι με εκείνους που θα έρθουν.
0: Σωστό. Είπε κάτι σχετικό με τη Λίμπα, έδειξε να υπολογίζει κάτι περισσότερο στην Νέιμέγεν σε σχέση με το πρώτο μάτς που έχει και πιο πλήρη εικόνα πλέον.
1: Κοίταξε, είπε ότι ήμασταν κακοί στο πρώτο παιχνίδι, άρα αν είμαστε λίγο καλύτεροι θα έχουμε πιθανότητες αύριο. Είχαμε, λέει, περισσότερες μέρες με τους νέους παίχτες και είχαμε μία εβδομάδα να έχουμε κάνει περισσότερη και πιο ποιοτική δουλειά και ότι θα πρέπει να κερδίσουμε περισσότερες μονομαχίες, γιατί ορισμένες λεπτομέρειες που δίνουν και κρίνουν το αποτέλεσμα. Γι' αυτό θέλω να είμαστε πιο επικίνδυνοι, να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες, όπως το ανέφερα, και σίγουρα να μην αφήσουμε τον αντίπαλο να παίζει τόσο άνετα όσο τον είδαμε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι μια ομάδα που παίζει με τον ίδιο τρόπο με εμάς, παίζει με ρίσκο, προσπαθεί να παίζει επιθετικά η Νέιμέγεν, και αυτός είναι ο τρόπος που θα προσπαθήσουμε να τις αφαιρέσουμε από το αυριανό μάτς.
0: Γιάννη, ποια είναι η εκτίμησή σου, πώς θα μπει ο Ολυμπιακός αύριο στο παιχνίδι, θα κυνηγήσει ένα γρήγορο γκολ από την αρχή να διώξει το άγχος, ή θα πάει συντηρητικά βλέποντας και κάνοντας?
1: Όχι, είναι εύκολο να εντοπίσεις το στυλ παιχνιδιού, γιατί είναι συγκεκριμένο, είναι στάνταρ. Είναι στυλιζαρισμένο, όπως λέμε, με τη Λίμπα. Το μόνο ερώτημα είναι για κάποια πρόσωπα που θα βρεθούν στο αρχικό σχήμα ή στον πάγκο. Δηλαδή, θα δεις έναν Ολυμπιακό που θα μπει από νωρίς να πιέσει από την άμυνα του αντιπάλου, να μην τον αφήσει να κάνει παιχνίδι, να προσπαθήσει να κερδίσει όλες τις προσωπικές μονομαχίες, να επιζητήσει. Κατ' εμέ, όχι απαραίτητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με σέντρες, πλαγιοκοπήσεις ακόμα και με βαθιές μπαλιές, όπως είδαμε στο πρώτο παιχνίδι με τον Κάρμο ή ακόμα και με τον Πόποβιτς.
0: Και να κυνηγάει και τις δεύτερες μπάλες, έτσι, Γιάννη.
1: Ναι, για να βρει αυτή την ανισορροπία, εν πάση περιπτώσει, στην άμυνα της Νέιμέγεν, που δεν το βρήκε στη συχνότητα που θα ήθελε. Και κάπου εκεί είναι το ερώτημα, ρισκάρεις κάτι καινούριο που δεν το έχει αφιωμιώσει η ομάδα ή προσπαθεί να κάνει κάτι καινούριο? Να φτιάξει τον αντίπαλο, γιατί και ο Στρέντερ είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Ναι. Πρέπει να δείχνει ο καλύτερος του πρωταθλήματος. Και όπως έλεγε και το πρωί, θα είμαστε πανέτοιμοι, πάνοπλοι, με όλους τους αμφίβολους να είναι στη διάθεσή του. Και έχοντας δει τον πρώτο αγώνα με τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι μπορεί να διαβάσει καλύτερα το πώς θα τον διαχειριστεί και πώς θα τον αντιμετωπίσει αύριο.
0: Μάλιστα. Σέντρα, να θυμίσουμε 8:30 το βράδυ, έτσι.
1: Σωστά, είναι ταυτόχρονα με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το λέω γιατί και το κόκκινο και πράσινο κυριαρχεί στο γήπεδο. Είναι κόκκινο, πράσινο και λευκό και μαύρο, όλα τα έχει το χρώμα εδώ της Νέιμέγεν, η παλέτα της. Ναι, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει τη δουλειά του, γιατί πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια θυσιασμού, ξεκούρασης ή ανασύνταξης. Γιατί πλέον, εφόσον περάσει, κάθε εβδομάδα θα παίζει και ένα παιχνίδι. Καλώς έχοντας των πραγμάτων, 19 του μήνα, εάν περάσει, παίζει το πρώτο μάτς εντός ή με Bodo Glimt.
0: Είμαι Ουνιόν Σιμζιλουάζ. 3-3 το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι.
1: Σωστά. Και θα πρέπει επίσης, εάν περάσει, λέμε τώρα, μέχρι 5 ξημερώματα, μεσάνυχτα της ουσίας, να έχει φτιάξει και την νέα ευρωπαϊκή λίστα για τα play-off. Τώρα, τι προσαφαιρέσεις θα γίνουν κτλ. Θα το δούμε. Αν και θα έχει δικαίωμα, αφού ολοκληρωθεί και αυτή η λίστα, μέχρι την έναρξη του πρώτου αγώνα να κάνει και 2 αλλαγές.
0: Μάλιστα. Και στα μεταγραφικά, τι γίνεται, Γιάννη?
1: Χαμός. Χαμός. Πραγματικά είναι.
0: Θα περίμενα να μου πεις κάτι άλλο. Θα περίμενα να μου πεις ότι ξέρεις, τώρα έχουμε το μας μπροστά μας. Ας τα μεταγραφικά, θα τα δούμε μετά.
1: Κοίταξε. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό τρέχουν όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Τρέχουν και δεν φτάνουν, ναι.
1: Πραγματικά. Και είναι καταστάσεις τέτοιες που ειδικά ο Ζωφρέ Μονκαντά είναι ο νέος άνθρωπος, ο οποίος από την προηγούμενη εβδομάδα έχει σηκώσει μανίκια, προκειμένου να διαχειριστεί όλα αυτά τα στοιχεία. Ξέρει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια να καθυστερήσει και γι' αυτό εξετάζει πάρα πολλές περιπτώσεις. Για δύο χαφ, για αριστερό μπακ, αριστερό εξτρέμ, ακόμα και για επιθετικό, να σου πω την αλήθεια. Ένα νέο όνομα το οποίο έχει παίξει από χθες και το λέγαμε είναι η περίπτωση του Γκάλβε. Θα δούμε. Είναι πολλά και διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός συζητά και έχει αλλεπάλληλες επαφές με μάνατζερ, με ομάδες, με παίχτες, που τους άλλους έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές, δεν είναι κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή, και ενδεχομένως να προκύψει και κάτι σε αυτή την ακατάσχετη σεναριολογία, θυμολογία, μεταγραφολογία. Αλλά αυτό που φαντάζομαι και πιθανολογώ ότι θα γίνει βάσει πώς κινείται ο Ολυμπιακός, ότι μπορεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχουμε ανακοίνωση παίχτη αφενός, Και βεβαίως, επαναλαμβάνω, θα είναι πολύ διαφορετικό το να αποκλειστεί ο Ολυμπιακός αύριο, πολύ διαφορετικό το να συνεχίσει στα πλέον.
0: Πολύ σωστό. Ο αριθμός 25 πιστεύεις ότι θα παραμείνει ως ταβάνι ή θα διαφοροποιηθεί προς τα πάνω?
1: Το βλέπω λίγο δύσκολο να μείνει στις 25. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Κοίταξε, αν σκεφτούμε ότι ο Ολυμπιακός πηγαίνει για 5 παίχτες, συνεπάγεται ότι θα φύγουν κάποιοι. Για παράδειγμα, να φύγουν δύο επιθετικοί, θα πρέπει να πάρεις δύο επιθετικούς. Δηλαδή, μου φαίνεται λίγο δύσκολο το νούμερο 25. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι εδώ, Δημήτρη? Να μπορέσει ο Ολυμπιακός να έχει ποιοτικούς παίχτες που θα μπορέσουν να είναι πολύτιμα εργαλεία στα χέρια του Μεντιλίμπαρ, γιατί το βάρος θα πέσει μετέπειτα στον Βάσκο προπονητή, πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί ας μην κρυβόμαστε, και στα φιλικά παιχνίδια και στον πρώτο αγώνα είναι πολύ μακριά από τα στάνταρ που ήθελε ο Μεντιλίμπαρ. Θα μου πεις, υπάρχουν αιτιολογίες, υπάρχουν δικαιολογίες. Okay, όμως κάπως έτσι είχε ξεκινήσει και πέρσι. Λέγαμε να το δούμε βήμα-βήμα πώς πάει, αλλά η ομάδα δεν άλλαζε ούτε ρυθμό, ούτε τέμπο, ούτε εικόνα. Υπήρχε αστοχία στις μεταγραφές και τελικά ο Ολυμπιακός από εκεί που είχε πάρει πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup πρόπερση, πέρυσι έμεινε στο 0.
0: Ναι.
1: Και αυτό ακριβώς θέλει να αφήσει ο Ολυμπιακός πίσω του και να δούμε από τις κινήσεις που θα γίνουν τι ταμεία θα κάνει στο τέλος.
0: Mm-hmm. Ωραία. Γιάννη, ανέφερες ότι περίπου 600 φίλους θα έχει ο Ολυμπιακός στο πλευρό του, έτσι. Σωστά. Δεν μπορεί να πάρει περισσότερα εισιτήρια, για να έχει περισσότερο κόσμο.
1: Όχι, ήταν αυτά τα οποία μπορούσε να εξασφαλίσει. Και επαναλαμβάνω, υπάρχει πάρα, πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και από τους ανθρώπους εδώ της Νέμεγεν. Αυτό μας έλεγαν. Και σήμερα, ακόμα και στα δημοσιογραφικά που είναι αρκετά θυμωγμένα, μέσα στον κόσμο είναι.
0: Πες μου ότι σου ζήτησαν τώρα ένα μαγικό εισιτήριο για να βρω τον Σαχίτο. Ξέρεις, τα ελληνικά είναι αυτά, έτσι.
1: Όχι, αλλά έχουμε δει αρκετούς Έλληνες. Στη βόλτα που κάναμε στο κέντρο, θα δούμε. Είναι αρκετοί που έρχονται από Άμστερνταμ, ακόμα και από Ρότερνταμ. Μας έλεγαν ότι θα έρθουν ορισμένοι φίλοι του Ολυμπιακού, κάποιοι που ταξίδεψαν με το τσάρτερ. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει κινητικότητα και νομίζω ότι ακόμα και αυτοί οι 600 μέσα στους 12.000 μπορούν να κάνουν αίσθηση, γιατί η ηχητική του γηπέδου είναι πραγματικά εντυπωσιακή.
0: Mm-hmm. Ωραία. Το βράδυ θα σας ακούσουμε στον Άγγελο Στήμο. Λογικά θα έχεις πολύ περισσότερα και νομίζω και μια πιο κατασταλαγμένη άποψη για την ενδεκάδα και το πώς σκέφτεται να ξεκινήσει ο Μεντιλίμπαρ το αυριανό παιχνίδι.
1: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Ράνιο και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο οποίος ο Ολυμπιακός κάνει τώρα την τελευταία του προπόνηση εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Νάιμέγγεν. Το βραδάκι, γύρω στις 11, λίγο πιο αργά, θα έχουμε και πάλι τον Γιάννη Ράνιο μαζί μας στην εκπομπή του Άγγελου Στήμου, τελευταία σελίδα, όπου θα μας πει και τα τελευταία νέα από την προπόνηση του Ολυμπιακού και ενδεχομένως την ενδεκάδα την οποία προτίθεται να παρατάξει αύριο ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρα στην αυριανή αναμέτρηση. Σήμερα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: 28 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ, βραδινή ραδιοεφημερίδα. Ακούσαμε από τον Γιάννη Ράνιο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και νωρίτερα την προσπάθεια του Βαγγέλη Ντούμα στα 100 μέτρα πρόσθιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι. Παράλληλα, έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ με τον Μίλτο Τεντόγλου να κάνει ένα πολύ μεγάλο άλμα σήμερα στα προκριματικά του μήκους. Με 8-26 πέρασε πολύ άνετα στον αυριανό τελικό, ο οποίος θα ξεκινήσει αύριο στις 10:15 το βράδυ. Αλλά στον τελικό πέρασε και ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με πολύ καλή επίδοση στην σφυροβολία. Ο τελικός του αύριο του Φραντζεσκάκη είναι στις 9:10 το βράδυ. Πάμε καταρχήν να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της RTL Sport ο Μίλτος Τεντόγλου.
1: Είχε ευνοϊκό αέρα όλη την ώρα, έτσι. Και τώρα έχει. Και στα περάσματα, στα δοκιμαστικά, είχε πάρα πολύ ευνοϊκό άνεμο. Και ξεκινάω την προσπάθειά μου την πρώτη και τρώω μια κόντρα. Και πατάω. Προσπαθούσα να φτάσω στη βαλβίδα και δεν έφτανα. Και πάτησα πολύ πίσω και ήταν ψιλοπαρατημένο άλμα. Ήτανε. Δηλαδή ήταν άτυχο αέρα. Αλλιώς θα το έκανα με το πρώτο.
2: Αξιολόγησε μου λίγο το στάδιο, γιατί τώρα έχει και την εμπειρία την αγωνιστική πέρα από την προπονητική. Πώς είναι σαν στίβος?
1: Θα έλεγα ότι οι βαλβίδες είναι πολύ καλές. Δεν μου άρεσε πώς κάβανε την άμμο. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει αυτό στο τελικό. Να τις τρώνε πιο ίσια, κάπως με κάποιο άλλο μηχάνημα, γιατί τώρα έχουν τις τσουγκράνες και είναι ανισόρροπο, δεν είναι σωστό αυτό. Το ταρτάν είναι, θα έλεγα, για σπυρωτό ταρτάν είναι πολύ καλό. Ναι. Προτιμώ το μόντο, αλλά γι' αυτό για σπυρωτό είναι από τα καλύτερα που έχω δει. Έτσι είναι κάπως και στο Μονακό.
2: Σωματικά είσαι στην εξαιρετική κατάσταση που σε ξέρουμε το τελευταίο διάστημα?
1: Ναι, είμαι σίγουρα. Εντάξει, απλά τώρα δεν χρειαζόταν να το δείξω και δεν. Θα το δούμε στο τελικό.
2: Ωραία, καλή επιτυχία.
1: Είναι από τα καλύτερα προκριματικά που έχω κάνει. Μετά το Παρίσι, 8:32 στο Παρίσι και μετά αυτό.
2: Μίλτο, σε περιμένουμε στο τελικό. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Αυτά λοιπόν από τον Μίλτο Τεντόγλου. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε και ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, ο οποίος και αυτός πήρε την πρόκριση για τον τελικό της σφυροβολίας. Ο Φραντζεσκάκης θα αγωνιστεί αύριο στις 9:10, μία ώρα αργότερα περίπου, 10:15, ο τελικός του μήκους με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου.
3: Θα ζήσω μια αγωνία. Δεν ξέρω αν είναι επίδοση άξια για να με βάλει στο τελικό. Έπρεπε να ρίξω κάτι παραπάνω. Ξεκίνησα τον αγώνα πολύ χαλαρά. Ένιωθα ότι είμαι σε καλή κατάσταση και ίσως ήταν λάθος οι προσδοκίες μου και έριξα 71 μέτρα στην πρώτη. Μετά λίγο πίεσα. Και μόλις έριξα 75 είδα ότι ήμουν δεύτερος μετά τη βολή αυτή. Και λέω πολύ καλά, άμα μείνουμε εκεί πέρα. Μετά ξυπνήσαν και πολύ, με καταβάσανε στην έκτη θέση. Είναι 50-50 το αν θα μπω. Αν μπω, υπόσχομαι καλύτερες βολές στο τελικό. Είμαι σε αρκετά καλή φόρμα. Θέλει και λίγο τύχη. Γιατί και το άλλο γκρουπ έχει μεγάλους αθλητές. Τι να πω τώρα, θα κάτσω στις κερκίδες με λίγο άγχος για κάμια ωρίτσα μέχρι να δω το άλλο γκρουπ.
2: Το 75 συν είναι συνήθως μια επίδοση που δίνει πρόκριση στο τελικό. Ήταν οι συνθήκες σήμερα, γιατί έχει λίγη ψύχρα, έτσι μπορεί να σας επηρεάσει λιγάκι?
3: Είχε ψύχρα, αλλά εμένα μου άρεσε αρκετά ο καιρός. Το προτιμώ πολύ καλύτερα από τη ζέστη. Δεν ένιωσα ότι με ενόχλησε ο καιρός. Ήταν όλα ιδανικά και η βαλβίδα και ο κλωβός ήταν πολύ ωραία. Όλα, η διοργάνωση είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν βγήκε αυτό που ήθελα. Φέτος έκανα μια σεζόν που τα έχει όλα έως τώρα. Έκανα και ατομικό ρεκόρ. Έκανα και πολύ κακούς αγώνες. Έχω αλλάξει τον προπονητή μου κάποια πράγματα στην τεχνική που μου επιτρέψαν να κάνω το επόμενο βήμα να κάνω ατομικό ρεκόρ. Και αυτό μου είχε δημιουργήσει μια αστάθεια, γιατί η τεχνική μου δεν είναι αυτόματη. Έχω αρκετά πράγματα να προσέξω. Όμως ξέρω ότι είμαι στο σωστό δρόμο και μακροπρόθεσμα αυτό είναι που θα με ανεβάσει επίπεδο για βολές με το 8 μπροστά.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Ακούτε Era Sport.

36 λεπτά μετά τις 8, ακούτε την Era Sport, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα με τον Γαβρίλ Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, η Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport ο Δημήτρης Γιαχαναζής, για τους φίλους ακροατές που στέλνουν μηνύματα και ρωτάνε ποιοι αθλητές θα αγωνιστούν το απόγευμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Τα αγωνίσματα ξεκινούν στις 9 και 5 με την σφαιροβολία γυναικών τον τελικό. Από ελληνικής πλευράς περιμένουμε στις 9 και 10 στην σφυροβολία γυναικών το προκριματικό, είναι το πρώτο γκρουπ, και στις 11 παρά 20 το δεύτερο γκρουπ, σε ένα από τα δύο θα αγωνιστεί η Σκαρβέλη. Στις 10 παρά 5 έχουμε προκριματικά τριπλούν γυναικών με τη συμμετοχή της Καρύδη, δεν έχουμε άλλη ελληνική συμμετοχή απόψε. Έχουμε τελικό αντρών στην σφαιροβολία 12 παρά 25, δεν νομίζω, 5 χιλιόμετρα τελικός στις 11 παρά 20, και επίσης έχουμε τελικούς στις 12 παρά 20, 4x400 μέτρα μεικτή ο τελικός, και στις 12 παρά 10 ο τελικός στα 100 μέτρα γυναικών. Πλούσια η αυριανή ημέρα σε ελληνικές συμμετοχές. 1 παρά 25 το μεσημέρι προκριματικά ύψους αντρών με τη συμμετοχή του Μέρλου και του Μίτα. Θα ακολουθήσουν στη δισκοβολία τα προκριματικά, το πρώτο γκρουπ με τη συμμετοχή του Παυλίδη. Επίσης έχουμε, θα αγωνιστεί το Ρούμψιος στα προκριματικά στα 110 μέτρα με εμπόδια στις 2 παρα 20 το μεσημέρι. Επίσης και η Δεσπολάρη θα αγωνιστεί στα προκριματικά στα 800 μέτρα γυναικών στις 2 και 5 και στις 3 παρά 20 το μεσημέρι, στο τελευταίο αγώνισμα έχουμε τη συμμετοχή του Λεβαντίνου στα προκριματικά στα 400 μέτρα με εμπόδια. Αύριο το βραδάκι στις 9 και 5 προκριματικά επικοντό γυναικών με συμμετοχή Κατερίνα Στεφανίδη και Αδαμοπούλου.

Επίσης αύριο το βράδυ στις 12 παρατέταρτο περίπου ο τελικός στα 100 μέτρα των αντρών σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου που ξεκίνησε στο Μπέρμιγχαμ.

0: Λοιπόν, 21 λεπτά πριν από τη Σανέα Αεροσπόρ βραδινή ραδιοεφημερίδα, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ανοίγουμε γραμμή με την Σόφια, εκεί που βρίσκεται ο Άρης Γάτας. Καλύπτει πλέον τον αγώνα του Παναθηναϊκού αύριο με την Τσέσκα 1948. Άρη, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Γεια σου, καλησπέρα τη Σόφια.
0: Τι κλιματολογικές συνθήκες καταρχήν βρήκε στη Σόφια ο Παναθηναϊκός, ίδιες με την Αθήνα περίπου?
1: Εντάξει, κοίταξε, αυτό είναι το τελευταίο πράγμα καλοκαίρι μήνα που ψάχνεις, γιατί μην φαντάσεις ότι έχει κάποια διαφορά. Είναι η ίδια θερμοκρασία. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα επηρέαζε δραματικά την εξέλιξη του αγώνα, γιατί είναι μια ώρα ταξίδι.

0: Τι πλένει, Σόφια. Δεν τα ξέψουν κάπου τις 4 ώρες. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι βρήκε ο Παναθηναϊκός από πλευράς συνθηκό να με ρωτήσει στο γήπεδο. Γιατί αύριο παίζει ένα πολύ σπουδαίο μάτς. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Mm-hmm. Όπως έχουν έρθει τα πράγματα πια δύσκολα.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ διακυβεύεται μια σημαντική ιστορία, μια πρόκριση για τον Παναθηναϊκό. Η οποία πρόκριση θα του δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσει στην Ευρώπη. Διαφορετικά τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και θα είναι πάρα πολύ δύσκολα γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν θα είναι πιο εύκολο ότι καλύτερο για μια ομάδα στον Παναθηναϊκό που έχει δώσει τόσα χρήματα αυτή τη σεζόν να απολέσει την ιστορία να πάει να παίξει τα πλέον, έτσι.
1: Σωστό.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλη, έτσι θα έλεγα, σοβαρότητα στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Αντιλαμβάνεσαι. Mm-hmm. Από την πρώτη στιγμή. Και σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκαν και δηλώσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και είχε έτσι ενδιαφέρον αυτή η συνέντευξη τύπου. Και λέει ενδιαφέρον γιατί ο Παναθηναϊκός πάει να παίξει απέναντι σε μια ομάδα στην οποία είναι καλύτερος. Κακά τα ψέματα. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό δεν λέει τίποτα, ξέρεις. Στα παιχνίδια τα ποδοσφαιρικά. Όλα είναι ανοιχτά. Όλες οι συνθήκες που θα διαμορφώσουν το παιχνίδι έχουν το ενδιαφέρον τους. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό αύριο είναι να μπορέσει και να βγάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που, ξέρεις, έχουμε στο μυαλό μας από όλους τους ποδοσφαιριστές και από την ποιότητα των παιχτών και από τον προπονητή. Γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι αυτή τη στιγμή περισσότερο από 60-70 εκατομμύρια. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία με το ζόρι φτάνει τα 1-2 εκατομμύρια το ρόστερ της. Αν το προσθέσει όλο μαζί. Δηλαδή φαντάσου ότι όσο έχει ο μισός, αν θέλεις, De Vrij, έχει όλη τη σε 1.240 από.
1: Ναι.
0: Αλλά παραλαμβάνω ότι αυτό δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο αυτή τη χρονική περίοδο. Μια στιγμή στην οποία είναι καλοκαίρι, Παναθηναϊκός είναι από διαμόρφωση και όπως είπε και ο Νίστρουπ, θα πάει να αντιμετωπίσει ένα ακόμη σημαντικό παιχνίδι που η προσδοκία για όλους είναι να μπορέσει να αλλάξει την εικόνα και να αλλάξει αυτό που έχει φανεί στα 3 πρώτα παιχνίδια. Mm-hmm. Δηλαδή κυρίως στο τελευταίο μάτσο που έχει μια απογοήτευση. Και στο κομμάτι που αφορά την επιθετική του λειτουργία και στο κομμάτι που αφορά την αμυντική του λειτουργία. Και συνολικότερα υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός για μένα πολύ δικαιολογημένος. Δηλαδή είναι καλοκαίρι πια. Δεν είναι, ξέρεις, θα έχουν περάσει τις 4 μήνες, θα έχει παίξει ο Παναθηναϊκός παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Και να μπορείς να πεις ότι εδώ βγάζεις ασφαλή συμπεράσματα. Όμως εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά γιατί καλείται να παίξει ο Παναθηναϊκός με τα πρέπει του. Και τα πρέπει μέσα στον Αύγουστο είναι ότι η εικόνα του θα πρέπει να είναι πολύ διαφορετική για να προκριθεί. Είτε έχει απέναντί του τη Villarreal, κάποιο όπως είχε κάποτε, είτε είχε τη Marseille, είτε τη Lens, είτε έχει την CSKA ή την Baxi. Ή αν όλα καλά εξελιχθούν αύριο το βράδυ, μετά θα έχει την τσεχική ομάδα. Σου είπα, υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία στο βαθμό του ότι αντιμετωπίζουν επαγγελματικά. Το κατάλαβα και από το Van Brokkelen και από τις δηλώσεις. Γενικότερα οι παίκτες δείχνει να έχουν αντιληφθεί ότι υπάρχει μια. Ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα αν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει την πρόκληση.
1: Mm-hmm. Άρη, παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου. Δώσ' μου ένα περίγραμμα από αυτά που είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, και για τους φίλους σου ακροατές που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας και δεν είχαν την ευκαιρία να ακούσουν.
0: Είπα και πριν και είπα και αναλυτικά, δώσαμε τη συνέντευξη, θα σου πω. Το πιο σημαντικό κομμάτι για μένα είναι αυτό που ρωτήθηκε στο τέλος ο Νίστρουπ. Είπε ότι η πίεση είναι τεράστια, αλλά όταν είσαι προπονητής του Παναθηναϊκού, η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και ότι ο Παναθηναϊκός σημαίνει τόσο πολλά για πάρα πολύ κόσμο. Και ότι όταν υπέγραψε τον Παναθηναϊκό, γνώριζε πολύ καλά για τα προκριματικά και πίστευε εξ αρχής πάρα πολύ στο project. Τόνισε ότι έχει εμπιστοσύνη 110% στο ρόστερ και στους παίκτες. Όταν το ρόστερ θα είναι απόλυτο έτοιμο, θα γινόμαστε και απόλυτα καλύτεροι, είπε. Και τα ωραία στο ποδόσφαιρο είναι ότι όλα μπορεί να γίνουν, αλλά εμείς δεν έχουμε καμιά δικαιολογία παρά τις απευθείες. Το ένα κομμάτι είναι αυτό και το δεύτερο κομμάτι είναι όταν ρωτήθηκε για την ιστορία του Παναθηναϊκού. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει τεράστια ιστορία για να διακυβεύεται αυτή τη στιγμή η πρόκρισή του στην τελευταία την τάξη Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, στα προκριματικά το καλοκαίρι. Οπότε θυμίζει αυτή την ιστορία με την Καμπάλα τότε, που θυμάσαι ότι έχει μείνει σημείο αναφορά.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Δηλαδή, έχουμε να το συζητάμε τόσα χρόνια μετά όλη αυτή την ιστορία. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει παίξει τελικούς, έχει παίξει μη τελικούς, έχει κάνει μεγάλες πορείες στην Ευρώπη. Είπε ότι είμαστε εδώ επειδή ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιος σύλλογος. Είμαστε περήφανοι για όσο έχουμε καταφέρει. Θέλουμε να είμαστε κομμάτι του Παναθηναϊκού και θα κάνουμε, λέει, αυτό που θέλουμε, γιατί η ομάδα πριν 15 χρόνια κέρδισε το πρωτάθλημα. Τώρα εμείς πρέπει να επικεντρωθούμε στη δική μας δουλειά και να φτιάξουμε κάτι το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να γράψουμε ιστορία με την ομάδα από εδώ και στο εξής. Τα πράγματα έτσι έχουν, Δημήτρη. Εδώ δεν χωράει ανάλυση, εδώ δεν χωράει πολλή κουβέντα, οπότε φιλοσοφία. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει την πολυτέλεια να κάθεται τώρα να ψάχνει τα τι και πώς και εφόσον. Αυτή την εποχή τα παιχνίδια αυτά, εγώ το θεωρώ αυτό και το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι δεν έχουν καμία σημασία τα μάτς πώς παίζει η ομάδα, σημασία έχουν οι προκρίσεις εδώ.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή δεν θυμάται κανένας τι έγινε με την Μπάξη, αν έπαιξε καλά ή όχι στο πρώτο ή στο δεύτερο παιχνίδι. Θυμάται όμως ότι πήρε μια πρόκληση και δεν θα θυμάται κανένας αν αύριο ο Παναθηναϊκός παίξει καλά και αποκλειστεί, γιατί αυτό που θα μείνει θα είναι
1: ο
0: αποκλεισμός. Άρα λοιπόν, η περίπτωση αυτή δίνει στον Παναθηναϊκό ένα κίνητρο με την έναρξη χρονιάς, το οποίο κίνητρο, όπως έχουν έρθει τα πράγματα, θα αρχίσει και θα γίνεται πιο σημαντικό όσο θα περνούν και τα παιχνίδια, Δημήτρη, γιατί καταλαβαίνεις ότι όσο περνάει ο καιρός θα βελτιώνονται και η ομάδα και οι παίκτες και οι τραυματίες θα επιστρέφουν. Είναι λίγο φαϊνότερο ότι οι ομάδες πάντα βελτιώνονται και ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλό ρόστερ φέτος. Καλύτερο από την περσινή χρονιά, άρα η προσδοκία είναι ότι θα είναι καλύτερο όσο θα περνάει και ο καιρός.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Άρη, αυτή την ώρα γίνεται η τελευταία προπόνηση.
0: Δεν έχει προπόνηση ο Παναθηναϊκός εδώ. Έχει κάνει προπόνηση το πρωί στην Αθήνα.
1: Α, μάλιστα.
0: Οι παίχτες περπάτησαν μόνο.
1: Ξεμούδιασμα.
0: Ναι.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Περπάτησαν μόνο στο γήπεδο, είδαν τον αγωνιστικό χώρο.
1: Έχει θέματα το γήπεδο της ΣΕΣΚΑ.
0: Να σου πω κάτι. Βλέποντας τον αγωνιστικό χώρο από πάνω, η αλήθεια είναι ότι εμένα με ξένησε λίγο, γιατί σε κάποια σημεία φαίνεται ότι έχει. Είναι ξερό το χορτάρι, δηλαδή είναι πιο πολύ κίτρινο.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω θα το βρέξουν, φαντάζομαι, και πριν τον αγώνα. Θα έχει ενεργή. Είναι και ένα χαμές γήπεδο, ένα τεράστιο γήπεδο. Είναι παλιά σκοπής, ξέρεις, αυτά
1: τα ανατολικά
0: γήπεδα. Το οποίο είναι χαμές, έχει και 7-8 κουλουάρ στίβου γύρω-γύρω, 8 από τίδα.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε η εξέδρα από το αγωνιστικό χώρο είναι πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή δεν συζητάμε ότι μπορεί να δημιουργηθεί έδρα. Παρά και με το γεγονός ότι θα έχει και κόσμο αυτό.
1: Ο Ολυμπιακό στάδιο και βάλε, έτσι.
0: Όχι, πιο μικρό, είναι το μισό.
1: Ναι. Όχι, το εννοώ.
0: Είναι το μισό.
1: Εννοώ από την άποψη με το κουλουάρ, ξέρεις, και την κερκίδα που βρίσκεται.
0: Είναι
1: από
0: περίπου, αλλά είναι παλιό, είναι πολύ παλιό. Η ιστορία του βουλγάρικου αθλητισμού είναι στο. Είναι μέσα σε αυτό το γήπεδο. Είδαμε τα πράγματα του Χρήστο Στόιτσκο, τα παπούτσια τη Στέφκα Κωνσταντίνοβα. Ήταν έτσι ωραίες εικόνες, αλλά έχει μείνει πολύ πίσω στο γήπεδο Παμπάλαιο.
1: Mm-hmm.
0: Δεν το συζητάμε, είναι δεκαετίας του 60 και του 70. Και ουσιαστικά είναι ένα γήπεδο στο Παλαμάνο και δεν σε κατεβάζει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή δεν είναι από τις ομάδες αυτές που έχουν καραμπινάδο σε ρίξεις λαό. Οπότε δεν αναμένεται πολύ σχόλιο. Περισσότερο μπορεί φασαρία θα κάνουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
1: Οι οποίοι τελικά θα είναι 1.600 άρι ή περισσότεροι.
0: Παραπάνω, και περισσότεροι. Θα ξεπεράσουν τους 2.000 πιστεύω.
1: Μάλιστα.
0: Αν το γνώρισε το ιστορία που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός αυτά, αλλά φαντάζομαι ότι και με κάποιους άλλους τρόπους εδώ και από τη Βουλγαρία και από διάφορα σημεία και στη Μακεδονία, από την ευρύτερη έτσι, περιοχή
1: ναι.
0: Στη Μακεδονία. Θα ανέβουν αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού για να βοηθήσουν την ομάδα.
1: Mm-hmm. Μπορείς να κάνεις κάποια πρόβλεψη, κάποια, πώς να το πω, να μαντέψεις με κάποιο τρόπο εντεκάδα στο αυριανό μάτς?
0: Δεν είναι κάτι που είναι παράξενο. Δηλαδή δεν είναι θέμα μαντικής ικανότητας. Είναι θέμα ανάλυσης του παιχνιδιού όπως θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι πιθανό σχήμα θα είναι με τον Πένια. Δεξιά ίσως ο Κάτρης με τον Μπορεί και ο Πελίστρη. Έχει πιθανότητες. Και το με την Κιόλανδη, ο Ντεφράι με τον Φαντρόκελερ. Αριστερά θα παίξει ο Κυριακόπουλος. Στο κέντρο έχω την αίσθηση ότι ο Καμαρά θα είναι ένας από αυτούς που θα πάρουν την θέση, ίσως ο Τσέρι, λιγότερο Τσέρι Βέγια. Και από εκεί και πέρα θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να παίξει και ο Λιβάη Γκαρσία την αρχή. Να παίξει και ο Αντίνο. Ζαρουρί ίσως δεξιά. Με το Γιάγκουσιτς στο κέντρο. Και αυτή θα είναι μια ενδεκάδα. Αυτό 4-2-3-1. Mm-hmm. Γιάγκουσιτς, Αντίνο και Ζαρουρί. Και μοναδικός προτιμένος ο Λιβάη Γκαρσία.
1: Ο Γκαρσία στη κορυφή.
0: Ναι, και... αν πάει σε αυτό το σχήμα.
1: Ναι.
0: Αν πάει στο 4-4-2 όμως, είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε με το Ράστοντερ και τον Γκαρσία.
1: Mm-hmm.
0: Θεωρώ δηλαδή λίγο δύσκολο να παίξει ο Ντέστερς. Που είναι εδώ. Απ' την αρχή. Και ο Τετέι που είχε αυτό το πρόβλημα, ξέρεις, με τη λιμόνη μονοπυρήνωση.
1: Mm-hmm. Του συμπεριέλαβε στην αποστολή.
0: Ναι, είπε ότι είναι έτοιμη βέβαια. Ποτέ δεν, μην πεις ποτέ, δεν ξέρεις. Ναι. Δηλαδή, θα δεις ένα σχήμα με Ντέστερς και Λιβάη. Ή να δεις ένα σχήμα με Λιβάη και Τετέι. Πολύ πιθανό. Το 4-4-2.
1: Μπορεί και να δούμε.
0: Είναι πολύ νωρίς. Ναι. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Δεν έχει παίξει πολλά παιχνίδια ο Παναθηναϊκός. Για να μπορέσει να σταχυολογήσει και τη φιλοσοφία του προπονητή. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι δεδομένα τα πρόσωπα τα οποία αποτελούν την 11. Είναι 13-14 παίχτες που πάντα, ξέρεις, παίζουν στο κομμάτι το ποιος θα παίξει από την αρχή. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν έχει πολλές ακόμη εναλλαγές. Στο θέμα αυτό, στο δεκάδο.
1: Ενδεχομένως και ανάλογα πώς θα πηγαίνει και το αποτέλεσμα του αγώνα, ίσως να χρησιμοποιηθεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα ή ο Ντέσσερς ή ο Τετέι, έτσι. Να πάρουν κάποια λεπτά στα πόδια τους.
0: Ο Παναθηναϊκός θα φορτώσει από την αρχή, δεν έχει άλλη επιλογή.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός πρέπει να έρθει εδώ για να παίξει μπάλα, να πάρει την πρόκριση. Όλα τα άλλα είναι ιστορίες, ξέρεις, που θα τον βάλουν σε περιπέτεια.
1: Σωστό.
0: Δεν θα έχει δηλαδή την πολυτέλεια να αφήσει τον χρόνο για να διαχειριστεί το παιχνίδι. Κοίταξε, Δημήτρη, το έχω πει πολλές φορές από το πρωί και σε άλλες εκπομπές. Αυτό το παιχνίδι δεν έχει καμία σχέση με τα παιχνίδια τα προηγούμενα του Παναθηναϊκού. Ενώ αυτή την εποχή. Αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός παίζει σε ένα επίπεδο στο οποίο πια θα πρέπει να μπει για να κερδίσει. Δεν παίζει ούτε με τη Βιγιαρεάλ, ούτε με τη Μαρσέη στο Βελοντρόμ, ούτε με τη Λάντ στη Γαλλία. Παίζει με την Τζεσεκά χωρίς να θες να υποτιμήσεις ποτέ την ομάδα αυτή.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μπει να παίξει για να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει πολυτέλεια να κάτσει να διαχειριστεί το μάτσο, ούτε να κάνει αμυντική λειτουργία, ούτε να περιμένει, ούτε τίποτα. Μπαίνει, παίζει το παιχνίδι του, σκοράρει
1: παίρνει
0: και από εκεί πέρα διαχειρίζεται το μάτσο. Ναι. Δεν σκοράρει, μετά αλλάζει το έργο.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή όταν θα έχει. Γιατί θα έχει κατοχή, θα αφήσει παιχνίδι, θα αφήσει χώρο η βουλγάρικη ομάδα στον Παναθηναϊκό να την πάρει την μπάλα στα πόδια του να παίξει. Γιατί έτσι παίξαν αυτοί και στο προηγούμενο με τη Σπάρτα Τρνάβα.
1: Ναι.
0: Αυτό θα κάνουν. Θα αφήσουν χώρο, να πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτοβουλία να κυκλοφορήσει την μπάλα και από εκεί και πέρα θα εξελιχθεί πολύ το κομμάτι εκεί. Στο αν θα είναι αποτελεσματικό, θα βγάλει επιθέσεις. Αν ο Παναθηναϊκός παίξει μεγάλο χρονικό διάστημα όπως τα 30 λεπτά στην Αθήνα και είναι αποτελεσματικό, θα πάρει την πρόκληση μέσα στο 90 λεπτά. Αλλιώς θα παίξει μετά πύρωση και ρουλέτα.
1: Ναι.
0: Εκεί ποντάρουν και οι Βουλγαροί να το πάνε το παιχνίδι. Γιατί είναι καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός από αυτούς.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι γίνεται σε αυτά τα μάτς, καταλαβαίνεις. Δηλαδή δεν μπορείς σε αυτά τα μάτς να παραβάλεις την ομάδα να περιμένει άμυνα ροκανής το χρόνο. Έχασες την μπάλα γιατί αυτοί θέλουν εκεί να το πάνε το παιχνίδι, να πάνε να το σκοτώσουν. Αν το σκοτώσουν το παιχνίδι και σε πάνε στην παράταση και σε πάνε στα πέναλτι, μετά οι πιθανότητες αρχίζουν πλέον να ισορροπούν. Είναι ποδόσφαιρο, ξέρεις, το ποδόσφαιρο
1: σωστό,
0: πάντα.
1: Σωστό.
0: Έχει άλλη εικόνα το κάθε παιχνίδι, ξεχωριστή, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, θα ήταν άλλο ένα μάτς.
1: Κάθε μάτς και άλλη ιστορία, ναι.
0: Μπράβο, ναι, θα ήταν άλλο μάτς αν έπαιζε σε άλλη ομάδα. Με αυτή την ομάδα είναι καλύτερη. Πώς θα το κάνουμε, τώρα έχει 60 εκατομμύρια μπάτζετ.
1: Σωστά.
0: Ότι δεν κατάφερε στην Αθήνα να πάρει ένα σκορ και να προσέξει που θα του δώσει τη δυνατότητα να έρθει εδώ και να διαχειριστεί την υπόθεση πρόκριση, τώρα κινδυνεύει να το πληρώσει. Τι είναι το παιχνίδι. Καλαβες.
1: Μάλιστα. Ωραία, Άρη, σε ευχαριστώ. Αυτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο να συμπληρώσουμε τελευταία στιγμή
0: δεν
1: τώρα.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Πριν
0: κάτι άλλο, δεν έχει πολύ ζέστη. Έχει μια σχημερότητα στην αρχή.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πολύ υγρασία, πολύ ζέστη. Είναι, εντάξει, είναι όπως είναι στα Αθήνα, δεν έχει
1: κατάλαβα,
0: καμία διαφορά.
1: Κατάλαβα.
0: Μια ώρα δρόμος με το αεροπλάνο, λίγο παραπάνω από τη Θεσσαλονίκη μας.
1: Μάλιστα. Και ένα ωραίο, και ένα ωραίο παρασκήνιο να δώσουμε λίγο πριν την αναχώρηση, που έμεινε εντυπωσιασμένος ο Ανδρέας Τετέ από το πούλμαν της ομάδας, έτσι.
0: Ας σου δώσω ένα άλλο παρασκήνιο, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Και λέω έχει πολύ ενδιαφέρον, πάρα μου ρώτησα, ήταν στο αεροδρόμιο. Ήταν στο αεροδρόμιο γιατί ταξίδευε με κάποιο μπιτσιρικά, πήγαινε στην Ιταλία από ό,τι μου είπε.
1: Ναι.
0: Και συνάντησε τους Αργεντίνους του Παναθηναϊκού, τον Αντίνο και τον Ταμπόρδα.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα ο Αντίνο δεν τον ήξερε και του είπε ότι εσύ πρέπει να είσαι Αργεντίνος, γιατί φοράει μια φανέλα της Αργεντινής. Και του λέει ο Ρότσα, έχω παίξει 10 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ο Αντίνο τρελάθηκε. Ο Ταμπόρδα τον ήξερε. Και μάλιστα του έκανε και κάποιες συστάσεις ο Κουάν. Με ωραίο στυλ. Λέγω, γιατί μιλάει με τον Ταμπόρδα, του είπε ότι θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ για να πάρουν την πρόκριση. Γιατί εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν ένα ωραίο στιγμή.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο πραγματικά.
0: Να ταράξεις πολλές στο αεροπλάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Φτάσαμε πολλές να ταράξεις. Ναι.
1: Και ένα αέρος. Και... μάλιστα.
0: Είχε νέα να ταράξεις και φτάνοντας εδώ έχεις πράξαμε έτσι ένα κλίμα τέτοιο. Δηλαδή είναι υγρασία έχει.
1: Και αρκετή ζεστή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία, Άρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
0: Γεια.

0: Eraspor 101,8.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Ανάρχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Ερασπόρ.
2: Δύο λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ, βραδινή ραδιοεφημερίδα με Γαβρίλη Ραμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, Βιβίνη Νικολοπούλου, δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Όση ώρα ακούγαμε τον Άρη Γάτα, κολύμβησε η ομάδα 4 επί 200 των ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που γίνεται στο Παρίσι με τους Δημήτρη Μάρκο, Κωνσταντίνο Εγκλεζάκη, Κωνσταντίνο Στάμου και Ανδρέα Βαζέο, και μάλιστα κατέγραψαν νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 7.08 στον 7.08.15 στον τελικό. Κατέριψαν το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο ήταν σχεδόν ένα δευτερόλεπτο περισσότερο, 7.09.10. Αναλυτικά ο Μάρκος έκανε χρόνο 1.44.93, ο Εγκλεζάκης 1.47.81, ο Στάμου 1.47.57 και ο Βαζέος 1.47.84. Η ελληνική ομάδα κατέλαβε την 8η θέση σε αυτόν το στο τελικό 4 επί 200 ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. ΑΕΚ και Όφη, όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ετοιμάζονται για τον τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο Στάδιο. Μαζί μας ο Γιάννης Σαντορινέος. Γιάννη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
2: Τι έχουμε από ρεπορτάζ ΑΕΚ, για πες μας.
3: Είναι η επίσημη έναρξη της σεζόν. Ξέρω ότι έχουν προηγηθεί τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Αντιλαμβάνομαι την πολύ μεγάλη αγωνία που υπάρχει για τους επαναληπτικούς αγώνες Τρίτη και Πέμπτη. Αλλά για την εγχώρια έτσι κατάσταση.
2: Τετάρτη έχουμε τελικό, σεζόν. Γιάννη. Έχουμε
3: έτσι,
2: τελικό.
3: Ξεκινάει ο πρωταθλητής με το. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ με τον κυπελούχο Όφη σε αυτή την αναμέτρηση με το Super Cup που ελπίζουμε να παραμείνει στη διοργάνωση ακόμη και αν προκύψει ντέρμπι στα επόμενα χρόνια.
2: Σωστό.
3: Τέρμα τα ψέματα, εγώ θα πω. Ό,τι ήταν να δουλευτεί, έχει δουλευτεί. Σε ό,τι αφορά την εκδοχή που θα παρουσιάσει ο Μάρκο Νίκολης για την ΑΕΚ στα παιχνίδια του Αυγούστου. Mm-hmm. Και το λέω κατά αυτή την έννοια ότι δεν περιμένουμε να έρθει κάποιος παίκτης ο οποίος ξαφνικά θα μπει ουρανοκατέβατος στην ενδεκάδα. Αυτή είναι. Ναι. Αυτή που γνωρίζουμε. Με εξαίρεση ο Βιτάλης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα στα play-off του Champions League. Αντιθέτως, έχει δικαίωμα φυσικά
2: στις εγχώριες
3: διοργανώσεις. Mm-hmm. Στο παιχνίδι με τον Όφη, ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η ειδική συνθήκη για δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές γεννημένους μετά το 2004, που πρέπει οπωσδήποτε να είναι στην αρχική ενδεκάδα. Άρα εκεί καταλαβαίνουμε ότι θα έχει καλό Σκάμι και Αλεξίου, που σίγουρα πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο για να ξεχωρίσουν και να διεκδικήσουν θέση πιο συχνά την ενδεκάδα και όχι μόνο μέσα από αυτές τις συνθήκες.
2: Και να καθιερωθούν, θα έλεγα εγώ, Γιάννη.
3: Και φυσικά, γιατί είναι νέα παιδιά, έχουν όνειρα, έχουν φιλοδοξίες. Ναι. Πρέπει να δείξουν ότι μπορούν να σταθούν στο υψηλότερο επίπεδο. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι το υψηλότερο επίπεδο. Υπάρχει πολύ μεγάλο συναγωνισμό. Σκέψω ότι για να παίξει ο Καλοσκάνη θα έχει ενδιαφέρον να δούμε σε ποια θέση θα τον χρησιμοποιήσει ο Νικολίτς. Εάν δηλαδή τον βάλει σε κεντρικό ρόλο όπως το ειδικό παιχνίδι με την Καλυθέα, ή αν θελήσει να τον πάει πτέρυγα. Γιατί θα εξαρτηθεί για τον παίκτη που θα έχει στο πλευρό του, έτσι. Mm-hmm. Αλλά αυτά θα τα δούμε. Αλεξού είναι αριστερό στόπερ για να παίξει σε αυτό το παιχνίδι. Και οι υπόλοιποι θα είναι οι παίκτες που έχουμε δει από τον Νίκολιτς και στις δοκιμές και στα φιλικά και στην προετοιμασία γενικότερα, ότι τους εμπιστεύεται περισσότερο και θα είναι αυτοί που θα αναλάβουν την ευθύνη για τα πρώτα παιχνίδια του Αυγούστου.
2: Mm-hmm. Ο Μάριν δεν είχε παίξει στο πρόσφατο φιλικό της ΑΕΚ με την Καλυθέα. Ένιωθε κάποιες ενοχλήσεις. Είναι έτοιμος τώρα ή θεωρείς ότι δεν θα κινδυνεύσει ο Νίκολης μια συμμετοχή του για πιθανή υποτροπή στο τελικό?
3: Κοίταξε, είχε ενοχλήσει τον Αστράγαλο. Δεν υπήρχε λόγος να ρισκάρουν κάτι σε φιλικό παιχνίδι. Αλλά αν δεν είναι 100%, επιλογές υπάρχουν και ο Κάιριμεν και ο Βιτάλης, που έδειξε παίζοντας το για λίγο σε αυτό το φιλικό.
2: Πολύ καλά στοιχεία.
3: Που είναι από την Super League 2. Πολύ καλά στοιχεία, όπως είπες και εσύ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής έτοιμος που έχει κάνει προετοιμασία, που έχει παίξει στο πρωτάθλημα του. Δηλαδή είναι ένας έτοιμος παίκτης και το δείχνει δηλαδή και το χαίρεται ότι περιμένει πώς και πώς να ξεχωρίσει στην ομάδα της ΑΕΚ. Επιλογές υπάρχουν. Η ΑΕΚ επικεντρώνεται τώρα και στο Super Cup και στην πρόκριση για την τελική φάση του Champions League. Υπάρχουν βέβαια ζητήματα ανοιχτά με τα γραφικά. Είδαμε ότι στη Βραζιλία πια γράφουν για τον Νίκλας Ελίασον. Είναι μια από τις επιθυμίες του Ελίασον. Εδώ και δύο χρόνια είχε την Βραζιλία αρκετά ψηλά στις επιλογές του για να ταξιδέψει και να αγωνιστεί εκεί. Η International φαίνεται για άλλη μια φορά να δείχνει το πιο δοστό ενδιαφέρον, γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει ενδιαφερθεί και παλαιότερα για τον Νίκλας Ελίασον. Και αυτό που αναφέρουν στη Βραζιλία είναι ότι πάει η πρόταση στη μορφή του δανεισμού με όψιον αγοράς, δηλαδή με ένα ενίκιο 300.000 ευρώ και με μια όψιον αγοράς περίπου στο 2,5 εκατομμύρια όπως γράφουν στην Βραζιλία, ανάλογα στη συνέχεια και με τους στόχους που θα εκπληρώσει ο Ελίασον, κατά πόσο μπορεί να γίνει και πιο οριστική, έτσι, γιατί προς το παρόν θα είναι μια οψιόν αγοράς προαιρετική. Είναι ένα, ξέρεις, μοντέλο που βρήκε την ΑΕΚ σύμφωνη και στην περίπτωση του Ubisoft. Και λέγαμε ότι ο Ubisoft και η Ελίασον ήταν στην transfer list. Ο Ubisoft έφυγε πιο γρήγορα για την πρωταθλήτρια αυτρία στην ΛΑΣΚ. Για τον Ελίασον είχαμε ακούσει τον Νικόλιτς ότι τον υπολόγιζε. Αλλά από τη στιγμή που έχει έρθει αυτή η πρόταση, ήταν τον Ελίασον να μην παίζει καθόλου στο φιλικό με την Καλυθέα και θέλει και ο ίδιος να παίξει εκεί, θεωρούμε ότι αυτή η υπόθεση θα προχωρήσει.
2: Με τον Ben Rice τι γίνεται, Γιάννη?
3: Κοιτάξτε, με τον Ben Rice, επειδή βλέπω ότι στο διάστημα που είπαμε άδεια ακούγονταν πολλά πράγματα δεξιά-αριστερά, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε στη βάση που το έχει ξεκαθαρίσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ δεν έχει ζητήσει από τον Ben Rice να φύγει.
2: Μάλιστα.
3: Ο Μάρκο Νίκολιτς είπε ότι αριστερά είμαι εντάξει με Πίγιο και Ben Rice. Αυτό που έχει πει, και μάλιστα είπε ο Νίκολιτς ότι δεν ψάχνω αριστερό μπακ. Αυτό που έχει πει ο Νίκολιτς είναι ότι όταν προκύπτει μια ευκαιρία σε κάθε θέση, στην επίθεση, το είπε και όλα στα χαφ, στα άμυνα, στα στόπερ ή στα μπακ, όποτε υπάρχει μια ευκαιρία η οποία είναι προσβάσιμη για την ΑΕΚ, η ΑΕΚ θα την κυνηγάει. Και έτσι μπήκε στη ζωή της ΑΕΚ η περίπτωση του Κώστιτς, ως μια ευκαιρία. Ωραία.
2: Ναι.
3: Για το Ben Rice έχουμε πει από την αρχή του καλοκαιριού ότι η ΑΕΚ θα εξέταζε αυτή την περίπτωση μόνο εάν ερχόταν μια πρόταση που θα ήταν δελεαστική για να μπει σε συζητήσεις παραχώρησής του.
2: Mm-hmm.
3: Δεν έχει λόγο η ΑΕΚ να παραχωρήσει το Ben Rice δανεικό με οψιόν αγοράς όπως γράφω στη Σκωτία.
2: Ναι.
3: Δεν της προσφέρει κάτι της ΑΕΚ. Δηλαδή η ΑΕΚ παίζει Τετάρτη ματς Super Cup. Παίζει Τρίτη το πρώτο εκτός έδρας για τα playoff του Champions League και θα πάρει να τα παίξει με ένα αριστερό μπακ.
2: Δεν νομίζω σε καμία περίπτωση. Yeah. Αυτό θα ήταν τρελό να το κάνει.
3: Προφανώς και δεν θα το κάνει. Μα δεν θα το κάνει.
2: Mm-hmm.
3: Άλλωστε και έχει διαψευστεί κιόλας ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για ένα τέτοιο μοντέλο παραχώρησης του ποδοσφαιριστή. Έτσι. Άρα μπορεί ο Ben Rice να λέμε όλοι ότι δεν πήγε καλά στην προετοιμασία. Από αυτό που είδαμε σε ό,τι αφορά τα φιλικά παιχνίδια, τις επιλογές που είδαμε να κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς ακόμα και στα προπονητικά διπλά, όπως μαθαίναμε. Αλλά υπολογίζεται κανονικά, γιατί ο προπονητής είπε ότι αριστερά είμαι καλά. Έχω δύο καλούς αριστερούς μπακ. Είδαμε ήδη πλέον ο Πίγιος πώς επικύρωσε την ανανέωσή του μέχρι το 2030. Άρα η ΑΕΚ πάει με Πίγιο Ben Rice δεδομένα. Εάν τώρα οι Rangers έρθει με μια πρόταση που θα ικανοποιεί την ΑΕΚ, εκεί θα υπάρξει μια διαφορετική
2: προσέγγιση
3: στον χρόνο, τον χρόνο που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της ΑΕΚ.
2: Ναι. Μάλιστα. Κάτι άλλο έχουμε, Γιάννη, από ρεπορτάζ ΑΕΚ.
3: Γι' αυτό άλλο είπε και ο Νίκολιτς ότι οι μεταγραφές θα μας απασχολήσουν μέχρι βαθιά το καλοκαίρι, δηλαδή μέχρι
2: σωστό.
3: Βαθιά τον Αύγουστο.
2: Σωστό.
3: Έχουμε δηλαδή μια γεμάτη διαδικασία σχεδόν ενός μήνα ό,τι αφορά τις μεταγραφές. Έτσι.
2: Βέβαια.
3: Αλλά αυτή τη στιγμή για την ΑΕΚ η συγκέντρωση είναι σε αυτές τις δύο ομάδες, τις δύο εβδομάδες, με την ομάδα του Όφη και με την ομάδα που θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη Σόφιας, είτε την Καϊράτ Αλμάτι, για να κλείσει τους βασικούς της στόχους, που είναι η κατάκτηση του πρώτου τροπέου της χρονιάς
2: και η είσοδος στη League Face του Champions League, βέβαια. Ο μεγάλος
3: Super Cup θα κάνει πρεμιέρα καινούργια της εμφάνιση.
2: Α, στο Super Cup θα τη δούμε την νέα εμφάνιση.
3: Ναι, είναι, ανακοινώθηκε, είναι η κυτρινό-μαύρη εμφάνιση με ρίγα.
2: Ναι.
3: Η διαφορά είναι ότι, αν θυμούνται τώρα τις λεπτομέρειες, οι φίλοι που μας ακούνε, η περσινή εμφάνιση είχε τις δύο μαύρες ρίγες δεξιά και αριστερά που είχαν το σήμα και το χωρικό φανέλας πιο μεγαλύτερο πλάτος, ενώ τώρα έχουν την ίδια απόσταση, είναι ίδιας γραμμής δηλαδή, και το μαύρο και το κίτρινο. Παρέμεινε δηλαδή ως πρώτη εμφάνιση η κυτρινό-μαύρη ρίγα για την ΑΕΚ, έτσι χοντρή η ρίγα.
2: Ναι.
3: Με την ΑΕΚ σταδιακά να βγάζει και τη δεύτερη και τη τρίτη εμφάνιση στην πορεία.
2: Ωραία. Πες μου κάτι και ένα τελευταίο για τον κόσμο που αναμένεται στο Παγκρίτιο από πλευρά ΑΕΚ. Νομίζω έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, έτσι.
3: Ναι, η ΑΕΚ το μερίδιο της δηλαδή που είχε το εξάντλησε πάρα πολύ γρήγορα τις πρώτες μέρες της διαδικασίας. Πάνηκε άλλωστε και η δίψα του κόσμου πάλι στο φιλικό με την Καλυθέα. μήνα Αύγουστο θα μου πεις. Ήταν δωρεάν και ναι. Ήταν και ένα.
2: Ξέρεις τι σχόλιο μου έκανε ο Δήμαρχος. Ήμασταν εδώ στο στούντιο. Εσύ ήσουν σε άδεια και είχαμε τον Καραγιάννη και μας έδινε ενημέρωση για το ματς. Και μου λέει ο Δήμαρχος, καλά μου λέει, οι φίλοι της ΑΕΚ δεν πάνε διακοπές.
3: Ναι, δηλαδή είναι Σάββατο βράδυ, είναι 8 η ώρα και βρέθηκαν 20.000 άνθρωποι για ένα παιχνίδι Ακαλυθέα. Βεβαίως ήταν πολύ σημαντικό.
2: Βέβαια.
3: Γιατί τιμήθηκε η μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη.
2: Σωστά.
3: Τρία χρόνια ανεξιχνεί αυτό έγκλημα. Με τον τρόπο που έγινε, δεν το ξεχνάει κανείς.
2: Παραμένει ανεξιχνίαστο, δυστυχώς, τρία χρόνια μετά. Τι να πεις. Γιάννη Σαντορινέα, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε αυτή τη στιγμή από ρεπορτάζ ΑΕΚ. Νομίζω ότι το έχουμε καλύψει όλα, έτσι.
3: Κάτι καινούριο, ξέρεις να πούμε, ναι.
2: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
3: Καλό βράδυ.

0: Από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, στο ρεπορτάζ του Όφη, έτσι για να κλείσουμε με το Super Cup, ο πρώτος τελικός που θα γίνει την Τετάρτη στη χώρα μας και σηματοδοτεί την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς. Μεταφερόμαστε λοιπόν στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου εκεί βρίσκουμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της ΕΡΑΣΠΟΡ. Όφη, ο οποίος πράγματι μπαίνει στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας εν ώψη του παιχνιδιού της Τετάρτης με την ΑΚ, ο τελικός Super Cup. Μάλιστα σήμερα ανακοινώθηκε και ο Λορέντζο Ντίκμαν, ο οποίος έκανε και προπόνηση με την κριτική ομάδα, 29χρονος δεξιός Ιταλός μπακ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 2 χρόνια με την κριτική ομάδα. Ουσιαστικά το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Χρήστος Κόντης είναι η απουσία του Μπόρχα Γκονζάλες. Όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού. Να πούμε ότι υπάρχει sold out όσον αφορά τα εισιτήρια του Όφη. Έχει δώσει 8.300 εισιτήρια και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες και τα 21.000 εισιτήρια θα έχουν εξαντληθεί μέχρι την Τετάρτη που θα γίνει το παιχνίδι. Και μια και μιλάμε για εισιτήρια, να πούμε ότι πάει Όφη με ανακοίνωση της σήμερα έδωσε παράταση μέχρι την Κυριακή 16 του μήνα για τα εισιτήρια διαρκείας της κριτικής ομάδας. Όσοι δεν έχουν προλάβει θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν εισιτήρια για τη νέα χρονιά. Ήδη ξεπερνούν τα 6.000 εισιτήρια διαρκείας του Όφη για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Γενικά είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της κριτικής ομάδος. Ο Χρήστος Κόντης έχει βγάλει κάποια συμπεράσματα στα φιλικά της Ολλανδίας, όπου εκεί παρουσίασε Όφη κάποιο θέμα με την αμυντική λειτουργία του, αλλά ο Χρήστος Κόντης πιστεύει ότι στο πρώτο επίσημο παιχνίδι η ομάδα του θα είναι έτοιμη απέναντι στην πρόκληση του τελικού του Super Cup με την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Γιώργο, μου τα πες όλα μαζί και τη μεταγραφή που έκανε ο Όφη. Αναμένουμε και άλλες μεταγραφές από την ομάδα της Κρήτης.
1: Δημήτρη, σίγουρα θα πάει για την απόκτηση ενός επιθετικού, ενός center forward και ενδεχομένως να κυνηγήσει και την απόκτηση ενός πλάγιου επιθετικού. Θα το δούμε στην πορεία. Σίγουρα θα πάει ακόμα για μια μεταγραφή, επαναλαμβάνω, ενός κεντρικού φόρου, ο οποίος θα πλησιάσει την ομάδα μαζί με τον Ισέκα και τον Θεοδοσουλάκη στη θέση του φόρου, αλλά ενδεχομένως όφει να κυνηγήσει και την απόκτηση ενός ακόμα πλάγιου μεσοεπιθετικού.
0: Μάλιστα. Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Και εσύ, Δημήτρη, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Και από την Κρήτη μεταφερόμαστε βορειότερα, πάμε Θεσσαλονίκη, να ανοίξουμε γραμμή για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Μαζί μας ο Γιάννης Βοητσίδης. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Με τον ΠΑΟΚ να προετοιμάζεται και αυτός για την ευρωπαϊκή του αναμέτρηση, τη ρεβάνς με την Άντερλαχτ στις Βρυξέλλες την ερχόμενη Πέμπτη, έτσι.
2: Έτσι, έτσι είναι. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μια δύσκολη αποστολή το βράδυ της Πέμπτης 9:30 στις Βρυξέλλες. Μετά το 0-1 της Τούμπας καταλαβαίνουν όλοι ότι δεν είναι απλά τα πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα θαύμα, γιατί με βάση την εικόνα του πρώτου αγώνα η πρόκριση αποτελεί ακόμη έναν ρεαλιστικό στόχο. Η Άντερλεχτ δεν έδειξε σπουδαία πράγματα. Το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε κυρίως από τα λάθη του ΠΑΟΚ, την αστοχία, τις χαμένες ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πρέπει να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματικός, να αποφύγει τα λάθη και βέβαια να ξεκινήσει πιο συγκεντρωμένος, γιατί ο Αλέσιο Λύση προβληματίζεται από το ότι η ομάδα του μπαίνει με χαλαρότητα στο γήπεδο. Στην Πολωνία δέχτηκε γκολ από την Δυναμό Κιέβου μόλις το 3ο λεπτό. Από την Άντερλεχτ δέχτηκε
0: στο 16ο δευτερόλεπτο
2: την περασμένη Πέμπτη. Άρα λοιπόν είναι κάποια πράγματα για τα οποία ήδη μιλάει ο Αλέσιο Λύσης στους παίκτες του και ευελπιστεί ότι θα διαφοροποιηθούν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και θετικά πράγματα τα οποία έχει παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ σε αυτούς τους 3 πρώτους αγώνες. Ο κόουτς του ΠΑΟΚ έχει δείξει σε αυτούς τους 3 πρώτους αγώνες ότι δεν αρέσκεται στις θεαματικές αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να περιμένουμε θεαματικές διαφοροποιήσεις. Δεδομένο είναι ότι τη θέση του τιμωρημένου Χατζηδιάκου, ο οποίος συμπλήρωσε 3 κίτρινες σε 3 παιχνίδια που έπαιξε και οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι πιο συγκρατημένος και πιο προσεκτικός στη συνέχεια για να μην κοστίζει έτσι αυτός ο υπερβάλλον ζήλος του, θα έλεγα, να μην κοστίζει την τιμωρία του από παιχνίδια.
0: Και η τρίτη κάρτα, η τρίτη κάρτα Γιάννη ήρθε από διαμαρτυρία, δεν ήρθε από κάποιο φάουλ που έκανε.
2: Και αυτό να είναι που λέει υπερβάλλον ζήλος, ναι, από ναι, το πάθος του εκείνη τη στιγμή, διαμαρτυρόμενος για τη φάση του πέναλτι που θα δινόταν στον Κωνσταντέλια αν δεν είχε προηγηθεί το φάουλ του.
0: Είχε γυρίσει τη φάση πίσω, ναι, ο διαιτητής.
2: Είχε γυρίσει τη φάση πίσω. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι δεν παίζει ο Χατζηδιάκος. Θα πάρει τη θέση του δίπλα στο Μιχαηλίδη, στο κέντρο της άμυνας, ο Ελουστόντο. Mm-hmm. Δεν αποκλείεται να έχουμε και μια-δυο ακόμη αλλαγές. Δηλαδή, δεν θα είναι έκπληξη αν αυτή τη φορά παίξει ο Μπάμπα στη θέση του αριστερού μπακ. Υπάρχει πλέον και ο Γιαννούλης. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Σωστά. Ότι είναι διαθέσιμο.
0: Και ο
2: Γιαννούλης.
0: Και ο Λουσέ.
2: Ναι, ναι, όπως δεν θα είναι και μεγάλη έκπληξη αν δούμε να παίζει σε ντερφόρ αυτή τη φορά ο Γερεμέγεφ αντί του Μύθου. Όντως οι δύο τελευταίες μεταγραφές της ομάδας είναι διαθέσιμες, και ο Λουσέ και ο Γιαννούλης. Τώρα, αν κάποιος θα πάρει χρόνο συμμετοχής, αν κάποιος μπορεί να παίξει από την αρχή, λίγο δύσκολο το βλέπω. Ενδεχομένως πάντως να χρησιμοποιηθεί κάποιος από τους δύο ή και οι δύο στη διάρκεια του αγώνα, ανάλογα βέβαια και με την εξέλιξη της αναμέτρησης. Να θυμίσω ότι ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ και ο Τάχα Άλλη είναι νοκάουτ. Ο Μεϊτέ άλλωστε μόλις την περασμένη Παρασκευή υποβλήθηκε σε εγχείρηση. Έχει μπροστά του δρόμο, έχει τουλάχιστον ένα τρίμηνο για να τεθεί στη διάθεση της ομάδας. Να πούμε ότι η Άντερλεχτ στην πρεμιέρα της στο βελγικό πρωτάθλημα νίκησε 2-1 με ανατροπή. Χθες στη Λαλουβιέρ με γκολ που πέτυχαν ο Κάνα και ο Μπερτατσίνη. Το γκολ μάλιστα του Μπερτατσίνη στις καθυστερήσεις του αγώνα, ένας παίκτης που μπήκε ως αλλαγή, ήταν η χρυσή αλλαγή για την Άντερλεχτ σε αυτό το παιχνίδι 2-1, όπου έκανε 33 τελικές η Άντερλεχτ, καμία σχέση με ό,τι είδαμε έτσι, αυτό το πατητικό ποδόσφαιρο που έπαιξε στην Τούμπα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, αλλά καταλαβαίνει κανείς και άλλη είναι η δυναμικότητα των ομάδων, άλλο ΠΑΟΚ και άλλο Λαλουβιέρ. Τώρα, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ την Τετάρτη θα ταξιδέψει για τις Βρυξέλλες. Ταξιδεύοντας την Τετάρτη θα ξέρει από το προηγούμενο βράδυ, από αύριο το βράδυ, ποια θα είναι τα πιθανά σενάρια για αυτόν, είτε προκριθεί είτε αποκλειστεί. Γιατί αύριο στις 6 ώρα είναι το παιχνίδι Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη.
0: Η ρεβάνς.
2: Θυμίζω η βουλγαρική ομάδα είχε νικήσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ, εφόσον περάσει, θα παίξει με τον ηττημένο αυτού του ζευγαριού.
0: Με την ομάδα που θα αποκλειστεί καλύτερα από αυτό το ζευγάρι, ναι.
2: Ναι, ναι, σωστά, ναι. Στις 8 η ώρα είναι το παιχνίδι Απόλλων Λεμεσού Μπραν, ναι, με το πρώτο παιχνίδι 0-1 να έχει λήξει στην Νορβηγία. Σίγουρα ο Απόλλων Λεμεσού έχει ένα σαφές προβάδισμα σε αυτό το ζευγάρι που δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε, γιατί θα είναι, όποια ομάδα περάσει από τις δύο, θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί. Εμείς θέλουμε να σκεφτόμαστε το σενάριο να είναι η Λεύσκη ή η Καϊράτ. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει 1200 εισιτήρια,
0: ναι, ναι,
2: για τον αγώνα των Βρυξελών, τα οποία πωλούνται ήδη από σήμερα το πρωί. Σίγουρα θα εξαντληθούν αυτά τα εισιτήρια, ο ΠΑΟΚ θα έχει τη στήριξη των φιλάθλων του, και από εκεί και πέρα βέβαια, επειδή πάντα τα μεταγραφικά έχουν το δικό τους ενδιαφέρον στην παρούσα φάση, όταν είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ήδη 6 μεταγραφές, να θυμίσω, Ελουστόντο, Σάντα Μαρία, Χατζηδιάκος, Τάχα Άλλη, Λουσέ και Γιαννούλης. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα κάνει τουλάχιστον 5 μεταγραφές ακόμη.
0: Τόσες πολλές.
2: Ναι, ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ πλέον, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, ψάχνει 2 center for, γιατί είναι πολύ πιθανό το σενάριο ο Γερεμέγεφ έχει βρει μια πολύ καλή πρόταση από το εξωτερικό, πολύ μεγαλύτερη από το συμβόλαιο που έχει στον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν δεν είναι καθόλου απίθανο το να φύγει ο Γερεμέγεφ, να μείνει ο Μύθου και ο ΠΑΟΚ να ψάξει άλλους 2 center for, τον πρώτο και τον τρίτο, τον πρώτο και το δεύτερο. Mm-hmm. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ έχει μιλήσει και με τον Χωσέλου. Έχει κυκλοφορήσει έτσι και μια φήμη για ένα παιδί από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ που έχει φύγει εδώ και χρόνια, μιλάμε για τον Κουλούρη, ότι θα μπορούσε και αυτός να είναι μία από τις δύο περιπτώσεις εντερφόρ που μπορεί να πάρει ο ΠΑΟΚ.
0: Με πολύ και καλά και... παιχνίδια Γιάννη στην Επογκόν την Πολωνική, έτσι, όσο έπαιζε.
2: Ναι, ναι. Ειδικά εκεί τα πήγε
0: περίφημα,
2: πολύ καλά.
0: Περίφημα.
2: Ένα ακόμη από τα παιδιά των ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, αφού μιλάμε για δύο σεντερφόρ, δεν θα ήταν ένα απίθανο σενάριο. Και βέβαια να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ πέρα από δύο σεντερφόρ ψάχνει έναν στόπερ ακόμη, ψάχνει έναν δεξιό μπακ, με την περίπτωση του Μικέλ Μπρενσί να έχει απομακρυνθεί τις τελευταίες μέρες, και ψάχνει και έναν ακόμη μέσο. Γι' αυτό λέμε για πέντε μεταγραφές. Σίγουρα και εκεί θα υπάρχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλες αυτές οι μεταγραφικές αναζητήσεις. Το δεδομένο είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή καίγεται για τουλάχιστον έναν center four, έτσι, ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι μια περίπτωση που έχει προτεραιότητα και ενδεχομένως να έχει και προτεραιότητα ώστε όποιος παίκτης αποκτηθεί να μπορέσει να παίξει την ερχόμενη εβδομάδα στα παιχνίδια τα οποία θα ακολουθήσουν, είτε ο ΠΑΟΚ περάσει είτε δεν περάσει.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα λοιπόν εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε σύντομα κάποιες εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Γιάννη Βοητσίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
2: Γεια σας.

0: 5 λεπτά πριν από τις 9.30 πάμε γρήγορα και στο ρεπορτάζ του Άρη. Μας περιμένει ήδη ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Βασίλη, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι έχουμε από ρεπορτάζ Άρη?
1: Μεταγραφή δεν έχουμε πάντως.
0: Μεταγραφή δεν έχουμε. Θα έχουμε όμως, έτσι.
1: Ελπίζουμε. Ελπίζουμε, εντάξει, γιατί και δεν υπάρχουν και τα χρονικά περιθώρια πλέον.
0: Κάθε είναι νωρίς το... ακόμα, δεν τελειώνει η μεταγραφική περίοδος. Υπάρχει χρονικό περιθώριο.
1: Δηλαδή, την άλλη Δευτέρα ο Άρης παίζει με την αναγέννηση καρδίδα στο τελικό του κυπέλλου. Στο τελικό, λέω. Στο...
0: Εσύ πήγες κατευθείαν σε τελικούς αμέσως. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις πέρασει τα πάντα.
1: Σε 12 μέρες είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Καλαμάτα.
0: Ναι, δηλαδή, εντάξει. Πότε... Αν θέλεις βεβαίως για να έχεις μια ομάδα έτοιμη όταν ξεκινούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, εκεί φαίνεται μικρό το χρονικό διάστημα για μεταγραφική κίνηση. Αν όμως το βάλεις λίγο σε βάθος χρόνου, υπάρχει περιθώριο.
1: Εντάξει, έτοιμοι αποκλείεται να, ακόμα και αύριο να έρθουν οι παίχτες, επειδή είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι χρειάζονται στην άμυνα και αύριο να έρθουν, δηλαδή να γίνει το κόλπο γκρόσο και να εμφανιστούν αύριο τρεις παίχτες, πάλι δεν θα είναι έτοιμος ο Άρης. Γιατί ψάχνει κανονικά, εντάξει, κανονικά, τρεις πλάγιους μπακ και δύο στόπερ. Κανονικά. Για να πεις ότι φτιάχνω μια αμυντική γραμμή στην οποία μπορώ να επενδύσω, μπορώ να υπολογίζω πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Προς το παρόν δεν φαίνεται ότι υπάρχει πιθανότητα για 5 κινήσεις στην άμυνα. Υπενθυμίζω ότι στόπερ παίζει ο Φαμπιάνο, φυσικά, που είναι στόπερ, και ο Γένσεν, ο οποίος είναι οχτάρι και χρησιμοποιείται ως στόπερ στα τεστ προετοιμασίας. Από πίσω είναι ο Πιτσιρικάς ο Κάντσης, ο οποίος έδειξε και στο φιλικό με τον Πανσαραϊκό, το παιδί θέλει δουλίτσα για να μπορέσει να σταθεί. Έχει τα στοιχεία, αλλά θέλει δουλίτσα για να σταθεί. Στο φιλικό με τον Πανσεραϊκό έπαιξε επίσης στόπερ ο Βοριαζίδης, ο οποίος είναι κανονικά οχτάρι. Έχει χρησιμοποιηθεί στόπερ ο Κέρκες, ο οποίος έχει παίξει και στην αριστερή πλευρά της άμυνας πίσω από τον Αντωνιάδη, ο οποίος είναι από την ΚΑΠΑ 19. Δεξιά ο Φατιγκά, που ήταν και βασικός πέρσι στον Άρη, είτε δεξιά είτε αριστερά, αναλόγως των αναγκών. Και από πίσω είναι ο Χαρούπας, ο οποίος κανονικά είναι και αυτός οχτάρι. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πάρα πολλές οι αλχημίες οι οποίες γίνονται για να καλυφθεί το πολύ μεγάλο κενό το οποίο υπάρχει στην άμυνα. Mm-hmm. Αν μιλήσουμε από την μέση και μπροστά, θα σου πω ναι, ότι ο Άρης έχει αρκετά πρόσωπα πάνω στα οποία μπορεί να βασιστεί. Αν δες την άποψή μου, θα ήθελα και ένα ακόμη παίκτη ο οποίος θα μπορούσε να παίξει και αριστερά, αλλά και πίσω από τον Φορ. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι μεγάλη ανάγκη να αποκτηθεί ο συγκεκριμένος παίκτης. Σήμερα έκλεισε και τυπικά, γιατί ουσιαστικά είχε κλείσει από την περασμένη εβδομάδα η υπόθεση του Μαζουακού, για τον οποίο ο Άρης είχε ενδιαφερθεί. Ανακοινώθηκε από την Κόνιασπορ. Ο Άρης είχε κινηθεί και για τον Μαζουακού και για τον Ρέαψουκ του Ολυμπιακού. Ο Ρέαψουκ, ο οποίος έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις οικονομικές, μάλλον κοντά στο εκατομμύριο. Mm-hmm. Ο Άρης δεν έχει σκοπό να δώσει τόσα λεφτά για τη θέση του ΜΠΑΚ. Οπότε δεν υπάρχει, νομίζω, αυτή τη στιγμή θέμα Ρέαψουκ. Υπάρχει περίπτωση του Τζερεμί Πετρής, όπως και μια ακόμη περίπτωση από την Αγγλία, ενός ακόμη πλάγιου ΜΠΑΚ, με τις οποίες ασχολείται ο Άρης. Και πλέον ασχολείται νιώθοντας και την πίεση του χρόνου, γιατί δεν έχει τα χρονικά, δεν είμαστε στις αρχές του Ιούλη. Πλησιάζουμε το Σάββατο με 15 Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Και πλέον καταλαβαίνει ότι δεν έχει τα περιθώρια. Ποιο μπορεί να κλείσει. Ο του Πετρής η υπόθεση είναι πιο δύσκολη, πιο περίπλοκη, γιατί έχει συμβόλαιο με τη Watford, δεν υπολογίζεται βέβαια. Μέχρι το 2029 είναι το συμβόλαιο. Η Watford τον είχε πάρει έναντι περίπου 2 εκατομμυρίων το πρισινό καλοκαίρι. Ο Άρης προσδοκεί να τον αποκτήσει υπό τη μορφή δανεισμού. Η άλλη υπόθεση του άλλου πλάγιου μπακ είναι πιο εύκολη σε σχέση με την περίπτωση του Πετρής. Το κακό είναι ότι ο Άρης, στη δική του πρόβα Τζενεράλε, το ίδιο ισχύει για την Νάπολη, και αναφέρομαι στο φιλικό παιχνίδι της Τετάρτης,
0: ναι, ναι.
1: Το βράδυ της Τετάρτης, δεν θα πάει με κανονική αμυντική γραμμή. Ναι. Δηλαδή, για μένα ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε σημαδέψει...
0: Κομβικό, έτσι.
1: Ναι, το είχε σημαδέψει και για την εξαγωγή συμπερασμάτων ο Μιχάλης Γρηγορίου. Πιστεύω θα το ήθελε. Θα ήθελε πάρα πολύ να είχε κανονική αμυντική γραμμή. Δεν θα έχει. Δηλαδή, λογικά θα ξεκινήσει με τον Αντωνιάδη αριστερά, τον Γένσεν και τον Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας και τον Φατιγκά δεξιά. Δηλαδή, 2 στα 4 θα παίξουν παίκτες οι οποίοι υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα είναι στη βασική ενδεκάδα στα επίσημα παιχνίδια.
0: Βασίλη, θύμισε μου τι ώρα είναι το ματς.
1: 10 η ώρα το βράδυ.
0: 10 το βράδυ, υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη.
1: Βέβαια, Νόβα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Νόβα. Απλά έλεγα ότι από τη στιγμή που είναι η πρόβα Τζενεράλε, θα το ήθελε πολύ ο Γρηγορίου αυτό το πράγμα να έχει κανονική ομάδα, δηλαδή στη διάθεσή του. Mm-hmm. Αυτό είναι το μειονέκτημα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Βασίλη Βλαχόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που προκύπτει αυτή τη στιγμή στο ρεπορτάζ του.
1: Για τους τραυματισμούς τα έχουμε πει, για το φιλικό το τι είδαμε το Σάββατο τα είπαμε.
0: Ναι.
1: Αυτό πλέον περιμένουμε είναι να μετουσιωθούν, γιατί όντως ο Άρης κάνει προσπάθειες και προσπαθεί να κλείσει παίκτες, αλλά να οδηγήσουν και κάπου οι διαπραγματεύσεις οι οποίες γίνονται.
0: Ωραία. Βασίλη Βλαχόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
2: Era Sport 101,8.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Ολοκληρώνουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων της Θεσσαλονίκης με το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Κοντά μας είναι ο Κώστας Κούσης. Κώστα, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριές μας.
0: Ήρθε παίχτη σήμερα στον Ηρακλή ή δεν είχαμε καμία άφηξη?
1: Ήρθε και έφυγε.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Μαμαντού Τιάμ,
0: ναι.
1: Ένα center for ο οποίος έπαιξε πέρσι στη Watford στην αγγλική championship.
0: Mm-hmm.
1: Βρέθηκε στην Αθήνα, μίλησε με τους κοινόλογους, αλλά μεταγραφή χάλασε, ας με επιτραπεί έκφραση. Δεν προχωράει, ενώ ναι, ήταν συμφωνημένος. Τώρα υπάρχουν πολλές εξηγήσεις ή τέλος πάντων πληροφορίες για το λόγο που δεν προχωράει αυτή η μεταγραφή.
0: Αγκάθιτο οικονομικό.
1: Η μία λέει, η εύκολη είναι ότι είναι αγκάθιτο οικονομικό. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Η πλευρά του Ηρακλή αναφέρει ότι η περίπτωση δεν έχει τελειώσει 100%. Όμως προφανώς κοιτάει κάτι καλύτερο. Μάλλον βρήκαν κάτι καλύτερο,
0: mm-hmm,
1: και ενώ είχαν φέρει τον παίκτη εδώ, στράφηκαν στην άλλη περίπτωση, την οποία θα τη μάθουμε αύριο μεθαύριο. Μάλιστα. Μπορεί και να ανακοινωθεί κιόλας. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Ηρακλής στρέφεται σε άλλες λύσεις στην επίθεση. Δεν προχωράει η περίπτωση αυτή του Τιάμ, η οποία μάλιστα όταν έγινε γνωστή χθες, είχε αρκετά έτσι, καλό αντίκτυπο στον κόσμο, γιατί είναι ένας παίκτης που έχει συμμετοχές σε αρκετές ομάδες, που έπαιξε στην Αγγλία. Όμως τελικά φαίνεται ότι δεν ήταν γραφτό να γίνει αυτή η μεταγραφή. Ο Ηρακλής άρα προχωράει. Είπαμε ότι είμαστε σε εβδομάδα κρίσιμη, όπου προφανώς και θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις. Δευτέρα άλλωστε πλησιάζει το παιχνίδι, το πρώτο, το επίσημο, με τον Βόλο. Ξημερώνει Τρίτη αύριο. Άρα πρέπει και ο Ματζάρη να έχει ένα οριστικό σχήμα στα χέρια του. Δηλαδή και οι καινούργοι τώρα και να έρθουν, μικρές πιθανότητες θα έχουν να παίξουν, εκτός και αν είναι τόσο έτοιμοι από πλευρά της φυσικής κατάστασης και μπορέσει να τους χρησιμοποιήσει.
0: Ακόμα και έτοιμοι να είναι όμως, Κώστα, θα πρέπει να δέσουν και με τους υπόλοιπους.
1: Βέβαια, έτσι. Δύσκολα τώρα οποιοδήποτε προπονητής βάζει παίκτη που θα έρθει Τετάρτη, θα συμφωνήσει Τετάρτη.
0: Και θα το χρησιμοποιήσει αμέσως χωρίς, ναι, να έχει προπόνηση με την ομάδα, είναι απίθανο.
1: Εκτός και αν είναι μάγος, εκτός και αν δεν,
0: τώρα,
1: δεν, ναι, έχει άλλη λύση μπροστά, ας πούμε, σε οποιαδήποτε θέση και αναγκαστικά θα τον βάλει. Μήπως τον βάλει στο δεύτερο ημίχρονο μετά το 60. Αναλόγως, ναι, τώρα πώς θα πάνε τα πράγματα. Πάντως αυτή είναι η σημερινή εξέλιξη για τους κοινόλογους, η οποία δεν είναι θετική βεβαίως, αλλά δεν γίνεται πάντα όλες οι μεταγραφές να προχωρούν. Υπάρχουν αμέτρητες ιστορίες για το πώς χαλάνε μεταγραφές, πολλές περιπτώσεις, πολλές υποθέσεις. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή κάτι πρωτόγνωρο, κάτι έτσι όσο τρελό για τον Ηρακλή και για κάθε ομάδα να χαλάει μια μεταγραφή.
0: Όχι, απλά, δεν είναι απλώς, ξέρεις, ξενίζει τώρα το ότι ήρθε ο παίκτης, ας πούμε, είχε συμφωνήσει με τον Ηρακλή για να υπογράψει, για να συνεχίσει την καριέρα του και ξαφνικά εκεί που είναι στην Αθήνα και είναι όλα έτοιμα για να πέσουν υπογραφές, έχει βρεθεί κάτι καλύτερο, ας πούμε, το οποίο προφανώς το έψαχναν εδώ και μέρες οι θύνοντες του Ηρακλή, έτσι, αλλά τους προέκυψε τώρα σύντομα, ας πούμε, για να προχωρήσουν την υπόθεση την εναλλακτική.
1: Ναι, δεν προχώρησε. Νομίζω ότι δεν θα τα βάψουν και μαύρα, είναι δική τους επιλογή, αυτοί θα κρυθούν.
0: Βέβαια.
1: Και θα προχωρήσουμε βεβαίως, θα δούμε, mm-hmm, πώς θα εξελιχθεί η ομάδα, πώς θα παρουσιαστεί. Όλοι κρίνονται στο χόρτο, οπότε θα δούμε ακριβώς πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Η συνάντηση του Ιταλού τεχνικού με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, πότε θα γίνει, Κώστα?
1: Συναντήσεις γίνονται συνέχεια πλέον διαδικτυακά και είναι δεδομένο ότι από κοντά δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει αυτές τις μέρες, γιατί ο ιδιοκτήτης είναι στα ελληνικά νησιά.
0: Μάλιστα. Οπότε αδύνατο να βρεθούν. Αν δεν γυρίσει η Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Ναι, υπάρχουν και τα τηλέφωνα, υπάρχουν τα διαδικτυακά, υπάρχουν τα Zoom, υπάρχουν τα Teams, ξέρεις τώρα πώς είναι τα
0: εντάξει,
1: πράγματα.
0: Λογικό. Έχει μπει η τεχνολογία τα καλά στη ζωή.
1: Ναι, και αυτά λύνονται δηλαδή.
0: Σωστό. Ωραία.
1: Αυτά λύνονται. Άλλωστε νομίζω ότι έχουν πάρθει αποφάσεις. Τώρα δεν είναι δηλαδή ακόμη να ψάχνουμε και να διηλίζουμε τον κόνοπα, να δούμε δηλαδή αυτό το παίκτη, να τον ξαναδούμε, φέρε ένα βίντεο, να πάρουμε τηλέφωνο, να μάθουμε. Πλέον ο Ηρακλής είναι στην τελική ευθεία και μόνο αν βρεθεί κάτι εξαιρετικό θα το ψιλοχίλιο ψάξει, ας πούμε, πριν το προχωρήσει. Δηλαδή τώρα η λίστα είναι τελειωμένη, οι παίκτες είναι υποσυζήτηση.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κώστα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να συμπληρώσουμε από ρεπορτάζ στην Αγγλία αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, περιμένουμε πλέον τον αγώνα 9 ώρα το βράδυ της Δευτέρας με το Βόλο.
0: Ναι.
1: Σήμερα έγινε η προπόνηση. Ο Ματσάρη από αύριο θα αρχίσει λίγο να πατάει και αυτός γκάζι για το τελικό σχήμα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τους πρώτους 11 που θα δοκιμάσει. Φυσικά θα πάει σε δοκιμασμένες λύσεις. Οπότε νομίζω ότι από αύριο το ρεπορτάζ θα γίνει ακόμη πιο πλούσιο.
0: Ωραία. Κώστα,

0: ήρθε η ώρα να περάσουμε στο ρεπορτάζ του μπάσκετ. Μαζί μας ο Γιάννης Δεντόπουλος. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ξέρεις, βλέπω Στίβο τώρα και βέβαια εννοείται ότι αύριο είναι η σημαντική μέρα με λόγω Τεντόγλου κλπ.
0: Και έχουμε και Κατερίνα Στεφανίδη τώρα, μια και το ανέφερες. Να το θυμίσω κι εγώ, 9 και 5 το βραδάκι, προκριματικά επί κοντό, με τη συμμετοχή Στεφανίδη και Αδαμοπούλου.
1: Και αύριο 10 και 4
0: ο τελικός του Τεντόγλου, καλά το λες. Και στις 9 και 10 ο τελικός της Φυροβολίας με τη συμμετοχή του Χρήστου Φραντζεσκάκη.
1: Ο μοναδικός που πέρασε εκτός από τον Τεντόγλου σήμερα σε τελικό ακριβώς.
0: Τα βλέπεις όλα όμως, έτσι, εκτός από τον μπάσκετ έχεις και το Στίβο κατά νου.
1: Κοίταξε, είμαστε sportsmen, δεν είμαστε
0: έτσι.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω. Ήθελα να σου πω ότι από τη στιγμή που δεν είναι εκεί, αυτές τις μέρες δηλαδή, περιμένουμε δύο θέματα στην ουσία. Mm-hmm. Το ένα είναι η αποστολή της εθνικής ομάδας, της κλήσης του Βασίλη Σπανούλη για την εθνική ομάδα.
0: Καταρχήν για τα φιλικά παιχνίδια, έτσι, και στη συνέχεια τα παράθυρα με Ουκρανία και Ισπανία.
1: Ναι, ναι, γιατί έχουμε με 22 με την Πολωνία και 24
0: με την Κύπρο.
1: Κύπρο
0: στο Telecom Center. Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί που θα υποδεχτούμε 31 του μήνα την Ισπανία. Αλλά 28 παίζουμε πρώτα στη Ρίγα με την Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Τώρα, οι προσκλήσεις αναμένεται νομίζω αύριο είναι το πιθανότερο, γιατί ούτως ή άλλως την Παρασκευή πρέπει να ξεκινήσουν οι προπονήσεις. Mm-hmm. Το όνομα του Γιάννη μόνο με θαύμα θα μπει μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Γι' αυτό ο Σπανούλης δεν ανακοίνωσε, όπως είχε προαναγγείλει την Παρασκευή, την επιλογή. Περιμένει μήπως
0: μέχρι και τελευταία στιγμή μπας και αλλάξει κάτι, έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν φαίνεται. Ναι. Δεν φαίνεται. Από εκεί και πέρα φαίνεται να προτιμάει αντί του walk-up στη θέση του naturalize τον Dorsey. Mm-hmm. Ο οποίος ναι, είχε τραυματιστεί και δεν έπαιξε προς τον τελικό παρά μόνο λίγο στους τελικούς Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ναι. Αλλά από ό,τι δείχνει σε βίντεο που έρχονται ή ανεβάζει στους λογαριασμούς του, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και προπονείται. Ένα. Άρα θα προτιμηθεί αντί του walk-up. Και επίσης πρέπει να δούμε αυτοί οι δύο παίχτες που τελείωσαν τη σεζόν τραυματίες, αν θα είναι στην πρόσκληση αυτή. Και μιλάω για τον Ρογκαβόπουλο, τον Παναθηναϊκό και τον Σλούκα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχουμε μόνο αυτό. Λογικά, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, αν βάλουμε τον Ντόρση στη θέση 2, θα έχουμε επιστροφή του Καλάθη, ο οποίος ναι μεν είχε με το Σπανούλι ένα μπίφ, όπως λέμε, όταν έφυγε από την Μονακό. Mm-hmm. Και με τον τρόπο που έφυγε, αλλά τώρα εδώ υπάρχει επιστράτευση και δεν χωράει. Εδώ δεν χωράνε οπαδικά που λέμε.
0: Σωστό.
1: Υπάρχει, και ειδικά να σου το πω και αλλιώς, αν ήταν ακόμα και ο Σλούκας να ήταν έτοιμος, να είναι έτοιμος και να παρουσιαστεί, δεν μπορεί να βγάλει μόνο στη θέση τόσο νωρίς τη σεζόν, χωρίς να είναι κι άλλος έμπειρος, πέρα φυσικά από τον Λιόπουλο, ο οποίος θα είναι 100% στην επιλογή. Mm-hmm. Οπότε εκεί περιμένουμε, δηλαδή το ποιοι θα λείψουν εκτός από τον Γιάννη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ενδιαφέρον και επαναλαμβάνω ότι οι απορίες περισσότερο εντοπίζονται στους τραυματίες, αν βγάλουμε ας πούμε τον Ντόρση που προπονείται κανονικά. Το ένα είναι αυτό. Εγώ πιστεύω αύριο θα έχουμε τη σύνθεση. Αύριο είναι και η μέρα που η εθνική ομάδα των παιδών, το είπα γιατί είπαμε Σπανούλης, γιατί ο μικρός Σπανούλης, ο Θανάσης και ο μικρός Μπάρλος και ο μικρός Χαραλαμπίδης
0: παίζουν στην Οραντέα, έτσι.
1: Ναι, παίζουν στην Οραντέα το μεσημέρι με την Σλοβενία για την φάση των 16, συγγνώμη. Ναι, είμαστε στους 16. Είναι ένα match knockout με τη Σλοβενία, η οποία θυμίζω ότι φέτος έχει κάνει τρομερά πράγματα, γιατί έχει κατακτήσει τον
0: W. K18 και K20 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Και κάτω των 20. Η ομάδα μας αυτή που ήρθε στην τρίτη θέση του ομίλου, παρότι έκανε δύο ήττες και μία νίκη, θεωρείται μια από τις πιο ταλαντούχες φουρνιές των τελευταίων χρόνων. Γι' αυτό ας συντονιστούμε και ας το παρακολουθήσουμε.
0: Έτσι.
1: Επίσης, σήμερα κυκλοφόρησε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης της πλέον συζητημένη συνέντευξη.
0: Του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
1: Παραχώρησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Όπου και σήμερα έχει βγάλει θέματα. Δηλαδή, εγώ εστιάζω σε αυτό που είπε για το Γιώκητς, έτσι. δεν θα φύγω αν δεν έρθει.
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: ο Γιώκητς.
1: Για να σου πω την αλήθεια, επειδή εγώ είμαι λίγο πιο ρεαλιστής και επειδή οι μεταγραφικές υποσχέσεις είναι καλές, έτσι. Είπα ότι έχω κάνει πρόταση. Ναι. Δεν είναι ότι θα έρθει.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι ίσως για πρώτη φορά, γιατί χθες. Στο πρώτο μέρος μάλλον δεν είχε και πολλά ψήγματα αυτοκριτικής. Έκανε αυτοκριτική και υπογράμμισε δύο γεγονότα. Πρώτον, ότι ήταν λάθος η απόφαση να κατεβεί το μπάνερ
0: του Μποντιρόγκα
1: του 2000 με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ολυμπιακό για την 30η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Είπε ότι ο Ντέγιαν είναι και θρύλος του Παναθηναϊκού και φίλος και είναι ένα λάθος το οποίο θα διορθωθεί. Άρα αυτό σημαίνει με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω αν θα γίνει η νέα τελετή, αλλά θα επιστρέψει.
0: Κάποια μέρα θα μπουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο Telecom Center και θα το δουν σηκωμένο στον ουρανό, θεωρώ.
1: Ναι, ίσως, δεν ξέρω. Τώρα, το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ότι έκανε λάθος, δεν θα το ξανά κάνει, δηλαδή, είπε χαρακτηριστικά. Αυτό ότι εναπόφευσε τότε που ο Ολυμπιακός αποχώρησε ένα εσώρουχο, έτσι, κόσμια το λέω το εσώρουχο.
0: Καλά το λες. Στον πάγκο του Ολυμπιακού, ναι.
1: Πιο τολμηρό.
0: Εντάξει.
1: Στον πάγκο του Ολυμπιακού. Και φυσικά αυτή η...
0: Παραδοχή λαθών έχουμε σήμερα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
1: Ενώ χθες δεν υπήρχε έτσι ιδιαίτερο ψήγμα αυτοκριτικής. Mm-hmm. Για παράδειγμα, είπε δεν διδαχτήκαμε τίποτα από την περσινή χρονιά. Mm-hmm. Ήταν μια χρονιά στην οποία έγινε και το κατέβασμα έγινε το κατέβασμα καταρχάς του Μποντιρόγκα. Άρα ένα λάθος. Θέλω να πω να μου πεις ότι αυτό μπορεί να μην επηρέασε αγωνιστικά. Αλλά γίνανε κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε να έχει μάθει ο Παναθηναϊκός από τα περσινά λάθη. Εντάξει, είναι μια πολύ πιασιάρικη συνέντευξη. Εγώ είπαμε σε αυτά τα δύο κυρίως και το θέμα με τον Γιώκητς θα συγκρατούμε ένα, αλλά πάντα θα κρατήσω από το χθεσινό απόσπασμα, από τη χθεσινή συνέντευξη, το χθεσινό μέρος, το πρώτο μέρος, αυτό το ανοιχτό ενδεχόμενο να αλλάξει χέρια ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αυτό κράτησα και εγώ, Γιάννη, χθες που το συζητούσα, ότι σε 5 χρόνια είπε ότι θα είμαι πλέον οπαδός και θα βλέπω τα παιχνίδια από την τηλεόραση, από μια καρέκλα κλπ.
1: Πρόσεχε, το σε 5 χρόνια δεν σημαίνει ότι σε 5 χρόνια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, άμα σε ρωτήσουν πώς βλέπεις εσένα τον εαυτό σου σε 10 χρόνια, μπορεί να πεις κάτι, αλλά μεσολαβούν αυτά τα 10 χρόνια.
0: Σωστό.
1: Τα έχεις κάνει νωρίτερα.
0: Σωστό.
1: Θέλω να πω ότι βάζει το μακρύτερο, αλλά δεν είναι αυτό. Γιατί κάποια στιγμή αναφέρθηκε η φράση 2 χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και είναι γνωστό ότι έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις για την
0: κάποιες διεργασίες, ναι.
1: Ναι, και δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Και ξέρω εγώ, όλη αυτή η συνέντευξη με την παραδοχή των λαθών, με κάποιες εκβαθέων εξομολογήσεις κλπ. Δεν ξέρω αν μπορούν να σημαίνουν τίποτα ή είναι απλά επειδή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι ένα πρόσωπο εκρηκτικό, το οποίο έχει ενδιαφέρον γιατί είναι ξεχωριστό και είναι μέρος μιας οικογένειας που έχει προσφέρει τόσα πολλά στο μπάσκετ και έχει καταφέρει να φέρει τον Παναθηναϊκό στις 7 Ευρωλίγκες.
0: Δεν σου κρύβω ότι χθες καθόμουν και διάβαζα το πρώτο κομμάτι της συνέντευξης που έδωσε. Με πήρε η ώρα και βγαίνει κάποια στιγμή ο Δρυμόνας από το στούντιο μου, λέει, καλά μου λέει, δεν θα πεις δελτίο στις 7. Ξεχάστηκα τελείως.
1: Πάλι καλά που πρόλαβες, γιατί θα έβλεπα τον Μποτζάκη να αποκαθιλώνει και το πρόγραμμα με τη συμμετοχή σου.
0: Ναι, τελείως όμως.
1: Ως ποινή.
0: Σήμερα όμως τα πρόλαβα από το σπίτι και τα διάβασα και σου λέω, κράτησα την ιστορία με τον Γιώκητς που είπε. Έτσι. Ναι. Και μάλιστα το επανέλαβα αρκετές φορές ότι πάρτε, λέει, τηλέφωνο το μάνατζερ του παίχτη για να επιβεβαιώσετε ότι έχω κάνει αρκετές κλήσεις. Έτσι, ότι η πρόταση υπάρχει, την οποία βεβαίως, λέει, πέρασαν κάποια δευτερόλεπτα για να την απορρίψουν αμέσως οι θύνοντες της ομάδας του.
1: Ναι, εντάξει, αυτό δείχνει την επιθυμία του και, έτσι, γιατί έχει κάνει πάρα πολλές κινήσεις. Απλά ξεκινείται, εγώ πιστεύω ότι αυτού του είδους οι μεταγραφές σκάνε ξαφνικά. Αν αρχίσει και τις συζητάς, δεν γίνονται.
0: Ναι.
1: Συνήθως. Δηλαδή οι δουλειές αυτές, οι μεταγραφές αυτές γίνονται, τις έχεις ετοιμάσει και μετά εμφανίζονται.
0: Σωστό.
1: Είναι δύσκολο, δηλαδή και τον Ντομινίκο τότε που είχε γίνει και το θυμάμαι, όλοι πιστεύουμε ότι ήταν, ξέρεις, στο πλαίσιο της ας πούμε τέτοια φιλολογική συζήτηση και τέτοια. Mm. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ο Ντομινίκ. Οπότε, εντάξει, είναι προφανώς κάτι το οποίο το θεωρώ από δύσκολο ως απίθανο, για να είμαι ειλικρινής. Mm-hmm. Αλλά η προσπάθεια έχει πάντα μετράει, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Δεν πρέπει να... Και η φιλοδοξία είναι σημαντικό.
0: Σωστό.
1: Τώρα, στα υπόλοιπα, τουλάχιστον όσον αφορά το ελληνικό χώρο, είχαμε μια πολύ μεγάλη μεταγραφική επιτυχία, εγώ θα έλεγα, της Καρδίτσας, η οποία απέκτησε τον Τζον Μακρέι, 35 χρονών, 96, ο οποίος θυμόμαστε ότι έπαιξε στην ΑΕΚ και ήρθε από το Ισραήλ. Πολύ σπουδαίος παίκτης. Ενώ το Περιστέρι επαναπάτησε τον Γιώργο Γκιουζέλη, ο οποίος πέρσι ξεκίνησε τη σεζόν από τον Άρη και συνέχισε στην γερμανική Νιρεβέργη. Επίσης να προσθέσω ότι δεν ξέρω αν το είπατε χθες, ότι ήταν μια μεγάλη απώλεια για το NBA ο θάνατος Ντον Νέλσον, ενός σπουδαίου προπονητή και παίκτη και προπονητή, γιατί ο Ντον Νέλσον είναι στο Hall of Fame γιατί έχει πάρει και 5 πρωταθλήματα ως παίκτη των Celtics. Έφυγε σε ηλικία 86 χρονών, αλλά και ήταν και σπουδαίος προπονητής, ξεκινώντας την καριέρα του από τους Bucks. Επίσης, αφού είμαστε στο NBA, να πούμε ότι και διαφέρει το Γιάννη, ο οποίος είπαμε λογικά, είναι απίθανο να είναι στην πρόσκληση του Σπανούλη. Οι Heat προσπαθούν να πάρουν τον Clay Thompson. Τι δείχνει αυτό? Αυτό που λέμε τόσα χρόνια στην Εθνική, ότι ο Γιάννης, επειδή το ισχυρό του σημείο δεν είναι το shoot, θέλουν να υπάρχει ένας που να περιμένει ακροβολισμένος, ώστε όταν ο Γιάννης ενοχλεί με τις διεισδύσεις του την άμυνα, να περιμένει έξω να...
0: Κάποιος ελεύθερος για να πυροβολήσει, ακριβώς.
1: Ναι. Και έτσι για γαρνιτούρα να σου πω ότι η κυρία Κάιλα Μακ Μπράιαν έκανε ρεκόρ τριπόντων στην ιστορία του WNBA.
0: Ναι, ναι.
1: 10 τρίποντα συνολικά, δεν έχει πετύχει άλλη παίκτρια στην ιστορία του WNBA, και 43 πόντους, και η ομάδα της προκρίθηκε στα play-off του WNBA.
0: Κάπως έτσι ξεκίνησε και ο Λάρι Μπέρντ μικρός,
1: Ναι.
0: Ωραία. Γιάννη Τεντόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Τώρα αν έχεις κάτι άλλο, εντάξει.
0: Όχι, δεν έχω κάτι άλλο.
1: Εντάξει, δεν νομίζω. Και αυτό που είπε ο Μπανιάμα, ότι θα ήθελε το Φουρνιέ στους Πέρς.
0: Ναι, εντάξει, καλά.
1: Είναι ωραία. Περισσότερο... Ξέρεις,
0: επιθυμία, μια επιθυμία, ναι.
1: Ναι, και, ναι.
0: Ωραία. Γιάννη Τεντόπουλος, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.

0: λίγο πριν ολοκληρωθεί η βραδινή ραδιοεφημερίδα, πάμε και στον Βολό να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια για αυτό το φιλανθρωπικό τουρνουά που γίνεται αυτή την ώρα στην πόλη του Βόλου. Νωρίτερα είχαμε το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό Β. Ο Πανιώνιος νίκησε με 3-0. Τώρα έχουμε ημίχρονο στην αναμέτρηση του Βόλου με την Καλαμάτα, αλλά θα μας τα πει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Έλα, Βαγγέλη. Καλησπέρα.
1: Έτσι είναι, Δημήτρη, όπως είπες, καλησπέρα. 0-1 θα πρέπει να πούμε με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Η ομάδα της Καλαμάτας κατάφερε με τον Μπολίβαρ στο 40 λεπτό να πετύχει τον γκολ και να προηγείται του Βόλου. Σε ένα πρώτο 45 λεπτό η ομάδα του Βόλου είχε περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της. Είχε ευκαιρίες με τον Φουρτάδο αλλά και με τον Τζόκα να πετύχει κάποιο γκολ. Δεν τα κατάφερε, δεν αξιοποίησε όπως και με τον Κάργα την κεφαλιά και την απόκριση μπροστά από τη γραμμή από τον Βάργκας. Και από την άλλη πλευρά με τον Μορέιρο, θα έλεγα η Καλαμάτα, απείλησε την εστία του Κοσέλεφ. Όμως το 43ο λεπτό, παίρνοντας την μπάλα από τα αριστερά με τον Χάμψα και τελικός αποδέκτης ο Μπολίβαρ, ο οποίος μεσούτεξε από τη μεγάλη περιοχή, την έστειλε στα δίχτυα του ανήμπορο να την δράσει Κοσέλεφ και με αυτόν τον τρόπο έβαλε την ομάδα της Καλαμάτας μπροστά. Υπάρχει ακόμα ένα δεύτερο ημίχρονο. Το σίγουρο είναι ότι και οι δύο προπονητές, και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας για την Καλαμάτα και ο Κώστας ο Μπράτσος, θα δώσουν ευκαιρία σε ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στον πάγκο. Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος αυτού του τουρνουά. Από τη μία να ενισχυθεί το ορφανοτροφείο του Βόλου.
0: Είναι πήγε κόσμος, Βαγγέλη, για να συνδράμει.
1: Εντάξει, πολλοί κόσμος δεν είχε, αλλά ξέρεις, μπορεί να το κάνει κάποιος, αγοράζει εισιτήρια και ναι, ακόμη και αν δεν βρίσκεται. Να θυμίσουμε ότι είναι 5 ευρώ και νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, ότι στο πρώτο ημιτελικό εκεί ο Πανιώνιος επικράτησε με 3-0 του Ολυμπιακού Β, με τον Χατζηστραβό να κάνει το 1-0 και στο δεύτερο ημίχρονο ο Μάινολς ήταν. Και το άλλο τον γκολ από τον νεαρό τον Παυλόπουλο. Ήταν οι παίκτες που πέτυχαν τα 3 γκολ για τον Πανιώνιο, που ήταν καλύτερος από την ομάδα του Ολυμπιακού Β. Και δίκαια θα λέγαω ότι πήρε και το εισιτήριο για τον τελικό της Τετάρτης στις 9 η ώρα. Και περιμένουμε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει το εισιτήριο για να πάει σε αυτόν τον τελικό κόντρα στον Πανιώνιο, ενώ ο ηττημένος από την αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη θα παίξει στο μικρό τελικό με τον Ολυμπιακό Β στις 6.30. Μάλιστα. Να πω μόνο εντάχει τις ενδεκάδες έτσι όπως αγωνίστηκαν οι δύο ομάδες. Εδώ είχαμε για την Καλαμάτα Αγγέλιος, Κροτζοκίδης, Αλόνσο, Ροντρίγκες, Τρούγκης, Μπολίβαρ, Πινέιρο, Βάργκας, Χάμψα, Μορέιρα και Κατάλδη. Και από την άλλη πλευρά, Κοσέλεφ, Μίγας, Αλλαγή, Δικαιολικούρινος, Κάργας, Τσαμπουή, Μεντίλ, Γκρόσδη, Σουρτάδο, Τζόκα, Κόμπα, Φουρτάδο και Λάμπρο. Διαιτής αναμέτρησης είναι ο Κωνσταντίνος Τσίντσος. Βοηθός, δύο βοηθοί, Αναστάσιος Μακρόπουλος και Νίκος Νικολαής. Και τέταρτος ο Κωνσταντίνος Παγωνόπουλος, όλη της Ένωσης της Θεσσαλία.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη Μητρούσια, σας ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και για τα όσα μας μετέφερες για αυτό το φιλανθρωπικό τουρνό. Να είσαι καλά, καλό σου ράι. Θα σας ακούσουμε και αργότερα στον Άγγελο Στήμα πλέον, έτσι, που θα έχεις και την συνολική αποτίμηση για τα δύο απόψινά παιχνίδια. Κάπου εδώ η βραδινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Γαβρίλη Ρεμούνδος και ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τη Βίνη Κολοπούλου. Στο μικρόφωνο της Έρας Σπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Έρας Σπόρ. Έρχεται ο Άγγελος Θήμος με την τελευταία σελίδα.

0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα σας, 10 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, τη Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Πολλά τα θέματα που θα ανοίξουμε και σήμερα, καθώς από αύριο οι ομάδες μας μπαίνουν στις ρεβάν των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αύριο εκτός έδρας κόντρα σε Ναϊμέγγεν και Τσεσεκά 1948, την ίδια ώρα 8.30 με φόντο την πρόκριση στα play-off του Champions League και του Conference League. Την Πέμπτη τη σκυτάλη παίρνει ο ΠΑΟΚ, όπου θα επιχειρήσει και αυτός με τη σειρά του να ανατρέψει το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα και να πάρει και αυτός την πρόκριση για τα play-off του Europa League. Όμως την Τετάρτη έχουμε και τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, ο οποίος θα κριθεί ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο πλαίσιο του Super Cup στο Παγκρίτιο. Φυσικά έχουν αρχίσει και ξεκινούν και τα πρωταθλήματα 1-1, το ίδιο θα συμβεί και με το δικό μας. Και έτσι λοιπόν σιγά σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε για τα καλά στη δράση.

0: Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε με το Super Cup, όπως και τον Ιανουάριο, 3 Ιανουαρίου, έτσι και τώρα. Βέβαια τώρα στην αρχή της χρονιάς, αλλά πέρυσι δεν βολεύαν οι καταστάσεις προκειμένου να γίνει κάποια, να γινόταν νωρίτερα. Στην αρχή της χρονιάς λοιπόν ο πρώτος τίτλος θα κριθεί στο Παγκρίτιο, εκεί όπου η ΑΕΚ πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει τον κυπελούχο Όφη, ο κυπελούχος Όφη που αγωνίστηκε και τον Ιανουάριο, αλλά εκεί δεν τα κατάφερε καθώς ιτήθηκε με 3-0 από τον Ολυμπιακό στην παράταση. Λοιπόν, κοντά μας είναι ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ και πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλή, ο κύριος Νίκος Τζόρτζογλου. Κύριε Τζόρτζογλου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στήμο, καλησπέρα στους φίλους που μας ακούν.
0: Τι κάνετε, πώς σας βρίσκουμε, είστε καλά καταρχήν?
1: Πάρα πολύ όμορφα, ευχόμαι το ίδιο και για εσάς και για όλους τους ακροατές. Να είστε καλά.
0: Και εμείς καλά είμαστε. Λοιπόν, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, Ιανουάριος, Αύγουστος, μέσα σε 8 μήνες θα ξαναχρησιμοποιήσετε το Παγκρίτιο, αυτή τη φορά για τη διεξαγωγή του δεύτερου Super Cup στη νεότερη ιστορία μας. Το πρώτο ήταν αυτό που έγινε τον Ιανουάριο, το δεύτερο. Το πρωτόκολλο του θεσμού θα είναι το ίδιο, κύριε Τζόρτζογλου?
1: Ναι. Θα υπάρξει κάτι διαφορετικό, θα είναι το ίδιο και ελπίζουμε να έχουμε την ίδια επιτυχία όσον αφορά τουλάχιστον τα θέματα που κυρίως μας ενδιαφέρουν, να μην έχουμε προβλήματα, να μην υπάρξει βία, να έχουμε ένα παιχνίδι γιορτή όπως ήταν και το προηγούμενο, όπως ήταν και οι προηγούμενοι δύο τελευταίοι τελικοί που η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει διοργανώσει.
0: Φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, τουλάχιστον αυτό μας έδειξε ο τελικός του Super Cup τον Ιανουάριο ανάμεσα στη μία ομάδα, τον Όφη και τον Ολυμπιακό, διαφορετική ομάδα, αλλά νομίζω δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Τα εισιτήρια από ό,τι ξέρω έχουν εξαντληθεί, έτσι, με κάποιες μικρές κενές ζώνες.
1: Νομίζω ότι η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, ούτε εγώ περίμενα αυτή την ωραία, την όμορφη την εξέλιξη, να έχουμε sold out μέσα στο... Κατά καλό καιρό που λέμε, μέσα στον Αύγουστο, ο κόσμος, ο φύλαθος κόσμος της Κρήτης, το φύλαθος κόσμος της Ένωσης, της ΑΕΚ, έδειξε ότι θέλει να παρακολουθήσει ένα τέτοιο παιχνίδι. Και όπως σωστά είπατε, από σήμερα το απόγευμα έχουν εξαντληθεί και το τελευταίο εισιτήριο για αυτό το μεγάλο παιχνίδι.
0: Σαν ΕΠΣ Ηρακλείου και σαν Ομοσπονδία, περιμένετε αρκετό κόσμο από την Αθήνα το διήμερο στην Κρήτη? Ή περισσότεροι?
1: Δεν έχω γνώση ακριβώς που πήγαν τα εισιτήρια, διότι ξέρετε τα εισιτήρια αγοράζονται διαδικτυακά, άρα δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Όμως η πληροφορία γενικότερα είναι ότι πράγματι θα έχουμε αρκετούς ενωσίτες, φιλάθλους, οι οποίοι θα συνδυάσουν το 15 Αύγουστο με διακοπές και μαζί για να παρακολουθήσουν αυτό το άλλο παιχνίδι, ένα τελικό Super Cup. Λογικά δηλαδή, κύριε Στήμου, θα έχουμε αρκετούς φίλους της ΑΕΚ από την Αθήνα.
0: Και εκτός Κρήτης τέλος πάντων, ναι, οπουδήποτε μπορεί να έρθει.
1: Ναι.
0: Άλλωστε η Κρήτη προσφέρεται ειδικά τέτοια εποχή, όλο το χρόνο προσφέρεται, αλλά ειδικά τέτοια εποχή είναι χαρμαϊδέστε. Λοιπόν, θα έχετε κάποιο τελετουργικό στην αρχή, πείτε μας, βάλτε μας λίγο στο κλίμα του αγώνα.
1: Ναι, όπως η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν μένει στο ψυχρό και στο στήρο σκοπό και ρόλο του να διοργανώσει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, αλλά θέλει αυτό το παιχνίδι να είναι και γιορτή, κάνοντας και παρουσιάζοντας όπως και στους προηγούμενους δύο τελικούς του Κυπέλλου Ελλάδος, αλλά και στο τελευταίο Super Cup που έγινε πάλι στο Παγκρίτιο, κάποια πολιτιστικά, ένα τελετουργικό το οποίο θα αφορά σίγουρα το πώς συνδέονται οι δύο αυτές ομάδες πολιτιστικά, η παράδοση, με μουσική, με χορούς και τραγούδια φαινός με της Μικράς Ασίας που αντιπροσωπεύει σίγουρα την ΑΕΚ, αλλά και την Κρήτη με τον Όφη. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω να αρέσει στον κόσμο και γι' αυτό ο κόσμος καλό θα είναι αυτοί που θέλουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι να έρθουν λίγο πιο μπροστά, ούτως ώστε να δουν αυτή την όμορφη γιορτή.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι γίνεται και σε όλα τα ευρωπαϊκά γήπεδα, έτσι πρέπει να γίνει και σε εμάς. Συμφωνώ απόλυτα. Από εκεί και πέρα το κύπελο, εφόσον το κερδίσει Όφη, μάλλον η διαδικασία του αγώνα είναι αν λήξει ισόπαλος, πάμε σε παράταση και πέναλτι, σωστά, ή μόνο πέναλτι?
1: Ναι.
0: Παράταση και πέναλτι. Μία ώρη παράταση και οδηγούμαστε στα πέναλτι. Αν λοιπόν το κερδίσει Όφη, υποθετικό, το κύπελο θα το δώσετε εσείς ή ο πρόεδρος? Επειδή είστε και πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου, το λέω.
1: Εντάξει, αυτό έγινε στο παιχνίδι, στο τελευταίο τελικό στο Βόλο, γιατί είχε προσυμφωνηθεί. Ας μην πούμε τίποτα, κύριε Στήμου.
0: Εντάξει, πολύ ωραία. Λοιπόν, περιμένουμε ένα ωραίο παιχνίδι μεθαύριο, σε κατάμε στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα μπαίνουμε και στο κύπελο. Το κύπελο με τη μορφή που το διοργανώσατε με League Phase, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλύτερο σε σχέση με τις προηγούμενες διοργανώσεις. Το format μου αρέσει αρκετά εμένα. Φέτος το ίδιο θα γίνει, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, και εμένα μου αρέσει. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, παρότι υπάρχουν και αντίθετες απόψεις.
0: Αλλά πάντα θα υπάρχουν και αντίθετες απόψεις.
1: Πάντα θα υπάρχουν. Σημασία παίζει να έχουμε δυνατά παιχνίδια, να έχουμε τέλος πάντων και αυτό που έχει σημασία και διαφορά που στο κύπελο είναι η ευκαιρία που δίνεται στις ομάδες να χρησιμοποιήσουν, που επιβάλλεται πλέον, τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Που από φέτος, όπως θα γνωρίζετε, δεν είναι ένας, αλλά είναι δύο ποδοσφαιριστές νέοι, και αυτό νομίζω ότι δίνει μια, τέλος πάντων, μια ευκαιρία σε νέους ποδοσφαιριστές που είναι στις ΠΑΕ των δύο ομάδων, των ομάδων όλων βασικά, μιλάμε και για το Super Cup, να έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν.
0: Εντάξει, και αυτή η διοργάνωση βοηθάει. Εντάξει, εμένα μου αρέσει έτσι όπως γίνεται. Από εκεί και πέρα, κύριε Τζορτζόγλου, θεωρητικά πάντα, το φορμάτ του κυπέλου δίνει ευκαιρίες εκτός των μεγάλων ομάδων σε άλλες ομάδες, όπως Όφη, ας πούμε, δίνει ευκαιρία για να φτάσουν στην κατάκτηση του τροπέου.
1: Φυσικά, δείχνει, και αυτό άλλωστε φαίνεται από τους δύο τελευταίους τελικούς, ότι ήταν Όφη, παρότι υπήρχαν άλλες. Είπαμε, υπήρχαν διαφορετικές απόψεις από κάποια ελάχιστη μερίδα ομάδων, φιλάθλων κτλ. Απέδειξε ότι ο Όφη για δεύτερη συνεχόμενη φορά, αν και δεν συγκαταλέγεται σε μία από τις ομάδες των Big 4 ή 5, ήταν στον τελικό.
0: Και μάλιστα παίζοντας καλό ποδόσφαιρο και κερδίζοντας δίκαια το μεγάλο του αντίπαλο.
1: Σίγουρα υπάρχουν ευκαιρίες ανεξάρτητα.
0: Το νέο πρωτάθλημα πώς το περιμένετε, κύριε Τζορτζόγλου, που θα αρχίσει και αυτό σε λίγες ημέρες?
1: Περιμένω ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα, ενισχυμένες οι μεγάλες ομάδες, ενισχυμένες όλες μάλλον οι ομάδες. Ένα πρωτάθλημα το οποίο, όπως έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, σίγουρα πια αναβαθμιστεί. Ο κόσμος σιγά σιγά δείχνει να επιστρέψει στο κήπεδο, και αυτό είναι το σημαντικό. Με μια φέτος, θέλω να πιστεύω, ευκαιρία να. Αν είναι κάτι που συζητιέται και είμαστε πολύ κοντά, άλλωστε είναι μια απόφαση, μάλλον μια άποψη του Προέδρου, η οποία συμπίπτει με τη δικιά μου και των περισσότερων μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να δώσουμε σιγά σιγά την ευκαιρία, κύριε Στήμο, σε Έλληνες διαιτητές να διευθύνουν.
0: Εδώ ήθελα να έρθουμε.
1: Τουλάχιστον στο χόρτο.
0: Εδώ έρχομαι. Γιατί δεν πέρασε στην προηγούμενη συνεδρίαση? Κάπου ήταν, το είχε φέρει ο κύριος Λανουά, αλλά κάτι έγινε.
1: Ναι, είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη άποψη από όλες τις ομάδες, όχι μόνο από τις ομάδες των Big.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες, τις επόμενες συνεδριάσεις, θα πάρθει μια απόφαση, η οποία θέλω να πιστεύω ότι δεν θα απέχει μακριά από αυτή την άποψη που πρωταρχικά είχε δράσει ο Πρόεδρος και τα μέλη της εκτελεστικής στην πλειοψηφία τους.
0: Άρα δηλαδή στις επόμενες ημέρες θα ξανασυζητηθεί το θέμα για Έλληνες διαιτητές στον αγωνιστικό χώρο και ξένους στο ΒΑΡ. Αυτό συζητάμε.
1: Ναι, ναι, κάτι τέτοιο θα πρέπει να, όπως έχουμε πει, να γίνει, και θέλω να πιστεύω ότι αυτό κάποια στιγμή θα επικρατήσει.
0: Ανεξάρτητα αν οι μεγάλες ομάδες ή κάποιες από τις μεγάλες ομάδες φέρουν αντιρρήσεις.
1: Όχι. Θέλω να πιστεύουμε ότι οι μεγάλες ομάδες, τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους, γιατί αν οι μεγάλες ομάδες, άλλωστε αυτές οι μεγάλες ομάδες είχαν αποφασίσει τον ερχομό των ξένων διαιτητών στα ντέρμπι, θέλω να πιστεύω ότι η πλειοψηφία των μεγάλων ομάδων θα θέλει, να μην σας πω και όλες οι μεγάλες ομάδες, αλλά έστω τουλάχιστον αν υποτεθεί τρεις από τους τέσσερις Big 4 ή τέσσερις από τους πέντε, να φταίνε τα μεγάλα παιχνίδια να τα διευθύνουν Έλληνες διαιτητές. Εφόσον αυτό, όπως φαντάζομαι εγώ τουλάχιστον και ο Πρόεδρος, γίνει και βέβαια θα πρέπει μετά να προχωρήσουμε στην λήψη αυτής της απόφασης.
0: Απόφαση πότε θα έχουμε οριστική για αυτό το θέμα, γνωρίζετε?
1: Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στον Αύγουστο, ίσως και πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, θα είμαστε έτοιμοι ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε μια απόφαση.
0: Άρα, επειδή το πρωτάθλημα θα αρχίσει σε δύο Κυριακές, αν δεν κάνω λάθος, την Τρίτη Κυριακή ξεκινάει, 22-23 του μήνα, αυτό θα γίνει τώρα, μετά το 15 Αύγουστο δηλαδή, φαντάζομαι.
1: Λογικά θα πρέπει να γίνει, ξαναλέω και πάλι, ότι αυτό που θέλουμε είναι να πάρουμε μια απόφαση, η οποία να μην είναι μόνο απόφαση των τεσσάρων μεγάλων ΠΑΕ, να είναι μια απόφαση η οποία θα είναι σε μεγάλο βαθμό να έχουν άποψη και οι άλλες ομάδες.
0: Ναι, δηλαδή να έχει την καθολική αποδοχή από όλες τις ομάδες ή αν όχι από όλες, από τις περισσότερες.
1: Αλλά και την μεγαλύτερη, τη συντριπτική πλειοψηφία των ΠΑΕ της Super League
0: 1. Μακάρι να το δούμε κάτι τέτοιο, γιατί οι Έλληνες διαιτητές δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι για τα μεγάλα παιχνίδια και με δεδομένο αυτό που είδαμε στον τελικό, είδαμε μια χαρά διαιτησία. Δεν ακούστηκε το παραμικρό. Ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο ΟΦΗ είχαν κανένα παράπονο.
1: Έδειξε πράγματι ότι με τέτοιες διαιτησίες, όπως ήταν του κ. Βαγγέλου και των συνεργατών του στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος που έγινε στο Βανσάλικο, ότι θα πρέπει αυτά τα παιδιά, αυτοί οι διαιτητές, να πάρουν την δικιά τους ευκαιρία σε μεγάλα παιχνίδια.
0: Τη μεθαυριανή συνάντηση θα διευθύνει ο κ. Παπαπέτρου, από τους κορυφαίους τρεις αυτή την περίοδο.
1: Βέβαια, είναι μέσα στους κορυφαίους Έλληνες διαιτητές, ένας διαιτητής ο οποίος έχει δείξει το χόρτο μέσα ότι αξίζει και πρέπει να του δίνει την ευκαιρία να διευθύνει μεγάλα παιχνίδια. Θα είναι λοιπόν ο διαιτητής στο παιχνίδι αυτό Τετάρτης.
0: Mm-hmm. Θα είναι λοιπόν ο κύριος Παπαπέτρου την Τετάρτη και από εκεί και πέρα καλό θα ήταν σιγά σιγά να όλες οι ομάδες να συμφωνήσουν, αν όχι όλες οι περισσότερες, προκειμένου να επανέλθουν και οι Έλληνες στα ντέρμπι. Για το χρειάζεται και η ελληνική διαιτησία, γιατί όπως βλέπετε, κύριε Τζόρτζογλου, δεν έχουμε εκπροσώπηση σε καμία μεγάλη διοργάνωση, είτε της FIFA είτε της UEFA.
1: Έτσι είναι, το χρειάζεται ο Έλληνας διαιτητής αυτή την προσπάντων αναγνώριση. Και αυτό είναι και ένα κίνητρο στα νέα παιδιά που θέλουν να μπουν στη διαιτησία, mm-hmm. να δώσει μεγαλύτερο κίνητρο, ούτως ώστε νέα παιδιά, νέοι, να ασχοληθούν με τη διαιτησία. Όταν βλέπουν ότι διαιτητές αγωνίζονται και πρωταγωνιστούν σε μεγάλα παιχνίδια, αυτό είναι ένα επιπλέον κίνητρο, ούτως ώστε η διαιτησία να αποκτήσει νέους ανθρώπους οι οποίοι θα ασχοληθούν.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέποντας το ότι παίζουν, γιατί να σας πω κάτι, αυτοί οι διαιτητές επειδή είναι διεθνείς πάνε έξω και έξω τα πάνε καλά στα διάφορα παιχνίδια που σφυρίζουν για τα ευρωπαϊκά κύπελα. Ναι, καλά.
1: Έτσι είναι.
0: Και ο κύριος Παπαπέτρου πάει και ο κύριος Ευαγγέλου πάει και ο κύριος Φωτιάς, όλοι αυτοί πάνε.
1: Αξιόλογοι διαιτητές όλοι.
0: Είναι πολύ καλοί διαιτητές. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, τι άλλο περιμένουμε να δούμε τη φετινή χρονιά, τουλάχιστον τους πρώτους μήνες της φετινής χρονιάς? Οργανώνει κάτι η Ομοσπονδία?
1: Οργανώνει. Η Ομοσπονδία δεν σταματάει να εργάζεται στους στόχους και στους σκοπούς που έχει βάλει, με πρώτους σκοπούς και στόχους, όπως ξέρετε, το αθλητικό κέντρο της Παιανίας, το οποίο συνεχώς εργάζονται ούτως ώστε να μπορέσουμε σύντομα να φιλοξενήσουμε την εθνική ομάδα των ανδρών. Ήδη ομάδες των ΚΑΠΑ αθλούνται εκεί, δουλεύουν συνεχώς. Είναι ένας στόχος ο οποίος νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο.
0: Πότε αναμένεται να στεγαστούν κανονικά όλες οι ομάδες εκεί?
1: Θέλω να πιστεύω ότι σε ένα χρόνο, θέλετε το maximum σε δύο χρόνια, θα μπορούμε να φιλοξενήσουμε όλες τις ομάδες, θα μπορούμε να φιλοξενήσουμε πίσω. Ο στόχος είναι τα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας
0: να μεταφερθούν εκεί, πολύ σωστά.
1: Ακριβώς, όπως και κάποιους ξενώνες, κάποιους που θα βελτιωθούν και θα γίνουν ούτως ώστε να μπορούν να διαμένουν και οι αποστολές των εθνικών μας ομάδων, όπως επίσης και οι παράγοντες της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που μετακινούνται, τα μέλη της Αθλητικής Επιτροπής.
0: Ναι, βέβαια, γιατί έρχονται και από την περιφέρεια, μετακινούνται.
1: Είναι ένας στόχος ο οποίος νομίζω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ένας άλλος στόχος είναι αυτή η πλατφόρμα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, που θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε στη θέση τέλος του μήνα.
0: Αυτή που είχαμε πει από πέρυσι, που είχατε επινοήσει εσείς.
1: Ναι, Αυτό είναι ένα όραμα και ένα όνειρο δικό μου, το οποίο πιστεύω ότι είναι προς το τέλος. Θέλω να πιστεύω και ελπίζω, κύριε Στήμο, ότι και αυτό είναι και είδηση, ότι προς το τέλος ίσως του μήνα να έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε επίσημα πλέον ολοκληρωμένο ή μάλλον σε μεγάλο βαθμό ολοκλήρωσης αυτή την πλατφόρμα που αφορά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, τις ομάδες, τους προπονητές, τους διαιτητές, τους προσφερειστές, το σύνολο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, όλης αυτής της κοινωνίας του, που ασχολείται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
0: Βεβαίως, είναι ένα όνειρο που το ψάχνετε, που το φαντάζεστε εδώ και καιρό. Ναι, το θυμάμαι από πέρυσι που το συζητάγατε, το συζητάγαμε, μας το είχατε αναλύσει πώς, τι, γιατί, και φτάνει η ώρα τέλος του μήνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
1: Ναι, ναι. Αυτά και βέβαια δεν μένουμε στους μόνους στόχους αυτούς, στους σκοπούς αυτούς. Η Ομοσπονδία πιστεύω ότι εργάζεται πυροτοδός. Όλοι, ο πρόεδρος, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Και θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν και άλλα σημαντικά πράγματα σιγά σιγά.
0: Ωραία, σιγά σιγά ας γίνει, πρώτα απ' όλα να πάει καλά το Super Cup, να μπουν οι Έλληνες διαιτητές να σφυρίζουν και τα ντέρμπι με τη συνδρομή στο VAR ξένων και από εκεί και πέρα να παρουσιαστεί και η πλατφόρμα. Σημαντικά πράγματα περιμένουμε δηλαδή μέχρι το τέλος του μήνα.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε πολύ σημαντικά πράγματα. Ωραία. Κύριε Τζόρτζογλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Ξέρω ότι αυτό το διάστημα έχετε υποχρεώσεις κάτω με τη διεξαγωγή του τελικού του Super Cup. Βεβαίως, εμείς θα τα ξαναπούμε με την παρουσίαση της πλατφόρμας και φυσικά και με την εθνική μας ομάδα, έτσι. Γιατί θα μπει και αυτή στο χώρο. Εντός εισαγωγικών η λέξη χώρας.
1: Έχουμε δύσκολα παιχνίδια μπροστά μας. Αρχίζουμε το Σεπτέμβριο. Να πιστεύω ότι αυτή τη φορά η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα κάνει το όνειρο όλων των Ελλήνων φιλάθλων πραγματικότητα. Να σας ευχαριστήσω εγώ, κύριε Στήμο, για την προξενία της εκπομπής σας. Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά, κύριε Τζόρτζογλου.
1: Καλές και καλές διακοπές.
0: Εύχομαι να πάει όλα καλά στον τελικό του κυπέλου. Καλές διακοπές και σε εσάς και στον τελικό του Super Cup, όχι του κυπέλου. Του Super Cup. Και όλα να κυλήσουν ομαλά. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ήταν ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ και πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Τζόρτζογλου, ο οποίος μας μίλησε για τα θέματα της Ομοσπονδίας και φυσικά για τη διεξαγωγή του τελικού του Super Cup, αποκαλύπτοντας πως η πλατφόρμα για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο που έχει αρχίσει να σχεδιάζει ο ίδιος και μας έχει εξηγήσει εδώ στην ΕΡΑΣΠΟΡ πώς θα λειτουργήσει, τέλος του μήνα θα είναι πραγματικότητα. Βεβαίως, μέχρι τέλος του μήνα ενδέχεται και οι Έλληνες διαιτητές με τις ομάδες της Super League, αν όχι όλες τις περισσότερες, να συμφωνούν να επιστρέψουν και να σφυρίζουν και στα ντέρμπι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τουλάχιστον 111 νεκροί και 87 τραυματίες από την ισχυρή σεισμική δόνηση των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Κατέρευσαν 61 κτίρια. Οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρασίας, σχεδόν τα 3/4 της Αγγλίας και περισσότεροι από 27 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς χρήσης νερού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου στο πρώτο νεκροταφείο. Γενικά έθριος καιρός αύριο έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Ακούτε Era Sport. Shine bright like a diamond.

0: Λοιπόν, 6 λεπτά μετά τις 10.30 η τελευταία σελίδα συνεχίζεται. Θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, τη Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Πριν ενημερωθούμε για το στοίχημα, θα ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια, ο οποίος θα μας ενημερώσει τι γίνεται στο φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου. Αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη την αναμέτρηση του Βόλου με την Καλαμάτα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα Άγγελε και στους ακροατές. Θα πρέπει να πούμε ότι οδεύει προς το τέλος και το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας, της ημιτελικής φάσης. Το σκορ παραμένει 0-1, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 43ο λεπτό με τον γκολ του Μπολίβαρ. Η ομάδα της Καλαμάτας είναι αυτή που προηγείται. Παρά το γεγονός ότι ο Βόλος έχει την κατοχή και έχει και τις ευκαιρίες να φτάσει στην ισοφάριση τρεις φορές, όμως και τις τρεις φορές ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας, ο Γκέλιος, ήταν αυτός ο οποίος απεσόβησε δηλαδή τους κινδύνους και διατήρησε αυτό το 0-1. Ήταν στο 51ο λεπτό που παραχώρησε το κόρνερ σε σουτ του Κόμπα. Ήρθε στη συνέχεια και ναι, ευκαιρία από τον Λάμπρο αλλά και από τον Γκονζάλες, και στις τρεις περιπτώσεις ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας ήταν σωτήριος για την ομάδα του και διατηρεί αυτό το 0-1. Ενώ από την άλλη πλευρά η Καλαμάτα, όσο δέχεται αυτή την πίεση και ο Βόλος ψάχνει τον γκολ της ισοφάρισης, προσπαθεί με κάποιες αντεπιθέσεις και η ομάδα της Καλαμάτας έτσι είχε την καλή ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο με τον Κοτάλντι, όμως δεν κατάφερε να αξιοποιήσει. Θα πρέπει να πούμε ότι παραμένει αυτό το 0-1, ενώ βρίσκονται οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή στο 80 λεπτό, που σημαίνει 10 λεπτά συν τις καθυστερήσεις. Να θυμίσω, Άγγελε, και να πω ότι στο προηγούμενο παιχνίδι
0: η ομάδα του
1: Πανιωνίου επικράτησε του Ολυμπιακού Β με 3-0 και ουσιαστικά περιμένει να δει τώρα ποια θα είναι η ομάδα. Το σουτ που είχαμε και λίγο νωρίτερα, μια ευκαιρία για την ομάδα της Καλαμάτας με τον Μορέιρα, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένας από τους παίκτες που αποτελεί πηγή κινδύνου για την ομάδα του Βόλου όταν η μπάλα πάει στα πόδια του. Να πω βέβαια ότι δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση της ισοπαλίας. Θα παιχτεί όπως και στους αγώνες κυπέλλου. Πέναλτι θα πάνε κατευθείαν δηλαδή στα πέναλτι και όποια ομάδα επικρατήσει αυτή θα πάρει και το εισιτήριο. Το 0-1 παραμένει στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης Βόλος Καλαμάτας στο φιλανθρωπικό τουρνουά που γίνεται για 6η χρονιά. Και τα έσοδα, να το πούμε, όλα τα έσοδα θα πάνε στο ορφανοτροφείο του Βόλου.
0: Πολύ ωραία, σημαντική κίνηση για το ορφανοτροφείο του Βόλου. Από εκεί και πέρα, Βαγγέλη, παρακολουθώντας τις ομάδες μέχρι τώρα, πώς έτσι ένα γενικό σχόλιο, πώς τις έχεις δει? Είναι πια, είναι μουδιασμένες ακόμα από την προετοιμασία?
1: Σίγουρα υπάρχουν θετικά, υπάρχουν και αρνητικά και νομίζω ότι σε γενικές γραμμές δείχνουν τουλάχιστον ότι υπάρχει μια ικανοποίηση. Αν κρίνουμε τώρα από τις δύο ομάδες που αγωνίζονται στη Super League, εδώ είδαμε τουλάχιστον ότι και ο Βόλος και η Καλαμάτα φαίνεται ότι έχουν καλά στοιχεία, ωστόσο ακόμη δεν έχουν δείξει και δεν βρίσκονται σίγουρα στο 100%, που σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα χρόνος, αλλά δείχνουν όμως σε γενικές γραμμές ότι θα είναι ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν στο πρωτάθλημα. Και η Καλαμάτα που είναι νεοφώτιστη μετά από 25 χρόνια δείχνει ότι έχει ένα αξιόλογο σύνολο, τουλάχιστον με βάση την εικόνα που έχει δείξει στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να πούμε ότι υπολείπονται ακόμη κινήσεις, γιατί και ο Βόλος περιμένει να δει, περιμένει άλλους τρεις ποδοσφαιριστές και ενδεχομένως αύριο θα υπάρχει μία ανακοίνωση, μία ακόμη προσθήκη, αλλά και άλλες δύο μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, γιατί θέλει ο Βόλος και τη νέα χρονιά να είναι μέσα σε αυτές τις ομάδες που θα διεκδικήσουν μία θέση, γιατί όχι και στην Ευρώπη, όπως είπε ο Κώστας ο Μπράτσος.
0: Γιατί όχι.
1: Ακριβώς αυτό θέλει και όπως έλεγε και ο ισχυρός άντρας και δήμαρχος της πόλης στη χθεσινή παρουσίαση, ότι οι ομάδες κτίζονται βήμα-βήμα και αυτό κάνει, είπε ο Βόλος, ότι πέρυσι τερματίσαν στην 8η θέση, φέτος θέλουν να τερματίσουν πιο ψηλά και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με τους παίκτες, με το γεγονός ότι κράτησε 16 προσφερθές από τον περσινό κορμό και ήρθαν μέχρι στιγμής 7 μεταγραφές.

0: μεταγραφές έχουν γίνει και θα γίνουν άλλες τρεις για να ενισχυθεί η ομάδα του Βόλου σε όλες τις γραμμές.
1: Ωραία. Νεότερη ενημέρωση, Βαγγέλη, αργότερα με τη λήξη της αναμέτρησης. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ενημερωθήκαμε και για το φιλανθρωπικό τουρνουά που διεξάγεται στο Βόλο. Περίπου 8 λεπτά πριν το φινάλε, Βόλος Καλαμάτα, όπως ακούσατε και από τον Βαγγέλη Μητρούσια, παραμένει στα επίπεδα του 0-1. Γίναν γνωστές και οι κλήσεις για την εθνική μας ομάδα, χωρίς Γιάννη Αντετοκούμπο και Κώστα Σλούκα, αλλά με Νίκ Καλάθη και Τάιλερ Ντόρσεϊ στα παράθυρα του Αυγούστου. Να δούμε και το κουπόνι του στοιχήματος. Αιτχόφεν Β. Φόλενταμ 2-2 στο 83. Αλκμαρ Β. FK Αιτχόφεν 0-1. Old Boys Central Norte 1-1. Μπότεφ Σπάρτακ Βάρνα 3-1. Είναι τα παιχνίδια όπου έχουμε γκολ. Γκολ έχουμε και στο Κάλτσα των Ατλέντικ Βέικιν Ενθλίνσλι 1-0 εδώ. Τέχνικο Ουνιβερσιτάριο που παίζει με 10 Ρούνα 0-1. Σαντα Κλάρα Νασιονάλ Μαδέιρα 2-0. Και Φραμ Ρέικιαβινγκ 0-2. Οι αγώνες που δεν είπαν, ισόπαλοι χωρίς γκολ.

0: Επόμενο, ενημερωθήκαμε και για το τι συμβαίνει στην αναμέτρηση Βόλος Καλαμάτα. Παραμένει το 0-1. Ενημερωθήκαμε για το κουπόνι του στοιχήματος. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Τεντόγλου αμέσως μετά την πρόκρισή του στον τελικό.
1: Ακούμε. Είχε ευνοϊκό αέρα όλη την ώρα, έτσι. Και τώρα έχει. Και στα περάσματα, στα δοκιμαστικά, είχε πάρα πολύ ευνοϊκό άνεμο. Και ξεκινάω την προσπάθειά μου την πρώτη και τρώω μια κόντρα. Και πατάω. Προσπαθούσα να φτάσω στη βαλβίδα και δεν έφτανα. Και πάτησα πολύ πίσω και ήταν ψιλοπαρατημένο άλμα. Ήταν. Δηλαδή ήταν άτυχος αέρας. Αλλιώς θα το έκανα με το πρώτο.
2: Αξιολόγησε μου λίγο το στάδιο, γιατί τώρα έχει και την εμπειρία την αγωνιστική πέρα από την προπονητική. Πώς είναι σαν στίβος?
1: Θα έλεγα ότι οι βαλβίδες είναι πολύ καλές. Δεν μου άρεσε πώς κάβανε την άμμο. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει αυτό στο τελικό, να τις τρώνε πιο ισιά, κάπως με κάποιο άλλο μηχάνημα, γιατί τώρα έχουν τις τσουγκράνες και είναι ανισόρροπο, δεν είναι σωστό αυτό. Το ταρτάνι είναι, θα έλεγα, για σπιρωτό ταρτάνι είναι πολύ καλό. Ναι. Προτιμώ το Μόντο, αλλά γι' αυτό για σπιρωτό είναι από τα καλύτερα που έχω δει. Έτσι είναι κάπως και στο Μονακό.
2: Σωματικά είσαι στην εξαιρετική κατάσταση που σε ξέρουμε το τελευταίο διάστημα?
1: Ναι, είμαι σίγουρα. Εντάξει, απλά τώρα δεν χρειαζόταν να το δείξω και δεν. Θα το δούμε στο τελικό.
2: Ωραία, καλή επιτυχία.
1: Τα καλύτερα προκριματικά που έχω κάνει. Μετά το Παρίσι, 8-32 στο Παρίσι και μετά αυτό.
2: Μίλητο, σε περιμένουμε στο τελικό. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο πρωταθλητής μας, ο Μίλτος Τεντόγλου, που μίλησε αμέσως μετά την πρόκρισή του στον τελικό. Να ακούσουμε και τον Φραντζεσκάκη, γιατί και αυτός προκρίθηκε στον τελικό της φυροβολίας.
3: Θα ζήσω μια αγωνία. Δεν ξέρω αν είναι επίδοση άξια για να με βάλεις στον τελικό. Έπρεπε να ρίξω κάτι παραπάνω. Ξεκίνησα τον αγώνα πολύ χαλαρά. Ένιωθα ότι είμαι σε καλή κατάσταση και ίσως ήταν λάθος οι προσδοκίες μου και έριξα 71 μέτρα στην πρώτη. Μετά λίγο πίεσα. Και μόλις έριξα 75 είδα ότι ήμουν δεύτερος μετά τη βολή αυτή. Και λέω πολύ καλά, άμα μείνουμε εκεί πέρα. Μετά ξυπνήσαν και οι υπόλοιποι, με καταβάσανε στην έκτη θέση. Είναι 50-50 το αν θα μπω. Αν μπω, υπόσχομαι καλύτερες βολές στο τελικό. Είμαι σε αρκετά καλή φόρμα. Θέλει και λίγο τύχη. Γιατί και το άλλο γκρουπ έχει μεγάλους αθλητές. Τι να πω τώρα, θα κάτσω στις κερκίδες με λίγο άγχος για κάμια ωρίτσα μέχρι να δω το άλλο γκρουπ.
2: Το 75 συν είναι συνήθως μια επίδοση που δίνει πρόκριση στο τελικό. Ήταν οι συνθήκες σήμερα, γιατί έχει λίγη ψύχρα, έτσι μπορεί να σας επηρεάσει λιγάκι?
3: Είχε ψύχρα, αλλά εμένα μου άρεσε αρκετά ο καιρός. Το προτιμώ πολύ καλύτερα από τη ζέστη. Δεν ένιωσα ότι με ενόχλησε ο καιρός. Ήταν όλα ιδανικά και η βαλβίδα και ο κλωβός ήταν πολύ ωραία. Όλα, η διοργάνωση είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν βγήκε αυτό που ήθελα. Φέτος έκανα μια σεζόν που τα έχει όλα έως τώρα. Έκανα και ατομικό ρεκόρ. Έκανα και πολύ κακούς αγώνες. Έχω αλλάξει τον προπονητή μου κάποια πράγματα στην τεχνική που μου επιτρέψαν να κάνω το επόμενο βήμα να κάνω ατομικό ρεκόρ. Και αυτό και μου έχει δημιουργήσει μια αστάθεια, γιατί η τεχνική μου δεν είναι αυτόματη. Έχω αρκετά πράγματα να προσέξω. Όμως ξέρω ότι είμαι στο σωστό δρόμο και μακροπρόθεσμα αυτό είναι που θα με ανεβάσει επίπεδο για βολές με το 8 μπροστά.
0: Αυτά λοιπόν και από το Φραντζεσκάκη. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στους δύο στους τελικούς των αθλημάτων τους. Και φαντάζομαι και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλες ελληνικές επιτυχίες κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο κουπόνι Αϊτχόφεν Β' Φόλενταμ αλλάζει το σκορ 3-2. Αλκμαρ Β' FK Αϊτχόφεν 0-1. Τα παιχνίδια αυτά οδεύουν για το φινάλε. Old Boys Central Norte 1-1. Μπότεφ Σπαρτάκ Βάρνα 3-1. Πέντιξ Σπορ Μπάτμαν Πέτρολ Σπορ 1-1. Ημίχρονα Κάρσα των Γουέινγκτον Φίντσλι 1-0 και Πλήμουθ Έξετερ 0-0. Μικρές Αγγλίες ξεκίνησαν. Τέκνικο Ουνιβερσιτάριο Ρούνα 0-2 στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Σάντα Κλάρα Νασιονάλ Μαδέιρα 2-0. Αλλαγή έχουμε και στο Φραμ Ρέικιαβινγκ. Ρέικιαβινγκ, το σκορ είναι στο 0-3 μόλις το 33ο λεπτό.

0: Λοιπόν, εμείς πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια, καθώς έχουμε εξελίξεις. Έλα, Βαγγέλη.
1: Ναι, στο παιχνίδι που βγαίνει στο Βόλο τελείωσε με την Καλαμάτα να παίρνει το εισιτήριο και μάλιστα στα τελευταία λεπτά στις καθυστερήσεις με το πέναλτι που κέρδισε να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ και να κάνει το 0-2 και έτσι να παίρνει το εισιτήριο για την φάση για τον τελικό του φιλανθρωπικού.
0: Άρα ο τελικός είναι Καλαμάτα Πανιόνιος.
1: Ακριβώς.
0: Οι ομάδες που μονομάχησαν πέρυσι για την άνοδο στη Super League.
1: Σωστά, και φέτος θα αναμετρηθούν στο φιλανθρωπικό τουρνουά την Τετάρτη στις 9 η ώρα στο Παντσαλικό στάδιο. Η Καλαμάτα, η οποία κατάφερε με τα δύο γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις, έλεγα λίγο πριν το τέλος, το πρώτο το 0-1 με τον Μπόλιβαρα, αλλά και με το πέναλτι που κέρδισε στις καθυστερήσεις του αγώνα, να πετυχαίνει το 0-2 και να παίρνει έτσι το εισιτήριο για τον τελικό της Τετάρτης στις 9 η ώρα, όπου θα αντιμετωπίσει στον Πανιόνιο, που νωρίτερα η ομάδα του Πανιονίου επικράτησε, θα έλεγα, του Ολυμπιακού Β με καλύτερος. Ο Πανιόνιος και άνετα επικράτησε με 3-0. Έτσι λοιπόν οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στον τελικό και στο μικρό τελικό στις 18:30 θα παίξει η ομάδα του Βόλου με τον Ολυμπιακό Β. Είναι αλήθεια ότι είναι αυτό το φιλανθρωπικό τουρνουά έδωσε τη δυνατότητα στις ομάδες έτσι να έχουν μια καλή τουλάχιστον ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους εν ώψη και των επίσημων υποχρεώσεων. Να θυμίσω, Άγγελε, ότι η ομάδα του Βόλου, εκτός από αυτά τα παιχνίδια στο φιλανθρωπικό τουρνουά, έχει το πρώτο επίσημο παιχνίδι τη Δευτέρα με τον Ηρακλή. Στις Σέρες εκεί θα γίνει το παιχνίδι, τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, και από την άλλη πλευρά η Καλαμάτα θα παίξει με τον Πανετολικό στο γήπεδο της Καλυθέας. Σίγουρα στο σημερινό παιχνίδι και στο αυτό της Τετάρτης θα έχει την ευκαιρία, όπως είχε και ο Κώστας Σαμπράτος και ο Παναγιώτης ο Χριστόφιλες, έτσι, να δώσουν την ευκαιρία για μια κόμφαρα στους παίκτες, αλλά και τεστάρουν τις ομάδες εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων. Λοιπόν, αυτά
0: είναι
1: λίγες για το φιλανθρωπικό τουρνά, το έκτο συνεχή, έτσι, με την Καλαμάτα και τον Πανιόνιο στον τελικό και στο μικρό τελικό Βόλος και Ολυμπιακός Β.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ και στον Βαγγέλη Μητρούσια. Πάμε να δούμε τα big deals που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στους μεγάλους συλλόγους. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες είναι η εναλλακτική του Χουλιάν Άλβαρες για την Μπαρτσελώνα. Η Μπάρτσα απέρριψε την πρώτη πρόταση της Παρί για τον Φεράν Τόρες, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι κοντά στην απόκτηση του Ρομέρο από την Τότεναμ. Ο Ρόναλντ Αραούχο παρουσιάστηκε, είναι και επίσημα παίκτης της Λίβερπουλ, ενώ η Φενέρ προχωράει σε συμφωνία με τον Λουκάκου και προχωράει για την απόκτηση του Βέλγου ποδοσφαιριστή. Η ώρα πλησιάζει 11, εμείς θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιαχανατζή.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 11 από την Era Sport. Στη ρυθμίση των ήχων ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ένα μικρό τελετουργικό θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο πριν την έναρξη του Super Cup μεταξύ της ΑΕΚ και του Όφη την ερχόμενη Τετάρτη, όπως αποκάλυψε στην Era Sport ο αναπληρωτής πρόεδρος ΕΠΟ Νίκος Τζόρτζογλου και τόνισε ότι όλα τα εστία του τελικού έχουν εξαντληθεί. Επίσης, ο κύριος Τζόρτζογλου ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες θα συζητηθεί η επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι της Super League, εφόσον το επιθυμούν οι ομάδες. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Ολυμπιακός για τον αυριανό αγώνα ρεβάνς με την Αϊμέγεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Στην αποστολή των Ερυθρόλευκων για πρώτη φορά ο Ορτέγκα, ενώ συμπεριλήφθηκαν και η Έσε Κουτσίδης. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας. Πρέπει να κερδίσουμε, είπε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρα στη συνέντευξη τύπου. Στη Σόφια βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για το αυριανό ματς ρεβάνς με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Άντρεας Τετέι και ο Σίριλ Ντέσσερς συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή. Ξέρουμε την κρισιμότητα του αγώνα. Ο στόχος μας είναι να είμαστε καλύτεροι από ότι τα τελευταία 60 λεπτά στο ΆΓΑ και θα κάνουμε τα πάντα γι' αυτό, είπε μεταξύ άλλων ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νέστρουπ. Πανιόνιος και Καλαμάτα θα αναμετρηθούν στο τελικό του φιλανθρωπικού τουρνουά του Βόλου την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Πανιόνιος νίκησε με 3-0 τον Ολυμπιακό Β και η Καλαμάτα επικράτησε με 2-0 του Βόλου. Ο Μίλτος Τοντόγλου με άλμα στα 8-26 πέρασε στο τελικό του μήκους που θα γίνει αύριο το βράδυ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Στο τελικό της πυροβολίας θα αγωνιστεί αύριο το βράδυ ο Χρήστος Φραντζεσκάκης που πέρασε με βολή στα 75-22. Στην ίδια διοργάνωση θα αγωνιστεί αύριο το βράδυ στα προκριματικά του επικοντό γυναικών η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Εδωμοπούλου. Τα αγωνίσματα μεταδίδονται από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Το χαλκινό μετάλλιο στα 400 μέτρα εμπόδια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Νεανίδων του Όρεγκον κατέκτησε η Ελένη Ιακωβάκη συντρίβοντας με 55-99 το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας. Την 8η θέση στο τελικό 4x200 με χρόνο 7.08.15 που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ πήρε η αντρική ομάδα αποτελούμενη από τους Δημήτρη Μάρκο, Κωνσταντίνο Εγκλεζάκη, Κωνσταντίνο Στάμου και Ανδρέα Βαζέο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι. Την 6η θέση κατέλαβε ο Απόστολος Παπαστάμου και την 7η ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος στο τελικό 400 μέτρα μεικτής ατομικής κολύμβησης με χρόνους 4.14.99 και 4.16.12 αντίστοιχα. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 22-79 έκανε ο Στέργιος Μπίλα στον ημιτελικό στα 50 μέτρα πεταλούδα, αλλά έμεινε εκτός τελικού. Εκτός τελικού στα 100 μέτρα πρόσθετο έμεινε ο Βαγγέλης Ντούμας που κατέλαβε την 7η θέση στον ημιτελικό με χρόνο 59-92. Τα αγωνίσματα μεταδίδονται από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Εκτός κλήσεων του Βασίλη Σπανούλη για τα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ έμειναν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Κώστας Λούκας. Στις κλήσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, ο Νίκα Λάθης και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Στο τελικό του EuroBasket K16 δεύτερης κατηγορίας που γίνεται στα Ιωάννινα θα αγωνιστεί αύριο στις 9 το βράδυ η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Κορασίδων κόντρα στην Ισλανδία μετά την νίκη της με 82-52 επί της Νορβηγίας. Για το EuroBasket παιδών που γίνεται στη Ρουμανία η Εθνική Ομάδα αύριο θα αντιμετωπίσει τη Σλοβενία για τη φάση των 16 στις 3.30 το μεσημέρι. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Συνέχεια με την εκπομπή τελευταία σελίδα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
0: Era Sport 101,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο.
2: Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ακούτε Era Sport.

15 λεπτά μετά τις 11, η τελευταία σελίδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να παραμένει στη ρύθμιση των ήχων και τη Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Να δούμε τι γίνεται στο κουπόνι του στοιχήματος. Νεότερη ενημέρωση για τα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Θυμίζω το τελικό: Βόλος Καλαμάτα 0-2-0-1 το ημίχρονο, από εκεί και πέρα. Μπότεφ Σπαρτάκ Βάρνα 3-2. Πέντικ Σπορ Μπάτμαν Πέτρολ Σπορ 1-2-10 οι φιλοξενούμενοι. Κάρτσα τον Φίντσλι 1-0. Γκολ έχουμε στο Τέκνικο Ουνιβερσιτάριο που παίζει με 10 Ρούνα 0-2. Ημίχρονα Σάντα Κλάρα Νασιονάλ Μαδέιρα 2-2. Φραμ Ρέικιαβινκ 1-3. Είναι τα παιχνίδια όπου έχουν γκολ και περιλαμβάνονται στο κουπόνι του στοιχήματος.

0: Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η κατάσταση στο κουπόνι του στοιχήματος. Σε πολύ λίγο θα έχουμε σύνδεση με Ολλανδία. Ο απεσταλμένος της Ερασπόρ, ο Γιάννης Ράνιος, βρίσκεται στο Ναϊμέγεν, προκειμένου αύριο να περιγράψει την αναμέτρηση ανάμεσα στην ομώνυμη ομάδα και τον Ολυμπιακό, με φόντο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Θυμίζω το πρώτο παιχνίδι είχε έρθει σόπαλο 0-0. Ο Γιάννης είναι κοντά μας, έτοιμος για όλα τα τελευταία νέα από το Ερυθρόλευκο στρατόπεδο. Γεια σου, Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και εσένα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα λίγες ώρες πριν την έναρξη του μεγάλου παιχνιδιού, τόσο για τον Ολυμπιακό όσο και για την Ναϊμέγεν? Οι Ολλανδοί πώς το βλέπουν από την πλευρά τους?
1: Κοιτάξτε, το αντιμετωπίζουν ως μια πρόκληση, γιατί δεν είναι και μικρό πράγμα. Μετά από 17 χρόνια να είσαι σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, και ειδικά να διεκδικείς πρόκληση στα play-off του Champions League, και βλέποντας μετέπειτα το τι ακριβώς μπορεί να γίνει για τη League Phase. Απέναντι σε έναν Ολυμπιακό, ο οποίος θα έλεγα ότι εάν κερδίσει αύριο, είναι πολλαπλά, μάλλον διπλά κερδισμένος. Από τη μία πλευρά, γιατί κερδίζει την πρόκληση, και από την άλλη, γιατί αγοράζει περισσότερο χρόνο ηρεμίας και εν ώψη των επερχόμενων μεταγραφικών ενισχύσεων που υπάρχουν στον ορίζοντα. Mm-hmm. Άρα, μπορείς να το δεις και λίγο διαφορετικά, έτσι, από μια άλλη οπτική, εν πάση περιπτώσει. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει αύριο και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Το ζήτημα είναι στο Ολυμπιακό. Καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει πίεση για την πρόκριση. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι εύκολα χαλάρα τα πράγματα. Το αντίθετο, γιατί δεν είναι μόνο το 0-0 του πρώτου αγώνα, είναι η συνολική εικόνα που έδειξε και στα φιλικά παιχνίδια και στον πρώτο αγώνα, περιμένοντας μια καλύτερη εικόνα από έναν προπονητή που ξέρει πάρα πολύ καλά την ομάδα. Με τη μόνη διαφορά όμως ότι δεν ξέρει τόσο καλά, όχι μόνο στον Ολυμπιακό, αλλά και πριν σε άλλες ομάδες που ήταν, να διαχειρίζεται ευρωπαϊκά παιχνίδια προκριματικών. Τελευταία φορά ήταν πριν από 15-16 χρόνια πάλι, που με τη Λίμπαρ είχε να δώσει τέτοια παιχνίδια τέτοια περίοδο, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό στην προετοιμασία μιας ομάδας. Γιατί ο Ολυμπιακός, θυμίζω, ότι έδινε διαρκώς φιλικά παιχνίδια. Και το πρώτο του επίσημο και πέρυσι και πρόπερσι ήταν στον αγώνα που έδινε στην πρεμιέρα για το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Τώρα, πριν το πρωτάθλημα, θα μπορεί να έχει δώσει ακόμα και 4, εάν και εφόσον περάσει ο Άντινα Ημέγεν.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι περιμένουμε αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με αυτή που είδαμε στο πρώτο παιχνίδι με την Ημέγεν, Γιάννη?
1: Ναι. Είναι αλήθεια ότι περιμένουμε. Και από εκεί και πέρα, θα έλεγα ότι βλέποντας μέρος της προπόνησης, όπου δεν βγάλαμε χρήσιμα συμπεράσματα, ας μην κυβόμαστε, και δεν περιμέναμε να βγάλουμε και συμπεράσματα, γιατί δεν έχει διαρρεύσει το παραμικρό, παρά μόνο υποθέσεις εργασίας μπορούμε να κάνουμε για το πώς δηλαδή θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός με τις πάρα πολλές αλλαγές που εκ των πραγμάτων θα έχει. Και μένα με τη Λίμπαρ να δηλώνει νωρίτερα, πριν την προπόνηση δηλαδή, ότι πρέπει πάστηση να κερδίσουμε, γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας. Και υπήρχε και χρόνος αυτές τις μέρες που προηγήθηκαν μετά τον πρώτο αγώνα να δουλέψουμε κυρίως με παίχτες που ήρθαν τώρα στην ομάδα για να μπορέσουν να βοηθήσουν. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, ο Αλκαμπίνα δηλώνει ότι έχουμε έρθει εδώ μόνο και μόνο για την πρόκληση, και φυσικά σκεφτόμαστε τον γκολ, γιατί ήταν ένα στοιχείο το οποίο του έλειψε. Οπότε περιμένουμε να δούμε Κάρμο αντί Πιρόλα στο αρχικό σχήμα.
0: Κάρμο.
1: Πιρόλα αντί Κάρμο.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Δεν θα απέκλεια το ενδεχόμενο του ΕΣΕ, παρά το γεγονός ότι έχει χάσει αρκετές προπονήσεις στο αρχικό σχήμα, μαζί με τον Ντάνιελ Γκαρσία. Γιατί θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι με τη Λίβαρ δίνει πολύ μεγάλη βάση στις προπονήσεις, στην απόδοση και την ένταση που έχει ένας παίχτης στην εβδομάδα που διανύει μέχρι να φτάσουμε στον αγώνα πρωταθλήματος Ευρώπης. Και είναι η αλήθεια ότι ο ΕΣΕ σε αυτές τις δύο προπονήσεις, τρεις, έχει δείξει στοιχεία, αλλά το θέμα είναι τι διάρκεια μπορεί να έχει στην απόδοσή του. Επίσης, διεκδικεί θέση ο Ζώτα Σίλβα, mm-hmm, και ο Ζέλσον Μάρτινς. Παράλληλα, μη μας κάνει εντύπωση αν δούμε τον Ρόντι Νέι να ξεκινά ως δεξιμπακ, πράγμα που είναι ένα πολύπλευρο μήνυμα και για πιθανή ενίσχυση και για το τι περιμένει και από τον Μαφέο και από τον Σάλιακα ο προπονητής του Ολυμπιακού. Αυτά ως μια έτσι πρώτη ανάγνωση του τι μπορούμε να περιμένουμε από τον Ολυμπιακό αύριο.
0: Μάλιστα, άρα δηλαδή αναμένουμε να δούμε διαφοροποίηση σε σχέση με αυτά που είδαμε στο γήπεδο Καραϊσκάκη μια εβδομάδα πριν. Εντάξει, περισσότερα, Γιάννη, νομίζω θα πούμε και αύριο με τις τελικές αποφάσεις του Μεντιλίμπαρ. 8.30 το παιχνίδι, έτσι?
1: Σωστά. Πάντως, να πούμε ότι υπάρχει και σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τους φίλους που θα βρίσκονται. Δεν είναι περίπου 600 φίλαθλοι της ομάδας. Και αναφέρεται ότι κατόπιν οδηγιών από την Ολλανδική αστυνομία, ναι, εν ώψη του αγώνα με την Αϊμέγγεν, όσοι φύλαθλοι έχουν αγοράσει το εισιτήριο των 32 ευρώ και έχουν παραλάβει το βάουτσερ, θα πρέπει να το ανταλλάξουν ανήμερα του αγώνα σε συγκεκριμένα σημεία από τις 4 έως τις 5. Το λέω αυτό γιατί μπορούν να βρουν ακριβώς τη διαδικασία και παράλληλα διευκρινίζεται ότι υπάρχει απευθείας λεωφοριακή σύνδεση από το κέντρο προς το γήπεδο. Ένα γήπεδο ιδιαίτερο, είναι ένα γήπεδο χαμένο και χωμένο μέσα στο δάσος. Δηλαδή περνάς απ' έξω, δεν το καταλαβαίνεις, γιατί γύρω έχει πανύψηλα δέντρα, είναι πραγματικά μέσα σε δάσος. Οπότε είναι μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή εμπειρία αυτή που θα ζήσουν αύριο όσοι παρακολουθήσουν το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Sold out, μέσα σε λίγα λεπτά έγινε. Άλλωστε ήταν και λίγα τα εισιτήρια τα οποία βγήκαν, γιατί υπάρχουν αρκετά διαρκείας. Περίπου 12.500 φύλαθλοι και των δύο ομάδων συνολικά, 600 του Ολυμπιακού, θα δουν ένα παιχνίδι σε ένα γήπεδο το οποίο θυμίζει στα δικά μου μάτια αγγλικής ομάδας επαρχιακής, μικρής, μικρομεσαίας στην πάση περιπτώσει, όπου είναι ζεστό, κλουβί, με σκέπαστρο γύρω-γύρω, με ακουστική πολύ υψηλή στα ντεσιμπέλ και γενικότερα αποτελεί ένα έξτρα όπλο για την γηπεδούχη ομάδα.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν αύριο το βράδυ περιμένουμε να δούμε ένα παιχνίδι και φυσικά περιμένουμε πρόκριση τόσο για τον Ολυμπιακό και όσο και για τον Παναθηναϊκό που θα αγωνίζεται εκείνη την ώρα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, περισσότερα αύριο, Γιάννη, αν δεν έχεις να πούμε κάτι άλλο, να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Τίποτα για την ώρα. Τα μεταγραφικά τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Νομίζω από μεθαύριο θα πούμε περισσότερα πράγματα, γιατί ήδη υπάρχουν οι διαβουλεύσεις, οι αλλεπάλληλες συνδέσεις με πάρα πολλούς παίχτες. Άλλοι που ήταν στο επίκεντρο τον Ιούνιο, άλλοι τον Ιούλιο, άλλοι που είχαν αφαιρεθεί από τη λίστα, άλλοι που προσθέθηκαν. Γενικότερα γίνεται ένας κακός χαμός, όπως θα λέγαμε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Και γι' αυτό δεν θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή για ονοματολογία, γιατί τα πάντα είναι ρευστά. Απλά να ξέρει ο κόσμος ότι πάει για 4 με 5 μεταγραφές τουλάχιστον ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου και ότι αυτό συνεπάγεται για παίκτες που θα αποχωρήσουν.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά και σε ό,τι αφορά τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης, 8.30 θυμίζω, κόντρα στην Αϊμέγγεν. Έχουμε τελικά στο κουπόνι του στοιχήματος, να τα δούμε. Αϊτχόφεν Β' Φόλενταμ 3-2-1-1 το ημίχρονο. Αλκμάρ Β' FK Αϊτχόφεν 0-1-0-0 το ημίχρονο. Old Boys Central Norte 1-1-0-0 το ημίχρονο. Βόλος Καλαμάτα 0-2-0-1 το ημίχρονο. Μπότεφ Σπάρτακ Βάρνα 3-2-3-0 ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις είμαστε Πέντικ Σπορ Πέτρολ Σπορ 1-2. Κάρλσατον Ατλέτικ Φίντσλι είμαστε στο 1-0. Τέκνικο Ουνιβερσιτάριο που θυμίζω παίζει με 10 ρούνα 0-2. Σαντα Κλάρα Νασιονάλ Μαδέιρα 2-2. Και Φραμ Ρέικιαβινγκ 1-3.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που άφησε πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς και 87 τραυματίες ενώ κατέρευσαν 61 κτίρια. Οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα Ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας. Σε σπινθήρες από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών της πυροσβεστικής η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρασίας, σχεδόν τα 3/4 της Αγγλίας και περισσότεροι από 27 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς χρήσης νερού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου στο πρώτο νεκροταφείο. Γενικά έθριος καιρός αύριο έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπε στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε δηλώσει τη Σκαρβέλη στην ΕΡΤ2, στην ΕΡΤ2 Sports, στον Περικλή Μακρύ, για να ακούσουμε.
1: Second or third, yes. Yeah, and when it comes to these competitions, distance doesn't matter, you just have to fight to climb the ladder of the competition.
2: How is it to be in the last order, in the last thrower? Is it an advantage or not?
1: Yes, I do think it's an advantage. At first when I saw it, I thought, you know, it's you have to wait so much time. But my coach and I, we sat and said, I get the final say, I get the final chance. And of course, that's exactly what happened. And we came out good.
2: And now, are you ready for 70?
1: Yes, I think this is my first final, and I just am excited to compete and just let loose. Mm-hmm. Yeah.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Κάτι άλλο στα ελληνικά?
1: Ναι, ναι. I'm ευχαριστώ όλα. Ευχαριστώ. I'm very proud to wear this jersey, and every time I do it, it gives me something more to fight for.
2: We are happy for you. Thank you very much for being with us. Λοιπόν, η Σταματία Σκαρβέλη, να συνοψίσουμε λίγο από αυτά που είπε και να πάμε μετά και στον τελικό. Ήταν και αρκετά αγχωμένη, μάλιστα. Ήταν τελευταία στην σειρά των βολών. Αυτό το θεωρείται ως πλεονέκτημα. Η ίδια δεν αισθάνεται και πολύ καλά με αυτό, αλλά από σήμερα ίσως είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Είναι η δεύτερη καλύτερη βολή στην σεζόν. Είναι ένας τελικός για εκείνη. Τώρα μπορεί να χαλαρώσει, να ετοιμαστεί για τον τελικό και είναι έτοιμη και για τα 70 μέτρα, όπως η ίδια είπε. Thank you very much. Yes.
1: Τετάρτη μόνο ελληνικά.
2: Ναι.
1: Τώρα είμαι in shock.
2: Okay, it's a promise, yes?
1: Ναι, promise.
2: Thank you.
0: Λοιπόν, αυτά και από την Ελληνίδα αθλήτρια. Λοιπόν, στο κουπόνι είπαμε, έχουμε πει όλα τα τελικά. Τελικό και στο παιχνίδι των 9.30. Pendik Sport, Petrol Sport 2-2-0-1 το ημίχρονο. Σέψης Θεάουα 0-0. Σε εξέλιξη είναι 5 παιχνίδια. Πλήμουθ Έξετερ χωρίς γκολ, Τέκνικο Ουνιβερσιτάριο Ρούνα 0-2, Σαντα Κλάρα Νασιονάλ Μαδέιρα 2-2 και Φραμ Ρέικιαβινκ 2-3.

0: Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση μέχρι και αυτή την ώρα. Αύριο, θυμίζω, στις 10 και 4 ο μεγάλος τελικός του Μίλτου Τεντόγλου. Λοιπόν, εμείς πάμε να κάνουμε την καθιερωμένη μας βόλτα στα γήπεδα του πλανήτη με τον Γιώργο Αθανασίου. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Γεμάτο ποδόσφαιρο και γεμάτο Super Cup είναι αυτός ο μήνας, ο Αύγουστος του 2026. Αρχίζει γενομένης από το πρώτο παιχνίδι, το οποίο έχει οριστεί για μεθαύριο Τετάρτη 12 του μηνός. Paris Saint-Germain, Aston Villa στο Salzburg της Αυστρίας, 10 το βράδυ. Super Copa της UEFA, αυτό το παιχνίδι, το οποίο εγώ τουλάχιστον το περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω ποιος θα είναι ο μεγάλος κερδισμένος αυτής της μονομαχίας. Στις 16 του μήνα έχουμε δύο παιχνίδια, ευτυχώς είναι σε διαφορετικές ώρες. Στη Γαλλία έχουμε το Super Cup Lens Paris Saint-Germain, ένα παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει 10 παρατέταρτο το βράδυ, ενώ την ίδια μέρα Arsenal Manchester City για το Super Cup της Αγγλίας, 5 το απόγευμα εκείνης της ημέρας που είναι Κυριακή, και θα γίνει στην Ουαλία το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα, στις 22 του μηνός έχουμε στο Franz Beckenbauer Super Cup της Γερμανίας το παιχνίδι της Bayern Μονάχου με

0: την Borussia Dortmund. Ένα παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει 9.30 το βράδυ και θα γίνει στο γήπεδο της Dortmund. Θεωρώ ότι αυτό το στοιχείο, δηλαδή το ότι στην πραγματικότητα μπορούσε να παίζει στην έδρα της, ενισχύει πολύ περισσότερο την δική της ψυχολογία απέναντι στην πρωταθλήτρια Bayern, η οποία στο τελευταίο πρωτάθλημα 25-26 ήταν κάτι παραπάνω από καταπληκτική. Να μείνουμε ακόμη λίγο σε αυτά τα Super Cup, γιατί θα αναρωτιούνται άλλοι, καλά οι Ισπανοί τι κάνουν, οι Ιταλοί που είναι. Το Super Cup Ισπανίας δεν έχει ακόμη έδρα. Θα γίνει στο Μαϊάμι ή στη Κωνσταντινούπολη ή στο Κατάρ.
1: Ναι, συνήθως έτσι πάνε οι Ισπανοί και οι Ιταλοί.
0: Και μάλιστα σε μορφή Final Four, και θα γίνει αρχές του νέου έτους. Πολύ πιθανό να γίνει Φεβρουάριο και όχι Ιανουάριο. Όσον αφορά την Ιταλία, δεν θα γίνει Σαουδική Αραβία, αυτό το ανακοινώσανε επίσημα, και θα γίνει, μιλάμε πάντα για το Super Cup της Ιταλίας, ή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή στην ίδια την Ιταλία. Mm-hmm. Και στην Ισπανία είπαμε, αλλά και στην Ιταλία αυτά τα Super Cup θα γίνουν
1: συνήθως γίνονται με μορφή Final Four και χειμώνα, Γιώργο, έτσι.
0: Αυτό,
1: και επειδή οι ομοσπονδίες τους παίρνουν και πολλά λεφτά, πάνε και εντάξει, στο Κατάρ, παντού μπορεί να πάνε.
0: Σωστό, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, και αφού μιλάς για λεφτά και μιλάς για αυτά και τα γνωστά, η UEFA αναμένει με ανυπομονησία την επόμενη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πότε γίνεται? Το 2028, σε δύο χρόνια από σήμερα. Η έμφαση θα δοθεί στην ποιότητα και στις παραδοσιακές αξίες του ποδοσφαίρου, mm-hmm. Άγγελε, εν μέσω των ριζικών αλλαγών που επιφέρει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η FIFA. Άλλο ένα χτύπημα στην πραγματικότητα από την UEFA στην FIFA. Το συγκεκριμένο τουρνουά το 2028, το οποίο θα διεξαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, mm-hmm. σχεδιάστηκε ακριβώς με την λογική της επιστροφής στις ρίζες του αθλήματος, σε ιστορικά γήπεδα με μικρές αποστάσεις και έντονη ατμόσφαιρα από τους ντόπιους φιλάθλους. Επιπλέον, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ευρώπης έχει δηλώσει την πρόθεσή της να αποφύγει την υπερβολική αύξηση των τιμών των εισιτηρίων που παρατηρήθηκε στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο, εγγυόμενη πως προσιτά εισιτήρια για τους ντόπιους φιλάθλους, με στόχο να προσελκύσει στα γήπεδά τους πραγματικούς λάτρεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και όχι τους εταιρικούς τουρίστες. Αυτές όλες είναι σπόντες για την FIFA, να ξέρεις.
1: Ναι, το κατάλαβα. Για πες μου, στην κόντρα UEFA-FIFA, μάλλον FIFA με τις λοιπές ομοσπονδίες, τι γίνεται?
0: Κοίταξε, Άγγελε, εγώ τουλάχιστον τι παρατηρώ. Παρατηρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα συγκεκριμένο αριθμό ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών στον πλανήτη που στηρίζουν τον Ιφαντίνο. Είναι καθαρό.
1: Ναι.
0: Η Αφρική δηλώνει, εγώ θα στηρίξω τον Ιφαντίνο. Η Νότιος Αμερική, εγώ θα στηρίξω τον Ιφαντίνο. Αλλά αν προσθέσεις mm-hmm. αυτά τα δύο νούμερα, το ένα είναι 10 και το άλλο, θυμάμαι καλά, 52, δεν φτάνουν στο περίφημο 106, που είναι το 5% συν μία ψήφος όταν θα γίνουν οι εκλογές τον Μάρτι στο Ραμπάτ, στο Μαρόκο. Οπότε φαντάζομαι ότι, όπως έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό η εκλογική μονομαχία για την, όσον αφορά την κυβέρνηση, στην FIFA θεωρώ ότι ήδη έχει ξεκινήσει και εκεί το παιχνίδι για το ποιος θα μπορέσει στο τέλος να αντέξει, ποιος θα μπορέσει να αρπάξει την ευκαιρία και ή να παραμείνει, μιλάμε τον Ιφαντίνο, ή να αλλάξει τον Ιφαντίνο και θα έχουμε νέο πρόεδρο στην FIFA. Σύμφωνα πάντως με το Bloomberg, η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο να διατηρήσει τα υποχρεωτικά διαλύματα 3 λεπτών ανά ημίχρονο που προορίζονται για την περίφημη ενυδάτωση στα παγκόσμια κύπελλα του 2030 και του 2034. Το 30 είπαμε ότι θα γίνουν οι αγώνες σε 6 διαφορετικές χώρες, καθώς είναι επαιτειακό. Το 2034 το Μουντιάλ θα διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία, αλλά σίγουρα δεν θα γίνει καλοκαίρι για την Ελλάδα. Πολύ πιθανό να έχουμε κάτι παρόμοιο όπως το Κατάρ που έγινε κοντά στα Χριστούγεννα. Και η FIFA λοιπόν εξετάζει το ενδεχόμενο να κρατήσει τα διαλύματα των 3 λεπτών ένα ημίχρονο, λόγω των σημαντικών διαφημιστικών εσόδων που μπορούν να αποφέρουν, για παράδειγμα, το δίκτυο Box το αμερικανικό φέρεται να συγκέντρωσε έως και 250 εκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις διαφημίσεων κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων ενυδάτωσης στην διοργάνωση που φιλοξενήθηκε το φετινό καλοκαίρι. FIFA προτείνεται να καταστήσει, αυτά τα διαλύματα όρος μελλοντικές συμφωνίες για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, γεγονός που οθεί πλατφόρμες Netflix, Disney, YouTube, Amazon, Apple να ανταγωνίζονται σύμφωνα με πληροφορίες για την απόκτηση των δικαιωμάτων των διοργανώσεων του 2030 και του 2034. Βλέπεις ότι υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα. Όποιος το σκέφτηκε, δηλαδή, το σκέφτηκε καθαρά με οικονομικά όνειρα. Δεν μπορεί να έχει σκεφτεί κάτι άλλο. Και αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση, ενώ στην αρχή λέγαμε ότι λόγω των κακών καιρικών συνθηκών ως προς τη ζέστη, λόγω του καλοκαιριού στις μέρες της Αμερικής κτλ. Καλό είναι που θα έχουν παραπάνω χρόνο οι ποδοσφαιριστές για να δροσίζονται υποχρεωτικά, έτσι όπως και τώρα, αλλά όχι 3 λεπτά. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι είδα σε ένα παιχνίδι που είχαμε το 3 λεπτό διάλειμμα, δεν είχαν ολοκληρωθεί από το αμερικανικό κανάλι το πρόγραμμα των διαφημίσεων, και όταν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα δόθηκε εντολή μέσω παράγοντα της FIFA στο διαιτή να ξεκινήσει να συνεχίσει την πραγματικότητα το παιχνίδι. Οπότε βλέπεις καθαρά ότι εάν διατηρηθεί αυτό το περίφημο 3 λεπτό της ενυδάτωσης, μιλάμε για διαφημίσεις που φέρνουν πάρα πολλά χρήματα στα τηλεοπτικά κανάλια. Το ποδόσφαιρο είναι και θα παραμείνει αυτό που γνώρισαν ο παππούς και ο πατέρας σου, ο πραγματικός φίλαθλος το γνωρίζει αυτό, λέει ο Τσέφεριν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της UEFA, για αυτό το προβληματάκι που έχει να κάνει με τα διαλύματα για ενδυνάμωση. Λοιπόν, από το στρατόπεδο της Μπαρτσελώνα, για να πάμε κάπου αλλού.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο στρατόπεδο της Μπαρτσελώνα, να πω ότι έχουμε μεταγραφή Έλληνα παίκτη στο πρωτάθλημα της Τουρκίας. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης αποχαιρετά τη Χάρτς και υπέγραψε για 3+1 χρόνια έναντι περίπου 2 εκατομμυρίων στην Τσορούμ. Συνεχίζουμε, Γιώργο.
0: Η Μπαρτσελώνα ανακοίνωσε ότι δίνει δανεικό τον Ρόναλντ Αραούχο, τον 27χρονο σέντερ μπακ, στην Λίβερπουλ. Είναι Ουρουγουανός, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης.
1: Ναι, είναι καλός και εμένα μου αρέσει.
0: Θα παίρνει 16 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για ένα συμβόλαιο προς το παρόν ετήσιο. Αυτό γιατί στις αρχές της περασμένης χρονιάς υπέγραψε συμβόλαιο με την Μπάρτσα έως το τέλος του 2031. Υπάρχει μια οψιόν αγοράς για την Λίβερπουλ, αλλά δεν είναι υποχρεωτική και είναι της τάξης των 55 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, όσον αφορά τον Χούλιαν Άλβαρες, τον Αργεντίνο επιθετικό της Ατλέτικο, η σημερινή ομάδα του δεν θέλει να συνεχίσει.
1: Ξέρεις ποιον έχει βάλει στο μάτι η Μπαρτσελώνα εάν δεν πάρει Άλβαρες, Χούλιαν Άλβαρες? Λαουτάρο.
0: Που δεν θα τον πάρει. Το λέω εγώ.
1: Τον Χουλιάν ή τον Λαουτάρο?
0: Τον Χουλιάν.
1: Τον Λαουτάρο θα τον αφήσει η Ίντερ?
0: Και αυτό είναι ένα θέμα και ερωτηματικό μεγάλο.
1: Γιατί η Ίντερ θέλει να χρυσοπληρωθεί για τον Λαουτάρο, γιατί είναι από τα αστέρια της.
0: Ενώ δεν έχει. Δεν χαμογελάει, δεν δείχνει τέλος πάντων πεις, κάνει τη δουλειά του. Πιστεύω ότι αξίζει τα χρήματα που παίρνει στην Ίντερ και μπράβο της που πόρεσε και τον κράτησε, γιατί κάποια στιγμή είχε υποθεί ότι θα φύγει από την Ίντερ.
1: Ναι, τελικά ναι, το παρέμεινε. Θυμάμαι.
0: Έτσι. Και κλείνοντας θα σου πω κάτι που δεν ξέρουν πολλοί. Έχει να κάνει με τον Μάρκ Κουκουρέγια. Είναι 28 ετών, αυτό ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Παίζει στην αριστερή πλευρά από την άμυνα μέχρι και την επίθεση. Είναι ο νέος αμυντικός της Real και σε μία από τις πολλές συνεντεύξεις του που έδωσε σαν παίκτης της Chelsea, σαν παίκτης της Εθνικής Ισπανίας, σαν παίκτης της Real τώρα, όταν ρωτήθηκε για την κόμωσή του, είπε ότι έχει να κάνει με το ένα από τα δύο παιδιά του. Και αυτό γιατί το ένα από τα δύο παιδιά του έχει αυτισμό. Με αναγνωρίζει εύκολα όταν βλέπει τα μαλλιά μου. Ήταν τα λόγια του πατέρα Κουκουρέγια για την περίφημη κόμωση. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν το έχει για να μπασάρει τα δικά του μηνύματα και τα αυτά τα, τις μόδες και τα λοιπά, το κάνει για το δικό του παιδί και να μπορεί το παιδί να ξεχωρίζει που είναι, που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο πατέρας του. Είτε βλέπει το παιχνίδι μέσα από την τηλεόραση, είτε βλέπει το παιχνίδι μέσα στο γήπεδο.
1: Πολύ ωραία, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Τα λέμε.
0: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα τελικά. Έχουμε ακόμα ένα τελικό. Κάρλσα τον Φίντσλι 2-0-1-0 το ημίχρονο. Είπαμε για τα παιχνίδια των 9.30, τα θυμίζω, Σέψις Θεάουα 0-0, Πέντικ Σπορ, Πρέτορλ Σπορ 2-2-0-1 το ημίχρονο. Να δούμε τους αγώνες που είναι σε εξέλιξη. Στις καθυστερήσεις, Πλήμουθ Έξετερ που παίζει με 10-2-0, Τέκνικο Ουνιβερσιτάριο που παίζει με 10, Ρούνα 0-3 στο 86. Στο 76, Σάντα Κλάρα Νασιονάλ Μαδέιρα 2-2 και Φραμ Ρέικιαβινγκ 2-5. Με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει την αυλαία. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Σε πολύ λίγο κοντά σας ο Δημήτρης Γιαχανατζής με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από την Era Sport. Σε ρυθμίση των ήχων ο Γιώργος Σκεύης, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Η Νέα Μέγκερ θα αντιμετωπίσει στην Ολλανδία απόψε στις 8.30 ο Ολυμπιακός στη Ραβάν στο 0-0 στο Γαραϊσκάκι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Στην αποστολή των Ερυθρόλεπων για πρώτη φορά ο Ορτέγκα, ενώ συμπεριλήφθηκαν και οι Έσε Κουτσίδης. Το μάτς θα μεταδοθεί από την Era Sport και από το Μέγκα. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας. Πρέπει να κερδίσουμε, είπε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρα στη συνέντευξη τύπου. Νίκη πρόκριση απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948 θέλει ο Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 στη Σόφια στη ρεβάν στο 1-1 στο ΆΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Αντρέας Τετέι και ο Σίριλ Ντέσσερς συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή. Το μάτς θα μεταδοθεί από την Era Sport και από το Sky. Ξέρουμε την κρισιμότητα του αγώνα. Ο στόχος μας είναι να είμαστε καλύτεροι από ό,τι τα τελευταία 60 λεπτά στο ΆΚΑ και θα κάνουμε τα πάντα γι' αυτό, είπε μεταξύ άλλων ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουπ. Ένα μικρό τελετουργικό θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο πριν την έναρξη του Super Cup μεταξύ της ΑΕΚ και του Όφη την ερχόμενη Τετάρτη, όπως αποκάλυψε στην Era Sport ο αναπληρωτής πρόεδρος ΕΠΟ Νίκος Τζόρτζογλου και τόνισε ότι όλα τα εισιτήρια του τελικού έχουν εξαντληθεί. Επίσης, ο κύριος Τζόρτζογλου ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες θα συζητηθεί η επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι της Super League, εφόσον το επιθυμούν οι ομάδες. Στη μία, η κοινή συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και του Χρήστου Κόντι. Ο Ευθύμης Κουλούρης στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ για τη θέση του Φορ. Πανιόνιος και Καλαμάτα θα αναμετρηθούν στο τελικό στο φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Πανιόνιος νίκησε με 3-0 τον Ολυμπιακό Β' και η Καλαμάτα επικράτησε με 2-0 του Βόλου. Στο μικρό τελικό θα παίξουν την ίδια μέρα νωρίτερα ο Βόλος με τον Ολυμπιακό Β'. Χάλασε η μεταγραφή του 32χρονου Γάλλου επιθετικού Μαμαντού Τιάμ στον Ηρακλή. Για την πρώτη προκριματική φάση του κυπέλου θα παίξουν στις 5 στο LFC Arena τα Τρίκαλα με την ΑΕΛ. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport. Ο Μίλτος Αντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά πέρασε στον τελικό του μήκους που θα γίνει το βράδυ στις 10:15 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Στο τελικό της πυροβολίας θα αγωνιστεί το βράδυ στις 9 και 10 ο Χρήστος Φραντζεσκάκης που πέρασε με βολή στα 75-22. Η Σταματίας Καρβέλη με βολή στα 68-49 προκλήθηκε στο τελικό της πυροβολίας γυναικών που θα γίνει το βράδυ της Τετάρτης. Στην ίδια διοργάνωση θα αγωνιστεί το βράδυ στις 9:05 στα προκριματικά του επικοντό γυναικών η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου. Τα αγωνίσματα μεταδίδονται από την Art 2 Sport. Την 8η θέση στο τελικό 4x200 ελεύθερο με χρόνο 7:08.15 που αποτελεί νέο παλινό ρεκόρ πήρε η αντρική ομάδα αποτελούμενη από τους Δημήτρη Μάρκο, Κωνσταντίνο Εγκλεζάκη, Κωνσταντίνο Στάμου και Ανδρέα Βαζέο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι. Την 6η θέση κατέλαβε ο Απόστολος Παπαστάμου και την 7η ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος στο τελικό 400 μέτρα μεικτής ατομικής κολύμβησης με χρόνους 4:14.99 και 4:16.12 αντίστοιχα. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 22.79 έκανε ο Στέργιος Μπίλας στον ημιτελικό στα 50 μέτρα πεταλούδα, αλλά έμεινε εκτός τελικού. Εκτός τελικού στα 100 μέτρα πρόστιο έμεινε ο Βαγγέλης Ντούμας που κατέλαβε την 7η θέση στον ημιτελικό με χρόνο 59.92. Στο τελικό στα 800 μέτρα ελεύθερο θα αγωνιστεί απόψε στις 9 παρα 5 η Άρτεμις Βασιλάκη που πέρασε με την καλύτερη 6η επίδοση. Τα αγωνίσματα μεταδίδονται από την Art 2 Sport. Εκτός κλήσεων του Βασίλη Σπανούλη για τα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ έμειναν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Κώστας Σλούκας. Στις κλήσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού ο Νίκ Καλάθης και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Στο τελικό του EuroBasket K16 δεύτερης κατηγορίας που γίνεται στα Ιωάννινα θα αγωνιστεί απόψε στις 9 η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Κορασίδων κόντρα στην Ισλανδία μετά την νίκη της με 82-52 επί της Νορβηγίας. Για το EuroBasket παιδών που γίνεται στη Ρουμανία, η εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Σλοβενία για τη φάση των 16 στις 3.30. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης αποχαιρέτησε την Χαρτς, καθώς η τουρκική Τσορούμ ανακοίνωσε την απόκτησή του. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Συνέχεια με την εκπομπή τελευταία σελίδα. Αναλυτικά ρεπορτάζ, διαβάστε στο aerosport.gr.
0: Era Sport 101,8.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ακούτε Ερασπορ.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ. Καλώς σας βρίσκω. Είστε πάντα συντονισμένοι στη δημόσια αθλητική συχνότητα Αέρα Σπορ 101,8. Η ώρα είναι 12 και 9 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα. Για τα επόμενα λοιπόν 111 λεπτά. Απέναντί μου ένας άνθρωπος που αγωνιά για την αυριανή αναμέτρηση, ο φίλαθλος Γιώργος Κέβης, είναι και πάλι μαζί μας. Στα 2,9 μέτρα έχει έρθει πιο κοντά, διότι θέλει ο ήχος να είναι καταπληκτικός για τα ωραία σας αυτάκια, όπου και να βρίσκεστε. Τι έγινε Γιώργο, όλα καλά, τα παιδιά στο σπίτι και τα λοιπά, η οικογένεια, ε? Όλα εντάξει, που έλεγχο. Α, ωραία. Τετέι καλά, εντάξει. The Fan Drocker και τα λοιπά. Θα τους δούμε αύριο, ε. Έχουμε θέματα αύριο. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι εδώ. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας και σας εύχομαι καλή ακρόαση. Ξημερώνει 11 Αυγούστου 2026, φίλες και φίλοι, 4 μέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας, με τα πανηγύρια να κορυφώνονται, το καλοκαίρι να κορυφώνεται και τα γεγονότα να τρέχουν. Λοιπόν, καταρχάς περιμένω και σήμερα τα μηνύματά σας, θέλω το σχόλιο σας, την σκέψη σας για τη νέα σεζόν που θα αρχίσει τέλη Αυγούστου, 1η Σεπτέμβρη, για το νέο σήμα της εκπομπής της νύχτας, με τι στυλ θέλετε να ντύσουμε, μουσικό, και είναι και ο Σκέβης θα πάρει θέση. Τώρα έχουμε αυτό το σήμα του κυρίου Τσόλκα που μας το έκανε δώρο. Θέλουμε λαϊκό, ελαφρύ λαϊκό, βαρύ λαϊκό, θέλουμε ξένη μουσική, θέλουμε jazz, θέλουμε rap, θέλουμε hip hop, θέλουμε rock, θέλουμε disco, θέλουμε μουσική δωματίου, θέλουμε κλασική μουσική. Λοιπόν, σας περιμένω λοιπόν να αποστείλετε τα μηνύματά σας. Ως γνωστόν, τρεις τρόποι επικοινωνίας. Συγγνώμη. Πρώτος τρόπος, τα παλαιά SMS. Γράφετε sport, αφήνετε καινούριο διάστημα και καταγράφετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την κριτική σας, την είδησή σας, την ενημέρωσή σας. Ό,τι τέλος πάντων θέλετε να συζητήσουμε και το αποστέλλετε στο 54160. Δεύτερος τρόπος, μας βρίσκεται στην, μέσω του σύγχρονου κινητού σας Aera Sport και στο Viber καταγράφετε αυτό που είναι να καταγράψετε και το αποστέλλετε. Και στο τρίτο κομμάτι που δεν προτιμάτε, γι' αυτό με εκνευρίζει, Aera Sport παπάκι rtl.gr, αναφέρομαι στα ηλεκτρονικά μηνύματα. Λοιπόν, και σύνολα τα άλλα που έχετε να πείτε, θέλω και το σχόλιο σας, τι θέλετε, πώς θέλετε να ξεκινά το σήμα. Θέλω να πάρω, να κάνω μια δημοσκόπηση, όπως κάνουν οι πολιτικοί της δημοσκοπής, να πάρουμε μια δημοσκόπηση για το σήμα της εκπομπής που έρχεται. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τι συνέβη την σημερινή ημέρα, τι θα συμβεί αύριο. Καταρχάς, να πούμε για τα... Έχουμε πάλι άσχημες ειδήσεις. Δυστυχώς, στην Κολομβία, στη χώρα που είναι η βορειότερη χώρα στην Νότιο Αμερική, στην Κολομβία δυστυχώς είχαμε ένα σεισμό 7,4 Ρίχτερ και μέχρι στιγμής υπάρχουν καταγεγραμμένοι δυστυχώς 110 νεκροί και όπως καταλαβαίνετε αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί. Εδώ στην Αθήνα, μετά την πυρκαγιά στην Αττική και στη Βιωτία, που υπάρχουν κάποια θέματα με τα αεολικά πάρκα και τις αναμογεννήτριες και τις παρεμβάσεις της αγγελίας, είχαμε και νέα φωτιά εδώ στον Κουβαρά στην Αττική και από ό,τι καταγράφονται τα ρεπορτάζ, πάλι από κολόνες διανομής ρεύματος είχαμε ζητήματα. Και αυτό το ζήτημα σας το είχα θέσει προ 2 εβδομάδων, όταν με είχε ενημερώσει μία φίλη ότι τις περισσότερες φορές τα προβλήματα ξεκινούν από το ρεύμα. Κατά τα άλλα, η βλακεία, ξέρετε, είναι ανίκητη. Η βλακεία είναι ανίκητη, έτσι, δεν το συζητάμε. Καταγράφεται ρεπορτάζ πως η Ιταλίδα τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά από τη βλακεία των ανθρώπων να πηγαίνουν στη Σκιάθο και αντί να πάνε να κολυμπήσουν στις κουκουναριές και τα λοιπά, πηγαίνουν να δουν το αεροπλάνο το οποίο προσγειώνεται, επειδή δεν υπάρχει χώρος, είναι μικρός ο διάδρομος,
Με το που τελειώνει αρχίζει η παραλία, αρχίζει ο διάδρομος. Και πηγαίνουν εκεί για να φωτογραφίζουν. Λες και δεν μπορείς να φωτογραφίζεις σε κοντινό πλάνο με το κινητό σου από τα 100 μέτρα. Με αποτέλεσμα, τα ρεύματα αέρος που δημιουργεί η προσγείωση αεροπλάνου, καταλαβαίνετε τι δύναμη έχει. Οπότε μία δραματίστηκε και τρέχει και δεν φτάνει να ευχηθούμε τα καλύτερα. Αλλά επαναλαμβάνω, η βλακεία είναι ανίκητη. Ενώ υπάρχουν πινακίδες, ενώ υπάρχουν εκκλήσεις, παρακαλούμε μη, αυτοί εκεί όλοι. Και είχαμε σήμερα και μια ακόμη φυγή, ένα σπουδαίος τύπος, ο στοχαστής Στέλιος Ράμφος, το συμπαθούσες ή δεν τον συμπαθούσες, ήταν ο άνθρωπος που μπορούσε να συνομιλήσεις για πάρα πολλά σοβαρά θέματα, έφυγε από τη ζωή. Ο Ράμφος, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Πάμε τώρα στα αμιγώς αθλητικά και να πούμε ότι σήμερα δεν ήταν μια μεγάλη μέρα. Αύριο είναι μια μεγάλη μέρα, καθώς 8:30 όταν θα τελειώσετε το μπάνιο σας, τηλεόραση, Νάι Μέγκεν Ολυμπιακός και ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός. Αμφότερες αποστολές είναι στους χώρους διεξαγωγής των αγώνων, στο Νάι Μέγκεν οι Ολυμπιακοί, στην Σόφια η Παναθηναϊκή, με τον Ολυμπιακό να προέρχεται από ένα 0-0 και τον Παναθηναϊκό να προέρχεται από ένα άλλο ισόπαλο 1-1, αν δεν απατώμε, και να μην υπάρχει επιστροφή. Ο Ολυμπιακός αν αποκλειστεί έχει το μαξιλαράκι του Europa, ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει για μπάνια στον Αστέρα Βουλιαγμένης. Εντάξει, είναι καλός ο Αστέρας, είναι και ακριβώς. Αλλά εκεί πηγαίνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού κτλ. Γιωργά και εσύ δίπλα, που είναι δωρεάν. Δεν σ' ακούω, περίμενε. Περίμενε. Αυτές οι τρύπες πραγματικά υπάρχουν ένα θέμα. Για πες. Στα βράχακια, ναι. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για την παραλία Ερωτοσπηλιά. Θέλω τη γνώμη σας. Στην Αττική είναι, εδώ κοντά στη Νέα Μάκρη. Λοιπόν, ρίστο εμπαρόδο αυτό. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό. Παναθηναϊκός, όπως λέγαμε και χθες, μπορεί ο Τετέι να είναι στην αποστολή και είναι, παρότι πριν 5 μέρες είχε ανακοινώσει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ότι είχε την λοιμώδη μονοπυρήνωση. Αν είναι έτοιμος, είναι πάρα πολύ γρήγορα έτοιμος και μπράβο το παιδί. Λοιπόν, και είναι και φυσικά και ο Λιβάη Γκαρσία εντός της αποστολής. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ιδιαίτερες απουσίες. Θα τα πούμε σε λίγο για αυτά τα παιχνίδια αλλά και του ΠΑΟΚ την Πέμπτη. Σε κανένα δεκαλεπτάκι θα συνομιλήσουμε με έναν έμπειρο συνάδελφο, τον Δημήτρη Δημητρίου, γνώριμο τα τελευταία 25-30 χρόνια, να δούμε τη ματιά του, να δούμε το ρεπορτάζ, να δούμε το γεγονός ποδοσφαιρικό και όλα τα ζητήματα που αφορούν αυτά τα τρία παιχνίδια. Οπότε θα έχουμε μια συζήτηση, οπότε μπορείτε και εσείς να έχετε συμμετοχή. Ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη 9:30 να την απατώμα με την Άντερλεχτ, οπότε έχει χρόνο ο ΠΑΟΚ ακόμη. Προφανώς θα αναχωρήσει την Τετάρτη για τις ωραίες Βρυξέλλες. Κατά τα άλλα, ποδοσφαιρικά, η Καλαμάτα πέτυχε νέα φιλική νίκη επί ομάδος Super League 1. Αφού είχε νικήσει το Λεβαδιακό στο Μπάνσκο στη Βουλγαρία, τώρα νίκησε στο Βόλο τον ομώνυμο ποδοσφαιρικό σύλλογο Νουπουσού Βόλο με 2-0 πριν από λίγη ώρα. Ενώ στο άλλο παιχνίδι, δύο ομάδες Super League 2, ο Πανιώνιος κατέβαλε την αντίσταση του Ολυμπιακού Β' με 3-0. Κάτι καλό πρέπει να κάνει εκεί ο Χριστοφιλέας, ένα από τα ταλέντα της προπονητικής, όπως λένε οι δήμονες. Επίσης, μια είδηση που αφορά το παρελθόν και συνδέεται με το παρόν. Αυτός ο περίφημος τύπος, ο Ραφίκ Τζεμπούρ, που από μόνος είναι μια είδηση με τα κατορθώματά του εντός και εκτός γηπέδων, είναι πλέον μεγάλο παιδί και είναι στην οργάνωση της ομάδος του Αχαρναϊκού, μιας ιστορικής ομάδος στις δύσκολες περιοχές εκεί στο Μενίδη, καθώς ο Αχαρναϊκός επανήλθε στη Γάμα Εθνική και με μια νέα προσπάθεια υπό τον Γιώργο Γκάμαρη θα προσπαθήσει να αφήσει το αποτύπωμά του, με τον Τζεμπούρ να οργανώνει
την ομάδα εν ώψη της Γάμα Εθνικής. Κατά τα άλλα, μετά το Ρεγκόν, το παγκόσμιο κάτω των 20, άρχισε το ευρωπαϊκό στο Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία, με τον Τεντ Ντόγλου να κάνει προπόνηση σήμερα, να περνά με το δεύτερο άλμα 8-26, και αύριο το βράδυ, την ώρα που θα ολοκληρώνονται οι δύο αναμετρήσεις του ποδοσφαίρου, να συμμετέχει στον τελικό. Είναι out ο Φουρλάνη, ο μεγάλος αντιπαλός, καθώς τραυματίστηκε. Άρα λοιπόν, αν κάνει ένα 8-50, νομίζω θα πάρει ένα ακόμη ευρωπαϊκό μετάλλιο ο Μίλτος Τεντόγλου. Μου φαίνεται είναι και Στεφανίδη αύριο, και εγώ περιμένω ένα μετάλλιο από τη Τζέγκο, η οποία έχει μια στασιμότητα τα τελευταία δύο χρόνια, και είναι ευκαιρία, γιατί το ευρωπαϊκό είναι σαφώς υποδέστερο από το παγκόσμιο, αλλά είναι μια ευκαιρία να αναβαθμιστεί, να λάβει αυτοπεποίθηση αυτό το παιδί που είναι δυναμική και πολύ νεαρά. Λοιπόν, ξέχασα να σας πω ποδοσφαιρικά, όταν ένα παιδί είναι σοβαρό, είναι ταπεινό, να εδώ πως ο Γιώργος απέναντί μου, δεν δίνει δικαιώματα, τον αγαπάς, τον εκτιμάς, και ποιος δεν αγαπά τον Γιώργο Μασούρα, ένα παιδί από την Ακαρνανία, ένα παιδί που ήταν στον Ελυσιακό, στον Πανιόνιο, βρέθηκε ξαφνικά στον Ολυμπιακό, τίμησε τη φανέλα, ανήλθε στην εθνική ομάδα επί Άγγελου Αναστασιάδη, πήρε τώρα πλέον μεταγραφή στην Σαουδική Αραβία, σε μια ομάδα που είναι μάνατζερ, γενικός μάνατζερ ο Κούλης Δουρέκας, στη Νέομ. Λοιπόν, αυτό το παιδί σήμερα έγραψε στα social media ένα αποχαιρετιστήριο μίνι γράμμα προς τον κόσμο του Ολυμπιακού, και νομίζω μπορείτε να μπείτε μέσα στο ertsports.gr να διαβάσετε και στα άλλα site ό,τι προτιμάτε, και να δείτε πώς αντιλαμβανόταν αυτό στην παρουσία του στον Ολυμπιακό, προτάσσοντας πρώτα τον σύλλογο, τη φανέλα, και μετά αυτόν, επισημένοντας ότι έζησε το όνειρό του και εις το επανειδήν. Έβγε Γιώργο Μασούρα. Κατά τα άλλα, με τα γραφικά, ο ένας ακόμη Έλληνας, ο Κιζηρίδης, τα είπαμε από προχθές, είναι πλέον στην Τουρκία και φεύγει από τη Χάρτς και θα παίζει στην τουρκική ομάδα, η οποία έχει ένα όνομα σιδηρόδρομο. Λοιπόν, αν δεν απατώ, με αυτή η ομάδα έπαιξε αντίπαλος του Εγάλεο, του Θωμά Μητρόπουλου κάποτε, μια δύσκολη ομάδα, και το ευχόμαστε καλή επιτυχία. Από εκεί και πέρα, ο Παυλίδης, είπαμε, δεν θα φύγει από την Μπενφίκα, παρά την Γκέλα χτες 2-2. Ο Παυλίδης θέλει να πάρει πρωτάθλημα με την Μπενφίκα και μετά να αποχωρήσει. Και μια που λέω για Πορτογάλους, σου έδωσε μια συνέντευξη σε ένα podcast ο Νούνο Γκόμες, ο τύπος σέντερφορ με τη Χέτη, και αναφέρθηκε στο 2004 τι έπαθε ο άνθρωπος, ότι μετά το τέλος του Euro και την κατάκτηση από την Ελλάδα, είχε κανονίσει ο άνθρωπος με την κοπελιά του να πάνε διακοπές. Και εκεί που πήγε διακοπές, στην Κρήτη νομίζω, έτυχε να έχουν πάει 15-16 διεθνείς, τους είχε προσκαλέσει ο ιδιοκτήτης, τους είχε κάνει δώρο, όπως λέει ο Γκόμες, μετά την κατάκτηση του Euro. Και κάθε μέρα, μετά από τη δεύτερη μέρα, εκεί που έπαιρνε, λέει, τον καφέ του, φτάνει ο σερβιτόρος, τον χτυπάει στον ώμο του, λέει, του φέρνει ένα καφέ, λέει, τι είναι αυτό? Λέει, ένας φίλος σου. Λέει, ποιος φίλος μου? Λέει, ο Χαριστέας, ο οποίος τους είχε ταλαιπωρήσει δύο φορές και τους είχε κάνει να στεναχωρηθούν, και βλέπει τον Χαριστέα απέναντι. Την άλλη μέρα, λέει, ένα ποτό. Λέει, τι ποτό είναι αυτό? Λέει, ένας άλλος φίλος σου. Ποιος, λέει? Ο Φίσας, λέει. Και μαθαίνει εκεί ότι ήταν εκεί διεθνής. Και λέει, ευτυχώς, το ξενοδοχείο αυτό ήταν σύγχρονο, μεγάλο κτλ. Είχε δύο ιδιωτικές παραλίες για τους θαμώνες. Οπότε κοιτούσα πού θα είναι οι Έλληνες και εγώ να πάω αλλού. Φανταστείτε τι έπαθε ο άνθρωπος. Λοιπόν, στα μεταγραφικά, όλα δείχνουν ότι ο Πεν Ράις θα αναχωρήσει, θα επιστρέψει προς τη Σκωτία, και μάλλον θα φύγει και ο Ελίασον για την International της Βραζιλίας. Με την ΑΕΚ, να μου λένε φίλοι ότι έβγαλε μάτια ο Βιτάλης, ο Χάφ από την Δίος Γιώρη, τελευταία μετεγγραφή της ΑΕΚ. Θα τον δω και θα σας πω. Τετάρτη, Όφι ΑΕΚ, Super Cup, Ηράκλειο. Τώρα στον ευρωπαϊκό χώρο, η Μπαρτσελόνα
Περιμένει να δει τι θα κάνει με τον Ρόδρυ, αν θα τον αποκτήσει. Ο Φεραν Τόρες θα της φύγει και θα πάει στην Πάρη, ενώ η Φενέρ θα δώσει τα λεφτά για να πάρει τον έμπειρο Λουκάκου, τον Βέλγο σεντερφόρ. Ενώ πόλεμος UEFA FIFA είναι στην κορύφωσή του, καθώς η UEFA έχει μαζί της την Ομοσπονδία Βορείου Αμερικής και Κεντρικής Αμερικής, την COCACAF, αλλά και την Ασιατική, οι οποίες κοινά απέστειλαν μια επιστολή και εξέδωσαν και μια ανακοίνωση ότι η έρευνα πρέπει να γίνει για τη συμπεριφορά του Ινφαντίνου, και ουσιαστικά του λένε σήκω φύγε, διότι δεν σε θέλουμε, γιατί έβαλες το συμφέρον σου πάνω από το ποδόσφαιρο. Και ποιος το λέει αυτό? Το λέει η UEFA, δηλαδή πραγματικά είναι, σε πιάνουν τα γέλια καμιά φορά. Μιλάει η UEFA για ηθική. Αυτό είναι στο ποδόσφαιρο. Μιλάει η UEFA για ηθική. Εκεί κατεβάζω το στυλό. Κατεβάζω το στυλό και θα πάω στην Παναγιά την Παρασκευή. Μιλάει η UEFA για, λέει, ανήθικο τον Ινφαντίνο. Συνεργάτης όλοι μεταξύ τόσα χρόνια, όλοι αυτοί οι τύποι. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Τέλος, ξέχασα να πω ότι ο νεαρός Αλεξανδρόπουλος, που είναι προϊόν των Ακαδημίων του Παναθηναϊκού, προσπαθεί εδώ και χρόνια, αλλά φαίνεται ότι κάτι συμβαίνει. Καθώς έφυγε μεν για τη Sporting κάποτε, τώρα θα πάει και αυτό σε μια ομάδα της Τουρκίας. Λοιπόν, τώρα μπερδεύτηκα. Ο Αλεξανδρόπουλος θα πάει στην ομάδα που είχε αντιμετωπίσει το εγάλιο του Θωμά Μητρόπουλου κάποτε, ενώ ο Κιζηρίδης θα πάει σε μια νεοφερμένη ομάδα στη μεγάλη κατηγορία, την Τσόρουμ, αν δεν κάνω λάθος. Κάπως έτσι θα εξελιχθούν τα γεγονότα. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι τα θέματα. Οπότε προτείνω, διότι η ώρα είναι και 26 και έχω και έκτακτο ακροατή σήμερα από το κατάκολλο Ηλίας, λοιπόν, και δεν μπορεί να περιμένει, να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, το οποίο είναι μια αφιέρωση του Γιώργου Σκεύη σε όλους εσάς που θα πάτε διακοπές τον Αύγουστο.

να αποφασίζω και κλεισμένων των θυρών. Είμαι από αυτούς που πάντα μένουν απ' έξω, γιατί δεν

0: Βασίλη, δυστυχώς έχουμε παντρευτεί τώρα. Ό,τι και να λες είναι παρελθόν πλέον. Βασίλης Παπακοσταντίνου, έχουμε παντρευτεί. Οπότε δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το τραγούδι. Ο σπουδαίος Βασίλης Παπακοσταντίνου. Πάμε λοιπόν λίγο να κάνουμε τη συζήτηση, γιατί αύριο θα είναι μια περίεργη μέρα. Να ευχηθούμε να μην είναι δύσκολη μέρα, αλλά αυτό θα το ξέρουμε το βράδυ. Οπότε θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή. Δημήτρης Δημητρίου, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, συνάδελφος επί πάνω από 25 χρόνια, στο δύσκολο ρεπορτάζ, το οποίο σιγά σιγά και αυτό χαμηλώνει. Αναφέρουμε στην ΕΠΟ, στην ΕΠΑΕ κάποτε, στη Super League 1-2, το Υπουργείο Αθλητισμού, την Αθλητική Δικαιοσύνη, την Ποινική Δικαιοσύνη, ένα δύσκολο κομμάτι και τις εθνικές ομάδες. Δημήτρη, καλό βράδυ. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Τι γίνεται?
1: Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, πολύ ωραία εισαγωγή. Με έχεις με Βασίλειο Κουξαντίνου συνεδρίσματα. Εντάξει, πολύ ωραία. Ναι. Και λίγο εμείς που είμαστε σε αυτό το μετερίζει, λίγο με την εξουσία.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα έλεγα ότι δεν μας άρεσε. Θέλουμε λίγο να είμαστε μέσα στα πράγματα, λίγο να διαμορφώνουμε θέλοντας και μη καταστάσεις ως ένα βαθμό.
0: Αλλά το ρεπορτάζ είναι ρεπορτάζ και την εξουσία πρέπει να την κρίνεις. Αν δεν την κρίνεις,
1: να την ελέγχεις. Να την ελέγχεις, φυσικά πρέπει να την ελέγχεις. Και διαφορετικά και είναι σε γρανάζι της.
0: Ακριβώς. Και ο λαός περιμένει από σένα να μάθει τα νεότερα. Λοιπόν, έχεις υπό τον έλεγχο σου το asports.gr που είναι αμιγώς αθλητικό κομμάτι. Όλοι οι απολωνιστές σε αυτό έμπαιναν για να μάθουν τι συμβαίνει στον αγαπημένο σου Απόλλωνα, και τα τελευταία χρόνια έχεις κάνει και το άνοιγμά σου με το άγραφτο, όπως ακούμε, .gr, που έχει την πολιτική υφή των γεγονότων. Τα είπα σωστά?
1: Όλα σωστά. Όλα σωστά.
0: Ωραία. Λοιπόν, η πολιτική είναι δύσκολη και είναι αργά η ώρα, γι' αυτό θα πάμε στα αθλητικά.
1: Αθλητικά, ναι, είναι πιο ανάλαφα, είναι της ώρας.
0: Λοιπόν,
1: καλά, και το ενδιαφέρον είναι πάντα μεγάλο και στα αθλητικά, και πολλοί τα παίρνουν πολύ πολύ πολύ πιο σοβαρά από ό,τι θα έπρεπε.
0: Ναι. Θέλω να μου πεις το σχόλιο σου καταρχάς για τα πρώτα παιχνίδια των τριών ελληνικών ομάδων που αυτή τη εβδομάδα θα κριθούν, καθώς είναι η επαναληπτική.
1: Λοιπόν, κανένας δεν κατάφερα να πάρει αυτό που ήθελε. Εντάξει, δεν λέω κάτι πολύ ιδιαίτερο, αλλά εγώ θα λέγω ότι ήταν μια εικόνα προβληματική, ειδικά του Ολυμπιακού, που μέσα στο Καραϊσκάκι πίστευες ότι έστω και δύσκολα έπαιρνες έστω ωριακά μια νίκη που θα του έδινε ένα προβάδισμα. Ο Ολυμπιακός, μπορώ να πω ότι θα πρέπει να είναι και ευχαριστημένος που το μάτς έλειξε 0-0. Δεν ήταν κακό το αποτέλεσμα, όπως είπε και με τη Βίμπαρ μετά το τέλος του αγώνα, γιατί ήταν κακός ο Ολυμπιακός. Επιγραμματικά το λέω αυτό για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός έφερε και αυτός μια ισοπαλία με μια ασφαλώς υποδέστερη ομάδα. Θα μπορούσε να έχει πάρει ένα αποτέλεσμα, ένα σκορ που θα του έδινε τον πρώτο λόγο. Τώρα αναγκάζεται εκτός έδρας μάτς να κάνει αυτό που έκανε στον προηγούμενο γύρο, αλλά στο πρώτο ματ, να κερδίσει δηλαδή. Και ο ΠΑΟΚ θα έλεγε ότι από τους τρεις ήταν πιο συμπαθητικός, αλλά παρόλα αυτά ούτε χ. Έχασε μέσα στην Τούμπα. Βέβαια, ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι σαν όνομα από τους τρεις εκπροσώπους μας, είναι ο πιο ισχυρός, σαν όνομα. Αλλά βέβαια το 1-0 δεν είναι και εντελώς απογοητευτικό. Για τον Ολυμπιακό, για να γυρίσω πάλι αφού έκανα την πρώτη μου ας πούμε γύρα, θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός φέτος και στα φιλικά που έχουν προηγηθεί μας έχει δείξει ότι έχει αρκετά προβλήματα σε όλες του τις γραμμές. Κατ' επέκταση δεν έπεσα από τα σύννεφα με αυτό που είδα και τα πράγματα εξ αρχής φάνηκαν ότι δεν θα είναι εύκολα. Τώρα στην Ειμέγεν, ο Ολυμπιακός έχει βέβαια το μαξιλαράκι ότι και αν δεν τα καταφέρει δεν θα πάει στα αστέρια, αλλά θα είναι στο Europa League. Βέβαια υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στις δύο διοργανώσεις και οικονομικά και στο πρεστής. Ο Παναθηναϊκός όμως είναι μονόδρομος. Βλέπω πολύ δύσκολο όμως ο Παναθηναϊκός να καταφέρει αυτό που πέτυχε η ΑΕΚ πέρσι με τρεις συνεχόμενες προκρίσεις, ακόμα και αν τα καταφέρει αύριο. Και ο ΠΑΟΚ επίσης είναι και αυτός που έχει το μαξιλαράκι όπως είπες και εσύ ναι. πιο πριν.
0: Έχει το κανονάκι.
1: Ναι, ναι. Θα πάει σπίτι του και θα συνεχίσει.
0: Μόνο ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει να επιστρέψει στις παραλίες της Αττικής. Η ερώτηση, πάμε τώρα ένα-ένα. Καταρχάς, ξέρουμε από την εμπειρία μας ότι τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν δραματικά μέσα σε 5 μέρες. Απλώς τώρα να πάρουμε το μάτς του Ολυμπιακού. Εμένα με προβληματίζει η δισογραφία των τελευταίων ημερών ότι ένας καινούργιος άνθρωπος ανέλαβε για να τρέξει τα θέματα τα μεταγραφικά, ότι είπε ο πρόεδρος 5 μεταγραφές. Και εγώ ρωτάω αδαείς, γιατί οι μεταγραφές δεν έγιναν μέχρι αυτό το μάτς? Άρα δεν θα 5 μεταγραφές. Και εγώ ρωτάω αδαείς, γιατί οι μεταγραφές δεν έγιναν μέχρι αυτό το μάτς?

0: Συμπαθείς με το μουστάκι, ξέρεις.
1: Συμπαθείς, είναι και συμπαθείς πιο πολύ. Εγώ θα έλεγα ότι είναι το alter ego του Μεντιλίμπα.
0: Εννοείται ρε φίλε, φαίνεται αυτό.
1: Εντάξει, ξεκινάει από αυτόν. Οι όλοι, γιατί εμπιστεύεται. Εντάξει,
0: εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του, ναι.
1: Ο καθένας θέλει να έχει και αυτούς που εμπιστεύεται και εγώ το καταλαβαίνω. Η αλήθεια είναι ότι για το Μεντιλίμπα έχει ξεκινήσει μια κουβέντα από πέρσι, η οποία μετριάστηκε από το γεγονός εσωτερικά στον Ολυμπιακό. Και τα εσωτερικά δεν μιλάω μόνο για την ομάδα, γενικά στην οικογένεια του Ολυμπιακού, που σημαίνει και στον κόσμο και σε μερίδα του κόσμου του Ολυμπιακού, η οποία κάπως ηρέμησε από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε την τελευταία αγωνιστική να πάρει τη δεύτερη θέση. Με την ανεπανάληπτη, αν θέλεις, γκάφα του ΠΑΟΚ, ένα μάτσα διάφορο λεωφόρο,
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: οποίο προηγήθηκε με 2-0, να καταφέρει να καταφέρει να μην πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. Και έτσι ο Ολυμπιακός, που είχε πιο δύσκολο κομμάτι, πιο δύσκολο μάτς μέσα στη Φιλαδέλφεια, με ξέρετε αν γινόταν ευχές.
0: Και είναι ο Ολυμπιακός σε θέση του ΠΑΟΚ, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, εκεί μετριάστηκαν τα πράγματα. Εγώ όμως βλέπω ότι υπάρχει έτσι ένα μεγάλο ποσοστό που υπάρχει μεγάλη γκρίνια, ας πούμε, για τον Αντιλίμπαρ, και θα δούμε και από το αυριανό αποτέλεσμα τι θα υπάρξει από εδώ και πέρα. Εμένα μου είναι πάρα πολύ συμπαθής, αν θεωρώ ένα καταπληκτικό κύριο, έχει πετύχει πάρα πολλά με τον Ολυμπιακό, τα μεγαλύτερα κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι η πρώτη ομάδα που κατάφερε να κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο και αυτό το έκανε με το Βάσκο. Αλλά δυστυχώς η μοίρα του προπονητή εξαρτάται σε πολύ μεγάλο αποτέλεσμα από
0: ερώτηση.
1: Το τι σκορ θα φέρει.
0: Ερώτηση. Έγινε μεγάλη κριτική για το αρχικό σχήμα, κυρίως τα πρόσωπα.
1: Έγινε μεγάλη κριτική και για τα πρόσωπα που ξεκίνησαν και για το γεγονός ότι δεν έπαιξε καθόλου Φορτούνης. Ξέρεις όμως, δεν είναι τι γίνεται. Ο καλύτερος παίκτης σε περιπτώσεις κακών αποτελεσμάτων, γιατί για τον Ολυμπιακό είναι κακό το αποτέλεσμα ότι έφερε σοπαδία μέσα στο Καραϊσκάκι με την συγκεκριμένη ομάδα, είναι ο παίκτης που δεν παίζει. Και όπως ήρθαν τα πράγματα στο προηγούμενο μάτς, λόγω του ότι προέκυψε μια αναγκαστική αλλαγή, δεν βρήκε ο Φορτούνης πέμπτη και τελευταία αλλαγή. Έτσι όλοι έλεγαν γιατί δεν έβαλε το Φορτούνη. Που θα μπορούσε ο Φορτούνης να έπαιζε και να μην ήταν καλός. Λέω ένα παράδειγμα. Εντάξει.
0: Το θέμα μας τώρα είναι αύριο. Έχεις οσμιστεί, έχεις μιλήσει, αντιλαμβάνεσαι ότι π.χ. εγώ βλέπω το ζώο αναγκαστικά να ξεκινά.
1: Ναι, δεν βλέπω όμως
0: κάτι άλλο.
1: Πολύ μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή αν θα έχουμε ένα-δύο ονόματα που θα παίξουν μόνο σαν διαφοροποίηση, δεν θα έχουμε κάτι, δεν θα έχουμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Και παίζει ρόλο και το γεγονός ότι, επαναλαμβάνω, ότι ο συγκεκριμένος προπονητής εμπιστεύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Εξάλλου δεν...
0: Συγγνώμη. Δηλαδή μπορεί αύριο να ξεκινήσει ο Γαμπρός που, σύμφωνα με την παρέμβαση του κυρίου Θέμη Λαμπρόπουλου από την Ηλία, μου λέει: «Κύριε Μαλισσούβα, έχετε κάνει ένα λάθος», λέει. «Έχει ξυρίσει το μουστάκι», λέει ο Γαμπρός. Δεν το ήξερα αυτό. Το έχει ξυρίσει όντως, ισχύει. Ή το αφήνει. Και το θέμα μας είναι την μπάλα παίζει, αν έχει μουστάκι ο Γαμπρός.
1: Αυτό το θέμα δεν παίζει με το μουστάκι.
0: Ναι, μόνο αναστό παίζει με το μουστάκι. Αναστό παίζει
1: με το μουστάκι, ναι.
0: Λοιπόν, μπορεί δηλαδή να έχουμε βασικό πάλι του Γκαρθία.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να αποκτήσω τίποτα. Δεν μπορώ να αποκτήσω κάτι. Αλλά η συνολική εικόνα του Ολυμπιακού είναι αυτή που θα κρίνει την πρόκληση και όχι μεμονωμένα αν ένας ή δύο παίχτες θα είναι διαφοροποιημένοι ως προς την αρχική ενδεκάδα. Να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι και επιθετικά η ομάδα. Γενικά όμως ο Ολυμπιακός στο πρώτο μάτς έδειξε πρόβλημα σε όλες τις γραμμές. Και η άμυνα του έδειξε προβλήματα και το κέντρο του ήταν γυμνό και ουσιαστικά ήταν ακίνητος επιθετικά.
0: Ναι, αφού ο Ελαραμπή δεν πήρε ποτέ την μπάλα εκεί που θέλει, εκεί που ήθελε.
1: Οπότε νομίζω ότι δεν είναι θέμα ενός ή δύο μονάδων. Γενικά η εικόνα του Ολυμπιακού δεν πείθει από τα φιλικά που προηγήθηκαν το επίσημο αγώνα.
0: Ναι, πραγματικά ο Ολυμπιακός χαμηλή.

0: Πτήση 40 μέρες τώρα. Αλλά να πούμε κάτι, ότι η ενδεκάδα που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Καραϊσκάκης και ήταν και 33.000 φίλοι του Ολυμπιακού, δεν είχαν παίξει ποτέ αυτοί οι 11 μαζί σε κανένα φιλικό. Παραβίασε δηλαδή έναν κανόνα της προπονητικής ο coach, ότι το καλό το match η ενδεκάδα στο μυαλό μπορεί να παίξει πριν ένα-δύο φιλικά τουλάχιστον 60 λεπτά.
1: Εντάξει, έχει το σκεπτικό του όμως, δεν μπορώ να πω κάτι όμως. Εάν ήταν το αποτέλεσμα διαφορετικό, δεν νομίζω ότι θα σχολιάζαμε αυτό. Και να το πω λίγο διαφορετικά. Στο προηγούμενο μάτς, την πρόκριση του Παναθηναϊκού, που κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις αλλαγές που είχε κάνει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, δεν λέγανε όλοι τι καλά λειτουργήσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού που έκανε αυτές τις αλλαγές που του βγήκανε. Αν λοιπόν δεν έρχονταν καλό κοτήρισμα, θα λέγανε τι έκανε. Δηλαδή, αυτό γίνεται πάντα. Πάντα ο προπονητής κρίνεται από το αποτέλεσμα.
0: Ναι,
1: και άλλοι θα πούνε ότι όταν θα δει ο παίκτης και θα κάνει παπάτες που λέμε στην προσφυγική διάλεκτο, μπορεί να πει και κάποιος ότι ξέρεις, μπήκε και εξέθεσε τον προπονητή που δεν τον ξεκίνησε. Είναι ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας.
0: Πάντα, πρέπει να πούμε κάτι, ότι ο Μεντιλίμπαρ διανύει τον δύσκολο χρόνο που συνήθως οι προπονητές κλείνουν την πορεία τους και φεύγουν στην Ελλάδα. Είναι τρίτο χρόνο, αν δεν απατώμε, και έχει αρχίσει μια συζήτηση από το καλοκαίρι για το μέλλον του Βάσκου. Και κατά πολλούς...
1: από πέρσι, μετά από την ήττα από την ΑΕΚ, ξεκίνησε σταδιακά, ναι. Και αυτό έχει αξομοιώσεις.
0: Ναι.
1: και έσβησε ως ένα βαθμό με την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, όπως είπαμε και πιο πριν.
0: Μπράβο.
1: Όμως τώρα που δεν ξεκινάει καλά.
0: Άρα αύριο είναι ένα κομβικό μάτι για την ιστορία του Ολυμπιακού, διότι άμα αποκλείσει από την Αϊμέγγεν είναι ένα χτύπημα, διότι άλλο να Αϊμέγγεν, άλλο Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σαν όνομα και σαν ιστορία και σαν πορεία και σαν εικόνα στην Ευρώπη δεν έχει καμία σχέση με αυτή την ομάδα.
0: Τώρα ο κύριος Καναγιάννης μας τρολάρει. Ο Κροατής λέει ότι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού ήταν ο Γκαρθία. Με την Αϊμέγγεν ήταν ο Γκαρθία ο καλύτερος παίκτης.
1: Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα και στη μεσαία γραμμή.
0: Ή μας κάνει πρόβλημα, μας τρολάρει. Δεν το θυμάμαι και το μάτς καλά.
1: Εντάξει, εγώ το θυμάμαι ότι είχε πάρα πολλά προβλήματα και στη μεσαία γραμμή. Οπότε, αν ήταν τόσο καλός, εξεχώριζε και θα προσπαθούσε να σώσει λίγο την κατάσταση. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, αφού είχε πρόβλημα και στη μεσαία του γραμμή και στη μεταβίβαση από το κέντρο προς την επίθεση. Δεν τα πήγε τόσο καλά.
0: Ναι.
1: Γενικά ήταν κακός.
0: Θέλω ένα σχόλιο να μου πεις. Εγώ λόγω της εθνικής που είμαι, παρατηρώ τα πάντα. Παρατηρώ μια στασιμότητα στην εξέλιξη του νεαρού Μουζακίτη. Κάνω λάθος, είναι η αίσθησή μου ή είναι πραγματικότητα?
1: Πραγματικότητα.
0: Αφού το βλέπουμε εμείς, οι υπεύθυνοι του Ολυμπιακού δεν το βλέπουν να τον βοηθήσουν?
1: Νομίζω ότι το βλέπουν, αλλά βοήθεια είναι και να του δώσεις μάτς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι βοήθεια μόνο του να αφήσει τον πάγκο, του δίνεις ευκαιρίες. Νομίζω όμως ότι ως ένα βαθμό ο Μουζακίτης ενδεχομένως να πήρε πράγματα πιο γρήγορα από ότι πιο φυσιολογικά στην εξέλιξή του θα τον βοηθούσαν να έχει μια πιο ομαλή πορεία. Δηλαδή αυτό το ξεπέταγμα τη χρονιά που πήγε πάρα πολύ καλά, ενδεχομένως να δημιούργησε πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες και τώρα βλέπουμε μία, ας πούμε, στασιμότητα. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Πρέπει όμως να στηριχθούν οι Έλληνες παίκτες και θα πρέπει να υπάρχουν Έλληνες παίκτες σε κορυφαίο επίπεδο, γιατί αλλιώς βλέπεις και τι γίνεται στο μπάσκετ. Δηλαδή, εκεί έχουμε τεράστιο πρόβλημα για την εθνική ομάδα, γιατί οι Έλληνες παίκτες είναι οι παρακατιανοί της Αλβάνης.
0: Τώρα έχουμε και ένα μήνυμα τρολ. Λεάνη, και είμαι φανατικός οπαδός του Άγιαξ. Εδώ δεν χωράνε οπαδοί καλοί. Καλή επιτυχία στην Αϊμέγγεν. Δηλαδή...
1: Αυτό πάντως να ξέρεις, αυτό όπως ξέρεις γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, παντού. και στη Γερμανία και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Παντού δεν είναι ελληνικό ναι. φαινόμενο.
0: Εσύ τι περιμένεις αύριο τώρα, την πρωτοβουλία των κινήσεων? Αυτοί μου φαίνονται έχουν καλύτερο passing game και έχουν κάποια κενά πίσω, αλλά είναι πολύ καλά στο επιθετικό τρίτο, άσχετα αν είναι εύστοχοι ή όχι. Είναι μια ομάδα που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, αρέσκεται να έχει την μπάλα και ήταν άτυχε το που δεν σκόραρε.
1: Άτυχη ήταν, καλή κυκλοφορία είχε και πολλά πνευμόνια είχε. Έχει όμως την απειρία που αυτό είναι ένα μειονέκτημα σε σχέση με τον Ολυμπιακό που είναι σαφώς πιο έμπειρος. Είναι ένα μάτσο το οποίο θα είναι πολύ πιο ανοιχτό από το πρώτο. Θα κριθεί κατά τη γνώμη μου πολύ δύσκολα. Δηλαδή μπορεί να πάμε και σε παράταση. Ναι. Δεν ξέρω. Ναι. Είναι την εκτίμησή μου κάνω. Δεν μπορεί να πέσω έξω.
0: Σωστός. Και εγώ δεν βλέπω πολλά γκολ. Πολύ ωραία. Φύγαμε από αυτό το μάτσο 8.30 αύριο, φίλες και φίλοι. Δημήτρης Δημητρίου, ο συνάδελφος με το a-sports.gr και το agrafto.gr. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός, ο οποίος θα θυμίσουμε στον κόσμο ότι όταν έλεγε ο Μπενίτη ότι θέλω τρεις μεταγραφικές περιόδους για να οργανώσει την ομάδα, πολλοί γελούσαν. Να πούμε τώρα, ήδη ο Παναθηναϊκός έχει αποκτήσει 20 παίκτες μέσα σε δύο μεταγραφικές περιόδους και αναμένονται και ενισχύσεις, που σημαίνει θα φτάσει μέσα σε 6 μήνες τον αριθμό 25. Ο Νίστο που σήμερα έκανε μια δήλωση που δεν ξέρω εσύ πώς την μεταφράζεις, είπε δηλαδή θα θέλουμε να περάσουμε, αν δεν περάσουμε λέει προχωράμε, εγώ εδώ θα μείνω. Δηλαδή συγγνώμη για να το πω κύριε Νίστρο, τι νοείς θα αποκλειστείς από τις 10.1948 και δεν συμβαίνει τίποτα? Τόσο απλό είναι το θέμα. Δημιουργεί από τώρα το τι κάνει την μπάσα. Εντάξει, τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Πρέπει να βρει τον τρόπο να περάσει, κύριε.
1: Ενδεχομένως να θέλει να αποφορτήσει λίγο και τους παίκτες, αλλά λέει ότι θα κάνω. Έχει πει και άλλα πράγματα από συνέντευξη. Έχει πει όμως ότι θα κάνω και θα κάνουμε τα πάντα για να προκριθούμε. Εντάξει. Είναι καινούριος. Είναι ηλικιακά νεαρός. Τώρα μαθαίνει την ομάδα, δεν την ξέρει. Εγώ τον δικαιολογώ. Είναι πολύ, είναι πολύ φρέσκος. Ο Παναθηναϊκός απλά είναι μια ομάδα με βάση αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα που δεν πείθει. Υλικό έχει. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το υλικό θα πρέπει να γίνει ομάδα. Και αυτό έχει μια δυσκολία αφενός και αφετέρου είναι και θέμα προπονητή. Να μπορέσει να τους δέσει και να τους κάνει ομάδα. Είναι όμως πολύ νωρίς για τον Παναθηναϊκό, νομίζω, να κριθεί έτσι. Θα πω όμως και κάτι άλλο. Ενδεχομένως ένας αποκλεισμός από την Ευρώπη δεν είναι κάτι το οποίο το θέλει κάποιος ο πάντας Παναθηναϊκού. Ίσως να τον κάνει να στοχοποιήσει καλύτερα την εγχώρια παρουσία του στην πράγματα την χρονιά που έρχεται. Γιατί ο Παναθηναϊκός στην φάση που βρίσκεται και με το βάρος που έχει για τα 16 χρόνια χωρίς τίτλο, χωρίς πρωτάθλημα δηλαδή, αυτό τον βαραίνει. Και όταν είναι πολυδιάστατος ως προς τους στόχους του, δεν καταφέρνει τίποτα. Γιατί θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα για την ψυχολογία του Παναθηναϊκού αν είχε καταφέρει έστω να πάρει πέρσι το κύπελο, νομίζω.
0: Ναι.
1: Αντιθέτως, πέρσι δεν πήρε τίποτα. Έκανε μία πρόκληση τέλος πάντων στην Ευρώπη, προχώρησε ως ένα βαθμό. Αλλά κανείς δεν το θυμάται.
0: Βέβαια.
1: Από ένα σημείο και μετά. Πρωτάθλημα δεν πήρε, κύπελο δεν πήρε. Υπήρχαν φίλοι του Παναθηναϊκού που από την αρχή της σεζόν πέρσι, όταν είδαν ότι τέλος πάντων δεν μπορεί η ομάδα να προχωρήσει για το πρωτάθλημα, επιθυμούσαν διακαώς η ομάδα έστω να προχωρήσει και να πάρει το κύπελο. Να έχει κάτι σαν σημείο αναφοράς, όπως έκανε ο Παναθηναϊκός και πριν από μερικά χρόνια που ξεκίνησε πάλι από πολύ χαμηλά και κάποια στιγμή πήρε το κύπελο και άρχισε σιγά σιγά να χτίζει και να διεκδικεί. Μιλάω δηλαδή όταν ήταν ο Γιωβάνοβιτς και τα λοιπά.
0: Άρα, άρα λες ότι αν συμβεί το, το μοιραίο,
1: εγώ πιστεύω
0: μόνο
1: ότι ο
0: για επικοινωνιακούς λόγους για λίγο καιρό και ο Παναθηναϊκός θα είναι στο στόχο του πιο κοντά όσον αφορά το πρωτάθλημα, θα δώσει όλα εκεί.
1: Εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός πολύ δύσκολα θα μπορέσει να καταφέρει αυτό που κατάφερε πέρσι η ΑΕΚ, που είχε και πιο δύσκολο μονοπάτι για να πάει στους ομίλους. Λοιπόν, και να περάσει τώρα, θα περάσει τον επόμενο γύρο.
0: Ναι, γιατί ο αντίπαλός του είδε ότι είναι το ίδιο χαμηλή δυναμικότητας.
1: Χαμηλή δυναμικότητας ήταν και ο πρώτος του αντίπαλος.
0: Ναι.
1: Χαμηλή δυναμικότητας είναι και αυτός. Εγώ βλέπω ότι έχει προβλήματα. Δεν έχει σταθερότητα πίσω, δέχεται γκολ.
0: Απλώς να πούμε ότι αύριο έχει, σίγουρα θα παίξει ο Λιβάη Γκαρσία, βασικός.
1: Θα δούμε... Άρα, να πω κάτι για τον Λιβάη Γκαρσία.
0: Να πεις.
1: Ο κόσμος να μην έχει την άποψη του Λιβάη Γκαρσία που θυμάται από την ΑΕΚ. Τότε έχουν περάσει...
0: Τρία χρόνια.
1: Έχουν περάσει κάποια χρόνια. Δεν έχει μεγαλώσει, δηλαδή, 28 χρονών. Με βάση αυτά που βλέπω ως προς την ηλικία του. Αλλά δεν είναι ο ίδιος. Που σημαίνει ότι δεν είναι αυτός που 100% θα σου δώσει γκολ.
0: Εγώ περιμένω με ενδιαφέρον να τον δω, γιατί μου άρεσε αυτός.
1: Εγώ θέλω να τον δω, μου άρεσε πάρα πολύ. Και εγώ θέλω να τον δω. Ένας παίκτης ο οποίος μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά είχε μια ευπάθεια στους τραυματισμούς και στην ΑΕΚ που πήγε πολύ καλά. Νομίζω το θυμάσαι και εσύ.
0: Είχε τα αμυϊκά του.
1: Ο Παναθηναϊκός ρισκάρει με αυτή τη μεταγραφή, η οποία σίγουρα ήταν μια μεταγραφή, ήταν μια έκπληξη τέλος πάντων. Δεν θα πω αν ήταν υπέρβαση ή διάφορα πράγματα που πολλές φορές γράφουμε εμείς. Είναι ένα ρίσκο. Θα δούμε αν θα μπορέσει να βοηθήσει.
0: Να πούμε απλώς ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα γρίφο για αύριο, εφόσον δεν έχει δεξιόπιστο φύλακα λόγω τραυματισμού του Καλάμπρα και λόγω καρτών του Τσάπρα. Δεν έχει άλλο δεξιόπιστο φύλακα και θα αναγκαστεί να κάνει ένα τρίκ. Θα δούμε ποιον θα βάλει, εκτός και να παίξει με 3-5-2 ο coach, καθώς εκείνη η πλευρά είναι και η δυνατή πλευρά της ΤΣΣΚΑ με τον φαλακρό παίκτη, φαλακρωτό, χωρίς μαλλιά, τον Ρούσεφ, που είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Ο Ρούσεφ πάρα πολύ καλός. Ναι. Ήταν όλο το παιχνίδι της.
0: Και τώρα εκεί δεν θα έχει
1: πάει. Ναι, και τώρα θα ήταν εκεί.
0: Μπράβο. Αν δεν δημιουργήσει κάποιες συνθήκες με τα μαρκαρίσματα, τα ειδικά προς εκείνη την πλευρά, ο Παναθηναϊκός θα έχει προβλήματα. Γιατί είναι πολύ καλός παίκτης και θα κάνει τη δουλειά του. Για να τον αναχαιτήσεις, πρέπει να δημιουργήσεις κάποια αμυντικά δεδομένα με παίκτες, Φενταγίν, Μουτζαχεντίν. Γιατί είσαι σε κά 3-4 παίκτες έχει αξία. Οπότε ο Παναθηναϊκός αύριο 8:30. Πρόβλεψη έχεις? Εγώ έχω πρόβλεψη ότι θα δούμε πάνω από 2 γκολ.
1: Φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετά γκολ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορώ να πω με τη βεβαιότητα τι μπορεί να κάνει. Δυστυχώς,
0: ναι.
1: Δεν μας πείθει. Είναι ικανός και για το
0: καλύτερο και για το χειρότερο. Λοιπόν,
1: και για όχι καλό.
0: Φεύγουμε λοιπόν από εκεί. Να δω ποιος είναι ο διαιτητής αυτού του αγώνος, διότι να συμπληρώσω, ο διαιτητής του Ολυμπιακού είναι καλός διαιτητής και ο Ολυμπιακός δεν θα αδικηθεί, διότι είναι καλός διαιτητής, γιατί είδαμε σε αυτά τα παιχνίδια των ομάδων μας κάποιες αδικίες. Δηλαδή τον Ολυμπιακό εδώ με την Αϊμίγερ τον έπαιξε λες και έπαιζε μια ομάδα από το Καζακστάν, δεν πήρε σφύριγμα ο Ολυμπιακός. Πάντα η έδρα θα πάρει σφύριγματα. Αυτός ο Μαριάννη, το ρεπορτάζ μου λέει ότι δεν θα αδικήσει τον Ολυμπιακό. Είναι έξυπνος, καλός διαιτητής. Τον Παναθηναϊκό θα δω ποιος είναι, γιατί συνήθως είναι άπειροι.
1: Πάντως στο μάτς του Καραϊσκάκη το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν ήταν τηλεψία.
0: Εννοείται. Αλλά ένα φάουλ, ένα στήριγμα μπορεί να δημιουργήσει νέες συνθήκες. Πάμε στον ΠΑΟΚ την Πέμπτη. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει και παίζει με τη φωτιά, διότι δεν έχει σέντερφορ. Δεν έχει σέντερφορ της αξίας που χρειάζεται μια ομάδα. Ο νεαρός Μύθου και ο Γέρε Μέγεφ δεν μπορούν να καλύψουν το κενό. Έχει και αυτό την παθητικότητα στην άμυνα που έχει και ο Παναθηναϊκός. Είναι μια ομάδα που δέχεται εύκολα γκολ και τα περιμένει όλα από τον Κωνσταντέλια, τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, όντως είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Όντως τα περιμένει όλα από εκείνον. Αλλά δεν είναι και κάθε μέρα Κυριακή. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Και πώς θα κάνει αυτός ο παίχτης και θα τον κλείσουν και μπορεί να μην βρεθεί στην καλύτερη του μέρα. Παίζει με τη φωτιά όντως ο ΠΑΟΚ στο κομμάτι το επιθετικό που του λείπει το σεντερφόρ, του φωνάζει αυτό και στο μάτι το πρώτο που έχασε από την Άντερλεχτ. Εγώ θεωρώ ότι δεν άξιζε να χάσει βάσει την εικόνα του. Όχι γιατί έχασε το πέναλτι ή του ακυρώθηκε σωστά το γκολ στις εξελίξεις φάσεις, αλλά δεν ήταν για να χάσει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: τώρα με 0-1 είναι με την πλάτη στον τοίχο. Όμως όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα τα τελευταία χρόνια που δεν αντέχεται εκτός έδρας γκολ.
0: Μια χαρά είναι.
1: Το 0-1 κερδίζεις και εσύ με ένα γκολ διαφορά και το πας στην παράταση.
0: Να συμπληρώσουμε για τους φίλους του ΠΑΟΚ ότι θα έχει μια καλή αριστερή πλευρά με την σίγουρη παρουσία του Γιαννούλη στο αριστερό άκρο, συγκροτώντας μαζί με τον Τάισον και τον Κωνσταντέλιο, ο οποίος ξεκινάει από εκεί, μια πολύ δυνατή αριστερή πλευρά, διότι ο Τζόναθαν Γκόμες και αυτός δεν είναι για το επίπεδο. Αλλά δεν θα έχει τον Χατζηδιάκο, ο οποίος και αυτός είχε κάρτες όπως ο Τσάπρας. Άρα λοιπόν, πρώτον ο ΠΑΟΚ πρέπει να σκοράρει πρώτος και δεύτερον δεν πρέπει να δεχτεί γκολ. Αλλά για να το καταφέρει αυτό πρέπει να συμβούν πολλά. Και εδώ βλέπω εγώ γκολ, γιατί η Άντερλεχτ έχει μεν Πορτογάλο προπονητή, αλλά της αρέσει να βγει σε ανοιχτούς χώρους και εδώ βλέπω πάνω από δύο γκολ.
1: Εγώ και εγώ βλέπω έτσι πιο πολλά γκολ. Και εδώ και στον ΠΑΟΚ έχουμε πάλι το φαινόμενο ότι έχουμε έναν νέο προπονητή. Όλα παίζουν
0: ρόλο. Σωστό.
1: Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι πολύ δύσκολα θα έχουμε 3-3.
0: Ναι, αυτό είναι ένα ωραίο quiz να το βάλω στους ακροατές και ακροάτριες. Τι πιστεύετε ότι αύριο θα έχουμε το 3-3, γιατί όλα είναι στην κόψη του ξηραφιού. Μπορεί να έχουμε 0-3.
1: Ναι, ή να έχουμε 1-3 ή 2-3. Εννοώ τις προσκλήσεις.
0: Το τέλειο, ναι, το τέλειο Δημήτρη Δημητρίου θα είναι το 3-3. Πρέπει να έχουμε και την τύχη και η Παναγία που λέει και ο Άγγελος Αναστασιάδης.
1: Ναι, και η Παναγία μαζί μας.
0: Αλλά πρώτα πρέπει στην Αθηνά και Χειρακίνη. Πρώτα πρέπει εμείς να δουλέψουμε και μετά να μας βοηθήσουν οι άλλοι. Ωραία, λοιπόν, θες κάτι άλλο να συμπληρώσεις που σου κάνει εντύπωση?
1: Όχι, νομίζω ότι και οι τρεις ομάδες αυτή τη στιγμή φαίνεται και δείχνει ότι δεν είναι στα καλύτερα τους. Να πω ότι η ομάδα που δείχνει αυτή τη στιγμή, για να δέσω λίγο και το πρωτάθλημα που δεν θα αργήσει να ξεκινήσει, που φαντάζει αυτή τη στιγμή ότι είναι φαβορή για τη χρονιά που έρχεται, είναι η ΑΕΚ. Είναι πιο μαζεμένη ομάδα και δείχνει μέχρι τώρα μια συνέπεια. Θα δούμε και τι θα κάνει και στο Super Cup την Τετάρτη, γιατί την Τετάρτη έχουμε και Super Cup, εντάξει, με τον Όφη, στο Παγκρίτιο. Αλλά μέχρι στιγμής η ΑΕΚ στα φιλικά, γενικά σαν εικόνα, δείχνει ότι είναι σε καλύτερη μοίρα από τους τρεις που έχουν ξεκινήσει και παίζουν στην Ευρώπη. Το κρατήσουμε αυτό δηλαδή, γιατί δεν θα αργήσει το πρωτάθλημα να ξεκινήσει μετά το 15 Αυγούστου. Μια εβδομάδα μετά ξεκινάει.
0: Και να δούμε και την έλευση των Ελλήνων διαιτητών, το σχέδιο του κυρίου Λανουά, με τους βαρίστες ξένους, κατά πόσο θα γίνει πράξη. Φαίνεται ότι θα γίνει πράξη. Και κυρίως τα μεγάλα παιχνίδια, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας.
1: Έχουμε πολλά να δούμε. Και θα έχουμε, έτσι κι αλλιώς.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για την ώρα διαλύματος. Καλή συνέχεια, καλές βουτιές.
1: Εδώ θα είμαστε,
0: θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτός ήταν ο συνάδελφος Δημήτρης Δημητρίου, asports.gr και αγραφτό.gr. Ο κύριος Σκεύης κάτι θέλει. Παρακαλώ.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

ας σου κάνω μια ερώτηση, κύριε Σκεύη. Γιατί όταν κάθομαι στην καρέκλα, η καρέκλα κατεβαίνει? Δηλαδή, ένα 90 με τι να κάνω, πόσο θέλετε να με κατεβάσετε, πόσο χαμηλά? Φοβερά πράγματα εδώ στο στούντιο. Αυτή η καρέκλα κάθεσε και κατεβαίνει. Παιδιά, κάνε τεχνικό, θα έρθει. Λοιπόν, έχω και το μήνυμα από το Βάιο. Είναι δικό σου άνθρωπο. Μου λέει, Δημήτρη μου, αν ο Παναθηναϊκός αύριο προκριθεί, όπως σερβίρω το κοκορέτσι στις ωραίες μουργιές, θα σερβίρω δεύτερο κοκορέτσι δωρεάν. Γεια σου Βάιε, χαιρετίσματα και στον γκολφ Εξιδιά, το γίγαντα, το βαρόνο της ελιάς. Έχουμε και τις ελιές. Λοιπόν, για να δούμε τα μηνύματα σου τώρα, τι γίνεται. Λοιπόν, ένα μήνυμα μου λέει, όλα αυτά συνιστούν μικρή ομάδα. Προφανώς αναφέρεται σε κάποια συζήτηση που κάναμε το Δημήτρη Δημητρίου. Συνέχισε όμως το μήνυμά σου, κύριε ο Πέτρο. Λοιπόν, είναι εδώ και ο Πάνος Σταυρούλιας, κύριε Σκεύη. Είναι εδώ, λέει. Περνάνε αύριο, λέει, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Για τον πάω κουβεντά. Κοκοκό, κύριε Σταυρούλια. Με στυλ ερωτικό, λέει. Η ζωή είναι λίγη και λίγη, το ξέρω λίγη. Εννοείται, κύριε Σταυρούλια. Ερωτικό στυλ δωματίου. Το σχεδιασμό μου στον κύριο Σκέφη, λέει. Μ' αρέσει αυτό. Μουσική δωματίου. Έχεις κάτι μουσική δωματίου, να δούμε πώς είναι το στυλ. Για ψάξω σιγά σιγά. Φεύγω εγώ από το Παναγιώτη. Πάω στο Μιλτό. Τρίτη βράδυ Τεντόγλου. Ναι. Σωστά, σωστά. Τρίτη βράδυ Τεντόγλου. Λοιπόν, εντάξει, βλέπω μια γραμμή να αναβασβήνει. Ποιος μας τηλεφωνεί? Είπαμε, παιδιά, οι γραμμές δεν θα ανοίξουν τώρα. Όσο νούπο. Όχι σήμερα. Ευελπιστούμε. Λοιπόν, ναι, αύριο 10 και 4 την ώρα που τελειώνει η αναμέτρηση Ολυμπιακός Ραϊμέκιν, ο Ραϊμέκιν Ολυμπιακός και ΣΕΣΕΚΑ 1948 Παναθηναϊκός, αρχίζει ο Τεντόγλου, έχει 6 προσπάθειες, οπότε θα έχουμε δουλίτσα. Πάμε στον κύριο Κοτούλα. Ελούντα, 15χρονος στο νοσοκομείο μετά από μέθη σε γλέντι. Συνελήφθη ο πατέρας. Αυτό κι αν είναι βλακεία, λέει, κύριε Μαλισιώβα. Πραγματικά. 15χρονος στο νοσοκομείο μετά από μέθη σε γλέντι. Συνελήφθη ο πατέρας. Μεταξύ με τον πατέρα του παιδιού που χάθηκε, πνίγε στην πισίνα το παιδί. Ενώ ο πατέρας έλεγε, εκεί ήμουν εγώ, ο διοκτήτης λέει, δεν ήταν εκεί. Έλειπε, λέει. Πάει το παιδί, χάθηκε. Κώστας Ζαφυρόπουλος. Όταν πριν δύο εβδομάδες τα έγραφα για Φουρλάνη. Τι νοήσεις, ότι ήταν τραυματιάς? Δεν αμφισβητούσα. Αμφισβητούσα, μπορεί, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, γι' αυτό είστε και εσείς εδώ. Δεν είμαστε θεοί, δεν τα ξέρουμε όλα. Ερωτοσπηλιά, σας είπα για την παραλία, ερωτοσπηλιά. Να λοιπόν που την ξέρει ο Χαράλαμπος. Τελευταία φορά πήγα πριν 20 χρόνια. Πολύ όμορφη παραλία, αλλά μέσα στο κατά καλό καιρό πηγαίνει πολλοί κόσμος. Πολλά από τσίγαρα. Ναι, αλλά πρέπει να πάμε να τη δούμε. Μου την είπε η Βιργινία εμένα. Εγώ δεν την ήξερα. Μανώλης Χουρδάκης. Καλησπέρα. Αν αυτό το ξενοδοχείο είναι στην Ελούντα, μάλλον είναι αυτό που δουλεύω, αλλά ας μην αναφερθεί. Λοιπόν, ποιο να είναι αυτό? Σύμφωνα με τον κ. Σκαλίμη, ο κ. Σκαλίμης μας μιλάει για την Ελούντα. Κύριε Σκαλίμη, είναι για το θάνατο του Νίκου Καλογερόπουλου. Πραγματικά ένας ωραίος τύπος που έφυγε χθες στα ποδοσφαιρικά. Τώρα έγραψα χθες, χιλιάδες κόσμος θα δουν τη φανέλα του Μπέου και μετά θα φύγουν. Με ένα ταξί κλασικά ο μπαμπάς τους έβαλε λίγο. Χειροκροτούσε και ένας μπράτσος μίλησε για την Ευρώπη και το θέλει η πόλη. Για ποια πόλη μιλάει, δεν κατάλαβα, λέει, μόνο Νίκη Βόλου. Εν τω μεταξύ, αληθεύει αυτό? Θέλω να μου το ψάξετε και να το βρείτε. Έχει κάνει δηλώσει ο κύριος Μπέος εχθές με μια αγοραία έκφραση για τις άλλες ομάδες όπως θα έρχονται στο Βόλο. Ισχύει αυτό? Μου το είπαν και δεν μπορώ να το. Δεν είχα χρόνο να το βρω. Αλλά ο Βόλος πριν από λίγο έχασε εύκολα από την Καλαμάτα 2-0. Και φανταστείτε να πέσει ο Βόλος και να ανέβει η Νίκη Βόλου. Πάντως η Καλαμάτα νίκησε και το Λεβαδιακό και τον Βόλο, δύο ομάδες Super League 1 μέσα σε 15 μέρες. Μάλιστα. Γιάννης Καραγιάννης.
Όποιος είναι με την Ελλάδα και δεν είναι οπαδός, αύριο θέλει τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού. Πολύ απλά, διότι στο γύρο που ο Ολυμπιακός θα φέρει περισσότερους βαθμούς στη χώρα από ό,τι θα φέρει. Α, έξυπνο αυτό. Να, και αυτό μου λέει ο Σκέβης. Ας αποκλειστεί, μου λέει ο Ολυμπιακός. Να πάει στο γύρο να φέρει βαθμούς στην Ελλάδα. Είδες που σε πιάνω, κύριε Σκέβη. Να σας πω κάτι, αυτό είναι έξυπνο. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ πρέπει να αποκλειστούν, να μεταβούν στο conference που ταιριάζει, αρμόζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να συγκεντρώσουν βαθμούς, να φτάσουμε μέχρι τους 4 και στον τελικό. Αυτό είναι το κόλπο. Αλλά μην τρέπεστε να το πείτε. Αφήστε το Champions για το Europa. Δεν είναι για μας. Λοιπόν, αλλά γίνεται περισσότερα έσοδα. Αλλά αφού θέλουν έσοδα, ας φέρουν και κανένα παίκτη πρώτη διαλογής. Ας έρθει ένα Τζοβάνι που είχε έρθει κάποτε. Έτσι. Πάμε στον Νίκο. Τι λέει ο Νίκος? Α, ο Νίκος κάνει πρόβλεψη. 2 στα 3 λέει. Θα περάσουν, δηλαδή θα προκριθούν 2 εκ των 3 ελληνικών ομάδων. Καλησπέρα από Σύρο. Δεν νομίζω να θέλει ο οργανισμός του Ολυμπιακού να περάσει τη Champions League. Προτιμάει και Ευρώπα. Ναι. Who knows. Πάντως υπάρχει μια συζήτηση, δεν ξέρω αν το ασπάζεστε, ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε παίκτες με μεταγραφή γιατί θέλει να δει τι θα γίνει. Αν αποκλειστεί από την Νέιμεγεν, θα αποκτήσει παίκτες επίπεδο Europa League. Αν προκριθεί από την Νέιμεγεν, θα πάει να αποκτήσει παίκτες για Champions League. Αυτό συζητείται στους κύκλους των φίλων του Ολυμπιακού.

Λέω ο Μανουσός, καλημέρα, Τετάρτη, Super Cup, ΑΕΚ Όφη με και 20 Αυγούστου Ευρώπη με ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφη. Αγία Βαρβάρα, ο Όφη παίζει με την ΤΣΣΚΑ την άλλη. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, ναι. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι πραγματικά, θα το τσεκάρω μετά. Καλησπέρα. Μπορείς να βάλεις κάτι από κότσιρα του Παναθηναϊκού? Όχι, το τραγουδιστή θέλει. Λοιπόν, δεν μπορώ να ξεπεράσω το χωρισμό μου. Άκου τώρα, η Χάρη και Δημήτρη. Δεν είναι εύκολο να ξεπεράσει το χωρισμό. Έχω και μια φίλη που δεν μπορεί να πάει διακοπές εκεί που πήγαινε καιρό, γιατί έχει ένα θέμα τώρα με το Τέρι. Όσοι λένε ότι εύκολα ξεπεράσει το χωρισμό, λένε ψέματα. Ξέρετε, οι άνθρωποι αρέσκονται στα λόγια, όμως η καρδιά δεν έχει λόγια. Και η ψυχή είναι συναισθήματα. Τα συναισθήματα δεν περικλείονται στη λογική. Γιατί αν τοποθετήσουμε τη λογική, δεν υπάρχει συνέστημα. Διότι οι σχέσεις των ανθρώπων είναι feeling, είναι συνέστημα. Είναι το βλέπεις και σ' αρέσει. Το βλέπεις και δεν θες να τον βλέπεις. Δεν τοποθετείς τη λογική. Οπότε αν ερωτευτείς κιόλας, αν δεν έχεις και σαρκική επαφή, τα θέματα είναι δύσκολα μετά. Λοιπόν, οπότε εγώ το αποδέχομαι αυτό και μόνο μία συμβολή μπορεί να δώσω. Μόνο ο χρόνος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να λιάνει την κατάσταση και να επανειδητοποιήσει. Δυστυχώς επηρεάζει τόσο πολύ ο χωρισμός πολλούς ανθρώπους που είναι άκεφοι, δεν αποδίδουν συνεργασία τους. Μα γι' αυτό άλλωστε για τον έρωτα έχουν γραφτεί και τόσα τραγούδια. Βέβαια, σύμφωνα με μελέτες, ο έρωτας διαρκεί 2-3 μήνες ή 6 μήνες. Μετά μπαίνουν σε μια άλλη φάση της αγάπης. Και μετά αναλόγως τις συμπεριφορές των δύο προσώπων, γιατί σημασία, ξέρετε, στις σχέσεις είναι σε ποιο σταθμό θα πετύχεις τον άντρα ή τη γυναίκα. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν μια αφετηρία. Εάν και οι δύο είναι στο timing το σωστό όσον αφορά τα χρόνια, τις εμπειρίες, την απόφασή τους, θα πάει καλά η δουλειά. Αν ένας έχει ανέβει στην τυθωρέα και ο άλλος έχει ανέβει στο σχηματάρι, δεν γίνεται. Στην επόμενη στάση ένας από τους δύο θα κατέβει. Οπότε λοιπόν θέλω να προσέχετε τα ζητήματα αυτά, γιατί πολλές σχέσεις είναι από πριν γνωρίζω ότι δεν θα προχωρήσουν. Υπάρχουν όμως και σχέσεις οι οποίες έχουν παλέψει τα δύο μέρη και την έχουν υποστηρίξει. Πάντως, όπως συζητούσα χθες, μια και ανοίξαμε το θέμα αυτό με τη φίλη μου την Αντιγόνη, παρακαλώ τους άντρες να επανέλθουν σε αυτό το οποίο έκαναν πάντα, να φλερτάρουν, να βγουν έξω, να ψάχνουν, να αναζητούν ως κυνηγοί. Δεν μπορεί οι κυνηγοί να είναι οι γυναίκες. Παιδιά, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτά τα ζητήματα. Ακόμη και ο Θέμης Λαμπρόπουλος τα λέει αυτά στο ωραίο κατάκολο. Οι κυνηγοί παραμένουν κυνηγοί. Δεν μπορεί οι κυνηγοί να είναι γυναίκες. Ξέρετε πόσες γυναίκες είναι μόνες? Συγγνώμη, οι άντρες τι κάνετε? Παίζετε στο κινητό και βλέπετε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Κάντε τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα και είναι καλοκαίρι. Προτείνω τα αυτονόητα, παιδιά. Λοιπόν, τραγουδάκι, τι έχουμε βάλει για τρίτο τραγούδι, κύριε? Για μισό λεπτό να δω αν. Τώρα βάζω ακουστικά για πες. Ναι, θα βάλουμε κότσερα, γιατί το παιδί έχει ένα θέμα με το έτερο ήμιση και δεν μπορώ τώρα, δεν έχω και γραμμές, να πάρω τηλέφωνο του έτερο ήμιση και να τα πούμε στον αέρα. Πάμε.

Εδώ είμαστε 1 και 20 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Ξημερώνει 11η Αυγούστου 2026. Αεροσπόρο 101,8 με τον φίλο μου τον Γιώργο Σκεύη, που αύριο το πρωί-πρωί ετοιμάζεται να πάρει το αεροπλάνο να πάει στη Σόφια, να δει τον αγώνα ΤΣΣΚΑ Σόφιας Παναθηναϊκός, να επιστρέψει ώστε να είμαστε εδώ μαζί στις 12 τη νύχτα για να σχολιάζουμε τα αποτελέσματα των ομάδων. Την καλησπέρα μου και στο Νότιο 7 με το μήνυμά του. Ο Γιώργος από την ωραία Τούμπα. Δεν μας λες, Γιώργο, την Άνω Τούμπα ή την Κάτω Τούμπα όμως, έχει σημασία. Λοιπόν, οι γυναίκες ψάχνονται για σχέση πολλά χρόνια. Λέει, αυτό γιατί το λες? Έχεις να κυκλοφορήσεις, δεν καιρό. Δεν γουστάρω πλέον δεσμεύσεις. Άκου, Γιώργο, όλες οι γυναίκες θέλουν σχέση. Όλες. Και αυτές που λένε θέλουν σχέση, γιατί είναι θέμα ασφάλειας, είναι θέμα ένωσης. Μην σου λένε ψέματα. Έχει σημασία όμως, λέει μια γυναίκα, εμείς πάμε, λέει, με όποιον θέλουμε. Ο άντρας πάει, λέει, με όποια βρει. Προσέξτε τώρα. Λοιπόν, αφού η γυναίκα ελέγχει το σύστημα, είναι η κεντρομόλος και η φυγόκεντρη δύναμη, έχει σημασία πώς την πλησιάζει τη γυναίκα. Είναι πώς πλησιάζει ο δεξί εξτρέμ τον αριστερό μπακ. Έτσι. Πώς την πλησιάζει. Επειδή λοιπόν οι περισσότεροι εμείς οι άντρες δεν έχουμε τρόπους. Καταλάβατε. Αυτό είναι το θέμα. Οι γυναίκες είναι ευαίσθητα. Θέλουν να τις πλησιάζεις με έναν ωραίο τρόπο. Και αυτό είναι χάρισμα. Θα μου πεις, αφού να καταλήξεις, ξέρεις που θα σε καταλήξεις. Ναι, για τη γυναίκα έχει σημασία η διαδικασία. Έτσι. Γι' αυτό λένε ότι οι γυναίκες είναι κεφαλικές. Ενώ εμείς είμαστε του πρακτικού συστήματος, λοιπόν. Και η γυναίκα θέλει να καταλήξει εκεί που θες να καταλήξεις και εσύ. Όμως έχει σημασία η διαδικασία. Λοιπόν, έχει σημασία τα λόγια, η συμπεριφορά, οι αναφορές, γιατί θα συζητήσεις. Λοιπόν. Οπότε νομίζω, Γιώργο, από την Τούμπα θα μου στείλει, είσαι στην Άνω ή στην Κάτω Τούμπα, στην ωραία ταβέρνα εκεί στην Κλιματαριά ή πιο πάνω. Απλώς τα τελευταία χρόνια και οι γυναίκες έχουν βγει τα τελευταία 30 χρόνια από το σπίτι, έχουν την καριέρα τους, είναι πιο δυναμικές, έχουν τις απαιτήσεις τους, δεν είναι τώρα πήγαινε σπίτι και τέτοια, έχουν τελειώσει αυτά τα θέματα. Πρέπει να βρεθεί μια άλλη φόρμουλα επικοινωνίας και συζήτησης. Και μην ξεχνάμε ότι όταν γίνεται μια επανάσταση χύνεται πολύ αίμα, έτσι. Και εδώ υπάρχει επανάσταση τώρα στην κοινωνία με τις συμπεριφορές, έχουμε περάσει και τα μνημόνια, κρίση και τα λοιπά, οπότε και αυτό είναι ένα δυσάρεστο στις σχέσεις των ανθρώπων, υπάρχουν αγκάθια και η Ελλάδα ακόμη δεν έχει ηρεμήσει, οπότε ούτε οι σχέσεις έχουν ηρεμήσει, νομίζω, άποψή μου. Πάω να ανοίξω με θάρρος τα ηλεκτρονικά μηνύματα, να δω αν είναι πάνω από 5. Οχ, μόνο 1, 2. Καλή εκπομπή, λέει ο Τάσος. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα προκριθούν. Για τραγούδι προτείνω το «Πώς σε θέλω». Τάσος, Παναθηναϊκή φίλια του Γιώργου, αυτό το τραγούδι το έβαλα χθες. Του αδικοχαμένου φίλου μου Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Το «Πώς σε θέλω» χτες. Πάμε λίγο, λέει ο Βασίλης Δερμετζής. Βεβαίως αναβαίνουμε. Τρίτο μήνυμα. Όχι, δεν είναι για μας. Οπότε επιστρέφουμε στα έτερα μηνύματα. Να κλείσουμε και τη γραμμή. Είχαμε νωρίτερα τον κύριο Δημητρίου, τον συνάδελφο. Λέει ο Μανούσος, ΤΣΣΚΑ Όφη. Α, και ο Όφη θα πάει στη Σόφια, 27-8. Πολύ ωραία, Σόφια, ερχόμαστε. Και πάμε στο Αίγιο, όχι στον Παναγιάλου, αλλά στον Αποστόλη. Και εγώ, λέει, μετά από 20 χρόνια που χώρισα, δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Και ζητώ να μου βάλω ένα τραγούδι. Το δικό μας σπίτι σε άλλο νοικιάστηκε. Πες με, δώσ' μας και λίγο τυράκι. Δώσ' μας και λίγο τυράκι, δηλαδή δώσ' μας και λίγο λεπτομέρειες, τι συνέβη. Γιατί αυτό το τραγούδι επιδέχεται πολλές ερμηνείες. Και τι, πριν 20 χρόνια χώρισες και τώρα θες το τραγούδι της Λιόλιου
Και θα έχεις πάει, έχεις ξαναπαντρευτεί, πες μας, δώσ' μας λεπτομέρειες.

Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή η ώρα πληθυσμό 1,5, ευχαριστώ τον Γεράσιμο, ο οποίος τοποθετεί σε μια άλλη διάσταση το ζήτημα των τραγουδιών όσον αφορά τις δύσκολες στιγμές των αντρών ή των γυναικών με τους χωρισμούς. Θα το ψάξουμε, Γεράσιμε, διότι και εγώ κάτι μου λέει αυτό το τραγούδι. Κάτι μου λέει, πραγματικά. Κάτι μου λέει. Να δώσω την καλησπέρα μου και είπαμε στο Βάιο, στις ωραίες Μουργές, και να δούμε τι συμβαίνει στην ωραία τάκα. Στέλνει ο Θέμης από τον πύργο ότι υπάρχει, λέει, ταβέρνα η κυνηγή. Εάν πρέπει να φας εκεί, κύριε Θέμη, εσύ πρέπει να φας, πρέπει να είσαι σφραγίδα του μαγαζιού. Λοιπόν, πρέπει Θέμη, πρέπει. Εν τω μεταξύ περιμένω και μήνυμα από το Σαρελάκο να δω τι έκανε το Ξυλόκαστρο. Βρήκε προπονητή, διότι έγινε η πρώτη απόλυση προπονητή στη ΓΑΜΑ Εθνική στο Ξυλόκαστρο. Να δώσω την καλησπέρα μου και στον κύριο Ατάκα, στο ωραίο Κρανίδι. Ωραίο το Κρανίδι, δεν έχω πάει ποτέ βέβαια, αλλά κάποια στιγμή θα πάω. Ο κύριος Νηφόρος έχει μπλέξει τις Μουργές. Μουργές στη Σταμάτα, δεν ξέρω, κύριε Δημήτρη μου. Μουργές στον Άγιο Παντελήμωνα, στα Γαμένα Βούρλα ξέρω. Αλλά όλες οι Μουργές είναι ωραίες. Άλλωστε υπάρχει και το ρητό. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα. Είσαι, δεν συνεχίζω. Αυτά. Τραγουδάκια, πανεργόμαστε. Μη φύγει κανείς. Ερασπορ 101,8.

0: Ερασπόρ.
1: Και πολύ καλά πράτετε, φίλες και φίλοι, καλοκαίρι 2026, ξημερώνει 11 Αυγούστου 2026, τέσσερις μέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας, με την κορύφωση των εορταστικών εκδηλώσεων, τα πανηγύρια σε όλες τις εκκλησίες, σε όλη την Ελλάδα. Με τον Γιώργο Σκεύη θα είμαστε μαζί ακόμη μισή ώρα στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Λοιπόν, λέει ο Τάσος που το πώς θέλω. Α, ωραία πάσα μου κάνει ο Τάσος. Αναφέρεται στο θέμα που σας έχω θέσει, τι θα θέλατε για μουσικό σήμα την επόμενη σεζόν. Α, το τραγούδι το ίδιο, πώς σε θέλω. Ναι. Ναι, το κρατώ, γιατί... Ναι, πώς το πες? Για σήμα, γιατί δεν το πες με... Για ένα τραγούδι, σαν τραγούδι θα πες, δεν πες κάτι άλλο. Δεν νομίζω, αλλά... Ο Λαβρέντης αδερφός ήταν. Λοιπόν, ναι Τάσο, ωραίο, μ' αρέσει. Πάτε περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε τι θα θέλατε, ποιο στυλ τραγουδιού, ποιο στυλ μουσικής... Ο Σταυρούλιας έδωσε την πάσα στη ερωτικού δωματίου.

Αποστόλης επανέρχεται, είναι λεπτομέρειες, οπότε θα βρούμε το χρόνο. Φόρτωσε και την Κατερίνα. Λιόλιο ρε φίλε. Ναι, για να δώσω λίγο μια πάσα στον Αποστόλη αργότερα, γιατί σε 5 λεπτά θα βάλουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι για το Χάρη, που αφορά τις δυτικές συνοικίες. Για να πάω τώρα στα άλλα μηνύματα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, και έχουμε μήνυμα από την Αμερική. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Σας ακούω κάθε μέρα. Υπέροχη εκπομπή, να είστε καλά. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Εύχομαι να περάσουν όλες. Και νομίζω ότι θα γίνει, λέει ο Γιώργος. Έχω καιρό να τον ακούσω. Ο Παύλο από το Οχάιο. Οχάιο, 6:30 απόγευμα, δεν είναι Παύλε? Και εδώ είναι 1:30. Το Οχάιο είναι χαμηλά, δεξιά, αριστερά, ανατολή, δύση, δεν θυμάμαι. Θα ψάξω στο χάρτη εδώ που είναι το Οχάιο. Μ' αρέσει το Οχάιο. Λοιπόν, φεύγω από το Οχάιο, φίλε Παύλε, και πάω στα SMS. Άνω Τούμπα, κρυονέρι. Α, είσαι κοντά στο σεξ σου. Είσαι πολύ καλός. Πες μας με το flyover, τι γίνεται εκεί? Έχει ετοιμαστεί αυτή η καινοτομία, η ανύψωση δηλαδή της γέφυρας και ο δρόμος από πάνω να περνάει? Γιώργο, τώρα δεν μου λες Γιώργο που είσαι από την Άνω Τούμπα και τον ΠΑΟΚ. Θέλω το σχόλιο σου. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει σεντερφόρ από την εποχή που έφυγε ο Πρέγιοβιτς? Ένα σεντερφόρ δεν έχει βρει. Ποιο είναι το θέμα? Γιατί δεν παίρνουν σεντερφόρ? Δεν το πιάνω το θέμα. Οπότε φόρτωσε το Δον Κιχώτη να το αφιερώσω στο Χάρη και να μου στείλει και άλλο μήνυμα ο Χάρης, αν θέλει να πούμε και κάτι ακόμη.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, 2 παρά 20 ώρα, Ερασπούρ 101,8. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σου, είναι πάρα πολλά. Υπάρχουν δύο θέματα τώρα στο ποδόσφαιρο, στις μικρές κατηγορίες. Μια δραματική κατάσταση υπάρχει στην Κοζάνη, καθώς η ομάδα αυτή κινδυνεύει να μην κατέλθει ούτε καν στο πρώτο τοπικό, εκεί στο τοπικό της, του νομού Κοζάνης. Δεν είναι δραματικό αυτό το γεγονός, δεν ξέρω τι συμβαίνει στην ωραία Κοζάνη. Ενώ είχαμε και ένα φιλικό σήμερα, ο Αστέρας Β νίκησε 2-0 την Ελλάς Σύρου, η οποία συνεχίζει τις μεταγραφές της, και μεγάλος πρωταγωνιστής ο Μάριος Νερβίση, ο οποίος πέτυχε και τα 2 γκολ. Δεν το ξέρω αυτό τον παίκτη. Λοιπόν, και νομίζω ότι αρχίζει επισήμως και το κύπελλο Ελλάδος με την αναμέτρηση ΑΕΛ ΑΟΤ, δηλαδή ΑΕΛ Άρισσας ΑΟΤ Τρικάλων, αντί να παίξουν όμως τα Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα δεν έχουν έδρα, δεν, και εκεί ο Δήμος κάτι δεν κάνει καλά, όπως και στην Καρδίτσα, με αποτέλεσμα να το παιχνίδι να διεξαχθεί στο σύγχρονο γήπεδο της Λάρισσας. Ας δούμε αν το παιχνίδι αυτό είναι αύριο ή μεθαύριο, γιατί αύριο είναι, θα το τσεκάρουμε. Λοιπόν, τώρα λέει ο φίλος μου εδώ ο Θέμης, Ζάκυνθος Κηφισιά μάτς κυπέλου δεν έχει οριστεί. Ήταν να οριστεί στην Λεωφόρο, έδρα που θα χρησιμοποιήσει η Κηφισιά στο πρωτάθλημα. Όμως αυτό δεν συνέβη, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητείται γήπεδο. Μόνο στην Ελλάδα αυτά, έτσι. Ακούγονται διάφορα γήπεδα. Το Άργος μέχρι το Κορδέλιο, τι να πω. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική. Ο αγώνας, ας πούμε, Τρικάλων ΑΕΛ θα γίνει στο γήπεδο της ΑΕΛ. Ο αγώνας αναγέννηση Καρδίτσας Άρης θα διεξαχθεί στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Ο αγώνας του Ηρακλή, δεν θυμάμαι ποιον, θα διεξαχθεί στο γήπεδο Σερών. Ο αγώνας της Ζακύνθου θα διεξαχθεί στο γήπεδο Τάδε. Μόνο Ελλάδα αυτό. Μόνο Ελλάδα. Ετοιμαζόμαστε, λέει, την Τετάρτη για εκδρομή από Αθήνα στο Καρπενήσι για να δούμε το φιλικό της Ζακυνθάρας μας με τον Ολυμπιακό κάτω των 19. Ο Ολυμπιακός κάτω των 19 που νίκησε τον Κηφισό τη Θωρέας 2-0, σήμερα έχασε 3-0 από τον Πανιόνιο. Και η Ζάκυνθος είναι στο Καρπενήσι προφανώς με τον Νέιρα, έτσι, στην αποστολή η Ζακυνθάρα που λέει και ο Θέμης. Θα παίξει με τον Ολυμπιακό κάτω των 19, νομίζω θα τον νικήσει. Η Ζάκυνθος θα σωθεί, λέω εγώ, βλέποντας τις μεταγραφές. Πάμε στον Τάσο. Αν θέλετε, λέει, δωματίου για σήμερα εκπομπής, προτείνω. Α, Βαλάντης. Στο ασάνσερ που συναντιόμαστε. Όχι, δεν είναι για σήμα αυτό, ε. Εντάξει. Δεν, όχι. Εντάξει. Για μένα.

Άρα είναι μια ωραία ιδέα. Ο Γεράσιμος. Τι λέω, Γεράσιμος, ευχαριστώ για το τραγούδι, αλλά Γεράσιμος, το τραγούδι ήταν για το Χάρη. Εσύ ξέρουμε ότι είσαι ο Γεράσιμος. Γνώμη μου, βαθιά ψυχή. Α, μαχαιρίτσας με τζέλος. Βαθιά ψυχή. Το έχεις αυτό? Θα το ψάξει ο Γιώργος. Θα το ψάξει ο Γιώργος. Χάρη, μη μασάς ρε Χάρη. Όλα καλά θα πάνε στο τέλος. Και αν δεν πάνε, κόμμα, δεν θα είναι το τέλος, Χάρη. Και να σου πω και κάτι με τις γυναίκες. Μπορεί να μην σου άκησε ρε Χάρη αυτή. Μην κοιτάς που την ήθελες, σ' άρεσε. Μπορεί να σου έκανε και όλα τα κεφιά. Έτσι. Μπορεί να μην σου άκησε. Και άλλωστε, ό,τι αγαπάς, άστο να πετάξει. Αν σε αγαπάει, θα επιστρέψει. Συμβαίνουν αυτά. Μπορεί να είναι μια κρίση. Πώς είναι η κρίση τώρα με τη Λίμπαρο Ολυμπιακού? Έχουμε μια κρίση. Αύριο θα προκριθεί, όλα θα είναι καλά. Έτσι είναι και η σχέση των ανθρώπων. Μπορεί τώρα να πέσαμε σε μια καταιγίδα. Σημασία έχει να έχεις καθαρή καρδιά, να είσαι σωστός, να κοιτάς τον εαυτό σου, γιατί όταν στεναχωριόμαστε, παρασυρώμεθα και δεν ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Κάνε το τζόκινγκ σου, έτσι. Πάρε κάτι τηλέφωνο, κάνα παλιό φίλο να πείτε καμιά ιστορία, ποδόσφαιρο κτλ. Με την πολιτική, άστο, είναι τραγωδία η κατάσταση, μην ασχολείσαι. Με το ποδόσφαιρο, λοιπόν, ρίξω και λίγο έξω, κάνε και λίγο τη γυμναστική σου, κάνε καμιά βόλτα. Θυμίσου για τα παλιά που σου άρεσε. Θα περάσει ο καιρός και θα δείξει, θα φανεί. Μπράβο, είδες, θα πας αύριο για τρέξιμο. Εγώ πήγα πριν έρθω εδώ. Όταν κάνεις γυμναστική, ανανεώνεσαι. Δηλαδή, παράγονται κάποιες ορμόνες στο σώμα και αισθάνεσαι καλύτερα. Πραγματικά κάνει ωραία ψυχολογία. Άμα τρέχεις και για το Μαρέο Θόνιο Αθήνας, ποιος σε πιάνει εσένα? Μπράβο σου. Λοιπόν, χάρη δυνατά, εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε στο Γεράσιμο. Ναι, Γεράσιμε. Πάμε στον Νίκο. Πού είσαι, Νίκο? Έχει χαθεί, δεν ακούγονται οι τράχονες. 11 Αυγούστου. Ναι, σήμερα παίζουν. Μπράβο, Νίκο. Τι λέει ο μπαμπάς? Το παιχνίδι Μητρούσιας αύριο το απόγευμα. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, ΠΑΟ και Παναθηναϊκό. Οκ, Νικόλα. Όχι, τώρα θα πάμε στον Αποστόλη. Αποστόλη Σέγιο. Πριν 20 χρόνια, με το χωρισμό είχε ένα θέμα. Πάμε στην Κατερίνα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 10 λεπτά πριν από τις 2 τα ξημερώματα, Ερασπόρ 101,8. Μια ωραία πάσα κάνει ο Αποστόλης. Αποστόλη, το τραγούδι το βάλαμε, Αποστόλη μου. Ο Δημήτρης, ο Δημήτρης Κοψιδάς, λέει, μας στέλνει ότι ωραίο τραγούδι για σήμερα θα είναι η Αυρά του Παναγόπουλου. Στην ωραία λευκάδα είναι ο Δημήτρης. Ναι, και αυτό. Το έχει, ναι. Ο Νίκος επανέρχεται από τους Τράχονες. Τι ανακοίνωσαν? Τι είναι αυτός, παίκτης, προπονητής? Εν τω μεταξύ το ξηρό Καστρολέι ψάχνει προπονητή. Βρήκε κάποιον νεαρό και θα πάει από τον έμπειρο 70 και χρονών στο νεαρό. Δεν ξέρω. Δεν απαντώ. Λοιπόν, είπαμε για το Οχάιο. Και πάμε. Λοιπόν, ωραία, φύγαμε και από εκεί. Λοιπόν, μην ξεχνάμε αύριο 8:30 Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ, πρώτο μάτι του Σόπαλου. 8:30 Νέα Ημέγερο Ολυμπιακός. Και δύο εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός στη Σόφια και ο Ολυμπιακός στη Νέα Ημέγερο στην Ολλανδία. 10:15 τελικός ο Μίλτος Τεντόγλου στο ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ. Το απόγευμα προφανώς είναι το μάτς Κυπέλλου στην Λάρισα out. Ο αγώνας είναι out Λάρισα, τρίκαλα Λάρισα, έτσι ανοίγει το κύπελλο. Ήταν η άτυχη αυτή, καθώς μια ομάδα πρέπει να αποκλειστεί για να μπει στο πλαίσιο των άλλων ομάδων. Λοιπόν, αύριο επίσης Παγκρίτιο, Όφι ΑΕΚ στο Super Cup. Λάθος, τι λέω, Τετάρτη. Αύριο τα δύο μάτς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Τετάρτη το μάτς του Όφι. Ωραία, λοιπόν, κάτι άλλο? Όχι. Νομίζω όχι. Α, έχουμε μια έξτρα είδηση τώρα, δεν μου άρεσε. 48χρονος αστυνομικός βρέθηκε νεκρός εδώ στην Αττική. Δεν μου αρέσουν αυτά. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά? Πόσα λεπτά έχουμε, κύριε? Πόσα τραγούδια χρωστάμε? Ποιο είπαμε το? Ναι. Λοιπόν, φοβερή είδηση. Ο Τράπ ζητά από την Ταχεράνη αποζημιώσει για όλους τους νεκρούς στο συγκρούσιο της Μέσης Ανατολής. Σου λέει, εσείς δεν ζητάτε, ζητάω κι εγώ. Τι να πεις? Λοιπόν, να το αστυνομικό εντοπίσει για νεκρό συλλοφόρο βουλιαγμένη. Τον αναζητούσε η σύζυγό σου, η είδηση τώρα πριν από λίγο. Πολύ κακή είδηση αυτή. Εντοπίστηκε νεκρός. Κρίμα. Κρίμα. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και να πάμε στην αποφώνηση.

Λοιπόν, πάμε προς το τέλος, φίλε και φίλε. Λέει ο Νίκος ότι ο παίκτης αυτός που πήραν οι τράγωνες έπαιζε στην Καλαμάτα. Μπράβο. Λοιπόν, ο Στάθης Νταβός. Είχαμε τον Νταβό στην Ελβετία και τώρα έχουμε τον Νταβό προφανώς στους τράγωνες. Καλό ξημέρωμα, Νίκο. Λέει ο Θοδωρής, είχα βάλει χτες ένα quiz, ψάχνω να βρω πού πήγαν τα πράσινα πουλιά από την ομάδα στον Πειραιά και εξαφανίστηκαν. Λοιπόν, έχει την απάντηση ο Θοδωρής, ο Περής, και ενδεχομένως να είναι έτσι. Δεν υπάρχει ομάδα πράσινα πουλιά στον Πειραιά. Γιατί δεν υπάρχει? Θα τους ενοικίσουμε αύριο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν χρωστάω κάποιο μήνυμα. Έχουμε και την είδηση, ένας πρώην ποδοσφαιριστής της Παναχαϊκής είναι το φαβορί να αναλάβει τον Ηρακλή Ξύλο Κάστρου. Φεύγουμε από έναν προπονητή 72 ετών, τον κύριο Καρατζά, και πάμε σε έναν νεαρό προπονητή για το συμπαθές Ξύλο Κάστρο. Λοιπόν, αυτά, δεν χρωστάω άλλο μήνυμα. Χρωστάω? Για να δω, χρωστάω? Όχι, δεν χρωστάω ούτε το Οχάιο, είμαστε πλήρες. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Σκεύη από τον Δημήτρη Μαλισιώβα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, θα τα ξημέρωμα. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 12 με την ευχή να περάσουν οι δύο ελληνικές ομάδες αύριο 8:30, τα δύο τους παιχνίδια ταυτόχρονα. Ωραίο τραγουδάκι, έχουν την εντύπωση Πορτοκάλογλου. Ναι, φύγαμε. Καλό ξημέρωμα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
1: Ακούτε Era Sport.